δεν μου λέει, ρε παιδιά, δεν μου λέει τα ονόματα σας. Με υποκοριστικά, ο Φοντ, ο Λουμπ, ο Αντ. Εγώ και πώς να βγαίνω, ο Χικ. Πείτε μου, ρε παιδιά, τα ονόματα σας. Χίο λέει, ξέρεις και άλλους εισαγγελείς που κρατιούνται. Εντός εισαγωγικών, στα μανταλάκια βγάλει τους. Στα μανταλάκια, στα μανταλάκια μετά ο Χίος θα τρέχει αγωγές και μηνύσεις, ε. Όλοι καλοί είσαστε, ρε. Έχετε σπάσει τα χέρια σας από το χειροκρότημα. Μπράβο, ζήτω. Αλλά δεν σκέφτεστε ότι εμείς είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε και δίνουμε κάθε φορά εξετάσεις ενώπιον του εισαγγελέα. Έχουμε καμπουριάνια από τις αγωγές και τις μηνύσεις. Ο Γιάννης, συγγνώμη λέει, αλλά οι πιο πολλοί εισαγγελείς είναι από τη Μάνη. Δεν το ξέρω, αγαπητέ φίλε. Κάποιοι είναι. Όχι, δεν είναι από τη Μάνη. Ο Γιώργος. Θέλω κι εγώ αστυνομική φύλαξη. Ήδη έχουν μπει γύφτη στο σπίτι και συνεχώς γυροφέρουν τη γειτονιά. Κύριε Ξοχοίδη, να στείλεις φύλαξη στο φίλο μας τον... στο φίλο μας τον Γιώργο. Στο Μενίδη. Έχει υποψίες ότι θέλει να τον κλέψουν. Στείλε φύλαξη. Ο Γιάννης. Καλησπέρα, λόγω εργασίας είμαι οδηγός Νταλίκας. Να σου πω ότι στη χώρα που το φαγητό είναι πάμφθινο λόγω 0% από ΦΠΑ, από το σύνορο της Γαλλίας μέχρι το Γιβραλτάρ που ήμουν εχθές, δεν υπάρχει ούτε μία ανεμογεννήτρια. Μιλάω για την Ισπανία, μου λέει ο αγαπητός φίλος που μου έστειλε το μήνυμα. Να είσαι καλά, φίλε, εύχομαι καλά δρομολόγια να έχεις. Η κυρία Ελένη, Πηγολαμπίδα λέγεται, λέει, Κολοφωτιά. Ναι, ναι, Πηγολαμπίδα, ναι. Εμείς τη λέμε στην πατρίδα μας Κολοφωτίτσα, γιατί φωτίζει τη νύχτα με την ουρά της. Και είναι δείγμα παρθένου δάσους. Είναι δείγμα χλωρίδας. Ανέγκυχτης χλωρίδας. Με αυτές μεγαλώσαμε. Αλλά πάνε να τη βουτήξεις στα βάτα και εξαφανίζεται. Σβήνει φώτα. Καταλάβατε. Καλό 15 Αύγουστο σε εσάς και την οικογένειά σας. Η χάρη της Παναγίας να σας προστατεύει. Να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπητή φίλη Ελένη. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, και κλείνω με αυτό, μου έχει στείλει κάποιες τιμές από το Πήλιο. Κρατηθείτε. 30 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, δύο βράδια από 273,45 ευρώ. Λοιπόν, 30 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου, τρία βράδια από 385,20 ευρώ. 30 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου, 4 βράδια γύρω στα 500 ευρώ. Καλά, ρε φίλε. Πού είναι αυτές, στον Κισό? Στον Κισό. Ρε εσείς πάτε καλά εκεί πέρα. Ένα 500 για 4 βράδια. Στο Πήλιο. Που πληγήκατε. Πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε αύριο εδώ, Σάββατο, 4 με 7. Εμείς μεταφέραμε όσες πληροφορίες είχαμε, πρωτότυπη ενημέρωση και πρότυπη και πρωτότυπη ενημέρωση στο αντιστημικό δελτίο που ανοίγουμε κάθε μέρα 5 με 6. Αύριο θα είμαστε εδώ 4 με 7, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να διαβάσω και το τελευταίο μήνυμα, ο Στέφη. Γιώργος, κάνε μια έρευνα για τα Καναντέρ, γιατί άκουσα θα πάρει τη συντήρηση η Αιτζίαν του κυρίου Βασιλάκη. Ρε τους μπαγάστηδες. Στο Βασιλάκη θα δώσετε τη συντήρηση, ρε, στα Καναντέρ. Ε! Θα το παρακολουθήσω, φίλε. Γιώργο, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από εδώ, από το καθημερινό αντιστημικό δελτίο, θα ακούτε πάντα μόνο την αλήθεια. Και γι' αυτό, για να ακούγεστε και εσείς και να ακούτε τις αλήθειες, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή η παμφάγα εξουσία του τόπου που καταπίνει τα πάντα στο περασμά της, είτε έχοντας ως συμμάχους τις τεχνητές πυρκαγιές των ανεμογεννητριών, είτε έχοντας ως συμμάχους τους εμπριστές των βουνών, δηλαδή τους ολιγάρχες. Γιατί τα βουνά και τα δάση δεν καίγονται μόνα τους. Ούτε καίγονται από την κλιματική αλλαγή, ούτε καίγονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ούτε καίγονται από τις εξωγήινους. Κάποιοι τα καίνε. Κάποιοι που είναι επαγγελματίες, φωνιάδες του περιβάλλοντος, καίνε τα δάση μας. Το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει αυτή την ώρα ένας Έλληνας πολίτης ως σύμμαχο για την ποιότητα ζωής του είναι τα δάση, είναι το περιβάλλον. Είναι αυτό που λένε πάμε στο βουνό να ξεσκάσουμε ή πάμε στο

0: τη θάλασσα. Να γυμναστούμε. Ανοίξει λίγο το μάτι μας, αυτό δεν λέμε. Πάμε στο βουνό να αναπνεύσουμε, λέμε. Όταν όμως σου κόβουν, σου διακόπτουν, σου περικόπτουν και στο τέλος σου αφαιρούν τον αναπνευστήρα, τον αναπνευστήρα της ζωής μας, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι ανθρωποκτονία, όχι με ενδεχόμενο δόλο. Όχι, ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Βαρύτατη ανθρωποκτόνος διάθεση με εγκληματική συνέργεια τους συνεργούς για να καίγονται τα δάση. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίες και κύριοι φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες του Μάχη 99,8, προσπάθησα το μεσημέρι σήμερα και έβαλα, επειδή εσείς είστε έξυπνοι αναγνώστες και έξυπνοι ακροατές, προσπάθησα μέσω της Google να κάνω μία αναζήτηση. Φωτιές ανεμογεννήτριες. Από τα δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99% αποκαλούν συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, υπερβολικούς και ανθρώπους των θεωριών συνωμοσίας, όλους αυτούς που επιχειρούν να, όχι να διαπραγματευτούν, να καθιερώσουν μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη λισογραφία που αφορά την άμεση συνάφεια της ύπαρξης και της παρουσίας και του ριζώματος των ανεμογεννητριών στα βουνά. Από τα 100 δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99 λένε ότι όλοι εμείς οι οποίοι παράγουμε αυτές τις θεωρίες είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν την παύση εργασιών των συνωμοσιολόγων, που είμαστε εμείς, είναι αυτός ο περιβόητος σύλλογος ανεμογεννητριών επαγγελματιών Ελλάδος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Η πηγή πλούτου της πράσινης ενέργειας. Αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο και λένε ότι σε καμιά περίπτωση οι ανεμογεννήτριες δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές στα δάση. Όμως, αυτή, προσέξτε, την ανακοίνωση τη βγάλανε 4 Ιουλίου, πριν τις μεγάλες φωτιές. Όμως, αν ψάξετε θα το βρείτε. Και δεν έχω καμιά διάθεση να διαβάσω την ανακοίνωσή τους. Αυτοί καταργούνται, επισημαίνουν, διαψεύδουν και έχουν φτιάξει τη δικιά τους θεωρία. Δηλαδή, ότι το βασίλειο των ανεμογεννητριών στα βουνά δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Είναι το απόλυτο ψεύδος. Τους διαψεύδει η ίδια η διεύθυνση, η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, η ΔΑΕ της Πρεσβευτικής. Είναι η αντίστοιχη αντιτρομοκρατική, το ανακριτικό τμήμα στην Πρεσβευτική Υπηρεσία. Διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, ΔΑΕ, η οποία καθιερώθηκε, οργανώθηκε, ιδρύθηκε από έναν αντιστράτηγο της Πρεσβευτικής, τον κύριο Ανδριανό Κουρμπάτση. Η ιστορία λοιπόν με την ύπαρξη ανεμογεννητριών και της αιτιόδου συνάφειας στις πυρκαγιές των βουνών με τους έλικες των ανεμογεννητριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Και αυτό το αποκαλύπτει και το χτεσινό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που λέει το εξής. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία και τους ορεινούς όγκους έχει άμεση συνάφεια με την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων καλωδίων που είτε έπαιρναν ως διαμετακομιστές την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ανεμογεννήτριες για να πηγαίνουν στη δεξαμενή της πράσινης ενέργειας, είτε από βραχυκύκλωμα και σπινθήρα. Το επίσημο πόρισμα της ΔΑΕ είναι, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, από σπινθήρα καλωδίου που έχει άμεση σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Για ποιο λόγο? για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους και να ρίξουν την ευθύνη στους εργολάβους οι οποίοι έφτιαξαν τα καλώδια και όχι στους ιδιοκτήτες των αιμογεννητριών. Για ποιο λόγο? Θα την πληρώσει ο Δήμαρχος Τηλίδας. Το Δήμαρχος Τηλίδας βάλανε μπροστά. Τον εργολάβο. Και βάλανε και ένα μηχανολόγιο μηχανικό. Και χτες που πήγε ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, ο κύριος Ζαφυράτος, που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι μπροστινός αυτοφοράκιας ή ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και κυρίαρχος, κάτοχος και κύριος των συγκεκριμένων μηχανημάτων, γιατί πολύ φοβάμαι ότι από πίσω του κρύβονται τα μεγάλα ονόματα της πλουτοκρατίας, τα μεγάλα ονόματα της ολιγαρχίας των βουνών. Εμείς αυτούς δηλητεύουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαφυράτος και οι δικηγόροι του που τον εκπροσωπούν τον άφησαν ελεύθερο τον κύριο. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίες και οι σπότες που ρίχνουν οι δημαρχαίοι και οι υπόλοιποι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, κυρίες και κύριοι? Είναι μείζονος σημασίας το θέμα. Είναι μείζονος σημασίας για την ενημέρωσή μας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι μας καίνε. Δεν προήλθε από ψισταριά, όπως έγινε το 7 που κάηκε η μισή Ελλάδα με 48 νεκρούς στην Ηλία, με 7 νεκρούς στην Αρεόπολη και συνολικά 84 νεκρούς όλη την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία μετά το Μάτι. Θέλουμε να μάθουμε, και αυτή είναι η σημερινή εκπομπή, ποιοι κρύβονται πίσω από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Ποιοι είναι οι μεγάλοι νταβατζίδες, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, οι μεγαλομέτοχοι των συγκεκριμένων εταιριών. Δεν με αφορά εμένα η ιστορία εάν προσφέρει πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια είναι μια μπαρούφα. Μια μπαρούφα. Από τη στιγμή που έχεις πράσινη ενέργεια, από τη στιγμή που υπάρχει διοχέτευση της πράσινης ενέργειας, η οποία υποβοηθά για την ηλεκτροδότηση της χώρας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τόσο υψηλά σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση, σε κάθε εμπορική επιχείρηση, σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια, από τη στιγμή που έχουμε μια τεράστια παραγωγή πράσινης ενέργειας? Πείτε μου, να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι, η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Ενέργειας. Απαντήστε μας λοιπόν, αφού παράγουμε τόσο μεγάλη πράσινη ενέργεια, αφού οι ανεμογεννήτριες είναι κυρίαρχες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τόσο υψηλά και γιατί τα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιριών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και αυτά τόσο υψηλά? Γιατί εγώ να πληρώνω σπίτι μου 200, 300, 400 ευρώ ρεύμα το μήνα? Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν τετραμελείς και πενταμελείς οικογένειες που πληρώνουν από 250 μέχρι 350 ευρώ ΔΕΗ. Γιατί να πληρώνουμε τόσο ακριβά τη ΔΕΗ από τη στιγμή που οι ταβατζίδες των βουνών και παράγουν την ενέργεια και θησαυρίζουν και μας κλέβουν και στο τέλος μας καίνε? Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ δεν έχουμε να αφήσουμε τον ένα να πιάσουμε τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα δομημένος ο χάρτης σε όλη την Ελλάδα. Τρεις μεγάλοι ολιγάρχες οι οποίοι κατέχουν κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, τηλεοπτικά συγκροτήματα, ασχολούνται με τα καύσιμα και παραλλήλως με τις κατασκευές, τις δημόσιες εργολαβίες, έχουν ρουφήξει το μεγαλύτερο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα ασχολούνται και με την πράσινη ενέργεια. Δηλαδή έχουμε πρώτον την εταιρεία Άκτορας. Ποια είναι η εταιρεία Άκτορας? Δεν θα μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα. Η εταιρεία Άκτορας είναι μια ιδιοκτησιακή πυραμίδα στην οποία οι γείτορες είναι δύο καλά παιδιά. Δύο καλά παιδιά. είναι δύο καλά παιδιά της διαπλοκής. Ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Αλλά ο Καημενάκης δεν είναι καημένος. Οι δύο αυτοί τύποι λοιπόν, οι νταβατζίδες του τόπου, έγιναν άνθρωποι Μητσοτάκη. Γιατί, ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρετε κανέναν να βγάζει λεφτά και να μην μοιράζει λεφτά στους πολιτικούς? Ξεκινήσαμε από εδώ μια έρευνα, το μαύρο πολιτικό χρήμα. Επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μπάκος από τις κολλήνες Αρκαδίας, ο σωτήρας της περιοχής, ο εθνικός ευεργέτης της Αρκαδικής γης, που ήταν τσοπάνης, κάτι γουρούνια εξέτρεφε. Γιατί όλοι πρέπει να ξέρουμε από πού καταγόμαστε, πώς ξεκινήσαμε. Κι εγώ ξεκίνησα φοιτητής, ένας φοιτητάκος που πάλευα να εξαργυρώσω τα κουπόνια του Πανεπιστημίου για να έχω λεφτά στην τσέπη. Αυτό έκανα. Ο κύριος Μπάκος ξαφνικά μαζί με τον κύριο Καημενάκη έγιναν ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικής ομάδος του Αστέρα Τρίπολης. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και να παίρνει καλές θέσεις στην κατηγορία που παίζει. Έγιναν εφοπλιστές, ιδιοκτήτες τεράστιας εφοπλιστικής αρμάδας. Πού τα κάνανε τα λεφτά? Στον Περσικό κόλπο. Τι κάνανε στον Περσικό κόλπο? Δουλίτσες. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καημενάκη η Αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία έρχεται μια ωραία πρωία και λέει: Ελάτε εδώ ρε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους τα μπήλαρε κατευθείαν η Αμερικανική δικαιοσύνη οικονομικού εγκλήματος. Και έστειλε ραπόρτο στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι, παιδιά? Κύριε Μπάκο, κύριε Καημενάκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Δεν έστειλε χαρτί? Μα το δημοσιεύσαμε. Σας ψάχνουν για λαθρεμπόριο. Σας συγχώρεσαν? Δεν το γνωρίζω. Έχουν ένα μπροστινό, ο οποίος λέγεται Εξάρχου. Αυτός είναι ο φερόμενος ως διευθύνων σύμβουλος. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους επιχειρηματίες. Προσπαθώ να καταλάβω όμως ποιοι είναι αυτοί που λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Παιδιά, κάντε όσα λεφτά θέλετε, είναι δικά σας. Εμείς ούτε τα ζηλεύουμε, ούτε τα μοχθούμε, ούτε ποτέ ζητήσαμε τίποτα από σας. Αντιθέτως, εσείς ζητάτε από μας να μην σας κάνουμε κριτική. Όχι. Εδώ είναι όλοι ενώπιον ίσου μικροφώνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Εξάρχου. Ποιος είναι ο κύριος Εξάρχου? Είναι ο μπροστινός του συστήματος. Απέκτησαν το Άξιον 24, απέκτησαν εφημερίδες και περιοδικά, βούτυξαν πολλά λεφτά από τα Ταμείο Ανάκαμψης και ξαφνικά αγόρασαν και την εταιρεία Intracat από τον κύριο Κόκαλη, με αποτέλεσμα ο άκτορας αυτή τη στιγμή να έχει γίνει ο υπαρθυμόν ένας μνηστήρας όλων των δημοσίων διαγωνισμών. Πώς ξαφνικά ανδρώθηκαν αυτοί και έγιναν μέσα σε 5-6 χρόνια η απόλυτη κυρίαρχη του τοπίου? Δεν τους έφτανε όμως μόνο αυτό. Έβαλαν χέρι και στο βουνό. Έπρεπε σόνι και καλά να συντονιστούν με τη μεγάλη μάσα. Η μάσα είναι εκεί. Διότι με δύο εργάτες, μη μου πείτε τώρα ότι οι ανεμογεννήτριες δίνουν θέσεις εργασίας, αυτές μπουρδες που ακούω, ένας είναι για συντήρηση και ένας είναι να πηγαίνει να βλέπει δύο φορές τη βδομάδα αν δουλεύει ανεμογεννήτρια. Ποιες θέσεις εργασίας, κύριε Μητροπολίτη, κύριε Σημειών Φιδιώτιδος? Ποιες θέσεις εργασίας που κάνατε τρισάγιο? Τρισάγιο κάνατε στις ανεμογεννήτριες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Εξάρχου και να δούμε ποιος είναι αυτός και τι καμπνό φουμάρει.
1: Τύχησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον όμιλο Άκτορ.
0: Όταν ακούτε, τύχησε το καμπανάκι, για κομπίνα μιλάμε.
1: Αλέξανδρο Εξάρχου να κάνει λόγο για καινούριο βιβλίο, καινούριο σάκτορ.
0: Συνέχεια ηχούν τα καμπανάκια.
2: Ιωάννα, 57,8 εκατομμύρια νέες μετοχές.
0: Ακούστε τους δημοσιογράφους που περιγράφουν. Αυτοί είναι υπάλληλοι του Άξιον 24. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι που σιτίζονται. Καταλάβατε, οι σιτιζόμενοι. Ακούστε τους, τα ευχολόγια. Τα ευχολόγια στους εργοδότες.
2: Το μήνυμα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα...
0: Ζήτω η ελληνική ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πάρε μεροκάματο και εκθίασέ με από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λιβάνιζέ με. Άξιον 24. Άξιος ο κόπος σας, παιδιά. Άξιος ο κόπος σας.
2: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για την Άκτορ, επισημένοντας ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, η Άκτορ είναι πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος πλέον είναι πλήρως κεφαλοποιημένος με επενδυτικά πλάνα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Η Άκτορ, ξέρετε...
0: Έλα μεγάλε, πες με δικά σου λόγια.
3: Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι η μετοχή.
0: Με δικά σου λόγια.
3: Η Άκτορ υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Άκτορ οριστικώς. Η Άκτορ ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιολογική Ευρώπη.
0: Έλα μεγάλε, πες τα μόνος σου, με δικά σου λόγια. Βαράτε τα καμπανάκια, βαράτε τα καμπανάκια. Τα κορόιδα να είναι καλά εδώ με εμείς που πληρώνουμε 4 εκατοστάρικα το μήνα στη ΔΕΗ. Έτσι! Πάρτονε! Πάρτονε, τον άκουσα! Αυτός είναι ο κύριος Εξάρχου. Εγώ δεν έχω κάτι με τους επιχειρηματίες. Ίσα-ίσα. Είμαι υπέρ του επιχειρήν στη χώρα. Διότι αν δεν υπάρχει επιχειρήν, υπάρχει πτωχεύειν. Αλλά πώς ξαφνικά αυτοί οι τύποι παίρνουνε την Αττική Οδό. Παίρνουνε τους δημόσιους δρόμους. Παίρνουνε τον Ε65. Παίρνουνε το ένα. Παίρνουνε το άλλο. Πώς κυριαρχούν οι τύποι αυτοί και σε 5 χρόνια έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά. Γιατί μας καίνε τα δάση. Αποδεικνύεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι το δάσος κάηκε, η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη. Και αν δεν ξεκίνησε τώρα, είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Πάμε στον επόμενο μεγάλο ταβάτζι της χώρας. Προσέξτε πώς διαρθώνεται στην Ελλάδα η διαπλοκή. Ο δεύτερος μεγάλο ταβάτζις του τόπου λέγεται Περιστέρης. Είναι αυτό που λέμε και 1000 περιστέρια, να μου κρατούν τα χέρια. Ο Περιστέρης είναι ιδιοκτήτης Γκέκ Τέρνα. Παλιά, όταν είχα επισκεφτεί τον κύριο Εμφιατζόγλου, έναν αποτυχόντα επιχειρηματία εργολάβο, ο οποίος επί της εποχής όμως του Καραμαλή έκανε μεγάλες δουλειές. Μετά τον πήρε και τον σήκωσε. Σε συνέντευξη που μου είχε δώσει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μου είχε πει για τον κύριο Περιστέρη. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο δεύτερος μεγάλος εργολάβος των βουνών. Θα πρέπει να λέμε τις ειδήσεις με το ονοματεπώνυμό τους. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος κανένας, δεν με ταΐζει κανένας. Εάν καταλάβω ότι είμαι ψιλοταϊσμένος, θα σκοτώ και θα φύγω. Εγώ θέλω να έχω μια σταθερή δημοσιογραφική επαγρύπνηση. Μου το επιτρέπουνε, την έχω. Δεν μου το επιτρέπουνε, άντε γεια σας. Κάποιοι τα υπομένουν όλα. Γιατί ρε παιδιά, επειδή σας πήραν τα χρόνια και εγώ. Και εγώ μεγάλος είμαι, δεν είμαι μικρός. Γιατί να ρίξω νερό στο κρασί μου. Περιστέρης λοιπόν. Μου λέει ο Εμφιατζόγλου κάποτε σε μια συζήτηση που είχαμε. Δημόσια συζήτηση. Ξέρεις ποιος είναι ο Περιστέρης. Όχι. Ξέρεις πώς έφτιαξε τη Γκέκ Τέρνα. Όχι. Είχε μία τσάντα μαύρη στην οποία μέσα είχε μετρητά. Διαβάστε, ακούστε την συνέντευξη που θα πάρει στον κύριο Εμφιατζόγλου. Και τι είχε μέσα του, λέει ο κύριε πρόδρομε. Μετρητά, μου λέει. Και τι τα έκανε τα μετρητά. Αυτό, μου λέει, αυτός γύριζε μόνο νύχτα. Ήταν άνθρωπος της νύχτας. Γύριζε τη νύχτα με μία μαύρη τσάντα και δωροδοκούσε τους πολιτικούς. Για να παίρνει δημόσια έργα, για να παίρνει εργολαβίες, για να σπάσει τους διαγωνισμούς στα 10 κομμάτια και για να μπορεί να καθιερωθεί στον χώρο. Μα του λέω θα σου κάνει μήνυση με αυτά που λες. Αν τολμήσει, ας μου κάνει. Ο κύριος Περιστέρης παραδόξως δεν του έκανε μήνυση του κύριε Φετσόγλου. Ούτε εμένα. Γιατί να μου κάνει εμένα. Ακούστε τον κύριο Περιστέρη, το δεύτερο μεγάλο νταβατζή των ανεμογεννητριών του βουνού, που επιδιώκουν να μας πείσουν οι επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει και σύλλογο σαν ανεμογεννήτριες, ότι εμείς είμαστε ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι. Να πάτε να τα πείτε αυτά στην πυροσβεστική υπηρεσία που βγάλει το πόρισμα. Σε αυτούς δεν τα πείτε. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη βρωμιά η οποία έγινε. Σε κάποια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βαρθακογιάννης, πώς λέγεται αυτός, ο Βαρθολούρης, Βαρθομούρης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, που είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής, τι είπε. Προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την έρευνα της ΔΑΕ, όπως κάνανε και στα Τέμπη. Α, λέει, η φωτιά δεν ξέσπασε από τις ανεμογεννήτριες. Ο κρατικός υπάλληλος του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά, λέει, ήταν 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Ναι, ρε φίλε, τα καλώδια πού ήταν όμως. Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Ή ανεμογεννητριάδες. Ο κύριος Περιστέρης, ο οποίος έχει και μια δεύτερη ιδιότητα. Στην εταιρεία Γεκτέρνα, ο δεύτερος στην τάξη, ισχυρός ανήρ, είναι ο κύριος, ο οποίος είναι πεθερός και ο Γουρτζής. Ο οποίος είναι πέθερος του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, συσσωρεύτηκαν μέσα σε 5 χρόνια όλες οι δουλειές στον Περιστέρη. Διότι ο κύριος Γεραπετρίτης φρόντισε για τον πεθερό του. Είναι απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι πώς είναι πεθερός του. Έχει παντρευτεί την κόρη του Γουρζή, του νούμερο 2. Του νούμερο 2 του πειρατή των βουνών. Γιατί πήρατε στο βουνό είστε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για την καταστροφή που επιφέρατε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για το οξυγόνο που τους κόψατε. Γιατί σήμερα βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και μας είπε, εξήγηλε μέτρα. Τι μέτρα? Μέτρα κοροϊδίας. Μέτρα κοροϊδίας. Ας τα πω σε λίγο. Τα ακούσατε. Η κόρη του κυρίου Γουρζή, του άμεσου συνεργάτη, του αρχιπειρατή των βουνών, του Περιστέρη, και του μεγαλοεργολάβου δημοσίων έργων, του Μπόμπολα, του νέου Μπόμπολα της κυβέρνησης, ο νέος Μπόμπολας. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο νέος Μπόμπολας. Θυμάστε τη συνάντηση στο Πεντελικό παραμονή εκλογών του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Μπόμπολα, με τον Γεωργάκη του Παπανδρέου, που του χτύπαγε την πλάτη και του έλεγε τι θα κάνει όταν βγει πρωθυπουργός. Στο Πεντελικό τους φωτογραφίσανε παραμονή εκλογών. Ο Νταβατζής έλεγε στο μέλλοντα πρωθυπουργό τι θα κάνει στη χώρα και πώς θα την κυβερνήσει. Τον κύριο Μπόμπολα τον έβλεπα κάθε μέρα που πήγαινε στις εγκαταστάσεις του έθνους. Άξιος, φρεσκοξυρισμένος, κουστούμαρισμένος στην πένα και έμπαινε στις μεγάλες εγκαταστάσεις του έθνους, εκεί στη μεταμόρφωση Χαλανδρίου. Ο νέος Μπόμπολας του κυβερνητικού οργανισμού της μαφίας είναι ο κύριος Περιστέρης. Βαράει καμπανάκια για αυτός. Ακούστε τον. Δοξάστε τον.
4: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
4: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους των εταιριών μας, τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Βέβαια.
4: Το Σεβασμιότατο, το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
0: αλίμονο,
4: τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Γραφάκο,
0: βέβαια,
4: την τοπική αυτοδιοίκηση που παρέστη σήμερα στην
0: ποιο είναι το θέμα
4: της εμπορικής
0: ότι ο Περιστέρης πήρε όλη την ανακύκλωση στο σκουπιδιό στην Πελοπόννησο.
4: Επειδή
0: γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία. Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία.
4: Παραλαμβάνει αργότερα θα πει και ορισμένα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία. Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, όπως λένε. Γιατί περί ανεκδότου πρόκειται. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2013. Εν τω μεταξύ συνέβησε τα εξής. Άρχισε να υπερισχύει άποψη ότι θα ήταν μια καταστροφή περιβαλλοντική για την Πελοπόννησο να γίνουν αυτά τα έργα. Βέβαια, τα σκουπίδια που γινόταν ανατροπή από τα φορτηγά στα διάφορα απόμερα σημεία και βρωμάγανε και καιγότανε, δεν ήταν καταστροφή. Δεύτερον, ότι ήταν υπερδιαστασιολογημένο το έργο, ότι πρόκειται περί μιας φαραωνικής κατασκευής και σύλληψης, διότι τα απόβλητα, τα στερεά απόβλητα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσαν να περάσουν τις 80.000 τόνους το χρόνο.
0: Ρε τον Παγάσα, πώς τα λέει έτσι.
4: Εμείς τους είπαμε.
0: Ρε τον Παγάσα. Κύριε Περιστέρη, πώς τα λες έτσι όλα. Δηλαδή εσύ πήρες το διαγωνισμό, παιδιά, είναι. Ακούστε, ρε, ακούστε λίγο, ρε, κουτορνίθια. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ανακύκλωση σκουπιδιών, το οπωσδοποίηση.
4: Από αυτά που, για τα οποία έχει διαστασιολογηθεί μονάδα, πλησιάζουν ήδη τους 240-250.000 τόνους το χρόνο, όχι 80 που λέγανε.
0: Όχι!
4: Και επίσης υπήρχε και ένα άλλο αφήγημα, ότι θα έπρεπε να δοθούν λεφτά χωρίς καμία διαφάνεια στους κατατόπους δήμους.
0: Εννοείστε
4: διαφάνειες. Να κάνει ο Δήμος μια δικιά του διαχείριση σκουπιδιών.
0: Βέβαια.
4: Ή οι τρεις μονάδες, όπως είπε ο Υπουργός,
0: μα τι λες τώρα.
4: Στη μεταμόρφωση να γίνουν 15.
0: Καλά, παιδιά, όλοι σας εκεί. Τις μίζες, ποιος τις πήρε εκεί όμως.
4: Περίπου 5 φορές περισσότερο. Αυτά το 2019 τελειώσανε.
0: Έτσι.
4: Το 2021 κατέστηκαν την έναρξη του έργου.
0: Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου. Ο μεγαλύτερος εργολάβος δημοσίων έργων, ο κύριος Περιστέρης.
4: Ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως.
0: Με τον νούμερο 2 στην εταιρεία του.
4: Τον
0: κύριο Παπασταύρου, τον ευχαριστήσω βέβαια.
4: Στήριξε την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στις προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις.
0: Βέβαια.
4: Όπως είπε και ο Υπουργός, τον κύριο Νίκα και τον κύριο Τατούλη.
0: Το
4: Φόσδα και σε όλους αυτούς που συνέδραμαν ενάντια στις κραυγές.
0: Βέβαια.
4: Που ογκόντανε.
0: Βέβαια. Ο κόσμος είναι.
4: Βεβαίως, για να ευλογήσω και τα γένια μας.
0: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Εκ μέρους μου και τον κύριο Μαρακουδάκη και τον κύριο Γραφιώτη.
0: Έτσι.
4: Που σαν τέρα ενεργειακή, μέλος του ομίλου για εκτέρνα.
0: Και αρπάξατε τη δουλειά.
4: Και φτάσανε το.
0: Και αρπάξατε τη δουλειά.
4: Οπότε είναι το δεύτερο έργο της εταιρείας μας.
0: Με τη, μας, εγώ με την αξία μου.
4: Που λειτουργεί κατά
0: και ο πρόδρομος, μετά από αυτό ο κύριο πρόδρομος, τι μου έλεγε εμένα. Ότι με τη μαύρη, τη μαύρη τσάντα, λέει, γύρναγε τη νύχτα. Και μίζωνε και δωροδοκούσε τον πολιτικό κόσμο για να παίρνει τις δουλειές. Ο κυρπρόδρομος, γιατί δεν του κάνανε μήνυση και αγωγή. Θα μας κάνεις εξενάγηση, ναι. Ακούστε, παιδιά, πάρτονε. Πάρτονε. Πάρτονε.

0: μέσα σε μία νύχτα ο Εξάρχου, ο Μπάκος, ο Γουρνοποιός, με τα γουρνοτσάρουχα γύρναγε τις κολλήνες και έγινε ο Μέγας. Ρε παιδιά, εγώ δεν ζηλεύω τα λεφτά σας, δεν φωνώ. Μακάρι να τα έχετε και να τα σκορπάτε. Το ερώτημα είναι, ως διαμεσολαβητές, ως ενδιάμεση της κοινής γνώμης, που έχουμε ένα μικρόφωνο και λέμε εδώ πέρα κάποιες αλήθειες, σε τι βοηθήσατε το δημόσιο συμφέρον? Σε τι βοηθήσατε την Ελλάδα? Σε τι βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον? Πείτε μου κάτι που κάνατε και βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον. Και μου πείτε για τους δρόμους. Γιατί αυτούς τους δρόμους ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει. Είναι δυνατόν να θέλω να πάω να δω τη μάνα μου και να φύγω από την Αθήνα για να πάω στη Σπάρτη και να πληρώσω 30 ευρώ διόδια? Άρα λοιπόν, βουλώστε το, σκάστε, σταματήστε, πάψτε, παλιοκλεφταράδες που έχετε εκδίσει το ελληνικό λαό, που για να πας από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη πρέπει να πληρώσεις 50 αρκοδιόδια. Πόσα λεφτά βγάζετε, ρε Θεόφοβε, την ημέρα? Και όχι μόνο αυτό, δώσανε στον ίδιο εργολάβο την εκμετάλλευση Αττικής Οδού για 27 χρόνια, λες και πουλάγανε το χωράφι του μπαμπούλι τους. Του μπαμπούλι τους το χωράφι το πουλήσανε για 3,5 εκατομμύρια. Και θα βγάλουν μέσα σε μια 17ετία, 27ετία, τα 1,000 πλάσια χρήματα από τα διόδια μόνον. Και όχι μόνον αυτό, τώρα που θέλουν να ανακόψουν και την κίνηση από την Αττική Οδό, που φρακάρει αυτός ο κολόδρομος εκεί πέρα, για να βγεις στην έξοδο 8, κάθε μέρα το ίδιο, 5-10 λεπτά καθυστέρηση, 15 λεπτά στο τούνελ της Πεντέλης, 25 λεπτά να πας από την Αττική Οδό στο αεροδρόμιο με καθυστέρηση 25 λεπτών. Τι φτιάξατε, ρε? Τι φτιάξατε? Και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε ότι θα κάνουνε μία δολιχοδρομία εκεί, μία παράκαμψη για τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, για να μην πείζουν οι δρόμοι, και θα πληρώσει πάλι το ελληνικό δημόσιο το χρήμα της ανακατασκευής. Πάμε στο τρίτο πουλάκι. Στο τρίτο πουλάκι. Τα τρίτα πουλάκια είναι οι μπακοκαϊμενάκηδες. Τα μεγάλα αφεντικά του τόπου. Να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Μπάκο, τον κοτοχωριανό μου, από τις κολλήνες Αρκαδίας, που έβοσκε τα γουρούνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Τροφέας χείρων. Δεν είναι κακό να είσαι αυτοδημιούργητος. Τα λεφτά που τα βρήκατε, πω δεν έσχες κάνετε. Από πού βγήκαν τα λεφτά και γιατί σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί? Εσείς σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί, εσείς κυνηγάτε μας στα βουνά. Εσείς βάζετε φωτιά στα βουνά για να σβήσετε τη φωτιά που σας άναψαν οι Αμερικανοί. Το πολύ παράξενο της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τον κύριο Εξάρχου που τον κυνηγάει η Αμερικανική δικαιοσύνη μαζί με τον κύριο Λάθρο Μπακοκαϊμενάκη, έτσι τους αποκαλώ εγώ αυτούς. Γιατί το λένε ξεκάθαρα οι Αμερικανοί, κανένα λαθρεμπόριο πετρελαίο. Οι Αμερικανοί το λένε, το λέω εγώ. Να πάτε τα βάλετε με τη CIA. Το παράξενο είναι ότι αυτοί φτιάξαν και μια τράπεζα, τη λεγόμενη Credia Bank. Εκεί ο κύριος Εξάρχου έβαλε τη σύζυγό του, την κυρία Βρετού, υπεύθυνη. Έλα όμως που ήρθαν κάποια πουλάκια και μου είπανε ότι η συγχώνευση που έγινε με τη δεύτερη τράπεζα, την Attica Bank, ήταν μια αμαρτωλή ιστορία. Της καταφάγαν τα λεφτά και πλήρωσε το κράτος όλη την κρατική χρηματοδότηση της Attica Bank, η οποία ήταν κρατική τράπεζα του Ταμείου των Πολιτικών Μηχανικών και μέσα σε μια νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Credia Bank. Ήταν απίστευτα σκανδαλώδες το τοπίο. Μάλιστα, ένας παλιός συνεργάτης του Μητσοτακέικου μου σφύριξε ότι τα λεφτά που βάλανε στην Credia Bank, στην Άττικα και στην Credia Bank για να γίνει συγχώνευση, ήταν από θυγατρικές τους εταιρείες, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και περάσανε μια σκανδαλώδη νομοθετική απόφαση για να φτιάξουν την Credia Bank, η οποία είναι το νέο σκάνδαλο Κοσκοτά. Για να ακούσουμε πως στην περιοχή της Αρκαδίας τους πειρατές των βουνών τους έχουν εθνικούς ευεργέτες. Ακούστε τι κάνουν. Ακούστε τι κάνουν για να τους ανάβουν κεράκια στην Αρκαδία. Στους ολιγάρχες. Ακούστε.
1: Την δωρεά που έκαναν οι ιδιοκτήτες του Αστέρα, ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης,
0: δίνουν
1: ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά την ίδρυυση δύο κοινοτήτων
0: του Δήμου μας,
1: της Κορίνας και της Αγίας Βαρβάρας.
2: Η ιδιωτική πρωτοβουλία βγάζει για μία ακόμη φορά από το ΑΔΙΑ.
0: Αυτή που μιλάει είναι δημοσιογράφος που πληρώνεται από τα αφεντικά
2: της. Οι ιδιοκτήτες της μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής του Αστέρα, οι κύριοι Μπάκος και Καϊμενάκης, συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία με τους φορείς του τόπου, προσφέρουν εντελώς δωρεάν για 30 ολόκληρα χρόνια προς χρήση
0: 30 μια χρόνια δική τους γεώτρηση. Ο Παπαδόπουλος πήγε το νερό κάτω, τώρα το πήγε ο Μπάκος ο Καϊμενάκης. Οι νέοι Παπαδόπουλοι είναι αυτοί.
1: Από τη γεώτρηση τη συγκεκριμένη των κυρίων Καϊμενάκη και
0: Μπάκου. Τόσο μιλάει είναι η Θήνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν το Δήμαρχος Τηλίδος, που έχει 18 εταιρείες.
1: Δύο κοινότητες που είπαμε. Η επένδυση για το δίκτυο, το έργο για το δίκτυο είναι περίπου 900.000 ευρώ. Θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε,
0: τον επόμενο μήνα. Πήραμε μια γεύση. Καταλάβατε και τις θεωρούν σωτήρες στον τόπο τους. Γιατί έρχονται και κατακλέβουν και καταληστεύουν τον ελληνικό λαό και πάνε και κάνουν ευεργεσίες στην περιοχή τους για να τους θεωρούν εθνικούς σωτήρες. Αυτό που κάνουν όλοι. Παπάδες, εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Και κατά τα άλλα, όταν καίνε τα βουνά, καταστρέφουν τον τόπο, δεν μιλάει κανένας. Πάνε να τους βγάλουν λάδι με την τελευταία φωτιά. Το πόρισμα της ΔΑΕ είναι ξεκάθαρο. Τα καλώδια των ανεμογεννητριών έκαψαν την περιοχή. Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάτε φυλακή. Δεν με νοιάζει. Πάτε δεν πάτε. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: Είναι οι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας, Τετάρτη απόγευμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν λογίζονται ειδήσεις με χρονικό προσδιορισμό, μόνο το περιεχόμενο τους θα κρατάτε. Δεν θα κρατάτε την ώρα. Γι' αυτό, επειδή λέω την ώρα τώρα της ζωντανής μετάδοσης, είναι 5.17 και 48. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μία διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Νόη Χαλκίδα λόγω φωτιάς. Έχει ακινητοποιηθεί μία αμαξοστοιχεία κοντά στον Αγιώργη και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή ντίζελ στην Νόη. Από τη μία και τέταρτο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί η αμαξοστοιχεία 1547 Χαλκίδα Αθήνα, κατόπιν εντολής πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά στις γραμμές? Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στις γραμμές του τρένου. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε και εκεί κατευθύνθηκαν λεωφορεία της εταιρείας, φανταστείτε την ταλαιπωρία του κόσμου τώρα με τη ζέστη, προκειμένου να παραλάβουν με 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον πρόσμο τους. Μέχρι νεοτέρας, όλα τα δρομολόγια στη διαδρομή Ινόη Χαλκίδα Ινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Διευκρινίζεται, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλες και Αγιώργης. Συνεχώς προβλήματα με τη Hellenic Train, με την εταιρεία της μαφίας, της ιταλικής μαφίας. Καπατόρτο. Καπαπόρτο, κατατόρτο, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Που κατέθετε στην εξεταστική. Δεν ήξερε τίποτα. Και την ίδια ώρα η εφημερίδα μας δημοσίευε φωτογραφίες του την ώρα που το συλλαμβάνουν για επαφές με τη μαφία. Η Κόζα Νόστρα είχε επαφή με το διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train. Εμείς βγάζαμε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα και την ώρα που τις βγάζαμε στη δημοσιότητα, μετά την ομαδική δολοφονία των Ντεμπών, στην Εξεταστική Επιτροπή αυτός έκανε τον καμπόσο, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ γνώριζε ο κύριος Τσίπρας το ποινικό του Μητρό στην κυβέρνηση 15-19, πουλήσανε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς μαφιόζους έναντι πινακίου φακής. Ο κύριος Τσίπρας, αυτός που έρχεται τώρα να ξανασώσει την Ελλάδα, έναντι πινακίου φακής, ξεπουλήθηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Και ενώ μας είχαν πει ότι θα φέρουν καινούρια βαγόνια, θα πηγαίνουμε, λέει, και θα θυμάστε που διαφήμιζαν το θέμα στα κανάλια των Ταβατζίδων που χόρτασαν χρήμα με τη λίστα Πέτσα, που έδειχναν τα οτομοτρίς, τις φοβερές γρήγορες αμαξοστοιχίες που θα μας πήγαιναν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Και μετά έγινε το έγκλημα των Ντεμπών. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, ο Μακαρίτσο Φλαμπουράρης, ο Πολάκης δεν ήξερε τίποτα, που τώρα βγαίνει και κάνει τον καμπόσο, ούτε για τους νεκρούς 104, που ήταν σύσκεψη εκείνη τη νύχτα και κάναν το μεγάλο θέατρο, ότι δεν ξέραν ότι υπήρχαν 104 άνθρωποι τουλάχιστον καμένοι. Δεν ξεχνιούνται, κυρίες και κύριοι, αυτά. Δεν ξεχνιούνται! Και πάω σε ένα άλλο θέμα, πολύ μυστήριο και πολύ περίεργο. Μου κατήγγειλαν το πρωί οι συνεργάτες μου στο γραφείο υποδοχής καταγγελιών στην εφημερίδα μας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την κηδεία του Ευπατρίδη από άλλο μέταλλο, όπως τον αποκαλούν, του τελευταίου καραμανλικού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του μεγάλου αριστοκρατικού πολιτικού οίκου των Βαρβιτσιώτιδων. Οι Βαρβιτσιώτιδες είναι μια οικογένεια που είχαν προσφέρει στην Ελληνική Επανάσταση, αναμφίβολα. Όμως υπάρχουν και κάποιες μελανές κοιλίδες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Υπάρχουν κοιλίδες όσον αφορά τους πρόγονους της οικογένειας Βαρβιτσιώτη της κατοχής. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο της εκπομπής. Όταν έχουμε στα χέρια μας όλη την ιστορική έρευνα για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Όλη την ιστορική έρευνα της κατοχής για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και στο πόσο οι Βαρβιτσιώτηδες ήταν αγωνιστές και επαναστάτες και αντιστασιακοί στην κατοχή. Θα το δούμε γι' αυτό. Εκείνο όμως που πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι προχτές πέθανε ο τελευταίος καραμαλικός υπουργός της Δημοκρατίας, ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρβιτσιώτης. Αποδόθηκαν τιμές σχεδόν πολιτικού ήρωα σε ένα μέτριο πολιτικό. Και δεν κατάλαβα γιατί τέτοια κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Μια πάμπλουτη οικογένεια της χώρας. Πριν από λίγες ώρες το πρωί μου είπαν οι συνεργάτες μου στην εφημερίδα ότι η κηδεία του τέως υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Πάλι μπλέξαμε με τις κηδείες δημοσία δαπάνη. Η κηδεία του Μακαρίτη του Σουβλιά, ο οποίος ήταν ο συνομολογητής των Ταβατζίδων και χόρευε, υπάρχουν περιβόητες φωτογραφίες, χόρευε Καλαματιανά και Τσάμικα μέσα στα γραφεία του Άκτορα, του Μπόμπολα, όταν κλείστηκαν οι μεγάλες δουλειές με το Μακαρίτη του Σουφλιά, Μπουμπούκι και ο Σουφλιάς, τεράστιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια προσφορά στη χώρα, με τη διαφορά που δεν ξέρουμε που πήγαν οι μίζες αυτών των εργολαβικών έργων. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Ακόμα δεν υπάρχει δημοσιοποίηση ποιος καλύπτει τα έξοδα της κηδείας. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Για μένα τουλάχιστον. Είναι ηθικό θέμα που αφορά και την οικογένεια. Τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον γιο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Θωμά Βαρβιτσιώτη με τη γνωστή εταιρεία VNTO, η οποία έχει σχέση και την ομάδα αλήθειας. Έχει σχέση και με την ομάδα αλήθειας. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη. Επειδή παραξενεύτηκα, πήρα τηλέφωνο σαν δημοσιογράφο, σαν ρεπόρτερ, τον υπεύθυνο του γραφείου κηδειών, για να μάθω αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Όμως, ο υπεύθυνος του γραφείου κηδειών, τσαντισμένος, πολύ εκνευρισμένος, ίσως τον ξύπνησα τον άνθρωπο, συγγνώμη, ήταν σε διακοπές, να του ζητήσω συγγνώμη, εγώ πήρα ως ρεπόρτερ να τον ρωτήσω κάτι. Τον ρώτησα λοιπόν τον άνθρωπο, δεν έχει σημασία το όνομά του. Είναι μέλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και τον ρώτησα αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Μου απάντησε πολύ απότομα ότι όχι, η κηδεία δεν έγινε δημοσία δαπάνη. Έγινε με έξοδα τα οποία θα πληρωθούν από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Δεν τον πήρα όμως μόνο γι' αυτό. Τον πήρα γιατί πιθανότατα ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και παράγων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελετάρχης γραφείου κηδείων, ανταγωνιστές του μας πήραν και μας είπαν ότι το επιτετραμένο υπουργείο που είναι για τις κηδείες δημοσία δαπάνη, για να μπορέσει να πάει η συγκεκριμένη κηδεία στο συγκεκριμένο γραφείο κηδείων, ένας υπάλληλος του υπουργείου πήρε 3.000 ευρώ μίζα για να στείλουν την κηδεία στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό και δεν αναφέρω το όνομά του, όχι μετεπιτάσεως, πολύ εκνευρισμένος, δηλαδή κόντυψα να τις φάω κιόλας στο τηλέφωνο, ζήτησα συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, είστε διακοπές, καταλαβαίνω. Συγγνώμη που σας πήραμε τηλέφωνο. Συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Συγγνώμη, ταπεινή συγγνώμη να ζητήσουμε. Συγγνώμη που κάνουμε ρεπορτάζ. Ρώτησα λοιπόν εγώ για αυτά που καταγγέλλονται. Και λέει, θα σας κάνω μήνυση. Σε μένα θα κάνεις μήνυση, άνθρωπε μου. Να κάνεις μήνυση στους ανταγωνιστές σου. Ότι ο υπάλληλος που έδωσε την κηδεία στον τελετάρχη πήρε 3.000 ευρώ μίζα. Είναι χονδρό να ακούγεται. Είναι χονδρό. Πρέπει λοιπόν να βγει η οικογένεια Βαρβιτσιώτη και να μας πει τι συμβαίνει με την κηδεία του πατέρα τους. Έγινε δημοσία δαπάνη, τα έξοδα θα καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο, έγινε ανάθεση σε γραφείο τελετών, έχει μεγάλη σημασία. Διότι εδώ πέρα ανακατεύουν υπαλλήλους υπουργείων ότι φέρεται να χρηματίστηκαν για να γίνει κηδεία, κάτι που εγώ δεν αποδέχομαι. Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρνουν δολίως, παίρνουν ή να παραπλανήσουν ή γιατί δεν πήραν αυτή την κηδεία. Υπάρχει δηλαδή ένας λυσαλαίος επαγγελματικός ανταγωνισμός στο θέμα ακόμα και των κηδιών. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις. Παρακαλώ λοιπόν να βγει μια ανακοίνωση για να μην υπάρχουν ψήθυροι και από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και από το Γραφείο Κηδιών, διότι συμπίπτει ο τελετάρχης να είναι και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα, να μην ακούγονται ψήθυροι. Είχα όμως την υποχρέωση να αναφέρω με μεγάλη προσοχή την καταγγελία για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Άρα λοιπόν έγινε δημοσία δαπάνη κηδεία. Υπήρξε παρέμβαση πολιτικών παραγόντων. Ξεκαθαρίστε το κύριοι και κυρίες για να είμαστε και εμείς εντάξει σε αυτά που μεταδίδουμε. Πάμε να δω λίγο και στα μηνύματά σας τι μου γράφετε. Ο κύριος Βαγγέλης μου λέει να το ψάξω, λέει καμιά μέρα. Τι να ψάξω, ρε αδερφέ, τι να ψάξω. Για τον Βαρβιτσιώτη λέει τα 100, ας είναι ελαφρά τα 135 ακίνητα που θα τον σκεπάσουν. Εντάξει, τώρα τι θες να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει μία, έχει ένα ψυχαγωγικό αντικείμενο για να ομορφαίνει τη ζωή του. Η αγορά κινείται. Ακόμα και στο παρόρι Λακωνίας, είναι μία περιοχή δίπλα από τον Μιστρά, έχουν μία τεράστια έπαυλη. Γιατί να την ζηλέψουν. Ομορφαίνουν το χωριό. Να το σπίτι του Βαρβιτσιώτη λένε. Κακό είναι. Ο κύριος Χρήστος, 140 σπίτια οι Βαρβιτσιώτηδες θέλουν δημοσία δαπάνη κηδεία. Δεν ξέρω σου λέω. Μου είπαν. Αναμένω ανακοίνωση. Τι άλλο να κάνω εγώ τώρα. Ο κύριος Ηλίας, για να μην γίνεται σύγχυση μεταξύ του ήρωα Μπαρμπιτσιώτη και κουμπάρου των Κολοκοτρονέων, τότε στα μέσα του 1700 με την νυν οικογένεια Βαρβιτσιώτη, που μάλλον είναι διαβόητη και όχι περιβόητη. Μάλιστα. Ο Ζαβός λέει πάλι για αλλαγή στην κηδεία. Για το Μητσοτάκη προφανώς. Ναι. Και στον επικίδιο γέλαγε. Κάνχαζε. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω τώρα. Να του δανείσω ψυχίατρο. Έχει. Να του δανείσω υποκόμους. Έχει. Να του δανείσω παθολόγο. Έχει. Ας πάει στο γιατρό. Ας πάει στο γιατρό. Τι άλλο να κάνω εγώ. Εγώ έχω φίλους ψυχιάτρους που μπορεί να τον εξετάσουν. Διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει οπωσδήποτε ψυχίατρο. Έχει όμως τα μέλη της οικογένειάς του. Ας τον βοηθήσουν αυτοί. Ας τον πάνε εκεί στο Κολωνάκι, έχει 15 ψυχιάτρους. Αφού νομίζει ότι αυτό το οποίο ταιριάζει στις στιγμές τις πένθυμες είναι το γέλιο, να τον στέλνουν στις κηδείες να γελάει ο κόσμος. Να τους φεύγει το πένθος. Όταν κάποιοι θέλουν να ψυχαγωγηθούν στις κηδείες, φωνάξτε το Μητσοτάκη. Εγώ τι άλλο να σας πω τώρα. Πάμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Λαμιαίων, δεν ξέρω αν το έχετε κύριε Χαραλαμπίδη το βίντεο, το Δήμαρχο Λαμιαίων, βγήκε σήμερα ο Δήμαρχος Λαμιαίων και έκανε μια απίστευτη δήλωση κατά την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η δήλωση του κυρίου Πανουργιά Παπαϊωάννου είναι ένας σημαντικός επιχειρηματίας της περιοχής και έχω ακούσει καλές κουβέντες για τον άνθρωπο αυτόν. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έχω ακούσει καλές κουβέντες. Πιθανότατα να μπορεί να κάνει και λίγο παρέα στο Δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος είναι ακόμα στην Μπουζού. Στην Μπουζού, Δήμαρχε! Σε πουλήσανε! Και ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου, σε πουλήσανε, Δήμαρχε! Σ' αφήσανε στενή. Εσύ θα πληρώσεις. Όχι ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Εσύ θα πληρώσεις, δήμαρχε. Γιατί σε κατονομάζουν και σε λένε κατασκευαστή. Για τη φωτιά που άναψε εκεί πέρα. Και σε πάνε για καγκούργημα. Εσύ θα την πληρώσεις την ύφη. Οι ιδιοκτήτες έχουν γερές πολιτικές πλάτες. Είναι εκεί ο Σταϊκούρας που λύνει και δένει. Είναι εκεί ο άλλος ο οικονόμο, ο Γιαννάκης. Αυτό που τον έβαλε ο Μητσοτάκης τροχονόμο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αν είναι δυνατόν, αυτός ο Μουρλοκακομύρης, Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Παιδιά, είναι για να γελάει έτσι κανένας. Πέρασα μια μέρα από το μαξί μου. Ήταν πάνω σε μια μηχανή, φοράει και ένα κράνος. Ήταν σαν τον Σκουμπιντού. Και του λέω, ου, ρε, υπουργός, ου. Πετάχτηκε σαν ελαττήριο από την μοτοσυκλέτα. Σου λέει, μας φάγανε. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Τον έβαλε υπουργό δημοσίας τάξης, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου λοιπόν είπε, ούτε λίγο το πολύ, θα αναλάβει αυτός να πληρώνει γιατρούς που δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία από την τσέπη του. Ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ακούστε τον.
1: Δεν μπορεί να νοήσει να.

Τι λέει ο άνθρωπος ο υπουργός? Αποδεχόμαστε, λέει, τη δωρεά του ιδιώτη. Να πληρώνει ο ιδιώτης τους γιατρούς λόγω της έλλειψης που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λαμίας. Δηλαδή, καλά ρε, συντροπή δεν έχετε εκεί πέρα? Δόθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα δεν πήγαν στο ΕΣΥ? Όχι, τα φάγανε. Δεν πήγαν στους γιατρούς, ούτε στους νοσηλευτές. Χρήματα πήγαν για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ, δες Πιερακάκης. Και όταν ο Χίος φώναζε, στέλνανε εξώδικα, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα στο Χίο. Να τον φάτε το Χίο. Αλλά ο Χίος δεν τρώγεται, είναι σκυλό καρύδι. Σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας υπήρξε μια εθνική προσβολή. Ο ιδιώτης δήμαρχος, επιχειρηματίας που έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει σημασία αυτό, προσφέρεται να βάλει λεφτά για να πληρώνει από την τσέπη του παιδιάτρους και χρήσιμες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και αυτά τα λέει ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Εγώ, αν μου τα έλεγαν αυτά και ήμουν Υπουργός Υγείας, θα έπαιρνα το καπελάκι μου και θα έφευγε. Και αυτός τι είπε? Ναι, πλήρωσέ τα. Πού πήγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ρε? Πού πήγαν τα λεφτά, ρε? Στις κάμερες για να βάζεις τα γυαλιά σου? Θα πρέπει να ντρέπεστε. Να φτάσουν στο σημείο οι ιδιώτες να πληρώνουν τον παιδίατρο. Είναι ντροπή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ντροπή για ένα ολόκληρο κράτος. Οι επιχειρηματίες. Και μπράβο στον κύριο Πανουργιά, στον κύριο Παπαϊώνου. Αλλά όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, θα ζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εράνους? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, πραγματικά. Συγγνώμη που σήμερα έθιξα τους ταβαντζίδες των βουνών. Θα με βρίσκετε απέναντί σας. Εάν προασπίζεστε το εθνικό συμφέρον, είμαι δίπλα σας. Εάν πηγαίνετε να κάψετε τα βουνά, να κλέψετε τον κόσμο, να τον κάψετε, να του διαλύσετε τις περιουσίες για να βγάλετε κέρδος, θα είμαι συνέχεια απέναντί σας. Εμένα δεν με νοιάζουνε ούτε τα κανάλια που έχετε, ούτε τα μεροκάματα που δίνετε σε αυτούς τους βρωμιάριδες για να με καθυβρίζουν από το διαδίκτυο. Οι βρωμιαρέοι είναι γνωστοί. Είναι οι σπιούνοι του διαδικτύου. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι δεν μ' αγγίζουν εμένα. Σω γραμμένους στα παλιά των υποδημάτων μου. Θα τους τσακίσω. Έχω τόσα στοιχεία εναντίον τους, θα τους τσακίσω. Θα τσακίσω τους συνομιλητές της μαφίας. Θα με βρείτε μπροστά σας. Καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα το χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο.

0: γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
1: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
2: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
1: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και για όσους ακούν σε επανάληψη την εκπομπή μας, καλό ξημέρωμα. Αυτοί που ακούν τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες, σήμερα οι αποκαλύψεις είναι μεγάλες και ραγδαίες. Αφορά πρώτα απ' όλα αυτή την ιστορία με το ρεπορτάζ που ξεκινήσαμε χτες. Ποιοι είναι οι πειρατές των βουνών? Αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν τη ζωή μας και με την κυβερνητική πλάτη και συγκάλυψη, με εγκληματικές ευθύνες καίνε τα βουνά, με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, 5 μέρες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, οι φωτιές οι οποίες έκαψαν κυριολεκτικά, κατέκαψαν όλο το μεγάλο πράσινο της Αντικοβιωτίας, το μεγάλο πνεύμονα περιβάλλοντος από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Γερμενού! Δεν είναι Γερμενό, Πόρτο Γερμενό! Του Πόρτο Γερμενό! Του Γερμενού! Το Γερμενό του Γερμενού! Αυτό το λέω για τους νεαρούς συντάκτες. Γιατί βλέπω και μια ιδιαίτερη υποστήριξη τις τελευταίες ώρες σε αυτή την κυρία ρεπόρτερ στο Open που χασκογέλαγε. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη έτσι αλληλεγγύη στους νταβατζίδες, στα κανάλια των νταβατζίδων, για να προβάλλονται τα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το θίξω τώρα, είναι μια άλλη υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις φωτιές. Αλλά ρέγουλα, ρε παιδιά, ρέγουλα. Εντάξει, στηρίχτε τα κανάλια. Οι καναλάρχες και οι νταβατζίδες πιθανότατα να δίνουν μεροκάματα από εδώ και από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Όπως και να έχει. Και μιλάμε για τρίτη απόγευμα. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι τα Μέγαρα. Στο μεγάλο αυτό μέτωπο το οποίο άνοιξε την Παρασκευή και φαίνεται να καταπραίνεται σήμερα. Έχουμε μία, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μια φωτιά στο Κιλκής. Είναι σε εξέλιξη μια αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη και είναι υπό μερικό έλεγχο. Στα Μέγαρα, στη Δυτική Αττική, αναζωπήρωση στην περιοχή της Κορώνα πάνω από την Βένιζα. Έχουμε επίσης αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Ψάθας, στο Κανδύλι, στο Κιθερώνα, που αντιμετωπίζονται άμεσα. Μια φωτιά στη Μαγνησία, σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαβρέντιο, στο Δήμο Βόλου, Αρτέμιδος. 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου κλπ. Και επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η καμένη έκταση που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά είναι τεραστίων διαστάσεων, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μια απέραντη οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή. Όμως εξελίσσεται αυτή την ώρα, και μιλάω πάντα για απόγευμα Τρίτης και όχι στην εκπομπή της επανάληψης, θα ακούσετε την είδηση, θα θεργέψει απότομα. Οι νταβατζίδες δεν πήραν χαμπάρι την είδηση. Έχουμε ένα απόκοσμο θρίλερ στην περιοχή της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Μια αποκλειστική είδηση που έχει βγάλει το μακελιό.gr πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας γιος 55 ετών κρατούσε μέσα σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο. Σε ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων, το οποίο πολύ λίγο δούλεψε στην περιοχή, την ξέρω καλά την περιοχή. Δεσποτάτο λέγεται το πέτρινο ξενοδοχείο. Κρατούσε τον πατέρα του αλυσοδεμένο για πάρα πολλά χρόνια, γιατί πιθανότατα ο πατέρας του είχε προβλήματα υγείας, ήταν δάσκαλος, συνταξιούχος. Κάποια στιγμή πέθανε ο πατέρας του, δεν ξέρω, λέγονται πολλά αυτή την ώρα. Άλλοι μιλούν για 3 χρόνια, άλλοι μιλούν για 5 χρόνια, άλλοι μιλούν για 7 χρόνια. Η περίοικη, και αυτό είναι η μεγάλη αποξένωση των περιοχών αυτών, δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς γινόταν. Από την πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές, κρατούσε τον πατέρα του σιδηροδέσμιο
περίπου 3 με 4 χρόνια δεμένο με χειροπέδες και αλυσίδες, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Και επειδή ο πατέρας του πέθανε, τον έβαλε στο ψυγείο και συντηρεί το πατέρα σου στην κατάψυξη για 4-5 χρόνια. Μιλάμε για μια φρίκη. Η πληροφόρηση που έχουμε από αστυνομικές πηγές λένε ότι έχει σοκαριστεί όλη η περιοχή. Τι εδώ τώρα, τώρα είναι αργά. Δεν τον έψαξε κανένας. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έψαξε κανένας. Παραλαμβάνω, υπάρχει ένα θρίλερ στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, απόγευμα Τρίτης. Ένας γιος 55 ετών που φέρεται να ήταν ο διαχειριστής ενός πέτρινου ξενώνα στις παρυφές της Καστροπολιτείας, στο Μιστρά, κοντά στην κεντρική πλατεία, στο ξενοδοχείο Δεσποτάτο, το οποίο δεν είχε λειτουργήσει. Ένα πέτρινο ξενοδοχείο φαντασμάτων. Είναι, μιλάμε για το απόλυτο θρίλερ, έτσι. Κρατούσε εκεί τον πατέρα του, δεμένο με χειροπέδες κάποια χρόνια. Όταν πέθανε ο πατέρας του, επειδή, δεν ξέρω, πιθανότατα δεν ήθελε να κάνει την ταφή, ήθελε να παίρνει τη σύνταξη, δεν το ξέρω. Μάλλον το δεύτερο. Και για να μην δημιουργηθεί θέμα με την σύψη του σώματος, ο γιος πήρε τον πατέρα του, το σώμα του, τον άψυχο πατέρα του, και τον έβαλε μέσα στην κατάψυξη, στον καταψύχτη, και τον διατηρούσε εκεί πάνω από 3-4 χρόνια. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια ανίποτη κατάσταση, έτσι. Ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς. Πιθανότατα για να εισπράττει τη σύνταξη ή ό,τι άλλο επίδομα. Εγώ ρωτώ εκεί τους συμπατριώτες μου στο Μιστρά. Καλά ρε εσείς. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι ότι ο παππούς δεν έδινε σημεία ζωής? Δεν μπορούσατε να ενημερώσετε κάποιον πώς έγινε ακριβώς η αποκάλυψη αυτή? Ένα από μία ώρα έγινε το σύμβαν αυτό. Και με πήραν από κάτω οι πηγές και μου τα ανέφεραν. Θρίλερ στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Ο γιος κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κατάσταση φρίκης. Το θέμα θα παίξει πολύ δυνατά μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πρώτη είδηση που έχετε κατά αποκλειστικότητα από το μακελιό.gr.

0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αυτές τις ώρες επικρατεί ένας αναβρασμός στην κοινωνία της Φωκίδος και της Φθιώτιδος με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες 5 μέρες. Συγκεκριμένα, αποκαλύπτουμε και σήμερα στο εξώφυλλο της, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρωτοσέλιδο είναι «Αυτοί μας καίνε». Και έχουμε δημοσιεύσει 3 φωτογραφίες. Μία φωτογραφία του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, εργολάβου ανεμογεννητριών, στην περιοχή της Βιωτίας. Έχει γίνει γνωστό το όνομα του. Κύριος Σάββας Ζαφυράτος. Η έδρα του ιδιοκτήτη φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών ήταν αυτός που είχε πάει στην Καβάλα και είχε αναστατώσει τον κόσμο, γιατί ήθελε εκεί στη λίμνη να φτιάξει πλωτά φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και τον πήγανε στο κυνήγι και τον κυνηγήσαν από εκεί. Αλλά βρήκε απάγκιο στη στερεά Ελλάδα, στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία. Και με υπογραφές, όπως αποκαλύπτει πάλι το μακελιό.gr από το πρωί, του δώσανε το 25 η κυβέρνηση, του έδωσε την άδεια για να φτιάξει ανεμογεννήτριες στα βουνά της περιοχής. Ο κύριος αυτός ιδιοκτήτης, ο κύριος Ζαφυράτος, ο οποίος αναζητείται τις τελευταίες 3 ημέρες, δεν είναι αυτόφορη διαδικασία, είναι διαρκές αδίκημα, διότι είναι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, κυρία Τζίμα. Δεν χρειάζεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης χωρίς κατηγορίες, κύριε Πετεντέρη. Γίνεται να βγει ένταλμα σύλληψης χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη, και όμως για το ΜΕΚΑ όλα γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυράτος είναι ιδιοκτήτης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Έχει κυβερνητικές πλάτες. Ο κύριος αυτός λοιπόν είχε πάρει μια άδεια το 2025, όπως αποκαλύπτει το μακελιό.gr, δημοσιεύοντας και το ΦΕΚ, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον περιφερειάρχη της περιοχής. Βρήκανε παπά να θάψουν. Πήρε αυτές τις ανεμογεννητρίες, τους έλικες, τους τοποθέτησε στα βουνά, αλλά ανέθεσε την εργολαβία για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για να δουλέψουν οι ανεμογεννητρίες. Εγώ αυτό κατάλαβα, εκτός αν έχει καταθέσει άλλα στην απολογία του στον ανακριτή. Πήγε, απολογήθηκε ο κύριος ιδιοκτήτης. Τον ιδιοκτήτη τον άφησαν ελεύθερο, τον εργολάβο όμως των ανεμογεννητριών, που κατά σύμπτωση έτυχε να είναι ο δήμαρχος της Λίδος. Έχετε ακούσει ποτέ άρχοντα τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργεί σαν τον Κολαούζο του εργολάβου? Κι όμως λειτουργούσε ο δήμαρχος της Λίδος. Αυτά είναι τα ωραία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εργολάβος δημοσίων έργων, διότι βλέπουμε στο καταστατικό της εταιρείας ότι έχει πάρει και δουλειές από τη ΔΕΗ, από το ΔΔΕ κλπ. Άρα ο δήμαρχος της περιοχής, της Λίδος, σε άμεση συνάρτηση, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά πρέπει να πληροφορήσουμε τον κόσμο ποιοι μας καίνε. Αυτή, ο δήμαρχος, τσίπα ντροπής δεν έχει? Γιατί είδα τους δικηγόρους του, τους μεγαλόσχημους δικηγόρους της Φθιώτιδος, να κάνουν δηλώσεις ότι δεν έχει ευθύνη κλπ. Πού το ξέρετε? Καθίστε να δούμε τις κατηγορίες που απεγγέλθησαν. Γιατί από ό,τι είδα, οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος. Ο δήμαρχος και ο μηχανολόγος μηχανικός συνεχίζουν την κράτηση, οι αρχές, μέχρι να δώσουν το απολογητικό υπόμνημα στον ακριτή. Γιατί αφήσατε ελεύθερο τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Ζαφύρατο? Δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Ζαφυράτος? Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Η έδρα είναι στο Πικέρμι. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, οι κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί τον αφήσατε ελεύθερο? Γιατί έχει κυβερνητικές πλάτες. Διότι από πίσω είναι ο κύριος Σταϊκούρας, έτσι, το πάρχης της περιοχής, από πίσω είναι ο κύριος Οικονόμου, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, που τον έβαλε ο Μητσοτάκης και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Αν είναι δυνατόν, ένας από τους πιο άχρηστους και ανίκανους Έλληνες πολιτικούς. Έχουν πλάτες κυβερνητικές τύποι. Και καίνε τα βουνά. Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν ιδιοκτήτη ανεμογεννήτριας, ανεμογεννητριών? Τι κατηγορία πρέπει να απαγγελθεί σε έναν δήμαρχο, ο οποίος καίει την περιοχή? Τι κατηγορίες πρέπει να απαγγελθούν σε όλους αυτούς τους δικτυωμένους, διαπλεκόμενους πειρατές των βουνών, οι οποίοι κατέκαψαν την περιοχή? Και όχι μόνο αυτό. Εξαιτίας αυτής της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, που έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, δολοφονήθηκαν 2 πυροσβέστες στο ελικόπτερο. Θα πρέπει να φορτωθούν και αυτές τις κατηγορίες. Ότι δηλαδή είναι ηθική αυτουργή και σε 2 ανθρωποκτονίες. Για να δούμε λοιπόν. Θα απαγγελθούν αυτές τις κατηγορίες? Θα κατηγορηθούν και γι' αυτό? Ή θα τους ρίξουν πάλι στα μαλακά, όπως έριξαν και τους άλλους που καίγαν τα βουνά? Σε διπλανό μέρος και σε διπλανό νομό, ανεμογεννήτριες στήνει ένας άλλος εκλεκτός κυβέρνησης. Ο κύριος Σάκης Κατσέλης. Ο άνεμος. Ο ρέψης. Ένας απλός δάσκαλος, ο οποίος μέσα σε 4-5-6 χρόνια απέκτησε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επένδυσε σαν ανεμογεννήτριες. Εάν εγώ ήμουν δάσκαλος, έχω ένα συγκεκριμένο ποθενέσχες. Πόσα παίρνει ένας δάσκαλος το μήνα? 1.200 ευρώ? 1.300? 1.500? Τι ποθενέσχες έχει? Τι εισόδημα δηλώνει? Τι εισόδημα δηλώνει? Με 20 χιλιάρικα, 2, 12, 24, 200... 24 χιλιάρικα. 24 χιλιάρικα το χρόνο. Άλλο 24 χιλιάρικα, άλλο 2,5 εκατομμύρια. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Άρα κάποιος είναι από πίσω του. Αυτοί που είναι από πίσω του ξεδιπλώνονται σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας. Είναι η εταιρεία Intracat. Η εταιρεία Intracat είναι η εταιρεία που είχε κατασκευαστική ο κύριος Κόκαλης. Σας πειράζει που λέμε ονόματα? Δεν πειράζει, θα το συνηθίσετε. Θα το συνηθίσετε, γιατί αυτά δεν ακούγονται παλού. Εμείς εδώ κάνουμε εκπομπές για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν κάνουμε εκπομπές για να κοροϊδεύουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να πιέζουμε κανέναν. Ούτε κάνουμε εκπομπές για να εκβιάζουμε κανέναν. Άλλοι είναι οι εκβιαστές. Οι εκβιαστές των ιστολογίων είναι άλλοι. Τα ποντίκια. Οι σπιούνοι. Οι σπιούνοι. Για να πω τίποτα χειρότερο. Οι σπιούνοι των ιστολογίων. Που πουλάνε εκδουλεύσεις από εδώ και από εκεί στους ολιγάρχες. Ξέρετε τι λένε? Έγραψε κάτι ο Χίος, λέει. Είπε κάτι ο Χίος στην εκπομπή. Τον παίρνουν τον ολιγάρχη και του λένε: είπε κάτι ο Χίος. Θέλεις να τον κομπανίσω? Θέλεις να του αλλάξω τα φώτα? Θέλεις να του βγάλω τα υποτιθέμενα προσωπικά απλητά του στη φόρα? Ανάθεμο, αν ο Χίος έχει απλητά. Τέλος πάντων, θα τον τζακίσω, έτσι λένε. Άστο σε μένα. Θα τον εκτελέσω εγώ. Και αρχίζουν και βρίζουν. Οικογένειες, παιδιά, γυναίκες, ξαδέρφια, κουνιάδια. Τους έχουν πάρει όλους και τους βρίζουν. Υποτίθεται για να φέρουν σε δύσκολη θέση το Χίο, ώστε να κάνει πίσω στην έρευνα και να μην συνεχίσει, γιατί του βρίζουν την οικογένειά του. Δεν κατάλαβαν όμως ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ούτε λόγω εισοδήματος, ούτε λόγω ποθενέσχες, ούτε λόγω φορολογικής δήλωσης. Αφού έχω συνέχεια το δερβέναγα τον πιτσιλί πάνω το κεφάλι μου. Μου έχει κάνει 200 ελέγχους. Σε μένα. Άρα για να μου κάνει ελέγχους ο πιτσιλής, κάποιος τον βάζει. Ποιος τον βάζει? Η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να εξοντώσουμε το Χίο βιολογικά, αφού του ρίξαμε, λέει, 2 σφαίρες, δεν πέθανε. Πάμε τώρα να τον εξοντώσουμε οικονομικά. Δηλαδή, συνεχείς ελέγχους. Ψάξε σε μια εταιρεία ή στο στη φορολογική του δήλωση, κάτι θα βρεις. Υπάρχει περίπτωση να ψάξεις κάτι και να μην βρεις. Βρήκανε την άλλη φορά, λέει, ότι κυκλοφορούσα ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο. Και έπρεπε να φορολογηθώ γι' αυτό. Και μου κόψανε πρόστιμο. Είναι σαν να πηγαίνεις στον γιατρό, να μην έχεις τίποτα, να είσαι υγιέστατος. Όλο, αν σε ψάξει όλο, δεν θα σου βρει κάτι. Θα σου βρει μια παρανυχίδα, ένα κολικό, ένα πρόβλημα στο έντερο, ένα πρόβλημα στο στομάχι. Κάτι θα σου βρει, δεν μπορεί να μην σου βρει τίποτα. Δεν είμαστε όλοι από τσιμέντο. Κάτι θα σου βρει. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Πιτσιλής μου κάνει συνεχείς διεξοδικούς ελέγχους. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι ακόμα, να κόψεις το κεφάλι σου ή να βάλεις μια λεμαριά στο κεφάλι σου. Γιατί λεμαριά σου αξίζει. Γιατί είσαι σαν μπουλντόκ. Στα μπουλντόκ φοράνε λεμαριές και φήμωτρα. Και θα πρέπει κάποιος να σου βάλει φήμωτρο, κύριε Πιτσιλή. Γιατί μοιάζεις με γορίλα και γουρλωμένα μάτια. Την είδες την αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη. Έτσι είσαι. Σαν την αρκούδα που μπήκε στο σπα στη Νέα Υόρκη για να δροσιστεί. Έτσι είσαι και χειρότερος. Να κοιτάξεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να απογοητευτείς, κύριε Πιτσιλή. Καλά, αυτοί που είναι δίπλα του, πώς τον αντέχουν? Τον αρκούδο, τον γουρλωμάτι, τον Πιτσιλή που μπαίνει στα σπα. Θα πρέπει να γίνεται τσουνάμι όταν μπαίνει ο Πιτσιλής στο σπα. Τσουνάμι! Είναι τα λιγότερα, μπορώ να σου πω. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι χαλβάς. Χαλβάς και βλάκας που θα βρεις μαύρο χρήμα στο χείο. Χαλβάς, γουρλωμάτης, αρκούδος και βλάκας. Πίσω λοιπόν από την ιστορία των ανεμογεννητριών κρύβεται ο κύριος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και ο κύριος Βουρλιώτης, οι οποίοι δεν ελέγχουν τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Αυτοί οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, και μιλάω για τον κύριο Κατσέλη, τον φιλαράκο του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος υποστηρίζεται στην περιοχή και από το Σταϊκούρα και από τον Οικονόμου. Όλοι αυτοί έχουν τα βατζίδες και υποστηρίζεται και από τον Μητροπολίτη Θεότιδος Σιμεών, ο οποίος πήγε και καθαγίαζε. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Είστε εσείς πνευματικοί άρχοντες του τόπου, θρησκευτικοί άρχοντες του τόπου? Φτιάχνει ο άλλος ανεμογεννήτριες και πάτε και κάνετε γιασμό? Δεν τρέπεστε λίγο? Οι ανεμογεννήτρες μας πνίγουν τον αέρα που αναπνέουμε. Και είναι τα δάση. Καταστρέφουν το οικοσύστημα. Και πάει ο Μητροπολίτης Σιμεών Θεότιδος και του κάνει αγιασμό. Παρουσία ανωτά των εκκλησιαστικών παραγόντων της χώρας. Γιατί? Πέφτει κανένα μεροκάματο? Ο κύριος Κατσέλης, που πίσω του βρίσκεται η Ιντρακάτ. Ποια είναι η Ιντρακάτ? Είναι η εταιρεία η οποία έχει ως ιδιοκτήτες αυτά τα φιλαράκια μου από την Αρκαδία, από τις Κολίνες. Ναι, αλλά κάτω από τις Κολίνες είναι το βιβάρι του κάμπου. Είναι τα νερά. Εμένα από εκείνη, μάνα μου. Τα ξέρω καλά τα μέρη, κύριε Λαθρομπάκο Καημενάκη. Η Ιντρακάτ είναι η εταιρεία του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καημενάκη. Αυτοί έχουν εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, περιοδικά, την Credia Bank, στην οποία υπήρξε λοβιτούρα και την έκανε γαργάρα το ελληνικό κράτος. Γιατί έγινε αποσυγχώνευση δύο τραπεζών, αλλά πληροφορήθηκα ότι μπήκαν λεφτά από θυγατρική του ομίλου στην Credia Bank, κάτι που απαγορεύεται. Με αποτέλεσμα η κυρία Βρετού, η οποία είναι η σύζυγος του κύριου Εξάρχου. Όχι, εδώ θα τα λέμε όλα. Ο Εξάρχου είναι ο διευθύνων σύμβουλος μπροστινός της εταιρείας Actor, ο οποίος έχει πάρει όλες τις ανεμογεννήτες των βουνών. Είσαι καθαρός, κύριε Εξάρχου? Και με την Credia Bank είστε σίγουρος? Αφήσανε λοιπόν το μεγάλο σκάνδαλο τραπεζικό της Credia Bank να φτιάξουν την Credia Bank και να παίρνουν μετά δάνεια από τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Το ερώτημα είναι, Εκτός από το φίλο σας το μεγάλο, τις τραπέζες Πειραιός, πήρατε και απαλουδάνια. Πώς καλύπτουνε οι μπροστινοί σας αυτοφοράκηδες, τι ποδενέσκες έχουνε και πώς κάνουνε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα βουνά, όταν είναι δασκαλάκι, δασκαλάκι. Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και βλάκες. Παίρνουνε που παίρνουνε και διακρίνουν μαύρο χρήμα. Πάνε τη νύχτα στα πανηγύρια και χαλάνε 500, 600, 700. Ξεπλένουν δηλαδή το χρήμα στα πανηγύρια, στις μπουζουξούδες και στους μπουζουξίδες. Χάλασε λέει 2.000 ευρώ σε λουλούδια ο άλλος. Πού τα βρήκε? Μεταξύ το χειμώνα είναι η χειμερινή σεζόν και η θερινή σεζόν. Η χειμερινή σεζόν είναι στο ρέμο. Χαλάμε όλα τα λεφτά για να τα ξεπλύνουμε στον κύριο Ρέμο, και το καλοκαίρι τα χαλάμε στα πανηγύρια, στις μπουζουξούδες και στους κλαριτζίδες. Είναι γνωστός ο κύριος Κατσέλης ως ο άνθρωπος της νύχτας και των λουλουδάδικων. Όλες οι λουλουδούδες είναι κολλητές του. Αυτή είναι η βαρόνη, αυτή είναι η μαφιόζη του βουνού. Ο δήμαρχος κρατείται για κακούργημα. Ο μηχανολόγος κρατείται για κακούργημα, ο ιδιοκτήτης ελεύθερος. Για ποιο λόγο ρε? Γιατί έχει πολιτικές άκρες? Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η τιμωρία της δικαιοσύνης. Και πάμε παρακάτω. Υπάρχουν κι άλλα. Και δεν μου λέτε. Στον πατέρα, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έχασε το παιδί του, στον πατέρα που έχασε το γιο του, τον πυροσβέστη πιλότο του ελικοπτέρου, ποιος θα δώσει λογαριασμό? Ποιος θα απολογηθεί για τις πράξεις του? Που βγήκε ο άνθρωπος σε έξαλλη κατάσταση και είπε απίστευτα πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε καν να τα συλλαβήσουμε. Ότι θα σας πάω σούρνοντας και από τον τάφο μου. Είναι ο πατέρας του ενός πιλότου που δολοφονήθηκε στον αέρα με το Αγκούστα Μπέλ. Ο άλλος ήταν δανός. Σε αυτόν τον πατέρα τι μπορεί να πει αυτή η κυβέρνηση? Ότι ο γιος του ήταν ήρωας? Ότι ο γιος του έπεσε στο καθήκον όταν χάνει το παλικάρι του εξαιτίας των εγκληματικών συνεπειών μιας κυβέρνησης που είναι βρωμερή, πρόστιχη για τρισάθλια? Έβλεπα χτες το βράδυ, τη νύχτα, το αναγγελόμενο μελλοντικό πρόγραμμα Αιγής, το οποίο είναι προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα κάποια λεφτά είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δόθηκαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης στο πρόγραμμα Αιγής, κύριε Πυρακάκη? Δόθηκαν? Δόθηκαν, μάλιστα. Εκεί λοιπόν έβλεπα απίθανα πράγματα. Τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα οποία θα έρχονταν υποτίθεται στη χώρα το 2026. Ακόμα τα περιμένουμε. Δεν έχουμε δει τίποτα από αυτά. Έβλεπα υπερσύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα στο πρόγραμμα Αιγής. Δεν έχω δει τίποτα από αυτά. Εάν ξεφυλίσετε και βάλετε πρόγραμμα Αιγής 2,5 εκατομμύρια, αυτοί στο πρόγραμμα έχουν συμπεριλάβει αεροπλάνα, ελικόπτερα, drones. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Αυτά τα πράγματα και βεβαίως και τα βελτιωμένα Καναντέρ, τα καινούργια Καναντέρ. Λες και βρισκόμαστε στη NASA. Έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα ψεύτικο, απατεωνίστικο, ότι μέσα στο 2026 θα εξοπλιζόταν επαρκώς όλο το πυροσβεστικό σώμα. Κι όμως δεν κάνα τίποτα. Μπείτε και δείτε αεροπλάνα, ψηφιακά ελικόπτερα, οχήματα προσωπικού των πυροσβεστών, σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και εκτός όλων των άλλων, κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας θα κάνουν και προσλήψεις στο πυροσβεστικό σώμα. Και δεν έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα Αιγής. Το οποίο ήθελα να σου το εξηγήσω για να καταλάβετε και να μην πιάνεστε κοροϊδά. Θέλω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ηχητικό για το πώς κάλυψαν τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις συλλήψεις των πειρατών του βουνού. Ακούστε το.
1: Ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής Ζώη Κακαβά. Είναι ο εργολάβος της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Οι αρχές θεωρούν ότι από τους σπινθήρες στα καλώδια ξεκίνησε αυτή η φωτιά που έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική.
2: Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ως εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Γεια σας, φίλες. Γεια σας φίλοι. Πάρα πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το ΔΑΕ, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα για τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται δηλαδή πως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ καλή και γρήγορη δουλειά. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάπου διάβασα ότι λέει σε κάποιες περιπτώσεις στις έρευνες ενεπλάκει και το ελληνικό FBI. Ναι, δεν ξέρω γιατί ενεπλάκει το ελληνικό FBI. Όπως θα δούμε παρακάτω σε αυτό το βίντεο, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής έχει κάνει, όπως φαίνεται, πολύ καλή δουλειά. Γιατί να εμπλακεί?
0: Πάρτον αυτόν, πάρτον. Την είδηση την ακούσαμε. Okay. Δεν τον θέλουμε αυτό, το ξέρω όλα. Εν τω μεταξύ, παρατηρείτε το φαινόμενο στο ελληνικό διαδίκτυο και στα social media να βγαίνει ο κάθε επικραμμένος. Είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι μπάρμαν, είτε είναι όποιος διαβάζει τις ειδήσεις του διαδικτύου, βγαίνει και κάνει ζωντανά στο Facebook, στο Twitter. Είτε είναι δημοσιογράφος είτε δεν είναι, λίγο νοιάζει τον κόσμο, λίγο νοιάζει και αυτούς, και ό,τι βλακεία βρίσκουν τη μεταδίδουν. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο ηχητικό, που και αυτό είναι συναφούς περιεχομένου.
4: Και 33 συλλήψεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι για την φωτιά στη Βιωτία, που θυμάστε που λέγαμε και χθες για τις ανεμογεννήτριες που δίνουν το ρεύμα στους κεντρικούς αγωγούς του ΔΕΔΙΑ, είχαν χαλαρώσει κάποια καλώδια και έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σας είχαμε πει ότι είχαν συλληφθεί δύο άτομα. Ο ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος της Στυλίδας, ο κύριος Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο μελετητής του έργου. Έχει μια εταιρεία ο δήμαρχος, η οποία έκανε τη μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, και από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Άρα, να το διευκρινίσουμε, δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος, έτσι?
4: Όχι, έχει συλληφθεί
5: ή για κάποιο έλλειμμα στα καθήκοντά του ή κάποια παράβαση στα καθήκοντά του.
0: Ακούστε τώρα τι λέει αυτός.
4: Ναι, για την διπλή του ιδιότητα. Ο συνήγορος του, βέβαια.
0: Δεν έχει συλληφθεί ως δήμαρχος.
4: Ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος δεν φέρει καμία ευθύνη.
0: Ως εκπίπτει δηλαδή. Δηλαδή, με τι ιδιότητα πάει αυτός στον ανακριτή? Πάει ως χείος ή ως δήμαρχος χείος, ρε? Δεν έχει σχέση η ιδιότητά του. Βεβαίως και έχει σχέση η ιδιότητά του. 100 φορές έχει σχέση η ιδιότητά του. Έτσι πάτε να συγκαλύψετε την είδηση, ρε. Ο δήμαρχος Στυλίδος, δημόσιος εργολάβος που απαγορεύεται, ηλεκτροδοτούσε τις ανεμογεννήτριες των βουνών. Επιμένουμε στο θέμα, διότι αυτοί μας καίνε. Αυτοί μας καίνε. Πώς φορείς να το πω? Πού ακούστηκε? Δήμαρχος περιοχής γαλάζιου νομού, εργολάβος δημοσίων έργων, τεράστιο σκάνδαλο, ο οποίος τροφοδοτούσε με ρεύμα τους πειρατές των βουνών που ξαπλένουν το μαύρο χρήμα των ολιγαρχών, πάει κατηγορούμενος για κακούργημα, διατάζουν την κράτησή του. Πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Οικονόμου, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πάνε να κουκουλώσουν και να συγκαλύψουν την υπόθεση. Εάν δεν τους βγάζαμε παράρτημα, ακόμα θα τους κρύβανε. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και λένε Δεν πάει με την ιδιότητα του δημάρχου. Δηλαδή πώς πάει? Δηλαδή η ιδιότητα του δημάρχου τι είναι? Καμιά τραγιάσκα που τη φοράς ή κανένα παλτό? Δηλαδή του βγάζουμε το παλτό του δημάρχου και πάει σκέτος. Πάει όπως λέμε σκέτος. Σκέτο από τζατζί, σκέτο από γιουβέτσι, σκέτο από κοιμά, σκέτο από μοσχάρι. Ε? Δεν πάει ως δημάρχος, πάει σκέτος. Τι λέτε ρε, πάτε καλά? Είναι ο δήμαρχος Τυλίδος, δημόσιος εργολάβος. Εξαιτίας του μπήκε φωτιά στο βουνό. Έχουν καεί να πούμε 250.000 στρέμματα. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και δύο πειρατές των βουνών, οι οποίοι είναι μπροστινοί ολιγαρχών, μας κάψαν ζωντανούς. Αυτή είναι η αλήθεια.

Κυρίες, κύριοι, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν εμάς σε αυτή την εκπομπή είναι τα θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο. Έχει επέλθει μια τεράστια οικολογική και κοινωνική καταστροφή στον τόπο. Τα τελευταία 9 χρόνια, 7 κατά άλλους, έχουν καεί στην Ελλάδα γύρω στα 500.000 στρέμματα. Το τελευταίο διάστημα της δεκαετίας έχουν καταστραφεί στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για ένα αριθμό φρίκης. 2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα τα τελευταία 10 χρόνια. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες έρευνες του Κοπέρνικου και του Πολυτεχνείου, παρατηρείται το φαινόμενο της ερήμωσης. Της ερήμωσης όχι μόνο του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά όλης της ελληνικής επικράτειας. Αντιλαμβάνεστε πού οδηγεί αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην Σαχάρα της ελληνικής επικράτειας, στην έλλειψη νερού, στην έλλειψη κτηνοτροφικών μονάδων, στην έλλειψη γεωργίας και καλλιεργιών. Αυτή η ιστορία οδηγεί στην απόλυτη σελληνοποίηση της χώρας. Αυτό είναι το χειρότερο που έρχεται για τα παιδιά μας. Γιατί εμείς θα ζήσουμε κάποια χρόνια ακόμα. Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι μια Ελλάδα η οποία ενισχύθηκε γενναιόδωρα με κοινοτικά κονδύλια και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις τα κατέτρωγαν εκτός από τα σωθικά μας, με την ακρίβεια, θα κατέτρωγαν όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του περιβάλλοντος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε για την προστασία του πυροσβεστικού σώματος και την ενίσχυση των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος, όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάνε όχι στην καταστολή των φωτιών και των πυρκαγιών, αλλά στο πρώιμο στάδιο, στο στάδιο της πρόληψης. Δεν υπήρξε στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία ούτε μία κυβέρνηση, ούτε μία κυβέρνηση, η οποία να έλαβε προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει το περιβάλλον. Μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσε να λειτουργήσει μια αυτόνομη κοινωνία η οποία θα παρήγαγε τα δικά της προϊόντα, τη δική της αγροτική παραγωγή, τη δική της κτηνοτροφική δύναμη. Δεν ήθελαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να υπάρχει στην Ελλάδα ένας γηγενής, αυτόχθον, πλούσιος παραγωγικός τομέας αγροτιάς και κτηνοτροφίας. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου, δεν θέλουν η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει ως αγροτική και κτηνοτροφική νησίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν συνεχώς εισαγωγές προϊόντων. Δεν θέλουν η Ελλάδα να είναι μια χώρα πλούτοπαραγωγική. Δεν θέλουν η Ελλάδα να εξάγει προϊόντα. Θέλουν να εισάγει προϊόντα και να είναι οραγιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και όλα αυτά που επήλθαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μνημόνια και τις προδοτικές κυβερνήσεις. Ποιες ήταν όμως οι προδοτικές κυβερνήσεις? Τι έργα αγροτικά και κτηνοτροφικά έγιναν στην περιοχή της Ελλάδος, στην επικράτεια, την περίοδο Σιμίτη? Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο Κώστα Καραμαλή, που κυβέρνησε τη χώρα από το 4 μέχρι το 2009. Ποια 10. Ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα για να ενισχυθεί η κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή επί Γεωργίου Πανδρέου? Κανένα έργο, τίποτα. Λαιλατήθηκε η χώρα. Και ταυτόχρονα κεγόταν.
ποια έργα έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο 12-15 επί Σαμαρά, του μεγάλου κτηνοβάτη της δεξιάς, του πολιτικού κτηνοβάτη της δεξιάς. Κανένα έργο. Ποια έργα έγιναν στη χώρα επί κυβέρνησης Τσίπρα 2015-2019 και ποια έργα έγιναν από το 2019 μέχρι το 2026. Πείτε μου ένα αγροτικό και κτηνοτροφικό έργο που έγινε για την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής. Κανένα. Με αποτέλεσμα οι αγρότες να χάνουν διαρκώς στα μέτωπα τους πολέμους εντός αγωγικών. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, μόνο ο τουρισμός, ο αθλιοτουρισμός, κυρίας Κεφαλογιάννη, οι μπατηροτουρίστες, η φτωχολογιά, το περιθώριο της Ευρώπης να έρχεται στη χώρα για να κάνει τουρισμό και με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μαζεύουμε όλο και πιο χειρότερους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο πτυελοδοχείο, τουριστικό πτυελοδοχείο, και δεν νοιάζει κανέναν. Και την ίδια στιγμή καταστρέφεται οικολογικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά. Πείτε μου μία κυβέρνηση που φρόντισε τον Έλληνα πολίτη. Καμία! Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση της απόλυτης σελληνοποίησης. Σε λίγα χρόνια η χώρα θα είναι μια απέραντη άμμος. Αυτά να τα λάβετε σοβαρά υπόψη σας όταν μιλάμε για εθνικές και πατριωτικές κυβερνήσεις. Για τον Πρωθυπουργό μην τον ψάχνετε. Στο Μαράθι είναι και κάνει μπάνιο. Στο Μαράθι. Θα πάει στην Τίνο, θα πάει στο εξωτερικό, θα ψωνίσει τα πραγματάκια του, μην ανησυχείτε. Κανένα πρόβλημα. Οι πολιτικοί είναι καλοζωισμένοι. Ξέρουν να ζήσουν. Οι μόνοι που δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα είναι η ελληνική κοινωνία.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι συναφές με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία επιστρατεύονται κάθε χρόνο, υποτίθεται για να σβήνει τις φωτιές. Είναι και ακούστηκε συγκλονιστική η μαρτυρία του γιατρού, του Ερυθρού Σταυρού, που έσπευσε από την πρώτη στιγμή μετά την σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Είναι το πρώτο σοβαρό γεγονός που συμβαίνει στην Ελλάδα με σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Ακούστε το γιατρό και το τι έζησε μετά τη σύγκρουση και την πτώση του ενός ελικοπτέρου στο οποίο σκοτώθηκαν δύο πυροσβέστες, ο πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, που ο πατέρας του, ο κύριος Θεοδωροπούλος, με πολύ μεγάλη οργή και θυμό βγήκε για να δημοσιοποιήσει αυτά τα οποία ήθελε να πει.
1: Ακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανατριχιαστική περιγραφή γιατρού που έφτασε πρώτο στο σημείο της σύγκρουσης.
2: Εικόνες από συντρίμμια, όπως διακρίνονται μέσα στη δασόδη περιοχή και τον πυκνό μαύρο καπνό. Ο Γεώργιος Ντούλας ήταν μεταξύ των διασωστών που έσπευσαν να βοηθήσουν, ελπίζοντας να βρουν μόνο επιζώντες.
3: Δυστυχώς όμως οι δύο πιλότοι μας δεν ήταν εν ζωή. Πιθανολογώ ότι θα δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα ότι ο θάνατος ήταν ακαριέως, δυστυχώς.
2: Η πρόσβαση στα δύο διαφορετικά σημεία όπου κατέπεσαν τα ελικόπτερα ήταν δύσκολη λόγω του βάθους της χαράδρας και της φωτιάς που είχε ξεσπάσει. Είναι ενδεικτική η απόγνωση που κατακλείζει τον 53χρονο έμπειρο διασώστη μόλις φτάνει στην περιοχή.
3: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, να φλέγεται. Όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά, κατεβαίνοντας κάτω, να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ, παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες. Έσπευσα να εξετάσω και να προσφέρω τις πρώτες βοήθειες, να σταθεροποιήσω τους δύο πιλότους, οι οποίοι ήταν πολυτραυματίες. Δεν κινδυνεύαν άμεσα, αλλά λόγω της επικινδυνότητας εισπνοής των καυσίμων και των υλικών του απάνω ελικοπτέρου, κινδυνεύαν άμεσα σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν μεγάλη ζημιά. Έστω και να επιφέρει το θάνατος. Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα νοσεί. Και νοσεί βαρύτατα. Ζήσαμε 5 μέρες της απόλυτης φρίκης. Σε 5 μέρες αποδείχτηκαν οι αδυναμίες του κράτους, οι οποίες είναι διαχρονικές. Σε 5 ημέρες ζήσαμε την ανικανότητα των κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν πάτησε κανένας στο μέτωπο της φωτιάς. Κανένας. Δεν σας έκανε εντύπωση? Άλλες φορές τρέχανε από εδώ και από εκεί για να μαζέψουν ψήφους. Τώρα δεν πάτησε κανένας. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Μόνο στην περιοχή στο Πορτοχέλι έχουν καεί πάνω από 200 σπίτια. Λίγαν επίκως. Κάτοικοι της περιοχής τα ανεβάζουν και σε 400. Εκείνο το οποίο μένει στο τέλος είναι η απώλεια των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Διότι είναι θεμητό να φεύγεις με το 112, είναι όμως, κυρίες και κύριοι, τραγικό και δραματικό όταν γυρίζεις πίσω στις οικογενειακές σου εστίες και δεν βρίσκεις τίποτα όρθιο. βγήκαν οι τσανακογλύφτες. Πάλι τα βαποράκια της κατευθυνόμενης ενημέρωσης. Πάλι οι τσιμπητοί, όπως λέω εγώ. Αυτοί που φαίνονται σαν τη μύγα μες στο γάλα. Πάλι οι μεροκαματιάριδες του κράτους και της κυβέρνησης. Υπάρχει τέτοια διαφθορά στο δημοσιογραφικό επάγγελμα που με αυτά που έχουν δει τα μάτια μου δεν μπορώ να περιγράψω παρά μόνον τις χειρότερες εικόνες. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παίρνουν καθημερινά ένα μεροκάματο και να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Επαγγελματίας δημοσιογράφος που ζει από αυτή τη δουλειά να παίρνει μεροκάματο από κυβερνητικά όργανα. Υπάρχει τεράστια διακίνηση μαύρου χρήματος μέσα στους κόλπους της ελληνικής παραδημοσιογραφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι χρήμα πέφτει από εδώ και από εκεί για να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Εάν μπείτε σήμερα, καθίστε και μπείτε σε 20-30 site και δείτε τι γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Φτάσαν στο σημείο

έφτασαν στο σημείο στην κρατική τηλεόραση να λένε δύο μέρες, 48 ώρες και δεν τράπηκαν. Ότι ο πυροσβέστης, ο υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο αδικοχαμένος Λεμοδέτης, Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι πέθανε ο άνθρωπος από παθολογικά αίτια. Από παθολογικά αίτια. Αυτό είναι ό,τι πιο πρόστιχο έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά. Και ο άνθρωπος αυτός πέθανε με ασφυκτικό θάνατο από τους καπνούς φωτιάς. Βρέθηκε μισός έξω, μισός μέσα στο πυροσβεστικό όχημα από τους καπνούς φωτιάς. Ήταν ο πρώτος που πήγε στο μέτωπο και προσπάθησαν να σπηλώσουν την προσωπικότητά του, έστω και μετά θάνατον. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφους, παρά δημοσιογράφους, που δεν έχουν ιερό και όσιο. Ιερό και όσιο. Ναι, με διορθώνει ο αγαπητός φίλος, είπα αντί για Πόρτο Γερμανό, Πόρτο Χέλι. Ναι, μην ανησυχείτε. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Στην Ιχίτσα. Και στο Πόρτο Χέλι είχε φωτιά. Αλλά εκεί είναι δύσκολο να τα κάψεις. Ξέρετε γιατί? Έχετε πάει στο Πόρτο Χέλι? Για πηγαίνετε μια βόλτα από εκεί. Καταρχήν οι ντόπιοι έχουν φτιάξει ένα... Για να πας στο Πόρτο Χέλι πρέπει να διανύσεις μια απόσταση 80 χιλιόμετρων μέσα σε 2 ώρες. Διότι από ό,τι μου είπαν οι ντόπιοι όταν είχα πάει εκεί, θα σας πω τι είναι εκεί. Οι ντόπιοι μου είπαν ότι επίτηδες διατηρούν το δρόμο γεμάτο στροφές, γιατί δεν θέλουν πολύ τουρισμό στην περιοχή. Γιατί δεν θέλουν τουρισμό όμως? Γιατί πέραν της περιοχής στο Πόρτο Χέλι, πίσω από το Πόρτο Χέλι έχουν σπίτια δισεκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων οι ξένοι και ντόπια ολιγαρχία. Εάν έχετε πάει στο Πόρτο Χέλι, όσοι έχουν πάει στο Πόρτο Χέλι και έχουν γυρίσει την πίσω περιοχή από το Πόρτο Χέλι, όχι το λιμάνι είναι απέσιο. Το λιμάνι είναι απλώς για να υπάρχει και να παίρνουν τα καραβάκια και να πηγαίνουν στις Πέτσες, στην Ίδρα και στον Άλλο Κοσανονικό. Πίσω από το Πόρτο Χέλι έχουν βίλες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Μην πούμε για τους ντόπιους. Εκεί βρίσκεται το περιβόητο στον Άγιο Μιλιανό, αυθαίρετο, η αυθαίρετη δόμηση της οικογένειας Κυριακού. Καταπάτηση Αιγιαλού σε βαθμό κακουργήματος. Εκεί υπάρχουν τα σπίτια των μεγάλων ταβατζίδων της χώρας, ο Πελούζος, ο Αρδινογιάννηδες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Η περιοχή μου, λέει ο Γιώργος, λέγεται Κώστα. Βέβαια. Η περιοχή Κώστα. Κώστα. Όπως λέμε Κώστα Ναβαρίνο. Εκεί είναι Κώστα Πορτοχέλι. Παιδιά, το τι σπίτια υπάρχουν εκεί πέρα δεν μπορεί να φανταστείτε. Ας σας φύγει το κεφάλι. Εκεί είναι γεμάτα, η περιοχή είναι γεμάτη πράσινο. Ρωτώ, γιατί δεν καίγεται η περιοχή? Γιατί δεν καίγεται η περιοχή στο Πόρτο Χέλι? Στις βίλες των πλουσίων. Δεν μιλάμε για πλουσίων, μιλάμε για δισεκατομμυριούχων. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί στις βίλες της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας. Εκεί γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί έξω από κάθε σπίτι υπάρχουν τρεις γορίλες που το φυλάνε. Ποιος τολμάει εκεί να περάσει να βάλει φωτιά? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Την κοινωνία των φουκαράδων που κάψαν τα σπίτια τους στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα, στο Αλεποχώρι, σε όλες τις αγροτικές και εκτινοτροφικές περιοχές που βγάζαν αμεροκάματο οι άνθρωποι. Και από την άλλη έχουμε την κοινωνία της άλλης ταχύτητας, της πολυτελούς, της ταχύτητας της αριστοκρατίας. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Πόρτο Χέλι μόνο από περιέργεια. Εγώ από περιέργεια πήγα. Βασιλιάδες, πρίγκιπες, αυτοκράτορες επιγής.

Τα μεγαλύτερα πορτοφόλια του κόσμου έχουν φτιάξει σπίτια επαύλης στο Πορτοχέλι. Η περιοχή δεν καίγεται. Διότι αν τυχόν βγει μια φλόγα από την περιοχή, υπάρχει από πάνω ένα επιβλέπον πυροσβεστικό αεροσκάφος για να τη σβήσει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Οι φτωχοί που τους καίνε και οι πλούσιοι που χαίρουν συνεχούς προστασίας και ασυλίας από μια βρώμο κυβέρνηση ολιγαρχών και αυτοκρατόρων επί της γης. Άστα ρε Κωνσταντίνε μου, λες δεν υπάρχει σπίτι χωρίς πισίνα εκεί. Ποια πισίνα, αδερφέ μου? Έχεις πάει στην περιοχή, έχεις πάει? Αφού έχεις πάει λοιπόν, μη μου μιλάς για πισίνες. Αυτές δεν είναι πισίνες. Αυτές είναι ολόκληρα επιτόπια κολυμβητήρια, ολυμπιακά κολυμβητήρια. Και τα περισσότερα είναι αυθαίρετα. Μιλάμε για την απόλυτη καταπάτηση γυαλού. Δεν υπάρχει στην περιοχή που την έχω κινηματογραφήσει ένα σπίτι που να είναι νόμιμο. Ένα σπίτι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Κυριακού. Αλήθεια. Τα πληρώσατε τα πρόστιμα, κύριε Θοδωράκη Κυριακού, στον Άγιο Μιλιανό? Τα πρόστιμα του μπαμπούλη σας, του πατερούλη σας, του Μακαρίτη. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί τελειώνει η ώρα. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Πορτοχέλι να δείτε τι σημαίνει πλουτοκρατία. Πηγαίνετε στο Πόρτο Γερμανό να δείτε τι σημαίνει απόλυτη καταστροφή. Μόνο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα για το ποια πρέπει να είναι η εκλογική μας συμπεριφορά. Για το ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι εδώ αύριο. Μην χάνετε τις εκπομπές μας, γιατί όλα τα ντοκουμέντα τα βγάζουμε εμείς. Και βεβαίως να πούμε και την αποκλειστική είδηση που βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό το θρίλερ στο Μιστρά, στην Καστροπολιτεία, όπου άλλος, ένας θεοπάλαβος γιος, κράταγε τον πατέρα του 5 και 7 και 8 χρόνια μέσα στο καταψύχτη του σπιτιού, πεθαμένο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα απόγευμα Δευτέρας στις αρχές του Αυγούστου, με πολύ άσχημες εξελίξεις όσον αφορά μια φωτιά 4-5 ημερών που δεν λέει να σβήσει. Και από ό,τι όλα δείχνουν θα καταλήξει στη Νέα Πέραμο και θα σβήσει η θάλασσα. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε διαρκώς με τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε πέσει επάνω για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κυβερνιέται από ένα σκέρι μαφιόζων. Αλλά όταν τα λέγαμε, δεν τα πίστευε κανένας. Δεν είναι ώρα για απολογισμούς δημοσιογραφικούς, είναι ώρα για δράση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτές τις ώρες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Για όσους ακούν ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, για όσους ακούν τις επαναλήψεις μας, να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο των ειδήσεων και όχι το χρονικό εντοπισμό του δελτίου ειδήσεων. Το περιεχόμενο, την μεστότητα του λόγου και το περιεχόμενο και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία μιας πολύ μεγάλης φωτιάς με μέτωπο σχεδόν 80 με 90 χιλιόμετρα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία με δύο μέτωπα. Μια φωτιά που κατέβηκε στο Πόρτο Γερμενό, ένας από τους καλύτερους, πιο δυνατούς και πιο αισιόδοξους πνεύμονες της Αττικής, και έχει καταλήξει αυτή την ώρα στις 5 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, να πολιορκεί την περιοχή της Ψάθας. Αλεποχώρη και Ψάθα. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, η πυρκαγιά έχει κατέβει στην Ψάθα, έχει φτάσει στην παραλία της Ψάθας και βεβαίως οι πυροσβέστες δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα εκεί. Τι παραθεριστές να υπάρχουν σε μια τέτοια περιοχή όταν μόνον στο Πόρτο Γερμενό έχει εξαφανιστεί ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω να σας δώσω ένα σχεδιάγραμμα. Έχουμε ήδη τις πρώτες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από την Ψάθα, διότι εκεί καίγονται σπίτια. Καίγονται τα σπίτια της Ψάθας, ενός παραλιακού τουριστικού θερέτρου που από εκεί έχει περάσει όλη η Αττική και η μισή Ελλάδα. Από αυτά που πληροφορούμαστε αυτή την ώρα, καίγονται σπίτια στην παραλία της Ψάθας. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, όχι λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων, πάντα ξέραμε ότι τον Αύγουστο έχει μελτέμια, δεν ανακαλύψαμε τώρα τον αυγουστιάτικο καιρό. Ο αυγουστιάτικος καιρός εδώ και έναν αιώνα ή μισό αιώνα που θυμάμαι εγώ έχει πάντοτε ανέμους. Η πολιτεία θα έπρεπε να ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτές τις καιρικές συνθήκες. Σε ένα δάσος ξερό, σε ένα δάσος που δεν έχει αντιπυρικές ζώνες, σε ένα δάσος που ακούγονται οι δήμαρχοι να φωνάζουν. Μερικοί έχουν δίκιο, μερικοί όμως έχουν και άδικο. Και δεν έχουν μόνο άδικο, είναι και αυτουργοί στις πυρκαγιές. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει με τον δήμαρχο Στυλίδος. Θα δούμε σε λίγο από πού ξεκίνησε η φωτιά στην Φωκίδα και στην Βιωτία. Και θα δούμε σε λίγο πώς επιτρέπεται ένας δήμαρχος, όπως ο δήμαρχος Στυλίδας, να έχει κατασκευαστική εταιρεία στο όνομά του, να συμμετέχει ως διευθύνων σύμβουλος στο διοικητικό συμβούλιο ο δήμαρχος Στυλίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη. Κυριολεκτικά συνελήφθη και πήγε στο αυτόφορο. Διότι ο κύριος δήμαρχος Στυλίδος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω,
έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, από εκεί ξεκίνησε το κακό, το οποίο τροφοδοτούσε με ρεύμα τις ανεμογεννήτριες ενός άλλου πειρατή των βουνών που λέγεται Ζαφυράτος. Ο κύριος Ζαφυράτος της Ιντερφώτων, της εταιρείας των ανεμογεννητριών που πήραν άδεια από τη σύζυγο του κυρίου Γέρα Πετρίτη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των Ανεμογεννητριών, που έδιναν και δίνουν αφιδώς στα δικά τους παιδιά κυβερνητικά στελέχη, στους δικούς κομματικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ταλάντωση των καλωδίων, με κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδος, που τροφοδοτούσε με ρεύμα τον κύριο Ζαφυράτο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλων ανεμογεννητριών στην περιοχή της Φωκίδος, και ο κύριος Ζαφυράτος δεν μπορεί να τον βρει η αστυνομία. Τι δεν μπορείτε να βρείτε, ρε? Στο Πικέρμι έχει τα γραφεία του, πήγατε εκεί, τον αναζητήσατε? Ή επειδή είναι κυβερνητικός τέλεχος, κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι προστατευόμενος του κυρίου Περιστέρη της Τέρνα και των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη της Ιντρακάτ, τον κρύβεται για να μην σε λυθεί? Ένας ακόμα επίσης εν δυνάμει ύποπτος στην περιοχή είναι ο κύριος Σάκης Κατσέλης, που οι εταιρείες του υπάγονται απευθείας στο δίκτυο ανεμογεννητριών της Ιντρακάτ, της μεγάλης εταιρείας του κύριου Εξάρχου, στον Άκτορα. Αυτοί είναι οι υπόλογοι αυτές τις ώρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν από τη Φωκίδα και τη Βιωτία. Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί χαρτζηλικώνονται. Γιατί οι δημοσιογράφοι που ασκούν δημοσιογραφία χαρτζηλικώνονται. Και από τον κύριο Περιστέρη, και από τον κύριο Μπάκο, και από τον κύριο Καϊμενάκη. Ο κύριος Κατσέλης, αν δεν θυμάστε, διότι από αυτούς ξεκίνησε η φωτιά, τον κύριο Ζαφυράτο τον ψάχνουν με αυτόφορη διαδικασία και δεν τον βρίσκουν. Έχουν συλλάβει ένα μηχανολόγο και έχουν συλλάβει και έναν άλλον που ανήκε στην εταιρεία. Τον εργολάβο στις ανεμογεννήτριες, που δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον κύριο Αποστόλου. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Αποστόλου, δεν σε ξέρω, κύριε, και δεν θέλω να σε μάθω, Ιωάννης Αποστόλου, Δήμαρχος Στυλίδας, με την κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει να διοχετεύει με δικούς του μηχανισμούς, με δικές του κατασκευές, ηλεκτρικό ρεύμα σε ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, να προκληθεί μια μικρή έκταση φωτιά και να τη σβήσουν, να ξεσηκωθούν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή και να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Δεν υπολογίζουν κανέναν. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο, στον κύριο Αποστόλου και στην κατασκευαστική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν δήμαρχος της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχει? Δεν ξέρω αν είναι ασυμβίβαστο ή όχι. Είναι ανήθικο. Ένας δήμαρχος τοπικής αυτοδιοίκησης να πηγαίνει κατηγορούμενος αυτές τις ώρες για συμμετοχή σε μια πυρκαγιά, με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς δήμαρχος συμμετέχει σε μια συνέργεια εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο, με κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει με τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή με τους νταβατζίδες, τους ολιγάρχες του βουνού? Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη έχουμε την άλλη μεγάλη εταιρεία, την εταιρεία της Ιντρακάτ. Αλλά όταν τα λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες, μας έλεγαν ψεκασμένους. Τώρα τι έχουν να πούν όλοι αυτοί
που επένδυσαν με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, για να παίρνουν τις άδειες από τη γυναίκα του κυρίου Γεραπετρίτη, που είναι η νομική σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΡΑΕ. Το 2021 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μάλιστα, ο κύριος Κατσέλης, που και αυτός είναι δυνάμει υπόπτος, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο ένας λειτουργεί στη Φωκίδα, ο άλλος λειτουργεί στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησαν οι φωτιές. Αλλά τον κύριο Κατσέλη το συγκαλύπτουν. Γιατί είναι κολλητός της κυβέρνησης, είναι κολλητός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού. Τα είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ αυτά όλα. Και δεν έδωσε κανένα σημασία. Και τώρα βλέπω κάποια ωραία μαχητικά site να τους έχουν βγάλει πρωτοσέλιδο. Τον κύριο Ζαφυράτο με τη μούρη του. Εγώ δεν έχω κάτι με την επιχειρηματικότητα. Ποια επιχειρηματικότητα όμως? Όταν ο δήμαρχος της Λίδος, ο άρχοντης τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μεγαλοκατασκευαστική του εταιρεία, συμμετέχει σε επικίνδυνες διαδικασίες ηλεκτροδότησης σε ανεμογεννήτριες των Ταβαντζίδων και εξαιτίας, σύμφωνα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα που γίνεται αυτές τις ώρες, να πηγαίνει ο δήμαρχος της Λίδος με την κατηγορία του εμπρισμού σε ενδεχόμενο δόλο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ο άλλος ο Κατσέλης, ο λεγόμενος και άνεμος, ένας απλός... Το ερώτημα είναι άλλο. Το πόθεν έσχες τον καλύπτει για αυτά που κάνει? Ο κύριος Κατσέλης, που τον έχουμε κάνει δεκάδες φορές θέμα, αλλά βέβαια, όταν είσαι κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Γεραπετρίτη, του ίδιου του Πρωθυπουργού, όταν είσαι κολλητός του Μητροπολίτη Φθιώτιδο Σημεών, παπούλι, είναι φρέσκες φωτογραφίες σου με τον κύριο Κατσέλη, τον πειρατή των βουνών με τις ανεμογεννήτριες, με τον κύριο Ρέμο και τον κύριο Πυλαδάκη. Δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή η σφικοφωλιά των εργολάβων των ανεμογεννητριών που κάψαν το βουνό. Και από εκεί προήλθε η πυρκαγιά. Από το Ζαφυράτο και το Κατσέλη. Και δεν μιλάει κανένας. Έχουν καταστρέψει μέχρι ώρας 150.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης και η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Ήδη υπάρχει το 112 για την Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και απομάκρυνση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτά τα κακά μαντάτα. Ξέρετε τι τεράστια απόσταση έχει δίνει η φωτιά? Ξέρετε τεράστια απόσταση? Έχω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, έναν χάρτη που κυριολεκτικά είναι ο χάρτης της καταστροφής. Της καταστροφής. Έχουμε μια φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή έξω από το Πορτοκερμενό, καβάλισε τον Κιθερώνα, πέρασε δίπλα από τα Βίλια και εκεί υπήρχε προέκταση στο Μακρόωρος, στο Όρος Πατέρας και έχει φτάσει μέχρι το Μύτικα, που είναι η περιοχή, όπως βλέπουμε το χάρτη, αριστερά. Από κάτω είναι τα Μέγαρα και πιο κάτω είναι η Νέα Πέραμος. Και κυνηγάνε τον κόσμο από τις εστίες τους για να πάει στη Νέα Πέραμο, δηλαδή στη θάλασσα. Σε λίγο θα φτάσει φωτιά στη Motor Oil. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, σύμφωνα με την τις αγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, η φωτιά έχει ξεκινήσει από σπινθήρα ανεμογεννήτριας, η οποία έπαιρνε ηλεκτρικό ρεύμα από μία προφανώς
ψευτοκατασκευή της πλάκας σε μια εταιρεία που ιδιοκτήτης του, του συγκεκριμένου δικτύου, είναι ο Δήμαρχος Δηλίδος. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θα καθαιρεθεί ο Δήμαρχος Δηλίδος? Είναι αδιανόητα πράγματα. Με τη συμμετοχή εταιριών που κατέλαβαν το βουνό, που είναι η ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, η Ιντρακάτ του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη, με την Κρέτια Μπάνκ και με τα μεγάλα δάνεια που πήραν από τον τραπεζικό τομέα για να φτιάξουν όλα αυτά τα τερατουργήματα των βουνών. Και μετά μας λένε ψεκασμένους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, δεν θα είχε προκύψει φωτιά. Αναζητούν τον κύριο Ζαφυράτο, ιδιοκτήτη της μίας από τις δύο εταιρείες, για να το συλλάβουν. Δύο μέρες δεν ξέρουν που είναι. Στο Πικέρμι είναι. Στο Πικέρμι. Λεωφόρος Μαραθώνος. 20 τόσο. Να πάτε να τον πιάσετε. Να τον καλύπτετε. Πού να τον πιάσετε? Είναι το μεγάλο κεφάλι αυτός. Το μηχανολόγο τον πιάσατε. Στο Δήμαρχο Στυλίδας πήγατε, βέβαια. Στο Δημαρχείο τον τσιμπήσατε. Το μεγάλο κεφάλι όμως, το χρηματοδότη αυτής της ιστορίας, δεν τον συλλαμβάνετε. Τον αφήνετε ασίδωτο. Και έχει δώσει, λέει, σύνθημα μέσω του δικηγόρου του. Θα πας στον ανακριτή, γιατί είναι κακούργημα η κατηγορία. Εκτός αν πέσουν πάνω πάλι τα μεγάλα μέσα και το κάνουν το κακούργημα πλημέλημα. Όπως έγινε και στα Τέμπη, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι φούτωσαν τη φωτιά και την έφτασαν στο Πέραμα. Την έφτασαν στη Νέα Πέραμα και στα Μέγαρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια ευνοούμενη χώρα? Δεν είναι ευνοούμενη χώρα. Είναι η χώρα της παραβατικότητας, η χώρα της μαφίας, η χώρα των αβατζίδων. Τα έχω πει 200 φορές. Αλλά δυσπιστούσαν. Και μάλιστα κάτι κατακάθια τους κάει, γιατί μιλάμε για κατακάθια, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά τους. Ούτε το όνομά τους. Μου το λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ένας κύριος, λέει, έλεγε αρνητικά σχόλια για σένα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είμαι παραπληροφοριοδότης. Άντε ρε, μη σου πω καμιά κουβέντα βαριά να πω. Έχεις βγει ρε Ζαραλίκο? Ποιος εσύ ρε Ζαραλίκο? Ποιος εσύ ρε? Τι δουλειά κάνεις? Τι επαγγέλες εσύ ρε? Σαν τον Άτο Μπογιόπουλο. Ο Μπογιόπουλος και ο Ζαραλίκος. Τους έχουμε στο κεφάλι μας. Τι δουλειά κάνεις εσύ ρε? Ηθοποιός σε? Ηθοποιός είναι αυτός? Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις κύριε Χαλαμπίδη? Stand-up comedian. Α, μάλιστα. Δηλαδή φέξε μου και γλίτσα. Θα βγει αυτό το σκουπίδι να μας πει ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο. Πήγαινε να πάρεις ρε κανένα μεροκάματα από το Μητσοτάκι. Πήγαινε να σκόψεις κανένα μεροκάματο ρε. Πήγαινε να σε βάλεις σε κανένα παράσταση ρε. Θεατρίνε της πλάκας. Που θα μας πιάσει το στόμα σου. Αλλά βέβαια, αφού δεν μας φοβάστε, αφού δεν είμαστε μεγάλο ραδιόφωνο εμείς, γιατί μας κρίνετε? Κοιτάξτε τα χάλια σας. Κοιτάξτε να παίρνετε μεροκάματα από τον Αλαφούζο. Κοιτάξτε να σφουγγίζετε τον ιδρώτα του ιδιοκτήτη, να του πλένετε και τα ποδαράκια του, όπως κάνουν κάτι άλλοι κύριοι εκεί, και βουλώστε το για το μάχη. Βουλώστε το για να στο βουλώσουμε εμείς. Άντε από εκεί. Πηγαίνετε να κάνετε κανένα κολοτούμπα στο Μητσοτάκι. Πηγαίνετε να βρείτε κανέναν υπουργό ρε, να κλαφτείτε. Να σας δώσει κανένα φράγκο. Ρεμπεσκέδες του μικροφόνου, ρεμπεσκέδες. Που θα μας πιάσετε και στο στόμα σας. Αλλά βέβαια, άμα είσαι αντιστημικός, άμα δεν πάρουν τα νερά τους, δέχεσαι λάσπη. Τη γυρίζω τη λάσπη στα μούτρα σας. Μπορεί να σας κάνει και καλό ως πύλη. Να σας φύγουν τα σπυράκια. Ξέρετε τι λένε για αυτούς που έχουν σπυράκια?
ότι έχουν ζόρια, τραβάνε ζόρια. Με τον κεντρικό μη, δεν δουλεύει ο κεντρικός μης. Και τραβάνε ζόρια, έχουν προβλήματα. Αφροδυσίας φύσεως. Άντε, άντε, άντε πηγαίνετε να ξτραβωθείτε, να ξελαμπικάρετε. Πηγαίνετε να ξελαμπικάρετε, να βρείτε τίποτα. Καμιά γίνα στο βουνό, άντε.

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το τεράστιο θέμα. Αυτό που άκουσα με τους δημάρχους. Άκουσα χτες ένα δήμαρχο να φωνάζει και να ορίεται στις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Σε ερώτηση εκεί στο Open. Γιατί εγώ λέω ονόματα. Όταν κάνουν δημοσιογράφοι καλή δουλειά, λέω, κυρία Καραμήτρου, ρώτησε το δήμαρχο. Δήμαρχε, τώρα ανήκει σαν αντιπυρικές ζώνες. Και η απάντηση του δημάρχου, δεν έχει σημασία ποιος δήμαρχος ήταν. Η απάντηση του δημάρχου ήταν, μα δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει το δασαρχείο, δεν μας αφήνει το κράτος να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες νωρίτερα, από το χειμώνα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά αν ισχύει, είναι έγκλημα. Όπως και να έχει όμως, και το ξαναλέμε για μια φορά ακόμα, η πυροσβεστική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις φωτιές με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα στα δύο ελικόπτερα, τα οποία συνεκρούστησαν στον αέρα. Βλέπω από το πρωί να βγαίνει ο κάθε συνταξιούχος πικραμένος, πραγματογνώμονας, ψευτοπραγματογνώμονας, και κάτι άλλοι ελεηνοί, παλιάτσι, με κάτι παλιό παντελόνια, με κάτι παλιό ζώνες και παλιό πάπουτσα και κάτι παλιό πουκάμισα ιδρωμένα, και να κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια και να έχουν πάρει ένα χάρακα και να δείχνουν γιατί πέσανε τα ελικόπτερα. Και δημοσιογράφοι να κάνουν τους πραγματογνώμονες. Το τι αμορφωσιά υπάρχει. Εμείς εδώ, αν είναι να βγάλουμε κάποιον άνθρωπο, θα τον βγάλουμε γιατί γνωρίζει. Δεν θα τον βγάλουμε γιατί είναι Μαϊντανός ή γιατί είναι Καραγκιόζης. Και βλέπω από το πρωί έχουν πάρει σβάρνα όλες τις πρωινές ζώνες. Κάτι καραγκιόζηδες, συνταξιούχοι, κυλαράδες, για να μας δείξουν γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για να λάβει την υπόθεση. Αφήστε να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, κανένας δεν λέει ότι ο Μητσοτάκουλας είχε αναγγείλει εδώ και 4-5 χρόνια το τεράστιο αντιπυρικό πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ. Θα το θυμάστε όλοι. Το ΑΕΓΙΣ και το ΑΕΓΙΣ. Δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο αναλυόταν ως εξής. Πρώτον, πυροσβεστικά ελικόπτερα καινούρια για να σβήσει φωτιά. Τα οποία τα περιμένουμε. Και μάλιστα βγήκε αυτό το ελεηνό πολιτικό υποκείμενο, το ανδρίκελο, η Μαριονέτα, να μας πει ότι ήμασταν οι πρώτοι, λέει, που εμείς προτείναμε τα Καναντέρ. Ποιος πρώτος ήσουν, ρε παλιάτσο? Ρε παλιάτσο! Ρε μπαρμπαμιτούσι! Που άγεσαι και φέρεσαι στα συντονιστικά κέντρα με αυτό τον ανίκανο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αυτό το γερό κούγελο. Φοβόμαστε μη μείνει πάνω στο συντονιστικό κέντρο. Αυτή την ακτινογραφία που λέγεται Τουρνάς. Ντροπιάζεις και το όνομα τραγουδιστή. Ο συνταξιούχος Ρεμπεσκές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον σκουπίσανε πριν από 2 χρόνια και τον ξαναβάλανε υπουργό. Τι να κάνεις, Τζακακομίρε, εσύ? Εσένα η πίεση σου είχε φτάσει 18 και 20, ρε. Πού να πας τη φωτιά, εσύ, ρε? Θα πεθάνεις εκεί μέσα, ρε. Και τον βάλανε υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ένα παλιό καιρό. Ένα παλιό καιρό. Και πήγε ο άλλος στο συντονιστικό κέντρο να κάνει τι? Πήγε να μας βγάλει λόγο για τις φωτιές. Το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ, δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προέβλεπε Καναντέρ, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Προέβλεπε καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Προσλήψεις πυροσβεστών. 3.600 άνθρωποι δεν έχουν διοριστεί και παλεύουνε μία χούφτα πυροσβεστών να κάνουν ζάφτη μια τέτοια φωτιά. Δεν γίνεται. Από την άλλη, τις ώρες τις δύσκολες, ειδικά χτες και προχτές, τα Καναντέρ του 60 και του 70 του Παπαδόπουλου δεν πετούσαν, με αποτέλεσμα να πετάνε μόνο ελικόπτερα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι αθεόφοβοι? Πήρανε τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπελ, τα οποία είναι ελικόπτερα διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, και χρησιμοποιούνται από το ΕΚΑΒ, στις διασώσεις του ΕΚΑΒ. Και τα πήρανε και τα προσαρτήσανε, μετά μετατρέψανε με πολύ επικίνδυνο τρόπο και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα Αγκούστα Μπελ, αν είναι δυνατόν, τα Αγκούστα Μπελ, και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ποιος ξέρει σε ποιους εργολάβους τα δώσανε. Ποιος ξέρει τι μίζες πέσανε. Και πήγανε και τα κάνανε ελικόπτερα. Και βάζουνε πυροσβέστες 10 και 15 ώρες να πιλοτάρουνε αυτά τα ελικόπτερα. Είναι δυνατόν να μην πέσουνε? Άκουσα με μεγάλη προσοχή έναν έντιμο άνθρωπο, τον αντιστράτηγο αναποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον άνθρωπο που έφτιαξε στην Ελλάδα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων για τις πυρκαγιές, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, ο οποίος είπε ότι ενώ έπρεπε να υπάρχει συντονιστής στον αέρα που να κατευθύνει τα ελικόπτερα κατευθύνονταν από το έδαφος. Με αποτέλεσμα ένας Δανός και ένας Έλληνας σύνδεσμος να σκοτωθούν χτες στη σύγκρουση των ελικόπτερων. Και βλέπω ακόμα να βγάζουν και να μας λένε και να αναλύουν δημοσιογράφοι αγραμματοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που δεν έχουν πέταξει ποτέ με ελικόπτερο, που δεν έχουν πάει ποτέ σε μέτωπο φωτιάς, να μας πούνε πώς πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συντονισμός, με απλά λόγια, τροχονόμος στον αέρα, θα είναι δυνατόν να μην γίνει σύγκρουση. Είναι σαν να έχουμε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον οποίο να κυκλοφορούν 10.000 αυτοκίνητα και να μην έχει φανάρια. Δεν θα υπάρξει σύγκρουση. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, έρευνα και διάσωσης του ΕΚΑΒ, τα πήρανε και τα χρησιμοποίησαν ως πυροσβεστικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα υγιής του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χαραλαμπίδη, και να φρίξουμε κυριολεκτικά αυτά που έλεγε. Ένας πανάσχετος άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει αυτές τις ώρες να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και όχι τίποτα άλλο, να διαραίουν και από το περιβάλλον του ότι όπου να είναι ετοιμάζεται να πάει και για μπάνια. Η Ελλάδα καίγεται. Έχουμε 5 νεκρούς και αυτός πάει για μπάνια. Πάει στο Μαράθι και στην Τίνο. Στην Τίνο! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Που το πήρανε από το δενδρινό της Siemens 20 χιλιάρικα! Σαν τον Τσίπρα κι αυτός! Ο ένας νικάς με 500 στο Σούνιο, ο άλλος πήρε βίλα στην Τίνο 25 χιλιάρικα. Μιλάμε για κλεφτρόνια, έτσι. Μιλάμε για κλεφτρόνια της πολιτικής. Και θέλω να πηγαίνουν και στα συντονιστικά κέντρα και να κάνουν και τους... να κάνουν και τους γνώστες. Ακούστε το.
1: Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν
0: έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες. Ακούστε τους να δείτε.
1: Στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και
0: αυτούς τους ψηφίζουμε, όχι εγώ, εσείς τους ψηφίζετε.
1: Όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Τώρα λουστείτε τους.
1: Στην κλιματική κρίση, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών.
0: Ακούστε τι ψέματα λέει.
1: Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδας.
0: Αυτός ο παλιάτσος της πολιτικής.
1: Η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων.
0: Γιατί αυτή είναι παλιάτσι.
1: Το πρώτο
0: εσείς τους κάνατε πρωθυπουργούς, όχι εγώ. Εσείς θα τους λουστείτε. Και βγαίνουν οι κάτοικοι στον Πόρτο Κερμενό σε μια γαλάζια περιοχή και κλαίγονται. Καθίστε και κλάψτε τώρα. Καθίστε και κλάψτε.
1: Όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
0: Κλάφτε πάνω από τα συντρίμια. Τους κόπους μιας ζωής. Επειδή έχουμε έναν ανίκανο πρωθυπουργό, έναν ανίκανο υπουργό πολιτικής προστασίας, επειδή έχουμε τους πειρατές των ανεμογεννητριών που βάλαν τη φωτιά και δεν μπορούν να τους βρουν να τους συλλάβουν και μας διαμήνυσε ο κύριος Ζαφυράτος. Αλήθεια, κύριε, είστε μπροστινός στις εταιρείες, είναι δικές σας. γιατί έχει και αυτό σημασία. Ο άλλος ο Κατσέλης, ο φίλος του Άδωνη. Ο φίλος του Γεωργιάδη, αυτός τον καλύπτει. Ο Σιμεών Θεότιδος και ο φίλος του Πυλαδάκης. Για όσους δεν θυμούνται, γιατί εγώ έχω καλή μνήμη. Όταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος πήγε κάτω στη Σαουδική Αραβία και έκανε κάτι συναυλίες, έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Είναι είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, πλήρως διασταυρωμένη. Πήρε τα λεφτά, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, και τα διακίνησε μέσα από τους λογαριασμούς του κολλητού του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι και αυτός εν δυνάμει ύποπτος, γιατί βάζει ανεμογεννήτες στο Κιθερώνα, και τα βάλε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δηλαδή εγώ παίρνω μαύρο χρήμα, γιατί μου πείτε ότι έκοψε και απόδειξη ο Ρέμος Σαουδική Αραβία με τις συναυλίες που έκανε. Τι απόδειξη έκοψε? Πήγε στο ταμείο και του πάνε ένα εκατομμύριο, κόψε δελτίο παροχής. Αρπαχτές έκανε στους Αιγίδες και στους Εμμύριδες και στη Μύκονο, στον Άμος. Εκεί κόβει δελτίο παροχής ο κύριος Ρέμος. Κόβει δελτίο παροχής για τα 500 χιλιάρικα που παίρνει. Πήρε λοιπόν τα λεφτά ο διάσημος, αναγνωρίσιμος, σπουδαίος τραγουδιστής και τα κατέθεσε στους λογαριασμούς του κυρίου Κατσέλη, του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι εν δυνάμει ύποπτος. Και αυτός είναι εν δυνάμει ύποπτος για τις φωτιές. Απλώς δεν το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουν γιατί είναι προστατευόμενος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. 2-17-18.000. Όποιοι έχετε πρόβλημα, να μου πείτε την αντίθετη άποψη, ότι δεν ισχύει. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Κατσέλη? Δάσκαλος ήσουνα. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις επενδύσεις στον Κιθερώνα? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Για πες μας, τα δικαιολογεί το πόθεν έσχεσαι του δασκαλακού, ο λεγόμενος και άνεμος, ο λεγόμενος και ρέψης των βουνών, που φωτογραφιζότανε με το Μητροπολίτη Σιμεών Φιδιώτιδας. Τον ευλογούσε ο δέσποτας, τον ευλογούσε για να βάζει φωτιές στα βουνά. Μπράβο δέσποτα, μπράβο δέσποτα, συγχαρητήρια παππούλη. Την ευχή μας να έχεις. Δεν τη θέλω την ευχή σου, δέσποτα. Δεν τη θέλω. Σου δίνω εγώ την ευχή μου. Πήγαινε και κανένα γιασμούς ο δέσποτας. Και φωτογραφιζόταν δεσπότης. Με τον Πυλαδάκη που χρωστάει τις Μιχαλούς. Με τον Ρέμο που διακινούσε το μαύρο χρήμα μέσα από τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Πόσες φορές θα κάναμε ρεπορτάζ αυτά. Και τώρα βλέπω... βλέπω εφημερίδες αριστερής φύσεως και τα βγάζουν στον αέρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα τα κάψαν τα βουνά. Πάνε να κάψουν κι άλλα βουνά τώρα. Αυτούς έπρεπε να τους φορέσουν χειροπέδες και να τους στείλουν ισόβια. Για καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν καεί από το 2009 στο Πόρτο Κερμενό 1500 σπίτια. Αλλά φταίνε και οι κάτοικοι. Φταίνε οι κάτοικοι διότι δεν ελέγχθησαν για τα σπίτια που χτίσαν στο δάσος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικραμένη ιστορία. Και βρήκαμε τσουκ το 112. Τσουκ το 112. Κάθε φορά που δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, διώξτε τους. Διώξτε τους και όταν γυρίζουν πίσω βλέπουν ερήπια. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί σε μια άνομη χώρα, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τη μαφία, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τους ολιγάρχες και τους μεγαλοταβατζίδες. Σας είπα τις εξαρτήσεις που έχει ο καθένας τους. Άλλος είναι στον Μπάκο Καημενάκη και άλλος είναι στον Περιστέρι. Αυτοί είναι οι, διότι βάζουν μπροστινούς στις μεγάλες δουλειές. Όπως έχει βάλει ο Μπάκος και ο Καημενάκης τον Εξάρχο, ένας μπροστινός είναι. Και φτιάξανε την Credit Bank και δεν γνωρίζω αν έχουν πάρει δάνεια και από αυτή την τράπεζα για να φτιάξουν ανεμογεννήτριες τη Συντρακάτ, του Άκτορα δηλαδή. Αυτή είναι η νέα ολιγαρχία που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία. Με τα τσιράκια, τους κολλητούς και τους μπροστινούς. Και τώρα βάλανε, κάψαν το βουνό. Κάψαν τη μισή κεντρική Ελλάδα και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν μπορούν να το βρουν το ζαφυράτο. Κοντά στο σπίτι μου μένει, ρε, στο Πικέρμι, ελάτε να σου το δείξω εγώ. Τον είδα το πρωί, ελάτε να σου το δείξω εγώ. Και η αστυνομία του Χρυσοκοΐδη κάνει τους καμπόιδες. Δεν ξέρουμε που είναι. Κρύβεται. Ποιος κρύβεται, ρε. Ποιος κρύβεται. Και την κόρη του γιατί δεν τη συλλαμβάνεται. Και αυτή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελένη Ζαφυρά του. Εγώ δεν έχω με αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν. Αλλά από τη στιγμή που η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα για τη σύλληψή τους, την αυτόφορη σύλληψή τους έπρεπε να έχουν συλληφθεί και να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πείτε μου σε ποια από αυτά που είπα είμαι ψεύτης. Πείτε μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, να αποσυμπιέσουμε λίγο την κατάσταση και να προχωρήσουμε.

Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα, σας μιλάω Δευτέρα απόγευμα, όχι για την επανάληψη. Δεν λογίζεται η είδηση της επανάληψης της εκπομπής. Δευτέρα απόγευμα. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα και καίει τα σπίτια της περιοχής, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, έχουμε έναν ακτινοτρόφο που αγνοείται στην περιοχή των Μεγάρων. Θεός να βάλει το χέρι του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

0: Κυρίες, κύριοι ραδιομακελάριδες, το απόγευμα της Δευτέρας, όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις της επικαιρότητας, ακούτε μόνο την ουσία, το περιεχόμενο και την ανάλυση που κάνουμε στις ειδήσεις. Όχι τις, όχι τις αναφορές της ώρας. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Μην ακούτε την εκπομπή ξημέρωμα Δευτέρας και θεωρείτε ότι καίγεται εκείνη την ώρα η ψάθα και τρέχετε να σωθείτε. Μιλάω με ανθρώπους που έχουν μια λογική. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την ώρα η Ελλάδα ζει καταστάσεις ηλίας του 2007. Ή ένα εκτεταμένο πύρινο μάτι που έχει δώσει δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες. Πάλι καλά που δεν έχουμε κατοίκους εγκαυματίες. Θα μπορούσε να άνετα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να γίνει προχτές στο Πόρτο Γερμανό. Από καθαρή τύχη γλιτώσαν οι άνθρωποι, εγκλωβιστήκανε και δεν είχαν πού να φύγουν. Θα είχαμε εκεί πέρα 100 νεκρούς. Έχουν καεί όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια, σε έναν από τους καλύτερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικοβιωτίας. Η φωτιά έχει φτάσει στα μέγαρα, έχει κυκλώσει την ψάθα, έχει μπει μέσα στα σπίτια, καίει τα σπίτια και έχουμε τους κανίβαλους, τους λατσαδόρους, τους καραγκιόζιδες δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλω να σας παίξω ένα βίντεο. Να σας παίξω ένα βίντεο, του, λέει άλλη, του Πόρτο Γερμενό. Του Πόρτο Γερμενό. Λες και είναι άκλητο. Είναι το Πόρτο Γερμενό του Πόρτο Γερμενού που να πάρει και να σηκώσει. Θα μου πεις τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Η άλλη στο Όπεν χασκογελούσε. Τη βγάλανε ζωντανή σύνδεση και αντί να μεταδίδει τη φωτιά, γέλαγε. Σαν τον έρωνα πάνω από τη φωτιά. Να πάει να κάνεις παρέα με το Μητσοτάκι. Γέλαγε στο Όπεν. Γέλαγε στο Όπεν. Μετέδει τη φωτιά και γέλαγε. Και μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν επισήμως, έχει πάρει φωτιά, λέει, υπήρχου πατρών στην περιοχή Τραγανό, που λέει ο Γιάννης από το Φάλιρο. Ότι αν επισήμως το δίδουμε, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε, ας το δουν οι αρμόδιοι, ότι μας αναφέρει ένας ακροατής ότι υπάρχει μια φωτιά στην πύργου Πάτρων στην περιοχή Τραγανό. Και να πω, Γιάννη μου, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε τη μετάδοση που έκανε. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εμένα με έχουν κρίνει πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν τσακίσει τις κριτικές. Και επειδή δεν θέλω να... Εγώ θέλω να με κρίνουν. Να με κρίνουν στα λάθη που κάνω. Δεν θέλω να κρίνω. Ακούστε και κρίνετε εσείς τη μετάδοση της νεαρής ρεπόρτερ. Η κάθε σουρλουλού τη μαζέψανε. Δεν ξέρω από πού τις μαζεύουν αυτούς. Προφανώς από δημοσιογραφικές σχολές. Υπάρχουν και ταλέντα, όντως, στις δημοσιογραφικές σχολές. Αλλά υπάρχουν και κάτι μπάζα που πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακούστε τι.
1: Διάσπαρτες εστίες φωτιάς και είναι ακόμα στο Πόρτο Γερμενό. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Κόντρα που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα.
0: Είναι, όπως λέμε, κόντρα φιλέτο.
2: Η επόμενη μέρα, Μαρία, εδώ στο προσφύγιο.
0: Σπαλομπριζόλα κόντρα.
2: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Πραγματικά δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Θα δούμε τώρα, όπως βλέπετε δίπλα μου αλλά και πίσω μου, έχουν μείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα δασικής έκτασης που έχουν καεί και δυστυχώς υπάρχουν ζώα τα οποία δεν τα κατάφεραν και παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν.
0: Το ότι υπάρχουν ζώα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα ζώα κατοικούν στα κανάλια.
2: Συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται μέσα σε μόνο λίγες ώρες και όπως μας λένε δηλώνουν απογοητευμένοι τόσο από τη διαχείριση της...
0: Τι να δηλώνουν δηλαδή, χαρούμενοι, χαρούμενοι έπρεπε να δηλώνουν που καήκανε.
2: Δεν υπάρχει αστυνομική παρουσία στον οικισμό.
0: Τι δουλειά έχει αστυνομική παρουσία εκεί πέρα.
2: Των ζημιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση όμως που έχουν λάβει, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ειδικό κλιμάκιο για να καταγράψει τις καταστροφές που υπάρχουν τόσο σε σπίτια όσο και σε εκτάσεις. Η μάχη τώρα με τις φλόγες
0: και ου!
2: Εδώ στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχέραν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των συνεχών
0: πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Να φτάσει φτάσει μέσα στις κατοικημένες περιοχές που φαίνεται πως ήταν σωτήρια τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την εκένωση των οικισμών.
0: Μπράβο! Συγχαρητήρια! Το έχεις μάθει και εσύ καλά το παραμύθι! Βγάλτε τους από εκεί, ρε! Βάλτε έμπειρους ρεπόρτερ να μεταδίδουν και να μεταφέρουν στον κόσμο αυτά που συμβαίνουνε. Τσίπηδες, δεν τσίπηδες. Του κόσμου τα λεφτά παίρνετε από την κυβέρνηση όλα τα κανάλια. Έχετε ρίξει τα παιδάκια εκεί από τις δημοσιογραφικές σχολές να μεταδίδουν τη φωτιά. Πού είναι οι έμπειροι ρεπόρτερ, ρε? Οι έμπειροι ρεπόρτερ που έχω ζήσει εγώ. Ο Θοδωρής Δρακάκης του Αντένα. Που μια φορά λέει ο άνθρωπος, δώστε μου ρε παιδιά κανένα φράγκο παραπάνω. Του λέει ο άλλος, γιατί να σου δώσω φράγκο παραπάνω? Να πάρω κανένα ζευγάρι παπούτσια, ρε παιδιά, τα έχω λιώσει. Ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης, ο Μακαρίτης. Αυτή ήταν η μεγάλη ρεπόρτερ της εποχής. Ο Χρήστος Σεφερλής. Σας μιλάω με ανθρώπους, έχω δουλέψει στο ρεπορτάζ. Βάζουν τα παιδάκια. Βλέπεις όλες τις φιλόδοξες. Δεν έχω τίποτα με τις γυναίκες. Με κατηγορήστε αμέσως. Και οι άντρες το ίδιο είναι. Βάζουν κάτι βλούφλιδες. Που δεν μπορούν να κάτσουν ούτε δίπλα στο καλώδιο. Γιατί και εκεί ζεσταίνονται. Η ποιότητα της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες ώρες πρέπει να φροντίζουμε. Εγώ δεν είμαι αλάνθαστος. Κάνω και εγώ τα λάθη μου. Επειδή με κρίνουν, θα κρίνω. Αυτές τις ώρες απαιτείται υψηλή ποιότητα ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στους ραδιοφωνικούς και όχι ανευθυνότητες. Ξέρετε τι λένε οι διευθυντές ειδήσεων στους δημοσιογράφους? Πηγαίνετε κοντά στη φωτιά. Πού να πάει κοντά στη φωτιά το κοριτσάκι? Το πιο πρόστιχο που συνέβη όμως αυτές τις ώρες που επαναλαμβάνω καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Κατσίκαλης Μεγάλων. Έχει φουντώσει φωτιά στην Ψάθα. Και το πιο πρόστιχο που έγινε είναι ότι ενώ αυτή την ώρα νέα παιδιά, να τα συγχαρούμε αυτά παιδιά, 20, 19 χρονών, 18, πάνω στη φωτιά έχουν πέσει, να σώσουν τα χωριά τους. Εσείς οι άλλοι πού είστε ρε φλούφλιδες, πίνετε ποτάκι στον Μπαλτάζαρ το βράδυ? Είστε ο Πορτοράφτη και στο Μαραθώνα. Μπεκρουλιάζετε. Γιατί δεν μπορεί να βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί, τους συνομιλίκους σας που σβήνουν τη φωτιά στα χωριά τους? Οι εποχικοί πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, ούτε αυτούς δεν σεβάστηκαν. Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους σε μια περιοχή και πήγανε και τα σηκώσαν οι κατσαπλιάδες, οι Ρωμά, δεν ξέρω ποιοι ήτανε, και τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Ακούστε το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που τα στελέχη της πρώτης ΕΜΟΔΕ είχαν ρηχτεί στη φωτιά και προσπαθούσαν να προστατέψουν ανθρώπους, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία, πήγαν στο σημείο που ήταν σταθμευμένα τα οχήματά τους και άνοιγαν τα αυτοκίνητα Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Και τα μαδάλισαν.
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα.
0: Όχι, τα έγλειψαν. Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα αφήσανε.

Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι βανδαλισμός, λαιλασία. Δεν σεβάστηκαν τους ανθρώπους που την ώρα που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς, πήγανε και τους πήρανε τις πόρτες και τα παράθυρα και τα τζάμια και τα... και τους ρόδες από τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή αυτό είναι αποτάγραφα, έτσι. Δεν είμαστε λαός εμείς. Εγώ το έχω ξαναπεί. Σταμάτα ρε, μην μιλάς εσύ. Κόφτονε ρε. Κόφτονε. Το Δράσος εσύ. Πήγαινε να κάνεις ρεπορτάζ στο μέτωπο της φωτιάς. Φλούφλιδες. Γεμίσα τα κανάλια φλούφλιδες. Ρίξατε τα κοριτσάκια από τις δημοσιογραφικές σχολές να σας στοιχήσει πιο φτηνά. Τσίπιδες, τσίπιδες. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Γιατί από ό,τι ξέρω, Μαρινάκης είναι καλοπιλωτής. Δεν πληρώνει ο Σκάι, ο Αλαφούζος. Κοιτάζει να κάνει το Σκάι σαν τα μούτρα, το όπως έκανε και το Παναθηναϊκό. Θέλω να σου μεταφέρω μία εικόνα η οποία για μένα ήταν κυριολεκτικά ισοπεδωτική. Την ώρα που κεγόντουσαν τα χωριά, το βουνό και το περιβάλλον, βρήκαν την ώρα εκείνη δύο κομματόσκυλα, ένας δημοσιογράφος και μία κοκορόφωνη, και μιλάω για την Καριστιανού και τον Αυγερινό, εδώ καίγεται η Ελλάδα και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους σαν τα κοκόρια. Δηλαδή την ώρα που έκαιγε και καίει η φωτιά τα σπλάχνα μας και τα σωθικά μας, που μας ρουφάει το οξυγόνο, που καίει τα σπίτια των απλών ανθρώπων, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός να τσακώνονται μέσω του διαδικτύου, αλλάζοντας μηνύματα ο ένας με τον άλλον, υβριστικά. Επειδή ο ρωσόφιλος ο Αυγερινός επάφθη, λέει, επάφθη από μια γρατσία, μεγάλο δικηγόρο, λέει, του Κολονακίου, από υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Θα βάλουμε τη σκούπα μας να κλαίει, ρε. Και την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, αυτοί οι δύο τσακώνται μεταξύ τους. Και έχουν το θράσος οι ιδιοκτήτες των ιστολογίων να βγάζουν και τις μούρες τους στη δημοσιότητα. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό προς πιστοποίηση σε αυτά που είχα πει για την κυρία Καριστιανού. Ότι είναι μια πολύ ρηχή γυναίκα, ακατάλληλη και επικίνδυνη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μια γυναίκα που πήρε εφήμερη δόξα, δυστυχώς, από τη δολοφονία της κόρης της. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νόμισε ότι θα γίνει η νέα Ίντιρα Γκάντι στην Ελλάδα, μαύρη της μοίρα, και την ώρα που καίγεται η χώρα τσακώνεται ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Ξεκατηνιάζονται στα ιστολόγια και στα social media την ώρα που καίγεται η χώρα. Δεν σέβονται τους πέντε νεκρούς, δεν σέβονται ότι έχει καεί το βιός του πολίτη. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένατε να φτιάξουν πολιτικό κόμμα. Καλά να πάθετε. Όχι, βιάστηκες, λέει. Χίο βιάστηκες να τους κρίνεις. Διότι από την πρώτη ώρα εγώ είδα τις μούρες τους, είδα τη μούρη της κοκορόφωνης, τη μούρη της άλλης της μεγαλοδικηγόρου, η οποία έχει ρίχνει κιλά μακιγιάζ. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Για να βγαίνουν σαν τους καραγκιόζες στα δικαστήρια, σαν τα φαντάσματα, και ξεκατηνιάζονται στα παράθυρα των ιστολογίων και στα social media, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και εγώ σε αυτό το χάος περιμένω από την κυρία Καριστιανού να με σώσει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία με το κόμμα της. Μακριά από αυτούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι. Ρουφάνε το αίμα των ιστολογίων για τη δημοσιότητά τους. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ακατάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διάσωση ό,τι έχει απομείνει σε αυτό το έρμοτο κράτος. Όταν ακούτε Καριστιανού, λοιπόν, μακριά, μακριά, μακριά. Και μάλιστα, σας είπα, δέχτηκα σκληρή κριτική και από δικούς μου ανθρώπους. Βιάστηκα, λέει, να χαρακτηρίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν το βλέπετε, χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το μυαλό πάνω από το κεφάλι τους. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εφήμερη δημοσιότητα, η εφήμερη δημοσιότητα

0: και τα μπικικίνια. Όχι μαύρο, κατά μαύρο. Δεν σεβάστηκαν τους 5 νεκρούς και τις κρίσιμες ώρες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πού είμαι λάθος? Ντροπή. Και ειδικά ντροπή σε αυτούς που με καθίβριζαν μέσα από τα μηνύματα ότι με λέει μισογίνης. Ότι είμαι μισογίνης. Ότι μισό λέει το καινούριο. Την ελπίδα. Ποια ελπίδα ρε? Ποια ελπίδα? Την ελπίδα του ξεκατηνιάσματος, της ματαιοδοξίας, της μπαρουφολογίας. Ντροπή. Ας συμβαίνουν αυτά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι του φυσικού πλούτου της χώρας, περιβάλλοντος. Έχουν σκοτωθεί, δεν έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί 5 πυροσβέστες. Ο Θεός έχει βάλει το χέρι του και δεν έχουμε νεκρούς κατοίκους. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Την ίδια στιγμή, σε απευθείας πολιτικό συντονισμό, ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για διακοπές. Την ώρα που καίγεται όλη η χώρα, πήγε να κάνει την υποχρέωση, να βγάλει την υποχρέωση σήμερα από το συντονιστικό. Άφησε εκεί αυτό το φάντασμα της πολιτικής προστασίας, την ακτινογραφία. Έναν κίτρινο άνθρωπο, συνταξιούχο, παιδεμένο από τη ζωή του, να τον αφήσει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έναν άνθρωπο που άμα το φυσήξεις θα πέσει κάτω. Απορώ πώς πήγε στα μέτωπα της φωτιάς. Πώς πήγε? Δεν φύσαγε εκεί, δεν τον πήρε ο αέρας? Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Φύγε ανθρωπέ μου, φύγε, είσαι κατάλληλος, επικίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, όντως επιβεβαιώνεται η είδηση που μας έδωσε νωρίτερα ο φίλος και οι φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στο Τραγανό Ηλίας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας, πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Στον Εθνικό Δρόμο Πύργου Πατρών, ο οποίος βλέπω ότι θα κλείσει σε λίγα λεπτά, και έχουμε εκτροπή μεταξύ Κυλλινής και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Που σημαίνει τι? Ότι ο Εθνικός Δρόμος, όπως πληροφορούμε, θα κλείσει ο δρόμος Πύργου Πατρών. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδό Αθήνων Κορίνθου, δεν έκλεισε η Αττική Οδός, και βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Κυλλίνη. Στο Τραγανό Ηλίας έχει καβαλήσει φωτιά από εκεί και έχουμε εκτροπή Κυλλίνης Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Ευχαριστώ θερμώς τους φίλους που με ενημέρωσαν, γιατί βγάλαμε πρώτη την είδηση με επιφύλαξη. Αυτή την ώρα επίσης έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας. Η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό και καίει τα σπίτια. Φοβάμαι πάρα πολύ, τρέμω, διότι έχω ζήσει τις εικόνες στην Ηλία, έχω ζήσει τις εικόνες στη Λακωνία, στην Αρεόπολη, με τους νεκρούς, με τους καρβουνιασμένους ανθρώπους. Είναι ένας εφιάλτης αυτό. Να είσαι στη φωτιά και να τραβάς πτώματα. Πολύ μεγάλη προσοχή στην περιοχή του δρόμου Πύργος Πάτρα, διότι έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, η οποία είναι μεν ανοιχτή η Εθνική Οδός, αλλά οι καπνοί έχουν ζώσει στο δρόμο και σε λίγο δεν θα έχει καμιά ορατότητα. Ήδη βλέπω ότι έχει καβαλήσει τον Εθνικό Δρόμο και περνάνε κάποια αυτοκίνητα. Πολύ κακός. Έπρεπε να έχουν κλείσει την κυκλοφορία αυτές τις ώρες, αφού δεν βλέπει ο κόσμος εκεί πέρα. Τι κάνετε? Κλείστε το δρόμο. Λοιπόν, θα ενημερωνόσαστε κάθε μια ώρα και από μένα και από τους συναδέρφους του Δελτίου Ειδήσεων. Να είστε καλά και συνεχίζουμε την ομαλή ροή.
1: Μάχη για την Ελλάδα. την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Τι μήνας κι αυτός, ίσως ο καλύτερος μήνας της χρονιάς, ο καλύτερος μήνας, ο μήνας της Παναγιάς. Αυτά τα άσχημα να μην έχουμε, φωτιές και διάφορα άλλα, σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, και είναι ο καλύτερος μήνας. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8. Μια μεγάλη καλημέρα ιδιαίτερα σε αυτούς που μπαίνουν στη συχνότητα για πρώτη φορά. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Μια καλημέρα και από τον Μανώλη Γαριφάλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Μανώλη?
1: Προσπαθώ.
0: Τι σκάβεις, τι κάνεις?
1: Κάνει ζέστη πολύ.
0: Κάνει ζέστη πολύ. Εμείς ανάψαμε το air condition, σε λίγο θα μας πιάσει.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν. Ο Λόγος στον Πολίτη, μια εκπομπή που θα την ακούσετε μέχρι και τις 10, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, προσπαθώντας να πιάσουμε όλη την ειδησιογραφία, όλα τα θέματα που μας απασχολούν, έχοντας παρέα εσάς. Παρέα μέσα από τα μηνύματά σας, μέσα από τα τηλέφωνά σας, μέσα από τις καταγγελίες σας, τις επισημάνσεις σας, μια απλή καλημέρα. 6943-63-54-51. Και θέλω έτσι να δούμε, τώρα βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα το επαναλάβουμε και αργότερα. Θέλω απλά ένα μήνυμα, μια καλημέρα και την περιοχή που μας ακούτε. Έτσι να δούμε πόσοι μας ακούνε, γιατί μας ακούνε όχι μόνο αναλογικά μέσα από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων τους πολλοί φίλοι, όχι μόνο από τα ραδιόφωνα στα σπίτια τους, στην εργασία τους, αλλά μας ακούνε και μέσα από το διαδίκτυο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού. 6943-63-54-51, το τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, μόνο μηνύματα γραπτά, δεν δεχόμαστε κλήσεις εκεί. Στο email studio mahi998@gmail.com μπορείτε να στέλνετε τα email σας, μπορείτε επίσης να στέλνετε και στο email καταγγελίες@mahi.fm.gr και εκεί μπορείτε να στέλνετε email. Και στο 2-10-7-10-8000 το γνωστό τηλέφωνο, το γνωστό τηλεφωνικό κέντρο που σας περιμένει. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Θα πιάσουμε και για τις φωτιές στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε ανθρώπους που θα μας πούνε για την επόμενη μέρα στο Πόρτο Γερμενό. Τι αποτυπώνεται εκεί αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να δείξουμε την ελπίδα, γιατί πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θέλουμε να αποτυπώσουμε πώς το βίωσαν όλο αυτό, έχοντας ανθρώπους που ζουν μόνιμα σε αυτή την περιοχή. Μια περιοχή που στα καλά καθούμενα έχασε όλο το καλοκαίρι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, έχασαν άνθρωποι περιουσίες ολόκληρες. Και λίγο πιο πέρα χάθηκαν και δύο ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι θα έχουμε και θέματα και καλεσμένους για τον Άραξο, για το αεροδρόμιο του Αράξου, για τα ελικόπτερα. Θα μιλήσουμε με κάποιον φίλο εκεί που θα μας πει γενικότερα για τα πυροσβεστικά μέσα και το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση και η πολιτική προστασία την όλη κατάσταση με τις φωτιές. Θα συνδεθούμε με την Κόρινθο, έχουμε καλεσμένο εκεί πέρα. Θα συνδεθούμε με την Ικαρία, με τον Επίκουρο, τον συνεργάτη μας, να πούμε για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ, η εκπομπή μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
2: Λέμε ακόμα μια φορά, δεν με πειράζει, δεν με πειράζει, θα μείνω μοναχός.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθαμε 13 λεπτά μετά, 14 λεπτά μετά τις 7 και δεν διαβάζω ακόμα τις καλημέρες σας. Είπα 6943 63 54 51. Περιμένουμε την καλημέρα σας και την περιοχή που μας ακούτε. Έτσι να δούμε πόσοι... Εντάξει, σίγουρα οι κλασικοί ακροατές, οι πολύ φαν ακροατές ήδη μας έχουν στείλει μηνύματα, όπως ο Θανάσης από το Περιστέρι, όπως ο Γρηγόρης από το Ξυλόκαστρο, όπως ο Φώτης από την Ξάνθη. Ήδη θέλουμε καινούριους, θέλουμε καινούριους. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματα. Αγίου Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης, Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου και από Ζαγοράς είναι σήμερα η γιορτή. Γιορτάζει ο Μύρονας, η Μύρα, η Μύρκα, ο Τριαντάφυλλος, ο Φίλης, ο Τριανταφυλλένιος και η Τριανταφυλλιά, η Φίλια, η Φιλίτσα και η Ρόζα. Άκου, Εφραίμ, να μαθαίνεις. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Είδες, το ξέρες. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα οργασμού σήμερα. Πάμε να δούμε σαν σήμερα τι... Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα οργασμού και... Α, αυτό έπρεπε να το ξέρεις όμως. Είναι κι άλλη Παγκόσμια ημέρα. Και αν δω... Δεν ξέρεις σε ποια να διάβαστο. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι Παγκόσμια ημέρα γάτας σήμερα. Σήμερα σε πιάσα διάβαστο. Έχουμε πολλές παγκόσμιες ημέρες και επαιτίους. Λοιπόν,
1: χθες ήταν του ψεύτη.
0: Τι είναι?
1: Χθες ήταν του ψεύτη.
0: Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιόρταζε ο Κυριάκος.
1: Ποιος είναι φόλης?
0: Ποιος? Όχι, έχει πολλούς, αλλά ο γνωστός Κυριάκος. Λοιπόν, 1303. Σαν σήμερα αυτή την χρονολογία, ο φάρος της Αλεξανδρίας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. Σαν σήμερα το 1680, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. Σαν σήμερα το 1884, τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Ελλάς τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Το 1952, σαν σήμερα, 8 Αυγούστου, κάνει την πρώτη του εμφάνιση Εφραίμ σε κόμικ στριπ ο Τυραμόλα. Το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τον ήρό μου». Άμα το βρεις, βάλ το, γιατί όχι. Αν το βρεις. 1990, το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Σαν σήμερα το 1898 γεννιέται ο Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Το 1927 ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ. Άκουε, από το 1927 το είχαν βρει τη μέθοδο αυτή με το λέιζερ. Και το 1937 γεννιέται ο Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός, ενώ το 1981 ο Ελβετός ταινίστας Ρότζερ Φέντερερ. Το 1827 μας αποχαιρετά από αυτή τη ζωή ο Τζόρτζ Κάνινγκ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, και προς τιμήν του η πλατεία Κάνιγκος φέρει το όνομά του, Τζόρτζ Κάνινγκ, πλατεία Κάνιγκος. 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας, και το 2017 μια υπέροχη τραγουδίστρια, η Αρλέτα, με το καλλιτεχνικό που ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμό της, το κανονικό της όνομα η Νικολέτα Τσούπρα. Η Αρλέτα λοιπόν. Αυτά και με τις γιορτές και με τις επετείους και τις παγκόσμιες ημέρες. Έρχονται εδώ συνεχώς μηνύματα. Καλημέρα Θανάση από το Περιστέρι, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα στο Μανώλη και στον Εφραίμ. Η Άννα η Αντωνίου από τη Σάμμο, καλημέρα κύριε Γαριφάλου σε εσάς, σε όλους τους ακροατές σας, καλή εκπομπή με υγεία από την όμορφη Σάμμο. Ο Γιώργος από τη Σάμο, καλημέρα ρε Γιώργη. Τι λέει εδώ, μου στέλνει η Δού ποιος θέει για το έγκλημα της ανεμογεννήτριας. Ναι, το είδα, τώρα το είδα, κατάλαβα, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιώργο μου. Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα από την Ιερά Πόλη της Ελευσίνας. Ο Σάκης, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, Μανώλη, Επίκουρε, Δέσποινα, Στέφανε και σε όλη την παρέα του Μάχη FM. Καλημέρα θέλω να πω σε όλους τους σχολάνε αυτή την ώρα και επιστρέφουν στα σπίτια τους για ξεκούραση που δούλευαν νύχτα. Καλημέρα σε όλους, όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα και είναι πολλοί αυτοί. Είναι εργαζόμενοι security, είναι οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και σήμερα να πούμε ότι είναι η τελευταία να το πούμε, μεγάλη έξοδο του 15 Αυγούστου. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα είναι Σάββατο το 15 Αύγουστος, Παρασκευή τώρα 14 του μήνα θα φύγουν κάποιοι, οι περισσότεροι νομίζω ότι φεύγουν σήμερα από τα λιμάνια και τα κτέλ και όλα αυτά και από ό,τι βλέπουμε ήδη, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Θα τη δούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τη δεύτερη μας μουσική ανάσα, να δούμε τι επέλεξε ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 23 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Πάμε να δούμε και από ό,τι βλέπω γίνεται αυτή την ώρα κάτω στο λιμάνι του Πειραιά πανικός. Είναι όλα κατακόκκινα από την Ε1 μέχρι την Ε7-8. Υπάρχει Ε8, όχι δεν υπάρχει νομίζω. Ε μέχρι την Ε7. Γύρω-γύρω κόκκινα. Οδός Κόνωνος στην άνοδο είναι εδώ τώρα. Ναι, στην άνοδο. Στην άνοδο προς Αθήνα βλέπουμε έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη διασταύρωση Αλιπέδου Κόνωνος και Δημητρίου Γούναρη είναι όλα κόκκινα εκεί. Στην Ομυρίδου Σκυλίτση το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν όσοι ταξιδεύετε προσπαθήστε να φύγετε λίγο νωρίτερα για να είστε σίγουροι μην χάσετε κανένα πλοίο και τα χάσετε όλα μετά. Μετά δεν μπορώ να κάνω κάτι για σας. Εγώ σας προειδοποιώ. Καλά δεν κάνω Εφραίμ. Καλά κάνω. Μπράβο. Λοιπόν, επίσης στη λεωφόρο Ποσειδώνα στη διασταύρωση με το ποτάμι υπάρχει μια έτσι στο ύψος του Sky υπάρχει μια σχετική κίνηση από ό,τι βλέπουμε. Αλλά και στις Τζιτζιφιές στο ύψος στις Τζιτζιφιές εκεί στη λεωφόρο Ποσειδώνα στα ίδια. Από την άλλη πάνω λεωφόρο Καβάλας, λεωφόρο Αθηνών συγγνώμη λεγόμενη Καβάλας μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Όλα κυλούν ομαλά, είναι όμως νωρίς ακόμα, είναι 25 λεπτά μετά τις 7. Μόνο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου στη διασταύρωση με την περιφερειακή του Εγάλεω εκεί ένα κομμάτι γύρω στα 150-200 μέτρα έχει μια σχετικά αυξημένη ροή. Λοιπόν, οι καλημέρα συνεχίζουν και έρχονται. Καλημέρα έχουμε από τον Κώστα, τον Σαμπάνη, από το Σικάμινο, το Ροπού. Καλημέρα λέει στον πατέρα και Ιώ Γαριφάλου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στους συνεργάτες, στους κύριους Επίκουρο, Στέφανο, κυρίες Κιαγιά, Δέσποινα. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτρες του σταθμού. Υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης έχουμε την καλημέρα της Ελένης από την Εύβοια μας στέλνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη, πια, την Εύβοια λέει. Η Εύβοια είναι από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας. Ποια, θα μας πεις Ελένη σε ποιο μέρος της Εύβοιας γιατί τυχαίνει να είμαστε και πατριώτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό θέλω να δούμε. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα συνεχιστούν τα μελτέμια, θα υπάρχει και άνοδος της θερμοκρασίας, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός και θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο, 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα λέει στο...
1: Το βάζετε τον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο.
0: Δεν είναι, εσείς Ολυμπιακός και παραπλανάς τον κόσμο. Λοιπόν, στην Έφερα. Στην Έφερα. Καλημέρα λέει στο έξω η Βάζελη λέει από το στούντιο. Εδώ στον Άγιο Στέφανο όλοι ξέρουν λέει ότι είσαι φανατικός Ολυμπιακός. Πω πω, αυτό σηκώνει, είναι βαρύ αυτό που είπε.
1: Εγώ μια φωτογραφία έχω με κάτι καπέλα του Παναθηναϊκού, με κάτι κασκόλ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό ακούγεται απειλητικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αναλυτικά στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανόν με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι από 22 έως 37. Μεγάλη απόκληση στη χαμηλή με την υψηλή θερμοκρασία και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς υψηλότερη, στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 Μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καιρός έθριος, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, έχουμε αίθριο καιρό εκεί. Σήμερα βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Να πούμε ότι για Χίο, Σάμο, Μυτιλίνη, Ικαρία, νομίζω και Λίμνο, μπορεί να κάνω λάθος γιατί τα λέω απ' έξω, είναι κατηγορία 4. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για, λόγω του ότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, 36 βαθμούς Κελσίου τώρα σε αυτά τα νησιά, είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία, και άνεμοι 6 και τοπικά 7 μποφόρ είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή, όχι εργασίες στην Ήπεθρο, και εκεί τα εθελοντικά κλιμάκια, προσοχή μεγάλη. Η Αττική θα έχει αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 26 έως 37-38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος για τη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο είναι ότι θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιά τοπικά 8 μποφόρ. Για αύριο μιλάμε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τις επόμενες μέρες, τη Δευτέρα 10 του Αυγούστου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια, το μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Γενικότερα από σήμερα ή για αύριο Κυριακή ή τη Δευτέρα, που κάποιοι που θα ταξιδέψουν με τα πλοία θα κουνηθούν αρκετά. Τοπικά 7 και 8 μποφόρ, ειδικά εκεί στο Ικάριο Πέλαγος και στο Κάβο Ντόρο θα φάτε καλά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για την Τρίτη, τέλος, γενικά αίθριος καιρός, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 36 λεπτά μετά τις 7-8 Αυγούστου του 2026, εδώ πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. 6943-63-54-51. Το τηλέφωνο μπορείτε να στείλετε μέσω της εφαρμογής Viber μόνο μηνύματα. Στούντιο Μάχη 998-papaki.gmail.com. Καταγγελίες papaki.mahifm.gr. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τις καταγγελίες σας. Καλημέρα από την Ιερά Πόλη της Ελευσίνας στον φίλο τον Κώστα που μας ακούει εκεί πέρα. Ο Σάκης, απορώ για ποιο λόγο έκλεισε η Βουλή, αφού έτσι κι αλλιώς και ανοιχτή που είναι δεν πατάνε το πόδι τους εκτός από καμιά κοσαριά. Καλά για το Μητσοτάκη δεν το συζητάμε. Γεια σου Μανολάκη, λέει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα έχει γεμίσει σωτήρες η Ελλάδα, Εφραίμ. Έχει γεμίσει κόμματα, βλέπεις. Βέβαια, η Μαρία Καρεσιανού βλέπουμε συνεχώς αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κατέβει στις εκλογές. Είναι τρομακτικές οι αποχωρήσεις που γίνονται και από πάρα πολύ δυνατά και πρωτοκλασσά τα στελέχη όταν ανακοινώθηκε αυτό το κόμμα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά με τον καιρό κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, κάποιοι άνθρωποι παρετούνται με σοβαρές καταγγελίες. Για περισσότερο για τον εγωκεντρισμό της Μαρίας Καρισιανού. Τέλος πάντων, έχουμε και τον άλλον, τον Αλέξης. Ο Αλέξης επιστρέφει να μας σώσει. Επειδή αλίευσα κάτι από το διαδίκτυο, θέλω να, φίλες και φίλοι, να το μοιραστούμε μαζί. Όλοι γνωρίζετε ποιος είναι ο Κώστας ο Βαξεβάνης. Τεράστιος υπερασπιστής του Αλέξη του Τσίπρα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι μέχρι και τώρα. Όμως, σε μία συνέντευξή του είπε κάποια πράγματα σχετικά με τη σχέση Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα και την... Όχι ακόμα. Τη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Μαρέβα και τη σχέση που είχαν αυτοί οι δύο με τον Αλέξη Τσίπρα. Και αποτυπώνεται όλο αυτό μέσα από αυτό το ηχογραφημένο απόσπασμα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας ο Βαξεβάνης και είπε τη δική του αλήθεια, πώς τη βίωσε ο ίδιος με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Συνειδηπόρη σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τεράστιος υπερασπιστής της πολιτικής Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Κώστας Βαξεβάνης για αυτόν που έρχεται να μας σώσει. Με άλλο προσωπείο βέβαια. Πάμε. Δεν ακούει.
1: Είχε γίνει. Ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωνε σε διάσταση με τη σύζυγό του και απέφυγε έτσι να κάνει δήλωση υπόθεν έσχες ώστε να τη συμπεριλάβει ή να συμπεριλάβει τα περιουσιακά στοιχεία που είχε. Αλίμονο αν κάθε πολιτικός δηλώνει ότι είναι σε διάσταση με τον ή με την σύζυγό του, ώστε να μην κάνει δήλωση πουθεν έσχες. Τότε θα είναι μια διαδικασία απόκρυψης μαύρου χρήματος. Θα παίρνει το μαύρο χρήμα η γυναίκα, η σύζυγος ή ο σύζυγος και θα λέει ο πολιτικός ή η πολιτικός είμαι σε διάσταση. Στο θέμα με το πουθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη, μετά τη διάσταση που εμφανίζεται να έχει με την σύζυγό του, αυτή αποκτά διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Θυμάστε το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι που είχαμε αποκαλύψει. Επίσης, κατέχει μία offshore, την οποία επίσης δεν δήλωσε. Το θέμα είναι σοβαρό και σε ό,τι αφορά την offshore, όχι μόνο το σπίτι του Βολτέρου, και αποδεικνύεται 7 μήνες μετά, ξένοι πλέον δημοσιογράφοι ερευνητές αποκαλύπτουν ότι η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη φιγουράρει στα λεγόμενα Paradise Papers. Ήταν μια επιβεβαίωση για το ντοκουμέντο. Οι αποκαλύψεις αυτές λοιπόν για το πώς θα έρθει και το πώς μεθοδεύτηκε η απόκρυψη των στοιχείων είχαν προκαλέσει τις δηλώσεις και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Τσίπρα προσωπικά, ο οποίος ζήτησε στη Βουλή κατ' επανάληψη εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας χρησιμοποιούνται και καλώς πολιτικά από τον Τσίπρα, ενώ ο Μητσοτάκης με αποκαλεί συκοφάντη, λέει ότι χτυπάω τη γυναίκα του, η οποία ως επιχειρηματίας έχει δικαιολογημένα μεγάλα εισοδήματα, και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης των ανακριβιών στο πόθεν έσχες, όταν δηλαδή αυτό πάει για έλεγχο μετά από καταγγελία μου και δημοσιεύματα στην Επιτροπή για το πόθεν έσχες, τι ακριβώς γίνεται? Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με πλειοψηφία το ΣΥΡΙΖΑ, αρχιοθετεί την υπόθεση. Κάνει μάλιστα τη λαθροχειρία να συγκρίνει τη φορολογική δήλωση με το πόθε μέσχες, για να αποφανθεί ότι αν κάποιος μπορεί να μην κάνει δήλωση φορολογική, αν είναι σε διάσταση, έτσι μπορεί να κάνει και με το πόθε μέσχες. Πρόκειται για μια πρωτοφανή λογική, χωρίς κανένα νομικό έρισμα, που όμως χρησιμοποιήθηκε από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ για να αρχιοθετήσει το πόθε μέσχες Μητσοτάκη. Μετά την αρχιοθέτηση, η κυρία Μητσοτάκη έκανε το αυτονόητο, μου έκανε μια αγωγή και ζητούσε 1.000.000 ευρώ, γιατί το πόθε μέσχες αρχιοθετήθηκε, άρα αυτά που έλεγα δεν ίσχυαν, και ευτυχώς το δικαστήριο έκρινε με βάση τα νομικά κριτήρια και τα δεδομένα των αποκαλύψεων και με αθώος. Θα μου πείτε τι έκανα εγώ τότε σε σχέση με τον Τσίπρα. Ρώτησα τον Αλέξη Τσίπρα πώς είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τέτοια πράγματα και μου απάντησε: φταίει η Τασία, Χριστοδηλοπούλου εννοούσε, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, και ο Σπύρος, ο Λάπας εννοούσε, που δεν καταλάβαιναν τι τους γίνεται. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός σε μένα για τους υπουργούς του. Το κακό ότι εγώ το χώνεψα τότε. Ενώ από εκείνη τη στιγμή έπρεπε να αποδεχθώ τι είναι αυτό που κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Δεν γίνεται δύο βουλευτές να παρακάμψουν και την νομιμότητα και τη δημοσιογραφική αποκάλυψη και τον ίδιο Πρωθυπουργό για να καλύψουν από μόνοι τους τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν γίνεται. Από το 2017 το ντοκουμέντο είχε αποκαλύψει το προβληματικό πόθεν έσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι είχε γίνει? Ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωνε σε διάσταση με τη σύζυγό του και απέφυγε έτσι να κάνει δήλωση πόθεν έσχεση, ώστε να τη συμπεριλάβει, να συμπεριλάβει τα περιουσιακά στοιχεία που είχε. Αλίμονο αν κάθε πολιτικός δηλώνει ότι είναι σε διάσταση με τον ή με την σύζυγό του, ώστε να μην κάνει δήλωση πόθεν έσχεση.
0: Αυτό. Τα ακούσαμε λοιπόν από την αρχή. Γιατί χάσαμε λίγο και τα άφησα λίγο για να καταλάβουμε. Τα άφησα λίγο στην αρχή επειδή χάσαμε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος θα έρθει να μας σώσει, που τον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση, ο κύριος Τσίπρας. Το κακό, λέει ο Βαξεβάνης, είναι ότι τον πίστεψα. Κύριε Βαξεβάνη, κι άλλοι τον έχουν πιστέψει, κι άλλοι τον εξακολουθούν και τον πιστεύουν. Αυτός που κάλυψε τη Μαρέβα Μητσοτάκη Γκαρμπόφσκι, πώς τη λένε, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το πόθεν έσχες από το 2017. Και έφταγε, δεν έφταγε ο ίδιος ο Τσίπρας, έφταγε η Τασία και ο Σπύρος, πώς τον είπε. Η Τασία Χριστοφιλοπούλου, νομίζω ότι λέγανε τότε. Λοιπόν, Πίκουρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση.
0: Πώς τα άκουσες?
2: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Γαριφάλου. Και 100 ακίνητα να έχει η Μαρέβα και 200 να έχει και 500 να έχει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
2: Εδώ όλοι οι βουλευτές έχουν από πόσα σπίτια. Βέβαια η κυρία Πακογιάννη βγήκε και είπε ότι τα σπίτια για τους πληγέντες που έχουν καεί ξαναφτιάχνονται. Αυτό ισχύει για αυτούς, όχι για όλους τους άλλους οι οποίοι έχουν αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή για να φτιάξουν ένα σπίτι. Έχουν καταφέρει να το σώσουν όχι μόνο από τον κακό του γείτονα που θέλει να τους τα αγοράσει και τους ρουφιανεύει σε κάθε καρφάκι που πάνε να βάλουν, αλλά έχουν καταφέρει να το σώσουν ακόμη και από τις ληστρικές τράπεζες. Και παρόλα αυτά έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, η οποία όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν έχει κάνει τίποτα ώστε στην προτομέα της πρόληψης και καίει τα σπίτια. Βέβαια, και γι' αυτό υπάρχει λύση. Αν θυμάστε καλά, έχουν φτιάξει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να περάσουν οι ασφάλειες των ακινήτων αυτών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές, ώστε θα σου βγάζει το 112 για να σηκωθείς να φύγεις από το σπίτι σου, θα σε αποζημιώνει μια ιδιωτική ασφαλιστική και όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα.
0: Άμπραβο.
2: Τώρα, όσον αφορά για την κυρία, για την πρώτη κυρία της Ελλάδος, για τη γυναίκα του Μητσοτάκη, ήτανε βούληση του ελληνικού λαού να τους ψηφίσει και να τους εκλέξει. Και αν κάθονται και λένε κάποιοι ότι κλέψανε στις εκλογές, είτε μέσω του ΠΚΠ, είτε μέσω της ψηφοθυρίας και του κομματικού στρατού, πείτε φωτογραφίες σε μερικά νησιά όπως εδώ που ήρθε ο Αυτιάς, πως τον υποδέχτηκαν οι Σαμνιώτες και καθόταν στα τραπέζια μαζί του. Άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει οτιδήποτε κατά της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Συμφωνία του Μερκοσούρ. Ευτυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι τον πλαισιώνουν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς θα σας το πω, του κομματικού στρατού της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι απλοί καθημερινοί πολίτες που αποτελούν και την πλειοψηφία του κόσμου στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος γιατί παραμαζευτήκανε πολλά, κύριε Γαριφάλου, ότι πρέπει να κατέβει να ψηφίσει. Πρέπει να κατέβει να ψηφίσει. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, πρέπει να πάει να ψηφίσει. Η αποχή ενισχύει τον κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, κόμματα όπως Καριστιανού, Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα κλπ. Δεν μου λένε τίποτα σε μένα. Ο Σαμαράς 50 χρόνια μέσα στη Βουλή τρώει και πίνει. Τι δεν έκανε όλα αυτά τα 50 χρόνια που θέλει να το κάνει τώρα. Τώρα που είναι η ώρα να βάλει τον μπιμπιλίνο του και να κάτσει στο σπίτι του, θέλει να αναλάβει πρωθυπουργός. Δηλαδή τόσο έχει μείνει ακόμα τόσο πολύ για να φάνε. Έμεινε ακόμα τόσο πολύ φαγωπότ. Ο κύριος Τσίπρας έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να έχει συλληφθεί. Προδώσε την Ελλάδα και έδωσε τη Μακεδονία. Θα έπρεπε να έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος. Να δικάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε τίποτα από κανέναν. Ούτε καν από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα καλωσορίσει ποτέ τον Μακεδόνα πρωθυπουργό.
0: Και ίσα ίσα που μόνο τεμενάδες που δεν του έκανε.
2: Τώρα όσον αφορά και την κυρία Καριστιανού, επειδή το σκεφτόμουν όλη αυτή την εβδομάδα για το τι συνέβη στα Τέμπη κλπ. Κύριε Γαριφάλου, η απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι έχει λήξει εδώ και πόσους μήνες. Όμως δεν ακούω κανέναν για το θέμα των εκταφών τι έγινε. Ανταυτού ακούω την κυρία Καριστιανού να μιλάει για τα εθνικά θέματα, για τα πολιτικά, για τα φανς, ότι θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία ενώ πάει η ίδια με το σύζυγό της και αγοράζει ακίνητα από την εταιρεία της. Παιδιά, με το έγκλημα στα Τέμπη τι έγινε? Το ξεχάσαμε? Με τις εκταφές που θα έδιναν φως στην αλήθεια, τίποτα γι' αυτό?
0: Όλα, όλα.
2: Όλα, τίποτα.
0: Όλα.
2: Καμιά φορά θυμάμαι, τώρα μην λέμε ονόματα, τον άλλο τον κύριο που έχασε την οικογένειά του, πήρε την αποζημίωση και μετά έκανε βόλτες και αγόρασε Φεράρι και τέτοια. Λοιπόν.
0: Α, ναι, έχεις, ξέρω ποια υπόθεση.
2: Ναι, θυμάστε τώρα, να μην λέμε ονόματα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, ναι.
2: Λοιπόν, εκείνος ο άνθρωπος έχασε γυναίκα και παιδί και ξαναπατρεύτηκε, πήρε την αποζημίωση, πήρε Φεράρι, πήρε. Δεν το χωράει ανθρώπινους νους να πας να κυδέψεις τη μία μέρα τους ανθρώπους στη ζωή σου και την άλλη μέρα να την κυκλοφοράς από τα χρήματα της αποζημίωσης. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα χρήματα αυτά δεν πάνε όχι να τα πάρουν καθόλου τίποτα, γιατί σου λέει θα πάρω ευτυχία, χαρά από το χαμό του ανθρώπου μου. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπουμε στο χωριό μου, ξέρετε τι λένε, αν δεν κοιτάς, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Έπρεπε, αλήθεια σας το λέω, με το χέρι στην καρδιά, έπρεπε αυτή η κυρία πρώτα να δώσει τον αγώνα της, να τους καθίσει στο σκαμί, να δικαιώσει το παιδί της και μετά να σκεφτεί να κάνει κόμμα ή οτιδήποτε. Και τότε εγώ θα ήμουν μαζί της.
0: Μέχρι τώρα όλη η Ελλάδα θα ήταν στο δρόμο, μέχρι και τώρα.
2: Μόλις είπε και ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα, οι πρώτοι που χαρήκανε ήταν οι εμπλεκόμενοι στα Τέμπη, γιατί είπαν ότι χαιρόμαστε τώρα, λέει. Πλέον θα την αντιμετωπίζουμε σαν πολιτικό. Κατάφερε μέσα από τον πόνο και την ατυχία της, όχι συγκεκριμένη κυρία, όλη η Ελλάδα, γιατί όλοι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν και αγωνιούμε, όλοι περιμένουμε αυτό το παλιό τηλέφωνο να χτυπήσει και να μας πει, ξέρεις κάτι, έφτασε. Και καμιά φορά εμείς ταξιδεύουμε, επειδή ξέρουμε ότι είμαστε καλά, ξεχνιόμαστε να πάρουμε τηλέφωνο του αυτόν που μας περιμένει, αυτόν που αγωνεί, να του πούμε είμαστε καλά. Και αυτός με τη σειρά του ντρέπεται για να μην ενοχλεί και φαίνεται ότι είναι υπερπροστατευτικός. Αλλά όλοι πονάει η καρδούλα μας, είτε σηκώνει το αεροπλάνο για να έρθει, γιατί θα έχουμε και αεροπορή κατέμπει, το έχουμε πει στην εκπομπή σας. Έχουμε σύστημα χειρότερο και από την Αλβανία. Και άμα δείτε το τι επισκέπτεις από αεροπλάνα και του εξωτερικού γίνεται εδώ, γίνεται χαμός.
0: Δυστυχώς είναι μαθηματικά σχεδόν βέβαιο ποιοι θα είναι άτυχοι, είναι το θέμα.
2: Ποιοι θα είναι, σε ποιον θα τύχει.
0: Ναι.
2: Και μετά θα ξέρετε ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε. Το δρόμο της συγκάλυψης, να μην βρει τον πελάτο ο δικό μας υπουργός, να μην παραιτηθεί κανένα δικό μας παιδί. Ξέρετε κάτι, στους κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης είναι ήρωας. Δεν άφησε κανένα να παραπεμφθεί. Κάλυψε τα σκάνδαλα της υποκλοπές, κάλυψε ό,τι φαγωπότη έγινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μου πεις, ναι, βγήκαν κάποια ονόματα στη δημοσιότητα. Ποιοι πήγαν φυλακή? Ακόμα και ο Τσοχατζόπουλος πήγε φυλακή. Τρώγανε, ναι, τρώγανε. Παίρνανε μύδες, ναι, παίρνανε. Πήγε φυλακή, πήγε. Θα έπρεπε να πήγαιναν κι άλλοι, θα έπρεπε.
0: Αυτός
2: πήγε, πήγε. Εδώ τι έγινε? Ο Καραμαλής πήγε, γιατί δεν πήγε φυλακή? Και ξέρετε, εγώ ξέρετε γιατί θα τον πήγαινα φυλακή? Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να έφτιαγαν κι άλλοι υπουργοί που είχαν περάσει από εκεί. Εντάξει, εγώ το δέχομαι. Αλλά από τη στιγμή που σου έστειλαν ακόμα και εξώδικο και έβγαινες μέσα στη Βουλή και έλεγες ότι ζητήστε συγγνώμη και τι δεν τίθεται θέμα, εδώ διασφαλίζεται η ασφάλεια κλπ. Μέσα. Μέσα υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Πάρ' τον μέσα.
0: Υπάρχει.
2: Από τη στιγμή που διορίζει το εισαγγελέα στο Ρίο Πάγου, αν δεν κάνω λάθος, από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, εδώ βάλαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν άνθρωπο ο οποίος μπερδεύτησε με ηρωμηνίες, δεν ξέρει τι ζούμε.
0: Πολύ...
2: Και για να διώξουν και τον κόσμο από την Εκκλησία, από την τελευταία ελπίδα του γένους αυτού της πατρίδας, τι κάνανε, δώσανε τόσα χρήματα στους Μητροπολίτες. Θα πάω δηλαδή εγώ και θα τους πω: ξέρετε κάτι, μπορείτε να με βάλετε στο συσίτιο, δεν έχω να φάω. Και να ξέρω ότι αυτόν που παρακαλάω για ένα πιάτο φαγητό παίρνει 5.000.
0: Λοιπόν, εδώ μηνύμα, τόση ώρα τα λες εδώ. Ο Χριστιανός λέει: το ερώτημα στις δημοσκοπήσεις είναι με ποια σειρά θα πάνε φυλακή. Α, μάλλον εννοείς, θα έπρεπε να είναι με ποια σειρά θα πάνε φυλακή. Σωστό.
2: Σε αυτό δεν τις είδατε τι έγινε.
0: Τι έγινε με τις αυτό, τι εννοείς.
2: Λοιπόν, όποιος έχει πάρει την καινούργια την ψηφιακή αυτή την ταυτότητα,
0: ναι,
2: να βάλει το φακό του κινητού του, να τη γυρίσει στο σκοτάδι από την ανάποδη και να τη φωτίσει. Θα δει μέσα και το τσιπάκι που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Στην Πάρο τι έκαναν οι κύριοι ανήλικοι? Τι να ξανόλει όλο το μυθιστόρημα του Μητσοτάκη στον αέρα? Ανήλικοι τώρα, στο σπίτι, σε ένα νησί, στην Πάρο. Καστογράφησαν τις ταυτότητες, αυτές οι ταυτότητες οι οποίες θα μας προστατέψουν. Αυτές οι οποίες δεν αντιγράφουν με τίποτα, έπιασαν οι ανήλικοι, τις πλαστογράφησαν για να πάνε να πιούν αλκοόλ. Νομίζω ότι έχω δει και ένα ηχητικό από το YouTube.
0: Για να το δω. Ναι, από το YouTube. Α, ναι, για να δούμε. Για κάτσε λίγο να τα ακούσουμε.
3: Πλαστογράφησαν τις ψηφιακές τους ταυτότητες για να μπουν σε νυχτερινό κέντρο και συνελήφθησαν 3-17χρονοι στην Πάρο. 3-17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο καθώς φέρονται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου, όταν ανήλικος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πάρου έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι είχαν αλλοιώσει μέσω ψηφιακής επεξεργασίας την ημερομηνία γέννησης του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το gov.gr. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραπέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι πιθανότατα βγάλανε το μέσω του ΚΟΒ το πιστοποιητικό και μετά το φωτογραφίσαν, ποιος ξέρει, το επεξεργαστήκανε και παρουσίασαν άλλη ημερομηνία.
2: Μπράβο, άρα τα πιστοποιητικά που παίρνουμε μέσω ΚΟΒ, στις υπεύθυνες δηλώσεις, όλα αυτά τα οποία πλέον κλείνουν τα ΚΕΠ το ένα πίσω από το άλλο και τις υπηρεσίες και λένε για το ηλεκτρονικό σύστημα που θα αποφύγουν τη γραφειοκρατία, και αυτά είναι μπούρδες.
0: Εντάξει, ίσως είναι μπουρδα και του αρμόδιου που δεν έλεξε σωστά. Βέβαια θα μου πεις, είναι αστυνομικός ο άλλος στην πόρτα στο μπαρ και αυτός θα διακρίνει αν είναι πλαστό ή όχι. Του δείχνουν ένα έγγραφο εκεί πέρα και τον περνάει μέσα. Λοιπόν, θα μας κάνουν εμάς αστυνομικούς, ας πούμε, να δούμε αν είναι γνήσια τα έγγραφα που μας δείχνουν.
2: Λοιπόν, καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να τα παραποιεί στα στοιχεία αυτά.
0: Έχεις την καλημέρα και τη Δέσποινα σε οδηγό ταξί. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρο, Μανολάκη, σε όλους τους ακροατές. Συμφωνώ αναμφαδών με τον Επίκουρο. Μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουν όσοι ψήφισαν ή δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ας βάλουμε επιτέλους μυαλό, λέει η Δέσποινα.
2: Καλά λέει η γυναίκα. Έχουμε μερίδιο ευθύνης, κύριε Γαριφάλου, τώρα, και ξέρετε, κάποιοι βολεύονται κιόλας με το να λένε ότι τις κλέψανε τις εκλογές. Ό,τι και να ψηφίσουμε, τα έχουν αποφασίσει άλλοι αυτά. Τα έχουν αποφασίσει άλλοι. Δηλαδή, τι έχουν αποφασίσει, να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ?
0: Όπα! Έχω μία ερώτηση εδώ πέρα. Πιθανόν ο άνθρωπος αυτός είναι από τη Σάμο. Δεν ξέρω αν πήγες στην εκδήλωση αυτή. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Ερώτηση στον Επίκουρο αν ξέρει. Αλήθεια λέει, στο Πυθαγόριο φέτος στην αναπαράσταση για την αυμαχία της Μικάλης υπήρχε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μετάφραση στα τουρκικά λόγω των πολλών τουριστών? Και αν ναι, τι ακριβώς έλεγαν? Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε. Είχες πάει, δεν ξέρω. Γελάει.
2: Λοιπόν, είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ και έλεγα ότι τι θα πάμε, λέω, να γιορτάσουμε στο Πυθαγόριο την αυμαχία της Μικάλης εκεί που κάψανε το στόλο, αφού πουλάνε τις επιχειρήσεις, τα σπίτια τους και συνυπάρχουν με τους Τούρκους. αυτό όμως που λέει, επειδή δεν κατάφερα από την Ικαρία να ταξιδέψω στη Σάμο ώστε να επισκεφτώ την εκδήλωση αυτή, δεν το ξέρω.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το μάθουμε.
2: Όμως δεν μου φαίνεται και περίεργο, μιας και το 90% των επισκεπτών είναι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι νομίζουμε ότι είναι για τουρισμό, αλλά είναι για διάφορους σκοπούς εδώ. Είναι για σκοπούς κατασκοπίας, είναι για σκοπούς το να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ του γηγενή πληθυσμού. Άλλες έρχονται εδώ και άλλοι για να παντρευτούν. Ξέρετε πόσοι γάμοι γίνονται με Τούρκους και Τουρκάλες. Και άλλοι ψάχνουν να αγοράσουν ακίνητα και επιχειρήσεις, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους δίνει το δικαίωμα αυτό, βγάζοντας βίζες χρυσές, μη ελέγχοντας τα χρήματα τα οποία τα βρήκαν αυτοί. Μπορεί να είναι και προϊόντα εγκλήματος, λαθρομετανάστευσης, να τα έχουν κλέψει από την Κύπρο μας, από τη Μικρά Ασία που κατακάψανε. Και από όλη την κατεχόμενη Ελλάδα, γιατί για μένα δεν υπάρχουν τουρκικά παράλια, υπάρχουν ελληνικά κατεχόμενα παράλια.
0: Έτσι. Θα το μάθουμε όμως. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία. Αν ισχύει, να δούμε τελικά τι αν πράγματι.
2: Να δούμε τελικά μέχρι πού έχει φτάσει η κατάντια μας.
0: Βέβαια, θα είναι κατάντια. Αλήθεια τώρα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα είναι πραγματικά κατάντια. Τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε.
2: Και μάλιστα, ναι, και ο ακροατής δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί στη μετάφραση, όσο στο τι μετέφραζαν στα τουρκικά.
0: Ναι, αυτό λέει.
2: Πώς το παρουσίαζαν.
0: Έχει ενδιαφέρον, λέει, να μάθουμε. Πώς το μεταφράζανε. Ναι, σωστό, σωστό. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το Σάκη από Γερμανία. Διχάζουνε, λέει, με κάθε τρόπο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, πολύ σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο κύριος Σάκης. Πολύ σωστό, τον διχάζουν με κάθε τρόπο. Και βγαίνει και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και λέει στους νεοδημοκράτες να απαντάτε, λέει, με οργή.
0: Ναι.
2: Έχετε καλά, θέλει να μας πει ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί. Έχετε καταλάβει μια γυναίκα που θα αποφασίσει να φέρει ένα παιδάκι στη ζωή, μια Ελληνίδα μάνα, τι λεφτά πρέπει να δώσει η οικογένεια αυτή για κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια εξέταση πιο απλή στο νοσοκομείο, δεν γίνεται και πρέπει να πάει σε ιδιωτικά εξεταστήρια. Και πόσα ταξίδια πρέπει να κάνει από την ακριτική Ελλάδα, είτε είναι νησιωτική, είτε είναι βόρεια, ώστε να μπορέσει να εξεταστεί.
0: Επίκουρε, στις 9 η ώρα έχουμε την κυρία Μαργαρίτα Μιχαηλίδου καλεσμένη στο τηλέφωνο. Είναι από την Κόρινθο και θα μας πει για την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Κορίνθου πριν κανένα μήνα, νομίζω, για τα εγγένεια που έκανε και την επόμενη μέρα έπεσε το ταβάνι.
2: Εγώ μπορώ να προτείνω κάτι στον κόσμο που μας ακούει.
0: Ναι.
2: Όταν πηγαίνει επισκέπτης ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι. Και έχει και τα γυαλιά εκείνα που καταγράφει, αν δεν καταγράφει κάποιος άλλος σίγουρα, έτσι. Να μην του φωνάζουν τα προβλήματα του νοσοκομείου, δεν τον ενδιαφέρουν, τα ξέρει. Να του βάζουν σε μεγάφωνα να παίζουν οι δηλώσεις που έκανε τότε όταν ήταν αντιπολίτευση, πριν μπει στη Νέα Δημοκρατία, και έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία νομιμοποιεί την ντροπή του δημοσίου χρήματος. Που να του βάζουν να παίζουν ηχητικά που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η ντροπή της αριστεράς. Θα δούμε μετά αυτά τα βίντεο, ναι, θα μπορεί να τα παίξει στο προσωπικό του προφίλ, γιατί βγαίνει μπροστά. Ακούει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι μέσα νοσοκομεία και προσέξτε, εδώ είναι η είδηση.
0: Και κλείνουμε.
2: Μπράβο, εκεί που ήταν ήρωες και τους χειροκροτούσαμε από τα μπαλκόνια, ξαφνικά έγιναν όλοι αριστεροί και κομμουνιστές στα νοσοκομεία.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά και να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Επίκουρο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω ότι γίνεται χαμός ακόμα στο λιμάνι του Πειραιά και έχει ξεκινήσει και η κίνηση στη Λεωφόρο Καβάλας από το ύψος της πλατείας Αφέας, από το Ιερό της Αφροδίτης μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα πάντα είναι κόκκινα. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε για την κίνηση. Ήδη είναι αυξημένη η κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών, στην Καβάλας που πάει για την Αθηνών Κορίνθου. Στο λιμάνι του Πειραιά εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά μεγάλη κίνηση, ιδιαίτερα πύλες 1, 2, 3 και 4, αλλά και στην πύλη Ε7. Η Δημητρίου Γούναρη είναι πάρα πολύ δύσκολη στο κατέβασμά της, όπως και η Αλιπέδου, από το ύψος της τροχέας Πειραιά, πολύ πολύ κίνηση, και η Κόνονος στην άνοδο προς Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε, φύγετε νωρίτερα, φύγετε νωρίτερα. Λοιπόν, ο Σάκης από Γερμανία, στο κεφάλι του έπρεπε να πέσει η οροφή και να κάνει μήνυση στον εαυτό του. Φύσηξε ο κακός ο λύκος και έπεσε η οροφή. Θα τα ακούσουμε αυτά στις 9 από την κυρία Μιχαηλίδου, για τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Φάνης Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Μπαίνει στο αρχείο υποκλοπές, πάνε για συγκάλυψη Ελλάδα σκάνδαλα 2.0. Ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει κόρακα σκοράκου μάτι, δεν βγάζει, λέει, ο θυμός ο φως λαός. Άρα μη σας φαίνεται παράξενο αυτά που είπε ο Βαξεβάνης. Σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα Σοκράτη, όταν οι πολιτικοί δεν ζουν με το λα-λα-λα από το λαό, τότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Άραξο, εκεί με έναν φίλο που τον έχουμε καλεσμένο, προκειμένου να μας πει το Θωμά το Λαζανά, που είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Διευθυντών Τροφίμων και Ποτών και πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, ο άνθρωπος που τα τελευταία 36 χρόνια βρίσκεται στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων φιλοξενίας. Θα μιλήσουμε σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε σχετικά με το αεροδρόμιο του Άραξου που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Θέλω να τον καλημερίσω, κύριε Λαζανά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κουβέντα που θα κάνουμε. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα αυτό, επειδή είδαμε την ανάρτησή σας, δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε, θα βγει το συμπέρασμα των λεγόμενων σας από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα κάνουμε, στη συζήτηση που θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Διεθνής Διαγωνισμός για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια φέρνει ξανά στο προσκήνιο και το αεροδρόμιο του Αράξου και μαζί και ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουμε τελικά με τις στρατηγικές δημόσιες υποδομές της χώρας, γιατί το αεροδρόμιο του Αράξου είναι μια τεράστια και στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας, ιδιαίτερα για την Δυτική Ελλάδα.
1: Θα κάνουμε αυτό που υποσχέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως το 2017 και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα τα πουλήσουμε όλα. Λιμάνια, δρόμους, νησιά, οτιδήποτε υπάρχει. Αυτή ήταν ξεκάθαρη η συζήτηση που είχε κάνει και στη Βουλή αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα τα πουλήσουμε όλα. Αποδεικνύοντας ότι το κράτος για άλλη μια φορά δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο του.
0: Επειδή πολλές φορές, κύριε Λαζανά, μιλούν τα κόμματα, μιλούν οι επενδυτές, μιλάνε οι κυβερνήσεις, αλλά δεν μιλάει ο κόσμος, θέλω να αποτυπώσουμε μέσω της δικής σας φωνής, που πιστεύω ότι είναι μια φωνή πιο κοντά στον πολίτη, για σας, πριν μπούμε στην πολιτική διάσταση του θέματος, όταν ακούτε αεροδρόμιο Αράξου, τι σημαίνει για σας σαν πολίτη της περιοχής?
1: Αρχικά, το αεροδρόμιο του Αράξου είναι σε ένα κομβικό σημείο μεταξύ της Αχαΐας και της Ηλίας. Έχει τεράστια πλεονεκτήματα και οι πολίτες σκέφτονται το εξής. Μα πώς είναι δυνατόν, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει ανάπτυξη και ζήτηση από τους tour operator να στείλουν αεροπλάνα και να φέρουν τους τουρίστες τους στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί ο Άραξος θα απαξιωθεί για άλλη μια φορά? Και οι πολίτες σκέφτονται το εξής. ξαφνικά τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο Άραξος. Γιατί? Επειδή τελείωσε η νέα εθνική οδός πατρών Ηλίας, οπότε ετοιμάσαμε την επέλαση των βαρβάρων γρηγορότερα, φτιάξαμε τους δρόμους, ετοιμάσαμε όλες τις υποδομές, και ενώ έχουμε επισκεψιμότητα η οποία φαίνεται ότι θα αυξηθεί περισσότερο, γιατί ένας από τους βασικούς λόγους είναι ο δρόμος και έπρεπε να γίνει ο δρόμος, εκτός από τα θύματα που έχουμε θρηνήσει, είναι η ευκολία μετακίνησης των εμπορευμάτων των ανθρώπων που παράγουν, γιατί η Αχαΐα και η Ηλία, ξέρετε, παράγει πρωτογενή προϊόντα πάρα πολλά και ίσως τα περισσότερα στην Ελλάδα.
0: Είπατε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Θεωρείτε ότι έρχονται οι βάρβαροι?
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν το κράτος είναι πιόνι επενδυτών, των συγκεκριμένων επενδυτών που τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, γνωρίζουμε η Φραπόρτ ότι έχει πάρει τόσα αεροδρόμια και διεκδικεί άλλα 22.
0: 14 μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και άλλα 22.
0: Έτσι.
1: Μεταξύ αυτών είναι και ο Άραξος. Η επισκεψιμότητα στον Άραξο είναι περίπου 130.000 ως 160.000 επισκέπτες τσάρτερ. Ποια εταιρεία όμως το διεκδικεί? Η Φραπόρτ. Ποια είναι η Φραπόρτ? Είναι μια δημόσια επιχείρηση στην ουσία.
0: Έτσι.
1: Ποιος τη διοικεί?
0: Γερμανικά συμφέροντα.
1: Γερμανικά συμφέροντα. Το κρατήριο ΕΣΥΣ και η Φραγκφούρτη, ο Δήμος Φραγκφούρτης. Έχει και μέτοχους πια τη Λουφθάνσα. Μεγάλη εταιρεία η Λουφθάνσα, με τεράστιο στόλο.
0: Βέβαια.
1: Όμως τι ακόμα έχει? Εκτός από το σέρβις των αεροπλάνων και το

0: έχουν δημιουργήσει.
1: Θεωρείτε ότι οι τελευταίες κυβερνήσεις των 30 τελευταίων χρόνων, έχετε την αίσθηση ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε το αεροδρόμιο όσο θα μπορούσε βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων που έχει, το άφησαν, το απαξίωσαν να αποδομηθεί η σημασία αυτού του τεράστιου έτσι, έργου που, ενός σταθμού που ήταν, θεωρώ, τεράστιος σταθμός για τη Δυτική Ελλάδα. Θεωρείτε ότι υπήρχε από πίσω ένα σχέδιο να αποδομηθεί ή περίμεναν αυτό που λέτε να τελειώσει και ο άξονας και μετά να τα δώσουν όλα αμαχητή?
0: Καλά, ο επενδυτής, καταρχήν όλοι είναι πιόνια, είναι σίγουρο αυτό. Ο επενδυτής για να πάρει κάτι πρέπει πρώτα να πέσει η τιμή του. Όταν πέσει η τιμή του και φτιαχτούν οι υποδομές που χρειάζονται, οι δρόμοι, τότε έρχεται με ευκολία ένα κράτος αδυνατή να έχει ρευστότητα επενδύσεων, η οποία ρευστότητα δεν οφείλεται στο σήμερα, είναι διαχρονική. Φτάνουμε να μην μπορούμε να είμαστε άξιοι να επενδύσουμε και να αναβαθμίσουμε μόνοι μας τις υποδομές, τις εξευτελίζουμε και στο τέλος τις πουλάμε για ένα κομμάτι ψωμί.
1: Μισό λεπτό, έχετε κάνει μέσω της ανακοίνωσής σας, λέτε μια πολύ σοβαρή και χμηρή φράση, λέτε πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Και εδώ βγαίνει ένα ερώτημα. Επειδή είπατε για επένδυση, το δημόσιο έχει επενδύσει σε μια υποδομή, αλλά στη συνέχεια αυτή την υποδομή την παραχωρεί. Επένδυσε, έφτιαξε ένα οδικό άξονα τεράστιας σημασίας.
0: Εκατομμυρίων.
1: Α, μπράβο. Άρα επένδυσε, αλλά στη συνέχεια τι κάνει?
0: Εντάξει, αυτό το πιο φθηνό τυρί είναι αυτό που είναι στη φάκα. Φτιάχνουμε έναν δρόμο ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις των ανθρώπων, θα στοχεύσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα ατυχήματα και στο τέλος βλέπουμε έγινε ο δρόμος και αρχίζουν τα συμφέροντα. Ποια είναι τα συμφέροντα? Να δώσουμε το πλούτο μας σε αυτούς που εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το εύλογο ερώτημα των κατοίκων της Αχαΐας? Εγώ θα μιλήσω ως κάτοικος Αχαΐας, γιατί εκεί είναι ο σκοπός μας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί το κράτος τελικά να διοικήσει ή να διατηρήσει τον πλούτο του? Είναι ανάξι? Τότε γιατί έχουμε 300 βουλευτές, 400 συμβούλους και 11.000 παρατρεχόμενους επιστημονικούς συμβούλους και δεν μπορούμε να διοικήσουμε? Τόσα μυαλά έχουμε, τόσους μάνατζερ.
1: Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αν ένας ιδιώτης μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το αεροδρόμιο, να φέρει ας πούμε περισσότερες πτήσεις, τουρίστες, επενδύσεις, γιατί να μην το αναλάβει? Για σας το πρόβλημα είναι η παραχώρηση αυτή καθ' αυτή ή κυρίως οι όροι με τους οποίους γίνεται αυτό?
0: Είναι ξεκάθαρο. Αν ένα αεροδρόμιο μπορεί να δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη, μπορεί να τα δίνει.
1: Ναι.
0: Έρχεται ένας ιδιώτης και σου δίνει 10 εκατομμύρια ως ενίκιο. Σε απαλλάσσει από την κόπωση και το άγχος να είσαι ο ίδιος επιχειρηματίας. Και πάρε 10 εκατομμυριάκια, εμείς θα πάρουμε τα 20 και όλα με λιγάλα.
1: Α.
0: Δηλαδή εντάξει, είμαστε τόσο ανάξιοι. Γιατί χρειαζόμαστε τους βουλευτές και τις μεγάλες σχηματικές κυβερνήσεις και δεν είμαστε ένα μικρό σχήμα λειτουργίας του κράτους, όλα ιδιωτικοποιημένα, καμιά πενταριά βουλευτές σε σύνολο να νομοθετούν?
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μια πίεση που ασκείται από τους μεγάλους tour operator και η πίεση αυτή είναι: θέλετε να σας στείλουμε κόσμο?
1: Ναι.
0: Θα μας δώσετε τα αεροδρόμια? Θέλετε να σας μεταφέρουμε τα εμπορεύματα? Θα σας πάρουμε και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Και η Lufthansa, ξέρετε, διακινεί εκατομμύρια εμπορεύματα και ταξιδιώτες όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Η TUI συνεργάζεται άμεσα με τη Lufthansa. Οι δύο μεγάλοι tour operator, δύο μεγάλοι αερομεταφορείς ζητούν να πάρουν και το τελευταίο κομμάτι που υπάρχει στην Ελλάδα. Και η Αχαΐα έχει ένα σημαντικό αεροδρόμιο με 3.500 μέτρα αεροδιάδρομο, το μεγαλύτερο έτσι αεροδιάδρομο. Έτσι μπορεί εύκολα να εξυπηρετήσει και κάργο μεταφορές με logistics και μια συνεργασία.

0: Αλλά να σας πω κάτι, οι επενδύσεις ποιες είναι δηλαδή? Να μπει στο αεροδρόμιο και να φτιάξει όμορφα διαμορφωμένα κισέ και καφετέρειες.
1: Ναι.
0: Τόσο δύσκολο είναι, αφού είναι όλα έτοιμα. Τι θα προσθέσει δηλαδή περισσότερο? Ένα κτηριάκι ακόμα? Αλλά βέβαια το κτηριάκι ακόμα θα το υπερχρεώσουν. Και, και ξέρετε, ένας επενδυτής που βάζει τόσα εκατομμύρια θα δώσει όσα χρήματα και θα παρουσιάσει όσα χρήματα θέλει προς το ελληνικό δημόσιο.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο μαζί πριν συνεχίσουμε μερικά σχόλια ακροατών, γιατί από ό,τι βλέπω ακούει πολλής κόσμος την κουβέντα που κάνουμε. Η Βέρα λέει: καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Εγώ πάντως λέω, όταν ακούω άραξο στο μυαλό μου έρχεται η πολεμική αεροπορία. Ναι, έχει συνδεθεί ο άραξος με την πολεμική αεροπορία και πραγματικά σε πολλούς έρχεται στο μυαλό ο άραξος σαν στρατιωτικό αεροδρόμιο. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Χριστιανός λέει: όλα αυτά που γίνονται είναι υποχρεώσεις του πρώτου μνημονίου, όπως όλοι ξέρουμε. Ποιοι το έχουν υπογράψει? Οι εταιρείες αυτές ανήκουν στην BlackRock των Εβραίων Ρότσιλντ, όπως όλοι ξέρουμε. Δεν είναι Γερμανοί, λέει ο Χριστιανός. Και ο Σάκης λέει: εδώ πούλησαν το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Τον άραξο θα άφηναν? Μήπως έφτιαξαν το δρόμο για να ανεβάσουν την αξία του αεροδρομίου για μεγαλύτερη μίζα?
0: Μα ακριβώς το ίδιο έγινε και στην Καλαμάτα.
1: Έτσι.
0: Θα σας πω τώρα κάτι χαρακτηριστικά. Η Ζάκυνθος δεν έχει αεροδρόμιο. Είναι καθαρά πολιτικό. Δεν είχε επισκεψιμότητα τεράστια. Δεν φημίζεται, δεν βρίσκεται μέσα στους καλύτερους 10 προορισμούς του κόσμου η Ζάκυνθος και λόγω του ναυάγιου. Είχε ανάγκη δηλαδή να δοθεί σε ιδιώτες, αφού από μόνο του είχε ζήτηση.
1: Δεν είναι όμως αυτό. Είναι αυτό που λέτε και μέσα στο δελτίο σας. Ο άραξος είναι, πώς να το πω, μαζί με το δρόμο που κατασκευάστηκε, είναι πραγματικά μια τουριστική πύλη, γιατί πέρα το ότι θα εξυπηρετήσει επισκέπτες όχι μόνο προς την Αχαΐα και την Ηλία, αλλά μέχρι και Ετελοακαρνωνία, Φωκίδα, Κορινθία. Στην πράξη αυτό η τοπική κοινωνία το έχει αντιληφθεί τι οικονομικό αποτύπωμα αφήνει αυτό το αεροδρόμιο?
0: Η κοινωνία έχει σοβαρά προβλήματα να ασχοληθεί πώς θα ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέρα όλα αυτά που γίνονται και ψηφίζονται τον Ιούλιο μέσα στη ζέστη με 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με αυτά. Έχει άλλα. Γι' αυτό υπάρχουν οι υποψήφοι βουλευτές και οι βουλευτές των κομμάτων που στηρίζουν, που είναι η φωνή τους, να αναζητούν, να ψάχνουν, να συνεργάζονται, να δουν τι μπορούν να κάνουν. Αλλά ποιος θα το κάνει? Από τα τελευταία 30 χρόνια ο σκοπός τους είναι να ιδιωτικοποιηθούν όλα. Δημιουργείται το εύλογο ερώτημα. Είναι άξιο τελικά το κράτος να είναι και επιχειρηματίας? Όπως είναι οι Γερμανοί. Πώς μπορούν οι Ιταλοί και παίρνουν τα τρένα? Δηλαδή οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είχαν επισκεψιμότητα και ξαφνικά έπρεπε να περάσουν σε χέρια ιδιωτών?
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πώς ξαφνικά αύξησε την επισκεψιμότητά της ή τη διπλασίασε όταν πέρασε σε ξένα χέρια? Τι άλλαξε?
1: Η κοινωνία όμως που λέτε αποτελείται εκτός πολίτες και από μικρές επιχειρήσεις, από επαγγελματίες, καταλήματα, εστίαση, τα γνωρίζετε. Αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν στην ανάπτυξη αυτή ή η κουβέντα όλη της παραχώρησης γίνεται μακριά από όλους αυτούς?
0: Κοιτάξτε, όταν άλλος έχει ένα μαγαζί ή ένα μικρό ξενοδοχείο, το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι πόσες πτήσεις θα φτάσουν στον άραξο. Εάν δοθεί σε ιδιώτες ή θα το κρατήσει το δημόσιο, λίγο τον απασχολεί. Τον ενδιαφέρει πώς μπορεί να γεμίσει τα δωμάτια του και να έρθει κόσμος. Οπότε ο καθένας κοιτάει το δικό του προσωπικό συμφέρον. Το προσωπικό συμφέρον του καθενός δεν σημαίνει ότι είναι και συμφέρον συνολικό του κράτους και των ανθρώπων της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Δεν θα το δούμε με αυτή τη σκοπιά. Θα το δούμε με τη σκοπιά την εξής. Μπορεί το ίδιο το κράτος να αυξήσει τα έσοδά του κάνοντας τον επιχειρηματία? Μπορεί, φυσικά και μπορεί. Όπως μπορεί η Ιταλία και το κάνει με τα σιδηρόδρομο, όπως μπορεί και το κάνει η Κίνα και παίρνει τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπως μπορούν και το κάνουν πολλά κράτη, και όχι μόνο κράτη, και δήμοι και κρατήδια. Μπορεί να γίνει ένα μοντέλο ανάπτυξης που να έχει με βάση την περιφέρεια, όπως γίνεται ακριβώς και με την Γερμανία, και να το διαχειριστεί η ίδια.
1: Για παράδειγμα, τίθεται ένα ζήτημα δημιουργίας cargo terminal με ψυκτικές εγκαταστάσεις. Θα μπορούσε μέσα εκεί να υπάρχουν προϊόντα.
0: Πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι παράγει η ηλία, έτσι, τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι, βέβαια.
0: Τα πάντα. Ιχθυοκαλλιέργειες, σπεριδοειδή, σταφίδα, κρασιά, λάδια, λαχανικά, φρέσκα, τα πάντα. Είναι από τους πιο δυνατούς περιφερειακές ενότητες της Ελλάδος. Και η Αχαΐα έχει δίπλα τη ΒΙΠΕ, αεροδρόμιο. Ο σιδηρόδρομος μπορεί να επεκταθεί άνετα μέχρι το αεροδρόμιο του Αράξου. Δεν είναι το πρόβλημά μας τώρα αν είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Το πρόβλημά μας είναι μπορούμε τον πλούτο μας να τον κρατήσουμε και να μας δώσει τα διπλάσια έσοδα. Αλλά πώς? Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χρηματοδοτήσεις και στην αν η αγορά ή το αεροδρόμιο θα μπορέσει να αποδώσει χρήματα και να μην είναι προβληματικό.
1: Άρα θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως εξαγωγικός κόμβος, βοηθώντας και την τοπική εκεί οικονομία και τη δραστηριότητα που γίνεται, την τοπική.
0: Αν θα ρωτούσε κάποιος ένα μικρό παιδί, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερες σπουδές, θα το ρωτούσε. Πρέπει η χώρα να έχει παραγωγικό μοντέλο, να έχει πρωτογενή προϊόν? Μα φυσικά και πρέπει. Αν δεν έχεις πρωτογενή προϊόν, πώς μπορεί να ζήσει σε μια δύσκολη κατάσταση τη χώρα σου? Εκεί επενδύεις πρώτα. Θα αφήσουμε δηλαδή να εισάγονται στην Ελλάδα αγνώστης προέλευσης προϊόντα τα οποία προέρχονται από ανασφάλιστους εργαζόμενους και ανήλικους εργαζόμενους, χωρίς να γίνεται τήρηση βασικών αρχών, χημικών, φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων? Θα απαξιώσουμε και τα ελληνικά μας προϊόντα, που θα μπορούσαμε και με αυτόν τον τρόπο που μιλάμε των εξαγωγών, για να είμαστε μια καταναλωτική κοινωνία που ήδη η Αχαΐα υποφέρει οικονομικά, έτσι. Είναι ένας φτωχός ενωμός. Μια φτωχή περιφέρεια. Να βουλιάξει για τα συμφέροντα της TUI, της Lufthansa, της Fraport και οποιοδήποτε άλλον ονειρεύονται στο τέλος να εισβάλλουν στη χώρα και να μην έχουμε τίποτα. Μια μικρή διασύνδεση έχει μείνει του αεροδρομίου με τον νέο εθνική οδό για να ολοκληρωθούν όλα τα σχέδια και εφόσον φέρουμε στο σημείο που θέλουμε. Το αποτέλεσμα είναι απλό. Κάθε φορά που μπαίνει ένας ιδιώτης, διπλασιάζεται η επισκεψιμότητα των ταξιδιωτών στην περιοχή.
1: Μου λέει ένας ταξιδιώτης, ο κύριος Θανάσης, αν αντιλαμβάνομαι καλά, μου στέλνει από Ελβετία. Καλημέρα, λέει. Εμείς που θέλουμε να ερχόμαστε στην Πάτρα είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι. Αυτή τη στιγμή έχει από Ζυρίχη για Άραξο μόνο 2 φορές την εβδομάδα μέχρι το Σεπτέμβρη. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να έχει πτήσεις συνεχώς και όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι των αεροδρομίων.
0: Σωστό το εύλογο του και το ερώτημα. Ναι. Σωστό. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν θα περάσει ξαφνικά σε ξένα χέρια, θα έχει περισσότερες πτήσεις. Του το εγγυόμεθα εμείς.
1: Ναι. Ο Νίκος επίσης λέει: αυτό είναι το αιώνιο πρόβλημα, η σύνδεση του Αράξου με την τουριστική και εμπορική πύλη της Ηλίας. Ειδικά τώρα που έχουμε τον αυτοκινητόδρομο Πάτρας Πύργου στην Ολυμπία Οδό, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, και αφού δεν γίνεται στην Αδραβίδα που είναι καθαρά στρατιωτικό αεροδρόμιο, ας γίνει στον Άραξο.
0: Αυτό το πρόβλημα λύνεται. Ναι. Και θα λυθεί. Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας βασικός κανόνας. Όταν ο επισκέπτης φτάσει στο αεροδρόμιο, μέχρι το ξενοδοχείο να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες. Με το νέο αυτοκινητόδρομο αυτό λύνεται και με τη σύνδεση ειδικά του αεροδρομίου με τον νέο εθνική οδό θα γίνει ακόμα γρηγορότερα. Εδώ βλέπουμε οι συνεργασίες της μεταφοράς των ταξιδιωτών με το λεωφορείο προς τις ευρύτερες περιοχές να παρακάμπτουν τα διόδια, να μπαίνουν την παλιά εθνική οδό για να γλιτώσουν τα διόδια και να αυξάνουν το χρόνο για τη διάρκεια του ταξιδιού μόνο και μόνο για να γλιτώσουν τα διόδια. Είναι σοβαρά πράγματα αυτό τώρα, έτσι υπάρχει ανάπτυξη. Πού είναι οι όροι της σύνδεσης? Θα παραλάβεις τον τουρίστα από το αεροδρόμιο και θα τον πας στο εκάστοτε ξενοδοχείο από τη νέα εθνική οδό.
1: Άρα αντιλαμβάνομαι σε αυτά που λέτε ότι εσείς θα θέλατε η περιφέρεια, το επιμελητήριο, οι δήμοι, οι φορείς, η τοπική κοινωνία να έχουν ένα θεσμικό ρόλο στον έλεγχο της σύμβασης και των επενδύσεων που μπορούν να γίνουν εκεί.
0: Θεσμικό και πολλές φορές και αποκλειστικό.
1: Α.
0: Και αποκλειστικό. Δεν θα τα πουλήσουμε όλα επειδή χρειαζόμαστε ένα δισεκατομμύριο ή 500 εκατομμύρια μόνο και μόνο για να φανερώσουμε στα ταμεία μας κέρδη. Δεν θα δώσουμε τους δρόμους να πληρώνουν διόδια που ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν θα δώσουμε την Αττική Οδό. Έχουμε χαρίσει τα πάντα. Δεν ξέραμε από την αρχή δηλαδή τις επενδύσεις ή τα κέρδη ποια είναι. Τα γνωρίζουμε. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα κέρδη. Θα λειτουργήσουμε ως επιχείρηση. Γιατί το κράτος είναι ανάξιο. Τόσα μυαλά έχει, τα διώξε στο εξωτερικό, για ποιο λόγο? Μάνατζμεν έχουν τελειώσει περισσότεροι Έλληνες.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε χωρίς πολιτικούς όρους και σαν απλός πολίτης αυτής της περιοχής. Αν είχατε αυτή τη στιγμή απέναντί σας τον αρμόδιο υπουργό και είχατε μόνο 30 δευτερόλεπτα, τι θα του λέγατε για τον Άραξο, το όνειρό σας, το τι θα θέλατε να είναι ο Άραξος σε 10-20 χρόνια και μετά?
0: Να φύγετε, γιατί έχετε υποσχεθεί ότι τα πουλήσετε όλα. Το υποσχεθήκατε, το κάνετε πράξη, το βλέπουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Έτσι.
0: Φύγετε τουλάχιστον να σωθούμε. Τα πουλήσατε όλα, δεν έχει μείνει τίποτε άλλο. Αρχαιολογικούς χώρους, αεροδρόμια, δρόμους, τρένα, λιμάνια. Τι άλλο θέλετε να δώσετε? Δεν έμεινε τίποτα. Για 100 χρόνια μας δεσμεύσατε. Τι θα απαντήσω εγώ στα παιδιά μου ή τα παιδιά μου στα εγγόνια τους?
1: Κύριε Λαζανά, νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της συζήτησης τελικά.
0: Ναι.
1: Να φύγουν.
0: Να φύγετε καλύτερα και ας αποκτήσει η εκλογική συνείδηση ο κόσμος. Δεν φταίνε οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα μας, μέσα από το χέρι μας. Όποιος δεν είναι άξιος, να φύγει. Και αν δεν μπορείτε να διοικήσετε το κράτος και δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που κάνουν οι Ιταλοί, οι Κινέζοι, οι Γερμανοί που μπορούν και δεν το κάνουν, ας το κάνουμε, ας βρεθεί ένα μοντέλο άλλο διαφορετικό ή ας ενέβει ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει και το επιχειρηματία.
1: Σωστά. Άρα στην παρέμβαση αυτή, με αφορμή και την ανακοίνωση αυτή, αυτό το κείμενο που παρουσιάσατε, το ζητούμενο δεν είναι ποιος εισπράττει σήμερα, αλλά ποιος καρπώνεται την υπεραξία, και αν αυτή η υπεραξία, αν όλο αυτό επιστρέφει στον πολίτη με δουλειές, υπηρεσίες, εισόδημα και τα καθέκαστα.
0: Δεν επιστρέφει, κύριε Γαρυφάλου.
1: Δεν επιστρέφει.
0: Δεν επιστρέφει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα. Να κλείσουμε έτσι για να είναι και καλύτερα.
1: Ναι.
0: Έχει ένα παιδί και το μεγαλώνει από μωράκι μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Τα μια 150.000 ευρώ, 200, ανάλογα με τις προσδοκίες και τις επενδύσεις. Και χαλάει 200.000 ευρώ να φέρει το παιδί του 25 χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και έρχεται το παιδάκι αυτό που έχει τελειώσει και έχει σπάσει το μυαλό του στα τρανία και μεταναστεύει, πηγαίνει να εργαστεί στη Γερμανία. Τι κάνει ο Γερμανός? Παίρνει μια έτοιμη υποδομή, έναν έτοιμο άνθρωπο που έχει το ελληνικό κράτος επενδύσει να τον σπουδάσει και τον παίρνει έτοιμο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και τώρα. Παίρνεις μια έτοιμη υποδομή που την έχουν χτίσει με αίμα οι Έλληνες και την παίρνεις σχεδόν κερδοφόρα, κερδοφόρα είναι έτσι κι αλλιώς, και αυξάνεις τα έσοδά σου. Ό,τι γίνεται με το brain drain, παίρνοντας τα μυαλά μας που τα σπουδάσανε στην Ελλάδα στα δημοτικά γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, τα δημόσια, παίρνεις έτοιμα τα μυαλά και τα χρησιμοποιείς και κάνεις τη δουλειά σου. Το ίδιο μοντέλο επιχειρηματικό γίνεται τώρα με τον πλούτο μας.
1: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, κύριε Λαζανά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που κάναμε και θα μας δοθεί ευκαιρία και άλλες τέτοιες έτσι συνδέσεις να κάνουμε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε τεράστια αντίληψη για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος και χρειαζόμαστε τέτοιες φωνές.
0: Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, θα περάσουν όλα στα χέρια τους. Υπάρχει μεγάλη πίεση από τους tour operator προς τους ξενοδόχους και οι ξενοδόχοι με τη σειρά τους δημιουργούν ένα ντόμινο, ένα γαϊτανάκι, πίεση ο ένας τον άλλον, βρίσκουν έφορο έδαφος σε μια πολιτική η οποία θέλει να τα ξεπουλήσει όλα. Οπότε είναι αναπόφευκτο το κακό. Αναμένουμε να περάσει με την ησυχία μας πλέον. Δεν θα υπάρχει κανείς να ασκήσει καμία πίεση. Ήδη η κυβέρνηση μέσω της Υφυπουργού στην Αχαΐα έχει δηλώσει ενδιαφέρον να δοθεί και να γίνει και κάργο. Τι άλλο περιμένουμε? Έχουμε δώσει το μήνυμα. Σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Στο τέλος βλέπουν όλοι μια αλλαγή και λένε εντάξει, το πετύχαμε και αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λαζανά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλό 15 Αύγουστο και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και πάλι.
0: Θα το χρειαστούμε το 15 Αύγουστο γιατί τελικά με τη βοήθεια της Παναγίας και του Θεού μπορεί να σώσουμε τίποτα.
1: Μόνο έτσι, το ξέρω, το ξέρω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με τον κύριο Αγραφιώτη. Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα μηνύματα των φίλων ακροατών. Ό,τι πουλάς κάτι που κόστησε 10, 1, έχεις χάσει 9, δεν έχεις κερδίσει 1. Λέει ο Χριστιανός. Ο Σάκης, εγώ θα έκρινα τα σύνορα σε όλους. Όπου υπάρχει ανάπτυξη σε μια χώρα, υπάρχει και σκεπτόμενος λαός, κάτι που δεν θέλουν. Ο φίλος ο Γιώργος Άδωνης Γεωργιάδης, να πουλήσουμε... τις δηλώσεις που είχε κάνει κάποτε, να τα πουλήσουμε όλα. Ναι, σωστά. Η Βέρα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στο τέλος θα γίνουμε Γουατεμάλα. Όλα πουλημένα και τα πάνω από τη γη και τα κάτω, και οι πολίτες θα δουλεύουν για τους ξένους με το μέλλον τους υποθηκευμένο. Ο Κώστας, καλημέρα και πάλι. Πώς και ποιος θα δημιουργήσει σχέδιο ανταποδοτικό προς τους πολίτες όταν δεν έχει πείρα, σχέδιο και πατριωτικό πάθος? Όλοι τους οι μάνατζερ ακολουθούν σχέδια ξένων των εκπαιδευτών τους που τους παγιδεύουν υπέρ των χωρών τους και εις βάρος της δικής μας. Ποιος έχει απολογηθεί τόσα χρόνια για τα λάθη που έφεραν στο χείλος της παινίας στη χώρα μας? Πότε επιτέλους θα αλλάξει αυτό? Μάλλον όταν πουληθούν όλα. Τα σέβη μου στην εξουσία. Μπράβο σας, μας εξευτιλίζετε καθημερινά. Μια άλλη ξεφτύλα είναι ότι μετά το αεροπορικό ατύχημα που είχαμε με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, ακούσαμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη, που έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας στο ανατρεπτικό δελτίο, να τοποθετείται και να λέει επί της ουσίας ότι την επόμενη μέρα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων ανέφερε στην εκπομπή εκεί με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο την έστασή του πώς είναι δυνατόν να αναλάβει η αστυνομία τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος τη στιγμή που υπάρχει αρμόδιος κρατικός μηχανισμός με νόμο του 23, ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Λοιπόν, κύριε Αγραφιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαρυφάλου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς είναι δυνατόν?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έδωσε μια τιτάνια μάχη επί τρεις μέρες συνέχεια, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν και κάποια άλλα μέσα να προσπαθήσουν να το αναδείξουν το θέμα. Είναι απορίας άξιο πώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κράτους που να λέει ότι το αναθέτουμε στην αστυνομία. Μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο διαρροές. Ξέρετε, διαρρέουν κάτω από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, βρίσκουν τους ανάλογους δημοσιογράφους που τα περνάνε αυτά.
0: Ίσως θέλουν να αντιληφθούν και περίπου την αντίδραση της κοινωνίας για να ξέρουν και πώς θα το διαχειριστούν.
1: Δεν ξέρω, αλλά θα σας πω το εξής. Ενώ λοιπόν οι διαρροές λέγανε ότι δεν είναι αρμόδιος ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο ΕΟΔΑΣΑΜ από την επόμενη ημέρα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων ανέλαβε την έρευνα, θεσμικά, όπως βλέπετε. Έβγαλε τα πάνη για τα στελέχη του που θα ασχοληθούν με... Άρα βλέπετε ότι όλα πάνε by the book, ό,τι λέει ο νόμος, στην ουσία ακυρώνοντας τις διαρροές. Παρόλα αυτά συνεχίζουν οι διαρροές να επιμένουν ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει την προανάκριση. Και έρχομαι εγώ και λέω, η αστυνομία μπορεί να κάνει την προανάκριση σαφώς όσον αφορά το ποινικό σκέλος. Εδώ δεν έχουμε κανένα ποινικό σκέλος, διότι κανείς δεν έκλειψε το ελικόπτερο. Κανείς δεν προέβησε μια παράνομη πράξη. Ήταν μια σύγκρουση η οποία θα διερευνηθεί από τον ΕΟΔΑΣΑΜ για τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης και θα αποδοθούν οι ευθύνες. Μια άλλη διαρροή πάλι, αυτή που ενισχύει το ότι η αστυνομία πρέπει να αναλάβει την υπόθεση, τι λένε τώρα λοιπόν για να βγάλουν στην άκρη τον ΕΟΔΑΣΑΜ? Λένε ότι η εταιρεία McDermott, που είναι η ιδιοκτήτρια των ελικοπτέρων, απευθύνθηκε στην Αμερικάνικη Federal Aviation Authority, η οποία αυτή θα έπρεπε να κάνει την έρευνα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πιο τρελό, διότι η Federal Aviation Authority ανοίξει στην Αμερική, ούτε καν στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έρθει μια Αμερικάνικη αρχή να διενεργήσει έρευνα στην Ελλάδα. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να έρθει ως τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας των ελικοπτέρων, της McDermott, και να μπει μέσα στον ΕΟΔΑΣΑΜ, να πει παιδιά, να βάλουμε ένα παραμετωγνώμονα και εμείς μαζί σας. Δεν θα αρνηθούν οι άνθρωποι. Δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Αλλά σύμφωνα με το νόμο 23 που έχω αναφέρει, ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι ο υπεύθυνος για αεροπορικά και συγκεκριμένα ατυχήματα στην Ελλάδα.
0: Άρα αυτό προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.
1: Αυτό προβλέπει ο νόμος. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την αστυνομία. Η αστυνομία, επαναλαμβάνω, ως προς το ποινικό σκέλος και η εισαγγελία. Ως προς τον αέρα δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία. Αρχίσαν να λένε με διαρροές ότι η αστυνομία συνέταξε επιτροπή και έβαλε πραγματογνώμονες. Αν είναι δυνατόν έτσι. Μας τρελάνουν.
0: Άρα, αφού η αρμοδιότητα ήταν σαφής, ποιος μπορεί να δώσει αρχικά την εντολή, αποφάσισε να εμπλακεί η ελληνική αστυνομία στην διερεύνηση αυτή? Ποιος...
1: Η διαρροές είναι από το πολιτικής προστασίας και προστασίας του πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία, μάλιστα, βγήκε μια ψηλοανακοίνωση του αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Μάλιος, διέταξε την ΔΑΟΕ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ακούστε τώρα εδώ, να αναλάβει το αεροπορικό ατύχημα.
0: Καλά, το πολιτικής προστασίας συμπεριφέρεται πάρα πολύ περίεργα. Πέρα το γεγονότος ότι πετούσαν ελικόπτερα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών, που άκουσα ακόμα και ότι από το Βιετνάμ έρχονται αυτά τα ελικόπτερα, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά χρόνια πριν για άλλους σκοπούς και κατέληξαν να είναι πυροσβεστικά. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν και κάποια καινούργια ελικόπτερα που είναι καθυλωμένα πολύ καιρό τώρα.
1: Ακούστε να σας πω, ένα αναπτυκτικό μέσο για να πετάξει έχει, να ξέρετε, πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Δηλαδή η κατασκευάστρια εταιρεία λέει στις τόσες χιλιάδες ώρες πτήσης θα αντικαταστήσει στις στέργες, τόσες χιλιάδες ώρες πτήσης θα αντικαταστήσει στο στροφείο. Όλα προβλέπονται.
0: Και πιστοποιημένους πιλότους.
1: Σαφώς. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι από προέρχονται τις πολεμικές αεροπορίες των χωρών τους.
0: Σωστά.
1: Και με το που συνταξιοδοτούνται, κοιτάξτε, δεν αμφισβητούνται όλα αυτά. Καταλάβατε, θα έπρεπε το κράτος μας, αν θέλουμε, να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος αναφορικά με την τήρηση της σύμβασης.
0: Ακούστε τι γίνεται, κύριε Αγραφιώτη, οι πληροφορίες που έχω εγώ μέσα από το χώρο αυτό, ναι. Το θέμα είναι ότι τα ελικόπτερα που ήταν καθυλωμένα, η πληροφορία δικιά μου ποια είναι, ότι τα ελικόπτερα που ήταν αυτά καθυλωμένα, πρέπει κάποια στιγμή να βγουν να επιχειρήσουν, να πετάξουν. Την ευθύνη την έχει το Υπουργείο, προκειμένου να κάνει το διαγωνισμό και να δώσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και να εκπαιδεύσει το προσωπικό. Αντί να το κάνει αυτό το Υπουργείο, αποφάσισε να δώσει την αρμοδιότητα στον μοίραρχο, δηλαδή σε αυτόν που ανήκει τα ελικόπτερα αυτά στη μοίρα που ανήκουν, και όταν έδωσε τη δουλειά, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια το λέω, όταν πήγε να δώσει την απευθείας ανάθεση σε κάποια εταιρεία προκειμένου να υπάρχουν οι σχετικές πιστοποιήσεις, ήρθε μια άλλη εταιρεία και έκανε ένσταση ότι κακώς δίνει τη δουλειά απευθείας ανάθεση, και εκεί πέρα, επειδή είδαν ότι ο μοίραρχος έκανε πίσω, εκεί πέρα, επειδή είδε τα πράγματα ότι είναι δύσκολα το Υπουργείο, τα αποφάσισαν να τα αφήσει καθυλωμένα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου πληροφορία που έχω.
1: Όχι, αυτό εγώ δεν το ξέρω. Ο μόνος διαγωνισμός που ακυρώθηκε είναι το νέο Tractors. Πήγαν φέτος να τα αγοράσουν. Έναν μήνα μετά που ξεκίνησε την πυρική περίοδος, βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακύρωσε το διαγωνισμό. Ότι είχε προβλήματα. Οπότε μετά το κράτος μας προχώρησε σε απευθείας ανάθεση. Στην ίδια εταιρεία. Ναι. Και πήραμε τα Air Tractors. Για ελικόπτερα δεν γνωρίζω. Υπάρχουν επίσης τα τρία αεροσκάφη, τα Diamonds, τα οποία τα εγγενείας ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά τα αγοράσαμε. Και αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι πιλότοι που τα πιλοτάρουν. Τα αγοράσαμε αυτά. Τι κάνουν? Κάνουν εναέρια επιτήρηση. Στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Αυτά είναι μόνο για επιτήρηση, δεν είναι για τίποτα άλλο. Ναι. Άρα έχουμε τρία καθυλωμένα αεροσκάφη τα οποία δεν πετάξαν φέτος και καλώς ήρθαν των πραγμάτων θα πετάξουν του χρόνου. Αν όλα πάνε καλά.
0: Είναι και τα άλλα. Έχω κάνει και ένα άρθρο σχετικά στο Attica Report και τα άλλα τα AW139 που άλλη ιστορία εκεί πέρα, άλλο σκάνδαλο εκεί πέρα με αυτά που είναι για αερομεταφορές, αεροδιακομιδές.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά τα σημεία που πονάει αυτό το κράτος και πονάει χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα σας πω ότι έχουν έρθει τρένα στην Ελλάδα αγορασμένα, πριν ιδιωτικοποιηθεί ούσε, αγορασμένα τα οποία δεν μπαίνουν στις γραμμές, στις ράγες. Το φορείο από κάτω ήταν μεγαλύτερη διάσταση. Έχουμε αγοράσει ελικόπτερα για το ΕΚΑΔ πριν από χρόνια, στα οποία δεν μπαίνουν μέσα του φορείου. Εντάξει, ναι, ναι. Οι άνθρωποι θέλουν να φάνε λεφτά, υπογράφουν συμβάσεις, δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Τους ενδιαφέρει, υπογράφονται σύμβαση να πάρουν τα χρήματα, τη μίζα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, και δεν είναι τώρα, δεν σημαίνει αυτό το έργο. Είναι χρόνια. Αυτό το πράγμα παίζεται χρόνια. Και να σας αλλάξω λίγο θέμα, να φύγουμε από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Θα σας πω στο εξής. Το πρόγραμμα υγείας που το διαφημίζουν, το ξαναδιαφημίζουν, το ξαναδιαφημίζουν, μπράβο. 2,1 δις για να ενισχυθεί η πυροσβεστική και οτιδήποτε αφορά θέματα ασφαλείας πυρόσβεσης. Από τα 2,1 δις, λοιπόν, ακούστε τι κάναν. αγοράσαν 4.000 οχήματα. Η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή έχει 4.000 οχήματα. Και έχει 1.500 οδηγούς. Δεν υπάρχει προγραμματισμός, το καταλαβαίνετε. Έχουμε οχήματα παρκαρισμένα και τα κοιτάνε. Οι άνθρωποι τα καθαρίζουν όλη μέρα, τα συντηρούν και είναι παρκαρισμένοι στους δρόμους. Λοιπόν, αυτή είναι η γελιότητα. Δεν έχουν κάποιον να σκεφτεί ότι καλά θα κάνουμε την επένδυση. Καλά θα πάρουμε αυτοκίνητα. Τι θα γίνει, παιδιά, ποιος το οδηγείς. Αυτό είναι το ένα. Και θα σας πάω στον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, οι οποίοι πεθάναν από ασφυξία, γιατί από τα 2,1 δις δεν περισσέψαν 300 ευρώ να τους αγοράσουν μία μάσκα χημική.
0: Έλατε.
1: Μία μάσκα διαφυγής να φύγουν οι άνθρωποι από τον καπνό.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, καταλάβατε ποιοι μας κυβερνούν. Μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από το πεδίο, δεν έχουν ιδέα από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένας πυροσβέστης, ένας αστυνομικός, ένας σοφρονιστικός φυλακές. Έχουμε φυλακές με υπερπληθυσμό. Έχουμε φυλακές που αντί να έχουν 24 σοφρονιστικούς, έχουν μόλις 13. Και σφυράνε αδιάφορα.
0: Μα έχουμε αστυνομικούς, έχουμε στρατιώτες, έχουμε πυροσβέστες που ακόμα και μέχρι σήμερα πάνε οι ίδιοι και αγοράζουν με δικά τους λεφτά τις στολές τους.
1: Ισχύει.
0: Με πήρε πατέρας προχθές και μου λέει: πάει το παιδί μου, παρουσιάζεται νεοσύλλεκτος και μας είπανε να αγοράσουμε στολές και τέτοια, γιατί δεν τα πάρει.
1: Έχουν κάνει και άλλα εγκλήματα. Οι στρατιώτες μας υπηρετούν στον τόπο καταγωγής τους, ώστε από το μεσημέρι και μετά να πηγαίνουν και κοιμούνται σπίτια τους για να τρώνε σπίτια.
0: Ναι. Το έχω.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, μιλάμε. Έχουν κάνει μια χώρα για τα πανηγύρια.
0: Έχω προσωπική πείρα.
1: Η Ελλάδα που ήταν μια περήφανη χώρα και έχει περήφανο λαό, πραγματικά, ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο. Εγώ βλέπω, ας πούμε, πραγματικά διαφέρομαι από άλλους. Και δεν το λέω με υπεροψία. Δεν το λέμε υπεροψία. Είμαστε έξυπνος λαός. Πώς γίνεται να πηγαίνουν και να ψηφίζουν ανθρώπους που μας έχουν καταστρέψει.
0: Έλαντε.
1: Έχουμε έναν Τσίπρα ο οποίος έκαψε 104 στο μάτι. Και έχουμε και 17 ταυτοποιητές φορούς εκεί πέρα. Έτσι. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Πήγαν 24 στη Μάντρα και αυτός ο άνθρωπος τώρα βγαίνει και ξαναζητάει από τον κόσμο να τον ψηφίσει.
0: Μα δεν ξέρω αν ακούτε από την αρχή την εκπομπή. Έπαιξε ένα ηχητικό. Όλοι γνωρίζουμε ο Κώστας Βαξεβάνης, ποιον πίστευε, ποιον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, να αποκαλύπτει το ηχητικό αυτό, να αποκαλύπτει το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το πόθεν έσχες και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, που στο τέλος πήρε απαλλαγή, έκλεισε η επιτροπή που ήταν τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα έφαγε και αγωγή από την Μαρέβα Γκαρμπόσκι ο Κώστας Βαξεβάνης και λέει επί της ουσίας. Το κακό λέει, είναι ότι τον πίστεψα στη δικαιολογία που με έδωσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν έφταιγε ο ίδιος, αλλά έφταιγε η Τασία, η Χριστοφιλοπούλου, πώς λεγόταν τότε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, σας ξαναλέω, αν δεν καταλάβει ο κόσμος ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και ότι δεν έχει σημασία το ότι σκοτώθηκαν τα 57 άτομα στα 5 στο έγκλημα αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάποιο δικό μας στο τρένο, δεν πρέπει να νοιαστούμε. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα είναι καμπανάκι. Είναι κακό καμπανάκι. Οι 24 θεμάτων που πνιγήκαν ήταν καμπανάκι. Οι 104 στο μάτι είναι καμπανάκι. Και δεν διορθώνονται οι πολιτικοί. Καταλάβατε, βλέπουν ανθρώπους να πεθαίνουν, περιουσίες να καταστρέφονται. Χθες, ας πούμε, βγάζουν τα κανάλια ανθρώπους να κλαίνε γιατί χάσαν τα σπίτια τους. Και ο πρωθυπουργός πήγε διακοπές. Μας το δείχναν να είναι διακοπές.
0: Όντως.
1: Μας το δείχναν.
0: Μα το ανακοίνωσε και ο ίδιος την Κυριακάτικη, ναι, δηλαδή, που κάνει.
1: Μπορείτε να καταλάβετε, να καίγει το σπίτι σου, γιατί για έναν πρωθυπουργό η χώρα που κυβερνά είναι το σπίτι του. Να καίγει το σπίτι σου και να πηγαίνει διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Οι πολίτες βλέπουν τα σπίτια τους καμένα και τον πρωθυπουργό να είναι διακοπές.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα θα μιλάμε για πιλότους που σκοτώνονται, για πυροσβέστες που καίγονται, για αστυνομικούς χωρίς εξοπλισμό. Έτσι, πάντα για αυτά θα μιλάμε.
0: Στην ανάρτηση που κάνατε στο προσωπικό σας προφίλ γράφετε χαρακτηριστικά «Κράτος ό,τι να είναι, ζούμε από τύχη». Αυτό είναι μια έκφραση αγανάκτησης ή πιστεύετε ότι...
1: Όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε κάτι, από τα Τέμπη και μετά, με το έγκλημα αυτό το φοβερό, γιατί το έχω ζήσει, έχω κάνει πολλούς γονείς φίλους τα λοιπά, τους έχουν όλους τους ανθρώπους, έχω δει τον πόνο τους, θα σας πω ότι πήγαινα να τους δώσω κουράγιο και μου δίνανε αυτή κουράγιο. Ναι. Μιλούσα με πατέρα κοπέλας και μου έδινε... δυο κοριτσιών τέλος πάντων, μου έδινε κουράγιο αυτός. Του καταλαβαίνετε, δεν λύγησα εγώ μπροστά του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ζούμε από τύχη. Πείτε μου τι άλλαξε από τα Τέμπη και μετά.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όλο, να μας δείξαν προχθές κάτι τρένα που θα έρθουν, λέει, υψηλών ταχυτήτων κτλ. Πού θα τρέξουν τα τρένα αυτά. στο δίκτυο αυτό.
0: Σε τι δίκτυο, έλατε.
1: Ξέρετε τι δυνάμεις θα αναπτύσσονται όταν έχει υψηλές ταχύτητες. Δεν είναι μόνο το βάρος του τρένου, το βάρος των επιβατών ή των εμπορευμάτων. Είναι και το βάρος της ταχύτητας. Η ταχύτητα αυτή όταν ασκείται σε υψηλό σημείο, η ταχύτητα πάει προς τα κάτω, πιέζει το συνδρομικό δίκτυο. Αυτό το δίκτυο είναι σαφρό.
0: Εγώ, κύριε Αγραφιώτη, βάζω το βάρος της δήλωσης του ίδιου του Πρωθυπουργού που λέει με δική μας ευθύνη θα ταξιδεύουμε με τα τρένα μέχρι το 27.
1: Είναι δυνατόν. Τι σημαίνει δική μας ευθύνη? Να βάλει το παιδί του μέσα. Τόσο ξεκάθαρα. Αν είναι δική του η ευθύνη, να βάζει τα παιδιά του μέσα και να κατεβαίνουν τα τρένα. Γιατί μπαίνουν αλλωνών παιδιά. Μπαίνουν τα παιδιά των πολιτών μέσα. Καταλάβατε?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται η μάνα να βάζει το παιδί της μέσα στο τρένο και να σκέφτεται θα φτάσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν, έχουν κάνει διόδια πανάκριβα με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει στο πιο φθηνό μέσο που είναι το τρένο. Λοιπόν, και με την ψυχή στο στόμα, τα καθίσματα, έχει βγει πόρισμα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τα καθίσματα αυτά δεν είναι πυρήμαχα.
0: Έλατε.
1: Πυράντουχα. Τέτοια καθίσματα έχουν. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Μας είπαν για το ETCS τα λοιπά, το σύστημα του αυτόματης πέντες, ότι μπαίνει σε λειτουργία, δεν λειτουργεί τίποτα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Το μόνο που βάλανε στη λειτουργία ο Κυρανάκης το πολυδιαφημίσαν, το GPS. Πανεύκολο. Όσοι έχουμε κινητά τηλέφωνα, ξέρουν μέσω του GPS που βρισκόμαστε. Αυτό κάνανε. Βάλανε μια κάρτα SIM και ξέρουν πού είναι το τρένο. Εκεί που ξέρουν τι έγινε δηλαδή.
0: Τώρα στο GPS.
1: Αν θυμηθείτε, ο σταθμάρχης στη Λάρισα το έβλεπε το τρένο. Το θυμάστε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει αν πάει το ένα απέναντι στο άλλο.
0: Ναι, δεν μπορούσε να δει αν είναι στην ίδια γραμμή.
1: Μπράβο. Αυτό το κάνει το ETCS. Με το που θα δει ότι το ένα πάει πέραν στον άλλο, πέφτει τα φρένα. Αυτόματα.
0: Ότι πατάνε στην ίδια γραμμή, σωστά.
1: Μπράβο, κατάλαβα τώρα. Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν. Τέλος. Κοιτάνε να εξαντλήσουν πολιτικό χρόνο, να παίρνουν τα χρήματά τους στο μισθό τους, να μην πατάνε στη Βουλή, γιατί βλέπετε άδεια έδρανα. Ο άλλος να πηγαίνει διακοπές με την κυρία και ο Κοσμάκης πίσω να βρει τα σπίτια του να καίγονται. Ανακοινώσαν να θα πάρει 150.000 ο καθένας, χρήματα από εδώ, κακό χαμό. Θα δούμε τι θα πάρει στο τέλος του κόσμου. Γιατί θα σας πω ότι στη Θεσσαλία ακόμα του Ντάιν δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι.
0: Ποιο, γιατί θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι που περιμένουν στο Πόρτο Γερμενό που με στόμφο λέγανε θα πάρουν 100%. Ότι...
1: Ακόμα οι ζημίες στο Πήλιο που γίνει στο δικό δίκτυο δεν έχουν αποκατασταθεί.
0: Το 2020 η Σάμος είχε ένα τεράστιο σεισμό, 7,2. Λοιπόν, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε τέτοια, σε λιώμενα, πώς τα λένε. Τι να λέμε.
1: Και δεν ντρέπονται.
0: Και δεν ντρέπονται, όχι.
1: Αν είχαν λίγο τσίπα αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να έχουν φύγει. Δεν γίνεται ο κόσμος να χάνει τα σπίτια του από τα δάνεια, δεν γίνεται ο κόσμος να μένει από τις φωτιές χωρίς σπίτι και οι πολιτικοί να μπαίνουν με ένα σπίτι ως πολιτικοί να ξεκινάνε την καριέρα τους και να έχουν 40 σήμερα. Πού τα βρήκαν?
0: Και να ακούσει τώρα την Μπακογιάννη να λέει τα σπίτια λέει ξαναφτιάχνονται.
1: Ναι, από πού τα βρήκαν? Προσέξτε πάλι την πολιτική γραμμή όμως. Η πολιτική γραμμή πάλι ποια είναι τα μηνύματα που μας περνάνε? Ασφαλιστείτε ιδιωτικά. Πάτε σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα πάλι πλήρωσε πολίτη. Καταλάβατε. Το κράτος πρώην δεν υπάρχει. Και βγαίνουν βέβαια και γνωστοί δημοσιογράφοι οι οποίοι επιμένουν ότι να το κράτος δεν μπορεί και ατομική ευθύνη. Όλα, ατομική ευθύνη του
0: πολίτη.
1: Το κράτος που είναι. Μας παίρνουν τρελούς φόρους. Οι επιχειρήσεις έχουν γονατίσει με τα ένα σωρό συστήματα που βάζουν για να κλείσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Συγχωρήστε με, αλλά είμαι τόσο εξοργισμένος και ξεφύγαμε από το κύριο θέμα που ήταν σύμπρος των ελικοπτέρων, αλλά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα κακής διακυβέρνησης. Αυτά που έλεγε ο προηγούμενος καλεσμένος σας για τα αεροδρόμια, για τους ξενοδόχους, για τις αεροδοχείς, όλα αυτά είναι κακή διακυβέρνηση. Όχι, η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων έφερε και καλά. Έφερε αύξηση του τουριστικού κύκλου, έφερε πιο ποιοτικά αεροδρόμια, γιατί δεν είχαμε, τα είχαν παρατήσει αεροδρόμια. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει κρατική επίβλεψη.
0: Θα παρακαλέσω τον ακροατή, τον Νίκο. Μου στέλνει εδώ μία φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι τώρα αυτό. Ακινητοποιήθηκε, λέει, τρένο λόγω φωτιάς και στη συνέχεια κάγει το λεωφορείο αντικατάσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί, αν έχει γίνει κάτι.
1: Αυτό που λέει ο ακροατής σας είναι ένα πιθανό συμβάν όταν κάνουμε ασκήσεις εμείς. Δηλαδή έχεις μία ζημιά και ταυτόχρονα μπορεί να έχεις και δεύτερη και τρίτη. Για να καταλάβετε, προχτές που και εγώ τον όλη η Ελλάδα, είχαμε ταυτόχρονα και δύο ναυάγια.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δύο ιστιοφόρα μέσα στο Αιγαίο.
0: Στη Σύμη το ένα, ναι. Σωστά.
1: Ναι, λοιπόν, και το άλλο δεν θυμάμαι πού, νομίζω στο Σαμοθράκη. Λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας πρέπει να παρέμβει σε αυτά. Μπορεί ταυτόχρονα να έχουν και σεισμό. Μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε και φωτιά σε νοσοκομείο και να πρέπει να εκκαινώσει ένα νοσοκομείο με 500 ασθενείς με ορούς εγχειρισμένους. Καταλάβατε. Η πολιτική προστασία δεν είναι παιχνίδι. Έχουν αλλάξει 5 υπουργούς στην πολιτική προστασία στα 7 χρόνια. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Είναι καφενείο. Αυτό είναι καφενείο. Πριν προλάβει να καθίσει την καρέκλα του, να καλέσει τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να βγάλουν σχέδια αντιμετώπισης του ενός, του αλλού κινδύνου κτλ. Πριν καταλάβει που βρίσκεται, τον διώχνουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν είναι κράτος. Καταλάβετε, όπως το λειτουργούν μέχρι σήμερα δεν είναι κράτος. Ο κράτος έχει σοβαρότητα και συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Αυτοί είναι οπορτουνιστές, έρχονται, καταπιέζουν το λαό, μας παίρνουν τους φόρους, γίνονται πλούσιοι αυτοί, πτωχεύουμε εμείς και ξαναθέλουν να μας ξανασώσουν μετά με την ψήφο που ζητάνε. Δεν έχουν τσίπα και διώνουν και ζητάνε την ψήφο μας. Το καταλαβαίνετε.
0: Και μια τελευταία κουβέντα, αφού διαβάσω δύο μηνύματα κροατών του Σάκη από Γερμανία που λέει γιατί, λέει, αποζημιώθηκε το Αρκαλοχώρι. Και ο Αθανάσης λέει, όταν κάηκε η Πάτρα πέρυσι ήρθαν στα καφενεία και έλεγαν θα σας αποζημιώσουμε όπως με τον Ντάνιελ. Από τον Ντάνιελ δεν έχει πάρει κανείς τίποτα. Όταν σηκώθηκα με τον αδερφό μου που μένει στη Λάρισα και το είπαμε, μας είπαν ότι είμαστε μεθυσμένοι. Αυτό έγινε όταν έκαναν παρέλαση οι κομματάρχες μετά τη φωτιά να μας καθησυχάσουν.
1: Μα αυτό κάνουν και αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, αν προσέξετε εδώ και 3 μήνες τουλάχιστον, όλα τα δεξιά στελέχη έχουν αποδοθεί στην περιφέρεια, σε αγώνα δρόμου, γιατί βλέπουν ότι κατακριμίζονται. Η επόμενη ελπίδα τους είναι η έκθεση, πάλι εκεί θα μοιράσει χρήματα.
0: Ναι.
1: Έδωσε τώρα λεφτά στους στρατιωτικούς. Αυτό ανακοινώθηκε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Έδωσε λεφτά στους στρατιωτικούς. Δίνει αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους. Προσπαθούν να δώσουν λεφτά παντού. Προκειμένου στην ουσία να κάνουν εξαγορώσεις συνείδησης του κόσμου.
0: Το θέμα είναι ο κόσμος να θυμάται πίσω από την κουρτίνα, όταν έρθει η στιγμή και μπει πίσω από την κουρτίνα, να θυμάται όλο αυτό που πέρασε αυτά τα χρόνια.
1: Εγώ αυτό που εισπράττω έξω καθημερινά είναι οργή. Υπάρχει οργή. Βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Έχουν τέτοια λαζονία πλέον. Γιατί ξέρουν ότι μόλις ο άλλος θα πάρει 500 που πας, αυτόματα θα το ξεχάσει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Έτσι όμως δεν υπάρχει ευημερία. Έτσι, αν δεν αρχίσει ο κόσμος να παράγει και έχουμε τον κόσμο στα επιδόματα, έξω δεν βρίσκουμε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μας. Γιατί παίρνει επίδομα άλλους. Καταλάβατε. Ένα 500 επίδομα, βγάζει ένα καφέ την ημέρα για ένα σάντουιτς και τελείωσε. Έτσι μας έχουν.
0: Το καφέ να έχει και τα τσιγάρα και τέλος.
1: Έτσι μας έχουν όμως.
0: Έτσι.
1: Δεν βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή έχουν καταστρέψει το δημόσιο, έχουν καταστρέψει τα πάντα. Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται τώρα, προσλαμβάνονται με μισό των 800 ευρώ. Και με ένσημα εύκα, όπως ιδιώτης. Τελείωσε το δημόσιο που όταν έμπαινε μέσα στο δημόσιο γιατί δεν εξασφαλιστώ.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και φεύγουν όλοι. Από την αστυνομία παρετούνται. Από το στρατό παρετούνται. Δεν μπορούν να ζήσουν ο κόσμος. Όπως δεν ζουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγραφιώτη. Να είστε καλά, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλό 15 Αύγουστο να έχετε.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Αγραφιώτης, ειδικός σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων. Πολύ σημαντικά αυτά που είπε. Πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα ο ΔΔΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου. Οι προσωρινές διακοπές επηρεάζουν συγκεκριμένα τμήματα στους Δήμους Αθηναίων, Νέου Ψυχικού, Αλίμου και Νέας Μύρνης, με τα συνεργεία να εργάζονται σταδιακά από τις 8 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Από την πλευρά της, η εταιρεία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους καταναλωτές, καθώς οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υποτάσσει για λόγους ασφαλείας. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, η οποία έκαψε συνολικά 112.000 στρέμματα μέσα σε μόλις 90 ώρες. Σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας Flame, πάνω από το 55% της καμένης έκτασης αποτεφρώθηκε κατά τη διάρκεια δύο δραματικών νυχτών λόγω των σφοδρών ανέμων, απελευθερώνοντας έτσι τεράστια ποσότητα ενέργειας που ισοδυναμεί με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Πίσω από τους αριθμούς αποτυπώνεται η απόγνωση των κατοίκων στο Πόρτο Γερμενό, όπου 118 κατοικίες κρίθηκαν μη κατοικήσιμες, με τις περιγραφές των πληγέντων να αποκαλύπτουν μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Σημαντική στροφή στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ και Κολομβίας φέρνει η ορκομοσία του Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, με το State Department να εξαγγέλει πακέτο μαμούθ ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Τραμπ αποσκοπεί στην ενίσχυση των τομέων ασφαλείας και οικονομίας στην λατινοαμερικάνικη χώρα. Ο 48χρονος νέος πρόεδρος, ο οποίος απολάμβανε την στήριξη της Ουάσιγκτον και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ξεκαθάρισε πως θα κυβερνήσει με σιδηρά πυγμή απέναντι στα καρτέλ ναρκωτικών και τους αντάρτες. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό. Οι άνεμοι θα βγουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές φτάνοντας από τους 26 έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. 8 Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Καλό κουράγιο στους οδηγούς. Στους οδηγούς που κατευθύνονται στην μεγαλύτερη ίσως έξοδο της χρονιάς. Από ό,τι βλέπουμε στο λιμάνι του Πειραιά είναι όλα κάτα κόκκινα. Από την Ε1 μέχρι την Ε7 τα πάντα είναι γεμάτα. Και φυσικά και όλοι οι δρόμοι που οδηγούν προς τον Πειραιά, βέβαια από ό,τι βλέπω κάποιοι δρόμοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και γίνεται αποσυμφόρηση. Στην Κόνονο, στην Αγίου Διονυσίου, στην αρχή της Αγίου Διονυσίου τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πολύ μεγάλο κουράγιο χρειάζονται όλοι όσοι πηγαίνουν προς την Αθηνών Κορίνθου. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Χαϊδάρι, από την Αεροπόλεως, εκεί κοντά, πού να πούμε τώρα, μετά την Μπουμπουλίνας, εκεί ξεκινάει στα Γκούντις που λένε, και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι το Σκαραμαγκά κάτω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Κουράγιο λοιπόν σε όλους τους οδηγούς. Καλές διακοπές, μην αγχώνεστε, θα περάσει και αυτό. Απολαύστε το. Δέσποινα Ταξί. Όπως στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχουν αλλάξει υπουργούς και υφυπουργούς με το κιλό, σχετικά με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Αγραφιώτη. Ο φίλος ο Στράτος, καλημέρα στα παιδιά. Καλά τα λέτε, από Εγάλαιο ο Στράτος. Καλημέρα, Στράτο. Κύριε Γαριφάλου, λέει ο Σάκης, βάλτε τραγούδι του Νότι, ντροπή σε όλους μας. Έπαιξε Νότις τώρα. Ποιος άλλος, η Βαλεντίνα. Καλημέρα στη Βαλεντίνα. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με άλλες φωτιές, με άλλα γεγονότα, να συνδεθούμε με την Κόρινθο, με την κυρία Μαργαρίτα Μιχαηλίδου. Ένας άνθρωπος που ασχολείται πάρα πολύ με τα κοινά, ένας απλός πολίτης που σχολιάζει, που κάνει κριτική σε όλα όσα συμβαίνουν, και θέλω να συζητήσουμε μαζί της όλη αυτή την υπόθεση με τις φωτιές στην Κορινθία. Θέλω να συζητήσουμε μαζί της αυτό το τραγελαφικό με την επίσκεψη του Άδωνη του Γεωργιάδη στα εγκαίνια που έκανε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, και την επόμενη μέρα έπεσε το ταβάνι και πλάκωσε τους ανθρώπους εκεί πέρα. Θέλω όλα αυτά να τα συζητήσουμε με την κυρία Μιχαηλίδου που την έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα κυρία Μιχαηλίδου.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας. Είστε επιχειρηματίας από ό,τι ξέρω στην περιοχή. Είστε ένας απλός πολίτης.
1: Ένας απλός πολίτης που ασχολείται με τα κοινά.
0: Έτσι, ναι. Και καλά κάνετε και μπράβο σας. Καλά κάνετε, γιατί όλοι έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Πολλές φορές πολλοί κάνουν κριτική από τον καναπέ, δεν διεκδικούν πράγματα και νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο αυτό.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Κάθοντας στο καναπέ να μην περιμένουμε να μας φέρουν όλα έτοιμα και στο πιατάκι μπροστά μας, να απολαύσουμε.
0: Πρέπει να αγωνιστούμε και να διεκδικούμε πράγματα. Και μ' αρέσει να βγάζω τέτοιες φωνές στην εκπομπή εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω, πέρυσι τον Ιούλιο το 25 είχατε μια φωτιά στο Φενεό της Κορινθίας. Εκεί πέρα αυτή η φωτιά επηρέασε άμεσα την προστατευόμενη περιοχή που είναι Natura 2000 εκεί στο όρο Ζήρια. Είχατε και παλιότερα το Σεπτέμβριο του 2013 μια άλλη φωτιά, μια καταστροφή στο στενό στα Ζήρια, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι βλέπω και από την αντίδραση του κόσμου εκεί κάτω, γιατί υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, υπήρχε ένα γενικευμένο σχέδιο για εγκατάσταση 21 ανεμογεννητριών στην περιοχή. Εκεί οι κάτοικοι

0: 29 είναι ενδυμικά της Πελοποννήσου και 90 είναι όλη της Ελλάδας. Επίσης και πανίδα, τσακάλια, λιπούδες, ασβούς, ευχιασβούς, κονάγια, νηφίτσες, άγρια άλογα. Τι να σας πω, είναι και προστατευόμενα είδη, όπως χρυσός αετός και πάρα πολλά, τώρα να μην επεκταθούμε. Εν τω μεταξύ υπήρχε και χρονικό της Ζήριας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Από 2010 καταθέτονται οι πρώτες επενδυτικές αιτήσεις. ΡΑΕΑ. 2013 καίγεται και καταστρέφεται ολοσχερός η περιοχή στενό στα Ζήρια.
1: Έτσι. Γενικότερα τα γεράνια όρη τα έχουν βάλει στο μάτι.
0: Το, ναι, με τη Ζήρια, ας πούμε μέχρι τώρα και όλες τις κινητοποιήσεις που κάνανε οι κάτοικοι μαζί με δήμους και μαζί με συλλόγους και...
1: Φορείς όλους αυτούς, ναι.
0: Ναι, σταματήσανε. Μέχρι στιγμής είναι όλα ήσυχα. Τώρα πιάσανε στο μάτι τα γεράνια όρη.
1: Ναι.
0: Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικός προορισμός για τουρισμό, για δραστηριότητες. Υπάρχει τεράστια πάλι χλωρίδα και πανίδα. Υπάρχουν προστατευόμενα είδη. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα χρονικό πίσω από αυτό. Το χρονικό των γερανιών, 23 Ιουλίου 2018. Ξεσπάει η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, πλήττει ανατολική πλαγιά των γερανιών,
1: ναι,
0: και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενδιαφέρον είναι ότι Δεκέμβριος 2020 καταθέτεται στη ΡΑΙΕ ο κύριος όγκος των αιτήσεων για υλικούς σταθμούς ισχύως δεκάδων μεγαβατόρων. Είναι ιδιωτικές εταιρείες, εννοείται, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: 19 Μαΐου 2021 στο Σχήμα Λουτρακίου ξεσπάει δεύτερη και η πιο καταστρεφτική πυρκαγιά. Έκαψε συνολικά περίπου 71.000 στρέμματα. Ακούστε ασύλληπτο. Εκ των οποίων τα 52.000 ήταν παρθένο πευκοδάσος και έτσι ολοκληρώθηκε η οικολογική καταστροφή του βουνού. Παράλληλα, το 2021 και 2022 καταθέτονται συμπληρωματικές αιτήσεις για έργα που αφορούν δεκάδες γιγαντές ανεμογεννήτριας ύψους 180 μέτρων. Επίσης και για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας εντός της προστατευμένης ζώνης Natura. Μέχρι τώρα είναι όλα καλά και όλα ωραία. Όμως οι κάτοικοι της Κορινθίας και Δυτικής Αττικής έχουν οργανώσει ένα μεγάλο και συντονισμένο μέτωπο αντίδρασης για να σταματήσουν αυτή την εγκατάσταση. Η κινητοποίηση αυτή ξεκίνησε δυναμικά αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021. Οι πολίτες θεωρούν απαράδεκτο να βιομηχανοποιηθεί ένα βουνό που έχει ήδη πληγεί βαριά και προστατεύεται ως περιοχή Natura. Θέλετε να σας πω δράσεις?
1: Φυσικά.
0: Δημιούργησαν πολίτες, πάντα πολίτες, δημιούργησαν επιτροπή όχι ανεμογεννήτρια στα γεράνια για να συντονίζουν τις δράσεις τους. Πραγματοποιούν μεγάλες πορείες διαμαρτυρίας όπως η πρόσφατη μαζική συγκέντρωση στον Ισθμό της Κορίνθου. Διοργανώνουν ομαδικές αναβάσεις στις κορυφές του βουνού, π.χ. στην κορυφή Κολοκύθη. Έχουν καταθέσει προσφυγές και νομικές ενστάσεις, καταφέροντας ήδη να ακυρώσουν ή να αναγκάζουν σε απόσυρση τις αιτήσεις για 58 ανεμογεννήτριες. Ανάγκαζαν τα τοπικά συμβούλια να πάρουν ξεκάθαρη θέση, οδηγώντας σε ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των Δήμων Λουτρακίου και Μηγαραίων. Εν τω μεταξύ, στα δημοτικά συμβούλια των εμπλεκόμενων περιοχών υπήρξε ένας απόλυτος ομόφωνος ξεσηκωμός και μια κοινή γραμμή άμυνας ενάντια στην εγκατάσταση των ομογεννητριών. Συγγνώμη, είμαι λίγο αγχωμένη γιατί το θέμα αυτό...
1: Όχι, να μην είστε, να μην είστε και χαίρομαι. Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Η καταγωγή σας είναι, είστε Πόντια?
0: Ακούτε την προφορά μου.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Είμαι Πόντια και είμαι πολύ περήφανη.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας κυρία Μιχαηλίδου, μπράβο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας. Το λέω και ανατριχιάζω. Μακάρι να ακούγαμε πολλές τέτοιες φωνές στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.
1: Ρωτάει ένας ακροατής, υπάρχουν οργανωμένες ομάδες περιφρούρησης από τις τοπικές κοινωνίες εκεί?
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Και εντωμεταξύ όλοι οι Δήμοι είπανε όχι. Έτσι. Υπήρχε αυτή η ιστορική συσπήρωση των Δήμων. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος των Άγιων Θεόδωρων Λουτρακίου, ναι, ο Γιώργος Γιόνιας, ήταν στα δημοτικά συμβούλια των Μηγαραίων, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Βασικά ενώθηκαν και οι Δήμοι και είναι σημαντικό.

0: οι κάτοικοι πιέζουν και την περιφέρεια και η περιφέρεια στο Συμβούλιο είπε ομόφωνα όχι στην εγκατάσταση των ανεμογεννήτριων. Εν τω μεταξύ μας λένε ότι οι υλικά πάρκα προστατεύουν το περιβάλλον.
1: Είχατε, και... μου στέρνε τώρα, είχατε εχθές μια φωτιά εκεί κοντά στο Στεφάνι Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδος. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα και από ό,τι μίλησε, μισό λεπτό να δω, η φωτιά λέει ξεκίνησε από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, λέει ένας αντιδήμαρχος εκεί της περιοχής.
0: Ναι, σωστά. Και... αυτό το πάρκο φωτοβολταϊκών εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2021. Το πάρκο έχει ισχύ 10 μεγαβατόρες. Εγένεια πραγματοποιήθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία τότε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, και το αγευμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έτσι, ήταν μεγάλη πομπή από τα αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι αντιδρούσαν πάρα πολύ, τους πήραν τα βοσκοτόπια. Τους, δεν έχουν που να βοσκούν τα ζώα τους. Και το σήμερα το γραφικό χωριό αυτό κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα άτυπο ενεργειακό κόμπο τεράστιων διαστάσεων. Γιατί αδειοδοτήθηκε ένα νέο γιγαντιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο που θα έχει ισχύ 108 μεγαβατόρες, φαντάζεστε. Αυτό να καλύψει 2.000 στρέμματα γύρω από το χωριό.
1: Θα φτάσουμε να μην έχουμε σε λίγο, αντί να βλέπουμε εκτάσεις με κυπευτικά, να βλέπουμε πάνελ φωτοβολταϊκών, δυστυχώς.
0: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ ο Δήμος Κορινθίων επισημαίνει ότι το χωριό έχει ήδη επιβαρυνθεί. Λειτουργούν στο χωριό 2 υλικά πάρκα, δηλαδή γύρω από το χωριό, με 33 ανεμογεννήτριες, φανταστείτε, το χωριό είναι μικρό, ορεινό χωριό της Κορινθίας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν κάποτε γραφικότατο. Ναι. Και σήμερα έχουμε 33 ανεμογεννήτριες και 2 μεγάλοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υπάρχουν εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Κορίνθου, ο Ανδρέας Οπούλος, ανέφερε ο ίδιος με τα δικά του λόγια, η φωτιά ξεκίνησε από την εγκατάσταση με τα φωτοβολταϊκά και εξαπλώθηκε στη βλάστηση εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και εντωμεταξύ, εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Τα χορτάρια που μας υποχρεώνουν και πολύ σωστά κάνουν να καθαρίζουμε στα οικόπεδά μας, στα σπίτια μας, δεν ξέρω.
1: Έλατε.
0: Εκεί δεν πρέπει να καθαριστούν αυτά τα χορτάρια από τους ιδιοκτήτες του πάρκου, ας πούμε.
1: Έλατε, βάλαν τον κόσμο σε τέτοιες περιπέτειες και τέτοια έξοδα να καθαρίζει τα χωράφια του, και από την άλλη οι δήμοι και οι φορείς και όσοι έχουν τέτοιες περιουσίες δεν τους πειράζει κανείς και δεν τους αγγίζει κανείς.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, κυρία Μιχαηλίδου, θέλω να πάμε λίγο σε αυτή την υπόθεση με τα εγκαίνια που έκανε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στην Κόρινθο, και την επόμενη μέρα τους ήρθε το ταβάνι στο κεφάλι. Τι ακριβώς έγινε εκεί?
0: Βασικά, κοιτάξτε, πριν ένα μήνα εγκαινιάστηκε τα νέα ΣΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ξέρουμε ότι έπεσε οροφή, έχει γίνει πανκορινθιακός δώρος. Εν τω μεταξύ η πτώση τμήματος της οροφής αποδίδεται σε 2 διαφορετικές εκδοχές. Είναι αντίθετες εκδοχές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, το περιστατικό αυτό οφείλεται σε σοβαρό κατασκευαστικό λάθος κατά της εργασίας. Καταγγέλνει ο άνθρωπος ότι ο μηχανισμός και η κουρτίνα διαχωρισμού ενός εξετιστηρίου στηρίχθηκαν απευθείας πάνω στα πάνελ της ψευδοροφής, αντί να βιντωθούν σε ένα σταθερό συμπαγές σημείο ή σε σκελετό της οροφής. Έτσι. Ως αποτέλεσμα, η οροφή δεν άντεξε το βάρος και αποχώρησε. Προκάλεσε μάλιστα και τον ελαφρύ τραυματισμό 2 εργαζομένων, μιας γιατρού και νοσηλεύτριας.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και ευγνωμονούμε το Θεό ότι δεν έπεσε στο κεφάλι κάποιο ασθενή.
1: Έτσι. Και έτσι. Η άλλη εκδοχή τι λέει?
0: Η άλλη πλευρά, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζει στεναρά ότι η ζημιά προκλήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπινη ενέργεια και λανθασμένο χειρισμό. Ακούστε
1: ότι
0: το.
1: Ότι πιάστηκε, λέει, το ρούχο, το ρούχο μιας εργαζόμενης κάπου και έριξε την οροφή. Κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Όχι, για ρούχο έκανα ανάρτηση ότι τράβηξαν την κουρτίνα.
1: Α, ναι, μια κουρτίνα, έχετε δίκιο. Εγώ έκανα λάθος.
0: Έκανα μάλιστα την ανάρτηση ότι οι υπάλληλοι φταίνουν γιατί τράβηξαν η υπερβολική δύναμη την κουρτίνα.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Επειδή είχε μαγώσει.
1: Για
0: με
1: γέλια.
0: Αποτέλεσμα
1: για
0: να ξυλώσουν οι ίδιοι την συντροφή. Έτσι. Και το ωραίο ότι η έκτη περιφέρεια οικονομικής, η έκτη είπε, υιοθετεί πλήρης την εκδοχή του Υπουργού.
1: Τι θα κάνει τώρα, τι καταλαβαίνετε εσείς, θα κάνει διαφορετικά κάτι?
0: Μεταξύ νοσοκομείο υπάρχει τρομερή υποστελέχωση. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, νοσολευτών, γιατρών. ΕΚΑΦ υπολειτουργεί, ΕΚΑΦ στεγάζεται σε αθλειωτάτες συνθήκες. Δεν έχουν άνθρωποι χώρο να ακουμπήσουν, ενώ είναι βάρδιες και άνθος και ευθύνη για ζωές των ανθρώπων. Έχουν μόνο 2 αυτοκίνητα αναβάρδια για όλον τον νομό. Έτσι. Ενώ πρέπει να έχουν σύμφωνα με βάση το σταθερό πληθυσμό και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κάλυψης, πρέπει να υπάρχει ένα όχημα ασθενοφόρου ανά 30.000 κατοίκους.
1: Μα έτσι. Υπάρχει και δηλαδή, μεγάλο πρόβλημα με ελλείψεις σε μηχανήματα και υποστελέχωση του νοσοκομείου.
0: Η υποστελέχωση είναι, πρέπει να υπάρχουν 4 πλήρης τελεγχωμένα ασθενοφόρα αναβάρδια, ενώ έχουμε 2. Πρέπει να υπάρχουν 66 διασώστες, ενώ τώρα έχουμε 20. Πριν χρόνια βέβαια είχαμε 40. Αν όμως να υπολογίζουμε όλο το όγκο τουρισμού που έρχεται στην Κορινθία,
1: βέβαια.
0: Αν υπολογίζουμε δρόμους, δηλαδή οδικό δίκτυο και γεωγραφική έκταση, πρέπει να υπάρχουν ασθενοφόρα για να μην χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Πρέπει να υπάρχουν πληρώματα των ασθενοφόρων για να μην πεθαίνει ο κόσμος. Όπως πρόσφατα ένα μήνα, ένας 55χρονος άνθρωπος πέθανε στον δρόμο του Ξυλοκάστρου γιατί περιμένανε 2 ώρες το ασθενοφόρο.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί καλύπτει και η Κόρινθος, καλύπτει ένα τεράστιο κομμάτι. Δεν είναι μικρό το κομμάτι που καλύπτεται εκεί πέρα από το νοσοκομείο. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι. Και φανταστείτε τώρα ότι με έναν πληθυσμό που τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί και να δεκαπλασιάζεται.
0: Ναι, η Κόρινθος ας πούμε έχει μόνιμα 30.000 νομίζω κατοίκους.
1: Ναι, ξεπερνάει τις 100 το καλοκαίρι. Ξεπερνάει τις
0: 100.000. 300.000. 30 είπα. Συγγνώμη. 300.000 κατοίκους.
1: Άρα, ναι, άρα φανταστείτε το καλοκαίρι τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας προορισμός που είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Βεβαίως.
1: Και με την κρίση ο κόσμος δεν επιλέγει πολλές φορές τα νησιά λόγω το ότι υπάρχει μεγάλη οικονομική δυσπραγία και επιλέγει κοντινούς προορισμούς και ένας από αυτούς είναι και η Κόρινθος και τα γύρω μέρη.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε και παραλίες καταπληκτικές, έχουμε και δωρεάν ξαπλώστρες, μόνο με ένα καφεδάκι μπορείς να βγάλεις όλη τη μέρα σου, έτσι. Έχουμε πολύ καλές ταβέρνες, έχουμε απ' όλα εμείς στην Κορινθία, δεν έχουμε όμως κυβέρνηση να μας προστατεύσει, να κοιτάξει τα γεράνια όρη, τα ζήρια και δεν ξέρω εγώ άλλο τι, γιατί η Κορινθία είναι πάμπλουτη και στη φύση και στη πανίδα και στους ανθρώπους, έτσι, φιλόξενοι. Τι να σας πω, είναι ένα μεγάλο κρίμα.
1: Έχει
0: κρίνη.
1: Πάρα πολλές εναλλακτικές μορφές τουρισμού η Κορινθία.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολλές. Δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
0: κουβέντα.
1: Μπορούσαμε
0: να πούμε και άλλα για τα γεράνια όρη και όχι μόνο, αφού καταλαβαίνω ότι μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε.
1: Ζητώ συγγνώμη, σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε μαζί, γιατί έχουμε πολλά να αναδείξουμε και από την περιοχή. Να είστε καλά. Επειδή θέλω να ακουστεί, να σας πω την αλήθεια, ο επόμενος καλεσμένος μας, για να το ακούσουν και οι ακροατές, να τα ακούσετε κι εσείς, είναι ο κύριος Γιάννης Γκιώκας, είναι ο πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου του Πόρτο Γερμενό, μια περιοχή που σχεδόν εξαφανίστηκε από το χάρτη με όλες αυτές τις φωτιές και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του την επόμενη μέρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάσανε σπίτια, χάσανε επιχειρήσεις, χάσανε τα πάντα. Και θέλουμε να αποτυπώσουμε μέσα από αυτή τη συχνότητα την αγωνία και την επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή Παναγιά να έχετε.
0: Αμήν.
1: Να είστε καλά, κυρία Μιχαηλίδου.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Μιχαηλίδου. Τώρα, πριν συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Γιώκα, είχα μια επικοινωνία προχθές μαζί του και μάλιστα μου είπε, ξαφνιάστηκα να σας πω την αλήθεια, ότι είναι και από τους ακροατές της εκπομπής και του σταθμού, του Μάχη FM, τον ακούει ανελιπώς. Μας εξέπληξε ευχάριστα. Λοιπόν, τον άνθρωπο αυτόν τον είδαμε σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα να παίζει πρώτη είδηση, αλλά για κακό λόγο. Λοιπόν, βρήκαμε ένα ηχητικό από το Βήμα, από την εφημερίδα το Βήμα, που αποτυπώνει όλη αυτή την καταστροφή και θέλω να τα ακούσετε προσεκτικά και τελειώνοντας αυτό το ηχητικό να συνδεθούμε μαζί του και να συζητήσουμε, όπως είπα, την επόμενη μέρα μαζί του. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ηχητικό και επιστρέφουμε με τον κύριο Γκιώκα.

0: φωτιά στο Πόρτο Γερμανό ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Για 4 ημέρες οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον οικισμό. Έψαχναν να δουν τα σπίτια τους μέσα από τα τηλεοπτικά δελτία.
1: Φωτιά ξεκίνησε την Παρασκευή. Έκαψε το Πόρτο Γερμανό Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω. Να δω τι έχει γίνει στο σπίτι, στα γύρω σπίτια. Έχω μάθει ότι το σπίτι δεν έχει καεί ευτυχώς, μου έχουν στείλει φωτογραφίες. Αλλά πρέπει να πάω να μαζέψω και πράγματα που είχε η μητέρα μου εκεί, η οποία έφυγε. Μεγάλο άγχος. Έχω δει φωτογραφίες, έχω δει βίντεο που ανεβάζουν πολύ. Αλλά γενικά από τη φωτογραφία και από το βίντεο δεν αναγνωρίζω την περιοχή. Νομίζω ότι είναι κάτι, κάποια άλλη περιοχή, δεν μου θυμίζει κάτι από αυτά που έχω ζήσει.
0: Το Βήμα βρέθηκε στο πρώτο κύμα των κατοίκων την 3η 4 Αυγούστου σε μια μακρά πομπή αυτοκινήτων που επέστρεφε μετά την καταστροφή.
1: Βλέπεις εδώ σιγά σιγά κατεβαίνουν και άλλοι, γιατί δεν ήξερε ο κόσμος πότε είναι ανοιχτός ο δρόμος, πότε θα είναι έτοιμοι να πάνε στα σπίτια τους. Πολλοί από αυτοί εδώ μπορεί να μην ξέρουν καν τι έχει με τα σπίτια τους, γιατί ρωτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν ξέρει κάποιος την οδό τάδε, τι έχει συμβεί στο σπίτι. Μπορεί να μην έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο εδώ όπως εμείς και να μην ξέρουν καν τι έχει συμβεί για να πηγαίνουν για πρώτη φορά. Και τα δίνουν 10 αυτοκίνητα.

0: Ο Νικήτας Μόσχος δεν έφυγε ούτε στιγμή από το Πόρτο Γερμανό. Έσβηνε τις φωτιές σε γύρω σπίτια και κατέγραφε με το κινητό όσα συνέβαιναν, στέλνοντας τα βίντεο στον αδερφό του, ο οποίος τα δημοσίευε στη σελίδα του οικισμού.
1: Είχε πάρει όλο το ξύλινο τραπεζάκι αυτό, είχαν λιώσει οι γλάστρες, αυτός είναι καινούργιες γλάστρες, τις έφτιαξα σήμερα. Εδώ βλέπετε αυτό που έχει λιώσει η γλάστρα που δεν το έχω μετακομίσει ακόμα. Ήταν τρεις γλάστρες εδώ λιωμένες, είχε πάνω κάτω κούτσουρα και είχε πιάσει όλο αυτό φωτιά.

0: βάλουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν εδώ στο πίσω δάσος. Α, κοιτάξτε, εδώ πραγματικά έχει μείνει ακόμα. Εκτός ότι ήταν όλο καμένο εδώ και είχε φλόγες γενικώς και όσο ό,τι που δεν έφταναν τα λάστιχα, κουβάλισα 80 με 100 κουβάδες για να μπορώ να σβήσω όλες τις μικροαιστείες, να μην ανέβει η φωτιά πάνω στις φούντες.
1: Έως και σήμερα συνεχίζονται οι καταγραφές των ζημιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κατοίκων και του εξοραϊστικού συλλόγου, περισσότερες από 250 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, από μικρές φθορές έως ολοσχερή καταστροφή.
0: Μόλις κατέβηκε η φωτιά. Στο ξεκίνημα. Αυτό το σπίτι πήρε 3 ώρες μετά τη φωτιά. Το τσάκ δεν πρόλαβε να πάρει εδώ.
2: Πιάνουν το σπίτι εδώ.
3: Του Δημητρή.
2: Όχι.
0: Του Δημητρή και της Ελενίτσας.
2: Έλα.
0: Εδώ με φώναζε ο γείτονας που ήταν μέσα καμιά δεκαριά φορές για να σβήνω τις μικροαιστείες, γιατί από κάτω έχει το δάσος και ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση και μου λέει ότι σως, μου λέει, γιατί έπιασε φωτιά και το διπλανό σπίτι που πιάσε 4 ώρες μετά τη φωτιά. Και εδώ ακριβώς από κάτω έχει ένα τεπόσιτο με πετρέλαιο. Και μου λέει, ρίξε, μου λέει, ένα λάστιχο πάνω και άστο να τρέχει.
1: Μετά την οριστική εκένωση, στον οικισμό έμειναν 6 άνθρωποι. Με το παλιό αγροτικό του εξοραϊστικού συλλόγου, μια αυτοσχέδια πυροσβεστική μονάδα με δεξαμενή νερού και αντλία, που οι κάτοικοι αποκαλούν περιπληκτικά χρειά, γύριζαν όλη τη νύχτα από δρόμο σε δρόμο. Γέμιζαν νερό από τις υδροφόρες που είχαν απομείνει και επέστρεφαν ξανά στις αναζωπηρώσεις.
4: Ονομάζομαι Λούκας Γιάννης, είμαι επαγγελματίας εδώ στην περιοχή, δραστηριοποιούμε στην εστίαση. Είμαι υπεύθυνος του καταστήματος του Ασπρόπλου Γερμανού και είμαι και πρόεδρος στο εξοριστικό σύλλογο και στον Ευρωστέμα.
1: Ο Γιάννης δεν έφυγε ούτε μια ώρα από το μέτωπο της φωτιάς και κάνει μια σοβαρή καταγγελία που θα πρέπει να εξεταστεί τις επόμενες ημέρες.
4: Δόθηκε η κοινωνική εκένωση του Πόρτου Γερμανού. Και αντί να φύγουν πρώτα οι πολίτες που είχαν απομείνει, έφυγε πρώτα η πυροσβεστική. Ο κόσμος σταμάταγε και παρακάλεγε τους πυροσβέστες να ρίξουν λίγο νερό στις αυλές για να σώσουν τα σπίτια. Και αυτούς τους λέγανε, φύγετε για να σωθούμε. Ελάτε μαζί να σπάρουμε εντολή να φύγουμε.
0: Αυτό που μας πάνε, να τα πω ξανά, δεν τα έχουμε. Μέχρι 150 τετραγωνικά αποζημιούνται 100%.
5: Ωραία.
0: Βγάζεις, πας στην πολεοδομία, βγάζεις άδεια. Κατεδάφισης.
4: Άτομο παλέψαμε και καταφέραμε και σώσαμε κάποια σπίτια. Λυπούμαστε και τρεπόμαστε που δεν καταφέραμε περισσότερα. Δυστυχώς δεν είχαμε δυνάμεις. Εγώ προσωπικά στις 5 ώρα 5.30 ζήτησα ένα-δύο άτομα, τουλάχιστον ένα-δύο άτομα, να έρθουν να μας βοηθήσουν να προλάβουμε ό,τι καταστάσεις μπορούσαμε να προλάβουμε. Η απάντηση τους ήταν ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε γιατί έχει φωτιά στο Πόρτο Γερμανό. Καθόντουσαν από ψηλά από τη θέα και παρακολουθούσαν το Πόρτο Γερμανό να καίγεται. Την επόμενη μέρα το πρωί ζητήσαμε πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες μας είπαν ότι λόγω της φωτιάς που υπήρχε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, είχαν πάει εκεί και δεν είχαν πυροσβεστικές δυνάμεις να μας στείλουν έξτρα. Ό,τι είχαμε σχεδιάσει στις 12 του μηνός δεν λειτουργήσε τίποτα. Δεν κάνανε τίποτα. Ποιος έδωσε εντολή να εκενωθεί η περιοχή και να φύγουν πρώτα με τους πυροσβέστες και όχι οι πολίτες? Ποιος παρέμεινε υπεύθυνος από αστυνομία, από πυροσβεστική, από υπουργεία, από οτιδήποτε, στο πλωτό που ήταν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου με τον κόσμο? Δεν ήταν κανένα, ήταν μόνοι τους οι πολίτες. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση Μείναμε νηστικοί 5 μέρες.
3: Χθες το βράδυ πάει για αποζημίωση 100% λόγω επιλογών. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Για όλους.
1: Η συζήτηση στο Πόρτο Γερμενό έχει πλέον μετατοπιστεί. Δεν αφορά μόνο όσα χάθηκαν, αλλά και όσα οι κάτοικοι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Για χρόνια προσανατολίζονταν από ένα πεύκο, ένα βράχο, μια πλαγιά. Πολλά από αυτά τα σημεία αναφοράς δεν υπάρχουν πια. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ξαναγνωρίσουν τον τόπο τους.
5: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το ηχητικό, ένα αφιέρωμα στο τι αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενό, μια απίστευτα όμορφη περιοχή που δεν έχει πια την εικόνα που είχε πριν από λίγες μέρες. Έχουμε κοντά μας στη γραμμή τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, είναι ο πρόεδρος του Εξεροαστικού Συλλόγου του Πόρτο Γερμενό και είναι και επιχειρηματίας εκεί στην περιοχή. Κύριε Γκιώκα, καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα. Είστε ο άνθρωπος που καταγγείλατε όσον αφορά την ιστορία με την κένωση μετά το 112, το ότι φύγανε τα πυροσβεστικά πρώτα και μετά οι κάτοικοι.
6: Σωστά. Είναι ακριβώς μια περιήγηση το τι συνέβη την Παρασκευή το βράδυ στις 2 η ώρα.
5: Μάλιστα.
6: Τα οποία υπάρχουν και σε βιντεάκια, όποιος θέλει να μπει στη σελίδα του Εξεροαστικού Συλλόγου, που φαίνονται τα βιντεάκια με όλα αυτά που περιγράφουμε και τραβηγμένα όχι από εμάς, από μια ιστοσελίδα που την αποδέχονται όλοι, μια που έχει να κάνει με τον καιρό, τέλος πάντων.
5: Μάλιστα. Τώρα εδώ προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα. Οι αναφορές αυτές οι δικές σας παίρνουν και τη μορφή καταγγελίας. Έχει υπάρξει αντίδραση από κάποια εισαγγελική αρχή για αυτά που καταγγέλλεται?
6: Κοιτάξτε να σας πω. Εμείς αυτή τη στιγμή μαζεύουμε τα κομμάτια μας.
5: Σίγουρα.
6: Σίγουρα θα όλα θα τα ψάξουμε και όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε θα τις κάνουμε μετά από 1-2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλιμάκια που έρχονται και καταπατούν τις ζημίες μας.
5: Και από ό,τι βλέπω σχεδόν τα μισά σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα,
6: Τα μισά κόκκινα και τα άλλα 2/3, μην πω και τα υπόλοιπα, κίτρινα βαριάς μορφής.
5: Μάλιστα.
6: Εδώ υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό.
5: Μάλιστα.
6: Από άκρη σε άκρη. Ήταν μια πυρηνική κόλαση.
5: Και δεν είναι και μια περιοχή που είναι αμιγώς από παραθεριστές. Είναι και μια περιοχή που έχει μόνιμους κατοίκους. Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι εκεί?
6: Οι παραθεριστές είναι αυτοί οι λιώμενοι που έρχονται για να κάνουν τον μπάνιο και να φύγουν. Είναι το 20% περίπου του πληθυσμού του Πόρτου Γερμενού.
5: Ναι. Άρα το 80% είναι μόνιμοι κάτοικοι.
6: Έχουν σπίτια που έρχονται είτε για να μείνουν 3-4 μέρες, είτε για να μένουν μόνιμοι. Ξέρετε, εμείς έχουμε το καλό να είμαστε κοντά στην Αθήνα, κοντά και μακριά. Σε 60 χιλιόμετρα, ας πούμε, είσαι μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Μπράβο.
6: Οπότε πολλοί μένανε 3-4 μέρες την εβδομάδα, πηγαίναν 2 μέρες στην Αθήνα να κάνουν τις υποχρεώσεις τους και ξαναγυρίζανε.
5: Ειδικά μετά την κρίση, και πολλοί επιλέγανε να μένουν εκεί και να δουλεύουν στην Αθήνα.
6: Σωστά. Πολλοί το κάνουν και εγώ το κάνω αυτό καθημερινώς, πηγαίνω έρχομαι Αθήνα.
5: Μάλιστα.
6: Δεν λειτουργήσαν σωστά τα πράγματα, όλα πήγανε λάθος.
5: Και υπάρχουν και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές.
6: Τεράστιες. Όχι υλικές ζημιές. Το τονίζω αυτό. Με προσωπική αυτοθυσία τις σώσαμε τις επιχειρήσεις.
5: Ίσως και επειδή οι περισσότερες ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα. Και...
6: Όχι, μείναμε απλά και προστατεύσαμε τις επιχειρήσεις. Δεν υπήρχε, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρχε άνοιξη να κοντά στη θάλασσα, μακριά στη θάλασσα. Έχουν καεί σπίτια που ήταν δίπλα στη θάλασσα.
5: Δίπλα στο κύμα,
6: Η μανία της φωτιάς πήγαινε παντού.
5: Δηλαδή εκεί ζήσατε εικόνες σαν το μάτι?
6: Δεν ξέρω τι έχουν ζήσει οι άνθρωποι στο μάτι. Εμείς δεν εγκλωβιστήκαμε.
5: Όσο μπορούμε να τα αντιλαμβανόμαστε.
6: Είχαμε κάνει την πρόληψη, αλλά σας λέω ότι οι φωτιές ξεπερνούσαν τα 50 μέτρα. Βλέπεις πολλά αυτοκίνητα που έχουν καεί και έχει λιώσει το αλουμίνιο, είτε είναι πινακίδα είτε οι ζάντες, και έχει τρέξει κάτω σαν νεράκι το αλουμίνιο.
5: Τόσο πολύ,
6: Βέβαια, είναι τρομακτικές οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν. Απλά το θέμα είναι ότι δεν λειτουργήσε η οργάνωση σωστά για να σωθεί ο οικισμός.
5: Δηλαδή
6: από παντού καταστράφηκαν όλες οι κολόνες ΔΕΗ. Δεν υπάρχει ίδρυυση σε όλο το κομμάτι του Πόρτου Γερμανού. Έρχεται για 2-3 ώρες στο νερό και το κόβουν γιατί έχει πολλές διαρροές. Έχουν τρυπήσει, έχουν λιώσει σωλήνες. Είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο.
5: Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ρεύμα.
6: Ρεύμα υπάρχει όχι σε όλο τον οικισμό.
5: Ναι.
6: Υπάρχει κατά το 70%-80% γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα σπίτια που έχουν καεί και πρέπει οι άνθρωποι να κόψουν από εκεί τα ρεύματα. Τις καλωδιώσεις ας πούμε,
5: ναι,
6: ώστε να δώσουν και στους υπόλοιπους. Είναι το μόνο που είδε ΔΕΗ που λειτουργήσε σωστά. Έφεραν οι άνθρωποι, εργάζονται από το πρωί, από 7 η ώρα μέχρι 2 η ώρα το βράδυ, 700-800 άτομα πρέπει να είναι εδώ πέρα.
5: Τόσο
6: είναι
5: πολύ.
6: Από όλη την Ελλάδα, ναι. Από ό,τι ξέρω είναι από Μεγαλόπολη, είναι από Λάρισα συνεργεία. Έχουν φέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν γινόταν να μην φέρουν.
5: Ναι.
6: Είναι οι κολόνες, έχουν καεί όλος καιρός οι περισσότερες.
5: Δεν έχει μείνει τίποτα.
6: Δεν έχει μείνει τίποτα. Η φωτιά έκαιγε μέχρι που έζησε μόνο της. Δεν την έζησε κάποιος η φωτιά για να πεις ότι έγινε μια πρόληψη. Η φωτιά έζησε όταν έζησε μόνο της.
5: Έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο, κύριε Γιώκα?
6: Επειδή είμαι και, να το πω σε εισαγωγικά εθελοντής, όχι σε κάποια ομάδα, αλλά πάντα πηγαίνουμε και βοηθάμε σε φωτιές. Έχω δει πολλές φωτιές. Επειδή με τη δεύτερη μου δουλειά γυρίζω όλη την Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Και θα σας πω και κάτι. Να με βοηθήσετε κι εσείς βασικά, άμα με την εμπειρία σας, είτε τη δημοσιογραφική, είτε την προσωπική,
5: ναι,
6: έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να περνάει φωτιά από όλο τον οικισμό. Συνήθως η φωτιά παίρνει ένα κομμάτι βόρεια, νότια, κεντρικά. Ένα κομμάτι. Το να περάσει από τη μία άκρη και να βγει από την άλλη.
5: Δηλαδή θέλετε να πείτε, ήταν ένα ενιαίο μέτωπο.
6: Ένα μέτωπο, ναι, σωστά.
5: Σαν να πλωνόταν ένα χαλί και τα κατέστρεφε όλα ό,τι έβρισκε μπροστά.
6: Σωστά.
5: Μάλιστα.
6: Και όχι ένα μέρος του οικισμού. Η φωτιά ξεκίνησε από τη μεριά της Βιωτίας, του Αγίου Βασιλείου.
5: Σωστά.
6: Και ήρθε σιγά και πέρασε από τη μεριά που πάει για Ψάθα, Αλεποχώρη, Μέγαρα. Διήσχισε δηλαδή όλο τον οικισμό.
5: Απίστευτο. Εσείς έχετε και μόνιμη κατοικία εκεί πέρα από την επιχείρηση?
6: Μόνιμος.
5: Ολοσχερή καταστροφή στην κατοικία σας?
6: Όχι, εγώ ευτυχώς ήμουν από τους τυχερούς που την πρόλαβα στον τοίχο. Η φωτιά έχει μαυρίσει ο τοίχος, τίποτα δεν έχω πάθει εγώ στην ουσία.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Και η επιχείρηση?
6: Είναι η επιχείρηση, όχι, τη σώσαμε με πολύ μεγάλη αυτοθυσία. Έχουμε και μια κάμερα στο μαγαζί που δίνει το Πόρτο Γερμανό, ας πούμε.
5: Ναι.
6: Δίνει το Πόρτο Γερμανό και φαίνεται με την αυτοθυσία που κάναμε με μάνικες του νερού, έτσι ώστε να μην καεί, ας πούμε. Παιδιά, όποιος έμεινε πίσω στο σπίτι του, τόσωσε. Η φωτιά...
5: Άρα εδώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Γιώκα, ότι ένα οργανωμένο σχέδιο προϋποθέτει κάποια πράγματα. Ότι όταν βγάζεις 112 σημαίνει ότι θες να σώσεις ανθρώπινες ζωές, αλλά έχεις εξασφαλίσει ότι μένουν πίσω κάποιοι όταν ο άλλος εγκαταλείπει το σπίτι του για να σώσει τη ζωή του, ότι κάποιος θα αγωνιστεί για να κάνει προσπάθεια να σώσει ό,τι σώζεται. Εδώ καταγγέλλοντας και λέγοντας ότι φύγανε πρώτα οι πυροσβεστικοί και κάποιοι αρνήθηκαν να δεχτούν το 112 και μείνανε πίσω, στην ουσία αυτοί σώσανε και τα σπίτια τους.
6: Ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς όπως το λέτε, και αυτό σας λέω και πάλι, αποτυπώνεται σε πολλά βίντεο που έχουν γίνει από διάφορες οργανώσεις, από διάφορους πολίτες.
5: Να σας διακόψω για λίγο, για μισό λεπτό, να πω έχουμε, ναι, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κομουνδούρου και Σατοβριάνδου, υπάρχει ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτίριο, σε κατοικία. Έχουν σπεύσει αυτή τη στιγμή ισχυρές δυνάμεις, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου αν χρειαστεί να απεγκλωβίσει κόσμο από εκεί. Κλείνουμε την παρένθεση, θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, πέρα από όλες αυτές τις καταστροφές, οι επιχειρήσεις Είχαν και κάποια προϊόντα, κάποια αυτά που και αυτά λόγω του ότι είναι αναλώσιμα, λόγω του ότι έχουν ημερομηνία λήξης, και αυτά θα πεταχτούν, φαντάζομαι.
6: Πεταχτήκανε. Αυτά θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δευτερογενή προϊόντα.
5: Και δεν υπάρχει αποζημίωση για αυτά.
6: Δεν υπάρχει αποζημίωση. Και να θέλανε δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί είχαν νομίζω την καλή διάθεση, γιατί παιδιά, εμείς καταστραφήκαμε. Δηλαδή, εμένα το προσωπικά το κατάστημά μου ήταν περίπου στα 7.500 ευρώ. Ήταν οι προμήθειες, ξέρετε, εμείς εδώ η Δυτική Αττική είναι λίγο υποβαθμισμένη, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία τέτοια πράγματα. Οπότε το φουλ της σεζόν μας είναι 1η με 22 Αυγούστου.
5: Ναι, γιατί μπήκατε στον Αύγουστο και είχατε φροντίσει να προμηθευτείτε.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν και μαγαζιά όπως το σούπερ μάρκετ που κοντεύει τα 30 χιλιάρικα τα προϊόντα. Αυτά όλα εμείς βέβαια τα έχουμε βγάλει φωτογραφία. Τα έχουμε, όπως μας είπαν κάποιοι, ας πούμε, έχουμε βάλει και ημερομηνίες λήξης. Να μπορούν να σχηματίσουμε τα τιμολόγια που έχουμε κόψει. Μας είπε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρύκος, ότι θα κοιτάξει προσωπικά το θέμα, θα κοιτάξει να μας βοηθήσει με διάφορους χορηγούς, με διάφορες επιχειρηματίες που θα μπορέσει να βρει κάποια χρήματα, έτσι ώστε να πάρουμε ένα μέρος των χρημάτων πίσω.
5: Άρα μπορούμε να κάνουμε και εδώ μέσα από την εκπομπή μια έκκληση σε κάποιους ανθρώπους ευαισθητοποιημένους, κάποιες εταιρείες μεγάλες, κάποιους επιχειρηματίες, ότι αν θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να απευθυνθούν στο εξοραϊστικό σύλλογο και εσείς από τη δική σας μεριά να τους ενημερώσετε τι ανάγκες υπάρχουν, ούτως ώστε ό,τι είναι να σωθεί, ας πούμε.
6: Ακριβώς. Θέλουμε τη βοήθεια όλων. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος λειτουργούμε καθόλου ανώμημα, κάνουμε υποθενέσεις, έχουμε αφημί. Και θέλουμε τη βοήθεια όλων. Και δεν χρειάζεται να μας δώσουν χρήματα. Ας αναλάβουν, δηλαδή, να σου πούμε ότι τι μπορείτε να αναλάβετε. Μπορείτε να αναλάβετε την παιδική χαρά που δεν υπάρχει, τίποτα έχει ισοπεδωθεί. Γιατί ξέρετε, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη.
5: Βέβαια.
6: Εδώ είναι ένα κρανίο τόπο. Τώρα είμαι ακριβώς έξω από το σύλλογο και μπορώ να πω. Να δώσω και ένα συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, γιατί πραγματικά όλες αυτές τις μέρες φυλάει τον τόπο.
5: Για τυχόν πλιάτσικο, ε!
6: Σωστά. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Οι άνθρωποι είναι εδώ, μέσα στον ήλιο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και βοηθάνε την κατάσταση. Εδώ είναι καμένα τα πάντα. Είναι κρανίου τόπο. Δηλαδή θέλουμε τη βοήθειά τους, γιατί ξέρετε τι. Το κράτος αργεί, ούτως ή αλλιώς.
5: Να το, υπάρχει ανταπόκριση, κύριε Γκιώκα. Ήδη όση ώρα συζητάμε, λέμε αυτό τώρα, μου λένε κάποιο τηλέφωνο του συλλόγου. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο.
6: Υπάρχει και στις σελίδες υπάρχει του συλλόγου. Και θα το αφήσουμε και σε εσάς. Και σας λέω και πάλι, δεν είμαστε του χρήματος, δεν θέλουμε χρήματα. Ας τους πούμε τι μπορούν να αναλάβουν. Δηλαδή, να μας έξουν αυτό το πράγμα. Να βοηθήσουν την κατάσταση για να επανέλθουμε κατά το 20%. Αυτό τώρα είναι κρανίου τόπου αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα.
5: Το φαντάζομαι.
6: Δεν υπάρχει τίποτα. Φανταστείτε, ούτε κάδους για τα σκουπίδια δεν έχουμε.
5: Άρα θα μπορούσε να ήταν σε είδος, σε οτιδήποτε.
6: Ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητα να πάρουμε χρήματα. Δεν είναι απαραίτητα να πάρουμε χρήματα. Και σε είδος.
5: Ότι
6: μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο για να πάει μπροστά. Θα δείτε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε όλο το Πόρτο Κεντρικό να έχει 10 κάδους σκουπιδιών που τους φέρανε τώρα, έτσι.
5: Ναι.
6: Για να σας δώσω το μέγεθος της καταστροφής.
5: Ναι.
6: Όπου έχει δεν έχει μείνει τίποτα στον τόπο.
5: Άρα και κάποιοι όμοροι δήμοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν με κάδους, παράδειγμα, με οτιδήποτε, με ένα όργανο μιας παιδικής χαράς, κάτι δηλαδή.
6: Οτιδήποτε, ναι. Παιδιά, δηλαδή σε εμάς τι να σας πω, ας πούμε και η καρτοπετσέτα σε εμάς τώρα αυτή τη στιγμή μετράει. Και δεν είναι, σας λέω και πάλι, δεν χρειάζεται να πει κάποιος ότι δεν έχω λεφτά να προσφέρω, δεν έχω πολλά λεφτά. Ό,τι ασήμαντο για κάποιον άλλον, για εμάς εδώ είναι κάτι σημαντικό, γιατί εδώ ξεκινάμε από το μηδέν.
5: Θυμάστε το τηλέφωνο του συλλόγου, γιατί προσπαθώ να το βρω εδώ από τη σελίδα και δεν το βλέπω κάπου.
6: Ναι, μπορώ να σας το πω, γύρω στον αέρα, 6945.
5: Μισό λεπτό, σιγά σιγά, για να όσοι θέλουν να το σημειώσουν. 6945, ναι.
6: 47.
5: 6945, 47.
6: 49.
5: 49, ναι.
6: 82.
5: Ωραία, άλλη μια φορά, 6945, 47 49 82. 82. Είναι το τηλέφωνο του εξοραϊστικού συλλόγου Πόρτο Γερμενό. Δεν ζητάμε χρήματα, ζητάμε υλική βοήθεια σε οτιδήποτε θα μπορούσε να αναστηλώσει τον οικισμό.
6: Ό,τι μπορεί να προσφέρει ακόμα. Ακόμα και να σας πω, έχουμε ένα όχημα που το έχουμε μετατρέψει σε πυροσβεστικό, που αυτό έκανε και την περισσότερη δουλειά εδώ στην περιοχή. Ένα Ford Transit του 1982, το οποίο το έχουμε μετατρέψει σε πυροσβεστικό όχημα. Ακόμα και εκεί κάποιος που ασχολείται με κάποιο συνεργείο, γιατί το διαλύσαμε. 5 μέρες δούλευε,
5: το
6: μόνο που δούλευε.
5: Το φαντάζομαι.
6: Ένα σέρβις, δηλαδή φανταστείτε ότι και τα πετρέλαια, ας πούμε, τα πληρώνουμε εμείς.
5: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Ό,τι μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, σας λέω και πάλι, για μας είναι ιστοπεδωμένο. Δηλαδή, αν δείτε φωτογραφίες από την περιοχή, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει
5: τα
6: ζωή.
5: Βλέπω, τα έχω δει. Είναι μαυρίλα, μαυρίλα. Δεν βλέπεις κάτι άλλο.
6: Ναι. Και όπως επειδή το 80% των σπιτιών έχουν πρόβλημα και είναι σχεδόν μη κατοικήσιμα, αλλά τώρα να σας πω κάτι. Εάν σε ένα σπίτι δεν είναι 100% καμένο, αλλά έχει καεί το πνοδομάτιο ή έχει αρπάξει η οροφή. Για τα περισσότερα σπίτια πλέον είναι με πάνελ.
5: Ναι.
6: Δεν μπορεί να κατοικήσει εκεί.
5: Όχι, θέλει ολική ανακαίνιση το σπίτι. Δεν το συζητάμε.
6: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κόσμος εδώ.
5: Ναι.
6: Μέχρι να επανέλθει η ροή της ζωής, ας πούμε, εδώ στο Πορτογαλίο, θα πάρει πολλούς μήνες. Πολύ καιρό, πολύ καιρό. Δεν μιλάμε για να φτιάχνουν καινούργια σπίτια.
5: Μου λέει τώρα εδώ ένας φίλος, είμαι, λέει, εργολάβος. Αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, θα επικοινωνήσω με το σύλλογο, ούτως ώστε να
6: είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
5: Όπως κι άλλοι, φίλοι, και ο Νίκος μου στέλνει εδώ.
6: Σας λέω και πάλι, εμείς κόσαμε τα χέρια ψηλά πλέον, δεν έχουμε και δυνάμεις μας. Δεν καταλήγουν και δυνάμεις. Ήμασταν 4-5 μέρες αποκλεισμένοι, χωρίς φαγητό, χωρίς μόνο νερό. Είχαμε καυτό βέβαια. Ήταν το νερό, ήταν
5: θερμοκρασίας
6: 40 βαθμούς, δεν ξέρω τώρα πόσο ήταν. Φανταστείτε ότι εμείς από την Παρασκευή, βασικά από την Πέμπτη, το βράδυ που φάγαμε, εγώ προσωπικά που έφαγα τελευταία στιγμή, ξανά Δευτέρα μεσημέρι. Και φάγαμε κάποια κουραστά που μας κατέβασε μια εταιρεία ίασης, ένας που ήρθαν οι άνθρωποι και μας βοήθησαν. Δηλαδή ήτανε...
5: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε.
6: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή ευτυχώς που πήγαν και αυτές οι οργανώσεις και μας βοήθησαν.
5: Έτσι. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε. Βέβαια, για 2 εβδομάδες, επειδή λόγω καλοκαιρινών διακοπών, όμως μετά την επιστροφή μας, εμείς θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας, να δούμε πού έχει προχωρήσει η αναστήλωση του οικισμού, πού έχει φτάσει, ούτως ώστε να ξαναπροσπαθήσουμε όσο γίνεται να έρθετε, όσο γίνεται, δεν είναι και τόσο εύκολο, να έρθετε στην κανονικότητα, όποια κανονικότητα.
6: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί η βοήθεια που μας κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι είναι πολύτιμη, να ξέρετε. Γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, έχετε βοηθήσει πάρα πολύ στο να τραπούνε εισαγωγικά και να μας ακούνε.
5: Χρειάζεται, γιατί δεν υπάρχει διαφορετικά άλλος τρόπος.
6: Ευτυχώς είχαμε σύμμαχους στους δημοσιογράφους σε αυτό που πάθαμε και ξέρετε, πολλοί βρίζουν, κοροϊδεύουν, κάνουν, αλλά... Τελικά εγώ αυτό που πήρα την εμπειρία που αποκόμισα από αυτές τις μέρες είναι ότι εάν δεν ήταν οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω σε τι καταστάμαστε.
5: Δεν είμαστε και όλοι οι ίδιοι.
6: Όπως
5: όλα τα επαγγέλματα.
6: Μας δώσατε φωνή, σωστά. Μας δώσατε φωνή, μας αναδεικνύετε το θέμα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
5: Έτσι. Και βέβαια να πούμε ένα τεράστιο συλληπιτήρια σε 2 οικογένειες που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους σε αυτή τη φωτιά.
6: Ακριβώς. Εμείς είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε και ένα τρισάγιο εκεί, αλλά δυστυχώς τα μέτρα δεν μας αφήνουν να το κάνουμε. Ναι. Δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε, γιατί είναι αμερικάνικο το ελικόπτερο και περιμένουν να έρθουν από το εξωτερικό, από τους ειδικοί τους, ας πούμε, να το περισκέψουν.
5: Ας τελειώσουν οι διαδικασίες και το κάνετε μετά. Ναι.
6: Για τις ψυχές των ανθρώπων.
5: Σωστά. Σωστά.
6: Και να πω και κάτι, ότι εμείς δεν τα βάλαμε ποτέ με τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες δώσανε το 200% που μπορούσαν.
5: Εντολές παίρνουν οι πυροσβέστες.
6: Εμείς, μπράβο, εμείς με αυτούς που δώσαν τις εντολές, με αυτούς που κάνουν τους σχεδιασμούς.
5: Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Γκιώκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε τέλος του μήνα, οπωσδήποτε.
6: Οπωσδήποτε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο εξοραϊστικός σύλλογος του Πόρτο Γερμενό. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλουν να βοηθήσουν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη θέληση να βοηθήσουν. Ήδη έχουμε πάρει μηνύματα. Όχι χρήματα. τουλάχιστον υλικό. Με οποιοδήποτε τρόπο, οτιδήποτε είναι αυτό. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Γιώκος, ο πρόεδρος. Και μία χαρτοπετσέτα αυτή τη στιγμή είναι πολύτιμη. 6-9-45-47-49-82. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Μεγάλη συμμετοχή όλων εσάς στην εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Επαναλαμβάνω, υπομονή, η κίνηση είναι τεράστια, ειδικά στην Αθηνών Κορίνθου. Μέχρι εκεί τη λίμνη Κουμουνδούρου στη Λεωφόρο Καβάλας τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κουράγιο κάντε, στο λιμάνι του Πειραιά λίγο έχει ηρεμήσει το κλίμα, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, μόνο στην ε7 βλέπω αυξημένη κίνηση και λίγο μπροστά στην ε1 είναι λίγο καλύτερη εικόνα, γιατί τα περισσότερα πλοία αναχώρησαν. Χιλιάδες επιβάτες ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή για τα νησιά, τη Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και όλα τα νησιά της πανέμορφης αυτής χώρας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη, ο κύριος Φωτόπουλος, ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο Γιάννης ο Τσιτούρης, και τώρα Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε σειρά από έκτακτες διακοπές υδροδότησης προχωρά σήμερα Σάββατο η ΕΙΔΑΠ σε διάφορες περιοχές της Αττικής λόγω βλαβών που σημειώθηκαν στο δίκτυο. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε κομβικά σημεία στο κέντρο της Αθήνας, της Σαχαρνές, τον Βύρονα, το Γαλάτσι, τους Τρακομακεδόνες, την Καλυθέα, το Παλαιό Φάληρο και τα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Τα τεχνικά συνεργεία βρίσκονται ήδη στα σημεία για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ η ενημέρωση από την εταιρεία ανανεώνεται. Κατηγορηματικά αμφισβητεί η υπεράσπιση της 46χρονης τα στοιχεία της αστυνομίας που τη συνδέουν με την τραγωδία της Μαρφίν, με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να δηλώνει ότι δεν υφίσταται ταυτοποίηση αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση. Παράλληλα, ο δικηγόρος αποκάλυψε πως η εντολέας του είχε εξεταστεί για τα ίδια ακριβώς στοιχεία το 2022 και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, ενώ υπογράμμισε ότι η ίδια αρνείται κάθε συμμετοχή και επέστρεψε και οθελώς από τη Βρετανία. Η 46χρονη, η οποία κρατείται μετά την έκδοσή της στην Αθήνα, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί. Νέο πολιτικό σεισμό στην παγκόσμια κατάταξη του ποδοσφαίρου προκαλούν οι αποκαλύψεις της Telegraph για τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εξαψήφιας αποζημίωσης, αποχώρησης και χρηματοδότησης σπουδών πρώην εργαζόμενης της UEFA. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εν λόγω υπάλληλος, η οποία διατηρούσε προσωπική στενή σχέση με το διοικητικό στέλεχος, έλαβε ταχεία προαγωγή με απολαβές 160.000 ελβετικών φράγκων, προκαλώντας την παρέμβαση του τότε πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μισελ Πλατινί. Από την πλευρά της η FIFA απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες ως συκοφαντικές, ενώ η UEFA επιβεβαίωσε τον οικονομικό διακανονισμό, τονίζοντας ωστόσο ότι τηρήθηκαν πλήρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίσθριος με ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές φτάνοντας από τους 26 έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε αρχίσει, μπήκαμε σε mood διακοπών. Οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι είστε στην παραλία. Οι εναπομείναντες να προσέχετε, να παρακάμψετε αν περνάτε από εκεί την Ομόνοια, γιατί έχει λέει πιάσει φωτιά στη Σατοβριάνδου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Είναι δίπλα μου
1: ο
0: Περικλής Ροβίλης. Είναι η εκπομπή, είπαμε, για τις ένοπλες δυνάμεις, στο Μάχη FM. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6943-63-54-51 στο Viber. Και μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο αν θέλετε να μας πείτε κάτι σοβαρό. 210-710-8000.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει επικαιρότητα εκτός από τη φωτιά στην Ομόνοια. Αποφύγετε την Ομόνοια, οι πυροσβέστες έχουν πέσει εκεί. Είδαμε και τις φωτιές σε όλο το... σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχει βάλει φωτιά εδώ στις ένοπλες δυνάμεις ο υπουργός, η υπουργάρα μας.
1: Ναι, πριν την, πώς το λένε, την χώρια πυρκαγιά.
0: Α, μας έχουν ανάψει, ναι,
1: έχει ναι, ανάψει μια άλλη πυρκαγιά, λίγο μακρύτερα από εδώ.
0: Αυτό γιατί, το... να ρωτήσω κάτι, να το πούμε τι έχει γίνει. Χτες υπογράφτηκε στη ΜΕΚΑ.
1: Και συμβολικό.
0: Αυτό έχει συμβολικό, έχει πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Αμυντική συνεργασία.
1: Σύμφωνο, τριμερές αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Τι έκπληξη.
0: Από τον ίδιο τον Ερντογάν, πρόσεξε. Δεν υπέγραψαν
1: οι. Από ποιον άλλον. Εγώ θα πει.
0: Οι άμυνας υπέγραψαν.
1: Στο ανώτατο επίπεδο.
0: Ακριβώς. Και αυτό έχει την αξία του, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, καλά, εμείς έχουμε... Α, και είπανε και το ωραίο ότι αν πειράξει έναν από αυτούς, σημαίνει ότι κουράζουν
1: ναι,
0: όλοι. Τώρα λοιπόν εμείς ποιους προστατεύουμε, την Τουρκία ή τη Σαουδική Αραβία με τους Patriot?
1: Εμείς, καθότι δεν υπήρξε κάποια, δεν ξέρω αν υπήρξε εσωτερικά κάποιο είδος ενημέρωση για την εξέλιξη, αλλά με βάση τις εξελίξεις μάλλον πιαστήκαμε στον ύπνο. Το γεγονός είναι ότι...
0: Και τι πιαστήκαμε στον ύπνο?
1: Ενώ δηλαδή ότι δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια προειδοποίηση.
0: Ο υπουργός μας δεν είναι. Εντάξει, αυτά στα διπλωματικά είναι. Καταρχάς, υπήρχαν παντού οι πληροφορίες ότι θα υπογραφεί, δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό.
1: Υπήρχαν οι πληροφορίες, αλλά αυτή η δημοσιοποίηση, το αν πειράξει τον έναν, βρίσκει απέναντι και τους τρεις.
0: Δεν ήταν, ήταν δηλώσεις επίσημες.
1: Ναι, δεν συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία. Και βέβαια πρέπει να επανεξετάσουμε λίγο τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα εκεί κάτω στην περιοχή.
0: Με συγχωρείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέγανε ότι καλά κάνουμε και τέτοια, τώρα έχεις ακούσει τι λένε, δηλαδή...
1: Ναι. Όχι, δεν έχω ακούσει, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να είμαστε λίγο μετρημένοι. Mm. Τι εννοώ? Υπάρχουν μερικά νομίζω δεδομένα τα οποία πρέπει να πάρουμε σαν σταθερές παραδοχές. Mm. Αυτές οι τρεις χώρες τη δεδομένη στιγμή αποφασίζω να κάνω αυτό το σύμφωνο, γιατί πιθανά προετοιμάζονται για τη μετά τον αποχώρηση των ΗΠΑ.
0: Σωστό.
1: Μέσα Ανατολή. Mm-hmm. Ένα ερώτημα σημαντικό είναι αν θα συμμετάσχουν και άλλες χώρες σε αυτό το σύμφωνο σε δεύτερη φάση. Το τρίτο είναι ότι για αυτούς, για κάποιους από αυτούς υπάρχουν επαρκείς, πώς να το πω, και βάσιμες αιτιολογίες γιατί το πράξαν. Παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι η Τουρκία προσβλέπει στα τεράστια κεφάλαια της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Είτε για επενδύσεις είτε σε αγορές, και μάλιστα σε αγορές αμυντικού εξοπλισμού, ένα τομέα η Τουρκία που συστηματικά τελευταία 50 χρόνια προσπαθεί να αναπτύξει.
0: Κινητήριος μοχλός της οικονομίας της είναι, τώρα με το συζητάμε.
1: Από τους σημαντικότερους. Mm. Είναι επίσης προφανές γιατί το έκανε το Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Για μένα, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είμαι ο ειδικός, μου έκανε λίγο εντύπωση η στάση της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί δηλαδή να ταυτιστεί τη δεδομένη στιγμή με την Τουρκία, η οποία ήταν μέχρι πρόσφατα το άτακτο παιδί της Δύσης, και με το Πακιστάν.
0: Γιατί βλέπετε έχει συμφέρον. Δηλαδή...
1: Ναι, δεν το, αυτό πόσο, θα κοίταξε, το δούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα,
0: φαντάζομαι ότι δεν λειτουργούν συναισθηματικά.
1: Όχι, δεν υπάρχει συναισθηματικό. Απλώς υπάρχει θέμα απόφαση, μάλλον εκτίμηση των δεδομένων, εκτίμηση των μελλοντικών εξελίξεων και λήψη κάποιες απόφασης. Δεν σημαίνει πάντα όμως ότι η απόφαση αυτή είναι ορθή. Υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να αρχίσει τον πόλεμο στον Ιράν. Έναν πόλεμο ο οποίος έχει μετατραπεί σε Βιετνάμ. Δεν μπορεί να απεμπλακεί εύκολα. Και αν απεμπλακεί, θα έχει πιθανότητα πολιτικό κόστος. Συν.
0: Έχει ήδη πολιτικό κόστος.
1: Ναι, θα φανεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά θα έχει περαιτέρω.
0: Έχει ήδη δηλαδή. Έχει ναι. Απόλυες.
1: Και περαιτέρω. Συν το οικονομικό κόστος. Μέχρι τώρα. Συν τα παρεπόμενα αυτού. Για παράδειγμα, ας πούμε, χθες, δεν θυμάμαι που το διάβαζα, προχθές, από την υπερχρησιμοποίηση αρχίζουν πλέον και έχουν πρόβλημα με το αεροπλανοφόρο τους. Γιατί το αεροπλανοφόρο είναι, αυτά τα 11 που έχουν είναι σε μια διαδικασία περιοδικής ανάπτυξης. Και
0: εμείς θα έχουμε πρόβλημα με τους Patriot από την υπερχρησιμοποίηση.
1: Εμείς το πρόβλημα το θα φανεί αργότερα ή γρηγορότερα. Καταρχάς, από το απόθεμα των πυράβλων βγήκε και μάλιστα κάποια είδηση ότι πλέον η Σαουδική Αραβία νομίζω είχε ένα απόθεμα 3.500 πυράβλων Patriot και έχει μείνει με 800.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται. Έχουν γίνει. Γιατί υπήρχε συμφωνία να εξυγχρονιστούν οι Patriot, ναι, να πάρουμε και βλήματα και τέτοια.
1: Συμφωνίες υπάρχουν. Υποθέτω αναπληρώσεις του αποθέματος μπορεί να έχουν γίνει, αλλά είναι μικροποσότητες αυτά. Δηλαδή έριξαν η δικιά μας προεργασία 4-6 βλήματα, 8 στη χειρότερη περίπτωση.
0: Η αναβάθμιση όμως δεν έχει γίνει παρόλα αυτά.
1: Η αναβάθμιση όχι, δεν έχει γνωστό αν έχει γίνει.
0: Που ήταν κομμάτι της πρώτης συμφωνίας.
1: Μπορεί να είναι και αυτή τη συμφωνία. Ήταν σίγουρα κομμάτι του προσχεδίου της συμφωνίας, πέραν πάσης αμφιβολίας. Αλλά δεν ξέρω στο τελικό κείμενο τι και πώς.
0: Αυτές οι συμφωνίες δεν θα έπρεπε κάπως να λογοδοτούν αυτοί που τις κάνουν.
1: Ναι, τώρα ανοίγεις ένα άλλο θέμα το οποίο είναι συνταγματικό, νομικό, επειδή θεωρείται η ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, θεωρείται ότι μπορεί να καλυφθεί με μια απόφαση του Κισέ. Δηλαδή οι συμφωνίες με τους
0: χώρες. Δηλαδή να μην τηρηθεί η συμφωνία και εμείς να πούμε το Κισέ εντάξει δεν πειράζει παιδιά.
1: Όχι. Οι συμφωνίες κυρώνονται με νόμο από τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αλλά η ανάπτυξη δυνάμεων εκτός χώρας

0: για το οποιοδήποτε έργο, δραστηριότητα, λειτουργία γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και στην υπόλοιπη κυβέρνηση. Τώρα, το πού θα εξελιχθεί το τρεμερές σύμφωνο, θα το δούμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η Ελλάδα τώρα πρέπει να κινηθεί, και δεν εννοώ να κινηθεί σαν πέσαμε από τα σύννεφα ότι μας κάνατε, ενώ να κινηθεί ψυχρά και υπολογιστικά για να διασφαλίσει τα όποια ανταλλάγματα είχε εξασφαλίσει και να διαμορφώσει τις ισορροπίες για την κατάσταση μετά από το σύμφωνο αυτό.
1: Θα μπει και η Αίγυπτος, ας πούμε, γιατί βλέπω και μια ιδιαίτερη κινητικότητα της Τουρκίας προς την Αίγυπτο.
0: Δεν αποκλείεται. Αυτό που απέδειξε ο Ερντογκάν πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δηλαδή, από τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει ριζικό προσανατολισμό, είχε απομακρυνθεί από τη Δύση, προσπαθούσε να γίνει αυτόνομος παγκόσμιος πόλος. Δεν το κατάφερε, επέστρεψε στη Δύση, τώρα έκανε ένα άνοιγμα στον κόλπο. Υπόψη ότι Πακιστάν, Τουρκία και αν μπει και η Αίγυπτος έχουν πολύ μεγάλους ανθρώπινους πόρους και η Σαουδική Αραβία βέβαια έχει πάρα πολλά κεφάλαια. Αυτός είναι ο συνδυασμός.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για τα θέματα της λογοδοσίας που λέγαμε.

Επιστρέφουμε στο στούντιο. Βλέπω Εφραίμο Χαραλαμπίδης εκεί. Ο ηχολήπτης μας κάνει. Έχει διάφορα. Που τρέχει πάνω κάτω κουμπάκια. Κουνάει το κεφάλι του. Πού να ακούσει τώρα αυτά που θα πούμε για το Πακιστάν.

0: Τι μου έλεγε.
1: Απλώς ήθελα να συμπληρώσουμε την πυρηνική διάσταση, καθότι το Πακιστάν μια πυρηνική δύναμη. Πρέπει να διαθέτει και μια διακοσαριά πυρηνικές κεφαλές. Και απλώς να σημειώσουμε ότι ήδη από τις αρχές του 2000 είχε καταγραφεί η τάση πυρηνικοποίησης της Τουρκίας.
0: Ναι, βέβαια. Με τα πυρηνικά εργοστάσια που έχει φτιάξει και απέναντι από τη Θράκη.
1: Όχι μόνο, και η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Και ίσως να το θυμάσαι, δεν έχουν περάσει τα χρόνια, ένα ενημερωτικό που μας είχε δώσει κάποτε το ΓΕΣ για την πυρηνικοποίηση της Τουρκίας, όπου περιγράφανε και το πυραυλικό της πρόγραμμα και τις συμφωνίες, επαφές με το Πακιστάν για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
0: Μιας και το πήγε στο στρατιωτικό, θα το πάω και στο πολιτικό σκέλος. Τι είναι το Πακιστάν, χώρα η οποία έχει να στηρίζει την Τουρκία στα θέματα της, των κατεχόμενων.
1: Εννοείται.
0: Είναι η μόνη χώρα που έχει κάνει.
1: Εννοείται. Αναγνωρίσει
0: τα κατεχόμενα ως αυτόνομο κράτος.
1: Ναι, το ενδιαφέρον του Πακιστάν γνωστόν έχει τρομερή αντιπολότητα με την Ινδία. Η οποία νομίζω πέρυσι δεν είχε θερμαθεί εντός εισαγωγικών για κάποιο διάστημα που είχαν γίνει και περιβόητες.
0: Είναι γνωστές.
1: Αεροπορικές μάχες.
0: Είναι ένα από τα διεθνή παραδείγματα των Enduring Rivals, των διεθνών.
1: Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι.
0: Είναι όπως το Ελλάδα-Κύπρος, έτσι. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Το Ινδία-Πακιστάν.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ πέρα ότι η Σαουδική Αραβία σε αυτό το διάδρομο το εμπορικό που θέλει να φτιάξει η Ινδία, τον IMEC, από την Ινδία στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, συμμετέχει ενεργά. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε όλες μετά από αυτό το σύμφωνο τι, πώς
0: και
1: και θα
0: δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει.
1: Αυτό που έχει ανακοινωθεί τώρα το κείμενο αποκλείεται. Ακόμα είναι σίγουρο όμως ότι πάντα θα ακολουθούνται και σε αυτές του είδους συμφωνίες υπάρχουν διπλωματικές διατυπώσεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πάρε για παράδειγμα Συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας για αμυντική συνδρομή, η οποία βρίσκεται στο ΦΕΚ.
0: Πάντως έχει αυτό το σύμφωνο συνδρομή σε περίπτωση επίθεση. Αυτό είναι το βασικό μας.
1: Ναι, τώρα η ερμηνεία πότε, γιατί είναι θέμα προς διερεύνηση και δεν πιστεύω ότι θα δεσμευόταν καθένας εξ αρχής. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που υπάρχει εγγύηση ανεφόρων, για παράδειγμα, και δεν ξέρω αν ισχύει τώρα επί πρόεδρου Τραμπ. Οι ΗΠΑ πάντα είχαν δώσει πυρηνική εγγύηση στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα.
0: Yes.
1: Που είναι μια πολύ ισχυρή δέσμηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οπότε θα διαπιστώσουμε στο σύντομο μέλλον το πώς, τι, γιατί και πού θα πάνε τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να ζητήσω πάλι από τον ηχολήπτη μας, τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, να μας βάλει άλλη ένα τραγουδάκι, για να περάσουμε στα θέματα λογοδοσίας των ενόπλων δυνάμεων με την ακίνητη περιουσία. Εκεί γίνεται το μάλε βράσε. Και να δούμε και πόσο πρόχειρα είναι όλα αυτά. Πάμε, Φρέμ.

0: Λοιπόν, πριν μπεις.
1: Ναι, ναι. Όχι, έχουμε εισβολέα στο στούντιο.
0: Θέλω να επισημάνω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μπορεί μία τρομπέτα να απογειώσει ένα τραγούδι? Με αφορμή αυτό το τραγούδι που ακούγαμε.
1: Είναι και ρομαντικός. Για πες.
0: Όχι, δηλαδή ακούω τώρα την τρομπέτα, πόσο διαφορετικά ακούγεται ένα τραγούδι με αυτό το όργανο. Είναι τόσο διαπεραστικό, έχει τέτοιο κρύσταλλο και σε καθυλώνει.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με ένα quiz, αλλά τώρα μου το χάλες.
0: Άντε, πες το.
1: Ένα quiz.
0: Μου χάλες τον ρομαντισμό.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται... Θα ρωτήσω τον Περικλή εδώ πέρα που τα ξέρει όλα.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Πώς λέγεται ο νέος φορέας αξιοποίησης, η νέα ΙΠΑΠΕΔ?
0: ΙΠΑΠΕΔ?
1: Είναι η υπηρεσία. Ο Καμένος είχε φτιάξει την ΙΠΑΠΕΔ.
0: Ναι.
1: Είχε επιχειρήσει να φτιάξει το real estate. Τελικά το έκανε ο Δένδιες. Τώρα ψάχνει για σκονάκι, περίμενε. Ψάχνει για σκονάκι.
2: Μπορώ να ζητήσω βοήθεια.
0: του κοινού. 6943-63-54-51. Στείλτε βοήθεια για τον Περικλή.
2: Όχι, το βρήκα.
1: Για πες.
2: Φάιρ.
1: Μπράβο. Φορέα να... αξιοποίηση εκείνη τη περιουσία που τέλο πάντων.
2: Μπορεί να είναι και μαύρη τρύπα, ΕΔ. Αλλά τέλο πάντων.
1: Ναι, κάπω έτσι, γιατί καλά, βγήκε ο οργανισμό του δημοσίου.
0: Υπάρχει, είναι ενεργό αυτό ο φορέα.
1: Παρά είναι ενεργό αυτό ο φορέα. Άκου να δει τώρα τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από μερικέ μέρε το Army Voice γράψαμε, τσιμπήσαμε λοιπόν μια τροπολογία νυχτερινή από αυτέ που φέρνει ο Δένδια σε διάφορα άσχετα νομοσχεδία. Και τι έλεγε, ότι δίνει το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από κάποια άτομα που ορίζει ο υπουργός, δύο εκ των οποίων είναι πολίτες που τους ορίζει της απολύτως εμπιστοσύνης του υπουργού. Και άλλο πλάκι. Εντάξει, αυτό το ξέραμε.
0: Όχι με κλήρο παράδειγμα.
1: Όχι, αυτό το είχε περάσει προηγούμενο νομοσχέδιο, αυτό το ξέραμε.
0: Παίρνει δηλαδή δύο κομματόφιλους.
1: Τώρα εκεί είναι η πλάκα λοιπόν.
2: Τσιμπητούς που λέγανε παλιά.
1: Αυτούς τους δύο τσιμπητούς τους δίνει και πρίκα. Γιατί Οπα. Σου λέει. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί έλεγε λοιπόν ότι μπορεί να τους διορίζει και να διατηρούν και τα επαγγελματικά τους, τις άλλες του επαγγελματικές ασχολίες.
0: Ναι.
1: Να το πούμε πιο απλά. Προφανώς ήθελε να βάλει κάποιους οι οποίοι του πάνε σιγά, μην πάμε και να παίρνουμε 3,60. Οπότε τι έκανε, σου λέει εντάξει, κρατήστε και τις δουλειές σας. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, αυτό θα μας το εξηγήσει ο Περικλής.
2: Αυτό που φαίνεται. Αλλά ως συνήθως, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Ενώ δηλαδή.
1: Ήρθε το τέλος.
2: Λοιπόν, δεν έφτασε ακόμα.
1: Θα σου πω μερικά εδώ τώρα καινούργια.
2: Λοιπόν,
1: αυτό είναι από την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, απλώς να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Ότι αυτή η ιστορία με την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων έχει δημιουργήσει ένα αστικό μύθο ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία μένουν αξιοποίητα και κανένας μέχρι τώρα.
1: Αυτός είναι πολύ... ο μύθος που καλλιεργεί ο Δένδιας.
2: Έχει πολλά χρόνια που καλλιεργεί το μύθος.
1: Okay. Ναι, και ο Καμένος. Και ο Καμένος, αλλά δεν έκανε real estate ο Καμένος. Ναι.
2: Ναι. Απλώς τώρα γίνεται πιο business.
1: Θα πούμε σε νούμερα.
2: Αλλά...
1: Θέλω να μείνω σε αυτό το φαέδι γιατί έχει πολύ πλάκα.
2: Ένα λεπτό.
0: Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Ποιος κάνει την αξιολόγηση ενός ακινήτου, παράδειγμα που ανήκει.
1: Τώρα θα τα πούμε όλα.
2: Η αξιολόγηση πρακτικά και σε κάθε ακίνητο. Η αγορά.
1: Περιμένετε, δηλαδή, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ρε, τον καινούριο οργανισμό.
2: Συγγνώμη, δύο λεπτάκια άσε μας λίγο. Μας καταδυναστεύει.
1: Μα θέλω να πω, γιατί κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα περνάει λοιπόν μια τροπολογία. Άσε μου να το πω. Okay, περνάει λοιπόν μια τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Προχθές δημοσιεύτηκε ο οργανισμός ο οποίος είχε μέσα την παλαιότερη διατύπωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με κάποιες μέρες διαφορά φαίνεται ότι το κάνουν στα
2: μα
1: πόδι.
2: Τώρα συγγνώμη, ασχολείσαι μέσα να ήσουν σημασίας θέμα. Θα γίνει μια διόρθωση στο ΦΕΚ. Δώστηκαν δύο τρεις μέρες ακόμα.
1: Και τι λέει λοιπόν ο οργανισμός, εδώ είμαστε, ότι φτιάχνει ένα μηχανισμό real estate. Mm. Τι έχει λοιπόν? Προβλέπει τη δημιουργία διεύθυνσης ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.
2: Με συντικό γραφείο
1: θα έχει τμήμα επικοινωνίας και προώθησης ακινήτων.
2: Βεβαίως, διότι αν δεν οργανώνεις κοινωνικές εκδηλώσεις για τους υποψήφιους επενδυτές σε υψηλής ποιότητας μέρη, πώς θα πουλήσεις ακριβά.
1: Το οποίο λέει θα έχει την επικοινωνία με εξωτερικούς
0: επενδυτές. Οι επενδυτές θα μπορούν να είναι και ξένων συμφερόντων επενδυτές.
1: Δεν το δει.
2: Να το πω λίγο μα.
0: Ένα Υπουργείο τόσο σημαντικό που λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα έπρεπε να ξεκαθαρίζει ότι οι επενδυτές που θα πουλήσω το ακίνητο που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν θα είναι, παράδειγμα, Τούρκοι, Ισραηλινοί.
2: Γιατί,
1: αυτά το πουλήσει.
2: Εγκατελειμμένα στρατόπεδα είναι.
1: Όχι όλα.
2: Κάποια από αυτά.
1: Δεν είναι. Μισό.
2: Ένα λεπτό.
1: Εγκατελειμμένο στρατόπεδο είναι αυτό το κελεπούρι στο κέντρο της Αθήνας που τους είπαν να τα διάσουν τώρα. Εγκατελειμμένο στρατόπεδο είναι τον αυτοδικείο.
2: Όχι, είναι αυτά συγκεκριμένα. Μα τα πιο πολλά είναι εγκατελειμμένα στρατόπεδα τα οποία είχαν απαλωτριωθεί ως στρατόπεδα.
1: Να σου πω, αυτά δηλαδή, δεν πουλιόντουσαν ούτως ή άλλως εκεί.
2: Θα αποχωρήσω να πάω στην τσέντα.
1: Να αποχωρήσω. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούσε να τα πουλήσει κανένας, ούτε τα πουλάει κανένας.
2: Άρα όλη αυτή η ιστορία είναι ένα κάλυμα.
1: Ακριβώς.
2: Για ορισμένα φιλέτα.
1: Για να ξεπετάξουν τα φιλέτα.
0: Αυτή, κάτι άλλο να ρωτήσω. Αυτή η επιτροπή καθορίζει και τις αντικειμενικές και τις εμπορικές αξίες.
1: Άκουσε λοιπόν. Η επιτροπή αρμόδια έχει την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες και υποψήφιους επενδυτές. Τη διενέργεια αυτοψιών στα στρατιωτικά ακίνητα μαζί με τους ενδιαφερόμενους.
0: Α, με τον επενδυτή μαζί.
1: Με τον επενδυτή μαζί. Την παραγωγή και διαδρομή.
0: Άρα γίνεται αλυσβερίς εκεί πέρα. Λέει ότι αξίζει ένα εκατομμύριο και ο επενδυτής λέει όχι, ρε φίλε.
1: Την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εξωτερικές δραστηριότητες.
2: Ναι.
1: Το τμήμα σχεδιασμού θα καταρτίζει, λέει, ομαδοποιημένες λύσεις στρατιωτικών ακινήτων. Αυτό τα έχει κάνει ο Καμένος.
2: Επικαιροποίηση.
1: Έτσι, ναι, επικαιροποίηση. Θα υπολογίζει την αξία, θα υπολογίζει την αξία των προσαξιοποίησης ακινήτων και θα διαμορφώνει εναλλακτικά σενάρια για κάθε περίπτωση για τα οποία θα υποβάλλονται στο διοικητικό για την τελική απόφαση. Την τελική απόφαση την έχει το διοικητικό. Ανάλογα με το ποιος θέλει να τα αγοράσει, φαντάζομαι, θα διαμορφώνονται και τιμή.
2: Να πω εγώ κάτι τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μήπως έχετε δει σε ένα καλωδιακό, να μην πω το όνομα και θεωρηθεί διαφήμιση, ένα σύριαλ για τους μεσίτες του Μανχάταν?
0: Ναι, το έχω ακούσει, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Εγώ έτυχε ένα επεισόδιο. Προτείνω να ενσωματωθεί στον κανονισμό λειτουργίας του ΦΑΕΒ.
1: Σε βίντεο τέτοια, να
2: όχι, διότι είναι το μάθημα πώς πρέπει να γίνεται η πώληση.
0: Σε σεμινάρια να προβάλλεται.
2: Ναι, διότι οι πωλήσεις εκεί πέρα, μιλάμε για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια κτίρια και κίνητα, οπότε μπορούν να πάρουν τεχνογνωσία δωρεάν.
1: Κάτι σου έχω κι άλλο ωραίο εδώ πέρα. Έχει λοιπόν 45 οργανικές θέσεις, 30 στρατιωτικοί και 15 πολιτικό προσωπικό. Και βέβαια λέει, μπορεί να συνάπτει πρόσθετες συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με φυσικά και νομικά πρόσωπα για μελέτες, έρευνες, τεχνητή βοήθεια και άλλες εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άπειρο, έτσι. Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τα δύο μέλη του επιλέγονται απευθείας από τον Υπουργό Άμυνας, όπως είπαμε, εκτός από τον Πρόεδρο, πρέπει σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο να διαθέτουν πενταετή εμπειρία στο δημόσιο κτλ. Και μπουρδες τέτοιες. Τους δίνει λοιπόν, αφαίρεσε και τη δικλίδα της αποκλειστικής απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Και σου λέει εντάξει, έχετε τις δικές σας.
0: Ναι, δουλειές. Θα το έχεις σαν
1: χόμπι. Αυτή λοιπόν που μπορεί να είναι σύμβουλοι, ρε παιδί μου, σε μια εταιρεία ακινήτων, σε μια εταιρεία. Τι θα μπορούν να κάνουν? Να δημιουργήσουν δίκτυο επαφών με επενδυτές, να κάνουν παράλληλα με τη δουλειά τους.
0: Α, θα μπορείς, δηλαδή.
1: Ποιο
0: θα
1: είναι το πάρεργο?
0: Η εργασία τους να είναι σε μια real estate μεγάλη εταιρεία και ταυτόχρονα να είναι και σύμβουλοι στο.
1: Μπορεί να έχουν την ίδια. Να έχουν οι ίδιοι τη real estate εταιρεία.
0: Α, και να είναι.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Φοβερό.
1: Βλέπεις κάτι να μπορεί να το αποφύγει, να υπάρχει κάτι που να μπορεί να το αποφύγει?
0: Φοβερό.
1: Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή, θα διοικούν. Ο νέος οργανισμός δείχνει. Τι ακριβώς θα διοικούν τα πρόσωπα που θα επιλέξει ο Υπουργός? Δηλαδή, ένα μηχανισμό real estate με πρόσβαση σε στοιχεία στρατιωτικών ακινήτων, επαφές με επενδυτές, επενδυτικά σενάρια, συμβάσεις κτλ. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε ως πολίτες τα ονόματά τους, τι ακριβώς επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν αυτοί που θα διορίσει ο Υπουργός? Αν έχουν εταιρική συμμετοχή και οικονομικές σχέσεις με εταιρείες real estate και τέτοια.
2: Από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν, θα μαζευτούν και αυτά.
1: Απλώς εγώ δεν είπα ότι θα μαθευτούν από τη δημοσιογραφική έρευνα. Ρώτησα ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν αυτά.
2: Ένα δωμά θα αναρτήσουν τα βιογραφικά του. Τι να κάνω τώρα.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά δεν αναρτούν, δεν είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν τι οικονομικέ. Δηλαδή, Ιωάννα, εγώ α πούμε μπορεί να έχω 100 μετοχέ σε μια real estate εταιρεία. Και μετά να πάω να κάνω και το real estate στο τέτοιο. Θα, είναι, ναι, τώρα θα επειδή, ανακοινώσω ότι έχω μετοχέ σε real estate. Όχι.
2: Επειδή αυτά τα πλέον
1: θα
2: τα
1: πρέπει
2: πράγματα
1: να είναι υποχρεωτικό αυτό.
0: Ναι.
2: Επειδή αυτά τα πράγματα αργότερα ή γρήγορα μαθαίνονται, θα είναι καλύτερα για όλους να είναι εξ αρχής διαυγής η κατάσταση.
0: Έχει αντιληφθεί η κοινωνία τη σοβαρότητα αυτού του εγχειρήματος?
1: Όχι.
2: Όχι, γιατί
0: η πολιτική ηγεσία και μέσα από
1: λοιπόν,
0: την
1: κυβερνητική
0: παράταξη και από την αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν αυτός ο φορέας τι θα διαχειρίζεται? Τα ακίνητα. Πάμε λοιπόν να δούμε το Ταμείο Εθνικού Στόλου, γιατί έκανα θέμα στο Army Voice, μπείτε να δείτε με όλες τις λεπτομέρειες. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου είχε μια περιουσία, τελευταία ήταν 195 εκατομμύρια, έτσι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Είχε μια περιουσία 195 εκατομμύρια και είχε έσοδα πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία.
0: Ναι.
1: Έσοδα, έτσι.
0: Άρα περίπου ένα κάτι το χρόνο.
1: Αυτό λοιπόν το κλείσανε και το και το ομογενοποίησαν με τα υπόλοιπα ταμεία και γίνανε ενιαία. Από αυτά τα χρήματα το πολεμικό ναυτικό χρηματοδοτούσε εργασίες του. Τώρα τι θα γίνει? Τι θα γίνει?
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, 900.000 ευρώ από μισθώματα περίμενε μόνο για το 2026, τη χρονιά δηλαδή που καταργήθηκε. Είχε προβλέψει συνολικά έσοδα ένα εκατομμύριο 345.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Άρα αυτά τα μισθώματα τώρα πάνε στον ενιαίο φορέα, σε αυτό το.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα έσοδα του Ταμείου. Του
0: Ναυτικού
1: ταμείου Εθνικού Στόλου επέστρεφαν σε ανάγκη του πολεμικού ναυτικού. Λέει στον προϋπολογισμό του 2026 προβλεπόταν 330.000 ευρώ για συντήρηση και επισκευή κτηρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ναυτικού, έτσι, 200.000 ευρώ για συντήρηση και επισκευή κτηρίων του ναυτικού, 292.000 για λοιπά επενδυτικά κτίρια κτλ. Δηλαδή πέρανε χρήματα και κάνανε δουλειές. Τώρα πρέπει να περιμένουν ποιος θα τους δώσει, αν θα τους δώσει, αν θα έχουν οι άλλοι ανάγκες.
2: Θα διατυπώσω μια αιρετική άποψη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με ένα αμυντικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας 7 δισεκατομμύρια που ήταν για το 2026 και θα δούμε πόσο θα πάει του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός, να καθόμαστε και να συζητάμε για 1 εκατομμύριο. Δεν είμαστε άτομα.
1: Τι είναι 1 εκατομμύριο?
2: Το
1: ταμείο είχε περιουσία 195 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
1: Που λες τώρα.
2: Να τα πω λίγο ομά. Εφόσον είχε 195 εκατομμύρια περιουσία, δεν ξέρω ποιος την αποτίμησε. Γιατί και εγώ.
1: Αποτιμημένη ήταν. Αυτά γράφονται στους συλλογισμούς.
2: Okay. Και είχε έσοδα μόνο 1.300.
0: Το χρόνο, παιδί.
2: Το χρόνο, κάντε μπάει καλά. Συγγνώμη, γίνομαι δυσάρεστο.
0: Ναι, εκ των οποίων.
1: Τώρα δεν θα μεγάλο.
0: Εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των εσόδων είναι από σίγουρα μισθώματα.
2: Ναι, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει 195 εκατομμύρια περιουσία και να βγάζει 1 το χρόνο. Είναι αστείο το ποσοστό.
0: Ναι.
2: Να γυρίσω λίγο πίσω. Okay, να αξιοποιήσουμε, εκποιήσουμε, πουλήσουμε όπως θέλουμε την υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ρωτάω εγώ, ποιος είναι ο πιο ιδανικός?
1: Είχε τα ακίνητα. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα μίσθωνε όλα. Με συγχωρείτε, η Δέλτα Μηνύ ή αυτό το κτίριο στην Κλαθμόνος. Δεν το μισθώνει. Δεν κερδίζει από αυτά. Η αξία του υπάρχει όμως, καταγράφεται.
2: Ούτε μία αντίρρηση.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι για κέρδος. Κάτσε, μου λες εδώ τον αυτοδικείο, δεν το μίσθωνε.
2: Ένα λεπτό. Δεν μπορεί να τα πάμε μονάζιγα δικά μας. Εφόσον λοιπόν καθόμαστε και υπολογίζουμε αποτιμούμε.
1: Λέμε την περιουσία του πια.
2: Την περιουσία του ενόπλων δυνάμεων.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η περιουσία του έχει πείθει όλοι. Έτσι τώρα
2: να μιλήσω λίγο.
1: Σαν ακούω το δεν είναι.
0: Σου λέει το μέγεθος.
2: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Τι δεν πάει έτσι. Μου λες ότι έχει 195 εκατομμύρια περιουσία και βγάζει ένα.
2: Δηλαδή, προφανώς. Αφού στεγάζει 195 εκατομμύρια.
1: Αφού στεγάζει τα δικά του. Αφού στεγάζει τις περιουσίες.
2: Σε ένα 195 εκατομμύρια περιουσία θα ήσουν ικανοποιημένοι με ένα 300 απόδοση.
1: Ξαναλέω. Δεν είναι η περιουσία η οποία είναι προς εκμετάλλευση όλη. Ένα μέρος της είναι.
2: Ωραία. Πόσο μέρος είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Αλλά εγώ θα το πάω λίγο ανάποδα να φύγουμε από αυτό.
1: Προφανώς στεγάζει τις υπηρεσίες του ναυτικού μέσα. Στην περιουσία αυτή.
2: Τώρα θα γίνω πάλι.
1: Να σου πω απλά, γλιτώνει ενίκεια. Αν δεν ήταν εκεί, θα πήγαινε κάπου αλλού.
2: Ναι. Ναι, θα γίνω πάλι δυσάρεστος τώρα. Γιατί πρέπει τα πράγματα για να τα λέμε όπως είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η διοίκηση διοικητικής μέρημνας του ναυτικού, πέρα από την ιστορικότητα του κτίριου, και θα πω ότι έπρεπε να γίνει το κτίριο, θα πρέπει να είναι καρφωμένη στο κέντρο της Αθήνας. Για να τα λέμε αυτά. Θέλει ο κύριος Δένδιας να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων.
1: Να την εκποιήσει, θέλει.
2: Ναι, να την εκποιήσει. Να εκποιήσει το στρατόπεδο Παπάγου. Όπως είναι.
1: Μήπως εκεί κάνει επενδύσεις.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Μήπως χρησιμοποιεί τα χαμηλά έσοδα ως άλοθη για να προχωρήσει σε εκποίηση.
1: Δεν είναι. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η περιουσία, έτσι. Και άλλο τα πόσα εκμισθώνει για. Από αυτά που εκμίσθωνε, γιατί έχει από δωρεές, από κληροδοτήματα και τέτοια είχε. Νίκιαζε σπίτια και νίκιαζε. Αυτά, okay, απέφεραν τόσα. Τώρα όμως δεν θα αποφέρουν ούτε αυτά. Ή τουλάχιστον θα τα αποφέρουν, αλλά θα πηγαίνουν στο κοινό ταμείο και από εκεί δεν ξέρουμε πού θα πηγαίνουν ή ποιος θα κάνει τη διανομή. Δεν θα είναι σίγουρα δηλαδή.
2: Δεν θα είναι σίγουρα για το ναυτικό.
1: Μπορεί να πάνε και σε ανάγκες του
0: κράτους.
1: Μπορεί να πάνε και σε ανάγκες του κράτους όπως έγινε με τα σπίτια.
0: Άρα δώσανε να εξατμιστούν.
1: Δώσανε τα παλιά, ακριβώς, δώσανε τα παλιά στρατόπεδα στο Υπουργείο Οικογένειας.
0: Ναι.
1: Τι γίνανε τα παλιά. Και τι κάνανε. Σταδιακά, με τροπολογία στην τροπολογία, είπαν ότι δεν θα κάνουν σπίτια για τους στρατιωτικούς εκεί.
0: Καλά, πολλά στρατόπεδα προτάθηκαν να γίνουν και δομές σε κάποια
1: μέρη. Τα δώσανε για να χτίσουν.
0: Δομές για πρόσφυγες.
1: Για να χτίσει πολυκατοικίες το Υπουργείο Οικογένειας και να τα δώσει σε κόσμο.
0: Ναι.
1: Και σε αυτά δεν θα μπορούν να μπουν οι στρατιωτικοί.
0: Που θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ούτε καν σε προαπαιτούμενο. Τους πέταξε έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν θα πετάξει έξω και από τα. Δηλαδή θα πούνε, α, έχουμε ανάγκη εδώ, ας τα βάλουμε εδώ τα χρήματα. Και πήγαινε εσύ τώρα να.
2: Συγγνώμη, μα αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο.
1: Δεν παίρνει.
2: Το μοίρασμα, συγγνώμη ένα λεπτό. Το μοίρασμα του προϋπολογισμού το κάνει ο
1: Δεν έπαιρνε λεφτά τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου.
2: Δεν με κατάλαβες. Όλα αυτά όμως είναι σε ένα τεράστιο κροβανά. Δεν έρχονται από το διάστημα.
1: Ναι, αλλά τα χρήματα που έπαιρνε και χρησιμοποιούσε για επισκευές και τέτοια δεν ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Από το μισθό.
1: Τώρα θα τους, ήταν από το μισθό. Ναι. Τώρα θα τους πει, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε άλλη προτεραιότητα αυτή.
2: Τώρα, συγγνώμη, ναι. Τα πήρε από το Ταμείο Εθνικού Στόλου, καταργήθηκε. Ας αναλάβει τις ευθύνες του καινούργιου φορέα, του καινούργιου ταμείου.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν.
2: Απλώς να πω το εξής.
1: Να δούμε ένα άλλο πράγμα. Το ίδιο, πάνω σε αυτό. Να δούμε σε πάνω σε αυτό. Έτσι. Πόσα στρατόπεδα έχουν κλείσει. 137 και 45. Έτσι.
2: Okay. Και πέντε να κλείσω. Παρακάτω.
1: Τουλάχιστον αυτά είχαν ανακοινωθεί. Ναι. Πόσα λέει ότι εξοικονόμησε 16 εκατομμύρια κατέτους.
2: Ναι, πρωτού πάμε σε αυτό, να κλείσω λίγο το προηγούμενο. Και για να τελειώνω.
1: Συναφή είναι αυτή.
2: Όχι, δεν είναι συναφή. Αυτό που λέμε για την αξιοποίηση, εκποίηση, πώληση των ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εάν συμφωνούμε ότι αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα αυτή τη δουλειά είναι κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα μισθωτικά.
0: Ναι.
2: Η λύση για μένα δεν είναι να δημιουργήσει έναν άλλο φορέα και πάει λέγοντας. Θα βγάλει λοιπόν ένα διαγωνισμό και θα πει: θέλω να πουλήσω Α, Β, Γ, Δ και θέλω τόσα λεφτά.
1: Θα το πούμε σε ελευθερινή τροπολογία, θέλει να το πουλήσει.
2: Εάν μου φέρεις χύψη ωμέγα που ενδιαφέρει να το αναλάβεις, τα λεφτά που θέλω θα πάρεις τόσο. Εάν μου φέρεις 10% παραπάνω, θα σου δώσω πριν και πάει λέγοντας.
0: Μπράβο. Σωστό.
2: Και λοιπόν, τελειώνει η ιστορία.
0: Σωστό.
2: Απλώς όλο αυτό τι συντηρεί, ότι κανένας δεν λέει το αυτοαπόδεκτο. Ότι η απόφαση πολιτική είναι ηλυμένη να πουληθούν.
1: Αυτό είναι η όλη ιστορία.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Και η απόφαση πολιτική είναι ηλυμένη.
0: Ξεπούλημα.
2: Ναι, σε πουλήσουν.
1: Είναι να πουληθούν τα φιλέτα. Σιγά μην τους νοιάζει
2: τα φιλέτα. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν να πουληθούν. Καταρχάς, το λέω άλλη μια φορά. Επειδή είχαν απαλωτριωθεί για στρατόπεδα, οι κληρονόμοι αυτών που είχαν απαλωτριωθεί για ένα κομμάτι ψωμί θα γύρουν αξιώσεις. Δηλαδή θα γίνει πανηγύρι δικαστικό επί χρόνια. Δεύτερο, θα πρέπει να γίνει μάζεμα. Είναι η πρώτη φορά σε δομή δυνάμεων όπου μετράμε πόσα στρατόπεδα κλείσανε. Εγώ θα πω τώρα και συγκεκριμένα στοιχεία. Παλιά λοιπόν, τις παλιές εποχές, κάπου εκεί το 4, 5, 6, κλείσαν και το στρατόπεδο της 16 ΕΜΑ στο Βόρειο Εύρο. Η οποία ήταν μια μονάδα τεθρακισμένων, ο μοναχής ήταν στρατόπεδο. Λογικό είναι, το πήγαν στο Λαγό, που ήταν το πρώτο πολυδύναμο στρατόπεδο που είχε γίνει. Έλα όμως που το στρατόπεδο της 16 ΕΜΑ είχε και μια ενδιαφέρουσα υποδομή που είχε φτιαχτεί. Είχε μια γούρνα που μπαίναν τα άρματα και λειτουργούσαν το σνόρκελ. Αυτό το σωλήνα που βγάζει για να μπορεί να περνάει υδάτινα κολλήματα. Αποτέλεσμα τι γινόταν, όταν πήγα εγώ τουλάχιστον, κάπου το 9-10. Ναι, μεν η μονάδα είχε αλλάξει στρατόπεδο, αλλά για εκπαίδευση, γιατί δεν μπορεί να το κάνει κατευθείαν στο ποτάμι για πρώτη φορά, πρέπει να περάσει από κάποια διαδικασία.
1: Είναι ακριβώς να το πάμε σε επίπεδο ακινήτρου, γιατί είναι αυτό που ρώτησε.
2: Γινόταν εκεί.
0: Άρα οι εγκαταστάσεις δηλαδή έμειναν.
2: Παρατημένο μεν, αλλά χρησιμοποιούσαν.
1: Είναι η απάντηση που θα μπορούσα να του δώσω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, το πήγανε το στρατόπεδο, το βγάλανε από το φυσικό του χώρο, το βγάλανε από το σπίτι του, το ταμείο. Οι υπηρεσίες θα μπορούν να νοικιάζουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Μεγάλα έξοδο.
2: Έχει ένα σωρό ακίνητα.
1: Ναι, σαν το ακίνητο που πάνε τον αυτοδικείο, με το που έβρεξε πλημμύρισε. Το ξέρεις αυτό?
2: Ναι, εντάξει.
1: Πήγανε το αεροδικείο και το στρατοδικείο και με το που πήγανε πλημμύρισαν την πρώτη εβδομάδα. Την ημέρα που έκαναν τη μετακόμιση έβρεξε και πλημμύρισε.
2: Ξεχώρισε την κατάσταση των υποδομών, η οποία είναι άθλια σε όλη την Ελλάδα.
1: Υποτίθεται ότι είσαι έτοιμος και πιέζεις και να πάνε και βάζεις την ημερομηνία που είχε βάλει λοιπόν και μετακόμισαν, πλημμύρισαν.
2: Ναι, έχουν βάλει τώρα και στον κλαφτμόνο 31 Αυγούστου. Τρεχά το ποδαράκι μου. Αλλά εκεί πέρα.
1: Γιατί δεν μας λέει τι θα την κάνει την Κλαφτμόνος?
2: Χρειάζεται ερώτημα. Μήπως θα την κάνει μουσείο, ας πούμε, όπως για την άποψή μου έπρεπε να γίνει? Όχι. Θα αξιοποιηθεί.
1: Τι σημαίνει?
2: Εντός, εκτός, δηλαδή είναι εμπορική χρήση.
0: Θα έρθει επενδυτής που θα δείξει ενδιαφέρον και.
2: Ξέρω εγώ τι θα γίνει.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, το ρωτάω γιατί, για παράδειγμα. Έχει πει για τις μετασταθμεύσεις και τις αξιοποιήσεις των στρατοπέδων και τέτοια. Τι δεν έχει πει και δεν έχουν. Γιατί όταν λες κάτι, πρέπει μετά να έχεις και το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μας είπαν ότι θα εξοικονομήσουμε και τέτοια. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόσα στρατόπεδα έχουν κλείσει συγκεντρωτικά.
0: Απόρριτο.
1: Καθόλου.
0: Απόρριτο.
1: Απόρριτο δεν είναι. Πόσα έχουν, όχι πια, πόσα. Απόρριτο. Έναν αριθμό. Δεν είναι απόρριτο ο αριθμό.
2: Σου είχε πει και πέρα. Βάλε.
1: Όχι, δεν
0: θα μάθουμε και ποτέ. Γιατί ξέρεις πόσα,
1: λοιπόν, έχει...
0: πόσα φυλάκια κλείσανε σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Ποτέ δεν το μάθουμε.
1: Δεν έχει δοθεί ποτέ το συνολικό ποσό. Τι έργα έγιναν στα στρατόπεδα για να υποδεχτούν τους άλλους
2: που έρχονταν. Αυτό θα το απαντήσω εγώ.
1: Δεν έχει, λέω, δοθεί στη δημοσιότητα. Ως ποσό.
2: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Ο Περικλής,
1: θα μας το δώσει ο Περικλής. Ανταυτό σου λέω, έχει αρχίσει και γίνεται. Δεν είναι αυτό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
2: Έχω υποστεί μετάλλαξη.
1: Αυτό βλέπω. Έχει κάνει κάποιο περίεργο εμβόλιο. Λοιπόν, μεταστάθμευση μονάδων και προσωπικού. Πόσο κόστησε, δεν μας είπε κανένας.
2: Ναι, δεν το λένε αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο.
1: Ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης?
0: Άστο να απαντήσει.
1: Του βάζω ερωτήματα εγώ.
2: Όχι, μην βάζω ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Κύριε Υπουργέ, έλα, κύριε
2: Υπουργέ. Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν σου λένε πόσο κόστησε, διότι έχει κόστος το οποίο βεβαίως αναιρεί το τόσο εξοικονομήσαμε. Διότι τέτοιου είδους υπολογισμού. Να το πω ανάποδα. Εάν κάνουμε εμείς ένα business plan τέτοιου τύπου, θα είχε φουντάρει η επιχείρηση σε χρόνο.
0: Άρα είναι ωραίο να μένει ένα συννεφάκι πάντα.
2: Ακριβώς. Και δεύτερον, αυτές οι διαδικασίες δεν είναι το κλείνω. Γεια σας, βάζω ένα λουκέτο και έφυγα. Παίρνουν χρόνο. Ακόμα και όταν διαλύονται μονάδες, σχηματισμοί κτλ., μέχρι να γίνουν οι μετακινήσεις υλικού, αλληλοχρεώσεις κτλ., έχει μια διαδικασία που ασούνεται επί μήνες. Και έχει όντως κόστος. Τώρα, όσον αφορά τα έργα υποδοχής, από όσα ξέρω εγώ και δεν τα ξέρω όλα, για να μην παρεξηγηθώ, ήταν καλώς ήρθατε. Αυτό ήταν το έργο υποδοχής. Και γι' αυτό και γίνεται μπάχαλο και χάος από πλευράς εγκαταστάσεων σε διάφορα. Άντε, να μην πούμε παρακάτω.
0: Έχει μείνει δηλαδή μόνο εκεί, στο καλώς ήρθατε.
2: Ναι, δηλαδή όλο αυτό. Καταρχάς, τα στρατόπεδα αυτά, αν το πάρουμε μετά από το, από τον πόλεμο του 45, εμφύλιος κτλ., έχουν παρατηρήσει όλοι ότι πάντα έχει πάρα πολλά στρατόπεδα σκόρπια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν το λεγόμενο μετεμφυλιακό μοντέλο. Απλώς υπήρχαν εγκαταστάσεις, τους βολεύαν εκεί. Το πρώτο σοκ το έπαθαν όταν έγινε η στρατηγική αναδιάταξη του 1974, που έπρεπε να πάει στρατό στα νησιά μετά την Κύπρο, ναι, όπου δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Πλην της Δωδεκανήσου που είχε τελικά στρατόπεδα. Οπότε έπρεπε να αρχίσουν να φτιάχνουν τις τις εγκαταστάσεις από το μηδέν.
0: Την υποδομή.
2: Και πάρα πολλοί είχαν μείνει σε σκηνάκια, όχι για μέρες, μήνες και χρόνια μέχρι να φτιαχτούν οι υποδομές, όπου φτιαχτήκαν. Λοιπόν, μετά υπήρχε από βορρά κίνδυνος. Όλη αυτή η μεθόριος από την Ιγουμενίτσα μέχρι απάνω τη Βουλγαρία, το τρίγωνο, υπήρχαν σχηματισμοί που περιμέναν να έρθει το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Το 1974 όμως έπρεπε να μεταφερθούν προς τα ανατολικά που υπήρχε ο εχθρός. Αυτές οι διαδικασίες έχουν τεράστιο κόστος, διότι και ειδικά σήμερα τα οπλικά συστήματα δεν είναι βάζω δύο λαμαρίνες και το βάζω μέσα παρκαρισμένο. Καήκαμε. Θέλει υπόστεγα με αφιγραντήρες, ελεγχόμενες θερμοκρασίες, τοπικά δίκτυα, ρεύματα, ώστε να συντηρείται πανάκριβο υλικό στις συνθήκες που προβλέπεται.
0: Άρα θα ήταν για σένα αποδεκτός ένας υπουργός, ο πρώτος που θα έφερνε, να το πω, μπορεί να μην το λέω σωστά, θα έφερνε ένα στρατιωτικό κτηματολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Υπάρχει. Αν πας σε οποιοδήποτε στρατόπεδο, θα δεις τα κτίρια, έχει μια μικρή πινακίδα που λέει α, μη και έναν
0: μεταξύ, ναι,
2: αριθμός μητρό. Είναι καταχωρημένο.
0: Άρα υπάρχει κτηματολόγιο στρατιωτικό.
2: Είναι καταχωρημένα άπαντα. Τα πάντα.
0: Ναι.
2: Εδώ και χρόνια. Και μάλιστα η κάθε μονάδα,
0: ναι,
2: είναι χρεωμένη εντός εισαγωγικών και τα κτίρια της. Εγώ θυμάμαι 1989 που υπηρετούσε το 32 λόχο μηχανικού και έγινε επιθεώρηση οικονομική. Ο λόχος τότε είχε 11 δισεκατομμύρια περιουσία.
0: Σε
2: δραχμές,
0: ναι,
2: τότε, έτσι.
0: Ναι.
2: Συμπεριλαμβανομένο του εξοπλισμού του, των κτηρίων.
0: Μεγάλη αξία.
2: Έτσι είχαν υπολογιστεί. Λοιπόν, και είχε γίνει τρομερή φασαρία, διότι από τις μεταγραφές με την πάροδο των ετών στα χαρτιά, το οπίτιο, το οποίο ήταν κάποιο πράγμα από μια συλλογή σταγματοποιού, είχε γίνει σπίτι και ψάχνει να βρουν ένα κτίριο μέσα στο στρατόπεδο στη Νέα Ιωνία.
0: Α, ναι. Σπίτι.
2: Ο πίτιο σπίτι, σου λέει, δεν ξέρει. Ούτε εγώ ήξερα τι είναι το πίτιο, αλλά το θυμάμαι σαν ανέκδοτο από τότε.
0: Ναι.
2: Και ψάχνει να βρουν το κτίριο μέσα στη Νέα Ιωνία. Αν είχε γκρεμιστεί κατά λάθος, τι κτίριο ήταν, δεν υπήρχε. Τα κτίρια τα στρατιωτικά είναι όλα καταχωρημένα.
0: Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση.
1: Να πάμε και στον άσταθμο. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν οι εργολάβοι. Βασικά.
2: Πάντα
0: μια μικρή παρένθεση.
1: Τι έγινε με τη θητεία. Καταργήθηκε η θητεία στο ναυτικό.
0: Μια σύντομη απάντηση, επειδή μου το έθεσε ακροατής, μου το είπε, αν, για πολύ λίγο. Κάτι με στρατιωτικές, με αυξήσεις στους στρατιωτικούς. Τι δόθηκαν κάποια χρήματα αυτές τις μέρες.
1: Δόθηκε. Δώσανε σε κάποιους με κρυφές λίστες.
0: Α.
2: Το επίδομα διοίκηση, λέμε.
1: Το επίδομα διοίκηση. Ορίζοντας τις θέσεις διοίκησης αυτές που θέλανε. Για παράδειγμα, ας πούμε στην Κοζάνη, στην Καστοριά,
0: ναι,
1: που είναι και ο τόπος του καταγωγής του αρχηγού ΓΕΣ,
0: ναι,
1: δεν θα πάρει κανένα στο επίδομα διοίκησης.
0: Οπα.
1: Γιατί δεν βάλανε θέσεις. Ναι. Είναι κακά παιδιά εκεί. Σε όμορους νομούς είναι καλύτερα παιδιά και το βάλανε. Δηλαδή για θέσεις ακριβώς. Με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ο ένας όμως παίρνει, ο άλλος όμως δεν παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όπως το είχαμε γράψει στο Army Voice, υπάρχει επιλογή. Η επιλογή ήδη γίνεται διακριτικά μέσω των θέσεων, όχι μέσω προσώπων.
0: Α.
1: Τι κάνει, άρα έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι όμως. Λένε θα πρημοδοτήσουν συγκεκριμένες θέσεις και εκεί τα άτομα που θέλουν.
0: Βάζουν απλά τα πράγματα. Ανάλογα άτομα που θέλουν.
1: Εγώ θα ξαναπάω όμως στον άσταθμο, γιατί η κατάργηση της θητείας.
0: Ναι.
1: Δεν πήραν, μη φανταστείς τα λεφτά που πήραν, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για 2.000 άτομα, δεν καταλαβαίνεις πώς δίνονται. Λοιπόν, κατάργηση θητείας στο πολεμικό ναυτικό. Φύγαν οι ναύτες, μπήκαν οι εργολάβοι. Το πρώτο που έχουμε, ας πούμε, είναι ότι αποκομιδή σκουπιδιών, η γνωστή Ντέζι,
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αιντές, ναι.
1: Πάει σε ιδιώτες. 700 ευρώ, πόσο, πόσο λέει, 700 ευρώ το πήγαινε, έλα. Τέλος πάντων, 110.000 ευρώ μόνο για τον άσταθμο Σαλαμίνας, λέει. 700 ευρώ ένα δρομολόγιο. Τρία δρομολόγια την εβδομάδα, 110.000 ευρώ τον άσταθμο
0: Σαλαμίνας. 700 ευρώ το δρομολόγιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ιδιωτικά ρημουλκά με χρέωση ένα ώρα. Επισκευές από ιδιώτες. Γιατί δεν θα μπορούν προφανώς να τα κάνουν με τα χρήματα όπως λέγαμε και τα λοιπά. Άγνωστο χώρος.
2: Οι φύλαξοι. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν πολιτικό
1: σπίτι. Κέτερινγκ αντί για στρατιωτικά μαγειρία. Μιλάμε τώρα. Άρα, ότι, ναι, ναι.
0: Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, άσχετος, πάμε σιγά σιγά σε ιδιωτικοποίηση.
1: Ποιος θα τα πληρώσει αυτά?
0: Σε ιδιωτικοποίηση πάμε. Αυτό βλέπω. Ναι. Τον ενόπλο δυνάμεων.
1: Ποιος θα τα πληρώνει αυτά?
2: Εμείς.
1: Ακριβώς.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος. Γιώργο. Αυτό το μοντέλο που ακολουθείτε εδώ είναι αυτό που είχε εφαρμοστεί στην Αμερική
1: στις
2: αρχές της δεκαετίας του 2000 με τον Παγκόσμιο Πόλεμο και Τρομοκρατίας,
0: ναι.
2: Το οποίο είχαν ιδιωτικοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές παράπλευρες λειτουργίες είτε στην Αμερική είτε στον πόλεμο Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Με αποτέλεσμα να τελικά να βουλιάξει εντός εισαγωγικών το Αμερικανικό Πεντάγωνο από πλευράς προϋπολογισμού.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα συμβεί και εδώ.
0: Το ίδιο θα γίνει και εδώ.
1: Ναι, ακούσαν μόνο το πρώτο σκέλος, δεν ακούσαν το δεύτερο, ότι βούλιαξε τελικά.
2: Τι να ακούσουν, είναι καταγεγραμμένο. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει, δηλαδή αρχίζουν και τραβάνε εσωτερικά λειτουργίες τέτοιες, γιατί είναι πάντα πολύ μεγάλο το κόστος. Είναι πολύ απλό.
0: Δεν βγαίνει, δεν είναι αυτοτελές.
1: Θα τα δηλαδή δώσει όλα σε εργολάβους.
0: Ναι,
1: και τις υπηρεσίες.
0: Αυτό καταλαβαίνω και
1: εγώ. Ναι, θα πάρουν όλα εργολάβους.
2: Το κόστος θα είναι ασύλληπτο.
0: Μάλιστα.
2: Θα το διαπιστώσουν αργότερο ή γρηγορότερο.
0: Θα δούμε στο τέλος και στην.
1: Το οποίο όμως δεν θα διορθώνεται μετά. Θα έχει υποστεί μείωση το πρόγραμμα.
0: Δεν ξέρω, θα ζούμε εμείς όταν έρθει η ώρα να δούμε στη θέση του αρχηγού ΓΕΣ ένα Golden Boy. θα ζούμε.
1: Τώρα με βάζεις να γίνει. Οι επιλογές τι είναι. Άσε με τώρα. Οι επιλογές τώρα πώς γίνονται.
2: Κυριακή αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί το λες, για να πάμε εκκλησιά?
2: Όχι, για να σταματήσεις.
1: Λοιπόν, του εκάστο τώρα.
0: Αυτό εντάξει, βλέπω εγώ.
1: Με συγχωρείς, δηλαδή δεν είναι Golden Boys όσοι επιλέγονται για τις θέσεις αυτές.
0: Τώρα μου λες ο Δέντιας επιλέγει τις δικές του προσωπικής, ήταν η δική του προσωπική επιλογή τα δύο άτομα.
1: Όχι μόνο τα τρία, δύο συν τον πρόεδρο, συν τους αρχηγούς που διορίζει.
2: ΕΑΒ, ΕΛΚΑΚ.
1: Ναι,
2: όλοι οι προσωπικές επιλογές.
1: Άλλο το ΕΛΚΑΚ έχω. Τέλος πάντων, θα έχουμε να γράψουμε και γι' αυτό. Δυστυχώς. Φτάσαμε. Ήταν ωραία η κουβέντα σήμερα.
0: Ναι.
1: Κύριε Υπουργέ.
2: Και με αναπευθύνεσαι.
1: Σε μένα, ναι.
0: Σου βγήκε το όνομα. Σου βγήκε το όνομα.
2: Φρουρά, φρουρά.
0: Άντε, πας και για πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, να ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Να πούμε ότι το άλλο Σάββατο έχουμε μαγνητοσκοπήσει η εκπομπή, δεν θα είμαστε ζωντανά. Αλλά σας προτείνω να την ακούσετε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα μας πει ο Περικλής.
2: Όχι, θέλω να πω ότι δεν θα είμαστε ζωντανά, γιατί θα πέσουμε σε βαθία περισυλλογία στον επανάσταμο Δημήτρη.
1: Τι θέμα έχει η εκπομπή μας το άλλο Σάββατο?
0: Κάτω από κανένα μπεύκο.
2: Το εννοείται, το 15 Αύγουστο, τον πλεισμό της Έλλης και μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που συνδέουν το τότε με το σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να ξέρεις ότι αυτές οι εκπομπές, να ξέρεις, επειδή ανεβαίνουν και στο YouTube, υπάρχει κόσμος που κάθεται και τις ακούει.
1: Ναι, ναι, είναι χρήσιμος.
0: Το έχω καταλάβει, πολλές μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, επειδή δεν είσαι στην επικαιρότητα, κάνουμε αφιερώματα. Δηλαδή, εσύ λες, έκανες για το Έλλη. Λοιπόν, θα ακούσει πολλοί κόσμος αυτό το αφιέρωμα. Να είσαι σίγουροι γι' αυτό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλήσαμε με τον πρώην.
0: Με σταματάει κόσμος στον δρόμο και μου λέει, μέχρι προχθές κάθομαι, λέει, έχω κάτσει και έχω ακούσει το αφιέρωμα που έκανες για το Πάσχα.
1: Μιλήσαμε με τον πρώην διευθυντή της
2: Υπηρεσίας
1: Ιστορίας Ναυτικού. Μας αποκάλυψε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Αυτές οι εκπομπές είναι ιστορικές. Γιατί μένουν. Ό,τι λέμε τώρα πάει, χάνεται. Το έχει ξεχάσει ο άλλος.
1: Άρα το επόμενο ραντεβού μας θα είναι το Σάββατο 22
0: ζωντανό
1: Αυγούστου. Ζωντανό ραντεβού.
2: Ναι, δεν φταίω εγώ τώρα. Αν είμαστε ζωντανοί, βεβαίως.
1: Ή θα μας έχει. Εννοεί, επειδή ετοιμάζεται και για τις εκλογές. Υπουργό, δεν είπαμε. Υπουργό για εκλογέ. Δεν είναι σίγουρο. Άρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Για τις εσωκομματικές ετοιμάζεται.
1: Δεν ξέρω.
2: Γενικώ ετοιμάζεται που έχω βγει.
0: Λοιπόν, καλό 15
1: Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά που λέμε. Εγώ έχω εκπομπή και αύριο και εμένα θα είναι μαγνητοσκοπημένε.
1: Να είστε προσεκτικοί λοιπόν, να προσέχετε, να οδηγάτε.
0: Στον δρόμο. Είδαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τη μάνα και το γιο. Που αυτέ οι εικόνε δεν φεύγουν εύκολα. Πολύ μεγάλη προσοχή στον δρόμο.
1: Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Συνεγερμός σήμανε πριν από λίγο στην πυροσβεστική όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον πρώτο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου σε διασταύρωση επί της οδού Κουμουνδούρου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δυνάμεις κατάσβεσης κατάφεραν να απεγκλωπίσουν με ασφάλεια ένα άτομο από τον δεύτερο όροφο με την χρήση ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν να επιχειρήσουν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, θέτοντας την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων εν όψη του 15 Αυγούστου με 56.000 πολίτες να εγκαταλείπουν σήμερα την Αθήνα για τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Η κίνηση στα λιμάνια καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη και τα πλοία αναχωρούν με πολύ υψηλές πληρότητες, καθώς οι ταξιδιώτες σχηματίζουν ουρές για την επιβίβασή τους. Στην κορυφή των προτιμήσεων των εκδρομέων βρίσκονται οι Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρονικού, με το κύμα της εξόδου να αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Συναγερμός έχει σημάνει στην Γερμανία μετά τον εντοπισμό 2 ύποπτων drones πάνω από την στρατιωτική βάση Μπέχερνιχ, η οποία φιλοξενεί την μοναδική στην Ευρώπη εγκατάσταση συντήρησης των συστημάτων αεράμινας Patriot. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το ένα από τα μη επανδρομένα σκάφη εκτιμάται ότι ήταν τύπου Fly 380 μεγάλου μεγέθους, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις μυστικές υπηρεσίες και την στρατιωτική αντικατασκοπία της χώρας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από επικίνδυνες θεάσεις drones σε στρατιωτικές υποδομές και αεροδρόμια ολόκληρης της Ευρώπης, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την σύγκρουση αντίστοιχου σκάφους με αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές, φτάνοντας από τους 26 έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου 2026 και ακούτε την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα εδώ αυγουστιάτικα ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης μου γνέφει από απέναντι. Οι δυο μας θα μείνουμε στο τέλος, να ξέρεις. Και την άλλη εβδομάδα εμείς οι δύο θα είμαστε εδώ, κανένας άλλος. Όλοι θα έχουν φύγει. Και φυσικά ο κύριος Απόστολος Σαββάκης, ο οποίος μπαινοβγαίνει στο στούντιο, ο οποίος βιδώνει, ξεβιδώνει κάμερες, κουμπιά, κάρτες, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε βρίσκει μπροστά του, πάει και το βάζει πάνω σε ένα μηχάνημα του εξωποδό. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Είναι ζωντανή, να σας πω ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού παραμένουν αυτά τα οποία γνωρίζετε, αλλά καλό είναι να κάνουν μια επανάληψη κάθε φορά. Στο Viber, στο γνωστό νούμερο 6943-6453-51 για μηνύματα και μόνο. Τα email σας στο studio machi 998-papaki-gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς στην επικοινωνία με το 210-710-8000. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου 2026, όπως είπαμε, το φάγαμε και τον Αύγουστο, όπως το λέει. Και όπως πάει, το φάγαμε και το καλοκαίρι, πάει και το 26.

την εβδομάδα που πέρασε, λογικό και ευνόητα ήταν και στην επικαιρότητα και στις αναφορές μας, αλλά και σε όλες τις συζητήσεις, κυρίαρχο λόγο και ρόλο να έπαιξαν οι φωτιές, οι οποίες για 6 μέρες έκαψαν τη Δυτική Αττική και την Βιωτία. Φωτιές οι οποίες άφησαν πίσω πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα. Φωτιές οι οποίες έκαψαν σχεδόν το σύνολο των κατοικιών στο Πρώτο Γερμανό, μια πανέμορφη περιοχή. Το ίδιο και στην Ψάθα. Φωτιές οι οποίες, δεν θα σταματήσω να το λέω, δυστυχώς και πραγματικά δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα. Προσπαθούν κάποιοι να μας πούν ότι το να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές, για όσο θα υπάρχει πεδίο εμπρισμού, ότι αυτό είναι κανονικότητα, ότι έτσι συμβαίνει πάντα, έτσι συνέβαινε, ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι θέμα κλιματικής αλλαγής και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί, βλέποντας και διαβάζοντας τα στοιχεία, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι στο 95% των πυρκαγιών, το 95% μάλλον των πυρκαγιών, ευθύνεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Άρα, ούτε κλιματική κρίση, ούτε κλιματική αλλαγή. Ανθρώπινες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποτελούν την αιτία των πυρκαγιών, εκ των οποίων το 4% από αυτές ευθύνεται για το 75% των καταστροφών. Δηλαδή από τις πυρκαγιές τις οποίες λόγω αδράνειας, λόγω εγκληματικής αμέλειας, από δόλου θα έλεγε κάποιος, ποιος πιο πονηρεμένος από εμένα, το 4% σε απόλυτα νούμερα, σε ποσοστό μάλλον όχι σε απόλυτα νούμερα, δημιουργεί το 75% των καταστροφών. Αυτό δείχνει ότι δύο πράγματα. Ότι αν μία πυρκαγιά ξεφύγει και δεν περιοριστεί στην αρχή, ζήτω που καήκα. Και αν υπάρχει πεδίο, εάν υπάρχει ύλη καύσιμη όπως υπήρχε στις περιοχές που καήκαν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Δυτική Αττική και η Βιωτία, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία είδαμε. Άνθρωποι ανέστη, άνθρωποι οι οποίοι έχασαν το γιος τους μέσα σε λίγα λεπτά. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι κανονικότητα και ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ακούμε και το οποίο, με το οποίο θα ήθελα να κλείσω, είναι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν. Επιτρέψτε μου να σας πω, ως άνθρωπος που προσπαθώ πριν και πάνω απ' όλα να βάζω την κοινή λογική που θεωρώ ότι διαθέτω, το μέσο όρο της κοινή λογικής που διαθέτω εγώ όπως και περισσότεροι από εσάς, να σας πω ότι το πόσα χρήματα δαπανήθηκαν με το αποτέλεσμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και στην πολιτική όπως και στη ζωή κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος. Άρα το να λένε κυβερνητικοί ότι ξοδέψαμε φέτος 900 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Αντινέρο, προσωπικά εκ του αποτέλεσματος δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Μου λέει ότι ξοδεύτηκαν 915 εκατομμύρια και δεν έγινε απολύτως τίποτα.

σε συνέχεια όμως των όσων δραματικών ζήσαμε στην αττικοβιωτία της προηγούμενης μέρας, να πούμε ότι ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Η ζέστη και τα μελτέμια, οι βοριάδες και τα μποφόρ θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είπαμε ότι το 95% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, και από τη μία υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή η οποία αποδείχτηκε στην Βιωτία, ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα αεολικό πάρκο, αλλά υπάρχουν και οι ηλίθιοι, οι εγκληματίες ηλίθιοι, οι οποίοι θυμούνται τέτοιες ημέρες να πάνε να βάλουν φωτιά για να κάψουν καμένα χώτα, να πάνε να κόψουν με τροχό σίδερα ή να κάνουν ηλεκτροκολλήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, και υπάρχουν και οι τρεις ηλίθιοι οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε να κάνουν, να βάλουν ψισταριά μέσα στο δάσος. Εγκληματίες ηλίθιοι, έτσι.

και τα αποτελέσματα τα ζήσαμε και τα ζούμε. Ας ελπίσουμε, έτσι, να μην τα ξαναζήσουμε στο μέλλον, αν και πολύ αμφιβάλλω.

ως ελληνική λύση και θέλοντας να κλείσω λίγο το θέμα των πυρκαγιών στο κομμάτι αυτό, γιατί θα αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής και στα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση γιατί τις πυρκαγιές έχουμε να πούμε και τις επόμενες μέρες αρκετά. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσω λίγες μέρες να περάσουν για να κάνουμε και μια αποτίμηση. Ως ελληνική λύση όμως και με τον πιο επίσημο τρόπο, δια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, προαναγγείλαμε ότι θα ζητήσουμε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προημερησίας συζήτηση στη Βουλή, μόλις άνοιξη, 24-25 του μήνα, Αυγούστου, στην οποία συζήτηση θα αναζητήσουμε πολιτικές και ποινικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Θεωρούμε ως ελληνική λύση ότι θα πρέπει να γίνεται το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Στο τέλος κάθε αντιπυρικής περίοδου να γίνεται λογοδοσία. Ποιες ενέργειες έγιναν πριν την έναρξη, κατά την έναρξη, τι αποτελέσματα είχαμε, τι χρήματα δοθήκανε, πού δοθήκαν αυτά τα χρήματα, τι πήγε καλά, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος. Λογοδοσία. Μόνο έτσι θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου για το πού πάνε, πώς δαπανώνται και τι αποτελέσματα δίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποδίδουν και ποιες ενέργειες είναι για να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να ξόδευαμε, να έχουν κάποιοι να τρώνε. Το να δαπανώνται ή να δίνονται χρήματα στους δήμους μόλις ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, χωρίς να έχουν προλάβει να οργανωθούν, χωρίς να ξέρουν τι χρήματα θα πάρουν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έτσι ανοίγει μια τρύπα στο νερό. Αλλά ακόμα και έτσι θα πρέπει να δούμε ποιοι δήμοι τα πήρανε και τι τα κάνανε. Θα πρέπει να μας πούν π.χ. από την κυβέρνηση πόσα χρήματα δαπανήθηκαν και τι έγιναν με αυτά τα περίφημα αεροσκάφη, τα Diamond, τα τρία, τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο και με τον Πρωθυπουργό παρόντα, και τα οποία τις ημέρες αυτές που βρίσκονταν, ποιος έκανε ενιαία επιτήρηση και ένα αέριο συντονισμό όταν συγκρούστηκαν τα δύο αεροσκάφη στη Δυτική Αττική. Πετούσαν εκείνη την ώρα τα δύο αεροσκάφη, τα τρία αεροσκάφη, τα Diamond. Πετούσε κάποιο από αυτά? Και αν όχι, γιατί τα αγοράσαμε? Τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους που έλεγε πριν δύο μήνες ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ψηφιακής πολιτικής, ο κ. Παπαστεργίου? Υπάρχουν βίντεο, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε δει, και αν δεν τα έχετε δει μπορείτε να αναζητήσετε, ο οποίος μίλαγε για τους μικροδορυφόρους.

δορυφόρους, νανοδορυφόρους, οι οποίοι θα βοηθήσουν, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα από τα όπλα της κυβέρνησης στη μάχη της πυρόσβεσης, στην έγκαιρη προειδοποίηση. Θα περιμένει δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα να πέσει τηλέφωνο για να δει που υπάρχει φωτιά. Οι δορυφόροι θα ήταν αυτοί ή είναι αυτοί οι οποίοι θα έδιναν την άμεση και έγκαιρη πληροφορία. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, από το σύνολο των πυρκαγιών, το 4% είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα, είναι αυτές οι οποίες ξεφεύγουν. Άρα η έγκαιρη προειδοποίηση είναι, αν όχι το βασικό, ένα από τα βασικότερα. Το βασικότερο είναι η πρόληψη, έτσι, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει πολλούς μήνες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από το χειμώνα. Το άλλο συστατικό επιτυχίας μιας ευνομούμενης και αποτελεσματικής πολιτείας είναι η καταστολή της πυρκαγιάς στην αρχή της. Το τρίτο, τα περίφημα ντρόουν, τα οποία τα ακούμε από την περίοδο που ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν ο κύριος Κικίλιας. Υπάρχουν, λειτουργούν, τι αποτελέσματα έδωσαν? Υπήρχαν στη Δυτική Αττική, υπήρχαν στη Βιωτία.

σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, πιστεύω, στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας, κυρίως όμως της Δυτικής Αττικής, και είναι τα εξής. Οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, δηλαδή τα ηλεκτρικά, τα έπιπλα τα οποία καταστράφηκαν. Εδώ θα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Σε ό,τι αφορά τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο ειδών σύνδρομες. Η μία είναι από την πολιτεία, είναι αυτή την οποία αναφέρω τώρα, από το κράτος, και η άλλη είναι από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από ιδιωτικές ασφάλειες, τις οποίες πιθανόν να έχουν κάποιοι από τους πληγέντες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το σύνολο, για όσους έχουν ιδιωτική ασφάλεια και οι οποίοι είχαν την ατυχία να πάθουν ζημιά, να πάθουν καταστροφή, ότι το σύνολο των επιδοτήσεων, των χρημάτων, να το πω πολύ απλά, που θα εισπράξει κάποιος και από το κράτος και από την ιδιωτική ασφάλεια, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από την αξία της ζημιάς που έχει υποστεί. Είναι κατανοητό αυτό? Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει ιδιωτική ασφάλεια, είχε ιδιωτική ασφάλεια πριν την καταστροφή και άρα θα αποζημιωθεί και από την ιδιωτική ασφάλεια, θα πάρει χρήματα και από το ελληνικό δημόσιο, τα χρήματα τα οποία θα σας πούμε τώρα, και από την ιδιωτική ασφάλεια. Το σύνολο των δύο αυτών φορέων, δηλαδή της ιδιωτικής ασφάλειας και της κρατικής συνδρομής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη ζημιά την οποία υπέστην. Γιατί αν υπερβαίνει τη ζημιά την οποία έχει υποστεί κάποιος, αυτό είναι παράνομο, αυτό είναι εσχροκέρδεια και διώκεται. Το αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να πάρει λεφτά για το ίδιο πράγμα και να υπερβαίνει το σύνολο των χρημάτων που θα πάρει τη ζημιά που έχει πάθει. Τα χρήματα που δίνεται είναι ακριβώς για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έχει πάθει. Άρα σε καμία περίπτωση, το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Είχαμε μείνει στην οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και των 6.000 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, για τις επισκευές και την αντικατάσταση των οικοσυσκευών. Μηνιαία επιδότηση προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ, ουσιαστικά τι είναι? Είναι η επιδότηση του ενοικίου. Στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή η οποία μπορεί να φτάσει έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα εδώ μια παρατήρηση ότι τώρα τον Αύγουστο του 2026 που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια τα οποία έχουν πάθει ολική καταστροφή δεν φτάνουν και να ξαναφτιάξεις ένα σπίτι. Αυτή την εποχή που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν προβλέπεται να πέσουν οι τιμές, να αποκλιμακωθεί το κόστος κατασκευής ακινήτων, τα 1.000 ευρώ δεν φτάνουν για να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου. Φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων, καθώς και τριετή απαλλαγή του έμφυα. Εδώ θα πει κάποιος ποιον έμφυα? Όταν ο άλλος έχει καταστραφεί το σπίτι του μιλάμε για έμφυα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το αναφέρουμε. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες.
Και ρωτώ εγώ τώρα, δηλαδή μέσα σε 12 μήνες θα έχει αποκατασταθεί η τάξη, η ευνομία και κυρίως η ζωή αυτών των ανθρώπων, και μετά από 12 μήνες, δηλαδή τον Αύγουστο του 27, θα ξαναρχίσουν οι πληστηριασμοί? Δεν ξέρω. Μπορείτε να πάρετε, να στείλετε, να πάρετε να πείτε τη γνώμη σας, να στείλετε μηνύματα. Πιστεύετε δηλαδή ότι μετά από μια τέτοια καταστροφή αρκεί το διάστημα των 12 μηνών για να μπορέσει να πατήσει κάποιος στα πόδια του, όπως λέμε? Αρκεί δηλαδή το περιθώριο των 12 μηνών για την αναστολή του πληστηριασμού? Νομίζω πως όχι. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ζήτησε από τους φορείς να τρέξουν οι διαδικασίες, να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις, να γίνουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, τόσο στους ιδιώτες, στους άνθρωπους που χάσαν την περιουσία τους, όσο και στις επιχειρήσεις. Εδώ να πούμε ότι από στοιχεία τα οποία λάβαμε, σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες έπαθαν ζημιά ήταν επιχειρήσεις εστίασης. Νομίζω το 100% από ό,τι άκουσα και από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ήταν επιχειρήσεις εστίασης. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε το εξής. Οι επιχειρήσεις εστίασης λειτουργούσαν, ας πάρουμε το πρώτο γερμενό, για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί το πρώτο γερμενό ήταν, και λέω ήταν γιατί δεν είναι αυτό που ήταν, δυστυχώς, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν. Και λειτουργούσαν αυτές οι επιχειρήσεις γιατί ήταν το μέρος τέτοιο, γιατί μπορούσαν να λειτουργήσουν σε αυτό το μέρος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν αύριο το πρωί, ό,τι αποκατάσταση και να γίνει, ό,τι χρήματα και να πάρουν, να ξαναλειτουργήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό, έτσι, δεν σας λέω όλες, σε αυτό το σημείο. Άρα για κάποιους, για πολλούς από αυτούς, η επιχειρηματική δραστηριότητα όπως την ήξεραν και όπως την ασκούσαν έχει τελειώσει. Εδώ να πούμε ότι αναμένονται αυτά τα οποία σας είπα να μπουν σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, νομοσχέδιο πριν από τις 24-26, και αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας το πω και ακριβώς.

0: Στις 27 έκανα λάθος. Άρα το επόμενο νομοσχέδιο στο οποίο θα μπορούν να μπουν ρυθμίσεις με τη μορφή τροπολογίας οι οποίες να αφορούν τους πληγέντες, έχουμε στη, σύμφωνα με τον κανονισμό και τον προγραμματισμό της Βουλής, ένα νομοσχέδιο στις 27 Αυγούστου, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας το οποίο αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Άρα μόνο εκεί μπορεί να μπει τροπολογία η οποία να αφορά μόνο εκεί όσον αφορά το σύντομο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο πριν. Φυσικά και μπορεί να μπει και μετά από αυτό σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά με τη μορφή της τροπολογίας για να έρθει σύντομα για να ψηφιστεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό πριν από τις 27 Αυγούστου σε 19 ημέρες περίπου από σήμερα. Αυτό για να ξέρετε λίγο πώς λειτουργεί και το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα. Απόστολε, αγχώνομαι που σε βλέπω εγώ. Κάτσε κάτω. Να μην αγχώνομαι. Δεν μπορώ να μην αγχώνομαι άμα σε βλέπω ορθίο γύρω-γύρω.
1: Χαρά μου.
0: Χαρά σου είναι.
1: Βλέπω τα μηχανήματα.
0: Δεν τα έχεις ξαναδεί.

Και κάτι το οποίο δεν είπαμε είναι η αναστολή των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις, για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που επλήγησαν, που εδώ σύμφωνα με αυτά τα οποία είδαμε θα είναι για 3 μήνες, θα είναι στα πρότυπα των αναστολών όπως τα ξέραμε και από την περίοδο του COVID και θα είναι της τάξης των 534 ευρώ για 3 μήνες. Γιατί καλό και άγιο είναι να λέμε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά όταν καταστρέφεται και η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, δεν το λες.

Με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, της 8ης 8ου του 2026. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να καλημερίσουμε τους φίλους και ακροατές, να τους ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα και στο Viber κυρίως.

την εβδομάδα που πέρασε, και αυτό εντάσσεται στη θεματολογία του δεύτερου ημιώρου, βγήκε μια απόφαση από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον κύριο Πιτσιλή. Και βγήκε μια απόφαση η οποία έρχεται και ανατρέπει ένα, όχι καθεστώς, μια κατάσταση και μια συνήθεια η οποία είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, η οποία αφορούσε τα κατασχεμένα ακίνητα από το ελληνικό δημόσιο, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά το 2014, η οποία υπάρχει για χρέη προς το δημόσιο. Αυτή η κατάσταση, αυτή η, όπως είχε δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, έλεγε, και έλεγε μέχρι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της απόφασης της 1158 του 2026 από τον διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι σε περίπτωση οφειλών φυσικού ή νομικού πρόσωπου προς το δημόσιο και προκειμένου να διασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο τα συμφέροντά του, υπήρχε κατάσχεση σε ακίνητο, για να μπορέσει το ακίνητο να μεταβιβαστεί, να πουληθεί, θα έπρεπε να εξοφληθεί το σύνολο της οφελής. Σας τα λέω πάρα πολύ απλά. Αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, το ξέρατε σαν διαδικασία, ακριβώς επειδή υπήρχε όλα τα χρόνια που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Με την 1158 λοιπόν του 2026 έρχεται και ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση λέει ότι το κάνει προκειμένου να απεγκλωβιστούν ακίνητα τα οποία ήταν δεσμευμένα και να μπουν στην αγορά, για να λυθεί σε εισαγωγικά το στεγαστικό πρόβλημα. Το θεωρούν δηλαδή ένα μέτρο ακόμα προς την κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς ακινήτων. Δηλαδή ήταν να μπουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα ή παρατημένα ακίνητα, να το πω έτσι, στην αγορά. Και ουσιαστικά λέει ότι με την εξόφληση, όχι του συνόλου του οφειλής όπως ήταν μέχρι σήμερα, αλλά του 25% της οφειλής, δίνεται η δυνατότητα στην μεταβίβαση του ακινήτου. Δηλαδή, αν το ακίνητο ήταν δεσμευμένο για μια οφειλή 100 ευρώ, με την εξόφληση των 25 ευρώ απελευθερώνεται το ακίνητο και γίνεται η μεταβίβαση. Με αυτό αναμένεται τόνωση της αγοράς ακίνητων και ασφάλεια των συναλλαγών, εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος υπό την έννοια ότι θα πάρει χρήματα τα οποία μέχρι τώρα δεν θα τα έπαιρνε και τα θεωρούσε χαμένα, και φυσικά ότι θα ωφεληθεί ο ίδιος φορολογούμενος. Βέβαια, αυτά τα οποία χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε και εμείς, που λέμε ότι δώστε μια πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Τόνωση της αγοράς, εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος γιατί θα αρχίσει το κράτος να εισπράττει, και όφελος για τον ίδιο το φορολογούμενο γιατί θα ξαναμπεί στην κανονικότητα, θα ξαναμπεί στην πραγματική οικονομία. Είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Μία διευκρίνηση. Η συγκεκριμένη απόφαση, η 1158, αφορά μεταβιβάσεις με επαχθή αιτία. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αφορά πωλήσεις. Εάν εγώ θέλω το κατασχεμένο μου ακίνητο από την ΑΔΕ, από το ελληνικό δημόσιο, να το μεταβιβάσω με χαριστική αιτία στο παιδί μου, να το κάνω δωρεάν, να το κάνω γονική παροχή, δεν μπορώ. Γιατί δεν έχει τίμημα.
αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη ευεργετική διάταξη αφορά μόνο πωλήσεις, μόνο μεταβιβάσεις με επαχθή τίμημα, με επαχθή αιτία, με τίμημα. Τρεις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να μπορέσει να ισχύσει αυτή η διάταξη, η συγκεκριμένη απόφαση δηλαδή της μεταβίβασης με την εξόφληση του 25%. Πρώτη, κατά το χρόνο της αποδέσμευσης να είναι φορολογικά ενήμερος ο πολίτης ή να έχει βεβαίωση οφειλής, να μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής για τα χρέη του. Δεύτερον, το τίμημα της πώλησης να μην υπολείπονται της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή, αν η εμπορική αξία είναι 100 ευρώ, δεν μπορεί να είναι 99 ευρώ το τίμημα της πώλησης, και αυτό το αντιλαμβάνεστε. Και από αυτό η τρίτη προϋπόθεση, να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από το συμβολογράφο στο ελληνικό δημόσιο το ποσό που προείπα, το 25%.

Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, την παρακράτηση σε αυτές τις περιπτώσεις την κάνει ο συμβολιογράφος, ο οποίος είναι και αρμόδιος και υπεύθυνος και υπόλογος για να αποδώσει τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά για τις μεταβιβάσεις και το ξεμπλοκάρισμα για πώληση ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έσοδων, από την εφορία. Υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός, αναζητήστε τον για όποιον τον ενδιαφέρει, για όποιον έχει τέτοιες περιπτώσεις.

πλησιάζοντας προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, στην οποία θα δούμε παρέλαση όλων των πολιτικών αρχηγών, και θα τολμήσω να κάνω μία πρόβλεψη για ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος δεν θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσει, παρότι Θεσσαλονικεύς ο ίδιος, παρότι είναι η πόλη του, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ από το 2016 που είναι πολιτικός αρχηγός και δεν άλλος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από ό,τι φαίνεται θα παρελάσουν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς είναι η τελευταία ευκαιρία πριν από τις εκλογές του 2027.

ιδιαίτερη σημασία δίνεται τα τελευταία χρόνια στην ΕΚ της Θεσσαλονίκης, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα, γιατί έχει καθιερωθεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να ανεβαίνει στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και να τάζει ή να ανακοινώνει αυτά τα οποία θα δώσει, όπως λέμε στην καθημερινή, αυτά τα οποία θα εφαρμόσει η κυβέρνησή του, είτε άμεσα είτε από τις αρχές του επόμενου έτους. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν και διακινούνται από πολύ πολύ φορείς και με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και το βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης είναι το τελευταίο, είναι η γραμμή τερματισμού πριν τις εκλογές του 2027, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν εκλογές του 2026. Σε αυτό το βήμα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτονόητα, αλλά και κάποια, για κάποιο λόγο τα θεωρούμε, και επιτρέψτε μου να πω, παρότι δεν χρησιμοποιώ πομπόδεις τίτλους, λίγα, και δεν είναι άλλο από τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Απόψη μας, διατυπωμένη με τον πιο επίσημο τρόπο, είναι ότι η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να καταργηθεί. Και θα πρέπει να καταργηθεί γιατί, πρώτον, γιατί δεν είναι ένα, αν το δεις από δημοσιονομικής άποψης, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου για τα δημόσια έσοδα, επαναλαμβάνω, για τις επιχειρήσεις, είναι ένα ταμιακό πρόβλημα. Δημιουργεί έσοδα την πρώτη χρονιά. Την επόμενη συμψηφίζονται οι εισπράξεις της προκαταβολής φόρου με την προηγούμενη. Σε μια οικονομία η οποία, όπως αποδεικνύεται, έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η περίοδος του COVID, αλλά φυσικά και τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν στη μετα-COVID εποχή, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή, αν θέλετε, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται, δημιουργούν τέτοιες αλλαγές και σε επίπεδο οικονομίας, οι οποίες μέτρα όπως η προκαταβολή διωγγώνονται, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η οικονομική σου πορεία και η εξέλιξή σου για την επόμενη χρονιά. Άρα το να προκαταβάλεις φόρο για την επόμενη χρονιά με βάση τα στοιχεία, τα απολογιστικά της προηγούμενης, είναι ένα πρόβλημα. Μέτρο δεύτερο, το οποίο ακούγεται ότι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, κατάργηση ή μείωση του τέλους επιτιδεύματος. Το τέλος επιτιδεύματος, ένα άδικο μέτρο, ένα μέτρο το οποίο είχε παρουσιαστεί και αυτό από τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ως προσωρινό, και το οποίο είχε παρουσιαστεί ως ανάγκη καταβολής από τις επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως διαχειριστικού για το δημόσιο, ως κάλυψης του διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις οι οποίες, είτε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες, είτε νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, επιβαρύνονται και τότε και τώρα από ένα σκασμό υποχρεώσεις. Ήρθε τότε ο πολύ κ. Βενιζέλος να πει ότι επιβάλλεται το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο την επόμενη χρονιά φυσικά το αύξησε, επιβάλλεται το τέλος επιτιδεύματος προκειμένου να μπορεί το κράτος να διαχειρίζεται την παρακολούθηση
αυτών των επιχειρήσεων. Άσχετα αν οι επιχειρήσεις πληρώνουν επιμελητήρια, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν τέλη, πληρώνουν συνδρομές, πληρώνουν. Ήρθε τότε ο κ. Βενιζέλος να επιβάλλει το τέλος επιτεύγματος. Όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε υποσχέθηκαν την κατάργησή του, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Και βέβαια, πλήττει κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις. Δεν θα σας πω για το θέμα των υποκαταστημάτων που ουσιαστικά επιβάλλεται τέλος σε κάθε υποκατάστημα. Πλήττει όμως κυρίως τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και σχεδόν το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον, της ελληνικής οικονομίας. Με το τρίτο, το οποίο αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. Και εδώ βάλτε μια άνω τελεία. Τα τεκμήρια στις ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα έρθει δηλαδή στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2026 ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγείλει πανηγυρικά τη σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων, τα οποία ο ίδιος επέβαλε, νομοθέτησε το 2023 αμέσως μετά τις εκλογές της Άνοιξης και του Καλοκαιριού του 2023, χωρίς, επαναλαμβάνω, το τονίζω και το ξαναλέω, χωρίς να έχει αναφερθεί ούτε ακροθυγός ούτε μία φορά στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στις συζητήσεις οι οποίες έγιναν προεκλογικά, πουθενά δεν αναφέρθηκε από κανέναν φορέα η πρόθεση να επιβάλλει τεκμήρια στις ατομικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές. Το αναφέρω σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο μας λένε κάθε φορά για κοστολογημένα προγράμματα και για κοστολογημένες εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία ποτέ στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου του 2023 δεν μίλησε για φορολόγηση με τεκμήρια. Και το Σεπτέμβρη του 2023 ο τότε υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Θεοχάρης, μαζί με τον τότε υπουργό οικονομικών, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, μίλησαν για την κορονίδα κατά της, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, για ένα μέτρο που τότε θα απέδιδε από 500 έως 600 εκατομμύρια και στην ολότητά του τα επόμενα χρόνια θα απέδιδε στο ελληνικό δημόσιο φόρους της τάξης των 3 δις. Έκτοτε, με διάφορες τροπολογίες προσπάθησαν να το μαζέψουν, προσπάθησαν δηλαδή να μαζέψουν περιπτώσεις όπως αυτές που αφορούν τους πολιτές λαϊκών αγορών, οι οποίοι όπως αντιλαμβάνεστε με τη μείωση το 30%, γιατί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν όλο το χρόνο όπως δουλεύουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέτρα όπως αυτό το οποίο έφεραν πριν περίπου δύο μήνες, ναι, για τους ανήλικους, δηλαδή οι ανήλικοι κληρονομοί να μην έχουν το τεκμήριο διαβίωσης στο σύνολο, τα τεκμήρια στο σύνολό τους 3 χρόνια μετά. Θα έρθει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εξαγγείλει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, τα οποία ο ίδιος και η κυβέρνησή του επέβαλε. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά τα οποία διαβάζουμε, θα μιλήσει για μείωση των συντελεστών φορολόγησης των νομικών προσώπων από το 22% στο 20%, αυτό αναμένεται να το δούμε, καθώς και παρεμβάσεις, θα κάνει παρεμβάσεις από ό,τι λένε στον έμφυα και στη φορολογία των νομικίων. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα σας πω την απλή
και κατανοητή σε όλους, νομίζω, άποψη της ελληνικής λύσης. Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι θεδαλώδης. Χτίζεται τα τελευταία, με μεγάλη συνέπεια, τα τελευταία 100 χρόνια. Χτίζεται καθημερινά, όπως ακριβώς σας το λέω. Γιατί έχουμε περίπου 10 με 12 νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών κάθε χρόνο, άρα σχεδόν ένα κάθε μήνα. Χτίζεται από ένα τεράστιο πλήθος κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και αποφάσεων του από το 2014 διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι ένα σύμπλεγμα λοιπόν νόμων και αποφάσεων τα οποία συνθέτουν τη βεβαλώδη φορολογική νομοθεσία. Άποψη της ελληνικής λύσης εκφρασμένη με τον πιο επίσημο τρόπο από τον πρόεδρο της και αναλυμένη από εμάς τους υπόλοιπους είναι ότι η φορολογική νομοθεσία πρέπει όπως είναι να καταργηθεί. Να γίνει ενοποίηση όλων των κωδίκων, κώδικα ΦΠΑ, κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κώδικα φορολογίας εισοδήματος, στα πρότυπα άλλων κρατών, είμαστε στο 2026. Να γίνει απλή, απλούστατη και κατανοητή από όλους. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, μόνο έτσι θα απελευθερώσεις δυνάμεις της αγοράς να εργαστούν, να επιχειρήσουν και όχι να ασχολούνται με διαδικασίες οι οποίες από έγχατες έχουν γίνει ψηφιακές. Κατάργηση της φορολογικής νομοθεσίας, απλοποίηση και αν θέλετε δέσμευση ότι θα ισχύσει για μια τουλάχιστον δεκαετία. Flat tax, γραμμικός φορός, ένας συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο φυσικών νομικών προσώπων και ιδιωτών. Flat tax 15% με πλήρη αναγνώριση των δαπανών για τα πάντα. Μόνο έτσι θα δοθεί κίνητρο στον ιδιώτη να παίρνει απόδειξη, στον ελεύθερο επαγγελματία να κόβει απόδειξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη φορολογική συνείδηση. Η φοροδιαφυγή χτυπιέται μόνο με έναν τρόπο. Όταν γίνει ασύμφορη. Όταν θα κάνεις τη φοροδιαφυγή ασύμφορη, τότε θα έχεις επιφέρει σε αυτήν ένα μεγάλο πλήγμα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν στην ακρόαση σήμερα. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στο Μάχη FM. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Σαββατού.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, καταγγέλλοντας την πλήρη εγκατάλειψη του συστήματος παιδικής προστασίας και την απαράδεκτη μετακύληση ευθυνών στους εργαζομένους των Δήμων. Όπως τονίζει η ανακοίνωση, οι διαχρονικές πολιτικές επιλογές της πολιτείας έχουν οδηγήσει τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες σε δραματική υποστελέχωση, αφήνοντάς τες χωρίς πόρους και μόνιμο προσωπικό απέναντι στον ογκώδη αριθμό εισαγγελικών εντολών. Ο Σύνδεσμος απαιτεί την άμεση παρέμβαση των συναρμοδίων Υπουργείων ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των πειθαρχικών διώξεων και των διοικητικών πιέσεων, διεκδικώντας ένα ουσιαστικό, δημόσιο και επαρκώς στελεχωμένο εθνικό σύστημα παιδικής προστασίας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Voice News, σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι τριτοκοσμικές συνθήκες διαβίωσης των νεοσύλλεκτων οθών στη ναυτική βάση Κανελόπουλο στον Σκαραμαγκά. Το φωτογραφικό υλικό που αποκαλύπτει το μέσο αποτυπώνει εικόνες εγκατάλειψης στους κοιτώνες, με στρώματα κρεβατιών να είναι αισθητά μικρότερα από τους σκελετούς, μετατρέποντας τον ύπνο σε καθημερινή ταλαιπωρία. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έχει ξεσηκώσει κύμα οργής στους στρατευμένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι απαιτούν με την ηγεσία του πολεμικού ναυτικού να παρέμβει άμεσα για την αποκατάσταση των συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στην πιο επικίνδυνη θαλάσσια ζώνη παγκοσμίως μετατρέπεται η Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και υποδομών έχουν καταγράψει ρεκόρ έντασης. Μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιβεβαιωμένα πλήγματα, ενώ τουρκικές συνδικαλιστικές πηγές κάνουν λόγο για περισσότερα από 35 χτυπημένα πλοία και 23 νεκρούς ναυτικούς. Η κλιμάκωση αυτή έχει εκτοξεύσει τα ασφάλιστρα και τα ναύλα, ενώ η προστασία των πληρωμάτων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαγορεύεται η παρουσία ένοπλων ομάδων ασφαλείας στα πλοία που προσεγγίζουν τα τοπικά λιμάνια. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 εποφόρ, ενώ ο υδράγυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές, φτάνοντας από τους 26 έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα σας εδώ από το στούντιο Ράδιο Μάκη 99,8. Πάντα το ραντεβού μας εδώ κάθε Σάββατο 12 με 1 με τον Τζιτούρη το Γιάννη στο μικρόφωνο και στον ήχο τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Βλέπετε, μάλλον ακούτε, και όσοι με είδα την Τετάρτη εδώ σταθεροί, εμείς δεν θα λείπουμε. Δεν πειράζει, εδώ θα μας ακούτε. Δεν ξέρω τα μόνο της Παναγίας μία μέρα αν θα λείψουμε. Αν θα λείψουμε θα δούμε. Την καλησπέρα μας στο Γιώργο από το Αμβούργο. Γεια σου Γιώργο Ηλιόπουλο. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, όπως άκουσα και πριν τον κύριο Στέλιο το Φωτόπουλο, τον εξαίρετο οικονομολόγο, είπε τι γίνεται, ακούσατε τι έρχεται, κάτι θα κάνει με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε, σας βγάλω ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό μας, τι θα δώσει, δηλαδή με ξένα κόλυβα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, για να καταλάβετε, αυτό θα κάνει. Έχει να λέει, του έχουν γράψει εκεί, και πες αυτά, θα. Λοιπόν, αφού όλο το Υπουργικό Συμβούλιο έκλεισε η Βουλή, αλλά οι υπουργοί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν να πάνε να ξεκουραστούν και επίσημα, και ο Πρωθυπουργός να πάει να κάνει τα μπάνια του στα Χανιά, το μπανάκι του, ενώ και για την Ελλάδα. Το είδατε, έφυγε από Πάρο, ήρθε να παρακολουθήσει τη φωτιά στη Δυτική Αττική και στη Βιωτία. Άντε γεια, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και οι υπουργοί του πήγαν να ξεκουραστούν τα πουλάγια. Μου λέτε και πατάνε όλο τον χρόνο στη Βουλή που τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ, εσύ, ο Μακούς, ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας που τους πληρώνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα Χαράλαμπε, καλημέρα Εύρε, ναι. Δένδιας τώρα στέλνει και απάτσι ελικόπτερα στους καμιλιέριδες. Μόλις το διάβασε. Τι περιμένεις ρε Χαράλαμπε. Γεια σου ρε Νίκο. Καλή Παναγιά. Ευλογημένο να είναι ρε παιδιά να είμαστε. Είμαστε ευλογημένος τόπος, να ξέρετε, η Ελλάδα μας. Να πούμε την καλησπέρα μας στους φίλους μας ταξιτζίδες. Είχαμε μια επαφή με κάποιους φίλους, μιλάγαμε. Τους οδηγούς στη Σότα, μην ξεχνάμε, είναι η Σάτα και η Σότα, έτσι, οι επαγγελματίες, τα παιδιά. Έχει και ο φίλος μου και ο Βασίλης Ολιερός, είχε γενέθλια, του ευχήθηκα να είναι καλά. Νομίζω είναι και υπεύθυνος η Σότα εκεί στο αεροδρόμιο και στο ταξί. Να πούμε την καλησπέρα μας και στο λιμάνι, τα παιδιά κάτω στο εργατικό της εταιρείας Deport. Όλα τα παιδιά και στην κρουαζιέρα που εργάζονται. Παιδιά, λίγο προσοχή, σήμερα ξεκινάει και η ζεστούλα και χτες όλες τις μέρες είχε 36-37. Κάτω έχουμε και 40, γιατί η Λαμαρίνα πάει και 50, αλλά τι να κάνουμε, εγώ άμα είμαι στο γραφείο βλέπω ότι λέει 32. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι λίγο ελαστικά τα μέτρα. Λίγο προσοχή σας παρακαλώ, να πάτε στη δουλίτσα και να γυρίσετε στα σπιτάκια σας. Όσοι ταξιδεύετε σήμερα, να προσέχετε στους δρόμους. Καλό ταξίδι, να περάσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας έστω μία εβδομάδα, 4 μέρες, μία μισή εβδομάδα. Γιατί έχουμε δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, να ξέρετε. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τα συζήταγα, τα έχω συζητήσει με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου, το συνεργάτη το Λάκη. Μπορεί αύριο να είναι μαζί μας. Βγήκε όλα καλά, είμαστε, προχωράμε. Εγώ το είπα να γεμίσει την μπαταρία από το Σεπτέμβριο εδώ παρέα, γιατί έχουμε πολύ τρέξιμο. Λοιπόν, στα αεροδρόμια, στα παιδιά, στους εργαζόμενους, στο security, στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς και στους γιατρούς μας, κοιτάμε να βγάλουμε και την πρόεδρο των εργαζομένων.

Ζούμε. Είδατε. Τεμάχησε την άλλη. Με στην Κυψέλη με τη βαλίτσα. Ο Αμπτουλάχ, ποιος ήταν αυτός που έκανε και βιντεάκια και έλεγε ήρθα λέει με κόπο, ήρθα λέει στην Ελλάδα. Και παίρνανε δάνεια, παίρνανε επιχορηγήσεις, δεν ξέρω που τα βρήκανε και που είχαν καθαρίσει 100.000-150. Και ο Έλληνας πεινάει. Αυτούς έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου ρε Τζον. Γεια σου ρε Τζον. Πόσοι δεν θα δουν το φανάρι και πόσο εύκολο είναι το ατύχημα. Ναι, με αυτά που βλέπω εδώ είναι νομίζω κερατσίνη, ε. Κάπου είναι. Ναι, ναι. Κάπου εκεί. Δεν φαίνεται η φανάρι έτσι. Βλέπω κάτι φωτογραφίες μου. Στέλνουν τα παιδιά. Εδώ οι φίλοι μας ακροατές. Ό,τι θέλετε παιδιά στο 694-363-5451. 694-363-5451 στο Viper, μόνο μηνύματα. Θα πάρουμε και μετά σε λιγάκι να δούμε, έχουμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Ασβεστάτο Θοδωρή. Είναι υπόθεση που σας λέω με ένα εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα εκεί, Ασπρόπυργος. Ο άνθρωπος έχει μια επιχείρηση δίπλα χρόνια και έκανε κάνα ανακύκλωση με καταγγελίες, έχει πάθει το αναπνευστικό χάπ, είπαμε χάρπ λέγεται ρε. Χάπ. Τα είδα, μας τα έφερε, γιατί εντάξει, είναι δικά του αυτά που λέει, αλλά όταν μου φέρει αποδείξεις, τα βλέπουμε, παρακολουθούμε. Η περιφέρεια έχει στείλει τα μέτρα που πρέπει να τηρεί, λέει σκέπαστρο, να ποτίζει, μια σωληνίτσα έχουν και ποτίζουν. Τώρα δεν ξέρω από πού καλύβονται και αυτοί, ποιος τους καλύβει. Θα το δούμε, θα μας πει και έχουμε συνέχεια κάθε σήμερα να τον βγάλω 5 λεπτά την άλλη. Θα δείτε, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Το πάρτι σε λίγο καιρό ξεκινάει. Άλλο θέμα, συνεργάτης με πήρε και άνθρωπος κάτω, τώρα στο Γήθιο σήμερα, εδώ και μία, τέσσερις μέρες. Ο δήμαρχος, εκεί ο δήμαρχος του Γηθίου, κάτσε να το βρω κιόλας, ένα λεπτάκι να δούμε... Πάμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Πάμε, φρέμε ένα τραγουδάκι.

Θέλει να την κάνει, λέει. Και πού να πας να την κάνεις εσύ. Γεια σου ρε Φάνη Μαρίνος. Αναξιοκρατία κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία 2,0. Τι είναι, θα θυμάμαι το συνδυασμό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα, λέει ο Ανδρεάκος είναι, έτσι, Ανδρεακάκος, πώς λέγεται, για να δούμε ο δήμαρχος, της Αρεόπολη που ήταν, ναι, είναι ενωμένος δήμος, ναι, για να δω, Πέτρος Ανδρεάκος, σωστά. Ναι κύριε δήμαρχε, τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί μαθαίνω ότι μέσα το Γήθεο υπερτουρισμό έχετε. Αν έχετε υπερτουρισμό, βρείτε λύση δήμαρχε, να υπάρχει νερό. Δεν μπορεί οι δημότες και οι μόνιμοι και αυτοί που έχουν σπίτια στα χωριά τους και κατεβαίνουν για 5 μέρες, 10 μέρες να μην έχουν και να έχεις άφθονο το νερό, να τους κλείνεις τις κάνουλες στα χωριά και να τους βάζεις όριο πότε θα τα ανοίξουν, 11-2 τα μεσάνυχτα, 11-3. Θα ξυπνάνε τα παιδάκια, τα μωράκια, να κάνουν σημεία τα μεσάνυχτα. Ενώ στο Γήθιο πρέπει να είναι ανοιχτές οι κάνουλες. Κόψε στα ξενοδοχεία. Ή μάλλον υπάρχει, πέφτει χοντρός παράς εκεί. Ή υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Και θα κοιτάξουμε, γιατί θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να έχουμε και την επικοινωνία με τον Δήμαρχο. Και αν μπορώ και αύριο, αν προλάβω. Υπάρχει ομαδική διαμαρτυρία, επειδή το παράπονο στα χωριά είναι μαζικά μια εγγραφή διαμαρτυρίας από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ασκείται μεγάλη πίεση και έβριση δίκαιης μεταχείρισης. Εκπεριτροπής, λέει, υδροδότηση με σταθερό ωράριο μέσα στην ημέρα. Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή στο Γήθιο μέσα δεν έχουμε θέμα και τα γύρω απ' έξω χωριά νερό, συγγνώμη, και τα γύρω χωριά να μην έχουν νερό και το Γήθιο να έχει το νερό του, κανονικά να ρέει. Τι πράγματα είναι αυτά εσείς, τι πράγματα είναι. Αν δεν αντέχετε, μειώστε τον τουρισμό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση παντού. Να μην χάσουμε τον τουρίστα. Να τον προσέξουμε. Ελαττωμένο, να μειωθεί η πίεση του νερού στο Γήθιο για να έχουν και τα χωριά. Ας μην έχει το Γήθιο, βάλε το πρωί 4 ώρες στα χωριά να πηγαίνει να αλλάξει. Δεν κατάλαβα, το πρωί να έχουν το Γήθιο και τα χωριά τα μεσάνυχτα. Ναι. Ναι. Ούτε τα ξενοδοχεία. Τώρα πέσει κι άλλο τηλέφωνο. Από το Μύρτιλο λέει δεν έχουν, λέει, και ξενοδοχεία νερό. Μάλλον πάει να πει ότι είναι γενικό το κακό. Να, δεν πρέπει να το δούμε αυτό. Δήμαρχε, έπρεπε να έχεις μεριμνήσει. Αυτή η ρημάδα, η πρόληψη δεν υπάρχει πια σε αυτή τη χώρα. Να βρείτε έναν τρόπο. Αφού ξέρεις ότι ξέρετε ότι θα έχει τουρισμό πολύ. Τι να πω ρε εσείς, τι να πω ρε. Τι να πω πια σε αυτόν τον τόπο ρε. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε άλλο. Για να ξεκινήσουμε λίγο τώρα. Βλέπετε, είδατε στην τηλεόραση τον Πρωθυπουργό μας. Εγώ είπα για τον Πρωθυπουργό, Πρωθυπουργός μερικής απασχόλησης. Διάβαζα ένα άρθρο από το Voice News και έλεγε. Και έγραφε σωστά πράγματα βέβαια. Σας είπα, μπείτε voicenews.gr. Λοιπόν, εγώ γιατί είπα Πρωθυπουργός μερικής απασχόλησης. Σαν πολιτικά μιλάω, παιδιά, πάντα πολιτικά μιλάω. Την ώρα που η Δυτική Αττική μετράει στάχτες, καμένα σπίτια και ανθρώπους που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά. Τάλισε τα προβλήματα ο Πρωθυπουργός μας. Και για να είμαστε πιο ξεκάθαροι και να είμαι και πιο ξεκάθαρος, κανείς δεν το απαγορεύει, και ειδικά στον Πρωθυπουργό, να ξεκουραστεί, εννοείται, να γεμίσουν οι μπαταρίες του. Αλλά δεν ξέρω αν έχει μπαταρίες. Αφού εσύ έζησε οι ανεμογεννήτες, μπαταρίες δεν έχουν που κάνουν αποθήκευση. Λοιπόν, αλλά για μένα, ένας Πρωθυπουργός κρίνεται και από πού βρίσκεται και τι κάνει όταν η χώρα δοκιμάζεται.
Και να ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν ζητά ο κόσμος φωτογραφίες, δηλώσεις, υποσχέσεις για το φθινόπωρο. Όλα μετά τη ΔΕΘ. Ζητά άμεση παρουσία αποζημιώσεις και λύσεις τώρα. Το οποίο δεν τις βλέπω. Για να ανοίξω μια παρένθεση, άκουσα τον κύριο Φωτόπουλο με αυτά τα μέτρα. Λέει απαλλαγή από πληστηριασμούς για αυτή που καήκανε για 12 μήνες. Δηλαδή μετά θα τους πάρεις και τα σόβρακα. Τα έχουν βρει λεφτά. Ή από εκεί που έκανε 100.000 να τους δώσεις 10.000 για να θα φτιάξουν βίλες. Μάλλον οι εκτάσεις τις θέλουμε. Πάμε για τουριστικό θέρετρο και εκεί. Ε! Και κλείνω την παρένθεση. Να ξέρετε αυτό που είπα. Ζητά παρουσία και αποζημιώσεις και λύσεις ο κόσμος. Τώρα. Γιατί για κάποιους, κύριε Πρωθυπουργέ, οι διακοπές δεν μπορεί να είναι μία εβδομάδα. Για τους πυρόπληκτους αυτή τη στιγμή όμως η επόμενη μέρα είναι η ολόκληρη ζωή τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε εκεί μέσα στη Βουλή? Και η κυβέρνηση, ειδικά η κυβέρνηση και η παρέα της αντιπολίτευσης, τα δύο κόμματα που βγαίνουν και τρία που τους βλέπουμε συνέχεια σε κανάλια. Το άλλο δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και παρουσιάζονται τα στελέχη. Είδαμε. Και εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν χωρά μερική απασχόληση, να ξέρετε, στους πυρόπληκτους. Χρειάζεται πρωθυπουργός πλήρους ευθύνης. Και αυτό δεν υπάρχει από εσάς. Θεωρία και γράμματα και αριθμούς διαβάζετε. Και αν σας ξαναρωτήσω, να μου τα ξαναπείτε, ούτε καν τα θυμάστε. Και πάτε πριν φύγετε, πήγατε να μου πείτε και ποιο αμάξι σας είχε πάρει ο μπαμπάς ένα πάντα, λέει, επί 4. Fiat πάντα, λέει, 4x4. Γεια σου, ρε Βαγγέλη Κουρούμπαλη. Ναι, 39 σπίτια είχε. Ναι, είναι καθεστώς. Η κυβέρνηση αυτή είναι καθεστώς, παιδιά. Είναι καθεστώς. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε και έναν φίλο πάλι εδώ πέρα. Θα πούμε θέματα που τα φωνάζω εγώ, να ξέρετε. Που λέμε μια πρόληψη, ρε παιδιά. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε στην Αμερική τι έγινε πάλι. Λοιπόν, για την οπλοκατοχή να πούμε, μόνο η ελληνική λύση το έχει πει, και θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κόντι, τον Άσο, πρόεδρος και εκπαιδευτής, τον έχουμε ξαναβγάλει, της ομάδα Defense, αν δεν κάνω λάθος, Works, που υπάγεται σε σωματείο εφέδρων. Είχε γίνει ένα περιστατικό τώρα στην Αμερική, πάλι. Να πούμε δύο πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να θέλετε και θελοντικά να πάντα να σας δείξει δύο πράγματα. Θέματα επιβίωσης, παιδιά. Έρχονται χειρότερα, σας λέω. Τι να πω άλλο πια. Αχ, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να σου πω, ρε σε Εφραίμ, να βάλουμε το έχεις το τραγουδάκι αυτό, τα λόγια και έργα. Το βάλεις εσύ από εκεί. Το βάλω εγώ. Το βάζω εγώ. Να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ από το φίλο μας το Χρυσοβαλάτι. Πάμε.

0: Λίκα, τι είπαμε, λόγια ή έργα, έτσι δεν λέγεται. Από το φίλο μας εκεί μας το στείλε ο Χρυσοβαλάντης, όλο τραγουδάκι. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα όπως κοίταγα και διάβαζα, ξέρετε, μπαίνω στο ίντερνετ να διαβάσω, διάβαζα πάντα όλα. Και μετά κάθω και τα φιλτράρω να δω τι είναι ψέματα, γιατί πυροβολούν από εδώ, πυροβολούν από εκεί. Επειδή ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό από το... την κυβέρνηση, δεν το συζητάμε, καθεστώς είναι. Αλλά διάβαζα και ένα κάτι που ανέβασε ένα βίντεο η Ελληνική Λύση και ο πρόεδρος, όχι η Ελληνική Λύση, ναι, σαν Ελληνική, η Ελληνική Λύση, με τον πρόεδρο της, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ποιος θέλει, λέει, για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ λέω καμένα δάση ή πράσινη μπίζνα. Επειδή το διάβασα το άρθρο, μπείτε. Να δείτε εκεί στο Βελόπουλο, έχει στο TikTok, τον παρακολούθησα εκεί στο TikTok. Εγώ θα το πω που τον είδα. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, θέλω να πω, βάζει το δάχτυλο στην πληγή. Ποιος έχει ευθύνη για την άναρχη επέκταση των ανεμογεννήτριών και ποιος αποφασίζει για το μέλλον των καμένων εκτάσεων. Ποιος. Λοιπόν, ακούστε, δεν μπορεί κάθε φορά που καίγεται ένα βουνό να γεννιούνται τα ίδια ερωτήματα και η κυβέρνηση να απαντά με επικοινωνιακά συνθήματα περί σε εισαγωγικά πράσινης ανάπτυξης. Πράσινη ανάπτυξη χωρίς προστασία του δάσους, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο δεν είναι οικολογία. Είναι πολιτική επιλογή. Έτσι είναι. Πού είναι οι δασοφύλακες που ξέρανε κάθε γωνιά του δάσους? Είχαμε αγροφύλακες για τα ζωντανά. Πού είναι? Υπήρχε σχέδιο και έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Μετά τη μεταπολίτευση και ειδικά από το 90 και μετά. Δεν θυμάμαι πότε φύγανε, σταματήσαν οι δασοφύλακες, τότε πρέπει. 90, 95, κάπου εκεί. Έτσι και σαν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ του Μάχη. Θέλω να πω, τα δάση δεν είναι κόπεδα, τα βουνά δεν είναι τσιφλίκι κανενός και η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζεο κανενός. Το καταλαβαίνετε? Σε εισαγωγικά πράσινο σχεδιάσμο που μας έχετε πρίξει. Ποιο πράσινο σχεδιάσμο? Πράσινος σχεδιασμός είναι οι ανεμογεννήτριες που δεν αποθηκεύουν ρεύμα και όταν θα λήξει, γιατί έχουν χρόνο ζωής κι αυτές. Τι θα γίνει, θα καταραίουνε? Τα καλώδια που περνάνε από κάτω θα αλλάζουνε κάθε κάποια χρόνια? Γιατί και ειδικές συνθήκες θα τα χαλάνε? Μπα! Όλο φωτιές! Γιατί κάτι άλλο σκέφτονται για το μέλλον. Εγώ είμαι ξεκάθαρος απέναντι σε αυτή τη λογική, να ξέρετε. Και στηρίζω, το ξαναλέω, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο με αυτό που έγραψε πάλι η άλλη μια φορά που κάνει δηλώσει. Όταν ζητά να σταματήσει η μετατροπή της ελληνικής υπαίθρου σε εργοτάξιο χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, τελείωσε. Εφραίμ, πάρε μου και τον Θοδωρή και τον κύριο Ασβεστά να δούμε. Λοιπόν, γιατί το πρόβλημα είναι στο τέλος ημέρας, κύριοι, εκεί στην κυβέρνηση. Έτσι, πράσινη Ελλάδα θέλουμε. Όχι Ελλάδα πράσινης business. Να τελειώνει κάποτε αυτό το πράγμα. Το παραμύθι και η πιπίλα σας. Γιατί πιπίλα είναι. Έχετε βγει θεωρία, πρέπει. Άκουγα εδώ, βλέπω όλους τα κανάλια που βγαίνουν τώρα. Είναι, τους έχει για την καλοκαιρινή σεζόν να βγαίνουν στα κανάλια της κυβέρνησης. Και άκουγα από το Μπελά ακόμα με το άλλο. Με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε ok. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε να τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Να βγάλουμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είχα πει και πριν, τον κύριο Θοδωρή Ασβεστά. Για εκεί το θέμα εργοστάσιο που είπαμε, κάθε φορά θα βγάζω 5 λεπτά το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει το πάρτι αν δεν συμμορφωθούν εκεί πέρα. Γιατί ξέρω ότι με ακούνε και μας ακούνε. Ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, στη Μάδρα. Ασπρόπυργο.
1: Στη Μάδρα.
0: Στη Μάδρα. Νάτος, γεια σου κύριε Θοδωρή. Για πες μου, τι γίνεται. Πες ότι έχετε και πρόβλημα με το αναπνευστικό, γιατί έχω δει τα στοιχεία μου έχετε καταθέσει. Να παρακολουθήσουμε. Ναι. Τι γίνεται, δώστε ένα στίγμα πάλι και δεν θα τους πάμε τρένο, εγώ είπα. Τέλος.
1: Τα ίδια και τα ίδια.
0: Η περιφέρεια τι έστειλε, κύριε Ασβεστά?
1: Αυτά που στείλανε στην περιφέρεια είναι λίγο ψεύτικα, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος. Για εξηγήστε μου ακριβώς τι έχει γίνει και να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Αυτοί που είχαν βάλει ότι είναι όλα τέλεια,
0: ναι,
1: τώρα τα γυρίσανε και λένε είναι όλα άχρηστα.
0: Πάντως με μια σωλήνα, για πότε η ποτιστική σωλήνα είναι αυτή, σε τέτοιες εκτάσεις, που τα χώματα τα έχουν συσσωρεύσει από πού τα μαζεύουν, κυρία Ασβεστά?
1: Μέχρι για από νεκροταφεία παίρνουν.
0: Και αυτά τι τα κάνουν, πρώτη ύλη πάλι για να χτίσουμε σπίτια από νεκροταφεία χώματα?
1: Καλά, γίνεται λίγο μπέρδεμα εκεί.
0: Ναι, και τι, με τη, είδα ένα χαρτί που όταν συναντηθήκαμε μου δώσατε ότι έχετε αυτό με το χαπ, έχετε πάθει από αυτό το, από αυτό το εργοστάσιο δίπλα, την ανακύκλωση. Ναι. Η χωματερή μάλλον.
1: Αυτό χωματερή το έχουν κάνει και πάει, ναι, και ο κύριος.
0: Πείτε μου.
1: Ο κύριος ακρίβως.
0: Ναι.
1: Μου λέει δεν είναι χωματερή, χωματερή είναι, του λέω τι είναι.
0: Όταν το φτιάξαν αυτό δεν πήραν να φτιάξουν τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν?
1: Ποιες προδιαγραφές? Τίποτα δεν υπήρχε. Πήραν σε ένα χωράφι.
0: Ναι, δεν τους έχουν δώσει. Πες ότι φτιάχνουν και μπορεί να ήσασταν εσείς, αλλά το φτιάχνουν αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω δεν έχουν αυτά για, πώς το λένε, να είναι σκεπαστό. Με κάτι λινάτσες από ό,τι είδα ήταν σκεπαστό. Και έρχεται δίπλα σας, έχουν κάνει τη μονάδα τη δικιά σας, είσαστε μέσα στο χώμα και δεν πάνε να αναπνεύσετε από ό,τι έχω δει και φωτογραφίες. Απλώς ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
1: Να πεθάνει ο κόσμος.
0: Και τώρα
1: δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Ναι, σ' ακούω πάλι.
1: Πνίγομαι συνέχεια.
0: Συνεχίζει, δηλαδή δεν έχουν βάλει. Και η περιφέρεια λέει όλα προχωράνε σωστά, έτσι.
1: Δεν προχωράνε σωστά καθόλου. Έχουν τον κύριο Ακρίβο,
0: ναι,
1: που είναι διευθυντής περιβάλλοντος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν, ό,τι τους κατέβει.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Ωραία. Κύριε Θοδωρή, για να μπορείτε να ηρεμήσετε, εμείς το προχωράμε το θέμα, το ξέρετε. Σας είχα πάρει τηλέφωνο. Έχουμε, πλησιάζει, έρχονται εδώ, τα κοντεύουμε. Σιγά σιγά τα ερευνούμε δημοσιογραφικά όλα, κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί είναι κρίμα. Σας είδα, σας έχω γνωρίσει από κοντά, δεν μπορεί να αναπνεύσετε. Έχετε χάσει πάνω από 10 χρόνια στη ζωή, από τη ζωή σας. Μου λες, Γιάννη, ήμουν άλλος άνθρωπος, δεν με νοιάζει να χτίσουν και άλλοι δίπλα. Αλλά σωστά, αυτό μου είπατε. Και αυτοί δεν πάνε σωστά, αλλά μάλλον κάτι του καλύβει. Κάποιος του καλύβει, είπατε ένα όνομα. Υποκρύβονται και άλλα πράγματα που τα ψάχνουμε. Θα τα βρούμε. Κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε και στο ραδιό, αν θέλουν να βγουν, να τα πούνε ανοιχτά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί στοιχεία έχουμε. Δεν πάμε έτσι. Ωραία, κύριε Θοδωρή μου, θα τα πούμε πάλι ότι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ασβεστάς, ο Θοδωρής, τον ακούτε, δεν μπορεί να αναπνεύσει, παιδιά. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή είναι άθλια η κατάσταση. Πάρτε ρε εσείς, φτιάχτε ρε εσείς. Πόσα εργοστάσια ανακύκλωση πήρανε φωτιά. Τυχαίο. Βέβαια, εδώ είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό που φέρνουν σε χώματα και το κάνουν για. Μετά για τα σπίτια πάλι να χτίσουν, για να καταλάβετε από τι χώμα. Εντάξει, επεξεργασία γίνεται. Αλλά πάρτε ρε τα μέτρα, τα σωστά που λέει η περιφέρεια. Και επειδή έχω χαρτιά, ήθελα να ρωτήσω και τον αντιπεριφερειάρχη κάποια στιγμή, τον κύριο Παπαγεωργίου. Και φίλος, και. Αλλά επειδή είναι νήσων. Θα το δούμε. Δεν το έχω αφήσει. Το παρακολουθούμε σιγά-σιγά. Εδώ έχουμε άλλη καταγγελία. Που έχουν πάρει από εργατική από ΟΕΚ. Έτσι, εργατική κατοικία. Και ο εργολάβος, ο κύριος Νίκος είναι αυτός, στο Ρέντι. Βάζαν τα μηχανάκια τους κάτω στην αποθήκη και είχαν ένα σαπάρκι και τους τα παίρνει, λέει, να τους ακατασχέσει σε πληστηριασμό. Δηλαδή, άσχετα είναι, μετά από 6 χρόνια. Παγίδες, εδώ μαζεύω υλικό. Μαζεύουμε. Δεν ακρύβουμε τίποτα, γιατί έχουν πάει, έχουν χτυπήσει πόρτες αλλού και τους τις κλείνουν τις πόρτες. Άλλο, έχω κι άλλα. Απλώς δεν τα λέω. Άστο. Γιατί καμιά φορά ξέρετε πάνε να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα και κάπου κρύβεται και καμιά παγίδα. Αλλά εδώ το είδα τον άνθρωπο, μιλήσαμε, δεν είπε. Ο κύριος Ασβεστάς λέει: Ρε Γιάννη, θα το πάρουν τα μέτρα ασφαλείας. την προστασία αυτά που θέλουν, που ζητάει η περιφέρεια, να μην έχουμε, να μην σηκώνεται η σκόνη. Και έχουν, λέω, δεν έχουν τα ποτιστικά αυτά, δεν ξέρω που ραντίζουν το νερό, το χώμα. Όχι, μου λέει, μια σωληνίτσα. Εντάξει, κρίμα είναι. Δηλαδή στο βωμό των εκατομμυρίων, εγώ πιστεύω κάποιου είπε ένα όνομα, εντάξει, εγώ δεν το υιοθετώ πάντα, έχουμε συζητήσει από κοντά, εντάξει. Θα το δούμε, θα ψάχνουμε. Μήπως κρύβονται και κάτι άλλο. Να πούμε την καλησπέρα μας και στη Σαλαμίνα, εκεί και στη θεία μου την Κούλα, που ξέρω ότι μας ακούει πάντα. Υγεία να έχουμε. Εκεί η Σαλαμίνα φωνάζει, έλα ρε Τσιτούν να σε δούμε. Εκεί στη, πρέπει να πάω να προσκυνήσω εκεί στην Παναγία την Κόλαινα, που πάω κάθε χρόνο. Εντάξει, τώρα 1-2 χρόνια δεν έχω κατέβει Σαλαμίνα, παιδιά. Θα έρθω, θα μπω μέσα. Έχω πολλούς φίλους. Μ' αγαπάνε, τους αγαπάω. Και σε όλες τις περιοχές, σε όλη την. Όπου μας ακούτε, ξέρω ότι μας αγαπάτε, με παρακολουθείτε. Να έχουμε δύναμη, παιδιά. Δύναμη, υγεία να έχουμε. Λοιπόν. Άλλο. Θέλετε να πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι, πάμε κανένα. Ένα ευχάριστο κλαίμα, μάνα μου εκεί στο μνήμα, ξέρω εγώ. Βρες εκεί, έλα, έλα, Εφραίμ.

0: Έτσι άστατος, εδώ μάχη για τον αγώνα δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μάχη. Λοιπόν, μάχη να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρε παιδιά. Πάμε για εκλογές ρε άνθρωπε, αφού δεν τραβάει το άλογο, δεν το βλέπεις. Το άλλο το άλογο που ετοίμαζε χαροκαμένη μάνα, βλέπετε, πηδήξανε από το πλοίο όλοι, όλοι πηδήξανε. Τυχαίο. Άλλοι βέβαια που είναι ακόμα λίγο εκεί, χτυπάνε το κεφάλι τους γιατί φύγανε από κάπου αλλού να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδιά, ρε φίλοι μου, ακροατές και ακροάτες, τι σκέφτηκα. Προσέχτε, λέω τώρα εγώ, τρελός είμαι. Και τι θέλω λέω και τι θέλω κάνω. Μην δούμε κανένα σαβαρά, λέτε να μην κάνει κόμμα και να τους πάρει όπως είναι όλο το τσούρμα και να μπει στο επικρατείας με την Κάρη. Την Καριστιανού με την Ελπίδα. Νομίζω μόνο η Καριστιανού έχει που λέει Ελπίδα με το όνομα Καριστιανού και άλλος ένας το είχε κάνει. Άλλος ένας νομίζω, κάπου αλλού το έχω ξανακούσει. Κόμμα. Για προσέξτε το, βάλτε το στο πίσω το μυαλό σας. Εγώ έχω πει, μπορεί να μην πάει, αλλά εγώ λέω θα πάει 27 Σεπτεμβρίου, να άντε να πάει 4 Οκτωβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Δεν τον παίρνει τον πρωθυπουργό μας. Πρέπει να πάει σε εκλογές τώρα. Δεν μπορεί η χώρα άλλο. Θα δώσει στη διεθνή έκθεση. Τι θα δώσει? Κοιτάει να πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης και να τους πετάξει ένα 2 δις και μετά να τους πάρει και να μας πάρει και τα σόβρακα. Και σου λέει αυτά είναι ζωντόβολα. Είμαστε χάφτες και τα χάφουμε. Ό,τι μας κάνει. Και σου λέει με το που θα πάρουν θα τους πετάξουμε και τρία το τυράκι. Μετά θα με ψηφίσουνε, θα πάω στο 30, θα πάρω και τους άλλους δύο, έναν δύο από εκεί, Πασόκ και τον Μπελά και θα συγκυβερνήσουμε. Αυτό θέλω να κάνω. Και μετά θα μου λέτε, θα μου κοπούν τα χέρια αν θα ξαναψηφίσουμε αυτό να. Α, θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Τώρα είναι η αλλαγή. Δω να του δώσουμε δύναμη. Και έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα στην τηλεόραση, είπα πιο πολιτικό να κοιτάξεις αυτό που να μην ψηφίσεις, να κοιτάξεις ότι σου λέει ψέματα, όχι ποιο να ψηφίσεις, και το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, βλέπετε από την κυρία Καρισιανού φύγαν όλοι, φεύγουνε και κάποιοι μου μείνανε. Εντάξει, έχουμε εξελίξει, ξέρω πολλά πράγματα και από εκεί και από το κόμμα του Σαμαρά όταν θα φτιαχτεί, αν δεν είναι με την κυρία Καρισιανού, λέω εγώ, δεν ξέρω. Και ακούω το άλλο, το καλό, τον κύριο Στουρνάρα. Κύριε Στουρνάρα, μας λέτε ότι θα καταστραφεί η οικονομία αν ο συνταξιούχος των 500-800 ευρώ πάρει 13η σύνταξη. Έτσι δεν μας λένε. Έτσι δεν μας λέτε, κύριε Στουρνάρα. Για πείτε μας όμως κάτι. Αν ο συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 πάρει 13η σύνταξη, θα πέσει η οικονομία στα τάρταρα ή απλώς θα περισσέψουν λιγότερα για τους προνομιούχους? Δεν μας λέτε. Γιατί όταν ο άλλος, να ξέρετε, παίρνει 500, 600, 350... το μήνα, δεν ζητάει πολυτέλεια, ζητάει να μην πεθάνει από την ακρίβεια. Η ακρίβεια το σούπερ μάρκετ, έχετε δει που πάει? Πού είναι το πόσο κάνει? Βγήκε ο κύριος Ραυτόπουλος, τα έλεγε. Κανένας δεν ασχολείται, κύριε Στουρνάρα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Στουρνάρα, μπορεί να το απαντήσετε. Να απαντήσετε, κύριε Στουρνάρα, αν δεν βρίσκεται στο εξωτερικό για τίποτα διακοπές. Πόσες 13η συντάξεις χωράνε σε ένα μισθό των 20.000 ευρώ που παίρνετε, Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί, κύριε Στουρνάρα. Δεν μας λέτε. Για το συνταξιούχο τα 500-600 ευρώ η 13η συντάξη θα καταστραφεί η οικονομία. Για τα 20.000 το μήνα, τι ακριβώς σώζει την οικονομία? Δεν μας απαντάτε. Το νου μας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Προσέχτε πριν ψηφίσετε. Τι θα πάνε να ψηφίσετε. Δεν είναι λευκή επιταγή η ψήφος μας. Είναι σημαντικό για την επόμενη βουλή. Προσέχτε. Μετά, όταν θα ξανακούσω κανέναν και γίνει τίποτα, μετά λέτε ότι ο Τσιτούρης άλλαξε προφίλ και βρει. Ναι. Γιατί θα μας άξει της μοίρας μας. Τίποτα άλλο. Γιατί όταν χρωστάνε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ένα δις, ένα 200, τι περιμένεις? Γιατί να υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Αυτοί θα με σώσουνε. Αυτοί έχουν βάλει τάξη που είπε και εις δούκου. Γιατί, άκου Έλληνα, χρωστάς λίγα, η τράπεζα σε κυνηγά. Χρωστάς στην εφορία, εμένα με κυνηγά. Και σένα, σου δεσμεύουν το λογαριασμό. Είσαι μικρομεσαίος, κινδυνεύεις να βάλεις λουκέτο. Το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, τα κόμματα για μένα που κυβέρνησαν τη χώρα εμφανίζουν σύμφωνα με δημοσιευμένους, σας είπα, ισολογισμούς, συνολικά 1 δις 200 εκατομμύρια, 1 δις 170 εκατομμύρια. Και μου κάνουν μάθημα αυτοί, μαθήματα μάλλον μας κάνουν ολονών οικονομίας τώρα, μας δουλεύουνε. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα αξιοπιστίας, κύριοι. Εντάξει. Τώρα λέει θα σου μειώσει, μπα σου μειώσει, θα σου κάνει κάτι για το ΕΝΦΙΑ που έπρεπε να έχει σταματήσει. Αυτό που έβαλε ο Σαμαράς που πέρασε και το άρθρο 86 με τον Βενιζέλο, μην τα ξεχνάμε, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μάλλον θα τα λέω για να ξυπνήσουμε και θα έχουμε πολλά ηχητικά και πολλές ατάξεις που θα ακούτε τι έχουν πει. Να το ξέρετε αυτό. Άντε πια ξυπνήστε όσοι έχετε μείνει. Γιατί και εσύ μπορείς να έχεις πάει διακοπές και εγώ να είχα πάει διακοπές. Έστω 5 μέρες και δεν έχετε λεπτά να πάμε πουθενά πια. Εγώ πες μπορώ να φύγω 2-3 μέρες. 2-3 μέρες που πηγαίναμε κάποτε να πάμε σε χωριά, να πάμε να κάτσουμε 10 μέρες. Πάει, ψοφίσανε. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω τον άλλο πάει Μύκονο και βγάζουν εκεί, ρώτησε προχτές, λέει μία τις 4 κοπές, λέει πάμε Μύκονο. Πόσες μέρες? 4 μέρες. Θα τους βρήκανε κανένα σπιτάκι 5 τετραγωνικά, κανένα 1500. Πάνε, παίρνουν και ένα κοκτέιλ μετά 30 ευρώ και βγάζουν και φωτογραφία και λέει Μύκονος. Τα έχουν πάει στα τάρταρα όλα. Δεν τρέπονται. Αλλά αυτά βλέπουνε και δεν έχει ο Έλληνας λεφτά. Και τώρα δουλεύει το σύστημα με τις ανεμογεννήτριες. Βλέπετε, στα καμένα πριν ακόμα γίνουνε, είχανε ανεμογεννήτριες στις... Στη σειρά τις είχανε 5-10 μέρες πριν. Ξέρουνε. Κάτι ξέρεις. Σχέδιο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε, μετά έχουμε 4 ώρα ράδιο Μακελάριδες. Έχουμε κόντρα στο σύστημα, ε. Λοιπόν, με τον Στέφανο τον Χίο. Εδώ, να ακούσετε. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Μπείτε voicenews.gr, Focus 103,6 στα FM. Μάχη 99,8. Voice News. Alert TV. Μακελιό όλα. Έχουν ενωθεί. Υπάρχει ένας πατριωτικός μαζικά ενημέρωσης. Πατριωτικός όμιλος. Βλέπετε. Υπάρχουμε πατριώτες. Το ξέρω, είμαστε φασίστες αν μας λέτε. Δεν με πειράζει εμένα. Αγαπάω την πατρίδα μου, τη χώρα μου, τη θρησκεία μου, θα μου τα σβήσουν όλα. Δεν θα μου τα σβήσετε. Και έρχεται ένα σχέδιο οργανωμένο για να απλωθεί γύρω-γύρω από όλη την περιοχή. Όταν τελειώσει το σχέδιο των ολιγαρχών και κάποιον μέσα στην Αττική, να ξέρετε, 1,5 εκατομμύριο λάθρο θα μετατάρουν στις περιοχές μας. Προσέχτε. Προσέχτε. Και θα λένε και δικό μου. Θα λένε και δικό μου. Έχουμε πόση ώρα έχουμε? 2-3 λεπτά. Να βάλω ένα διάγγελμα του Κολοκοτρώνη. Έλα, 1 λεπτό. Πάμε λίγο να δούμε.
1: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για 2 παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Εσείς δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Ζήτω Ελλάδα, ζήτω το έθνος μας. Πάμε, φύγαμε αύριο 11 η ώρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ έχει προκαλέσει ο εντοπισμός ενός πτώματος σε προχωρημένη σήψη πριν από λίγο στον Λυκαβητό, πολύ κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Την αστυνομία ειδοποίησε αμέσως ο ιερέας του ναού, όταν η σωρός βρέθηκε μέσα σε σπήλαιο που βρίσκεται ανάμεσα στον ιερό ναό και την καφετέρια της κορυφής. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς και οι ιατροδικαστές προκειμένου να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου και την ταυτότητα του ατόμου. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν πριν από λίγο στην παραλία Πέρανη στην Σαλαμίνα, όταν ένα μικρό κορίτσι 7 ετών που βρισκόταν στο σημείο με τους γονείς του κινδύνεψε άμεσα με πνιγμό. Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί στην ζωή εφαρμόζοντας κάρπα. Στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις του λιμενικού σώματος για την διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Ιστορική ανατροπή καταγράφεται στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι εισαγωγές σαουδαραβικού αργού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά υποχώρησαν στο 0 τον Ιούλιο για πρώτη φορά από το 1985. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις σοβαρές διαταραχές των θαλάσσιων διαδρόμων στο στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ανάγκασαν τα αμερικανικά διελιστήρια να αναζητήσουν νέες πηγές προμήθειας. Το κενό αυτό κάλυψε σε μεγάλο βαθμό η Βενεζουέλα, η οποία εκτόξευσε τις εξαγωγές πετρελαίου προς τις ΗΠΑ στα 600.000 βαρέλια ημερησίως, αποτυπώνοντας την ταχύτατη αναδιάταξη του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό. Οι άνεμοι θα βγουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο υδράγυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές, φτάνοντας από τους 26 έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
1: Τώρα αυτό με το Τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκαια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιλιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο, και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τρία τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δείξει να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάλειψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλώφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε με τη δήλωση του Παναγιωτόπουλου, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει η ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον φοβικότητας, εάν ισχύει αυτό.
0: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχεις χάσει το έδαφος.
1: Ναι, Βέβαια, μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος στο γενεθλίο του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολλά χρόνια στις διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολλών τερμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινή σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη, ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σου λατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας? Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δήθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών? Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία,

0: καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνεις τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
1: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Γαλιβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. Ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψο χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154 να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
0: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική στη Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουμε ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην μπούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας. Και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή, ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της ατρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη, Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλη, όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη την Ευρώπη. Γιατί? Διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα πρέπει να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
1: Βέβαια το αντιλαμβάνομαι.
0: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα, τα τετελεσμένα της Επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι άλλο να σας πω.
1: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε, βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη, για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεφ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
0: Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
1: Και αυτό.
0: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράκ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλια Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλια Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μια κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει, αν συνεχίσεις προς τα εκεί πάτσε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι εκ του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως?
1: Τρομερό και αυτό, ναι.
0: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Είναι Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας, όχι ασφάλειας.
1: Και εκεί συγκάλυψη.
0: Μην πούμε τώρα για την ιστορία του κύριου Ντόκου στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Να μην μιλήσουμε γενικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το τι πρόσωπα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και το πώς, από ό,τι φαίνεται, είναι φανατικά υπέρ της Τουρκίας.
0: Ναι, και να ξέρετε, είναι επιτυχία αυτή. Διότι το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ξεκίνησε έτσι. Να σας πω την πραγματικότητα. Εγώ όλοι γνωρίζουν να πάμε κάτω ποιες είναι οι πεπιθήσεις μου και τα λοιπά. Και τι έχω πει για το ΕΛΙΑΜΕΠ. και την έχω πει και για την κυρία Γαβουνέλη και γιατί έχω πει και προηγουμένως από ανθρώπους που ήταν πρώτη της κυρίας Γαβουνέλη. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Το γεγονός ότι όμως εξελίχθηκε έτσι το ΕΛΙΑΜΕΠ δείχνει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Και δείχνει κάποια πράγματα γενικότερα για το πώς μπορούν και θεσμοί αλλοιώνονται τουλάχιστον. Και όταν βλέπεις τον κύριο Δημητριάδη που λέει ότι ήταν ο ανταυτού του Πρωθυπουργού να μας λέει ότι εάν, ξέρω εγώ, στη Λωρίδα του Σαχέλ, κάπως έτσι το είπε εκεί πέρα, κάποιος Σουδανός ή οποιοσδήποτε άλλος πεινάσει, δεν έχει νερό κτλ., θα έρθει προς τα εδώ. Σοβαρά? Αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εάν έχουμε δηλαδή κλιματική αλλαγή στη Λωρίδα του Σαχέλ, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτό δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί ο πληθυσμός? Έχει πάει στα 1,25 δις. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτά είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Υποτίθεται ότι έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος των λαϊκισμών. Και θα πω πράγματα που άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η Γαλλία είχε προβλήματα στο Μάλι. Η Ελλάδα έστειλε ένα συνδράμι με στρατεύματα στο Μάλι, ούτως ώστε να έχει λόγο στο Μάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αποστολής στρατευμάτων. Είμαι κατά του η Ελλάδα να είναι συνεχώς το υποχωρητικό παιδί που συνέχεια μείνεται. Σε έναν κόσμο τέτοιο το οποίο θα πρόνεται έτσι μπροστά μας, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη? Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Τι υποστήλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε ανοργάνωτα? Λοιπόν, δεν είναι... Βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή, όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδη, ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή εναντί της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας τη θεωρεί κρίσιμο κόμμα και κρίσιμο παίκτη.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ. Θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καλώς ή κακώς, με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας. Και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθανε και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι ή κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία?
0: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αντιλαμβάνεις υπόψη σου. Δεν κινείσαι μόνος σου σε έναν κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη. Δεν ζεις μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη τη δημιουργία του IMEC, εμείς δεν παίρνουμε ανταλλάγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι, εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα? Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. πάμε στο ΝΑΤΟ. Και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κάζμπελι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, που εμείς θέλουμε που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με την επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μήλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι. Ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λαθρομεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της Τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα, ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Τι είναι η Ελλάδα? Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω. Το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
1: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική, όμως και η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
0: Δηλαδή, να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τουρκο τραμπισμό?
1: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνουν και οι Αμερικανοί, φταίνουν και οι ξένες δυνάμεις, φταίνουν και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο και δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν. Και συμφωνούμε σίγουρα το ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα ως η ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
0: Τώρα τα λέτε σωστά.
1: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδοθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και όλο το καθεξής. Άρα βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να αντικρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύως. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα κληρής ισχύος. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο αυτή τη στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά. Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
1: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
0: Είναι λογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί δεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι οποίοι θα υπέρκυπτεται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
1: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
0: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε.
1: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
0: Ακούστε ποιο ήταν το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη Σιγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγεθος πλήκτρος με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά έχει ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατάει την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο τον εθνικό πλούτο σε ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολιτικές εταιρείες, οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα. Γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο, μάλλον η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τις Βουλγαρίες, και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει κάποιες ελίτ οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρεται έτσι τους αγρότες, φέρεται έτσι τους φτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πίσω brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι επειδή απουσιάζουν τα νιάτα. Διότι τα νιάτα έχουν το σθένος να πάνε την κατάσταση ένα βήμα παραπέρα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ή οι σημελίνες μεγαλύτερων ηλικιών δεν έχουν σοφία ή δεν κάνουν ας πούμε πολλά σωστά πράγματα, όμως είναι έτσι η φύση των ανθρώπων, ότι από κάποια ηλικία και μετά λειτουργούν με αυτά που έχουν μάθει.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, κύριε Καλυβιώτη, διότι θεωρώ ότι και νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν το τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην αντίληψη, όχι τόσο στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει Ναζί είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες τάσεις.
0: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο τους προσφέρεται στο σχολείο με αλπαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
1: Σωστό.
0: Τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Σωστό.
0: Έκρηξη τεστοστερόνης, να τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή ας πούμε να έχουμε βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο και 5, να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 για να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακός. Έπρεπε όλοι να έχουμε πάει 18 χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνος σου.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλυβιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
0: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσανε τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό, που έχουν υψηλή εξειδίκευση, γνώση, ούτως ώστε να, για παράδειγμα, να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σου το θέσω έτσι, και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος που δεν θα έχει άλλους? Θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι? Τι είναι πιο συμφέρον, να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο? Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κριτικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλα ποιου έχουμε απέναντί μα. Γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει, ας πούμε, ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει, ας πούμε, μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Και από δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Δηλαδή με πιάνει τρέλα. Μιλάω με έντονο ύφος, κύριε Καλυβιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχεις τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι, με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβη σε επιθετική διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή, εντός εισαγωγικών, αξιοποιώντας γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο? Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disadvantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disadvantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Θα χρησιμοποιήσει αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
0: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα. Έκανε startups ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοματοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουνε. Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύονται οι ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανες ανταυτού? Ο ΠΚΠ, και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζεις μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Τα ίδια ισχύει και με τους φθηνοτρόφους. Λοιπόν, πρώτον, μάλλον δεύτερον, τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να αναστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει. Έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει. Δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαθρομεταναστευτικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες. Δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόφους.
1: Εσχεμένο.
0: Άρα αυτό είναι σχέδιο. Είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Συμφωνώ είναι μαζί σας. Είναι μοτίβο, συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
0: Όχι όλους οι ιδιώτες.
1: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρευση και με το νερό. Και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, μελλοντικά όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ. Όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς. Είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, τον Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε. Τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει την εταιρεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Συγκαπουριανοποίηση. Ναι. Δεν σας το λέω τυχαία. Ναι, έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλέον πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στη Σιγκαπούρη γίνονται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
1: Τι θα κάνουν οι Έλληνες σερβιτόροι?
0: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
0: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχεις ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω για να μην σας χάνω όλο το χρόνο σας στον αέρα είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετίας, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουν. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. Με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει, 1-2 χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τη συντάξεις στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
1: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Αν την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Αμήν.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κατηγορηματικά απορρίπτει η πλευρά της 46χρονης στα στοιχεία της Ελλάς που την εμπλέκουν στην υπόθεση της Μαρφίν με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη να υποστηρίζει πως δεν πρόκειται για ταυτοποίηση αλλά για μια απλή περιορισμένη προσομοίωση. Ο δικηγόρος της σημείωσε επίσης ότι η εντολέας του είχε κληθεί να καταθέσει για τα ίδια ακριβώς δεδομένα το 2022. Η δικογραφία είχε αρχιοθετηθεί, ενώ τόνισε πως η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και ταξίδευσε οικειοθελώς στην Ελλάδα από τη Βρετανία. Μετά την έκδοσή της στην Αθήνα, η 46χρονη παραμένει υποκράτηση και θα περάσει το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου την ερχόμενη Τρίτη για να απολογηθεί. Σε περίπου ένα μήνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η έκδοση στην Ελλάδα του 31χρονου ομογενή που συνελήφθη στη Γερμανία για τρεις δολοφονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στελεχών της Greek Mafia. Ο κατηγορούμενος που φέρεται να ανήκει στην εγκληματική ομάδα του διαβόητου Έντικ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την έκδοσή του, εξέλιξη που μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις μέσω ειδικών δικαστικών διαδικασιών. Ο εντοπισμός του επιτέχθη ύστερα από πολύμηνες έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και στενή συνεργασία των ελληνικών με τις γερμανικές αρχές. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας για το μεταναστευτικό, με τη Μαδρίτη να επιβάλλει δειγματοληπτικούς συνοριακούς ελέγχους στους ταξιδιώτες από την Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στην άρνηση της Ρώμης να αποσύρει τους δικούς της περιορισμούς, τους οποίους υιοθέτησε μεμονωμένα επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας μετά τις μαζικές μεταναστευτικές ροές στην Θέουτα. Η διαμάχη των δύο χωρών κλονίζει τα θεμέλια της ζώνης Σέγγεν και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο τον νομό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές, φτάνοντας από τους 26 έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
7: Χάσε τόσα γιγάντια.
6: Συγκλονιστικά.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρημα μετριέται και με το αίμα.
9: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιπτώσεις. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
10: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99.8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98.4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Μάρκο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Κύριε Μάρκο, είστε καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, όσο μπορώ.
0: Κύριε Μάρκο, καλός ή κακός, εκεί πέρα έξω κάποιοι άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα. Μιλάω με κόσμο, συναντάω διάφορους ανθρώπους που είτε θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, είτε διατροφική υποστήριξη, είτε κοινωνική υποστήριξη, είτε ψάχνουν τέλος πάντων κάπως να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Γιατί και έχουν πέσει και στο τζόγο, ή άλλοι έχουν, ας πούμε, μπλέξει με ηρεμιστικά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι έχουν προβλήματα υγείας. Και γενικά αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν το ότι δεν υπάρχουν κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους και οι μόνες λύσεις που τους δίνονται είναι να πάνε κάπου ιδιωτικά, δηλαδή να πάνε σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός, ας πούμε, θα τους βγάλει, ας πούμε, μια γνωμάτευση ή θα παρακολουθήσουν κάποιες συνεδρίες. Και γνωρίζω ότι είστε ειδικό στα κέντρα αποκατάστασης και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ποια είναι η άποψή σας για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης και αν υπάρχουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος?
1: Πάμε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η λύση στα περισσότερα από αυτά που είπατε είναι η ομαδική προσέγγιση. Κάτι που στη χώρα μας είναι δύσκολο να το βρεις, γιατί ενώ είχαμε προσπαθήσει να θεσμοθετήσουμε την ομάδα αποκατάστασης, όπου είναι ο φυσίατρος, είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος, άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιον και να προσεγγίσουν προβλήματα υγείας, γιατί όλα αυτά, ας μην το συζητάμε, είναι πράγματα τα οποία θέλουν οπωσδήποτε μια προσέγγιση που είναι πολύ παραγωγική. Οπότε ένα που λείπει και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε προσπαθήσει, δηλαδή δυστυχώς εδώ και 7-8 χρόνια δεν καταφέραμε να το περάσουμε στην διοίκηση γενικότερα και στο Υπουργείο, είναι ότι η θεσμοθέτηση της ομάδας αποκατάστασης, που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όσο για τα ιδιωτικά και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, υπάρχει, εξακολουθεί δυστυχώς, είχαμε μιλήσει πριν από κανένα χρόνο, αν θυμάμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και είναι πραγματικά, είναι από τότε που ήμουν ειδικευόμενος μέχρι τώρα που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πέρασαν 30 χρόνια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κρεβατιών δημόσιας αποκατάστασης στην Ελλάδα.
0: 200 κρεβάτια, άμα θυμάμαι καλά.
1: Λίγο πιο κάτω.
0: Τώρα πιο κάτω.
1: Από τον 80 έως 200 το πολύ.
0: Σε όλη την Ελλάδα?
1: Σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα είναι όλα συγκεντρωμένα στην Αθήνα, εκτός από 20 κρεβάτια, 18 με 20 κρεβάτια που είναι στο Αμίντεο Φλωρίνης. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε. Υπάρχουν επίσης και μερικά κρεβάτια πρόσφατα, δηλαδή, οπότε γι' αυτό φτάνουμε τα 200, στην Ιγρήτα Σερών. Τα οποία όμως με δύο φυσικοθεραπευτές, χωρίς καθόλου νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς τίποτα άλλο, τι ομάδα μπορείς να κάνεις και πώς θα αντιμετωπίσεις κανείς που θα μπορούσες πολύ πολύ καλύτερα και πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή, γιατί κάναμε μια συνέντευξη μαζί και εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα που είχαμε πει, αλλά οι κάποιοι ακροατές δεν ήταν πιθανότατα τότε συντονισμένοι. Έχουμε και νέους ακροατές από διάφορες άλλες περιοχές. Στην ουσία, αυτό που λέει ο κύριος Γάντσος, φίλοι μου, είναι το ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένα κρεβάτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνολικά αυτά τα κρεβάτια, όπως είπαμε, περίπου στα 200. Αν έχω πει κάτι λάθος, κύριε Μάρκο, να με βοηθήσει.
1: Όχι. Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ωραία. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποιες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει και δεν έχει βοηθήσει το κράτος ώστε να είναι περισσότερα τα κρεβάτια και ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι ομάδες που θα περιέχουν, ας πούμε, διάφορους ανθρώπους από διάφορους κλάδους για να μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία.
1: Φανταστείτε κάτι, να σας πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα να γίνουν ή αν θέλετε πόσο τα δυσκολεύουν κάποια πράγματα να γίνουν. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λαρίσας έχει υπάρξει διευθυντική απόφαση για να γίνει κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, η οποία όμως εδώ και 6 χρόνια εκκρεμεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από την Περιφέρεια για να ενεργοποιηθεί η κλινική. Αν σας αρχεί αυτό δηλαδή ότι ολόκληρη Θεσσαλία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας που φτάνει μέχρι και τη Χαλκίδα, δεν έχει ένα δημόσιο κρεβάτι αποκατάσταση, αλλά έχει φυσίατρο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, που θα μπορούσε να τρέξει και να έχει ειδικευόμενο, να γίνει περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουν. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής αποκατάστασης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεπάρχουν, αλλά θα πρέπει όμως η δημόσια αποκατάσταση να έχει ένα ψηλό επίπεδο, ώστε η ιδιωτική αποκατάσταση να είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει τη δημόσια. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος να διαχειριστείς ένα σύστημα υγείας το οποίο δυστυχώς δεν είναι λειτουργικό, καλά λειτουργικό.
0: Θέλω να μου πείτε κιόλας ποια είναι η άποψή σας για τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι εποχές, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν ή χρειάζονται πολλά χρήματα, ή αν οι τιμές είναι συνετές με το έργο που παράγεται.
1: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης κάποιος δεν πληρώνει τίποτα. Όχι, δεν πληρώνει χρήματα καθόλου. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης έχουν πει αρκετές φορές την άποψή μου για τα οικονομικά, αλλά όμως εγώ έχω μάθει κάποια πράγματα περισσότερα που έχουν να κάνουν αυτό το λεγόμενο κλόμπα και το rebate. Δηλαδή, ενώ είναι 150 ευρώ το νοσήλιο, μετά το κλόμπα και το rebate φτάνει να είναι γύρω στα 60 ευρώ που παίρνει το κέντρο αποκατάστασης από το κράτος. Οπότε υποχρεώνει, μετακυλίεται το υπόλοιπο ποσό στα χρήματα των ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν από 1.500, 2.000 έως 3.500 το μήνα έξτρα σε κάτι που είναι εικονικό. Δηλαδή από τη μια μεριά ζητάμε την ιδιωτική, από την άλλη τη μεριά επιδοτούμε το να πληρώσουν χρήματα οι

0: μην επικοινωνούν καθόλου, τα παιδιά να μεγαλώνουν στο σπίτι και δεν μπορούν εδώ και 2 χρόνια ή 3 χρόνια να μην μπορούν να φύγουν ούτε 10 μέρες να διακοπές οι φροντιστές, οι άνθρωποι που φροντίζουν τους άνθρωπους αυτούς.
1: Και άμα κοπεί το ρεύμα μπορεί να έχουν και πρόβλημα, είναι και αυτό.
0: Μια χαρά το λέτε. Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα και πείτε ότι έχουν φροντίσει να υπάρχει γεννήτρια. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του ή το οτιδήποτε ή τη μητέρα του, την πατέρα του και είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί, δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ, δεν θα μπορέσει να ξεκουραστεί ποτέ. Δεν υπάρχει μια δομή, ας πούμε, ούτε καν τη λογική της παροδικής νοσηλείας. Οπότε ούτε στα κέντρα αποκατάστασης μπορεί. Φανταστείτε λοιπόν τι ελλείψεις υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικό. Και βέβαια οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα ξαναγυρνάω πάλι σε εκείνο το αρχικό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για 1.500 με 3.500 ευρώ, 2.000 με 3.500 ευρώ στα κέντρα αποκατάστασης, σαν ξεχωριστό πρέπει να πληρώσει κάποιος. Εγώ τώρα που είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει πεθάνει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να πληρώσω 3.500 το μήνα για 6 μήνες ή για ένα χρόνο με τα χρήματα που παίρνω από το πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, ποιος Έλληνας πολίτης μπορεί? Δηλαδή εντάξει, είναι κάποια ποσά εξωφρενικά, αλλά θέλω να τα πάρουμε σταδιακά γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και όταν ακούει κέντρα αποκατάστασης δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοούμε. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές συνθήκες και πάρα πολλοί κλάδοι κάτω από τα κέντρα αποκατάστασης. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η ιατρική παρακολούθηση από ανθρώπους έτσι, που είναι γιατροί φυσικής, ιατρικής, φυσικοθεραπείες. Και ξέρετε τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν...
0: Και οι άλλες ειδικότητες που μας υποστηρίζουν.
1: Ναι. Δεν μπορεί να είναι εργοθεραπείες τώρα και παρακάτω, έτσι.
0: Όλες λογοθεραπείες. Όλες οι ειδικότητες, στη μονάδα. Ό,τι και να είναι πάντως, έχει μια σοβαρή προσπαθή να έχει, γιατί εξαρτάται με τα οικονομικά που
1: έχει. Βέβαια, αυτό θέλω να καταλήξω κάπου, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι, για να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι όλοι που βοηθάνε και φυσικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα προσωπικό το οποίο πληρώνεται. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Δηλαδή κάπως πρέπει να πληρωθούν. Είναι και αυτό μια σκέψη. Γιατί εγώ θέλω πάντα να βλέπω και τον εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη. Και σας ρωτάω εγώ, ένα κέντρο αποκατάστασης έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα μπορούσε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης να έχει μια συνεργασία με το δημόσιο και να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να έχουν, ας πούμε, μια καλύτερη τιμή για να μπορέσουν να νοσηλευτούν?
0: Βεβαίως, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δηλαδή, ενώ το ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης είναι κρατικοδίαιτο, δηλαδή πραγματικά κρατικοδίαιτο, γιατί έχει συμβάσεις και στέλνει από τα νοσοκομεία τα κέντρα αποκατάστασης. Τα κέντρα αποκατάστασης όμως δεν έχουν πλήρη κάλυψη οικονομική, γιατί το δημόσιο έχει πολύ χαμηλά ποσά. Οπότε είναι υποχρεωμένοι οι ασθενείς, οι συγγενείς, να πληρώσουν για τον ασθενή αυτά τα χρήματα. Το ελάχιστο είναι 2.000, έτσι, για να μιλήσουμε για τις βασικές, για τα βασικά μεγάλα, τους βασικούς μεγάλους χώρους. Από 2 έως 3.500. Φανταστείτε το τι συμβαίνει. Όμως θα μπορούσε... Εγώ θα έλεγα κιόλας είτε να αλλάξουν ο τρόπος που πληρώνονται κάποιοι, ένας πιο αυστηρός έλεγχος τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται και από την άλλη τη μεριά η ανάπτυξη της ειδικότητας της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους δημόσιους χώρους θα μπορούσε να προετοιμάζει πολύ καλύτερα, γιατί πας στο κέντρο αποκατάστασης και έχει ήδη τις επιπλοκές μετά από 15-20 μέρες. Φανταστείτε ότι το καλό παράθυρο, το χρυσό παράθυρο για τα υγειακά κεφαλικά επεισόδια για την αποκατάστασή τους είναι στις πρώτες 25 μέρες, που πολύ συχνά νοστεύεται ακόμα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει, να βελτιώνουμε τον ασθενή, οπότε στο τέλος τι θα γίνει, άνθρωποι με λειτουργικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας και επιπλοκές, όπου θα πάνε στο κέντρο αποκατάστασης, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το κέντρο αποκατάστασης, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάποιο κοινωνικό φορέας ο οποίος έχει ταχθεί για να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες ή έχει τους σκοπούς του και βοηθάει, αλλά πάντα όμως το πρέπει να πληρωθεί και γι' αυτό. Οπότε όταν το περιστατικό θα φύγει, το κεφαλικό θα φύγει ή παραφύγει από το κέντρο αποκατάστασης στο ιδιωτικό, θα πρέπει να πάει μετά κάπου αλλού όπου δεν υπάρχει. Σε εμάς ότι υπάρχει φυσίατρο στο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, τυχαίνει επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος να γίνει πανεπιστημιακός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια τα κέντρα φυσικής θεατικής και αποκατάστασης όπως είναι, ας πούμε, το

0: νοικοκομείο του Πολυγύρου, όπου δεν έχει κρεβάτια όμως, αλλά βλέπει η ασθενή σε τακτική παρακολούθηση. Είναι η Γρέτα Σερών, είναι το Αμίδιο Φλωρίνης, είναι στην Καβάλα είναι ένα ΚΕΦΙΑΠ που λένε Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, που είναι συνδεδεμένα με τα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει Σιβέρια, δηλαδή ένα θυσίατρος κάπου, ο οποίος συνήθως παλεύει μονάχος του και δεν μπορεί καν να καλύψει αυτά τα περιπτωτικά.
1: Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος πλήττει, κυριολεκτικά πλήττει, έχει προβλήματα, θέλει βοήθεια και δεν έχει τα λεφτά για να τον βοηθήσει κάποιος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα χρήματα. Και σκέφτεται κιόλας τι κάτι άλλο. Μέλη της κυβέρνησης για να κάνουν αποκατάσταση μπορεί να χρειάζεται καμία φορά να φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν αποκατάσταση.
1: Σωστό και αυτό. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και στο εξωτερικό για να συγκρίνουμε. Θέλω όμως να σας κάνω μια άλλη ερώτηση πριν πάμε στο εξωτερικό και στα κέντρα αποκατάσταση του εξωτερικού. Θέλω να σας ρωτήσω, άμα ποτέ έχετε, ας πούμε, λάβει υπόψη το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο και υπάρχουν και κάποιες ασθένειες πολύ σοβαρές. Και καλός ή κακός είναι πάρα πολύ λυπηρό να ξέρει κάποιος ότι πεθαίνει, κύριε Μαρκό, και το ότι πεθαίνει γιατί δεν έχει τα χρήματα να σώσει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα, αν δεν έχεις χοντρό πορτοφόλι, σε αφήνουν να καταλήξεις.
0: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς είναι οι στιγμές, και εδώ πρέπει να προσέχει κάποιος, που καλούνται οι γιατροί να υποκαταστήσουν το κράτος. Αυτό το κράτος το που θα έπρεπε να τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι μπαίνεις λογική να το πάρεις όπως έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως το σύστημα υγείας έχει δουλέψει αρκετό καιρό, όπως προσφέρουν παντού, όπου το φορτώνεσαι στην πλάτη των ασθενή και προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς περισσότερο για εκείνον, όπως συμβαίνει και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι και εκείνοι. Και οι γιατροί άνθρωποι είναι, αντιμετωπίζουν και εκείνοι προβλήματα. Οπότε φανταστείτε πόσο φορτωμένοι και πόσο πολύ καίγονται σε εισαγωγικά αυτό το burnout που γίνεται, την προσπάθειά τους να κάνουν την αναπηρία με τα προβλήματα αυτά και να μην μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο για εκείνους. Οπότε όλη σου η ζωή και όλη σου η μέρα είναι αφιερωμένη εκεί πέρα. Έτσι, την προσπάθεια να ξεπεράσουν, να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, ξέρετε.
1: Ναι, στο εξωτερικό έχω παρακολουθήσει κάποια κέντρα αποκατάστασης. Τώρα θα φέρω σαν παράδειγμα κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν κάποιους εθισμούς, κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που προσπαθούν έτσι να λάβουν μια κοινωνική υποστήριξη για να μπορέσουν, ας πούμε, να προσαρμοστούν ή να υπάρξει μια επανένταξη σε κάποιες κοινότητες. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι, δηλαδή, σαν ένα αυτόνομο χωριό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, σαν ένα αυτόνομο χωριό όπου υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικά κτίρια, που σε κάθε κτίριο υπάρχουν οι ανάλογοι επιστήμονες, οι ανάλογοι επαγγελματίες που θα σε βοηθήσουν ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, είτε ψυχολογική υποστήριξη, είτε φυσιοθεραπεία, είτε κάποια νοσηλευτική φροντίδα. Έτσι. Και πάει λέγοντας, και πάνε και αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα χωριά, σε εισαγωγικά, κέντρα αποκατάστασης για κάποιους μήνες ή μπορεί και για περισσότερο, για να μπορέσουν να ξανααποκτήσουν την υγεία τους, είτε ψυχική είτε σωματική. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Βλέπω εκεί πέρα ότι υπάρχει φύση, υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μέρη τα οποία έχουν συντριβάνια, δεξιότητες, είτε κάποια event. Και απορώ γιατί στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Νομίζω ότι Η σάρκα δεν ξέρω αν θέλει, πάντως το πνεύμα σίγουρα δεν θέλει. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει, δεν είναι τόσο κοστοβόρα αυτά τα πράγματα.
1: Τι εννοείται η σάρκα και το πνεύμα δεν θέλει?
0: Να σας πω, γιατί ένα νοσοκομείο για να χτιστεί θέλει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να λειτουργήσει θέλει ένα ποσό συγκεκριμένο, το οποίο εξαρτάται με τις παροχές αντίχησης που έχει να κάνει, αλλά πρέπει κάποιος να το αποφασίσει. Εγώ δεν βλέπω να θέλει να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι περισσότερο, ειδικά στην αποκατάσταση, γιατί όλα αυτά που μου λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν υπήρχε η ομάδα αποκατάστασης, όπου θα μπορούσε να συμμετέχει και ο ψυχίατρος για τις ψυχιατρικές παθήσεις και να υπάρχει και ο ψυχίατρος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό και να λειτουργήσει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε, προσέξτε, σε ήδη υπάρχοντες, χωρίς κόστος ιδιαίτερο, και δεν ανοίγουν αυτά. πλέον έχει γίνει, ξέρετε, κουραστικό. Δηλαδή, Μουνανιός και Γέρασας, στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι περισσότερο για την αποκατάσταση, για τον κόσμο. Γιατί και η αποκατάσταση ψυχιατρικής παθήσεως είναι και αυτή η αποκατάσταση.
1: Δηλαδή,
0: αυτή η αποκατάσταση στον αυτισμό είναι και αυτή η αποκατάσταση.
1: Έχει 10.000 άτομα. Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε. Αποκατάσταση είναι όλα αυτά. Και επειδή αναφέρατε τώρα τον αυτισμό, θέλω να μιλήσουμε και για τον αυτισμό.
0: Διότι... ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Και η Άνια έγιναν κάποιες προσπάθειες από κάποια προγράμματα που έγιναν, λειτουργούν σε διάφορους χώρους. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει μια δομή. Ξέρετε, παίρνουμε αποσπασματικά μια πάθηση και πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θεσμό αποκατάσταση ως σύνολο. Και εκεί να μπούμε στη λογική και να πούμε η αποκατάσταση είναι το τρίτο κομμάτι που στον ορισμό της υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για την υγεία με την διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Αποκατάσταση, εντωμεταξύ, όλοι χρησιμοποιούνται έναν όρο με έναν πολύ άσχημο τρόπο, γιατί η έννοια αποκατάσταση δεν είναι όρος, ξέρετε, φιλολογικός. Η έννοια της αποκατάστασης έχει να κάνει με τη βελτίωση της λειτουργικότητας. Αυτό που στο νοσοκομείο όταν θα μπείτε και θα βγείτε θα λέει ίαση. Τι ίαση όταν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτό δεν υπάρχει όμως στο μυαλό των περισσότερων ειδικοτήτων. Άρα χρειάζεται λοιπόν σε κάθε χώρο να υπάρχει η λογική της λειτουργικότητας. Ο φυσιατρός είναι ο γιατρός λειτουργικότητας. Δεν λέμε ότι τα ξέρει όλα. Λέμε ότι μπορεί να επικοινωνήσει με όλους και να προσφέρει τις υπηρεσίες περισσότερες. Και εγώ σαν πρόεδρος της εταιρείας αυτό ακριβώς. Λέω, δεν θεωρώ ότι θα τα κάνει όλα ο φυσιατρός, όμως μπορεί να προσφέρει το λιθαράκι του. Δηλαδή, είπαμε, ας πούμε, οι πνευμονολόγοι. Είδατε, οι πνευμονολόγοι, οι COVID και όλα αυτά. Ναι, αλλά το κομμάτι που έχαναν δύναμη, ποιος θα το έκανε ο πνευμονολόγος?
1: Σωστό.
0: Τα κέντρα αποκατάστασης το κάνουν και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και οι δημόσιοι όπου υπήρχαν έγιναν. Μη διαφορά είναι ότι το ιδιωτικό δεν είχε λόγο να προωθήσει την ιδέα του πώς μπήκε και πώς βγήκε κάποιος. Ενώ τα νοσοκομεία κάνουν αυτή τη δουλειά τους, έχουν περισσότερο κόσμο, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε η ειδικότητα η δικιά μας, που όλη την Ευρώπη φάνηκε πάρα πολύ από τον COVID, στην Ελλάδα έμεινε πίσω δυστυχώς γιατί τα αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να φανούν. Και δεν υπάρχει καταγραφή στη χώρα μας.
1: Ναι, απλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα νοσοκομεία έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Μετά από εκεί πέρα, για παράδειγμα, να το φέρω έτσι, γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Παθαίνει μια κυρία μεγάλης ηλικίας ένα κεφαλικό επεισόδιο, κύριε Μάρκο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, τη βοηθάει το νοσοκομείο και αποκτάει όμως κάποια προβλήματα, είτε κινητικά. Είτε έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα στην ομιλία. Υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
0: Δεν μπορεί να σηκωθεί.
1: Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
0: Δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Τα λειτουργικά πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει, μπορεί να μην έχει κίνηση στο χέρι, να μην έχει κίνηση στο πόδι, να μην μπορεί να καθίσει και να έχει ισορροπία, να μην έχει θητικότητα, να μην μπορεί να καταπιεί.
1: Και υπάρχει θεραπεία σε όλα αυτά όμως.
0: Βέβαια, αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το οποίο πρέπει να ξεκινάει από την οξία φάση. Από την οξία φάση στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, αν υπάρχουν δημόσιοι χώροι να πάνε σε δημόσιους χώρους ή αν υπάρχουν ιδιωτικοί. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ο ενδιάμεσος κρίκος. Αυτός που θα μεταφέρει,
1: αυτό.
0: Που θα φορμήσει το να διατηρηθούν, να μην γίνουν οι επιπλοκές. Γιατί μισοί ασθενείς από αυτούς που πηγαίνουν στα κέντρα αποκατάστασης πηγαίνουν γεμάτοι κατακλήσεις για να γίνει κοινό. Δηλαδή από τραύματα που είναι από πίεση.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Φανταστείτε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Συγχωρέστε με
1: την επειδή
0: ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ συχνά παρασύρωμαι και εγώ από το συνέστημα. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από 80 χρονών, ο οποίος θα νοσηλευτεί ένα μήνα στο νοσοκομείο, σε μια παθολογική κλινική, περίπου το 40% από αυτούς μετά από ένα χρόνο δεν θα ζει. Και θα είναι αποτέλεσμα της ακινητοποίησης που συμβαίνει μες στο νοσοκομείο. Αν σας αρκεί αυτό για να καταλάβετε ότι χάνονται άνθρωποι από αυτόν τον λόγο, δεν τους αξίζει. Έλληνες πολίτες είναι και νομίζω ότι τους αξίζει, όπως έχουν πληρώσει κάποια χρήματα ή ακόμα πληρώνουν τα παιδιά τους, αν μη τι άλλο να τους δώσουμε αυτό που πρέπει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θέλω να σας αναπροσθέσω σε όλα αυτά το ότι πέρα από το κεφαλικό υπάρχουν και νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι το Πάρκινσον, η σκλήνηση κατά πλάκας και όλα αυτά τα οποία, άμα ένας άνθρωπος δεν διαθέτει την οικονομική άνεση, θα αποκτήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και απορώ πραγματικά πώς ανεχόμαστε αυτό το Υπουργείο Υγείας. Εγώ μπορώ να σας πω και για τον αυτισμό που τα αναφέρατε πριν, γιατί η ΔΑΦΗ, αυτή η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νευροαναπτυξιακή διαταραχή είναι στην ουσία. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς να κάνουν παράπονα το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, το ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να τους ενημερώσουν για το πώς πρέπει να κινηθούν. Γενικά, ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι στα προβλήματα υγείας.
0: Ακριβώς. Και όσο πιο μεγάλο είναι το μέρος, να ξέρετε, τόσο πιο μόνος είναι ο ασθενής. Δηλαδή η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς μόνους ασθενείς, ορφανούς. Ενώ όσο πιο μικρό είναι το μέρος, όσο και να είναι, από τον ένα στον άλλον, ξέρετε, το μαθαίνει κάποιος το τι μπορεί να γίνει. Μαθαίνει τι βρίσκεται. Στους μεγάλους χώρους οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον γιατρό τους, ψάχνουν να βρουν το. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνουν ποιες ειδικότητες υπάρχουν, δεν ξέρουν ποιος μπορεί να τους βοηθήσει. Οι γιατροί δεν γνωρίζουν μεταξύ τους. Αν το σύστημα υγείας το ίδιο δεν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη λογική, δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ να δώσουμε πραγματικά αυτό που πρέπει στους ασθενείς μας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή πιο πολύ πρέπει να κάνουμε κανονικά promotion και marketing τώρα, για να καταλάβετε, για να γνωρίσουμε μια ειδικότητα από το να ξέρουν να υπάρχει ένας άνθρωπος όλος, ένα νοσοκομείο. Πόσο δύσκολο είναι δεν να υπάρξουν στα 50 νοσοκομεία από ένα συσχέδιος, όπου να μπορεί αν μη τι άλλο να το συμβουλευτούν.
1: Αυτά έχουν γίνει ανάλογες αιτήσεις, να φανταστώ, και αναφορές γενικά από διάφορα.
0: Προφορικά, όλες οι ζητήσεις, όλες έχουν γίνει. Είτε γράψεις είτε δεν γράψεις, είτε καλύτερα δεν υπάρχει κανένα πια λόγο. Άρχισα πλέον να μαθαίνω να γράφω μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς γράφεις χαρτιά μόνο και μόνο για να πεις ότι τα έκανα. Μπορεί να σας φαίνεται άσχημο, αλλά όταν έχεις κάτσει και έχεις συζητήσει με τον ίδιο τον υπουργό ή και του έχεις πει τα πράγματα και σου φαίνονται όλα καλά, το χαρτί θα το θυμίσει. Δεν το θυμίσουν όλοι οι άλλοι που δεν τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούνε ότι ψάχνουν να βρουν ένα κρεβάτι και δεν βρίσκουν.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για διάφορες συμπεριφορές, γιατί και αυτά έχουν υπάρξει στην Ελλάδα, που ακόμα και έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα τώρα, έτσι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, που ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβαιναν να υπάρχουν τώρα κάτι ξυλοδαρμοί, κάτι δεσίματα, κάτι τέτοιες τρέλες. Είναι ακραίες αυτές οι περιπτώσεις βέβαια, και είναι πιο σπάνιες, δεν γίνεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει και αυτά. Και εκεί πέρα έρχεται και η ερώτηση του κατά πόσο υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να βρούμε για αυτά τα κέντρα αποκατάστασης.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σκεφτείτε ότι νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει ούτε για τα δημόσιους χώρους πια. Πόσο μάλλον και για τα ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν, ξέρετε, πρέπει να έχουν και ένα ποσοστό κέρδους, αν μη τι άλλο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τεράστιες πληρωμές. Η αποκατάσταση είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι τα κτίρια. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον το να έχεις ένα ρομποτικό σύστημα, πολύ ωραίο, να το χρησιμοποιείς και να κάνεις πράγματα, αλλά κάποιος δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι? Οπότε τι να το κάνω, μπαίνεις για να κάνεις το ρομποτικό σύστημα το οποίο θα χρειαστείς παραπανήσια χρήματα? Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε την απλή νοσηλεία. Σκεφτείτε ότι πάνε σε πράγματα, δηλαδή, ακόμα και το κόστος της αντιβίωσης για μια ουρολίμωξη που θα έχει ο ασθενής. Δεν επιφορτίζεται κέντρο αποκατάστασης. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν γίνουν, εγώ επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια, αν δεν γίνουν δημόσιοι όροι αποκατάστασης, ώστε να μπορεί κάποιος να διαλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, να διαλέξει τον γιατρό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, ούτε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο στηρίζεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι, και σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και μόνο.
1: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι, εγώ πιστεύω τώρα να τα πω λίγο έτσι έξω από τα δόντια, μην με παρεξηγήσετε, αλλά είναι αυτή η στάση μου γενικά στις εκπομπές μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα, διότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα και για να μπορέσουν έτσι να αντλούν κέρδη, διότι καλώς ή κακώς δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, τους ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον. Και το βλέπουμε αυτό γενικά στο Υπουργείο Υγείας, γιατί και εγώ ψυχολόγος είμαι και έχει αναλάβει πλέον και το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας μετά από όσα έγιναν με τον κύριο Βαρτζόπουλο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Mm-hmm. Και παρακολουθώ και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Δηλαδή, ακόμα και τα κέντρα απεξάρτησης, άμα θέλετε να τα δούμε και άμα θέλετε να μιλήσουμε και για την ψυχική υγεία και για το πώς, ας πούμε, οι ψυχίατροι στα ψυχιατρία συμπεριφέρονται και καταπολεμούν τα προβλήματα με συγκεκριμένα φάρμακα, ή ακόμα και για τα φαρμακεία που δίνουν σε ανθρώπους φάρμακα με κόκκινη γραμμή χωρίς να υπάρχει ανάλογη αναγνώριση της γνωμάτευσης, και άμα υπάρχει κάποιος στημένος γιατρός που υπογράφει. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο μας. Και καλώς ή κακώς, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση στηρίζει αυτούς που έχουν ιδιωτικούς χώρους και δεν στηρίζει τους δημόσιους.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο, και μάλιστα θα αφαιρέσω για δευτερόλεπτα μόνο το ρούχο του Προέδρου της Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου, γιατί μιλήσω σαν ένας πολίτης γενικός. Δυστυχώς, συμφωνώ, και αν υπήρχε το COVID, όλο αυτό που συνέβη, τα νοσοκομεία νομίζω ότι θα είχαν άλλη προπτυχία και θα ήταν σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αυτό έσωσε ίσως τους δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εξαιρετικά ιδιωτικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί πρέπει να γκρεμιστούν τα δημόσια.
1: Αυτό να εκμεταλλευτούν τα δημόσια. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε κάποια περίεργα φαινόμενα που κάνουν ανακαίνιση σε συγκεκριμένα κτίρια, συγκεκριμένους ορόφους, και νοικιάζουν αυτούς τους ορόφους σε ιδιώτες, σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Σας ενημερώνω αυτούς. Εγώ γι' αυτό, γιατί μου το είπε γιατρός και εμένα. Ο κύριος Παπα-Νικολάου μας το ανέφερε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, που είναι σε νοσοκομείο εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει έτσι κάποιες επιπτώσεις και στην κοινωνία, για το θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Το θέμα μας δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το θέμα μας είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και όλες αυτές οι αθώες ψυχές που τυραννιούνται εκεί πέρα έξω. Και θέλω, πριν κλείσουμε, να σας κάνω και την ερώτηση για τα φάρμακα. Και
0: θέλω να πω και κάτι πριν. Πείτε είναι μου, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πείτε μου, ναι.
0: Ξέρετε τι είναι πιο χειρότερο από το να πεθάνεις? Να ζεις εξαρτημένος από τους άλλους.
1: Σωστό. Να βασανίζεσαι.
0: Αυτό δηλαδή είναι το πραγματικό, και αυτό είναι που μιλάω για τη λειτουργικότητα, να φτιάξει την επιδέντηση την ποιότητα ζωής. Το να ζεις εξαρτημένος από το παιδί σου και να μπορείς να πας στην τουαλέτα ή να πρέπει να σε ταΐσουν, αυτό είναι το χειρότερο για έναν γονιό, ας πούμε, από το να πεθάνει κιόλας.
1: Ναι, γιατί νιώθηκε τύψεις, νιώθηκε ότι...
0: Τα πάντα. Για σκεφτείτε πως είναι να μην μπορεί να καθαριστεί, ας πούμε.
1: Πολύ
0: κακό. Λέω δυστυχώς, ξεφεύγω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το πραγματικό. Το έχω ζήσει με τους ασθενείς αυτό και μετέφερα ουσιαστικά όχι τη δική μου εμπειρία, ευτυχώς, ή μάλλον και ένα κομμάτι δική μου εμπειρία προσωπική, αλλά ένα κομμάτι από τους ασθενείς οι οποίοι ντρέπονται να το πούν, αλλά το λένε στο τέλος. Είναι εξαρτημένοι, ξέρετε πόσο σοβαρό είναι ένας εξαρτημένος. Είναι σαν να μην έχεις δουλειά και να μην έχεις δυνατότητα να φέρεις τα παιδιά σου. Είναι σαν να θέλεις να τις απελευθερώσεις και να μην μπορείς να τις απελευθερώσεις. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να σε φροντίσουν. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ποιότητα ζωής, έχει να κάνει με αξιοπρέπεια. Την αξιοπρέπεια της οικογένειας, των παιδιών και των ασθενών και όλων των ανθρώπων γύρω-γύρω. Και αυτά που έκανε κάποτε η μάνα στο παιδί, θα πρέπει τώρα να το κάνει το παιδί στη μάνα.
1: Ναι, να έχει εκτιμήσει όλο αυτό που έχει συμβεί και να μην τους πετάνε σε ένα γυροκομείο.
0: Ακριβώς, τα είπατε τέλεια τώρα.
1: Τους πετάνε σε ένα γυροκομείο και δίνουν εκεί, να πούμε, λεφτά και δεν πάνε να τους ξαναδούν. Είναι τραγικό για μένα αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
0: κακό. Ακριβώς. Για μένα λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας που απορρέει από την εξάρτηση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που περνάει και διαπερνάει πλήρως την αποκατάσταση. Και αυτό είναι, θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό οι ακροατές σας και οι ακροατές μας σε αυτή τη στιγμή. Γιατί σήμερα είναι στον γείτονα, αύριο είναι σε εμάς. Δεν έχει καταλάβει κανένας πόσο κοντά είναι το να αρρωστήσει ένας άνθρωπος και να μετά να μπει σε μια τέτοια θέση. Και τότε μόνο φωνάζουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς που είμαστε τις δουλειές, δυστυχώς, το λέμε συνέχεια, ας μας ακούσουν και ας μας στηρίξουν.
1: πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί δεν εκτιμάνε. Πάρα πολύ μια χάριστη εκεί πέρα έξω και το έχουμε ζήσει, το ότι δεν σέβονται τους γονείς τους. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα φάρμακα λίγο, γιατί ο κόσμος, κύριε καθηγητά, έχει παρεξηγήσει την έννοια του φαρμάκου και στην πρώτη ευκαιρία θεωρεί ότι μπορεί να καταπίνει χάπια τα οποία, ας πούμε, του έχει πει ένας φίλος του να πάρει, ή βλέπουμε για ακόμα και γιατρούς, κάποιους γιατρούς οι οποίοι καλώς ή κακώς υπογράφουν και δίνουν, ας πούμε, κάποιες συνταγές σε ανθρώπους οι οποίες δεν είναι ανάλογες για το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και με τα ηρεμιστικά και με τα ψυχοφάρμακα. Και καλώς ή κακώς, θέλω την άποψή σας πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί, δηλαδή να μην υπάρχει.
0: Σε πολύ καλό δρόμο είναι η παρακολούθηση της τηλεοράσης που έχει γίνει. Είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτό. Δηλαδή το ότι παρακολουθεί κάποιος, αλλά εδώ τη στιγμή αφορά κυρίως το κόστος των φαρμάκων, δηλαδή να μην περάσει τον ένα μήνα τα έξοδα που έκανε τον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι οριακό, αλλά έχει τη δυνατότητα της παρακολούθησης. Άρα έχει τη δυνατότητα κάποιος να δει το τι ακριβώς συμβαίνει και θα μπορούσαν όντως να υπάρχουν όπως και έτσι έχουν καταφέρει και έχουν βρει τις υπερσυνταγογραφήσεις και τις ψεύτικες συνταγές. Έτσι. Να ανάβει δηλαδή όταν κάποιος υπερσυνταγογραφεί ή όταν υπάρχουν καταγγελίες. Καιρός θα ήταν τα νοσοκομεία τα ίδια, γιατί υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια, υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, τουλάχιστον στο δημόσιο, τα οποία μπορούν να ελέγξουν ένα κομμάτι και τέτοιου είδους καταγγελίες. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί όταν ξέρετε.
1: Δεν υπάρχει τιμωρία όμως.
0: Ναι, όταν μιλήσατε για το εξωτερικό, θα πρέπει να ξέρετε ότι για να πληρωθεί μια αρθροσκόπηση στη Γερμανία, θα πρέπει να σταλεί στην επιτροπή που εγκρίνει τα ποσά, να σταλεί το CD που έχει γίνει η αρθροσκόπηση.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό εδώ.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε και εδώ.
0: Έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο τα κακά, μόνο το κυνήγι, μόνο μην γράψεις παραπάνω, γιατί άμα γράψεις παραπάνω θα πρέπει να τα χρεωθείς εσύ τα χρήματα. Μα όμως έχω περισσότερους ασθενείς, θα το κάνω. Το θέμα είναι πραγματικό αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Πέρα από τα λεφτά και το ότι εντάξει υπάρχουν πλεκτάνες που εδώ πέρα είχαμε ένα ολόκληρο νησί που παίρνανε επιδοτήσεις και ότι ήταν τυφλοί και δεν ήταν τυφλοί. Αυτά στην Ελλάδα.
0: Παίζανε και ποδόσφαιρο και ήταν και ταξιτζίδες.
1: Ναι, και ήταν ταξιτζίδες τυφλοί, απίστευτο. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως και κάτι ακόμα. Πάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια αγχώδης διαταραχή. Ωραία. Πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έτυχε μια στιγμή στη ζωή του να πιέστηκε, να ένιωσε, παιδί μου, ότι πνίγεται, να έπαθε μια κρίση πανικού και να πηγαίνει, ας πούμε, να βοηθηθεί. Συνήθως οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται, να προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, να είναι δήλος στον ασθενή τους με κάθε τρόπο και όχι απλά να του λένε, τώρα το λέω έτσι ομά κύριε, πάνε πάρε ένα ηρεμιστικό, πάνε πάρε ένα χάπι, θα σε ηρεμήσει, γιατί έτσι το πρόβλημα δεν λύνεται, έτσι το προσπερνάμε το πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος, γιατί συνταγογραφούν αβέρτα ηρεμιστικά.
0: Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει ο συνταγογραφών είναι ότι έχει αυτός την προσωπική του ευθύνη και την έχει μέχρι τέρμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους γιατρούς σε μία, να τους βάλουμε σε ένα καλάθι και να μην δούμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ίσως λιγότερο ή δεν έχουν ενημερωθεί για κάτι.
1: Όχι, δεν μιλάω αυτό για όλους. Εγώ μιλάω όμως για συγκεκριμένα προβλήματα. Θα έπρεπε να μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα φάρμακα, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται να δίνουν ό,τι φάρμακο να είναι. Με τη γνωμάτευση να πηγαίνει ο άνθρωπος, με τη γνωμάτευση, η οποία γνωμάτευση όμως θα έχει ελεγχθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μπορεί να πάρει αυτό το φάρμακο. Δεν γίνεται ανεξέλεγκτα να δίνουμε φάρμακα. Αυτό ρωτάω.
0: Όχι, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πάντα πρέπει να θυμάστε ότι την ευθύνη της υπογραφής την έχει ο ίδιος που υπογράφει. Ναι. Που σημαίνει ότι η άδεια του γιατρού και η άδεια της ειδικότητας, θα το πω έτσι μόλι μου ότι ξέρετε, χρησιμοποιώ και καμιά φορά και λίγο τη λέξη λίγο πιο χαλαρά, είναι license to kill. Δηλαδή, το φάρμακο που θα δώσεις και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το τι κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν τους γιατρούς χωρίς να είναι γιατροί. Και δεν μπορεί να προστατευτεί το σύστημα υγείας, γενικότερα η υγεία των ασθενών και η δημόσια υγεία από αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ένα πραγματικό σύστημα που να μπορεί να υπάρχει σημείο αναφοράς για τους γιατρούς. Πάει ο καθένας λοιπόν και δηλώνει και δίνει διάφορα πράγματα. Είναι άνθρωποι που είναι στη φυλακή του τη στιγμή που γιατί παίζουν τους γιατρούς. Και δίνανε θεραπείες οι οποίες οδήγησαν σε θάνατο και συνεργασία με το εξωτερικό. Είναι πολύ κοντά αυτά τα περιστατικά. Καταλαβαίνω και συμφωνώ όμως σε αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το αν γίνεται κατά λάθος ή αν γίνεται επίτηδες. Αν υπάρχει δόλος δηλαδή.
1: Και δεν υπάρχει ενημέρωση δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Λένε τον άλλο να πάνε πάρει αντικαταθλιπτικά. Τον έχετε ενημερώσει ότι έχει πιθανότητα θα έχει κάποιες στομαχικές διαταραχές. Μπορεί να έχει διαταραχές ύπνου, αϊπνία, υπερυπνηλία.
0: Καλά το λέτε. Κρατήστε τον δύο μέρες μέσα από τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Κρατήστε τον να δει 200 άτομα την εφημερία. Και περιμένετε μετά να μπορέσει να έχει χρόνο για τους ασθενείς.
1: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος το που είπατε. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν έχει χρόνο. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσους ασθενείς, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουν τους ανθρώπους ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για κάποια αγχολητικά μπορεί να υπάρξουν μειωμένα τα ανακλαστικά και χωρίς ενημέρωση γεννιούνται προβλήματα. Άρα φταίει το Υπουργείο Υγείας. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν φέρνει στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκατάσταση ή οπουδήποτε αλλού το προσωπικό που χρειάζεται.
0: Έτσι είναι. Εγώ μπορώ να πω για την αποκατάσταση, αλλά και για τα νοσοκομεία το βλέπω ότι γίνεται από τη μια μεριά. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε στα νησιά να πάνε άνθρωποι. Αλλά βέβαια, όταν είναι να πάω, σιγά μην πήγαινα σε ένα νησί στο οποίο θα πρέπει όλος ο μισθός να είναι το ενίκιο μου. Έτσι, για να είμαστε σωστοί, δεν πρόκειται να πάει κάποιος. Από την άλλη τη μεριά όμως, και στα άλλα που μπορεί να πάει, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις. Γιατί δεν ανοίγουν, ας πούμε, σε μεγάλα νοσοκομεία. Εγώ θα σας πω το πιο απλό, ξαναλέω πάλι. 6 χρόνια διυπουργική απόφαση. Και λείπει μόνο η δημιουργία της κλινικής σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα μπορούσε να συμβουλεύει τους ασθενείς. Και ευτυχώς είμαι τοποθετημένο σε μια άλλη κλινική και έτσι μπορώ να προσφέρω ένα ιατρείο και με τη συμβουλή όταν μου τη ζητάνε οι συνάδελφοι άλλοι. Αυτό. Απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς θα μπορέσεις να κάνεις να βοηθήσεις. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένα. Υπάρχουν δυνατότητα. Ένας και τα νοσοκομεία στην Αθήνα, ένα, μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια κόσμους. 2 εκατομμύρια κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να έχει ένα μόνο στο Παπαγεωργείο, ένα φυσίατρο, ο οποίος αποσπάστηκε, μετατέθηκε από το Αμίντεο Φλωρίνης και είναι πια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μία φυσίατρο, και όλα τα άλλα νοσοκομεία να υπάρχει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο που έχει, αλλά χωρίς κρεβάτια. Ένα στον Πολύγυρο και ένα στην Ιδρύτα Τεσσερών, να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κατευθύνουν στην αποκατάσταση.
1: Ναι, όχι.
0: Ποιος θα κατευθύνει, όταν δεν ξέρουν τι ειδικότητα κάνουν οι συνάδελφοι.
1: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω λίγο να σχολιάσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο έτσι, για τα κέντρα απεξάρτησης, γιατί και αυτά κέντρα αποκατάστασης είναι στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε ότι είναι εκτεθειμένος πάρα πολύ κόσμος εκεί πέρα έξω και μέσα από τις διαφημίσεις που παίζουν καθημερινά στη τηλεοράση, σε ραδιόφωνο και παντού, και φυσικά μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, στο τζόγο και από τα καζίνο και έτσι. Ξέρετε τώρα πόσους μπλέκουν με αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά και με τα ναρκωτικά. Θα βάλω μόνο αυτά τα δύο για αρχή, γιατί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και στους νέους, και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Και φυσικά και στους μεγαλύτερους, αλλά και στους νέους. Τζόγος και ναρκωτικά. Και δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση το πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, να καταστραφούν οι οικογένειες, να χάσουν τη ζωή τους, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν πουθενά και να καταλήξουν σε πολύ κακές καταστάσεις. Ονομάζω κακές αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη πιο βαριά ορολογία.
0: Γιατί οι δομές είναι αυτές που λείπουν. Δομές μέσα στις δομές. Δηλαδή, αυτό που έλεγα για την ομάδα αποκατάστασης. Την ομάδα αποκατάστασης μπορεί να διαχειριστεί και ο ψυχίατρος όταν αφορά, ας πούμε, την εξάρτηση. Ας πούμε, την εξάρτηση κυρίως τώρα ασχολούνται εκείνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινούς τόπους, εάν αναπτύσσαμε τέτοια πράγματα, και τύχη αυτό, γιατί η ομάδα αποκατάστασης κουμπώνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Αλλά δεν είναι όμως μεταξύ της και θέλει ένα χρόνο. Με 1,5 χρόνο περίπου για να δέσουν οι άνθρωποι και να ξέρουν τι κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να προσθέσει ο ένας τον άλλον. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι τι, οι θεσμοθετήσεις, το ανοιχτό μυαλό και μέσα στους ήδη υπάρχοντες χώρους να λειτουργήσουν και καινούργια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο φυσικά ότι οι δομές αυτές θα έπρεπε να λειτουργούν με τον καλύτερο συμβουλευτικό τρόπο, με την καλύτερη, με την καλύτερη προσπάθεια, αλλά αυτή η κουλτούρα δεν είναι σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό είναι το καλό της δικιάς μου ειδικότητας. Ότι μπορεί να, να μεταφέρει κάποιες προσεγγίσεις, κάποιες συνηθισμένες οπτικές γωνίες που δεν έχουν οι άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική των εντολών. Μπαίνουμε στη λογική του να πει τη γνώμη του ο θεραπευτής, ο εκάστοτε θεραπευτής, να τον ακούσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και βέβαια οι ψυχιατρικές παθήσεις και οι εξαρτήσεις είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε. Αλλά ξέρετε πού είναι το πρόβλημα. Το είπα πρόσφατα σε μια συνάντηση των εταιριών, των επιστημονικών εταιριών, με το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, αυτό που υπήρξε για λίγο καιρό,
1: ναι,
0: πριν διακοπεί η λειτουργία του και μπει διορισμένο. Τους είπα ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το όποιος μπορεί, το βλέπει φως στο Υπουργείο και μπαίνει, γιατί ήταν η πόρτα ανοιχτή. Και περνάει ό,τι θέλει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην έχουμε επικοινωνία, να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων. Δεν μπορεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να είναι εδώ και 4 χρόνια χωρίς ολομέλεια και να είναι μόνο με μια διοικούσα επιτροπή. Τι γίνονται αυτά τα πράγματα και αυτές οι διοικούσα επιτροπή να συμβουλεύει τον Υπουργό, ο οποίος Υπουργός, και να μην έχει δυνατότητα πρακτικών, έτσι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή να μην έχει δυνατότητα πρακτικών, να συμβουλεύει τον Υπουργό και ο Υπουργός να παίρνει απόφαση βάσει των συμβουλών από 5 ή 7 ανθρώπους που υπάρχουν εκεί πέρα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας γενικότερο. Έπρεπε και όντως ο εκάστοτε υπουργός να γνωρίσει τις ειδικότητες, να καταλάβει καλύτερα. Οι γιατροί να μιλάνε περισσότερο, αλλά κάτω από ποιο πρίσμα. Αν είναι συμφέροντα, φυσικά μην κάτσουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Ποιος σου το κάνει αυτό? Ο υπουργός και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Μια φορά το χρόνο κάναμε τα τελευταία χρόνια. Κάναμε μια φορά το χρόνο μια συνάντηση όπου κρατούσε 2,5 με 2 ώρες, όπου έλεγε ο καθένας τον πόνο του και τελείωνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα, γιατί ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει αυτά που νομίζει εκείνος.
1: Ναι.
0: Δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνίες, σε αυτά τα λεγόμενα consensus. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι για το τάδε περιστατικό υπάρχουν ειδικότητες, δεν θα την αναφέρω αυτή τη στιγμή, η οποία θέλει σόνη και καλά, ας πούμε, να γίνει αποκατάσταση για τη δικιά της ειδικότητα μόνο και να το κάνει στο ιατρείο το καθένα. Και υποχρεωθήκαμε να τους δώσουμε τα δημόσια, γιατί χρησιμοποίησαν βέβαια βιβλιογραφία. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν τη βιβλιογραφία που υπάρχει κανονικά, για να εξηγήσουμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο και χρειάζεται οργανωμένες δομές αποκατάστασης. Που φυσικά και εκείνη η ειδικότητα θα πρέπει να υπάρχει μέσα.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, είναι έτσι όπως το παρομοιάζεται, είναι σαν να είμαστε σε ένα καράβι όλοι και να πηγαίνουμε όλοι στον καπετάνιο και να του λέμε εμείς θέλουμε αυτό, άλλος θέλει εκείνο, άλλος το άλλο, και ο καπετάνιος να λέει ναι και να μην κάνει τίποτα.
0: Είναι.
1: Απλά για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μάρκο, κανονικά θα έπρεπε ο καπετάνιος να λάβει αποφάσεις και να δει πού υπάρχει πρόβλημα. Στην κάτω στη μηχανή, διορθώστε το. Πού υπάρχει πάνω, ας πούμε, στη γέφυρα, διορθώστε
0: έτσι
1: το. Εδώ ο καπετάνιος βοηθάει τους ιδιώτες και δεν βοηθάει το καράβι. Και πλημμυρίζει το καράβι και λέμε τι φταίει. Φταίει ο καπετάνιος του Υπουργείου που είναι ο ανάλογος υπουργός. Τέλος πάντων. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους να προλάβουμε. Ένα σύντομο, πολύ σύντομο μήνυμα για τους νέους.
0: Να κάνουν ό,τι μπορούν, να καταλαβαίνουν τους άλλους, να υπάρχει ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί ο άλλος δίπλα μας πάσχει και πρέπει εμείς να μπορούμε να καταλάβουμε και να μπορούμε και να συγχωρέσουμε τον πάστορα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκατζό, καλό μεσημέρι.
0: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Και ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: κύριε Σικίδη, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στις αρχές όταν εντοπίστηκε σωρός σε προχωρημένη σύψη στην περιοχή του Λυκαβητού, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίων Ισιδώρων. Τις αστυνομικές δυνάμεις κινητοποίησε ειδοποίηση από τον ιερέα που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο έβριμα, με αποτέλεσμα το σημείο να αποκλειστεί αμέσως για την διενέργεια αυτοψίας. Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης δεν έχει καταστεί δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας ή του φύλου, ενώ για τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου αναμένεται να δώσει φως η ιατροδικαστική εξέταση. Έντονη ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, όπου καταγράφονται 65 κρούσματα και 6 θάνατοι από την αρχή του καλοκαιριού. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για σαφή οπισθοχώρηση στην πρόληψη και ζητά άμεση ενίσχυση των ψεκασμών, καθώς η διασπορά αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Από την πλευρά του, ο ΕΟΔΗ απευθύνει έκκληση στους πολίτες για αυστηρά ατομικά μέτρα προστασίας και εξάλληψη των εστιών με στάσιμα νερά στις αυλές και τα μπαλκόνια. Έντονες αντιδράσεις στη διεθνή ναυτιλία προκαλεί η προτινόμενη συμφωνία Ιράν-Ομάν για την διέλευση από τον ποθμό του Ορμούζ, καθώς οι όροι που τίθενται θεωρούνται εμπορικά και νομικά αναφορμάτωστοι. Το κύριο εμπόδιο εστιάζεται στα υπέρογκα τέλη διέλευσης που ζητάει Τεχεράνη και στους σοβαρούς κινδύνους παραβίασης των Αμερικανικών κυρώσεων, οι οποίοι απειλούν να ακυρώσουν ακόμη και την ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων. Την ίδια στιγμή, το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει αυστηρότερο πλαίσιο και απαγορεύσεις και πρόστιμα για πλοία εχθρικών χωρών, ενώ ο πρόεδρος Πεζεσκιάν παραδέχεται τις βαριές οικονομικές συνέπειες που εξακολουθούν να προκαλούν οι διεθνείς κυρώσεις στην χώρα του. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια σε όλο τον ομό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο υδράγυρος θα σημειώσει υψηλές τιμές, φτάνοντας από τους 26 έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
4: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνιδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
5: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτ. Καλησπέρα κύριε Σαράκη.
6: Καλησπέρα και από την Κρήτη, στο ακροατήριο όλο, στην όμορφη Μακεδονία μας, που τιμούμε κάθε φορά με δόξες, με τιμές. Σήμερα είναι τα θέματα πολύ σοβαρά για την Κρήτη, για το νησί Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, όπου ζούμε και υπάρχουμε.
5: Θα τα πάρουμε ένα προς ένα και θα συζητήσουμε για όλα για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Βεβαίως, θα βάλουμε κάποια θέματα,
5: ναι,
6: τα οποία σήμερα είναι μια μάσιγα πάνω στον πρωτογενή τομέα, στο νησί της Κρήτη, στον πολίτη, στο λαό της Κρήτης κτλ.
5: Ωραία, ακούστε με κύριε Ιωάννη Ψαράκη ένα λεπτό, δώστε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και παρακολούθησα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που συνεδρίασε τι ακριβώς έλεγαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή μεταναστών.
6: Λοιπόν, μια ωραία πάσα που μας έδωσες. Επειδή το είχα στο πρόγραμμα κουβέντας αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχουμε κακό εμείς σκεπτικό, μας προσφέρανε και μας προωθούν εχθρούς, καταπατητές και έρχονται χωρίς πόλεμο. Δεν καλέσαμε κανένα εμείς από αυτούς να έρθουν στο νησί μας και να μας φέρνουν αρρώστια, να μας φέρνουν διάφορες μορφή εγκληματικότητας και να κινδυνεύουμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, απ' έξω από το Ηράκλειο, γύρω-γύρω περιφερειακά του Ηρακλείου, πέντε θέσεις που είχαν βάλει στόχο να κάνουν δομές, βάλανε μία από αυτές τις θέσεις, είναι και η δομή που ετοιμάζουν σε θανάτους. Αυτό το τους κουλούν ένα οίκημα, μια αποθήκη μεγάλη. Άμα ανοίξουμε τέτοια πόρτα, θα έχουμε όλους τους εχθρούς. Η Λιβύη θα κάνει απικία εδώ πέρα. Αυτό θέλουνε. Απικία στην Κρήτη. Η Λιβύη. Με χωρίς καρδιά, με χωρίς ντοκουμέντα, με χωρίς τίποτα. Ήρθε απόγνωση ο κόσμος, κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες. Καθημερινά 2-3 χιλιάδες κόσμος ταλαιπωρείται. Φοβάται όλη η περιοχή τι θα γίνει με την οικογένειά μας, με τα χωράφια μας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και παίρνει εντολές ο πνεύρης και λέει εγώ δίνω εντολή στον Περιφερειάρχη και συμφωνάω ο κύριος Περιφερειάρχης ο Αρναουτάκης και στηρίζει τη δομή και τα λόγια του κυρίου Πλεύρη. Ποιος είναι ο κύριος Αρναουτάκης?
5: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξατε.
6: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξανε ο λαός. Άρα λοιπόν αφού στηρίζει όλα αυτά τα του κυρίου Πλεύρη, έχει μια υποχρέωση πίσω του και την έβγαλε ποδημένα. Διότι στο ψηφοδέλτιό του ήταν ενιαίο με την Δημοκρατία.
5: Καλά, προφανώς και ήταν και είναι από το 2011 σε αυτή τη θέση.
6: Όχι, ήταν και πιο παλιά ακόμα, ήταν πολλά χρόνια που είναι.
5: Ναι, πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνει σωστές
6: αποφάσεις. Για να δώσει στίγμα σωστό, τι έκανε? Αγκάλιασε τη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούσε από το ΠΑΣΟΚ την πορεία του και τώρα που έχει φτάξει την αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ωραία, ναι, είναι στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προήλθε, ό,τι και αν έκανε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το θέμα είναι άλλο.
6: Λοιπόν, τώρα,
5: ακούει ένα
6: λοιπόν,
5: λεπτό. Κύριε Ψαράκη, θέλω να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, πείτε το μου να μην μιλάω.
6: Όχι, να μιλάς.
5: Ωραία, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή ακούει τον κόσμο τι λέει ή δεν τον ενδιαφέρει και θα κάνει αυτό που είπε ο Υπουργός?
6: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το είπε αυθόρμητα γιατί εκτέλεσε εντολή προσωπική, όχι με το λαό. Και αυτό το χθεσινό βράδυ που έγινε στο Συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου, προχθές και χθες που κουβεντιάζαμε και όλο αυτό το θέμα, έγιναν αρνητές και όχι δομή. Το είπε και ο Δήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ο Αρναουτάκης θέσεις για όλες τις απόψεις τις δικές του. Ποιο λαό ρώτησε? Τι είπε στο λαό? Εμείς τηλεχόμαστε εχθρούς αυτούς. Αν γίνει πόλεμος αύριο στην Κρήτη, από την Τουρκία που έχουμε εχθρό, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα, θα έχουμε και μέσα στον τόπο μας καθρούς. Γιατί δεν θα είναι το 8.010 που είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αυτοί οι καταπατητές, θα μας στείλουν τώρα 1.000.000 ή 500.000. Θα είμαστε πιο πολύ ξένοι αυτοί, οι αλόθερσοι δεν ξέρω τι είναι, άγνωστοι, θα είναι περισσότεροι από τους κριτικούς.
5: Αυτό τώρα, αυτή η δομή, συγγνώμη λίγο, είναι ξενώνας, είναι διαμερίσματα, είναι...
6: Όχι, δεν είναι, είναι μια αποθήκη, ο οποίος αυτός ήταν έμπορο λαδιού. Ο Σκουλούς ήταν πρόεδρος των εμπορών ελαιολάδου.
5: Ναι.
6: Και είχε μια, κάνει μια δομή εκεί πέρα δικιά του, επιχειρηματική, με δεξαμενές, με κάποια πράγματα για τα φορτηγά του, για τις επιχειρήσεις του κλπ. Μια μεγάλη. Αλλά είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μιλάμε για βιτρίνες, δηλαδή να βάλουμε τις ξένες μέσα πόδια μας, μέσα στο κυκλοφοριακό αυτό συνέστημα του λαού, το οποίο θα είναι ότι θα περάσει ο τουρίστας και φοβάται.

0: υπάρχουν στην Ελδοχώρα. Στην περιφέρεια Αττικής και στην Περαιά Ελλάδα υπάρχει της Μαλακάσας, αντίστοιχη με αυτή που θέλουν να μας κάνουν εδώ, στο Σκιστό, στην Ελαιώνα, στην Ριτσόνα, στην Θήμα, στα Ενόπιτα, στο Σουγούρ και στο Κουτσόχερο της Λάχερα. Συνάδη σας. Στην περιφέρεια Κεντρικής Εθνικής Μακεδονίας υπάρχουν στα Διαβατά, στα Λαγιαδικιά, στην Πέρια, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στις Σέρες. Από όλες αυτές τις επίσημες δομές φιλοξενίας και ταυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάτε να κάνετε.
1: Ακούτε κύριε Ψαράκη?
2: Εγώ τα ακούω γιατί είμαι και σχεδόν παρόν και τα ακούγα από πιο δυνατά και πιο καθαρά και πιο έντονα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το έχουν πάρει στο ρολόπι. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε αυτή την απόφαση και είπε στηρίζω τη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη. Αυτό και μόνο σημαίνει εχθρικότητα στο λαό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγει να απολογηθεί ή να φύγει ή να βρεθεί.
1: Μα αυτός, αυτός λέει ότι κάνει το σωστό.
2: Σωστό το κάνει για πάρτι του. Όχι για μας.
1: Καλά, προφανώς. Ακούστε λίγο κύριε Ψαράκη, εδώ πέρα τώρα εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος, να υπάρχει ενότητα και να πάτε κόντρα. Αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολίτες που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε, κάνετε, αλλά δεν ολοκληρώσετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε για να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα, σταδιακά θα περνάνε και άλλα τέτοια.
2: Εμείς καταρχήν είμαστε αρνητές, κάνουμε αντίσταση. Ο κόσμος είναι μαζί μας, όλοι οι Κρήτη είναι μαζί μας, όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλες οι ώρες αποκλίνουμε το δρόμο. Μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, είτε που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο νοσοκομεία και τα λοιπά, που ανοίγουν και περνάνε. Είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι άλλα εγκλήματα στην Κρήτη. Αρκετά δεχτήκαμε την κατοχή. Και σήμερα δεν θα έχουμε κανένα αλλοδαπό τέκους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας να φέρνουν ξανά δυστυχία, ξανά πίκρα, ξανά πόνο. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί είτε αρρώστιες, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτοί δεν έχουν ούτε εμβόλια, δεν έχουν ούτε κάποια τίποτα. Γιατί αυτοί κρατήσουμε εδώ? Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ στην κοινωνία μας? Άρα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, γιατί πήραν 42,5 δισεκατομμύρια η κύρια κυβέρνηση για αυτό το θέμα από την Ευρώπη. Και τώρα θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι έδειξε, κάτι έκαμε και την πληρώσαμε εμείς στην Κύφη η Κρήτη. Το ιστορικό νησί η Κρήτη.
1: Ιστορική είναι όλη η Ελλάδα κύριε Ψαράκη, αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη τίνεται έναν αγώνα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του αγώνα? Δηλαδή ο Αρναουτάκης δεν σας ακούει, ο Υπουργός δεν σας ακούει. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν εκεί μια δομή τώρα.
2: Δεν θα κάνουμε τη δομή. Αυτό το λέω από πρώτο χέρι για να μείνουμε ξεκάθαροι. Είτε καλός είμαι, είτε κακός είμαι, είτε εγώ, είτε ο κόσμος που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, ως αρνητές δεν θα γίνει δομή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τέλος. Το έχουμε πάρει απόφαση, ψυχή και σώμα. Θα δώσουμε μάχη, διότι αρκετές φορές πληγώθηκε ο λαός μας.
1: Ναι, ο λαός της Κρήτης όμως και γενικά όλοι οι κριτικοί, οι περισσότεροι, χρόνια τώρα στηρίζουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα λέω αυτά, ότι στηρίζεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, άρα έχει ευθύνη και ο Έλληνας.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε ευθύνη. Και ποιος ψήφισε τον Αρναουτάκη? Ποιος ψήφισε? Ο Αθηναίος? Ο Μακεδόνας? Ο Πελοποννήσιος? Ο λαός της Κρήτης ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδειξε μια άλλη εικόνα, μια άλλη ταυτότητα. Αν θέλει άλλη ταυτότητα να έχει, θα έχει ένα πόλεμο πολύ σκληρό. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει η δομή. Ήδη δείξαμε την ταυτότητά μας, ότι εμείς θα καίμε όλα. Και μια βραδιά βάλαν και φωτιά μια μέρα εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, για να τους δείξουμε ως έντοιμα για μαρτυρία στιγμής. Θα τα κάψουμε όλα, τα χαλάσουμε όλα. Ο λαός κάνει κουμάντο. Έχουμε τον άγραφο νόμο σε Κρήτη για αυτό το θέμα. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Τα όπλα. Γιατί οι αστυνομικοί δεν φταίνουν να τρώνε ψηλιές. Ή ο καθένας που είναι παρόν εκεί πέρα τρώει χημικά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πόλεμο δηλαδή, να έχουμε μια ηρεμία και μια δημοκρατία και αυτοί θέλουν να κάνουν πόλεμο. Υπάρχουν μια μετεβατική χούντα. Αυτό έχει καταλάβει ο λαός. Αυτό είναι και το σήμα του λαού.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που συμβαίνει?
2: Λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που μου έχει μια άλλη πάσα και μας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Γιατί ήθελε να κάνει το κομμάτι του ο Λαμπρέτατος και υπουργός τότε και ο Ζαβγενάκης, έκαψε, διάλυσε το όνομα πρωτογενή τομέα. Και σήμερα οι αυγικοί αυτοί που φάγανε και κάμανε τις δικούς σας τα κονκρέτσα, μαγειρίας, κασάπιδες, ραπέδες, τέλος πάντων όπως λένε αυτούς, δεν ξέρω τι, συνετζάκηδες, αυτή ήταν η εικόνα δικιά τους. Ήταν τα παιδιά τα δικιά τους. Αυτοί βάλανε τα μεγάλα πάμπερς. Γιατί επί Κοσκοτά, δεν ξέρω να θυμάσαι, επί Πασόκ τότε με Κοσκοτάδες στην τράπεζα και τα λοιπά που πέραν τα πάμπερς με τα πεντοχίλιαρα. Τώρα έγινε και εδώ τα ίδια πάμπερς ήταν, αλλά ήταν σε ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ο κόσμος δυστυχά μας έβαλε σε νέες ελέγχους, χρήματα δεν πήρε ο πολλής κόσμος, αυτοί που κάνει να λαμβάνουν χρήματα. Χθες τα ημέρα είχαμε ένα συμβούλιο, είχανε ο κτηνοτροφικός σύλλογος Κρήτης Ηρακλείου μια συνάντηση, η οποία ετοιμάζουν να κατεβούν σε νέους αγώνες, νέες κινητοποιήσεις, γιατί ήταν μας πάνω τη γης. Δεν έχουμε, δηλαδή, τη γης η δικιά μας, που βρήκαμε από τη γονή μας, από τους προπάτους μας, από τις αγοραές.
1: Ποιος θέλει να την πάρει αυτή τη γη?
2: Αυτή η κύριε κράτος.
1: Οι Μητσοτάκηδες.
2: Όλοι αυτοί, κλίκα.
1: Με το Μητσοτάκη τι θα γίνει, θα φύγει ποτέ, θα τον διώξετε ποτέ ή σε επόμενες εκλογές θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε?
2: Να μιλήσω πρώτα για τον Υπουργό Γεωργία, τον Μαργαρίτη και τον Σκηνά.
1: Πάμε.
2: Τον Σκηνά. Να μιλήσω με τον Γιάννη, τον Ανδριανό, ο οποίος έχει αναλάβει και τον λογοκέφαλο, το θέμα που απασχολεί τώρα το σώμα της Κρήτης, γιατί ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα.
1: Ναι, εντάξει, ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα, αλλά είναι πιο σημαντικό να πούμε αν θα φύγει ο Μητσοτάκης ή δεν θα φύγει.
2: Το ίδιο. Πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μια γραμμή, γιατί μπορούσαν να δώσουν κάποια καΐκια, ψαράδες.
1: Δεν μ' ακούει.
2: Να βοηθήσουν να διαλύσουν αυτό το ψάρι, να το πάρουν με γιωτίνη.
1: Κύριε Ψαράκη, σας μιλάω, με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Με ακούτε?
2: Τα ακούω.
1: Τα μητσοτακοκέφαλα πώς θα φύγουν από την Ελλάδα?
2: Λοιπόν, υπάρχει μια λύση. Εμείς που καταφέραμε σαν ενότητα σε πολλές γραμμές αγώνων έχουμε τον τρόπο μας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση, από όπου και να αγγίξεις, λερώνεις. Με ποιο χέρι θα δώσεις να χαιρετείς αυτό ένα πολιτικό του.
1: Αυτό καλή. Σας ρωτάω και εγώ, με ποιο χέρι, πώς θα διώξουμε.
2: Άρα λοιπόν...
1: Δεν θέλετε να μου απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω για όλους αυτούς.
2: Θα το απαντήσω, γιατί μου δίνεις το ερώτημα, να σου απαντήσω.
1: Ναι, πώς θα φύγουν είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα με τα χέρια δεν τα χρειάζομαι.
2: Πρέπει λοιπόν, εμείς που είμαστε το κλειδί, έτσι θεωρώ, το εμείς, δεν το είπα εγώ, είπα το εμείς. Και το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσει ο αγροτικός τομέας, ο πρωτεΐνης τομέας, δηλαδή ο κτωτρευκός τομέας, ο ψαράδες, οι μεσοκόμοι να έρθουν όλοι μαζί, ίσως να είμαστε και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, με τη νέα φωνή που ετοιμάσαμε ή ετοιμάζομαι. Δεν μπορεί να έχουμε το δικηγόρο, το γιατρό, το πολιτικό μηχανικό να παίρνουν θέσεις και να κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι η γραμμή της ζωής του Έλληνα είναι να ζει ελεύθερος. Τώρα ζούμε υποκατοχή και επί σκλαβιά, ορισμένοι είναι μόνο στα ψηλά και ο λαός είναι στον πάτο. Και αυτό γίνεται και...
1: Κύριε Ψαράκη, ακούστε με λίγο. Όπως είχε πει και ο Περικλής, η ελευθερία είναι κεκτημένο δικαίωμα αυτών που έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν. Επειδή μιλήσατε για ελευθερία, ωραία, για να ελευθερωθεί η Ελλάδα πρέπει να τελειώσουμε με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείτε σε αυτό?
2: Βεβαίως, μα εγώ είμαι και ο στόχος μου αυτός.
1: Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει.
2: Δεν μπορεί να προσκυνάς αυτούς τα είδωλα, επειδή σε έχω μια σημαία ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαι Κινάλ. Το Κινάλ, μην ξεχνάς, έχει μια αφετηρία από τρία κόμματα. Το Κοδισό του Παπανδρέου, του Σιμίτη και το άλλο που έχουν κάνει τώρα το τελευταίο, το Ανδρουλάκι. Και είναι το λεκανίκι της δεξιάς. Πού θα ακουμπήσει η δεξιά αν γύρισει το καράβι αλλιώς? Άρα να τον έχει δίπλα του. Αυτά τα ξέρει ο λαός, τα ξέρει. Γιατί να ψηφίσει λοιπόν κατεστημένα πράγματα? Τέλος! Πρέπει να αργώσουμε το μυαλό μας. Να μπλουτίσουμε την καρδιά μας με μια καθαρή σκέψη. Δεν ψηφίζουμε αστικά κόμματα πλέον. Τέλος! Ούτε Ελλάδα, που λένε τώρα το Ελλάς αυτό το και περιβόητο. Ένας προδότης να θέλει να γίνει ξανά κυβερνήτης. Μην τρελαθούμε καλά-καλά.
1: Άρα, καταλήγουμε στο ότι...
2: Έχω τώρα κάτι τελευταία.
1: Ναι.
2: Θα πω και για το θέμα τα μικρά κόμματα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν και να γράμουν και να... Ίσως θα κάνουν ζημιά στο λαό και όχι στη δημοκρατία. Η ζημιά, τα μικρά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί των τελευταίων χρόνων, που δεν είναι και στη Βουλή, είτε άλλα είναι και στη Βουλή ακόμα μέσα, έχουν κάνει ζημιά τη μεγαλύτερη στο λαό.
1: Κύριε Ψαράκη, να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ακούω.
1: Θεωρείτε ότι ο λαός της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι αφυπνισμένος?
2: Ο λαός της Κρήτης δεν ψηφίζει πλέον αστικά κόμματα.
1: Άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα τι ψηφίζει. Αν είναι αφυπνισμένος, αν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Βέβαια, κοίταξα. Μπορεί να μην έχουν μεγάλες μορφώσεις και γράμματα να κουβαλάνε οι άνθρωποι, γιατί είναι το πιο πολύ. Οι κάτοικοι της Κρήτης είναι αγρότες.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Είναι η παραγωγή μας, είναι ο τόπος μας που έχει την κτηνοτροφία, που έχει την αμπελουργία.
1: Για να το πω αλλιώς, ξέρω ποιος είναι ο λαός της Κρήτης, να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, αρπάζουν το δημόσιο πλούτο, προσπαθούν, έχουν φέρει βασικά κάποια φαντ και προσπαθούν να εξαγοράσουν ό,τι περιουσία έχει ο Έλληνας. Τον φτωχοποιούν τον Έλληνα. Δεν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει και θέλουν να τον διώξουν και από αυτό τον τόπο εδώ πέρα. Το θέμα είναι, για να ολοκληρώσω, το θέμα είναι στην Κρήτη έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι προσπαθούν να κάνουν, γιατί βλέπω ότι ακόμα τους στηρίζουν αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
2: Δεν στηρίζει τώρα την Κρήτη, εγώ είμαι πολύ κοντά.
1: Το 2023 μπλε και πράσινο ήταν το νησί, τι δεν στηρίζουνε.
2: Ναι, αλλά να σε πω τώρα.
1: Και τη δεύτερη τετραετία το ίδιο, και την πρώτη.
2: Η μεγαλύτερη αλητεία πολιτική που ξαγοράσει το νησί ήταν με το χρήμα του ΠΚΠΕ.
1: Ναι, περιμένετε λίγο. Τι αυτό πάει να πει, ένα λεπτό. Το είπατε και μόνος σας. Δεχθήκανε οι κριτικοί να εξαγοραστούνε. Για ποιο λόγο?
2: Το χρήμα.
1: Άρα δηλαδή αν έρθει τώρα να ξαναμοιράσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσετε?
2: Εγώ δεν ξαναψηφίζω γιατί δεν ψήφισα ποτέ μου αυτό το πολιτικό.
1: Δεν μιλάω για σας συγκεκριμένα, αλλά άμα ξαναπέσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσουνε?
2: Δεν θα τη ψηφίσω λαό, γιατί δεν εμπιστεύεται πλέον την δεξιά ούτε το Πασόκ. Το Κινάλ τέλος πάντων, δεν υπάρχει Πασόκ, Κινάλ.
1: Κανονικά πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας.
2: Η ίδια όψη, το ίδιο νόμισμα.
1: Πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας και να μην δεχόμαστε εξαγορές και ξεπουλήματα.
2: Όταν κρατήσουμε την ενότητα μεταξύ μας σαν άτομα που να μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα χαράς στη ζωή μας, να παράγουμε προϊόντα δικά μας που παράγουμε και χωρίς τη συμπαράταξη του κράτους, γιατί η παράταξη του κράτους δεν μας βοηθά. Δεν θέλει να παράγουμε τίποτα. 13 δισεκατομμύρια κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα χωράφια, τα καλύτερη υγιής. Κι όμως δεν βοηθάνε το λαό γιατί δεν θέλουν να το εξυπλήσουν, δεν τον πάνε σε σημερινή ανάρτηση, χειμώνα καλοκαίρι. Να μην υπάρχει ζωή που να φύγει ο κόσμος. Αυτό θα είναι. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ξένες απικίες. Δηλαδή οι απικίες να λέγονται η Ελλάδα να αλλάξει όνομα. Να μην λέτε την Ελλάδα. Αυτό θα είναι. Το δημογραφικό θέμα έπρεπε να υπάρχει και Ελλάδα. Δεν έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε υγεία. Και βαδίζει τον ταούλι συνεχώς και το βιολί ο Άδωνης. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Τις οικονομικές καταστάσεις να ζούμε στην Ελλάδα.
1: Πάμε λίγο και για την Αλία. Θέλω να μου πείτε για την Αλία.
2: Όσο για την Αλία, τι πρέπει να χρηματοδοτήσει το κράτος αφού θέλει να στηρίξει τον τουριστικό τομέα, τον τουρισμό μας. Που ήρθανε κουτά στραβά γιατί οι Ρώσοι έχουν κόψει την Ελλάδα. Ποιος είχαμε το κακό στην Ελλάδα? Κυβέρνηση, μην το τάξει. Χάσαμε λοιπόν και ένα τουρισμό από τη Ρωσία. Που ήταν ένα μεγάλο κομπόρεμα στο ταμείο του τουρισμού. Ας δεν πήγε αυτή την αλήθεια, μην ξεχνούμαστε.
1: Ναι, για την αλληλεία όμως θέλω να μου πείτε, ο τουρισμός θα έρθει μετά.
2: Αλληλεία λοιπόν, σήμερα από πού τρώμε ψάρια, ξέρετε, από πού τρώμε ψάρια, από την Τουρκία. Τα πολύτερα ψάρια που έρχονται στην Ελλάδα είναι από την Τουρκία. Τα δικά μας παράλια, τη δικιά μας θάλασσα, την κοιτάζουν ποιος? Οι Τούρκοι.
1: Και αυτό το επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το Πασό.
2: Αλλά λοιπόν ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη? Ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη?
1: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι μια νέα πράσπες. αυτό το Αιγαίο θα γίνει μια νέα πρέσπες που λέω κι εγώ και το έχω ξαναπεί.
1: Δηλαδή συμφωνείτε σε αυτό που λέω ότι θα ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο?
2: Όχι παραπάνω. Αφού φτιάξει την Κρήτη. Αφού ζητάει την Κρήτη το 3-4, τα 3-4 της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζητάει τα 3-4 της Κρήτης. 4 νομοί είναι, τα 3-4 της Κρήτης. Τα Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λατσίδη.
1: Και τον τέταρτο δεν το ζητάει το νομό γιατί είναι η βάση της Σούδας.
2: Ακριβώς. Μου το πήρες μέσα από το κουβέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, λέει να πάρουμε τα όπλα από την Κρήτη. Ποια όπλα να πάρει? Εδώ πολέμησαν την κατοχή οι γονέοι μας, οι προγόνοι μας και λοιπά, με τσικατσούνες που λέγανε, με τις βαγκούρες που λέτε εσείς, με τα βαστούνια, με τα δρεπάνια, για να πάμε τα όπλα αυτά να τα έχουμε κοιμήλια για κάθε κακό για το νησί μας. Και έτσι λέει αφοπλίζω το νησί. Ποιος είναι ο Χρυσοχοίδης? Δεν σκούριασε πλέον να κάθεις η ίδια καρέκλα και να αφήσει το νησί ήσυχο? Εμείς δεν φοβόμαστε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με το νησί την Κρήτη. Όλοι. Αυτοί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, η Χούντα του Μητσοτάκη, είναι καταστρέψει το νησί. Εσύ δεν μου δώσουν ψήφους και πρέπει να το καταστρέψουν με το ξένο λαό. Και είναι λύση αυτή με το δημογραφικό αυτό τους εχθρούς να δέχομαι στα πόδια μας. Δηλαδή έτοιμο λαό να πάρουμε το να κάνουμε τι? Και τι να το πάρουμε αυτό το ξένο λαό? Καλά είμαστε. Με Ελληνόπουλα, με Κρητικόπουλα, με Πελοποννήσιους, με όλοι την Μακεδόνες. Και τι να τις κουβαλήσουμε αυτούς εδώ? Και τις δομές που κάμανε εκεί πάνω. Στη Ράμα, στις έδρες που έχουν κάνει δομές και τα λοιπά. Μα αυτό είναι λύση. Με καθήν αχμάδωτο στο λαό αυτό που ήταν φέρνει εδώ. Και τι κρατάνε μέσα? Άρα λοιπόν τα 42,5 δισεκατομμύρια πού τα πήγανε? Πού τα μολύσανε? Σε ρωτάω. Αυτά ήταν δις. Δεν ήταν λίγα λεφτά. Η Ευρώπη χρηματοδότησε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και την πρώην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, η λύση είναι να τελειώνουμε με αυτούς τους πολιτικούς εδώ πέρα απατεώνες, οι οποίοι έχουν αποδείξει πόσο ψεύτες είναι και το τι έχουν κάνει, να τελειώνουμε με αυτούς. Να βγει μπροστά κανένας
2: πατριώτης. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Οι μπανταξίδες τελειώσανε.
1: Να βγει μπροστά ο πατριωτικός χώρος να αναλάβει. Μπας και σηκωθεί ψηλά η ελληνική σημαία και νιώσουμε ξανά περήφανοι γιατί έχουν απαγορεύσει και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
2: Εγώ θα φέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο το παραλείψαμε λίγο, το οποίο έγινε τώρα πρόσφατα στο συμβάν. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ τον εαυτό μου. Γιατί να καταντήσει η Ελλάδα η θρησκεία μας αυτή την προσβολή, τη ιδιότητα που έπρεπε να αμέσως απαγορευτεί παρουσία τους σε δημόσιο χώρο και σε δρόμους. Η μεγάλη ασέβεια αυτή που δόκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τι είναι αυτό το πράγμα? Έτσι κυκλοφορούμε ζημιοί και να έχουμε αυτές τις αηδίες. Έλληνας λοιπόν θεωρείται με αυτόν τον τρόπο Έλληνας? Α, λοιπόν, από πού μας ήρθε αυτό το γεγονός? Γιατί δεν μπήκε η Εκκλησία μπροστά μετά από την κυβέρνηση, αφού δεν μπαίνει η κυβέρνηση? Πού είναι η Εκκλησία? Να πάρουν τα 5.000 από το σύνολο και τώρα τελευταία την προσάυξηση 800 για να μην μιλάνε. Τα μίλη το νερό, ε! Το ξέχασα αυτό, αγαπητέ φίλε. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Τα ξεχάσαμε αυτά. Πρόσφατα τα έδωκε. 2.800 έδωκε. Τον κάθε κληρικό. Πήρανε θέσεις. Αν τα λέω λάθος, αν πεις λάθος θα λες. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Είναι.
1: Άρα θεωρείτε ότι θα μπει εμπόδιο και δεν θα καταφέρουν όσοι κυβερνάνε να καταστρέψουν την Κρήτη, ή πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν?
2: Εμείς έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Μόνοι μας. Χωρίς την καταβολή της κυβέρνησης, χωρίς του Περιφερειάρχη, και τα λέω και χωρίς αστυνομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη δημοκρατία που βρήκαμε όταν είμαστε πριν 30 χρόνια, 40. Τώρα ποια δημοκρατία μιλάνε? Υπάρχει δημοκρατία? Τρομοκρατία. Έτσι τη λένε, τρομοκρατία. Και βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αλλά όταν δεν έχουν τσίπα, τι να ντρεπούνε? Εμείς θα έχουμε και φιλότιμο και πολιτισμό, θα κρατήσουμε και ενέργεια δημοκρατίας, και πάνω απ' όλα θα είμαστε στην επέστατη για το κράτος μας. Αγαπούμε την Ελλάδα ως Έλλην, ως Ελλήνες θα πω, και πάνω απ' όλα εμείς αγαπούμε τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας και όλα τα άλλα. Έχουμε τόσα ωραία αγαθά να μην τα χάσουμε. Αυτά έχω να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αεράκη.
2: Αγαπητοί ακροατές, και όποιος θεωρεί ότι είπα λάθος πράγματα, ας βγει στον αέρα να μας διαψεύσει. Εύχομαι καλή ελευθερία στην πατρίδα Ελλάδα και φυσικά στον τόπο που μεγαλώσα και περπάτησα, στο ιστορικό μας νησί που λέγεται Λεβεντογένα Κρήτη, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τη σκέπτη που έχουνε. Δομή ποτέ. Όχι δομή. Είμαστε αρνητές, αντίσταση για το καλό του τόπου μας. Και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εύχομαι να είστε γεροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μακεδονία είναι Κρήτη. Και η Κρήτη είναι Μακεδονία.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαράκη. Γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Σαββατοκύριακου στενές επαφές τρίτου τύπου δικαστών εισαγγελέων αλλά και πρωθυπουργικών ανιψιών με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα με φόντο το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο ξενύχτης αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης που αθώωσε όλους τους κυβερνητικούς για το Predator, τα σουλάτσα στην οικία του Αμερικανού Πρέσβη και οι άνθρωποι της νύχτας και του υποκόσμου. Αποκάλυψη. Συνελήφθη αστυνομικός της Υπηρεσίας Υψηλών Προσώπων και Σωματοφύλακας της Αλεξίας Μπακογιάννη που είχε πάει για τουριστικό μεροκάματο στη Μύκονο. Τεράστια ερωτήματα για τον αριθμό των ένστολων που υπηρετούν την κόρη της Ντόρας Μπακογιάννη και με ποια δικαιολογία. Ο κόσμος κλαίει πάνω στα καμένα, ο πρωθυπουργός και η σύζυγος γλεντάνε στην Κρήτη. Τσίπα ντροπής και αξιοπρέπειας για το σόι των καλοπερασάκηδων. Και στο περιοδικό ΜΑΚ TV μαζί με την εφημερίδα μας. Ο Όμηρος διαψεύδει το σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Μύθοι και αλήθειες για την ωραία Ελένη. Λευκή, πανέμορφη, κατάξανθη, πιστή στο βασιλιά Μενέλαο και θύμα απαγωγής από τον Πάρη. Στο μακελιό της Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων. Μάχη 99,8 στα FM. Η μεγάλη, ελεύθερη, ανεξάρτητη πατριωτική συχνότητα. Έχουμε μεγάλη ευχέρεια χρόνου σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια ζητηματάκια που απασχολούν τον πολιτικό βίο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολονακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις προκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το συρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου, δηλαδή της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίον παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον όμιλο των παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης εφοπλιστή του κύριου Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο,
κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των Φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολωνάκι με κάποιους πρακτοράκους. Είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Biden. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολωνακίου, Κρις Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός μυστικών και βεβαίως ένας άρτιος σωλήνας, για να μεταφέρονται οι πληροφορίες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι δουλειά είχαν αυτοί να συντρώγουν και να συμπίνουν με τον κύριο Ζήση, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε τη δικογραφία των υποκλοπών στα χέρια του. Σημαίνει τι? Ότι η δημοκρατική του Biden στην Αθήνα δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Και όταν άλλαξε η ηγεσία επί Τραμπ, άρχισαν να βγαίνουν κάποια άπλυτα στη φόρα, τα οποία δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένα από την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει? Ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του εναντί αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος, εκεί έκανε παλιοπαρέες που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσές, ο άνθρωπος που ασχολείται, γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών.
Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα, το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε πάλι παρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κυρίου Ζήση, έσασε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους της νύχτας. Τι δουλειά έχει ο τότε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε στα χέρια του τις υποκλοπές να κάνει τέτοιες παρέες, εκτός να τις έκανε μετά, άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς, ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή, να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κύριες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, η μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των αντιπάλων ομάδων των Παλαιστινίων. Είναι μια τεραστίως εξελιγμένη μυστική υπηρεσία, η οποία δίνει παραδείγματα εθνικής διαφύλαξης των συμφερόντων ενός μικρού Ισραηλινού κράτους, το οποίο επικρατεί και περιορίζει
τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το Ισραήλ. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα των Εβραίων απανταχού της γης, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι, συγκεντρωμένοι, συνασπισμένοι γύρω από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι το κράτος που βλέπουμε στο χάρτη. Ισραήλ είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο όσον αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλοί, οι Εβραίοι. Δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία

δυστυχώς δεν φροντίζει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η μεγάλη ελληνική μυστική υπηρεσία που έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πέτρες να μπορεί να πιάνει πουλιά στον αέρα στις θέσεις των διοικητών των επιμέρους τομέων αντικατασκοπίας, τρομοκρατίας και εθνικών υποθέσεων, είναι από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Διότι όντως έχουν γίνει μεγάλες αποστολές στο παρελθόν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως όταν ο κομματισμός, τα ρουσφέτια που λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι διορισμοί από το παράθυρο διαλύουν ένα συγκεκριμένο σώμα εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΑΕΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad, η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλινοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών, γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί τον φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή, δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο, όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας, η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι and the other έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς. Διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος,

τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004. Όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα του, συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω. Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουνε αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος για να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί πόδι γιατί και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν ο δικαστής εκβιάζεται. Όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση. Η υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστω να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή, με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάς αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συχνότητα. Να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους. Από πού προέρχονται. Πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα. Θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, διότι αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος, τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον συγγενολόγικο, το γενεαλογικό, δεν το δε βγάζουμε καμία άκρη, όμως σας τα λέω πολύ απλά. Το 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Κωστής Μητσοτάκης,
0: ο Λευτεράκης, ο Εθνάρχης, Τζογαδόρος,
1: που έχει πεθάνει,
0: τα ακούτε,
1: είχε γεννηθεί στην Ολυμπασιά,
0: το βιβλίο τα λέει,
1: νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη, το 1878, της σύμβασης της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχτηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά, εφόσον η πελατεία του Μητσοτάκη διοχετεύθηκε στον Λευτεράκη. Επιπλέον, ο Βενιζέλος κληρονόμησε όχι μόνο την εφημερίδα Λευκά Όρη, αλλά και την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και ακόμη τη βουλευτική έδρα του Γαμπρούτου τον Απρίλιο του 1889. Πράγματι εκλέχθηκε βουλευτής θριαμβευτικός. Όμως, παρόλη τη θεαματική του άνοδο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που τον πίεζαν. Αυτές πίστεψε πως θα τις έλυνε με το γάμο του με τη Μαρία που έγινε τον Δεκέμβριο του 1891. Ότι υπήρξε ερωτευμένος με τη γυναίκα του, καθώς και ότι ο απροσδόκητος θάνατός της συναισθηματικός τον τραυμάτισε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε, να το βρείτε, το διαβάστε. Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του τι είναι, κουνιάδος του. Ε, αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να τον στερούν την τελευταία εκμάδα της ζωής του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις, άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε. Σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες. τις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλοι, διεστραμμένοι, ανώμαλοι, τζογαδόροι, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο? Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι το να έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Να σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός της αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καρεβάς δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου Καρέβας. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καρέβας τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΥΠ επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Έκυρε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να ανάγκη τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κύριος Ρουμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλοι. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, ύποπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καρέβας. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κύριος Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παραλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χήμα, γιατί αν βγουν όλα χήμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία μικρή, πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτηδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική τους ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε? Τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κοπάνηση και πήγε στα Χανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ, να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε καλή μουσική, δική μου προσωπική. Αγανάκτησα, Ανδρέας Ζακυρδινάκης. Μίμη Καμπάνη, Μάρος Βίγκου. 1982.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, α. Σαν Κυριθινάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

0: Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Συχαίνω με την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πριν πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, γιατί ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστρας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και το κατά πόσον έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break, κύριε Χαλάμη.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Είναι ένα δύο μακελάριδες, θετωρία φωνή της αλήθειας. Ζωντανά το Σάββατο 4 με 7. Κάθε μέρα 5 με 6 στο αντιστημικό δελτίο. Ο Μάχη FM, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο, το οποίο έχει 18 μήνες λειτουργίας. 18 μήνες. Από το Φεβρουάριο του 2025. Και έχουμε φτάσει στον Αύγουστο του 2026. Είναι ένας ζωντανός ραδιοφωνικός οργανισμός, ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερους φίλους. Ακροατές, αναγνώστες και φίλους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κατορθώσαμε σε 18 μήνες να φτιάξουμε ένα σκληρό πατριωτικό μαγαζί, το οποίο δεν δέχεται μίγα στο παδί του. Είναι κοινή άποψη όλων των παραγωγών, όλων των πατριωτών παραγωγών του σταθμού μας, ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ακιδεμόνευτη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αυτό να γίνει βίωμα σε όλους όσους αντιπαλεύονται τα συμφέροντα του Μάχη FM στις ραδιοσυχνότητες. Είναι πολύ δύσκολο στους καιρούς μας να μπορέσεις να κατακτήσεις ένα τομέα στον οποίο βασιλεύει η διαπλοκή, ο κακοφόρμισμος και πάνω απ' όλα η αλητεία των συγκεκριμένων εντεταγμένων δημοσιογράφων στο σύστημα. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αντικσότητες για να μπορέσουμε να είμαστε ένα περήφανο εθνικό ραδιόφωνο που θα εκφράζει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, εκτός από τους εκβιασμούς που δέχεται η ανώτατη δικαστική ηγεσία από τους ανθρώπους του υποκόσμου, της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε μία διαδρομή σε αυτό που αποκαλούμε φαμίλια Μητσοτάκηδων. Από πού κρατάει η σκούφια τους. Ακούστε πολλές απόψεις. Ένα όμως είναι σημαντικό. Ότι αυτή η οικογένεια δεν έκανε ποτέ τη δική της πολιτική διαδρομή εάν, κυρίες και κύριοι, δεν συναλλασσόταν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό θα σας πείσει ότι ουδέποτε είπαμε ψέματα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχω εγώ καμιά φυσική αντιπάθεια σε μια οικογένεια πολιτικών? Για ποιο λόγο? Αν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνούσαν τη χώρα μου με τον δέοντα σεβασμό, τη δέουσα προσοχή, με τη διάβια, την καθαρότητα, θα είχα κανένα λόγο να τις αντιπαλεύομαι? Αλλά όταν είναι συνομολογημένοι η διαδρομή τους με το δρόμο της μαφίας, είμαστε τόσο τρελοί να μην τα αποκαλύψουμε. Κρατάω την κουβέντα ενός φίλου που μου είπε νωρίτερα, για να μπορέσεις να έχεις πηγές μέσα στο οργανωμένο έγκλημα πρέπει να είσαι αδαμάντιος χαρακτήρας, βεβαίως, και θα σε φάει βούρκος. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχουν γίνει 3-4 συλλήψεις από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους παραβατικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει συλληφθεί ένα δεύτερο άτομο στη Γερμανία. Το πρώτο άτομο συνελήφθη προχτές ως αυτός ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του λαθρέμπορου καυσίμων και τσιγάρων δεξιού χεριού ολιγάρχη του τόπου, Βαγγέλη Τζαμπούνη. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι στο παλαιό Φάλιρο έχει συλληφθεί ένας ακόμα. Το κατηγορούν για άμεση σχέση με τη μαφία, την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία συνελήφθη ένα ακόμα πρώτο παλίκαρο. Έτσι το λέει η αστυνομία. Δεν το υιοθετώ. Του κατοίκων περιοριστέντος στο Ντουμπάι του γνωστού Έντικ. Θα παρακολουθήσουμε τις υποθέσεις για να δούμε πώς μπορεί να γίνει η εκδοσή τους στην Ελλάδα, γιατί αυτοί έχουν συλληφθεί στη Γερμανία. Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σκαφτούρου, τη δολοφονία του Ζαμπούνι, τη δολοφονία του Ρουμπέτη, τη δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου κουμπάρου του Ρουμπέτη και γενικότερα για πολλές ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια. Το ερώτημα είναι αληθή τα στοιχεία που τους δένουν? Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγες ώρες έφεραν στην Ελλάδα μία 48χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται βάσει της δικογραφίας για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η γνωστή Ξανθιά με την αλογοουρά. Όμως ο δικηγόρος, ο κ. Παπαδάκης, ισχυρίζεται ότι τη γυναίκα αυτή την είχαν ξανακαλέσει το 2022. Αυτό που δεν το ξέραμε, μας το είπε η αστυνομία αυτό. Και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Επιμένει δηλαδή ο δικηγόρος 48χρονης ότι η γυναίκα αυτή δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια, εκτελέστηκε το έντελμα σύλληψης. Ήρθε στην Ελλάδα. Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μην επικαλεστεί τους ελαφρυντικούς κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας για να δημιουργήσει προσκόμματα στην εκδοσή της. Ήρθε στη χώρα και θα παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες στον ανακριτή. Θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να ξέρετε ότι θα πρέπει να κρατάμε στα πολλά κεράσια μικρό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν η σχέση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει σχέση της οικογένειας Μητσοτάκης με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
3: 11 Μαρτίου 1992 ήταν η ημέρα που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας Αγέτη Ηρακλής στην κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η επισημοποίηση των δεσμών της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Σισιγιάννικη μαφία. Είναι η πώληση σκάνδαλο σε σεσημασμένο αρχιμαφιόζο, δείχνοντας τη ροπή του Μητσοτάκη και οικούς ρυθμούς μαφίας. Η Αγέτη Ηρακλής αποτελούσε έναν από τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και αποτέλεσε σημείο καμπής για την ιστορία των ελληνικών ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των σκανδάλων. Ο τότε πρωθυπουργός εξηγούσε με υπερηφάνεια στο κοινοβούλιο ότι έφερε τη Morgan Stanley για να επιβλέπει την αγοραπολισία έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφεύγοντας όμως να πει ότι ο όμιλος Φερούτσι, στον οποίο θα κατέληγε η ΑΓΕΤ μέσω της ιταλικής τσιμεντοβιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, βρισκόταν από χρόνια στα πρόθυρα πτώχευσης. Όπως όμως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ο λεγόμενος τσιμεντάνθρωπος της Καλτσεστρούτσι, Λορέντσο Πανσαβόλτα, συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, λάδωνε και στην Αθηνά? Ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε. Η Ιταλία πάντως σε αντίθεση με την Ελλάδα κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Πανσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολώνια στο Παλέρμο, ενώ ο Ραούλ Καρντίνι, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της ΑΓΕΤ, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών.

δύο μακελάριδες. Τεντόρια φωνή της αλήθειας. 2-17-18.000. Σήμερα ανοίγω και το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα τα ανοίγω. Έχω τις καλές μου. Να βγείτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Γι' αυτό ακούτε. Ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Τι έχει προσθέσει στον τόπο. 2-17-18.000. Μια κυρία εδώ διαμαρτύρεται για τη μουσική. Δεν το κατάλαβα. Δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια μας. Γιατί δεν σ' αρέσουν. Θα ακούσεις κι άλλα αργότερα και θα φτιαχτείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν σ' αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές. Αυτό δεν σας αρέσει.

ένας φίλος σήμερα βρέθηκε, σήμερα Σάββατο εννοώ, βρέθηκε ένα πτώμα στο Λυκαβητό. Απλά ήθελα να το πω σαν είδηση, να την ξέρω την είδηση. Και τι να πάω να κάνω τώρα, φίλε, να πάτε να στήσω. Θα γίνει ατροδικαστική μελέτη. Το περίεργο της υπόθεσης, εδώ είναι το περίεργο, ότι βρέθηκε μέσα στο βράχο των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μοναστήρι και ένας παπάς. Είναι και ο Μητσοτάκης εκεί με τη Μαρέβα και ανάβανε κεριά. Να μπορέσει, λέει, να το καταπραίνει από τα πολλά νεύρα που είχε. Έτσι είχα μάθει. Τα άσπαζε όλα σπίτι, τον πήγε εκεί να του βγάλει τους δαιμόνους. Τους έβγαλε, πού να ξέρω.

0: Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθε ο αγώνας στο κοινοβούλιο για να μπορέσουν οι δύο σημερινοί μονομάχοι της πολιτικής ζωής του τόπου να λύσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα στο κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά μια απολαυστική στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα με το μακελιό στη μασχάλη. Ακούστε για να καταλάβετε πόσο κακό παιδί είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, η εφημερίδα Μακελιό, με δικές μας αποκαλύψεις των δημοσιογράφων, είχε κυριολεκτικά ξεζουμίσει τον Τσίπρα και του είχε κατεβάσει τα παντελόνια. Είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, τις εργολαβικές σχέσεις με τη Χούντα, πόσο διαβρωμένο ήταν το γενεαλογικό δέντρο των Τσιπραίων, διότι και ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν γίνει πάμπλουτοι από τον Παπαδόπουλο, τον Πατακό, τον Μαρκεζίνη και τον Ασλανίδη. Από αυτούς είχαν γίνει πλούσιοι. Στην Ελληνική Βουλή τότε προσπαθούσε να αποκαλύψει ο Μητσοτάκης, έκανε αντιπολίτευση με τα θέματα της εφημερίδας μας. Ο Μητσοτάκης βγήκε από... Πίσω γορίλα, που λένε και στα πανηγύρια. Πίσω γορίλα. Με τη δική μας την αντιπολίτευση κάνατε. Με τη δική μας την αντιπολίτευση γίνατε πρωθυπουργοί, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και εσύ έπαιρνες το μακελιό και το βάλες στην αμασχάλη, στην κολότσεπη. Και πήγαινε στη Βουλή και έκανε τον έξυπνο. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά όταν μιλάω. Τσιμουδιά. Και όχι μόνο αυτό. Μετά επιδίωξε να την κλείσει την εφημερίδα που σε βοήθησε στην αντιπολίτευση. Αφού είχε αναγκαστεί ο Τσίπρα στη Βουλή να τον πίστευαν ο χείο τη πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας και έκανε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αυτό γινότανε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα? Ακούστε το ηχητικό.
1: Κύριε Τσίπρα, το ποιος έχει καθορίσει εδώ και 3,5 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος?
0: Είναι η εποχή που ο Μητσοτάκης είναι στην αντιπολίτευση. Που το μακελιό κυκλοφορεί στα περίπτερα και βγάζει τα άπλυτα του Τσίπρα στη φόρα. Ακούστε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε.
1: Τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου. Γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά. Και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά...
2: Παρακαλώ.
1: Την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε. Πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου κουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει. Γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Αλλά εγώ κατανοώ το δικό σας...
2: Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
1: Το δικό
2: κύριε
1: σας
2: Θηδαίο, κύριε Θηδαίο, γυρίστε μπροστά.
1: Την έντονη αμηχανία σας...
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί το ζήτημα... της ιδιωτικότητας, κύριε Τσίπρα, και της δημόσιας ζωής ενός πολιτικού προσώπου είναι πράγματι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Εάν θέλατε και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Παναγοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο.
2: Κάντε ησυχία.
1: Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Αλλά πάρα τα αυτά. πάρα τα αυτά, με την αλαζονία ενός ανθρώπου, κύριε Τσίπρα, νομίζετε ότι επειδή είστε πρώτη φορά αριστερά, όλοι σας χρωστάνε. Δεν σας χρωστάνε όλοι, κύριε Τσίπρα, με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Κρινόμαστε κι εμείς και κρίνεστε κι εσείς. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχετε χτίσει ένα αφήγημα ολόκληρο για τις δίθεν διαχωριστικές γραμμές που έχετε τραβήξει με τη διαπλοκή, την παλιά, τη νέα διαπλοκή. Ας μην μπούμε στην κουβέντα του ποιος μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και με ποιος ο κύριος Λαμπουράρης συναντιέται κάθε τρεις και λίγο από τους γνωστούς επιχειρηματίες και τους δίθεν διαπλεκόμενους και σε ποιους κάνετε ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ κάνετε.
0: Τσίπρας! Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ! Ωραία πράγματα λέγονταν τότε! Μόνο που τα έβγαζε το μακελιό, κύριε Μητσοτάκη!
1: Τα έχετε μπλέξει. Δεν είναι κουμπάρος μου, τι να κάνουμε. Δεν είναι κουμπάρος μου.
0: Κουμπάρος μου δεν είναι, πάντως. Είναι.
1: Κουμπάρος μου δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης. Είναι! Ούτε σας κάφει του μπέλο.
0: Είναι!
2: Παρακαλώ.
0: Σ' αδερφή σου!
1: Έχει μια διαφορά με εμάς, κύριε Τσίπρα. Πράγματι. Προερχόμαστε από...
0: Με το μακελιό στην κολότσι ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζει τίποτα από αυτά. Εμείς τα βγάζαμε.
1: Την τύχη, την ατυχία,
0: έκανα την πολίτη στο Τσίπρα με ξενακόλυβα. Και μετά τι έκανε, σαν κακό παιδί που είναι. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα θα σου βάλω. Θα σου βάλω καμιά κολοφωτιά. Από αυτές που είπα προχτές. Απόρρισαν όλοι. Ποια είναι η κολοφωτιά, ρε, τι γίνεται.
1: Εξορίστηκε στη Χούντα. Άλλοι
0: κάναν δουλίτσες στη Χούντα. Εξορίστηκε. Έτσι. Έτσι. Αντιπολίτευση μακελιού. Ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά πήγε να μας κλείσει την εφημερίδα.
1: Και απομυθοποίησα.
0: Κακό παιδί. Και μετά ήρθα κάτω από το σπίτι μου.
1: Εσείς την
0: ανακαλύψατε. Οι συγγενείς του κύριου Μητσοτάκη. Να πάτε στην Γαδά να διαβάσετε την κατάθεσή μου. Και δεν πάτε.
1: Δεν
0: στην κατάθεσή μου, στην Γαδά τους έχω δώσει όλους. Θα συμφέρει, ε.
2: Μισό λεπτό.
0: Αφήστε τον το Τσίπρα. Ας τον Τσίπρα, Αλεξανδρέ μου, ας τον αγόρι μου. Ένα στίχος του Αναγνωστάκη, λέει. Ο κύριος Τσίπρας, αυτά είναι η απάντησή του. Και έρχεται σήμερα. Όταν κάνουμε κομπή σας πάει να, ε. Γιατί δεν ξέρετε τι θα βγάλουμε. Γιατί σας ξεπροστιάζουμε, σας ξεφτιλίζουμε. Γιατί είστε ανάξιοι να αναλάβετε νέο πρωθυπουργικό αξίωμα. Γιατί μια ζωή ήσασταν παράσιτα. Παρασιτούσατε. Γιατί αν οι πατεράδες σας, του ενός ο εφιάλτης της Αποστασίας του 65,

ο Πάπης εμπλακεί και με το μεγάλο κτίριο που ήθελε να τους πασάρει ο Σιγκελίδης, ο βιομήχανος, ο αυτοκινητοβιομήχανος, για να το πληρώνει ο ελληνικός λαός που απορρίσχιο. Και πέσαμε πάνω στο μεγάλο σκάνδαλο, πάνω στη λεωφόρο Κηβιζού. Θέλανε να νοικιάσουν στον ΟΠΑΠ ένα τεράστιο κτίριο για να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ενίκεια. Και τελικά πήγαν το χρηματιστήριο εκεί που είναι σήμερα, στη λεωφόρο Αθηνών. Τους είχαμε γίνει και τους είμαστε ακόμα στενός κορσές. Προχτές βγάλαμε μια χρηματοδότηση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, τσιμουδιά από κανέναν. Τσιμουδιά. Ότι τα παίρνει η οικογένεια Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού και βγαίνει ο άλλος, έκανε τον καμπόσο. Το μάγκα. Το μάγκα με ένα κατοστάρικο στην τσέπη όμως. Και άλλα τόσα που έχουμε βγάλει αυτές τις ημέρες. Αλήθεια. Τι έγινε με την κηδεία δημοσία δαπάνη του από άλλο μέταλλο πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη? Τι έγινε, παιδάκια? Δημοσία δαπάνη έγινε κηδεία? Ή τα πλήρωσε τα λεφτά η οικογένεια Βαρβιτσιώτη? Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους Έλληνες πολιτικούς πληρώνουμε την κηδεία τους. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να γίνει δημοσία κηδεία? Γιατί να γίνει δημοσία η κηδεία, δημοσία δαπάνη? Να την πληρώσει ο Βαρβιτσιώτης από την τσέπη του. Ακόμα δεν έχει βγει το πώς έγινε, γιατί βγαίνει ένα στο διάβγεια. Ο εργολάβος κηδιών, λέει, θα μου κόψει τιμολόγιο ο Μιλτιάδης. Οι πηγές μας ισχυρίζονται ότι έγινε δημοσία δαπάνη. Και για να την πάρει την κηδεία ο εργολάβος, ένας αρουραίος υπάλληλος του Υπουργείου χρηματίστηκε για να τη σπρώξει το συγκεκριμένο γραφείο κηδιών. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Βρωμοδουλειές πάνω από τους τάφους. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούνε την εκπομπή, σε επανάληψη να κρατήσετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και επειδή μας αρέσει να λέμε τους τίτλους των τραγουδιών, είναι προσωπικές μου επιλογές. Σε όποιον αρέσουν, σε όποιον δεν αρέσουν, θα αλλάξει μπάντα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος. Αυτά ακούω. Ήτανε το τραγούδι «Μπορεί» του 1968, Μπάμπης Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη. Σε στίχη του αξεπέραστου ποιητή Κώστα Βίρβου και σε μουσική του Θόδωρου Δεδενιώτη. Ωραία τραγούδια. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Μου λέει ο Βαγγέλης εδώ πέρα, στο Μελισανίδη λέει ανήκε. Τότε. Σε αυτό μου πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Σωστό ή λάθος, λέει, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας παίξω σε λίγο το τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας, για να καταλάβετε ότι αυτοί σκοτώνονται στη Βουλή για τα λεφτά. Για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να πίστευτο αυτό που σημαίνει. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μαρίνος από Ήλιον. Θα ήθελα να σας πω για το... και το κύριο Μητσοτάκη, τον παππού, τον Κώστα.
0: Α, τον Κωστή, τον Κωστή.
1: Ναι, τον Κωστή, ναι, ναι. Που κάποτε δούλευε και κάποια εφημερίδα εκτός από αυτή που έχουμε εμείς, δούλευε και τη λέγανε Αυριανή. Θυμάστε πρωτοσέλιδο πώς τον έβγαζανε στη φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, είχαν πει ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν ψεύτικη. Όχι, γιατί ένας από τους δύο Γερμανούς ζούσε και είπε ότι ήμουνα εγώ μαζί με το Μητσοτάκη, εμέναν δικό μου.
0: Ναι, αλλά είχαν πει τότε για αυτή τη φωτογραφία που είχε βγάλει η Αυριανή παραμονές εκλογών του 1985, αν θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα η Αυριανή να πουλήσει 500.000 φύλλα και να αλλάξει και το ρου της εκλογικής αναμέτρησης, ναι, που έχασε πάλι τις εκλογές ο Μητσοτάκης, ότι οι δύο αυτοί οι Γερμανοί ήταν αντιφρονούντες, δεν ήτανε...
1: Μπράβο, ήτανε το καιρό που και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας έλεγανε για χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Να τα, κύριε Χίο, εσείς κάποτε φωνάζατε, αλλά να τα χρυσά κουτάλια που έχουμε καταντήσει. Να είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα. Να καίγεται η μισή δυτική περιοχή, να τους δίνουν 6.000. Με 6.000 τόσοι κόποι που φτιάχναν τα σπίτια τους. Είναι σωστό.
0: Αυτό το βλέπετε εσείς και το συσχετίζετε με αυτά που
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ το βλέπω και το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό μόνο ένα κόμμα θα ψηφίσω. Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Παρανόμως ο κύριος Μητσοτάκης Κούλης έχει αφορευτεί και από τον παπά. Και ο κύριος Κούλης έτρωγε με τον κύριο Ιερεών. Ναι, με το μεγάλο το τέτοιο. Αλλά άμα ζούσε ο Χριστόδουλος, ούτε ταυτότητες αλλάζαμε, ούτε τίποτε. Αλλά τον εφάγανε τα πασούκια. Τον εφάγανε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Εδώ μπορούμε να λέμε καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει να πούμε. Πάμε στην επόμενη. Τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Είσαι ό, και λέγεσαι.
2: Λέγομαι Ευγένιος, εργάζομαι στην Νίκαια, είμαι από ένα χωριό της Αμφιλοχίας.
0: Γεια σου,
2: τι
0: ρε.
2: Τι αμφιλογία γίνεται, πάνε.
0: Γίγαντα. Βέβαια, έχω περάσει. Υπάρχει και τραγούδι.
2: Ναι. Του...
0: του Λοχία.
2: Ο Σταμούλης Ολοχίας.
0: Ο Σταμούλης Ολοχίας κάτω στην Αμφιλοχία.
2: Ακούω την εκπομπή σας, αλλά αυτό που θαυμάζω σε εσάς, αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί...
2: Ακούω την εκπομπή σου Κυριακή 10 ως 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αλλά τώρα εγώ είμαι 72 ετών. Έβαλες ένα τραγούδι τώρα του Μπάμπη Τσετίνη.
0: Μπάμπη Τσετίνης, δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη.
2: μεγάλη δύναμη.
0: Ο συγχωρεμένος ήταν το κάτι άλλο.
2: Και έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, την έχω κι εγώ, στον Στιχουργό Κώστα Βίρβο.
0: Στον Κώστα Βίρβο έχω μεγάλη προτίμηση, διότι ήταν σπουδαίος στιχουργός, παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, δεν με πειράζει αυτό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ήταν ένας καταξιωμένος, μεγάλος ποιητής. Δεν ήταν σίγουρος, ήταν ποιητής ο Βίρβος. Έτσι.
2: Και πριν 5 χρόνια πάω στον περίπτερο μια Κυριακή, παίρνω το μακελιό. Είχε ένα CD, το έχω το CD. Τραγούδια λαϊκά της εποχής εκείνης με στίχους του Δημήτρη Γκούτη.
0: Του Δημήτρη Γκούτη, ναι, τι μου θύμισες τώρα.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να είσαι καλά, πατριώτη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Και έχεις τέτοια μουσική παιδεία. Ναι, ναι, είναι τραγούδια που έχουν χαράξει τη ζωή μας. Δημήτρης Γκούτης, ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, Περιστεριώτης, ο οποίος έκανε παρέα με τον Ζαγοραίο, τον Καζατζίδη, και τους έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Συνεχίζεται βεβαίως. Τώρα προβάλλουμε κάποιες επαναληπτικές εκπομπές, όμως στη νέα σεζόν θα επανέλθουμε. Ήδη ετοιμάζω μια πολύ ωραία εκπομπή. Του Βασιλιάδη, του στιχουργού Βασιλιάδη, του λεγόμενου και Τσάντα. Του Τσάντα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο μας, φίλη μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα, την έχουν καταστρέψει. Η οικογένεια αυτή και όχι μόνο αυτή η οικογένεια, μετά τη μεταπολίτευση, οι περισσότερες κυβερνήσεις με τις 17 πρωθυπουργούς δουλεύουν για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι για την ανάπτυξη. Και ξέρουν πάρα πολύ, δηλαδή το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Επειδή τους λέμε ανίκανους και ανίκανους, για τη δουλειά που προορίζονται δεν είναι καθόλου ανίκανοι.
0: Πείτε μου κάτι.
3: Μια χαρά ικανή είναι.
0: Πείτε μου κάτι, πόσο ετών είστε?
3: 70.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.
3: Αυτό το
0: Ναι.
3: Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Ναι. Όχι μόνο αυτός, όλοι. Κοίταξε να, η γνώμη μου, ότι αυτοί που κατέρευσαν στην Ελλάδα και τη χρέωσαν και την υποθήκευσαν και έχουν ένα χρέος 400 δις και το ιδιωτικό, άλλο τόσο το ιδιωτικό, δεν πρέπει να δικαιούνται να κατέβουν στις εκλογές. Δηλαδή, με ποια επιχειρήματα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι θα κατέβουν να λάβουν μέρος στις εκλογές? Με ποια επιχειρήματα? Ότι σας καταστρέψαμε?
0: Και όμως έχουν το θράσος.
3: Ναι, έχουν το θράσος, αλλά. Δεν ξέρω τι προβλέπετε από τον νόμο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό που συνέβη τώρα με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάφα.
0: Είναι όχι κακούργημα. Για μένα ηλεκτρική καρέκλα.
3: Ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών και το μόνο που έπαθαν ήταν να προφυλακιστούν. Αλλά θέλω εσύ που είσαι ένας έντιμος πολίτης να μου πεις το εξής. Παρατήρησα έξω από τα δικαστήρια της Θήβας είχαν μαζευτεί 10-15 άτομα. Μπράβο. Και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο Στυλίδος. Μπράβο,
3: δυνατόν.
0: Δήμαρχε. Πες τα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας έκαψες, Δήμαρχε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
3: Αυτοί είναι πληρωμένοι. Όπως και τα τρολάκια που σου στέλνουν μηνύματα και στέλνουν μηνύματα σε διάφορες εκπομπές, είναι πληρωμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είπαν ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες, το πράγμα το οποίο.
0: Μαζί με το Σταϊκούρα. Μαζί με το Σταϊκούρα τη έχει.
3: Μαζί με το Σταϊκούρα.
0: Ναι.
3: Πράγμα, από ό,τι πληροφορητικά απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι
3: απαγορεύεται.
0: Εννοείται ότι απαγορεύεται και όχι μόνο αυτό, να έχει εταιρείες εξωχώριες και να είσαι άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται να κάνεις και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο.
3: Από το δημόσιο, αυτό λέω. Λοιπόν. Είπαν ότι έγινε ταλάντωση των καλογιδίων, να ακουμπήσαν τα καλώδια μεταξύ τους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλεκτρικό τόξο το οποίο έβαλε φωτιά στα χόρτα. Καταρχήν τα χόρτα δεν τα είχε κουρέψει ο Δήμος. Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο Δήμος. Δεύτερον, όταν για να γίνει ένα αέριο έργο, πώς το λένε, υψηλής τάσης, από ό,τι λένε με τις πυλώνες υψηλής τάσης, γιατί περνάγανε και από το σπίτι μου αυτοί οι πυλώνες, τώρα έχουν γίνει υπόγειοι, πρέπει να βάλει υπογραφή ο μηχανικός της ΔΕΗ. Ο μηχανικός της ΔΕΗ, ο οποίος νομίζω είναι του Πολυτεχνείου. Ο ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν βάζει υπογραφή αν το σχέδιο, αν το έργο δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα, ότι αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει πάει φωτογραφία, δεν την έχω δει, είναι πλαστή, είναι από AI και άλλη μια πληροφορία. Εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω στην πύλη, στα Δερβενοχώρια και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, δεν έχω δει ψέμα καλώδια. Έχω πάει σε τόσες, είναι 150 αρυναμογεννήτριες γύρω-γύρω από το Ροπέδι. Ο Ροπέδι είναι τα δερμανά χωριά. Είναι τέσσερα χωριά. Επίλη, Στεφάνη, τα Σκούρτα και η... Ωραία, και άλλο ένα, το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Πουθενά δεν έχω δει καλώδια. Ούτε πώς μεταφέρεται. Έχω δει ένα, όπως φέρνουν στο πάρκο της Βιωτίας, είναι τα όρια εκεί του Δήμου της Αττικής και της Βιωτίας. Μόλις φτάνεις επάνω στο διάθελο, έχει μια γραμμή και λέει ΔΥΠΑ, διαδικτυακή περιοχή Βιωτίας. Λοιπόν, δεξιά έχει ένα υποσταθμό, η ΔΕΗ, ο οποίος και σπίθα να βγάλει, δεν παίρνει, γιατί γύρω-γύρω έχει πέτρες. Δεν έχει ούτε ένα στάχι. Και ο δρόμος είναι χωματόδρομος, με 15 μέτρα πλάτος. Ακόμα και από εκεί να φύγει, που δεν φεύγει από εκεί σπίτι. Λοιπόν, αυτά, μην λένε παραμύθια στον κόσμο. Έχει δει κανένας καλώδια, ρε παιδιά, στον αμογεννήτριες.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλη.
4: Έλα.
0: Έλα, μεγάλε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
4: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε.
4: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
4: Άκου να δεις, αγόρι μου γλυκό, να σου πω ένα πράγμα, πρέπει να το ξέρεις. Όταν ήταν ο Γιώργος Μητσοτάκης, υπόρανε κάτι μπλοκάκια που όπου πήγαινε ο Μητσοτάκης, δίνανε δεκάρικα ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Αυτά τα μπλοκάκια που είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει η Ριγίλης.
0: Αυτά
4: με διάφορες τοπικές.
0: Ψεύτηκα.
4: Και μαζέψανε πολύ χρήμα.
0: Ήτανε...
4: για πολύ.
0: Ναι,
4: για πολύ χρήμα.
0: Προχρονολογημένα ήταν.
4: Ορίστε.
0: Προχρονολογημένα, άκυρα ήταν. Τα, βάζε,
4: τα
0: λεφτά, τα, λεφτά τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Αμπράβο, μαζί, μαζί με το Σημειοφορίδη που ήταν στο πειθαρχικό. Αυτή τα φάγαν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά των συνδρομών στο κόμμα ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μπράβο, αυτό θα βάζε, αλλά... Θα σας πω και ένα άλλο πράγμα, κύριε Χίου. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που να λένε ο Χίου καλό παιδί όλοι τους. Από μια εφημερίδα να πάρετε ρε καρτίκια όλα σας. Να αγοράζετε μια εφημερίδα. Την ετροπή να λέτε ο Χίου, ο Χίου. Καλώς αγοράζε και μια εφημερίδα ρε. Ένα ευρώ κάνει. Με κατάλαβες.
0: Δεν βαριέσαι ρε πατριώτη, τι να κάνουμε.
4: Κατάλαβες, αγόρι μου γλυκό. Και αυτοί που είναι τώρα στα κόμματα που λένε, τα λέει καλά, ας δώσουν μια εντολή στα μέλη τους να παίρνουν μια εντολή.
0: Σώθηκαν. Σώθηκαν. Έχουμε. Πλουτίσαμε από τις συνδρομές. Πλουτίσαμε.
4: Φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλά να είσαι πατριώτη.
4: Γεια σας.
0: Αυτό πραγματικά το έχω παράπονο. Λένε κάποιοι πατριώτες. Αυτά που είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να κάνω συζήτηση πάνω στο όνομά μου, ξέρετε πότε το έχω κάνει. Μία συνδρομή ρε κερατάδες, γιατί δεν κάνετε. Μία συνδρομή. Όλοι πατριώτες είστε. Δυστυχώς όμως το Σεπτέμβριο θα κατέβουν τα ρολά. Θα κατέβουν. Δεν βγαίνουμε. Σήμερα δέχτηκα παράπονα από φίλους που λένε το κλείνετε, λέει το μαγαζί. Ναι, το κλείνουμε το μαγαζί. Το κλείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου, δεν ξαναβγάζουμε φύλλο. Γιατί να βγάλουμε. Τα σημεία πώλησης του Άργους είναι ισοπεδωμένα, όλα κλειστά θα είναι. Ποιος θα αγοράσει εφημερίδα, από πού θα αγοράσει εφημερίδα. Θα πηγαίνει ο άλλος 30 χιλιόμετρα για να ψάχνει να βρει εφημερίδα. Την κλείνουμε λοιπόν και την ξανανοίγουμε στις 20 Αυγούστου. Για να κάνουμε τι, να χτυπάμε μύγες. Για να συντηρήσει σήμερα μια εφημερίδα πολύ ακριβό σπορ. Χαρτί, εκτυπωτικά, μισθή, σακούλες, φορτηγά. Ποιο θα πληρώσει αυτά. Θεωρείτε ότι μας δίνει κανένα από το κράτος. Ούτε ένα πενταράκι δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση. Πάλι καλά που υπάρχουν φίλοι ιδιώτες οι οποίοι δίνουν κάποιες διαφημίσεις στην εφημερίδα μας για να βγαίνουμε. Δεν κλέβουμε από κανέναν. Ούτε εκβιάζουμε. Ούτε καθυβρίζουμε κάποιον για να του πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι μεγάλο το παράπονο, διότι τέλος Σεπτέμβρη δεν αντέξουμε, θα κλείσουμε. Που κανένας Έλληνας πατριώτης. Από αυτούς που φωνάζουν, πες τα αχείο, χτυπάνε τα χέρια τους, σπάσατε τα χέρια σας ρε, από τα παλαμάκια. Αλλά ένα 20 δεν δίνεται για να πάνε να πάρετε μια εφημερίδα την ημέρα και να ενισχύσετε. Κανένας. Γι' αυτό και εμείς την κλείνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέφανε.
0: Έλα.
5: Ηλίας από Ραφίδα είμαι.
0: Γεια σου, ρε. Τι γίνεται εκεί στην
5: Ραφίδα? Αυτό τον Αβραμόπουλο. Τι τώρα,
0: άσε με, τι γίνεται. Έλα, ρε, κάτσε, ρε. Στην Ραφίδα τι γίνεται εκεί, έχει τουρισμό?
5: Όχι, έχει, έχει. Περνάνε και φεύγουν. Αφήνουν τη σαβούρα του και φεύγουν απέναντι.
0: Ο Καραμαλής τι κάνει, θεάθηκε εκεί?
5: Ο Καραμαλής όχι, έχει, δεν τρέχει τώρα στου δρόμου. Το έχει κόψει. Έχει εξαφανιστεί, μάλλον έξω πρέπει να είναι.
0: Φοβάται, φοβάται.
5: Όχι, τι να φοβηθεί αυτό, δεν του δίνει σημασία κανένα, δε. Ακούς, θέλω να κάνει μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Είναι κουστούμαρισμένο, είναι ο άνθρωπο. Κατάλαβε, ασαλάκωτο, και τον πάω με χίλια.
0: Κι εγώ.
5: Εγώ του γουστάρω κάτι τέτοιου ανθρώπου.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
5: Να του κάνει μια ωραία αφιέρωση ένα τραγούδι του πολύ μεγάλου Βαγγέλη Περφινιάδη, του οποίου πρέπει να. Να του κάνετε και αυτού μια αφιέρωση.
0: Βεβαίως, ποιο τραγούδι?
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Αυτό είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αβραμόπουλο.
0: Πες τώρα, Αλέξανδρα, να το βάλουμε. Από τη μεγάλη φτώχεια.
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Βαγγέλης Περπινιάδης.
0: Βαγγέλης Περπινιάδης. Εσύ τι είσαι, λάτρης λαϊκής μουσικής ή του ροκ?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταζηδικός και έτσι.
0: Α, κατάλαβα, δικός μας, εντάξει.
5: Δεν είμαι ο παλιατζής ο Ηλίας, μωρέ.
0: Ναι, ρε, Ηλία, ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε.
5: Θέλω να σε πάρω να σου πω για το μάτι, ρε, φιλαράκο, καμιά μέρα.
0: Να με πάρεις, ρε, φίλε, να με πάρεις.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί εκεί είχε τουλάχιστον άλλους 20 νεκρούς παραπάνω.
0: Εννοείται, 124 άτομα
5: τουλάχιστον. Ήτανε, το... ναι, ήτανε κάτι Ινδύ, κάτι Ινδύ.
0: Ναι, ναι.
5: Ινδύ αυτοί. Τα μία δεκαπενταριά. Τους οποίους χάρισε λίγο να εγώ και μου βγάζανε κανένα σύνταση. Δεν δουλεύανε σε πλουσιόσπιτα.
0: Αυτοί εξαφανίστηκαν μετά.
5: Αυτοί εξαφανιστήκανε την άλλη, από την άλλη μέρα εξαφανιστήκανε.
0: Καήκανε.
5: Και 4-5 Αλβανοί. Εγώ τους ξέρω όλους εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μέσα δουλεύω.
0: Καήκαν αυτοί όλοι.
5: Αυτοί πάνε, χαθήκανε.
0: Τους
5: δεν τους είπε κανένας για ποτέ για τίποτα για αυτούς.
0: Τους έκαψε ο Τσίπρας και αυτούς.
5: Ναι. Ο Τσίπρας, να πάνε να ψηφίσουν πάλι.
0: Να πάνε.
5: Εδώ κλείσανε και το μαγαζί το Τσιπρέικο προχθές, πήγα πήρα τα σίδερα, τις καρέκλες και αυτά. Το κλείσανε, τα πετάξαν έξω ο κόσμος.
0: Ποιο μαγαζί?
5: Δεν πληρώνανε νίκη, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα γραφεία?
5: Ναι, ναι, τους τα πετάξαν έξω.
0: Δεν πειράζει, θα αναλάβει ο Πολάκης τώρα.
5: Ναι,
0: τώρα λέμε, η Δούρου με τα μαύρα ταμεία.
5: Ναι. Η Δούρου έπρεπε να ήταν ισόβια κανονικά τώρα.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να χαρακτηρίζω καθόλου από αυτό.
5: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φιλέ,
0: αγάπη στο καλό. Στο καλό.
5: Εγώ παρόλο τη φτώχεια μου την παίρνω την εφημερίδα κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, αγάντα. Αγάντα.
5: Τι να κάνουμε.
0: Αγάντα.
5: Γεια σου, Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλοι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
6: Παναγιώτης, σε παίρνω το Κατεχάκι.
0: Από?
6: Κατεχάκι.
0: Α, Κατεχάκι. Κατεχάκι, ναι.
6: Είμαι οδηγός στην E-Food, διανομέας μου το μηχανάκι μου.
0: Α, δεν είσαι στην Κατεχάκι μέσα, νόμιζα ότι με παίρνεις από τα ψηλά πατώματα εκεί.
6: Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες για εμάς τους διανομείς.
0: Εννοείται.
6: Και να ανταποδώσω, αδερφέ μου, κράτα γερά. Αγοράστε, παιδιά, την εφημερίδα, δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης που έχουμε, το ραδιόφωνο, η σελίδα και η εφημερίδα μας.
0: Ξέρεις
6: ποιο είναι το... αυτά, παρακαλώ.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
6: Πες μου, Στεφανέ.
0: Μέσα στους διανομείς.
6: Πες μου, πες μου.
0: Έχουν λυσάξει γιατί βγάζετε καλό μεροκάματο.
6: Μπορώ να σου απαντήσω, μα θες.
0: Άκουσέ με λίγο. Το θεωρώ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στους δρόμους για να μας ταΐσουν. Με χιόνια, με βροχή και με ζέστη, θέλουν να παίρνουν 20 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλος ξεφτυλισμένος. Να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, επειδή εσύ μπορεί να βγάζεις και 50 και 70 και 100 ευρώ μεροκάματο. Μα δουλεύεις, δεν κάθεσαι.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανέ μου.
0: Λέει τις Volt, τις Volt λέει, βγάζουν λεφτά. Μα βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι, γιατί όλη την ημέρα είναι στον δρόμο.
6: Είναι ένα επάγγελμα που οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα οικονομήσαμε, τα θεωρεί, τα οικονομάμε. Τα πράγματα έτσι δεν είναι. Όταν εμάς μας δίνανε 3 ευρώ την ώρα και μας βάζανε με το ζόρι να υπογράψουμε θανατόχαρτα, οπότε ό,τι πάθουμε στον δρόμο φταίμε εμείς, τότε κανείς δεν υπήρχε από όλους αυτούς που φωνάζανε. Αλλά όλα αυτά φούσκες είναι και περνάνε. Στέφανέ μου, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Καλώς.
6: Κράτα δυνατά, παιδιά. Αγοράστε, κάντε μια προσπάθεια, αγοράστε την εφημερίδα, είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Στέφανε μου, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σου.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι, φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
7: Εγώ.
0: Εσείς.
7: Είμαι ο Άγγελος, Στέφανε. Από την Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου, Άγγελε.
7: Ήθελα να σε παρακαλώ να σου πω. Αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, 1,99. Ο επαγγελματίας που έχει ένα φορτηγάκι να κάνει μεταφορές ή να πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, πώς θα το πληρώσει?
0: Δεν μπορεί.
7: Πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι στα ύψη? Και σου λένε τα πρώτα 150 κιλοβάτ και μετά τα σου έρθει ο κούκος αηδόνια.
0: Εσύ την πληρώνεις τη ΔΕΗ σπίτι σου?
7: Εγώ? 80 ευρώ.
0: Μόνο?
7: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα. Τι να κάνω?
0: 80 ευρώ. 80 ευρώ μόνο.
7: Ναι, μα κάνω οικονομία τα πάντα και έχω και ένα συμβόλαιο από περισσότερα ευρώ, αλλά τώρα θα το αλλάξω.
0: Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι?
7: 80.
0: 80 τετραγωνικά, ναι.
7: Δεν κάνω οικονομία τα πάντα.
0: Δεν είναι και μικρό, εντάξει.
7: Όταν πάω, ναι. Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν παίρνω μισό καρβουζάκι, μισό. Τι να κάνω, δεν βγαίνω. Και είμαι 76, κάνω και λίγο δίαιτα γιατί είμαι λίγο φοντρούλης. Αλλά είναι πανάκριβα όλα αυτά.
0: Σύνταξη τι παίρνεις?
7: 903.
0: Πώς?
7: 903.
0: Τι είναι αυτή, η ΙΚΑ?
7: Είναι, όχι, είναι ταμείο εμπόρων. Ήταν για 1700 και πήρα 903.
0: Εφάπαξ πήρες?
7: Όχι καλά, αφού ταμείο εμπόρων ήμουν.
0: Ταμείο εμπόρων.
7: Που λέγα ξεκαυσόξυλα που λέγα.
0: Ταμείο εμπόρων, μάλιστα.
7: Ναι, τέτοια καυσόξυλα είχα, μποράκο ήμουν.
0: Μάντρα.
7: Και μου κάνανε μετά από 5 χρόνια, ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να κάνουμε, λέει, κλείσιμο λογαριασμού, κλείσιμο από την εφορία τα παλιά χρόνια. Και μας κατακλέμανε, άστα το, δεν ψάξει.
0: Να σε καλά.
7: Αλλά αυτό το πετρέλαιο, ρε μανάρι μου.
0: Ναι, είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Έδωσε ο άλλος 10-15 λεπτά. Τα οποία
7: σωθήκαμε.
0: Τα απορρόφησε όλα η ανατίμηση που έγινε στο πετρέλαιο και ούτε.
7: Ναι, αλλά το πετρέλαιο που φέρνει τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί, αυτό είναι που κοστίζει και ανεβάζουν τις τιμές. Λέω εγώ με το μυαλό μου το λίγο.
0: Τις τιμές τις ανεβάζουν τα δηληστήρια.
7: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είναι οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες.
7: Πότε μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν να ρίξουν τις τιμές, παιδιά?
0: Ποτέ. Το μόνο που
7: του
0: ενδιαφέρει.
7: Τι να κάνει ο κόσμο?
0: Δεν του ενδιαφέρει.
7: Το 800 και 900 που παίρνω.
0: Δεν του ενδιαφέρει ο κόσμο, πρέπει να το καταλάβει. Δεν του ενδιαφέρει.
7: Εγώ 380 ενίκιο έχω. 380 ενίκιο. Και 80. Τι να κάνω, πες με εσύ.
0: Είσαι μόνο στην οικογένεια?
7: Μόνο είμαι, ναι. Και εδώ σε ένα ισόγειο ή μη υπόγειο, είσαι σαν μη υπόγειο.
0: Εργένη είσαι.
7: Εργένη.
0: Δεν παντρεύτηκε ποτέ?
7: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
7: Τι να κάνω.
0: Εντάξει, δεν παντρεύτηκες ποτέ, γέννησες?
7: Παντρεύτηκα, παιδί μου, και χώρισα πριν.
0: Παντρεύτηκες και καζάντησες, που λένε, ε?
7: Ναι, παντρεύτηκα και βρήκα τον πελά μου, άστα χέστα με τον κουμπάρο. Άντε, θα τα πούμε.
0: Έχεις παιδιά?
7: Δεν έχω, όχι.
0: Καλύτερα, αδερφέ.
7: Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Κι εγώ.
7: Να σε καλά,
0: και να σου πω τα μπακούρι, δηλαδή, είσαι μπακούρι.
7: Μπακούρι, ναι.
0: Και πώς τη βγάζεις?
7: Εντάξει, καλά, 2-3. Γριούλες βγαίνω εκεί στην Πεντέλη, τρώω κανένα παϊδάκι.
0: Γεια σου, ρε άρχοντα.
7: Άντε ρε εσύ Στέφανε, να είσαι καλά και δύναμη. Γεια σου.
0: Τρώει κανένα παϊδάκι, λέει. Πάμε στον επόμενο, πάμε, μιας και ανοίξαμε τώρα το κέντρο. Λοιπόν, επόμενος φίλος, φίλοι, ορίστε παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
8: Εγώ είμαι ο Μπακούνιν. Τι κάνετε, πώς στην Κυριακή?
0: Ο Μπακούνιν.
8: Ο Μπακούνι.
0: Μάλιστα.
8: Ο Ρώσος φιλόσοφος. Πώς είστε?
0: Καλά, δόξα τω.
8: Λοιπόν, κάτι για την εφημερίδα θέλω να πω. Αν μπορείτε, κύριοι, 6 ευρώ την εβδομάδα είναι. 24 ευρώ το μήνα. Δεν είναι τίποτα. Αν μπορείτε, στηρίξτε. Αυτό και κάτι άλλο για τον κύριο που είπε για τη Δούρου να μπει φυλακή που είπε. Πρέπει να μπουν και αυτοί που ψηφίσαν τη Δούρου όμως. Πρέπει να αλλάξει και λίγο καμιά φορά ο νόμος και να προσέχουν ποιοι επιχειρηματίες τρώνε παραμονή εκλογών για να τους κάνουν τα χατήρια. Και τραβάνε τον κόσμο αυτά που τραβάγανε εκεί πέρα μετά. Απόψη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλά να είστε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τις διανομές που μου λέει και ο Δημήτρης ο Αθανασίου. Αυτά δεν έκαναν και στην κρίση οι Έλληνες. Κόψτε τους τα δώρα, κόψτε τους μισθούς. Σχετικά με αυτούς που έκαψε ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε αυτούς που έπνιξε στη Μάντρα. Και πόσοι αλλοδαποί δεν τους αναζήτησαν επειδή ήταν παράνομοι. Ο Έλληνας έχει μνήμη. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πω για τους διανομείς ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά με χαιρετάνε την ημέρα. Γιατί εγώ το αριστερό τζάμι του οδηγού ειδικά όταν πλησιάζω στα φανάρια κίνηση και λοιπά, το ανοίγω και μιλάω με τον κόσμο. Δεν κρύβομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε με τους διανομείς, γιατί είναι στο δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Για μένα πρέπει να βγάζουν 150 ευρώ μεροκάματο την ημέρα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν ήμουν αρχηγός του κράτους, θα έλεγα 150 ευρώ μεροκάματο την ημέρα στους διανομείς. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και σε αυτούς που κάνουν δύσκολες εργασίες. Δεν το πιάσα. Γιατί δηλαδή να μην βγάζει ο διανομέας. Μα μας ταΐζουνε, μας ποτίζουνε. Ό,τι ώρα μας μην πω, τους καλούμε στο σπίτι μας. Αυτοί οι άνθρωποι πέρα παίρνουν λεφτά. Τι είναι αυτοί δηλαδή. Δεν τους γέννησε μάνα. Και δεν κάνω λαϊκισμό. Διανομείς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, άνθρωποι του μεροκάματου, στα ξενύχτια, στις βροχές, στην υγρασία, στους επικίνδυνους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν παντού. Παντού για να μην μας λείψει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Αυτοί και δεν πρέπει να καλοπληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα χρωστάγαμε στο Μητσοτάκι. Όχι. Μας έχουν κατακλέψει. Και έρχεται πάλι ο Τσίπρας να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του τόπου. Μούτζα! Μούτζα! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι.
0: Εσείς, κυρία.
9: Καλησπέρα. Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα, κυρία.
9: Πριν από 40 και χρόνια, καθαρά Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί ήταν και μια φιλική οικογένεια. Τυχαία συναντηθήκαμε, που είχε δύο αστυνομικούς στην οικογένεια και κρατούσαν ένα τοπογραφικό και ψάχναν τα οικόπεδα. Είχαν δοθεί σε αστυνομικούς οικόπεδα, 200-300 οικόπεδα έναντι τίποτα συμβολικού τιμήματος. Και τους λέω, πού θα τα βρείτε τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα. Βολοδέρναν μέσα στα πεύκα εκεί, τέλος πάντων βρήκανε. Σε κάθε γωνία του τετραγώνου που καθόριζε το οικόπεδο ήταν μια μεγάλη πέτρα και είχε πάνω έναν αριθμό με λαδομπογιά, κόκκινο θυμάμαι πολύ. Και αυτό ήταν πολλά κομμάτια μέσα. Ψάχναν αυτή η ώρα να βρουν το δικό τους. Και απόρρισα εγώ πώς πουλήθηκε το δάσος σε οικόπεδα αριθμημένα για πότε. Λέω, πότε θα φτιάξετε σπίτια εδώ. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, θα δούμε, θα. Αυτό μου έμεινε από τότε. Ένα. Και δεύτερον, για ψάξτε πίσω τον προηγούμενο από τον Κωστή Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κωστή Μητσοτάκη, να βρείτε ποιος ήταν και πού μεγάλωσε.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
9: Ένας παππούς, υπέργυρος κριτικός, είχε πει κάποτε ότι το Μητσοτάκης βγαίνει από το Μικιό, το μικρό δηλαδή, Μικιό Τάκης, που ήταν παιδί κάπου.
0: Παιδί Εβραίων, δεν είναι το σύστημα.
9: Όχι, ναι, κάτι. Να το πω, δεν ξέρω, Χαρεμιού, στο Χαρέμι.
0: Α, ναι. Στο Χαρέμι μας.
9: Στο Χαρέμι, ναι. Το Μικιό Τάκης, αυτά, αφού τα κρατούσαν κάποιο καιρό, όταν πήγαιναν 10 χρονών δεν τους άρεσαν πια. Τους έδιναν ένα μπουγκί με χρήματα. Βρίσκανε και μια οικογένεια και τα δίνανε εκεί και μετά τα πάντρευαν, ξέρω, τα φρόντιζαν δηλαδή.
0: Δηλαδή Γιουσουφάκη ήταν.
9: Μα μου έκανε εντύπωση ο παππούς αυτός που βγήκε και το είπε. Μικιό Τάκης.
0: Μάλιστα.
9: Είπε και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ήταν τότε Αντώνης ή Ντόρα που, ναι, παραμονές της εκλογής αυτής και έβγαζε ο Μιλωνάκης σε ένα δευτεροκάναλο τότε. Έκανε δικό του δημοψήφισμα, ας πούμε. Και βγαίναν όλοι και λέγανε όλοι για το Σαμαρά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι στημένο. Ας πει κανείς και για την Ντόρα. Και βγαίνει ένας κριτικός και του λέει, ποια Ντόρα, του λέει. Επαέ, του λέει, από εδώ είσαι. Δεν ξέρεις τι έγινε σε μια περιοχή εκεί που κατασφάχτηκαν όλοι. Στην Κρήτη. Τι μου λες τώρα. Όλοι το ξέρουν. Και ρωτάω εγώ κάποιο κριτικό. Του λέω, αφού τα ξέρετε όλα αυτά και τους ψέλνετε κάθε μέρα και αυτά, γιατί τους ψηφίζετε. Μου λέει, να σου πω, αν βρεθείς σε μεγάλη πλατεία στην Κρήτη και από κάποιο σημείο εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι και συνοστίζονται ποιος θα του πρωτοφυλίσει το χέρι. Ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι με ρωτάς, μου λέει.
0: Ραπέμπει σε ιταλικά χωριά της μαφίας αυτό, έτσι.
9: Ναι, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, Στέφανε, κράτα καλά. Η χώρα είναι πουλημένη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα απαλλαγούν, πώς θα αλλάξουμε αυτό όλο το πράγμα που υπάρχει. Γιατί στήθηκε μεθοδικά και πάρα πολύ καιρό, με μεγάλη ευλάβεια συντηρούσαν όλοι όσοι ανέβηκαν επάνω το σχέδιο. Το σχέδιο είναι, γιατί τσακώνομαι μερικές φορές με κάποιες φίλες μου που μου λένε να πέσει αυτός, να πέσει. Παιδιά, να πέσει και να χαθεί το σχέδιο. Δεν είναι αυτός ή εκείνος. Το είδαμε ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Άρα υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση από πολλούς σταθμούς, γιατί ψάχνω να ακούσω διάφορα. Όταν μιλάνε για αντιπολίτευση στη Βουλή, ποτέ δεν αναφέρουν τον Βελόπουλο, που τουλάχιστον είναι εκεί συνεχώς και κάνει αντιπολίτευση. Αυτόν δεν τον αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Και όταν κάποιος τον αναφέρει συγκεκριμένος, ο Πορτοσάλτε να το πω, λέει ποιος ο επιστολές, με ηρωνικό ύφος ας πούμε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω κάποια πιστεύω άλλα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία. Θα μου πεις που το γνωρίζεις, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα. Αλλά το ξέρω, είναι γαλαξιακή αποικία. Χτίστηκε στα παμπάλια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά έγινε αυτό το θαύμα εδώ. Επιτηρείται. Κάθε πολλές χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτά που λέμε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και τα λοιπά και καταστροφές και ξαναρχίζει από την αρχή. Έπειτα υπάρχει κάτι άλλο. Ο παππούς μας ο Ισίωδος, ένας από τους δύο μεγάλους ποιητές, ο Όμηρος και Ισίωδος, ο Ισίωδος περιγράφει την εποχή μας και λέει ότι θα είναι τέτοια η διαφθορά, τέτοια η ασυδοσία των πάντων, λέει, που οι δύο μεγάλες θεές που έμειναν πίσω, η Εδός και η Δίκη, που ήταν πάρευροι του Διός, θα πάρουν τα πέπλα τους και θα φύγουν για τον Όλυμπο και θα μείνουν οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος των κακών. Και το βλέπουμε σήμερα. Ποια δικαιοσύνη? Είναι τρομερό. Τουλάχιστον να λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ήταν ένα αποκούμπι. Βλέπουμε γιατί οι πυλώνες ήταν η δικαιοσύνη, η θρησκεία, το σχολείο, οι δάσκαλοι, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να μιλάμε. Συνάντησα μια κυρία που μιλούσαμε, λέγαμε κάτι και μου λέει «Α, αυτό μου το είπε η μαμά μου που είναι φιλόλογος». Λέω «Τι άλλο σου είπε η μαμά σου που είναι φιλόλογος?» Δεν μου λέγε. Λέω «Πες τη μαμά σου που είναι φιλόλογος να μιλάει, να μιλάμε. Αφήναμε όλους να μιλάνε, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να γράφουν, όλοι να εκπέμπουν και δεν μίλαγε αυτός που έπρεπε να μιλήσει». Λοιπόν, μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα και πήγα στον πολύ Λεωνίδα Γεωργιάδη να μου τα εκδώσει, χωρίς να του λέω αν θα τον πληρώσω ή όχι, να μου τα εκδώσει. Χρόνια, πολλά πίσω. Έριξε μια ματιά μου, λέει, «Α, αυτά είναι», λέει, «δεν μπορώ». Του λέω, «Καλά, θα σε πληρώσω». Το καλό σκέφτηκε λίγο εκείνη τη στιγμή. Καλά, μου λέει, «να το συζητήσουμε».
0: Μάλιστα.
9: Δεν. Λοιπόν, Στέφανε,
0: είστε καλά. Είστε καλά.
9: Σε ευχαριστώ.
0: Καλώς απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις break, κύριε Χαλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Σήμερα μιλάμε και με τον κόσμο. Ακούμε τις απόψεις τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αγαπητοί μου, κύριε Χαραλαμπίδη. Όχι τέτοια. Όχι τέτοια. Χαμήλωσε το. Πάρτε γραμμή. Πάρτε. Πάμε στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Στέφανε μου, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις παιδί μου? Πάντα προσευχόμαστε να σε έχει ο Άγιος Παντελεήμονας γερό πάνω απ' όλα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Την εφημερίδα σου εγώ την παίρνω πολύ τακτικά, αλλά εδώ πέρα που είναι το Περιστέρι στον Άγιο Γιώργιο, έχει ένα, εκεί που είναι κοντά η στάση των λεωφορείων, δεν έχουν ποτέ την εφημερίδα σου και την παίρνω παλού. Τη ζητάω και μου λένε δεν έχουμε, τελείωσε, δεν έχουμε, τελείωσε.
0: Τελείωσε και τελείωσε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τους αγαπημένους μας τους διανομείς,
0: ναι,
1: που τρέχουν με τις βροχές και με τα χιόνια και με τον καύσωνα έξω. Οι μαγαζάτορες παίρνουν συνέχεια Πακιστανούς διανομείς, αλλά εγώ έχω βρει ένα κόλπο τώρα και λέω, παραγγέλνω το τάδε φαγητό, λέω θέλω αυτό και αυτό και αυτό, πού είσαστε, ποια οδός, μου λέει, λέω στην τάδε οδός, αλλά μην μου στείλεις κανέναν αράπη. Δεν θέλω, θέλω να μου στείλεις Έλληνα. Και μου λένε όχι κυρία μου, δεν θα σου στείλουμε Έλληνα. Και προτρέπουν να το κάνουν όλοι αυτό οι συνέλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω Στεφανέ μου.
0: Καλά να είσαι.
1: Και σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλά να είσαι.
1: Πάμε και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, κύριε Χαραλαμπίδη. Στην επόμενη. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτον για την εφημερίδα σου. Ήθελα να αναφέρω κάτι. Μας ακούνε αυτοί οι πυρόπληκτοι. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Άκουσα προχθές τον υπουργό να λέει ότι τα σπίτια θα γίνει 100% αποζημίωση τον κακό του στον καιρό. Καταρχήν, όσοι έχουν καεί τα σπίτια τους, και εγώ είμαι, παθούν από το μάτι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος. Αυτός ο φάκελος, το κόστος είναι 3.500. Μετά, η μηχανική. Ένας οικονομικά τώρα είναι μείον. Πού θα βρει αυτά τα χρήματα για να πάρει? Θα πάρει την πρώτη δόση εφόσον έχουν βγει όλα αυτά. Δηλαδή είναι να πάρει 100.000, θα πάρει τις 50. Τα χρήματα δίνονται πληματικά. Τα χρήματα με αυτά που δίνει το κράτος είναι αδύνατο να τελειώσει ένα σπίτι. Αυτά που λένε οι αρμόδιοι πολιτικοί, ότι θα τα φτιάξουμε τα σπίτια. Πού θα τα βρει τα χρήματα ο άλλος? Και το κακό ποιο είναι? Εφόσον παίρνεις μία δόση, παίρνεις δύο δόσεις, μετά δεν μπορείς να βγει να τελειώσει το σπίτι, άρα περνάει ο χρόνος και θα πρέπει, εφόσον δεν πάρεις την τρίτη δόση, τι σημαίνει? Ότι το σπίτι εδώ έχει τελειώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να επιστρέψεις όλα τα χρήματα πίσω στην αδέ του κύριου Πιτσιλή. Δεν σου λένε τίποτα, σου κλείνει ο φάκελος, σου λέει ο κύριος τάδε, δεν πήρε τα χρήματα. Άρα οφείλεις ό,τι χρήματα έχεις πάρει. Αυτά είναι εγκλήματα. Και το κακό ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη. Τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να δίνονται όπως θα κάνουν οι ασφάλειες. Κάει και το σπίτι σου, η περιουσία σου, έλα εδώ, αποζημίωσε αυτή. Κάνω τι θέλεις. Ή διαφορετικά δεν δίνεις σε κανέναν τίποτα και αν θέλεις να βοηθήσεις, χτίζεις εσύ τα σπίτια. Δεν μπορεί να σου δίνει δηλαδή το κράτος 1.000 ευρώ όταν κοστίζει 2.000 τετραγωνικά σήμερα, σύντα γύρω-γύρω. Αυτό θέλω να πω, Στέφανε. Να ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι
0: κανονικά
2: είναι κατακαμένοι.
0: Κανονικά τα σπίτια, συμφωνώ απόλυτα, έπρεπε να τα χτίζουν πολιτική μηχανική του κράτους.
2: Βέβαια. Και να πω και κάτι, Στέφανε, το οποίο δεν έχει ακουστεί. Όταν κάει και το μάτι, υπήρχε η επιλογή αυτή, η μηχανική, αυτά τα ξέρουν. Ότι ποιο θέλει να φτιάξει το σπίτι το κράτος. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους. Πήγα εκεί πέρα, λέω ναι. Μετά δεν το κάναν αυτό, διότι λένε ότι δεν μαζευτήκανε πολύ. Σου δίνουν 5 δεκάρες για τα χρήματα, σας λέω, να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Και δηλαδή έρχεσαι σε ένα σημείο και λες μακάρι να μην τα έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Αυτοί που ωφεληθήκαν, ποιοι ήταν? Όσους καήκαν τα σπίτια ελάχιστο. Πήραν μια αποζημίωση, φτιάξαν τα σπίτια, εντάξει. Όλοι οι άλλοι τα σπίτια πήγαινε στο μάτι να δεις τι γίνεται. Καμένη γη είναι. Και δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι με τα χρήματα που σου δίνει το κράτος. Αλλά το κακό ποιο είναι? Σου λέω, σας ζητάνε και τα χρήματα πίσω. Ωραία, είχα πάρει εγώ 50.000. Έχω φτιάξει όμως, βάσει με αυτά που λες εσύ, το σκελετό, τα αυτά κτλ. Δηλαδή τα χρήματα αυτά πού? Μου ζητάς τα χρήματα πίσω, συν τους τόκους. Αυτά είναι τα εγκληματικά λάθη που δεν ασχολείται κανένας πολιτικός. Και ο κύριος Βελόπουλος ακόμα να το πει αυτό. και το ΚΚΕ και όλοι αυτοί οι γύρω-γύρω. Όχι να παίρνουν 5-10 χιλιάδες και να κοροϊδεύουν και να τσακώνται άντα μεταξύ τους.
0: Ας τα πούνε.
2: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπα, την παίρνω την εφημερίδα σου όσο μπορώ κι εγώ.
0: Άσε καλά.
2: Είσαι δύναμη, σ' αγαπάμε.
0: Άσε καλά.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
3: Είμαι Πελαγία από Νίκαια.
0: Μάλιστα.
3: Μου επιτρέπεις, παιδί μου, να σε λέω, παλικάρι μου?
0: Να με πείτε όπως θέλετε.
3: Αγάπη μου, θα σου πω κάτι. Με αυτούς μην μπερδεύεσαι. Αυτοί είναι κτίνοι. Αυτοί είναι προδότες. Αυτοί είναι... Κοίτα τον εαυτό σου, αγάπη μου, και την οικογένειά σου. Δεν αλλάζει ο τόπος αυτός, μάτια μου. Δεν αλλάζει ούτε από αυτούς, ούτε από την κοινωνία. Είναι πουλημένα τομάρια όλοι. Και αυτή και η κοινωνία μας. Λιγοστοί άνθρωποι είναι σωστοί. Εγώ στεναχωριέμαι με σένα, ναι, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι 80 ετών, έχω χάσει το παιδί μου, έχω χάσει το εγγόνι μου και το θησαυρό μου, τον άντρα μου, και μένω μόνη μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Παίρνω την εφημερίδα 3 φορές τη βδομάδα. Τώρα έχω πει να μου τη στείλουν όλη τη βδομάδα ταχυδρομικός. Αλλά πήρα τον κύριο Ανανιάδη και μου λέει μετά τις 15 Αυγούστου.
0: Α, σώθηκες τώρα, σώθηκες.
3: Δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν θέλω να την κλείσει την εφημερίδα. Δεν θέλω να την κλείσει. Τους πειράζει που βγάζεις τα πράγματα όλα αυτά. Να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλά, καλά.
3: Η Παναγία να είναι κοντά σας.
0: Καλά να
3: σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους. Το σταθμό.
0: Τόσες ευχές που έχουμε ακούσει.
3: Καλό βράδυ, παιδί μου. Την υγειά σου, τίποτα άλλο.
0: Την υγειά μας να έχουμε, εντάξει.
3: Την υγειά σου, παιδί μου. Ούτε πλούσιος θα γίνει, ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να γίνει.
3: Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μαζί του δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Ό,τι και να φτιάξουν. Δεν τα παίρνει μαζί του.
0: Σε μερικούς τα βάζουν μαζί τους.
3: Λοιπόν, τι τα ξοδεύουνε,
0: τους τα
3: κλέβουνε και τα βρίσκουνε.
0: Τους τα κλέβουνε τη μωρίχη που πήρε στα νεκροταφεία.
3: Έλα, πουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι για τίποτα, και πολλοί τους λες, ας πούμε, πολλά τους λες. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτοί είναι παρτάκηδες όλοι τους.
0: Μάλιστα.
3: Όχι μόνο οι πολιτικοί, και ο κόσμος ο περισσότερος.
0: Δυστυχώς.
3: Κοιτάνε από που θα φάνε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
3: Άμα έχεις όχι μια ιδεολογία, άμα είσαι άνθρωπος σωστός, δεν κοιτάς να πάρεις εσύ μόνο. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει.
0: Καλά να είσαι, Ρεθιά, καλά να είσαι.
3: Πουλάκι μου, να έχεις την ευχή μου.
0: Από πού είσαι, Ρεθιά, από πού? Από πού είσαι?
3: Από πού? Έχω ποντιακή καταγωγή.
0: Α, ποντιακή.
3: Και από μάνα και από πεθερικά.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε άνθρωποι του σωστού, του δίκαιου. Δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι κανέναν άνθρωπο. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ. Η μάνα μου ξέρει, μου λέει, γιαγιέ μου, παιδί μου, αν μπορείς να κάνεις καλό, κάντο. Αν δεν μπορείς, μην κάνεις κακό. Έτσι είμαι αναφρεμένη. Και είμαι από πολύ φτωχιά οικογένεια. Αλλά πήρα τον Παναγιώτη μου, που έζησα βασίλισσα. Ένας τεχνίτης ήταν, ηλεκτροσυγκολητής. Και έζησα βασίλισσα. Είμαι πάμπλουτη εγώ με τον άνθρωπο που πήρα.
0: Τον έχασες όμως.
3: Τον έχασα το πουλάκι μου. Για μένα έφυγε 76 χρονών, αλλά έχασα ένα παλικάρι εγώ, σαν να ήταν 30 χρονών. Χάνω και το παιδί μου 52, χάνω και το εγγόνι μου 19. Το καλό ήταν ότι δεν πήρε είδηση τίποτα από τους θανάτους των παιδιών ο Παναγιώτης μου. Ζω και αναπνέω με το όνομά του και παρακαλάω το Θεό να φύγω να τον ανταμώσω. Τέτοιον άνθρωπο δεν είναι. Δεν ήταν πλούσιος. Ήταν πόντιος με κάκαλα που λένε.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις, πουλάκι μου. Τίποτα άλλο. Ψυχή μου, μέσα από την ψυχή μου σου μιλάω. Σαν γιαό μου σε βλέπω.
0: Να σε καλά, Θεία.
3: Τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Για να μην τους πω. Πήριξε τους όλους. Όλους πήρα τους.
0: Καλά.
3: Να έχεις τα κάκαλα και να τους πηδήξεις.
0: Θα τους πηδήξω στο άλμα εις μήκος. Εντάξει. Σαν
3: άντε,
0: το τεντόγλου.
3: Και καλές
0: διακοπές
3: να έχεις, πουλάκι μου.
0: Γεια σου, Θεία. Γεια σου, καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στεφάνε.
2: Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και σε εσάς ειδικά που κάθεστε τώρα με τη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι να μας ενημερώσετε μπας και εξεστραβωθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Την άλλη εβδομάδα είναι το Σάββατο, σε μια εβδομάδα είναι της Μεγαλόχαρης, της Τίνου. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα ανεβάσει πίεση ο κόσμος. Με τι μούτρα, με τι θράσος θα πάει αυτός ο γελοτοπιός ο τσαλατάνος να ανάψει κερί που πάει, δεν ξέρω που πάει, στην Πάρο, στην Κρήτη, στα Χανιά.
0: Μα στην Τίνο θα πάει, στην Τίνο.
2: Ναι, πού θα πάει.
0: Στην Τίνο θα πάει.
2: Ναι, στην Τίνο τι θα πάει, να το διαβάσει ο παπάς. Δηλαδή το λέω κύριε Στέφανε από χριστιανικής απόψεως.
0: Τι να σου πω τώρα.
2: Κοροϊδεύει, δηλαδή δεν θέλω, μπέχτης, κοροϊδεύει τη θρησκεία, δεν τρέπεται λίγο. Πείτε μου, ναι.
0: Τι να σου πω εγώ τώρα, ας πάει να τον διαβάσει ο παπάς τουλάχιστον πάει και του φύγει κανένα δαιμόνιος.
2: Προχθές γέλαγα στην εκπομπή που λέγατε για την κηδεία του αλουνού με τα 140 σπίτια.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε.
2: Και γέλαγε, γέλαγε και λέτε μετά να του φέρνουν ψυχίατρο. Τι θα γίνει με αυτό να κύριε, δηλαδή δεν ξέρω, ήταν και άλλοι πρωθυπουργοί, άχρηστοι, αλλά τόσο χάσι δεν ήταν. Κάτι είχαν και τον άλλο τον Τζέφρε με τον ποδήλατο. Τι να πω, δεν
0: τι
2: ξέρω
0: να σας πω, τώρα αυτός πάει στις κηδείες και γελάει, τι να σου πω.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να έρθουν οι ψυχιάτροι, να έρθουν οι ψυχοπαθολόγοι. Κάτι, Γιώργος ο Γιωργιάτης με το γυαλί τώρα του Ρουφιάνου, τι είναι αυτό, λέγω θα το βάζω, λέει. Επικοινωνεί και αυτός με το περιβάλλον. Όχι, δηλαδή...
0: Τι να σου πω, αυτοί έχει... προσπαθούν να μας τρελάνουν, μάλλον.
2: Έτσι. Όχι, συγγνώμη, ναι, έχει βάλει υπουργό υγείας ένα τύπο που είχε ένα σύμπλεγμα, θα το πω, ψυχοπαθολογικής ανισόρροπης συμπεριφοράς.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, τώρα δημοσιογραφικό, αν ξέρετε, τα ξέρετε τα ρεζιλικά. Όλα τα παράστα του Sky πάνε στον Αντένα. Άκουσα Ισία, ο Άντας, ο Χιόνης, ο Χιόνης, πώς κάνω αυτό,
0: Χιώτης.
2: Χιώτης, δεν, όχι, μιλάει λίγο περίεργα, δεν ξέρω, και όλος με το ο Παυλόπουλος θα γίνει νούμερο 2 Αντένα.
0: Τι να σου πω, ξέρω.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, τι ξεφτύλα, τι ρεζιλίκια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, να είστε καλά και συγχαρητήρια μέσα στο καλοκαίρι για το κουράγιο σας.
0: Καλά, να είστε κι εσείς.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Πάμε, έχουμε κανέναν άλλον, Αλέξανδρε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Πολλές γραμμές σήμερα. Να ακούσουμε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
4: Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σας.
4: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Το παρελθόν και το βίο του κυρίου Μητροδάκη δεν έχω να αναφέρω τίποτα γιατί οι γνώσεις μου είναι χαμηλές. Τα έχεις πει όλα εσύ γενικά.
0: Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, λίγο πιο δυνατά.
4: Ναι, λέω, οι γνώσεις μου είναι ταπεινές, δηλαδή τι να πω κι εγώ για τον κύριο Μητροδάκη. Τέλος πάντων, τα έχετε πει όλα εσείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Που με απασχολεί σοβαρά όμως. Με απασχολεί εμένα, δεν ξέρω να απασχολεί άλλο. Ακούω τον κύριο Βελόπουλο και λέει τακτικά εγώ θέλω να κυβερνήσω, έχω πρόγραμμα, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχουμε τον τρόπο και θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Το ασπάζουμε, πολύ καλές τοποθετήσεις έχει ο κύριος Δελόγλου. Γενικά θέλω να πω πώς θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το ερώτημα θέλω να κάνω εγώ στον κύριο Δελόγλου. Πότε. Δηλαδή αν είμαι εγώ υποχρεωμένος να περάσω άλλη μια τετραετία της συνδιαπαράταξης του κατεστημένου, δεν το αντέχω σαν άνθρωπο.
0: Ναι, δεν έχει το άδικο.
4: Δεν το αντέχω. Η ουσία, Στέφανε μου, είναι έχεις σαν ηγέτης κόμματος. Να βγεις δροσάρης, να πας στο Μαξίμου, στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, 20.000 νοικοκυρές. Δεν μπορείς 25.000 νοικοκυρές με κατσαρόλες και κουτάλες. Να βαράνε αδιάλειπτα και συνεχώς. Και να έχονται άλλες βάρδιες να τις καντάρουν. Δηλαδή να έρθει άλλη βάρδια να βαράνε, να βαράνε, να βαράνε. Δεν θα βγει έξω.
0: Εντάξει, είσαι υπέρ των κινητοποιήσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων.
4: Ασφαλώς. Άμα δεν γίνεται κάτι, πολύ φοβάμαι ότι τι να λέμε τώρα. Λέμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
4: Το ξέρω ότι δεν έχω άδικο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα το δω. Ή Σεπτέμβρης είναι ή Μάρτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, στεγόνα μου. Πρέπει, θέλει μια κινητοποίηση. Όχι τα αυγά καλά είναι, όπως λέει το κουκουέ. Α, καλά είμαστε εδώ. Να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω. Να μην τον αφήσουμε. Και κάπου θα βαρεθεί να ακούει τις κατσαρόλες. Θα βγει έξω και να τον προπυλακίσουνε και να τον πάνε, ξέρω εγώ, φτύνοντας, βρίζοντας...
0: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος.
4: Είναι, νομίζω...
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Όχι. Καλό σας βράδυ.
4: Γεια χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
5: Γεια σου Στέφανε.
0: Γεια σου.
5: Καλά που θα άκου εδώ. Ξέρεις γιατί γελάει ο φίλος μας.
0: Γιατί γελάει.
5: Ξέρεις γιατί γελάει.
0: Γιατί γελάει, πες μου.
5: Σε κάθε κηδεία που πηγαίνει,
0: ναι.
5: Λέει τον έφαγα κι αυτόν. Κατάλαβες, γι' αυτό γελάει. Νομίζει αυτός ότι δεν θα πεθάνει, κατάλαβες.
0: Από πού είσαι.
5: Εγώ. Είμαι βόρεια.
0: Καλά, από Θάκου και βόρεια δύσκολο.
5: Ο άντρας μου ήταν από το Γήθιο.
0: Α, από το Γήθιο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Το Γήθιο.
5: Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό γελάει.
0: Εσύ πήγαινες καθόλου προς τα κάτω.
5: Όχι, δεν.
0: Με τους γουστάρεις.
5: Μαύρη πέτρα. Και πάνω και κάτω. Φτάνει.
0: Καλά να είσαι.
5: Και εσύ να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Καλό να είσαι. Καλό βράδυ και στην φίλη μας.
5: Πάμε στον
0: επόμενο φίλο, η φίλη. Καλησπέρα.
6: Ναι, με εμένα μιλάτε.
0: Εσένα, κύριε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλά κάνεις.
6: Καλά κάνω. Λοιπόν, επειδή η κυρία για ένα σχέδιο που γίνεται για την Ελλάδα και εγώ με όσο δούλευα όλα τα χρόνια που δούλευα στη δουλειά, αναρωτιόμουν με κάτι άλλο, τι είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου μας την έχουν στημένη, αφού φαινότανε το πράγμα. Φαίνεται. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το καταλάβεις δηλαδή. Λέω τίποτα περίεργο.
0: Όχι.
6: Λοιπόν, και λέω, φύγανε αυτά που διάβασα και έμαθα, γιατί ασχολούμαι καιρό τώρα και μαθαίνω, φύγαμε δηλαδή από την τυραννία των Οθωμανών και μπήκαμε στην τυραννία των Μασόνων. Και τι περιμένουμε να γίνει στην Ελλάδα. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Όσο το ψάχνεις, τόσο βρωμάει.
0: Μάλιστα.
6: Καλά τα λέω ή δεν ξέρω τι λέω.
0: Καλά τα λες.
6: Και να σου πω και κάτι, να το έχεις υπόψη σου σαν δημοσιογράφος. Έχεις υπόψη σου την Άννη Αλεξούη.
0: Ποια?
6: Την Άννη Αλεξούη.
0: Όχι.
6: Έχει καταφύγει, έχει πάρει... άσυλο στη Μόσχα, στη Ρωσία, γιατί η οικογένειά της είναι από την Κύπρο πλούσια. Είναι η οικογένεια που έβγαλε το Μακάριο. Ο πατέρας της ήταν ο Ανδρέας Πεντάρας, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Κύπρου. Τα WikiLeaks τον ξεμπροστιάσανε με το Predator και τον απομακρύνανε. 33ου βαθμού μασόνος, παιδεραστής, σατανιστής. Αλλά η ίδια η κόρη του, η βιολογική του κόρη. Και μέσα σε αυτά που λέει είναι ότι η κυρία Μαρέβα έχει πάρει νοσοκομείο, έχει αγοράσει νοσοκομείο στην Κύπρο που ασχολείται με μεταμοσχεύσεις οργάνων και εμπορία οργάνων.
0: Αυτά που μου λες είναι παπατζηλίκια και παραμύθια. Έλα τώρα. Κλείστον.
6: Όχι, σου
0: έλα, έλα τώρα, μωρέ. Έλα τώρα. Κλείστον. Έλα τώρα να πούμε τώρα. Σε λίγο θα μας πείτε τώρα ότι κατέβηκαν εξωγήινοι στη γη. Τώρα σας ακούω, κάνω υπομονή, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτές τις αλλούμπες. Ότι πήρε νοσοκομείο τώρα μεταμοσχεύσεως οργάνων. Κι εγώ είμαι ο Αβραάμ Πάπας. Ελάτε τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε. Ή θα κάτσουμε να συζητήσουμε δύο πράγματα ή να κλείσω. Γι' αυτό και δεν ανοίγω το τηλεφωνικό κέντρο για να μην ακούω παρολογίες. Ο ένας πήρε εκείνο, ο άλλος πήρε το άλλο. Πώς τα λέτε αυτά. Χωρίς να τα στοιχειοθετείτε, χωρίς

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ο Μακελάριδης. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στον Μάχη 99,8. Έχουμε ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, ακούμε τις απόψεις σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργος από Ήλιον είμαι εγώ. Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Σ' ακούω, άμα θυμάσαι από τους ραδιομακελάδες που έκανες στο ίντερνετ.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες καλέσει τον Καζάκη τον Δημήτρη, ήταν η πρώτη εκπομπή που έτυχε και άκουσε. Mm-hmm. Υπήρξα και καζακικός το 2011 με τον Γιωργάκη.
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Τι?
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς. Γιωργάκη είχα ψηφίσει το 10. Δεν κρυβόμουν και μου ζωνόμουν 40 μέρες. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μου. Αυτούς έχουμε δει. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες πατριώτες. Ακούστε, ράδι, δεν θέλει να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ δεν θέλω να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ σου προτείνω κάτι. Βάλε ιντερνετική προσφορά. Πόσο κάνει ένα 20 κάνει εφημερίδα. Επί 30, πόσο βγαίνει 36 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει ένα ποσό. Κάνε μια προσφορά 20 ευρώ. Να γίνουμε ηλεκτρονικοί συνδρομητές, ρε φίλε.
0: Υπάρχει ηλεκτρονική συνδρομή στην εφημερίδα μας.
1: Κάτι σε προσφορά να μπορούμε, γιατί δεν μπορεί όλος ο κόσμος. Και εγώ δεν μπορώ και όλοι δεν μπορούν. Να κάνουμε, να συνεισφέρουμε πατριωτικά. Εδώ πληρώνουμε Spotify, άλλοι πληρώνουν τηλεοράσεις, άλλοι πληρώνουν συνδρομές σε μπούρτες.
0: Θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το ηλεκτρονικό, ναι.
1: Αυτό. Ρίξε και εσύ λίγο την τιμή, δηλαδή είναι 35 ευρώ. Κάντε 25, ρε φίλε, δηλαδή προσφορά.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα, εμείς θα το ρίξουμε και 10.

0: 15 δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Όχι 15, να πάρουν μεροκάμματο υπάλληλοι. Αν φάγανε τόση χαρτιά, μελάνια, μεταφορικά που δεν σα στέλνουν εδώ στην Αθήνα και δεν σου στέλνουν. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Θα γλιτώσεις πολλά ρε φίλε. Και να στηρίξουμε λίγο το έργο σου γιατί καλός ή κακός έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει, έχεις πει αυτά που έχεις πει, δεν τα λέει κανένας, μόνο από σένα τα ακούμε. Οπότε άμα σταματήσει και η φωνή η δικιά σου, να δω από πού θα τα ακούμε. Το καταλαβες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάτι άλλο ήθελα να πω ρε φίλε, ναι. Επειδή σε ακούω χρόνια, ναι. Ήθελα να πω και δημοσίως στα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και πάει και καιρός, στον κύριο Νίνο για το γεγονός που έγινε και ας ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί εγώ το παρακολουθούσα τότε live.
0: Ναι.
1: Το σκηνικό αυτό, δηλαδή φωνάζει για Κόζα Νόστρα, για μαφία. Μόνο και μόνο από αυτό το σκηνικό ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν ακραίο για μένα και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, για κάτι άλλο που άκουσα στην ευθυσινή σου εκπομπή με ένα αστυνόμο εκεί που έγινε στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Εσύ προσωπική φρουρά έχεις αστυνομικούς.
0: Δεν το σχολιάζω.
1: Γιατί άμα δεν έχεις. Που έχεις φάει δύο σφαίρες.
0: Δεν πειράζει, ας φάω για τρίτη.
1: Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, πόσες φορές θα έχεις τον Άγιο Παντελεήμονα δίπλα σου.
0: Συνεχώς.
1: Μα το θέλει. Δεν ξέρουμε πόσες φορές, αλλά να μην τυχαίνουν αυτά τα γεγονότα, δεν είναι καλό.
0: Καλά να είσαι.
1: Απλά ευχαριστώ πολύ ρε πατριώτη, καλά, να είστε καλά. Και οι Έλληνες πατριώτες, κάνε διαφήμιση στο ηλεκτρονικό σου, κάνε προσφορά. Να σε στηρίξουμε ηλεκτρονικά. Και οι χιάδες και οι μπαρμπάδες που δεν ξέρουν να βάλουν τα εγγόνια τους και εγώ δεν ξέρω να βάλω τα παιδιά μου. Καταλαβες.
0: Καλά να είσαι.
1: Να σας στηρίξουμε. Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χίρο. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε πάντα. Εύχομαι. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο για τετριμένα πράγματα. Το θεωρώ τετριμένο. Λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα περίπου, κάλεσα στο γραφείο Δημάρχου της Αγίας Παρασκευής και είπα σχετικά με ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Δήμητρος, το οποίο ήταν οικία, κατεβαφτίστη Ιανουάριο-Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι, και τώρα έχει γίνει από τα αγριόχορτα και από, ρίχνουν και τώρα αρχίζουν και ψηλοδιακοσμούν το χώρο με μπάζα, με κάτι παλιά κουρέλια. Λοιπόν, και επικοινώνησα και τους είπα αυτό και αυτό. Και πριν από 2-3 μέρες με πήρανε από το Δήμο και μου είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν και επικοινωνήσανε και με την πυροσβεστική, αλλά επειδή είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο, περιφραγμένο, πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πυροσβεστική. Ακόμα νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε πυροσβεστική, ούτε ο Δήμος. Λοιπόν, όταν βλέπουμε και το σύμπαν και ξέρετε, τα πέφκα γύρω-γύρω είναι μια περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνα να μην γίνει το συνδικάτι, έστω και ένα σπίρτο να πέσει, ένα ποτσίγαρο από τα αυτοκίνητα που περνούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο. Και αν δίνουν σημασία σε αυτά που τους λέμε.
0: Ναι.
2: Επίσης, παρακαλώ κύριε Χίου,
0: ναι,
2: παρακαλώ.
0: Είναι σοβαρό θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
2: Και πάλι έχουμε προβλήματα με την αναδιάταξη των διευθύνσεων των οδών της περιοχής που μένω. Δηλαδή, γυρίσαμε πίσω 60 χρόνια. Άλλαξαν οι κατευθύνσεις των οδών που περικλείεται στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου. Και γίνεται ένα πανδαιμόνιο.
0: Ποιος είναι ο δήμαρχος εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Ο Μιλωνάκης.
0: Τι είναι αυτός?
2: Ούτε ξέρω να σας πω την αλήθεια.
0: Τι καπνό φουμάρει αυτός?
2: Ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω καθόλου σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει. Δεν ξέρω καθόλου. Απλώς.
0: Α, αφήστε την παράταξη. Τους δημότες τους βοηθάει.
2: Γιατί και ο άλλος.
0: Γιατί και ο άλλος στη Λίδα. Ο δήμαρχος όλης της Λίδας ήταν και τον πήγανε μέσα.
2: Ακριβώς, παραπονούμεθα όλοι οι κάτοικοι των οδών, Θεμιστοκλέους, Περικλέους, Μιαούλη, η Ασημακοπούλ, καλά είναι με κεντρικότατη οδός, η οποία μπαίνει από Αγίου Άνω αριστερά και βγαίνει Μεσογείων, για την Γραβιά και κατεβαίνοντας πάλι την Θεμιστοκλέους, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οδός σεισμικός, είναι κοντά στο στρατόπεδο, μέχρι το δρομολόγιο του 407, που ας πούμε...
0: Δεν σας ακούμε.
2: Μ' ακούτε, κύριε Χρήστο?
0: Τώρα δεν σας ακούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε. Για το Δήμο Αγίας Παρασκευής θα το κοιτάξουμε, γιατί έχουμε και άλλα παράπονα.
2: Τι να σας πω τώρα, λίγο μόνο δύο λέξεις για να κλείσω για να μιλήσουν και άλλοι συνακροατές.
0: Ναι.
2: Η οδός Μιαούλη, την οποία κατοικώ από το 1964 που ήταν χωματόδρομος, άλλαξε τη φορά της και δεν βγαίνει Μεσογείων και επιφορτίζεται η Θεμιστοκλέους με τρεις δρόμους οι οποίοι μπαίνουν από Μεσογείο.
0: Ακούστε, για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Δεν έχω δει τόσο ανάποδο Δήμο στους δρόμους. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
0: Δηλαδή, θα σας πω και... αδιέξοδα, κακές στροφές, τους κάδους των σκουπιδιών πάνω στις στροφές, στενοί οι δρόμοι, παρκάρουν
2: ακριβώς
0: όπου γουστάρουν και
2: ακριβώς,
0: ειδικά στην Αγίου Ιωάννου, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Αφήστε το.
0: Δηλαδή,
2: δεν θα μακρηγορήσω.
0: Αυτό στο Δήμο Αγίας Παρασκευής είναι απαράδεκτο.
2: Μόνο απαράδεκτο. Και
0: έχει γίνει χειρότερα από την Κυψέλη.
2: Ακριβώς. Στις Θεμιστοκλέους υπάρχουν, καθώς κατεβαίνει, γιατί τώρα την έκανε κάθοδο, ενώ τότε ήταν άναδος από
0: το μυαλό του και μια λίρα. Το μυαλό του και μια λίρα.
2: Πολύ φοβούμαι ότι έτσι συμβαίνει. Πολύ φοβούμαι ότι έτσι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο Δήμαρχος στην Αγία Παρασκευή δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Το χειμώνα ίσως θα έχουμε και τραγικά περιστατικά.
0: Μπάσετε.
2: Δεν μπορώ να μακρηγορήσω άλλη φορά. Σας ευχαριστώ
0: καλά
2: πάρα
0: να
2: πολύ. Καλά
0: να είστε. Αυτό,
2: κύριε,
0: καλά να είστε. Αυτό που γίνεται στην Αγία Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και σας μιλάω, δεν μένω εκεί. Αλλά δεν μπορείς να πας εκεί. Πρέπει να πας να το κόψεις με τα πόδια. Να το κόψεις με τα πόδια. Ή με το ποδήλατο. Δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο εκεί μέσα. Στα μηχανάκια τρέμει η ψυχή σου στο κάθε τετράγωνο, στην κάθε γωνία. Ακατάλληλη σήμανση. Οι κάδες στους δρόμους. Πενταπλά παρκαρίσματα. Στην Αγίου Άνου κόλαση. Το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Να παρκάρεις δεν μπορείς. Δηλαδή, μην το συζητήσουμε. Ένας από τους χειρότερους δήμους Ελλάδος. Και ενώ είναι ωραία περιοχή. Πάμε παρακάτω. Άλλος φίλος.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Από την όμορφη Χαλκιδική, συγκεκριμένα από τη Συθωνία.
0: Από την Συθωνία.
3: Το δεύτερο πόδι.
0: Μάλιστα.
3: Στη Ρεχία τώρα που κάνω διακοπές, είστε καθημερινά η συντροφιά μου, έστω και σε επανάληψη. Και πήρα να σας πω πόσο συμφωνώ με αυτό που είπατε για μπατηροτουρίστες και ότι έχουμε πλέον το κατακάφια της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων.
0: Για περιγράψτε μου εκεί στη Συθωνία, τι γίνεται.
3: Δεν είναι μόνο φετινό, επειδή έχω εξοχικό 30 χρόνια εδώ και είμαστε από τους λίγους που αντισταθήκαν και δεν τα πουλήσανε σε Σκοπιανούς και Βούλγαρους για ένα κομμάτι ψωμί. Ένα μόνο 50 τετραγωνικό της δεκαετίας του 80. Πέραν τούτου, χρόνια τώρα τους βλέπω. Είναι το χειρότερο επίπεδο που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κακοποίηση στα μάτια μας. Διότι οι άνθρωποι όντως δεν καταλαλώνουν όπως είπατε. Έρχονται με τα πόρβα γκάζ γεμάτα μέχρι και τα πατατάκια τους. Ποια σούπερ μάρκετ, μέχρι και τις εξάδες των νερών τους. Μόνο αν ξεμείνουν από κάτι θα ξοδέψουν τα ελάχιστα. Το πιο τραγικό όμως ποιο είναι. Ότι ομοεθνείς τους έχουν αγοράσει σπίτια οι οποίοι τους φέρνουν από πάνω μέσω γνωριμιών ή μέσω Facebook. Και φυσικά το κράτος δεν εισπράττει ένα ευρώ. Είναι όλα μαύρα. Yeah. Εμάς αυτό όμως πάει. Συγκεκριμένα και στην οικοδομή που μένω, είναι ένας Σέρβος, λέει ότι ήταν πρώην αστυνομικός, έχει πάρει 6 στο χωριό. 6 ακίνητα. Πού τα βρήκε τα λεφτά, λέμε όλοι. Και εσύ τη Σάου. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Έλατε, πού τα βρήκε τα λεφτά.
3: Ναι, όλοι το απορούμε. Βέβαια, άμα το δείτε πώς κυκλοφορεί, είναι, τι να σας πω. Σαν αυτό. Με καλαμπόκια και λίγα λέω.
0: Λέτσος.
3: Και τι της άλλης, να φέρει κόσμος τους Έλληνες, παίρνει μίζα 10 ευρώ.
0: Τι
3: κάνουν μια πολύ καλή μπίζνα. Σε Έλληνες που θέλουν ενοικιαστές, που έχουν δικά τους καταλήμματα οι Έλληνες, προκειμένου να τους φέρει κόσμο, παίρνει ένα 10 ευρώ την ημέρα.
0: Τα μαγαζιά εκεί δουλεύουνε.
3: Τα μαγαζιά φέτος όχι ιδιαίτερα, όλοι γκρινιάζουν, αλλά σε κάποια κάπως πιο κοσμοπολίτικα σημεία είναι όλα γεμάτα. Από απλώστες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει πολλούς Έλληνες, κυρίως οι αλλοδαποί καταναλώνουν και μια ξαπλώστρα για δύο άτομα με ελάχιστη κατανάλωση κάτω από 80 ευρώ δεν πέφτει. Και λέω, παιδιά, πού είμαστε στις Ελλάδες.
0: Ένα λεπτό, κάτω από 80 ευρώ.
3: Ναι, μια φορά πήγε ο γιος μου, λόγω γενεθλίων το έκανα αυτό το δώρο, σε μια πολύ ωραία παραλία της Συθωνίας. και ήταν με ελάχιστη κατανάλωση δύο άτομα 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ.
3: Δεν έτσι τιμολογούν
0: 80 ευρώ. 80 ευρώ.
3: Βέβαια. Και τον λέω συγγνώμη, είχε κόσμο με τέτοιες τιμές. Μου λέει μαμά ήταν γεμάτα. Τώρα θα σας πω.
0: Τα δωμάτια, τα δωμάτια πόσο παίζουν εκεί?
3: Ανάλογα την περιοχή. Εμείς που είμαστε Νικήτη, στο μέσο του ποδιού και λίγο νωρίτερα, ένα απλό θα σας πω, χωρίς ιδιαίτερες παροχές, τα 70 με τα 80 αυτή τη στιγμή θα πιάνουνε. Τα ξενοδοχεία έχουν άλλη τιμολόγηση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος
0: έχει
3: πλέον
0: κόσμο,
3: που έρχεται,
0: έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο.
3: Οι Βαλκάνοι που έρχονται, δεν βλέπουμε ελληνικές πινακίδες.
0: Έχει
3: πούμε,
0: κόσμο. Έχει κόσμο.
3: Έχει κόσμο, αλλά σας είπα τον τουρισμό αυτό που δεν τον θέλουμε. Επιβεβαιώνεστε για αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια κακοποίηση στα μάτια μας από συμπεριφορά, από βρωμιά, τα πάντα. Οι πολύ πλούσιοι θα πάνε στα πεντάστερα και δεν θα κυκλοφορήσουν έξω. Θα είναι στις μαρίνες, θα είναι σε άλλο είδους παροχές και δεν ανακατεύονται με τους υπολείπους. Άρα οι Βαλκάνοι που έρχονται όντως είναι αυτό που είπατε. Και εμείς καταντήσαμε να μην χαιρόμαστε το μέρο μας και να μένουμε στο σπίτι, γιατί δεν θέλουμε να ανακατευτούμε μαζί τους.
0: Νυχτερινή ζωή έχει εκεί?
3: Το πρώτο πόδι έχει τη φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Όντως είναι full, εδώ έχει ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
3: Τα
0: ταβέρνες αυτά δουλεύουνε?
3: Με ανθρώπους μαγκαζάτορες που μιλάω, όχι ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
3: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα αυτό που είμαι μπροστά σε μία, ούτε το 1 τρίτο δεν είναι γεμάτο και είμαστε μια ανάσα από το 15 Αύγουστο. Άλλες χρονίες δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Μάλιστα. Καλά να είστε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
3: Κι εγώ, να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Άμα σε ενημερώνει και λίγο ο κόσμος. Εντάξει, είχαμε να παίξουμε και άλλα θέματα σήμερα. Αρκετά θέματα είχαμε να παίξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να θυσιάσουμε τη σημερινή μέρα στον κόσμο και στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, μίλα, γιατί φοβάσαι.
4: Δεν, Δημήτρης,
0: φοβάσαι.
4: Δεν μου είπαν το όνομα για αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης είμαι.
0: Έλα, Δημήτρη.
4: 94 χρονών.
0: Πόσο?
4: 94, αλλά δουλεύω ακόμα.
0: Να τα, λοιπόν, να τα 150 κατοστήσεις.
4: Στεφάνε, άκουσα όσο πω, είμαστε γειτόνι εκεί.
0: Πού?
4: Στην άλλη γωνία είμαι εγώ, τα γραφεία μου. Θέλω να ακούσει ο κόσμος που υποστηρίζει αυτό το καθεστώς ότι όταν παίρνει εφημερίδα θα πηγαίνει στην καφετέρια να τη διαβάζει και θα την αφήνει εκεί. Το έχω δοκιμάσει αυτό που σου λέω.
0: Κι εγώ αυτό κάνω. Κι εγώ αυτό κάνω.
4: Δεν περιμένω εγώ.
0: Ναι,
4: όταν στο γραφείο του δουλεύουν 50 άτομα θα την παίρνει και θα την αφήνει εκεί. Ξέρεις πόσοι έχουν αρχίσει και διαβάζουν από αυτές που αφήνω εγώ καμιά 15.
0: Μακάρι.
4: Είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό.
0: Δεν μου λες κάτι.
4: Για,
0: για πες μου κάτι τώρα. Κάνω. Εσύ που είσαι στα 94, πώς μας βλέπεις από εκεί ψηλά? Πώς
4: σας
0: μας
4: βλέπω πολύ καλά και κάθε μέρα. Το φίλο μου τον Γρηγόρη στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
4: τον έχω ερωτευτεί.
0: Είναι καλό παιδί αυτός, ναι.
4: Καλό παιδί, μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άντρες.
0: Είναι καρδάσι αυτός.
4: Ναι.
0: Και δύναμη, λοιπόν, και δύναμη. Είναι και δύναμη και τσαμποκάσι.
4: Ξέρεις τι σκέπτομαι, Στεφάνη. Αν ήμουν πλούσιος και είχα λεφτά, θα έπαιρνα από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που έχεις γύρω σου και θα τους έλεγα στον δρόμο, μέχρι να γίνουν εκλογές, όλα τα εξωτερικά μου, στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, όλη ποιο, μέρα.
0: Ποιον δημοσιογράφο δεν γουστάρεις πιο πολύ από όλους?
4: Άστον ίσως κάνει.
0: Ποιον, ναι.
4: Ποιον. Είναι ένας ηλίθιος και μισός.
0: Ποιον, ρε παιδί μου?
4: Τον Πορτοσάλτη.
0: Τον Πορτοσάλτη, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος, να πούμε.
4: Ναι, ναι, καλύτερο καθήκη.
0: Λοιπόν. Όχι, μην τα λες αυτά τώρα, έλα.
4: Άκου να σου πω κάτι.
0: Μην τη φάμε τώρα. Μαρτία.
4: Όταν ήρθε ο Παπαντρέου στην Ελλάδα και το απαγορεύσαν τις εφημερίδες, ο πατέρας μου από ένα χωριό της Εύβοιας, που είναι η καταγωγή μας, έφερε εφημερίδες, 10-15 εφημερίδες, σπήρναν από την τσέπη του και τις στέλναν από την Αθήνα στη σύγχυση στο καφενείο. Όταν τελειώσει και πέθανε ο πατέρας μου, είχε τα κοπόνια από 500 τόσες εφημερίδες. Τα οποία του λέω μια φορά να πάω να σου εισπράξω τα λεφτά. Όχι, μου λέει, δεν τα θέλω.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Λοιπόν, κι εγώ. Γεια σου και καλή επιτυχία.
0: Να σε καλά. Να ενημερώσω, είναι Σάββατο 7 Πατριαρδού και να ενημερώσω, επαναλαμβάνω, για όσους ακούνε την εκπομπή ζωντανά, όχι σε επανάληψη, έχουμε μια φωτιά στην Άξο, πυρκαγιά, Σάββατο απόγευμα προς το βράδυ 7 Πατριαρδού, 6 και 43, έχει καταγραφεί μια πυρκαγιά στην Άξο, σε εξέλιξη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή, μικρή βίγλα, πλάκα στο Δήμο Νάξου και μικρών κυκλάδων. Να έχετε το νου σας, όσοι παραθερίζεστε εκεί και όσοι μας ακούτε. Πάμε σε ένα τραγούδι, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, και για να επανέλθουμε να κάνουμε και την αποφώνηση.

μου σχολείου. Δίκημο σχολείου, μεγάλη φωνή. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ξενύχτησα στην πόρτα σου. Στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος. Πρώτη εκτέλεση, η πολύ μεγάλη τραγουδίστρια Δίκημο σχολείου του 1976, παιδιά. Εγώ ήμουν 6 ετών τότε. Κάποιοι ήσασταν αγέννητοι, κάποιοι ήσασταν υπεργεννημένοι.

0: Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες. Είναι απόγευμα Σαββάτου ζωντανά, φταπατέαρτο. Για όσους ακούτε την εκπομπή μας επανάληψη, σήμερα έτσι είχαμε μια πιο κεφάτη εκπομπή, πιο ελεύθερη. Ακούσαμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από τη ζωή των Μητσοτάκηδων. Θέλω να ακούσουμε και το βίντεο της Αλέξανδρε, της απάντησης που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη όταν τον κατηγόρησε. Έχει σημασία, ακούστε πώς απάντησε. Είναι κομπλεξικό το παιδί αυτό. Έχει κόμπλεξ το παιδί αυτό, διότι θεωρεί ότι το είναι αριστερός. Ποιος είναι αριστερός, ο Τσίπρας? Καλύτερα να καγχάσουμε. Αριστερός ο Τσίπρας? Σε τι είναι αριστερός? Στο ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο και πληρώνει 500 ευρώ το μήνα? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε εμάς, ε? Που χρησιμοποιείς όλα τα μέσα του συστήματος. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Εσύ, από πού? Μ' αρέσει ιδιαίτερα το ότι έχεις μαζέψει δύο ολιγάρχες και σε υποστηρίζουν. Και έναν τρίτο κρυφό, ο οποίος θίγεται κιόλας. Παρεξηγέται, είναι και παρεξηγιάρης. Του γράψαμε δύο κουβέντες ότι μιλάει με κάποιους, με κάποια σαπάκια σπιούνους των ιστολογίων και μας έστειλε και εξώδικο. Άρα φύγε από εκεί να πούμε. Φύγε από εκεί να πούμε. Έχεις κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα. Και θες να μιλήσεις και από πάνω. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά σου, ξέρεις καλά ποιος είσαι. Μας το παίξεις και ωσία παρθένα. Δώστε το βίντεο του κύριου Τσίπρα.
1: Και δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ
0: του ψευτολόγου
1: με τις προσωπικές επιθέσεις.
0: Τι να ασχοληθείς?
1: Και με την αθλειότητα.
0: Ποια αθλειότητα? Ότι ο πατέρας ήταν εργολάβος της Χούντας?
1: Εσείς μπορείτε
0: να πούμε.
1: Συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο να υβρίζετε και να συκοφαντείτε ακόμα και νεκρούς που δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Ο πατέρας σου ήταν απατεώνας, κύριε. Τι νεκρούς? Ο νεκρός δεν είναι δικαίωτο όταν είναι απατεώνας. Που άφησε τους εργαζόμενους απλήρωτους στα ξένα εδάφη. Δεν θα μιλήσει από πάνω. Ψευτολόγε. Είχαν καεί 130 άνθρωποι στο μάτι και το πες ανήξερος. Άντε μη σταχώσω τώρα. Σαββατιάτικα.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Ο πατέρας σας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε μια δημόσια ζωή.
0: Κοιτάξτε πώς βγάζουν τα πλυντά του στη Βόρα, ένας-ένας. Και εκεί έφταιγε το μακελιό. Γιατί εμείς τους είχαμε κάνει τούρμπο. Και φωνάζαν στη Βουλή. Με τα εξώφυλλα που είχαμε βγάλει.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε κάτι. Καταλάβετε το αυτό. Γιατί πρέπει να το κατανοήσετε. Η κατανόηση του σφάλματος είναι το μισό βήμα. Το άλλο μισό είναι να διορθωθείτε κιόλας.
0: Αλλά όταν τους τριμώχνεις, έτσι
1: ο
0: απαντούν.
1: Ο λοιπόν ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πρωθυπουργός. Εκείνη την εποχή που ήταν ο πρωθυπουργός, η μισή Ελλάδα σε ένα πολλωμένο κλίμα, όπως και τώρα, καλή ώρα, η μισή Ελλάδα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ δεν έχω αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε με τα λόγια αυτά που είπα πιο πριν, ούτε προέβην ποτέ σε μια τέτοιου είδους κριτική.
0: Προέβην. Πού το έμαθες το ρήμα, ρε?
1: Ότι μάλλον εσείς προέβην. Δεν τιμάτε τη μνήμη του
0: τι
1: πατέρα.
0: Τι να τιμάμε, ρε? Στο ξαναλέω, ο πατέρας σου ήταν εργολάβος της Χούντας. Μπαταξής.
1: Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη.
0: Έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ.
1: Περπατάτε με μια βαριά σκιά στο κεφάλι σας. Πάνω από το κεφάλι σας. Που είναι η σκιά του πατέρα σας.
0: Και οι ολιγάρχες στηρίζουν αυτόν. Το Τσίπρα. Να το ξαναφέρουνε. Είσαι περήφανος? Γιατί είσαι περήφανος? Γιατί ο πατέρας ήταν μπαταξής. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πατέρα. Θα ντρεπόμουν που παράτησε τους εργαζόμενους στη Σαουδική Αραβία απλήρωτους. Είναι μαρτυρίες, κύριε. Μαρτυρίες.
1: Συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτά.
0: Άντε, παπατζή.
1: Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση τις θέσεις και τις απόψεις μας.
0: Όχι, κύριε. Εγώ, λοιπόν, θα σε κρίνουν με βάση το παρελθόν σου. Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Τι ρίζες έχεις? Τι καταγωγή?
1: Μέρα. Για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Αμέσως να πούμε. Αμέσως. Τον είδατε πως την έκανε γυριστή. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το στηρίζουν δύο ολιγάρχες στον τόπο. Οι πιο ισχυροί. Και οι δύο σαν τα μούτρα τους. Ο ένας ο γιος του Αποστάτη, του εφιόλτη της Δημοκρατίας, και ο άλλος ο γιος του μπαταξί εργολάβου της Χούντας. Αλλά βέβαια, πού να πεις, αριστερέ Τσίπρα, ότι ο πατέρας σου έπαιρνε όλες τις εργολαβίες από τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, τον Πατακό και τον Ασλανίδη και τον Λαδά. Πού να τα πεις αυτά? Πού να τα πεις, κύριε, αυτά με το αριστερό ακροατήριο της πλάκας που έχεις μαζέψει όλους τους πασοξίδες? Και θέλει ο κύριος Τσίπρας να επανέλθει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ψευτολόγος που έκαψε 130 ανθρώπους στο μάτι και εκείνη τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω, γιατί την κάλυπτα δημοσιογραφικά. Καθόταν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φόμελο και όλους τους υπολείπους και κοροϊδεύανε τον κόσμο. Και οι μάνες κλαίγανε. Τα παιδιά καμένα, οι πατεράδες απαλθρακωμένοι. Και θα γυρίσει τώρα να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ετοιμάζει τη νέα Ελλάδα. Ποια νέα Ελλάδα, ρε παπατζή? Απίθανε τύπε που πήγες να μιλήσεις αγγλικά στο Ίδρυμα Κλίντον και μας ξεφτύλισες. Είναι δύο από τους χειρότερους Έλληνες πολιτικούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Μαύρη πέτρα να ρίξουμε πίσω μας. Μαύρη πέτρα. Λίτσα Διαμάντη, όποιος δει το παλικάρι. Στίχη και μουσική, Μάνος Λοΐζος. Ακούστε μια κομματάρα. Άντε. Άντε που ξέρετε και από μουσική.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τα ηθικά διδάγματα που πήραμε σήμερα είναι ότι δυστυχώς στην πολιτική, όπως έχει καταντήσει στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται παρά μόνο οι αποτυχημένοι. Οι ανεπάγγελτοι, οι ψεύτες, οι παθολογικοί αλήτες, οι οποίοι ακόμα και το πτυχίο τους το πήρανε με μέσον. Ακόμα και το πτυχίο τους. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού αποτυχημένων, λαμογιών. Και το συμπέρασμα είναι ότι στην πολιτική πια δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει πού οδηγεί ο δρόμος πολιτικής τη χώρα. Είναι μία δυστυχώς ατραπός η οποία οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις για τον Έλληνα πολίτη. Η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά το μόνο που κοίταξαν είναι την καλοπέρασή τους, το μόνο που φρόντισαν είναι την προσωπική τους περιουσία και την προσωπική τους καλοπέραση. Δεν θυμάμαι κανέναν Έλληνα πολιτικό από το 1974 και μετά που να ασχολήθηκε σοβαρά με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Κανένας. Όλοι κοιτάζαν την πάρτη τους. Να περάσει καλά το σόι τους, η φαμίλια τους και όλοι να έχουν το ραχάτι τους. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει βαθύτατα. Διότι η χρονιά που έρχεται ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά που έχει περάσει ποτέ η Ελλάδα από το 1960 και μετά. Και θα το διαπιστώσετε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι περισυλλογή. Περισυλλογή και μια απόλυτη διάκριση σε αυτούς που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστούμε παρέα. Έξω από ό,τι φαίνεται, για βροχή το πάει, θα πω εγώ. Σήμερα στην παρέα μου έχω έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον Βαγγέλη Καραλή.
1: Καλησπέρα, Παύλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στην εκπομπή σου και στον Μάχη FM στο ραδιόφωνο. Και συγχαρητήρια γιατί είσαι πολυπράγμων. Ασχολείσαι και ως συγγραφέας και ως ραδιοφωνικός παραγωγός και ό,τι καταπιάνεις το κάνεις έτσι με μεράκι και αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου. Σήμερα θα πούμε πολλά πράγματα παρέα. Και να μην ξεχάσουμε, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο μοναδικός. Να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000 και το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας 6943-63-54-51. Βαγγέλη, ας ξεκινήσουμε λίγο από σένα, να συστηθούμε λίγο στον κόσμο. Κάνεις πολλά χρόνια δημοσιογραφία και τώρα τον τελευταίο καιρό έχεις μια δική σου εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ενδιαφέρον εκπομπή, γιατί έχεις να κάνεις με πολύ κόσμο γενικά. Πηγαίνεις στα μαγαζιά τους, σου ανοίγουν ουσιαστικά το σπιτικό τους και σου λένε για το πώς βιοπορίζονται στην Ελλάδα και το πώς γενικά τσουλάει η αγορά, σωστά?
1: Ναι, είναι η εκπομπή Talk of the Town. Είναι συνέχεια της ουσίας της εκπομπής Πάμε Τσάρκα. Στο Πάμε Τσάρκα κυρίως ασχολούμασταν με τους δήμους της Αττικής. Τώρα στο Talk of the Town παρουσιάζουμε τον παλμό της καθημερινότητας της Αθήνας, της Αττικής, με ένα κεντρικό πρόσωπο που έχει να κάνει είτε από τον καλλιτεχνικό χώρο, είτε από τον πολιτικό, είτε από τον κοινωνικό χώρο. Και μετά από εκεί και πέρα παρουσιάσεις επιχειρηματίων, μαγαζιών, success stories, ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει στην Αθήνα και θέλει κάποιος να δει. Η αλήθεια είναι ότι τώρα την Πέμπτη είναι η τελευταία μας εκπομπή, όπου προβάλλεται μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Alert, στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 23 Ιουλίου. 2 χρόνια το Talk of the Town. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που μας έχει στηρίξει, μας έχει αγαπήσει.
0: Και τρίτη σεζόν.
1: Έτσι λέμε, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε. Τελειώνουμε τώρα 23 Ιουλίου. Τηλεοπτικά είναι η τελευταία εκπομπή στις 9 η ώρα στο Alert, στο κανάλι μας στο YouTube, το Talk of the Town. Και από εκεί και πέρα, από τον Οκτώβρη, πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά στις επάλξεις τηλεοπτικά. Από εκεί και πέρα είμαι στο e-reportage και στην εφημερίδα BAM της Κυριακής του Πέτρου του Κουσούλου. Και συνεχίζουμε.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, Βαγγέλη, να είσαι πάντα καλά και να πάνε και δουλειές σου όπως ακριβώς θέλεις εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να μου πεις, θέλω βασικά γενικά να συζητήσουμε, όπως είπες τώρα, τελειώνει η εκπομπή σου, ας πούμε, είναι η τελευταία για τη σεζόν. Γενικά όμως ακούγεται ότι η τηλεόραση περνάει μια κρίση. Θέλω βασικά να μοιραστούμε τις απόψεις μας. Η τηλεόραση περνάει γενικά μια κρίση. Εκπομπή, από ό,τι είδα, ας πούμε, της Ελένης Χατζίδου και του Κλή Παύλου. Έριξε αυλαία, κανονικά, όχι για φέτος μόνο, έριξε και γενική αυλαία. Πολλές εκπομπές παίρνανε κρίσεις.
1: Τη Φέη Σκορδά.
0: Τη Φέη Σκορδά που κόπηκε πρόωρα, ακριβώς. Και δεν ξέρουμε και πόσους ακόμα μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινώσουν ότι δεν θα ξαναβγουν στον αέρα, ας πούμε.
1: Η Ναταλία Γερμανού μειώνει κατά πολύ το μπάτζετ της και από ό,τι ακούγεται θα μειωθεί και το δημοσιογραφικό δυναμικό. Κοίταξε να δεις, Παύλε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι, τώρα φαίνεται, η τηλεόραση περνάει χρόνια, περνάει κρίση πολλά χρόνια. Ο κόσμος που παρακολουθεί τηλεόραση πλέον είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας, 50-60 ετών και άνω.
0: Και γιατί σημαίνει που σου διακόπτω, το βλέπω, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και από κάποιους παρουσιαστές τώρα, όπως ο Γιώργος Ολιάγκας που είναι ο ένας που πλέον έχει γίνει για μένα από τους πολύ μισητούς παρουσιαστές στην νεολαία, που τα έχει βάλει αρκετά με το YouTube και γενικά με τα νέα παιδιά, που για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πρώτον, γίνεται μισητός στον κόσμο γιατί δεν τον αγαπάνε πλέον, δεν θέλουν να τον βλέπουν. Φαίνεται πολύ κακός με τα σχόλια που κάνει και τις απόψεις που έχει. Και συν, για μένα, καλά κάνεις που κάνεις τη δουλειά σου, αλλά εφόσον θες εσύ να δουλέψεις, άσε και τους άλλους να δουλέψουν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον το YouTube έχει αποκτήσει μια δυναμική παραπάνω από την τηλεόραση. Επειδή γνωρίζεις και εσύ, Παύλη, πολύ καλά τι γίνεται στο YouTube, για να πάρεις θεάσεις στο YouTube πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όπως τα νούμερα τηλεθέασης, δηλαδή κάποιος για να κάνει 5-10.000 views θα πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, ενώ παλαιότερα κάποιος ανέβαζε ένα βίντεο και είχε πάρα πολλά views. Το μέλλον της τηλεόρασης, έτσι όπως την ξέρουμε έχουμε τουλάχιστον, δεν θα είναι όπως την γνωρίζουμε. Θα είναι είτε στο YouTube είτε σε άλλες πλατφόρμες. Αυτό όσο γρηγορότερα το καταλάβουν παρουσιαστές, τόσο θα είναι και καλύτερα και για τους ίδιους. Τώρα ο Γιώργος Λιάγκας, εντάξει, η άποψη που έχω είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Δηλαδή, όπως και για κάθε παρουσιαστή, αυτό που λέω είναι είτε το βλέπεις και του δίνεις τηλεθέαση, είτε γυρνάς στο κανάλι αλλού, είτε κλείνεις την τηλεόρασή σου.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα, οκ. Okay. Κοίταξε να δεις, όλα καλά μέχρι εδώ. Απλά δεν είναι μόνο το YouTube. Πλέον μαζί μου το YouTube συνεπάγεται και το TikTok, το Instagram, όλα τα social media, γιατί το ένα προωθεί το άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά για μένα η τηλεόραση είναι αθάνατη. Καλός ή κακός. Δεν πεθαίνει η τηλεόραση. Απλώς δεν δουλεύει σωστά. Θέλει ανανέωση. Όπως και ένα τηλέφωνο που μπορεί κάποτε να ήταν πάρα πολύ καλό, στην πορεία βγαίνει ένα καινούργιο που έχει καλύτερες εφαρμογές μέσα, είναι πιο έγχρωμο ή δεν ξέρω εγώ τι, και δουλεύει καλύτερα. Mm-hmm. Καλός ή κακός, όλα θέλουν ανανέωση. Για μένα η τηλεόραση θέλει ανανέωση. Σίγουρα δεν θα είναι. Θα κάνουμε λίγο καιρό να τη συνηθίσουμε, αλλά νέα πρόσωπα υπάρχουν στην Ελλάδα. Και τα ταλαντούχα πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό είναι να ξυπνήσουμε λίγο και να κάνουμε μια ανανέωση. Δεν είναι κακό.
1: Και ανανέωση στα πρόσωπα και ανανέωση στα κόνσεπτ. Δηλαδή, δεν γίνεται να βλέπουμε τηλεπαιχνίδια και reality που μπορεί να κάνανε επιτυχία όταν, παραδείγματος χάρη, συμμετείχεις εσύ, ο κόσμος έβλεπε reality. Τώρα πλέον έχουν κοριστεί όλα αυτά.
0: Γιατί, Βαγγέλη, ήμασταν, έτυχε να είμαι από τους τυχερούς στις περιόδους που δεν υπήρχαν πολλά reality.
1: Έτσι.
0: Αυτό που γίνεται λάθος στην Ελλάδα συνήθως, άμα δουν κάτι να κάνει επιτυχία, το κάνουν σούπα.
1: Αντιγράφουν. Και εσύ συμμετείχες σε ένα reality, το πρώτο που συμμετείχες στο Power of Love, ας πούμε, που ήταν η πρώτη χρονιά, η πρώτη σεζόν.
0: Η δεύτερη σεζόν. Ήταν πολύ κοντά με την πρώτη, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα δηλαδή, άμα γινόταν ένα αντίστοιχο κόνσεπτ, πιστεύω δεν θα πήγαινε καθόλου καλά. Στην τηλεόραση δεν είναι ότι λείπει φαντασία. Απλά οι εκάστοτε άνθρωποι που αποφασίζουν προτιμούν να πάνε με την πεπατημένη, ώστε να μην ρισκάρουν. Όταν όμως βλέπεις ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει κάπως να το αλλάξεις.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ επιμένω να λέω ότι στο YouTube, γι' αυτόν τον λόγο, πολλοί παρουσιαστές και της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και του αθλητικού ρεπορτάζ στρέφονται αποκλειστικά στο YouTube, γιατί εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αν και εκεί έχουν μπει αρκετοί περιορισμοί, και σου δίνει ένα περιθώριο να απευθυνθείς σε έναν κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλός ή κακός, και πρακτικά να το δούμε, πολύ πιο εύκολα έχουμε μπροστά μας πλέον το λάπτοπ ή τον υπολογιστή ή το κινητό παρά την τηλεόραση.
0: Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που μου αρέσει η τηλεόραση γενικά, μου κάνει παρέα στο σπίτι, ας πούμε, πολλές φορές. Αλλά εντάξει, okay, σίγουρα συμφωνώ και με αυτό που λες, γιατί δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Απλά εγώ, για να κλείσω αυτό το θέμα, θα πω ότι είναι καλό γενικά όλοι να αναθεωρούμε πράγματα και να δίνουμε ευκαιρίες, γιατί το μέλλον είναι το μέλλον όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Το παρελθόν τελειώνει κάποια στιγμή και έρχεται το μέλλον.
1: Και κάτι που θέλω να πω, δεν το λέω τώρα αυτό λόγω του alert και του ομίλου, αλλά στα κανάλια τα οποία είναι περιφερειακά, δεν μου αρέσει ο όρος μικρά κανάλια, ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και όσον αφορά το ενημερωτικό κομμάτι και όσον αφορά τις πολιτικές εκπομπές και όσον αφορά και την ψυχολογία.
0: Καταρχήν, τα κανάλια αυτά που αναφέρεις έχουν πολύ πιο ουσιώδες περιεχόμενο, τουλάχιστον στις πολιτικές εκπομπές που λες, το περιεχόμενο είναι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο αληθινό.
1: Πολλές φορές ναι, γιατί ακούς τα πράγματα όπως είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και αναφέρομαι και στα περιφερειακά κανάλια της Αττικής, αλλά και της περιφέρειας, στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση τα τοπικά μέσα από ότι τα πανελλαδικά, έτσι, να το τονίσουμε και
0: γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί όταν ο κόσμος ακούει την αλήθεια, τους αρέσει περισσότερο. Mm-hmm. Πάμε, Βαγγέλη, όμως να ξεκινήσουμε και με τα θεματάκια λίγο που έχουμε εδώ, τη showbiz μας, έτσι να πάρουμε την ροή, να μπούμε στη ροή λίγο και σιγά σιγά θα ξαναπιστρέψουμε προς τα εκεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την Έλλη Κοκκίνου, η οποία έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη και είπε πως με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδύ. Και τους απαντούσα σαν Δέσποινα Λι. Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε πως αρκετές φορές ο κόσμος την μπέρδευε με τη Δέσποινα Βανδύ. Αντί να τους διορθώνει όμως, λέει, απαντούσε με χιούμορ, σαν να ήταν εκείνη. Αντιμετωπίζοντας, λέει, την κατάσταση με χαλαρή διάθεση. Η αλήθεια είναι, και εγώ την μπέρδευα πολλές φορές όταν ήμουν μικρότερος. Τώρα δεν τους ακούω τόσο πολύ, αλλά πιο μικρός που μου άρεσε η μουσική της μιας και της άλλης, τις μπέρδευα πολλές φορές, να ξέρεις.
1: Εντάξει, και δύο τραγουδίστριες έχουν αφήσει το στίγμα τους. Νομίζω ότι. Ναι.
0: Δεν τις μπέρδευα στην φωνή, στην εμφάνιση.
1: Στην εμφάνιση,
0: Ναι, έχουν αρκετά κοινά.
1: Ωραίες γυναίκες και οι δύο.
0: Ωραίες παρουσίες και
1: ωραίες παρουσίες.
0: Έχουν κάνει,
1: ναι, έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι. Πάντως η Έλλη Κοκκίνου είναι γνωστό ότι έχει χιούμορ και το, πιστεύω το αντιμετώπισε έτσι πολύ,
0: είναι πολύ
1: όμορφα.
0: Είναι τυπάκι, θα το πω έτσι εγώ. Είναι πολύ ωραία τύπησα και τώρα έχει, έχει μια, ένα γεμάτο καλοκαίρι με περιοδία. Αυτό έλεγε και όλα στη συνέντευξη και της εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε όμως τώρα στον σαν τραγουδιστή, στον Διονύση Σχοινά, ο οποίος και αυτός σε δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε και είπε πως δεν με νοιάζει αν με πήγε πίσω ο γάμος μου επαγγελματικά. Ήταν επιλογή μου να μείνω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ που προτεραιότητα στην οικογένειά του, όπως είπε, ήταν συνειδητή επιλογή να αφιερώσει χρόνο στην ανατροφή του παιδιού του, ακόμη και αν αυτό επηρέασε την καριέρα του. Εγώ τον παραδέχομαι και είναι τιμή του που για χάρη της οικογένειάς του άφησε πίσω τα θέλω του και την πορεία του, ας πούμε. Που εγώ δεν θα πω ότι είχε κακή πορεία. Πολύ καλή πορεία είχε ο Διονύσης Σχοινάς.
1: Δεν το συζητάμε. Είχε μια πορεία φανταστική. Και ο Διονύσης Σχοινάς μαζί με την Κέτι Γαρμπή είναι από τα ζευγάρια που χαίρεσαι να βλέπεις.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουν εκεί δύο πολύ χιούμορ, είναι ακομπλεξάριστοι, είναι ωραίοι τύποι αυτό που λέμε. Και αυτό που δείχνουν στον κόσμο, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά για τους συγκεκριμένους φαίνεται η αλήθεια τους, ότι μετά από τόσα χρόνια... Από
0: φαίνεται ότι αγαπιούνται πραγματικά.
1: Ακριβώς, φαίνεται ότι αγαπιούνται πραγματικά από εκείνη την αξέχαστη πρόταση γάμου στον αέρα της Ρούλας Κορομιλά.
0: Ξέρεις τι είπε ο Διονύσης Σχοινάς, Ευαγγέλη. Λέει, όταν την πρωτοείδα, ήταν ένα τραγουδιστής που πρωτοέβγαινε, ρε παιδί μου. Λέει, δεν της έδωσα καθόλου σημασία. Δεν μου άρεσε, λέει, ούτε η φωνή της, αλλά ούτε και εμφανισιακά.
1: Ναι.
0: Μέχρι που την ξαναείδα, μου λέει, μετά από κάποιες φορές και ήταν ντυμένη, μου λέει, ήταν περιποιημένη πάρα πολύ. Και λέω, αυτή είναι η Κέτι. Και λένε, ναι, αυτή είναι. Και πέρασε, λέει. Και πήγα στο καμαρίνι και της έδωσα το τηλέφωνο μου, λέει, και της είπα, θες να με πάρεις το βράδυ τηλέφωνο? Και λέει αυτή, τι να σε κάνω? Μου λέει, άμα θες να μιλήσουμε λίγο, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω ερωτευτεί μαζί σου. Και με πήρε, μου λέει, την ίδια μέρα στις 5 το πρωί και μιλούσαμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πολύ ωραία ιστορία.
1: Να είναι καλά, ειλικρινά και οι δυο τους. Και μπράβο, ξαναλέμε, για το παράδειγμα που έχουν δώσει ενός ζευγαριού της Showbiz που είναι πολύ αγαπημένο.
0: Να τα εκατοστήσουν παρέα, αυτό εύχομαι. Λοιπόν, δεν φεύγουμε από τους τραγουδιστές μας. Πάμε στην Ιουλία Καλυμάνη, η οποία αρνήθηκε να πάρει 100 ευρώ από Θαμώνα την ώρα που τραγουδούσε. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, Θαμώνας προσπάθησε να της δώσει 100 ευρώ. Η τραγουδίστρια αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας με χαμόγελο, είσαι τρελός, ρε. Καλά μιλάει και έτσι η Ιουλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κερδίζοντας, λέει, το χειροκρότημα του κοινού. Και ο άλλος τώρα, πες μου, τι έμπνευση είχε, ενώ τραγουδούσε η άλλη ήταν στο μπροστά τραπέζι, να της δώσει ένα 100 ευρώ στο χέρι?
1: Εντάξει.
0: Ελλάδα είμαστε, έτσι, δεν πάμε.
1: Ελλάδα είμαστε, ναι, και η Ιουλία το χειρίστηκε πολύ σωστά και με πολύ ψυχραιμία. Θα μπορούσε η αντίδρασή της να είναι διαφορετική.
0: Ναι, επειδή πρόσφατα είχε ένα άλλο περιστατικό, άμα θυμάσαι, που η αντίδρασή της ήταν λίγο πιο έντονη.
1: Γιατί είναι προσβλητικό τώρα μια επαγγελματία τραγουδίστρια, κάποιος να της δίνει 100 ευρώ, λες και
0: εννοείται,
1: είναι χαρτζηλίκι, δεν ξέρω εγώ τι, έτσι. Εντάξει.
0: Δεν θέλω τώρα... που έχουν πολύ θράσους γενικά εδώ.
1: Και δυστυχώς...
0: Η Διφτόβη.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό θα έλεγα και εγώ με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει πολλοί κόσμος που πηγαίνει στα μπουζούκια, όχι, όχι μόνο, μην είμαστε άδικοι, σε κέντρα διασκέδασης, και επειδή έχουν χρήματα, θεωρούν ότι όλο το κέντρο, οι τραγουδιστές, τα πάντα είναι δικά τους. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια νοοτροπία πολύ άσχημη, η οποία θα πρέπει σιγά-σιγά έτσι λίγο να εκλείπει από την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι μια Ελλάδα που δεν αντιπροσωπεύει σε τίποτα αυτό που είμαστε τώρα ως χώρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πάμε σε έναν άλλο τραγουδιστή. Δεν φεύγουμε από τους τραγουδιστές. Στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έκανε μια συνέντευξη που δεν έχει συνηθίσει να μιλάει για αυτό το θέμα. Ο οποίος μίλησε για τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης. Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τις δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα, αποκαλύπτοντας ότι η οικογένεια του Παντελίδη έβλεπε τις εικόνες στην τηλεόραση χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο νεκρός. Ο ίδιος είχε δανείσει το αυτοκίνητό του εκείνη τη νύχτα. Δηλαδή, το αυτοκίνητο που είχε Παντελίδης ήταν του Αντώνη Ρέμο και το είχε δανείσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όχι, είναι από τις ειδήσεις.
0: Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Εγώ το γνώριζα, τώρα το μάθα.
1: Ναι, που τότε που πληροφορηθήκαμε, γιατί είχαμε ακούσει για το δυστύχημα, έτσι. Και όταν ακούσαμε το όνομα του τραγουδιστή και ως δημοσιογράφη, αλλά και ως πολίτες, όλοι συγκλονιστήκαμε. Έτσι, ο Παντελής Παντελίδης στα φόρτε του, από τους πιο ανερχόμενους λαϊκούς τραγουδιστές. Και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι,
1: όπου είχε πολύ μεγάλη φιλία με τον Αντώνη Ρέμο, έτσι, αυτό το
0: ήταν πολύ κοντά και με τον Αντώνη Ρέμο και, και με τον Βασίλη Καρά, οι οποίοι και οι τρεις ήταν αρκετά κοντά. Απλά θέλω να πω πόσο Τραγικό είναι να βλέπει κάποιος π.χ. η οικογένειά σου το αυτοκίνητο σου και να μην ξέρουν ποιος ήταν μέσα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, να παρακολουθείς το γεγονός ως γεγονός ως συμβάν και μετά να μαθαίνεις ότι είναι ο γιος σου. Πραγματικά είναι τραγικό. Ναι. Και όσα χρόνια και αν περάσουν, να πούμε στην οικογένεια του Παντελή Παντελίδη να έχει καλή δύναμη. Γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, και συνεχίζει ακόμα να περνάει με τα δικαστήρια κτλ. Γιατί όσο αναβιώνουν τις μνήμες αυτές ξανά και ξανά, είναι δύσκολο όπως και να το κάνουμε.
1: Και θυμάμαι όταν είχε γίνει το δυστύχημα, ήμουνα στο Έψιλον, δούλευα ως δημοσιογράφος, και στην εκπομπή που ήμουνα, είχαμε live τότε, ήταν live άλλες εποχές βέβαια, όλα τα κανάλια το κάνανε αυτό, ήταν ζωντανά η κηδεία του Παντελή Παντελίδη, εντάξει, άσχημο μεν, τέλος πάντων.
0: Είχαν κάνει νομίζω λαϊκό προσκύνημα,
1: ναι,
0: πολύς κόσμος.
1: Τόσο κόσμο μαζεμένο, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις καλλιτεχνών, έτσι. Δηλαδή, τον αγκάλιασε όλος ο κόσμος τον Παντελή.
0: Εντάξει, γιατί τραγουδούσε μέσα από την ψυχή του, ήταν πολύ αληθινός στα τραγούδια του Παντελή.
1: Αυτοδημιούργητος, αυτοδίδακτος.
0: Ναι. Βαγγέλη, σε αυτό το σημείο θέλω να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-00. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς. Δίπλα μου έχω καλεσμένο τον φίλο μου Βαγγέλη Καραλή. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε, διότι είναι και Σαββατόβραδο. Κάποιοι θα ετοιμάζεστε να βγείτε. Πάμε να μπείτε λίγο έτσι στη διάθεση του Σαββάτου μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαστε πάλι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή μου τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Στην παρέα μου έχω σήμερα τον Βαγγέλη Καραλή. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο φοβερός μας ηχολήπτης. Πάμε να σας πω λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, να κάνουμε μια υπενθύμηση. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000. Το Viber είναι να στέλνετε τα μηνύματάκια σας 6943-63-54-51. Βαγγέλη, πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα που έχουμε εδώ με τη showbiz μας. Γίνεται χαμός, δεν τελειώνουν με τίποτα. Πάμε στην καλή μου φίλη τη Μαρία την Αντωνά, η οποία τώρα και αυτή τελείωσε η εκπομπή τους που ήταν με την Κατερίνα Καραβάτου στον Αντένα, όπου την πιάσαν και την κάνανε ερώτηση οι δημοσιογράφοι και τη ρωτήσαν αν θα έκανε ποτέ εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα, η οποία απάντησε και είπε ποτέ μιλες ποτέ για ένα project με τον Γιώργο Λιάγκα. Η Μαρία Αντωνά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας πως στην τηλεόραση ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Πολλοί το περιμέναν αυτό από την αρχή της σχέσης της Μαρίας με τον Γιώργο, ότι ξέρεις, ίσως κάποια στιγμή κάνουν κάτι μαζί. Αλλά εγώ, επειδή η Μαρία είναι αρκετά αγαπητό κορίτσι και αγαπάει πολύ τη δουλειά της,
1: να,
0: εγώ θα τη συμβούλευα να κάνει κάποια άλλη συνεργασία και όχι με τον Γιώργο Λιάγκα. Έτσι πως πάνε τα πράγματα τώρα.
1: Εντάξει, επειδή με την Μαρία είχε τύχει να δουλέψουμε στην ίδια εκπομπή, στο Sky με την Αντελίνα Βαρθακούρη. Όντως είναι μια πολύ καλή κοπέλα, πολύ καλό κορίτσι.
0: Εμείς ήμασταν μαζί στο Survivor. Σκέψαμε, ήμασταν 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Είναι ένα παιδί που, ρε παιδί μου, παλεύει για αυτό που κάνει. Πολύ, έχει καταφέρει μόνη της. Οπότε.
1: Εντάξει, τώρα θα μπορούσε να σταθεί στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ως πάνελ. Τώρα ως παρουσιάστρια δεν ξέρω, νομίζω όχι. Αλλά ως πανελίστρια είναι μια χαρά.
0: Εσύ, Βαγγέλη, πολλές φορές όμως έχει αποδειχθεί κιόλας και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ακόμα και με τη Φέση Κορδά που ήταν μαζί. Δεν είναι το γλυκό. Γιατί κάπου, επειδή του συγκεκριμένου του αρέσει, επειδή είναι πολύ εγωιστής και του αρέσει να φαίνεται.
1: Είναι one man show.
0: Είναι αυτό ακριβώς που είπες τώρα. Ακριβώς. Είναι one man show και του αρέσει πολύ. Και πέρα από το one man show είναι και ο συγγνώμης της χρονιάς.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που κατάφερε να αποχωρήσει από την εκπομπή του ο Ποσειδώνας ο Γιαννόπουλος, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Έχει υπομονή.
1: Μιλάει, ρε παιδί μου, μιλάει.
0: Αλλά και έχει υπομονή ο Ποσειδώνας. Χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Πολλά. Ωραία, μακάρι. Ναι, ζευγάρι είναι. Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη δουλειά. Αν και εγώ με αυτό λίγο διαφωνώ, όχι μόνο για την τηλεόραση, έτσι, ότι πρέπει λίγο να υπάρχει και απόσταση. Δηλαδή, μην μπλέκεις τα προσωπικά σου με τα επαγγελματικά σου.
0: Αυτό.
1: Εγώ είμαι πάντοτε.
0: Κάπου χαλάει πάντα.
1: Υπέρ αυτής της άποψης, ότι χρειάζεται και λίγο προσωπικός χρόνος. Και ότι εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, τα προσωπικά να τελειώσουν. Τι σημαίνει, ότι τελειώνουν αυτομάτως και τα επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Αν και ο Γιώργος Λιάγκας με την Face Corda αυτό το κράτησαν μαζί, αν ως χωρισμένοι βέβαια έχουν πολύ καλές σχέσεις.
0: Έχουν και παιδιά μαζί, όπως ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Και πολύ καλές σχέσεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εγώ στη Μαρία εύχομαι πρώτα τα καλύτερα πριν αλλάξουμε θέμα, βέβαια, να κάνει ό,τι ονειρεύεται πραγματικότητα. Λοιπόν, μία κοπέλα που δεν σταματάει να αποσχολεί την ελληνική showbiz. Δεν σταματάει με τίποτα. Της αρέσει πάρα πολύ η δημοσιότητα, είτε αρνητική είτε θετική. Θέλει όλη μέρα να ασχολούνται μαζί της. Δεν ξέρω πώς το αντέχει πραγματικά. Μιλάμε εννοείται για την Ιωάννα Τούνη, που κάθε εβδομάδα θέλει να είναι στο προσκήνιο, η οποία ξέσπασε για τα σχόλια περί επίδειξης πλούτου στον Παλί. Η οποία η Ιωάννα Τούνη απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για βίντεο από τον Παλί, η οποία εξηγώντας πως τα χαρτονομίσματα που κρατούσε ήταν τοπικό νόμισμα και μέρος διαφημιστικής καμπάνιας, όχι με χρήματα μεγάλης αξίας. Που κοίτα να δεις, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αυτός που ασχολήθηκε πολύ και βιάστηκε να βγάλει συμπεράσματα, βλέπεις που δεν φεύγει από το στόμα μας, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Δηλαδή είναι ο μόνος που θέλει να ασχολείται με όλους και με όλα. Βγήκε, την κατέκρινε όσο δεν πάει. Εγώ φταίω, λέει, που ασχολήθηκα, που της έδωσα και αξία τότε που έτρεχε με τα προβλήματα που είχε τα δικά της στα δικαστήρια κτλ.
1: Ναι.
0: Που σε στηρίξαμε και σε βοηθήσαμε και τώρα μας ποζάρεις με τα 500 ευρώ, λέει αυτός. Ξέρεις, κατευθείαν βγήκε να βιαστεί. Και ξανά μετά από λίγη ώρα ζητώ συγγνώμη, εγώ είμαι, λέει, ο λάθος που δεν είδα τα χρήματα, ναι. Δηλαδή, συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, θα δώσω ένα δίκιο στον Γιώργο Λιάγκα, γιατί πιστεύω ότι η Ιωάννα Τούνη, όντως, μπράβο στην κοπέλα που κατάφερε να αξιοποιήσει το brand, που το brand είναι η ίδια,
0: ναι,
1: και να βγάλει πολλά χρήματα, όπως λέει, έτσι. Αλλά επειδή μην ξεχνάμε ότι η ζωή φέρνει κύκλους, κάνει κύκλους, και δεν είναι εποχές που πρέπει να προκαλούμε.
0: Μα η Τούνη προκαλεί μονίμως.
1: Βγάλει τα λεφτά σου με έντιμο τρόπο, έτσι. Δεν αμφιβάλλω κάτι τέτοιο για την Ιωάννα.
0: Δεν είπα ότι ο Λιάγκας Ο Λιάγκας γενικά ασχολείται με όλα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση βιάστηκε πάλι να βγάλει συμπέρασμα. Είπε ότι ήταν 500 ευρώ. Δεν σου λέω ότι ήταν σωστή η κίνησή της. Καταρχήν η Τούνη, ό,τι κίνηση και αν κάνει, γνωρίζει ότι είναι προκλητική. Η Τούνη για μένα είναι πάντα λάθος σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και ο Λιάγκας βιάζεται να βγάλει συμπέρασμα. Παίρνει αυτά που έλεγε κάποτε πίσω. Μετά ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή ένα μπάχαλο, καταλαβαίνεις, συμβαίνει ναι. στην ελληνική τηλεόραση.
1: Καταλαβαίνω. Πάντως και αυτό που είπε η Τούνη, ότι ήταν χρήματα, χαρτονομίσματα.
0: Ήταν 4,5 ευρώ, λέει, ας πούμε.
1: Εντάξει, και πάλι δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να το κάνει.
0: Φυσικά δεν υπάρχει λόγος. Μα το έκανε επίτηδες. Άκου, Βαγγέλη, η Τούνη. Τα κάνει επίτηδες. Η Τούνη έχει βρει το νόημα, σου λέει. Εγώ θα προκαλώ και αυτοί θα με ανεβάζουν. Γιατί δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος αυτό, ούτε οι ίδιοι στην τηλεόραση. Φταίει η τηλεόραση που τη δίνει αξία. Η Τούνη θα προκαλεί μονίμως. Θα βρίσκει, όταν θα πέφτει από την επικαιρότητα για ένα μήνα, σκέφτεται με τις φίλες της. Τι μπορώ να κάνω τώρα
1: για να προκαλέσω.
0: Για να με παίζουν όλα τα
1: ναι,
0: site.
1: Ναι, ναι.
0: Βρίσκει μια μπουρδα να κάνει και πάντα υπάρχει ένας Λιάγκας να πει τα δικά του και να ναι. την ξανανεβάζει.
1: Κακώς πάντως σφάζονται σε εισαγωγικά μεταξύ τους γιατί είναι ίδιοι. Γιατί και ο Γιώργος ο Λιάγκας όταν βλέπει ότι τα νούμερα τηλεθέασης πέφτουνε, δημιουργεί σε εισαγωγικά ένα θέμα ότι κάποιος βγήκε. Τον έκραξε, τον σατήρησε, είτε είναι ο Λαζόπουλος, είτε είναι κάποιος άλλος που τον πείραξε, για να ανεβάσει τα νούμερα τηλεθέασης. Άρα ο Γιώργος Λιάγκας για μένα θα τέργεζε πιο πολύ να κάνει εκπομπή μαζί με την Ιωάννα Τούνη παρά μαζί με την Μαρία Ντονά.
0: Σκέψου γιατί... το γύρωτερο αυτό. Πολύ σωστό σχόλιο, Ευαγγέλη. Μπράβο. Ήταν το σχόλιο της ημέρας, το κρατάμε. Τίποτα, αφού εδώ πέρα γράφει και λέει ο τύπος. Λέει, ζητάμε συγγνώμη, λέει, αλλά μάλλον εγώ έχω το μικρότερο IQ από σένα, τη λέει, ξέρω εγώ στην Τούνη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω είναι λίγο για αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ πως οι ίδιοι χαλάνε την τηλεόραση, οι ίδιοι χαλάνε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντέχει η Τούνη όλη αυτή την πίεση, την ψυχολογική γύρω από τον εαυτό της. Πώς το αντέχει. Τόσο γλυκά είναι τα λεφτά, ρε παιδί μου. Τόσο γλυκά είναι.
1: Νομίζω εσύ, και εσύ το είπες πολύ σωστά ότι έχει μάθει να λειτουργεί έτσι. Από τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, που βλέπει ότι λίγο πέφτουν οι μετοχές της, σκαρφίζεται κάτι ώστε να προκαλέσει. Μα η Ιωάννα η Τούνη έγινε γνωστή μέσα από
0: το
1: My Style Rocks, έτσι, δηλαδή, και από ό,τι θυμάμαι, επειδή και εσύ από Θεσσαλονίκη είσαι.
0: Εγώ με την Τούνη δούλευα μαζί κάποτε.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι δούλευε η κοπέλα ως υποδοχή σε κλαμπ.
0: Στο Μαρκή, σε κάποια μαγαζιά της καλλιτικής, έχουμε δουλέψει και παρέα, την ξέρω εγώ την Ιωάννα.
1: Δηλαδή, από τη μια μέρα στην άλλη, κατάφερε να αξιοποιήσει αυτό το brand που έδειξε μέσα από το My Style Rocks. Μια εντυπωσιακή γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, κακά τα ψέματα. Το αξιοποίησε 100% και μπράβο της και έβγαλε χρήματα και έχει κάνει αυτό το brand ως από τις πρώτες influencers.
0: Γιατί από τότε που το Instagram δεν είχε ακόμα τόση δύναμη, αυτή ήταν όλη μέρα μέσα σε αυτό.
1: Επένδυσε σε αυτό, ναι.
0: Πάμε σε έναν άνθρωπο, που, σε έναν ηθοποιό που είναι για μένα φοβερός και τον έβλεπα από μικρός και πάντα τον συμπαθούσα, χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά, εσύ μπορεί να τον ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά μου άρεσε πολύ το θάρρος του και για τη δήλωση που έκανε. Μιλάω για τον Θοδωρή Αθερίδη, mm-hmm. ο οποίος αποκάλυψε πως έως τα 9 χρόνια της κόρης του ήταν, λέει, αλκοολικός. Δηλαδή, μέχρι να πάει η κόρη του 9 χρόνων, ο ίδιος ήταν αλκοολικός. Μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, αποκαλύπτοντας πως ζούσε για χρόνια μέσα σε μία θολούρα. Αναφέρθηκε και στην απόφασή του να ζητήσει βοήθεια μέσω των ανώνυμων αλκοολικών,
1: ναι.
0: ο οποίος συνυπήρξε κιόλας με αυτούς τους ανθρώπους και πήρε τη βοήθεια που Βέβαια. Ήθελε. Κοίτα να δεις, θέλει πάρα πολύ θάρρος να βγεις και να κάνεις τέτοια αποκάλυψη.
1: Θέλει θάρρος και μπράβο στον Θοδωρή, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια πάθη στη ζωή τους, πάθη με ήττα. Το θέμα είναι να καταφέρνεις να τα ξεπερνάς. Και ο Θοδωρής Αθερίδης, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που είτε ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ, είτε στα ναρκωτικά, είτε στο τζόγο, είτε οπουδήποτε, είμαι πολύ υπέρ να βγαίνει κάποιος να μιλάει για αυτό που πέρασε και που κατάφερε να ξεπεράσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Είναι δύναμη να λες στους άλλους ανθρώπους ότι το έχω περάσει με ένα παιδί στο σπίτι μέχρι να φτάσει το παιδί μου στα 9 του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν τράπηκα, δεν φοβήθηκα να ζητήσω βοήθεια. Πήγα, σου λέει, στους ανώνυμους αλκοολικούς, ζήτησα βοήθεια, πήγε σε ψυχολόγο. Οπουδήποτε και αν πήγε, τη βοήθεια την πήρε και το ξεπέρασε. Αυτό είναι ένα μήνυμα πως όλοι όσοι παλεύουμε με κάτι που μας δυσκολεύει πάρα πολύ, π.χ. και μας τραβάει πίσω στη ζωή μας, είναι καλό να αναζητήσουμε βοήθεια και τις περισσότερες φορές, αν πραγματικά τη θέλεις, θα τη βρεις.
1: Και το θέμα είναι να καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα να το αντιμετωπίσεις. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που είναι θυσμένοι πρέπει να αντιμετωπίζονται, δεν αναφέρομαι στο Θοδωρή Αθερίδη, έτσι, σε καμία περίπτωση θα μιλήσω τώρα, ας πούμε, επειδή έχω κάνει και πάρα πολλά ρεπορτάζ για ανθρώπους που είναι θυσμένους στα ναρκωτικά, όχι διάσημους, ανθρώπους που είναι στην Ομόνοια και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν βοήθεια και θέλουν να γίνουν καλά. Απλά η Ελλάδα δυστυχώς στις υποδομές της, στα θέμα της, αυτών των καταστάσεων, είναι πολύ πίσω.
0: Ωραία, ακριβώς αυτό. Βαγγέλη, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στην, Αθηνά Οικονομάκου, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα με τον Ιταλό Μπρούνο Τσερέλα, αν δεν κάνω λάθος το επιθετό του. Mm-hmm. Να ζήσουν, να τα κατοσύσουν, να φτάσουν παρέα ως τα βαθιά γεράματα. Παρ' όλα αυτά όμως, πέρα από το ευχάριστο γεγονός αυτό, προκάλεσαν αντιδράσεις με πάρα πολύ αιχμηρά σχόλια. Γράφουν σελίδες στο διαδίκτυο «Ασέβεια χωρίς τέλος για την Αθηνά Οικονομάκου». Η εμφάνιση της ηθοποιού με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό νηφικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για υπερβολή και έλλειψη μέτρου. Δηλαδή, ακόμα και στο γάμο σου λέει, φοράς νηφικό που είναι σορτσάκι και είναι τα οπίστια σου απ' έξω, ουσιαστικά, ναι, για να προκαλέσεις εντυπώσεις και να συζητήσουν.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το 2026 το να σχολιάζουμε το πώς θα ντυθεί μια γυναίκα ή ένας άντρας είναι λίγο παροχημένο, έτσι. Εμένα είναι το μόνο που δεν με ενόχλησε αυτό στην Αθηνά Οικονομάκου.
0: Εγώ δεν το παρατήρησα καν, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ το
0: αλλά
1: είδα.
0: Όταν το είδα, ναι, εκεί το παρατήρησα και λέω, ναι, κοίτα να δεις, όντως είναι προκλητικό. Απλά, Βαγγέλη, όταν σε γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα και πλέον και στο εξωτερικό, εντάξει, θέλει κάπου και ένα μέτρο.
1: Εντάξει, από την άλλη είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Γιατί είναι η στιγμή της, είναι
0: και η σημαντικότερη αυτή, θα πεις εσύ,
1: στιγμή της ζωής της. Ας κάνει όπως της αρέσει και ό,τι αγαπάει. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και δεν μου αρέσει και γενικότερα, και αν κάποια στιγμή παντρευτώ κι εγώ, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να γίνει, το να μετατρέπεται μια προσωπική στιγμή σε σόου. Δηλαδή τόσα κανάλια, έπαιζε μια εβδομάδα το θέμα, παραδείγματος χάρη, σε τηλεοράσεις, σε site κτλ. Εντάξει, πιστεύω ότι λίγο ως χώρα τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Δηλαδή, να βλέπουμε ένα γάμο και να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένοι, αλλά δεν χρειάζεται πια και τόσο προβολή μιας προσωπικής στιγμής.
0: Γιατί όταν.
1: Η γνώμη μου,
0: όταν,
1: έτσι.
0: Μα όταν κάνεις και τόση προβολή, αυτό ακριβώς συμβαίνει, θα δεχτείς και τόσα πολλά σχόλια.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία λέει: άλλαξε την εικόνα μου και τη ζωή μου όταν αναγνώρισα τα δικά μου λάθη. Και η ίδια έκανε, δηλαδή, μια σοβαρή δήλωση για τον εαυτό της. Και εμένα μου αρέσει όταν οι άνθρωποι κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση και τη ζωή της, τονίζοντας ότι όλα άλλαξαν και ξεκίνησαν όταν αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για τα δικά της λάθη. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σωστό και ωραίο αυτό που λέει. Μ' αρέσει, δηλαδή, που το ακούω πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές στη συγκεκριμένη εκπομπή, ότι για να αλλάξεις σαν άνθρωπος και να διορθωθείς, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλάβεις την ευθύνη για τα δικά σου λάθη. Εφόσον, ναι, αναγνωρίσεις τα λάθη σου, είναι το πρώτο βήμα. Το αμέσως επόμενο είναι να τα διορθώσεις. Ένα-ένα, ξεκίνα από τα μικρότερα λάθη, ναι, από τα μικρότερα σου ελαττώματα. Και σιγά-σιγά, ξεπερνώντας τα, θα φτάνεις και στα δυσκολότερα.
1: Ναι, τώρα σε αυτή τη δήλωση δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεται η Αντελίνα, επειδή τυχαίνει να τη γνωρίζω ήδη όταν ξεκίνησε να κάνει εκπομπές στο ART και κάναμε πολύ καλή παρέα. Και προς τιμήν της, όταν πήρε μεταγραφή στον Sky το Σαββατοκύριακο, με ζήτησε μαζί της τη δημοσιογραφική της ομάδα. Εγώ για την Αντελίνα έχω να πω μόνο τα καλύτερα, και ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα. Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Πολύ θετικός άνθρωπος.
1: Πολύ θετικός άνθρωπος. Έχασε τα κιλά, ανέδειξε περισσότερο πώς είναι ως εμφάνιση. Τώρα δεν με νοιάζει εμένα το έξω. Με νοιάζει η προσωπικότητά της. Για μένα η Αντελίνα έχει μια θέση στην ελληνική τηλεόραση και πρέπει να είναι στην ελληνική τηλεόραση. Απλά στον Sky, όταν ήταν στην εκπομπή, δεν είχε στήριξη από τον τηλεοπτικό σταθμό.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, Βαγγέλη. Πολλές φορές αδικούνται άνθρωποι, όποιος και είναι αυτός. Καμιά φορά, ξέρεις, δίνεις τα πάντα, αλλά δεν εκτιμάσαι, ας πούμε. Έτσι συμβαίνουν και αυτά.
1: Και όντως η Αντελίνα έδινε τα πάντα και ήταν πολύ προστατευτική προς όλη την ομάδα. Ναι. Και μακάρι να είχε ως παρουσιάστρια περισσότερες αποφάσεις στα χέρια της. Γιατί άφησε να αποφασίζουν άλλοι, επειδή είπε πολύ έντιμα ότι δεν είμαι έμπειρη παρουσιάστρια. Ο καθένας θα έχει τον ρόλο του, αλλά αν πατούσε πόδι, θεωρώ ότι θα πήγαινε πολύ καλύτερα και η εκπομπή της και θα συνέχιζε.
0: Καμιά
1: και
0: φορά
1: η ίδια.
0: Θέλει και λίγο θράσος.
1: Θέλει, ναι, ναι. Απλά είναι πολύ καλό κορίτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Φεύγουμε από τις ομπείς τελείως. Γιατί εσύ θα φύγεις και σε λίγο. Πάμε, ναι, να προλάβουμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο θεματάκια λίγο. Γιατί είναι γιατί είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο και εμένα με στεναχωρεί ιδιαίτερα όλο αυτό. Άσε που έχω ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη, θα πάμε ευθύς αμέσως στη Μαρία Καριστιανού, η οποία τελευταία έχουν βγει πολύ άσχημα πράγματα για την ίδια και το κόμμα που ίδρυσε. Το Found, λέει, το ακίνητο και η αντεπίθεση γενικά που πέφτει στην Μαρία Καριστιανού, η οποία απάντησε στις αναφορές που τη συνδέουν με αγορά ακινήτου μέσω Found, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση αφορά εταιρεία που είχε συνεδρήσει, λέει, με το 2022 με έναν πρώην σύντροφο που είχε. Πρώην, ναι. Πρώην, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι η γυναίκα αυτή σίγουρα είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της και αυτό είναι ένα λυπηρό γεγονός από μόνο του. Δεν το αναιρεί κανείς αυτό. Αλλά δυστυχώς η ίδια καβάλισε πολύ το καλάμι και αυτό φαίνεται. Τώρα πλησιάζουν οι εκλογές. Ο ελληνικός λαός περνάει δύσκολα. Η ίδια βγαίνει στην έναρξη του κόμματός της και μιλάει για το ότι θα καταργήσει όλα αυτά τα Found, τις εταιρείες που παίρνουν τα σπίτια. Ενώ η ίδια, 8 μήνες μετά το θάνατο της κόρης της, έκανε αγορά στην εταιρεία της. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο σύντροφός της ή οποιοδήποτε, ναι. Διότι ήταν μαζί στην εταιρεία και τριάνει στο όνομά της. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν το γνώριζε. Απλώς, καλώς ή κακώς, όταν πηγαίνεις και βγαίνεις στην πολιτική, όλα βγαίνουν στη φόρα. Δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Εγώ θα πω εδώ, σε αυτό το σημείο, στο κοινό που μας ακούει, γιατί εσείς που ακούτε, έχετε φίλους, συγγενείς, γνωστούς και οικογένεια, καλό είναι στις εκλογές που έρχονται να ανοίξουμε όλοι μας τα μάτια μας, όλοι μας τα μάτια, τα αυτιά μας και ό,τι άλλο μπορούμε να ανοίξουμε και να κοιτάξουμε καθαρά. Δεν πρέπει να παίζουμε ούτε με το μέλλον μας, ούτε με το μέλλον των παιδιών μας. Διότι ο κάθε πικραμένος, ο κάθε ψωνισμένος βγαίνει και θέλει να κάνει κόμμα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Σκεφτείτε καθαρά, ανοίξτε τα μάτια σας και ψηφίστε ένα κόμμα που θα βοηθήσει πραγματικά τη χώρα μας και τις οικογένειές μας. Δεν είναι η ώρα απλά να πετάξουμε μια ψήφο κάπου απλά για να την πετάξουμε. Η Καριστιανού δεν έχει απόψεις, δεν έχει πλάνο, δεν έχει σχέδιο και καταρχήν λέει ψέματα. Ένας πολιτικός που λέει ψέματα πριν καν βγει στην πολιτική, τι να τον κάνουμε. Θα φανταστεί τι θα πει μετά και τι θα κάνει.
1: Ναι. Το συγκεκριμένο θέμα με το Fund δεν το έχω παρακολουθήσει, είναι η αλήθεια. Αυτό που γνωρίζω δημοσιογραφικά είναι ότι αρκετοί άνθρωποι που πίστεψαν στην Μαρία Καριστιανού στην αρχή, βλέπουμε ότι έχει πολλές αποχωρήσεις από στελέχη του πολιτικού κόμματος Ελπίδα. Τώρα από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν έχω γνώμη.
0: Έχουν αποχωρήσει άποψη. Και πολλά στελέχη. Τα στελέχη από Ευαγγέλια αποχωρούν. Αυτό είναι ακριβώς το λόγο σου. Λέει, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις ότι θα διορθώσεις αυτά τα πράγματα που ίδια έχεις κάνει. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα, για να το κλείσουμε, θα πω ότι καλό είναι όλοι τις εκλογές που έρχονται, είτε είναι φέτος είτε είναι του χρόνου το Μάιο, να λειτουργήσουμε σωστά και χωρίς επιπολαιότητες.
1: Εγώ επάνω σε αυτό το θέμα θα πω επιτέλους κάποια στιγμή, γιατί ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους που ασχολήθηκα με το θέμα, μαζί πάρα πολλούς συναδέλφους μας, να δοθεί φως στο έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη.
0: Μακάρι, μακάρι επιτέλους να δοθεί φως, αλλά με την κυβέρνηση που έχουμε αυτούς τους εγκληματίες, τους μαφιόζους, δεν θα δοθεί κανένα φως, να ξέρεις. Δυστυχώς. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς γιατί αυτή η πολιτική και αυτή η κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δέχεται επίθεση, όπως βλέπεις. Τρεις εμπριστικές επιθέσεις, λέει, με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου κυκλοφορεί ένα νέο βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της πολυτρεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Άκου τώρα να δεις. Συλληπιτήρια σε αυτή την οικογένεια, δεν το συζητάμε, είναι ένα πραγματικά δυσάρεστο γεγονός. Και δεν θα γίνει η γυναίκα της, δεν θα γίνει η κηδεία της γυναίκας ακόμα, της Βάγιας Νέστορα. Περιμένουν να βγει η κόρη της από το νοσοκομείο, ώστε να γίνει η κηδεία. Είναι πόσο λυπητρό γεγονός είναι αυτό, που η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να το ρίξει στην αριστερά. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Και βγαίνει και λέει η Κωνσταντοπούλου, εγώ συμφωνώ με αυτό. Έχετε κάνει τόσα εγκλήματα. Πρέπει να το ρίξετε στην αριστερά για να σας λυπηθεί ο κόσμος. Έχετε κάνει τόσα. Δεν ξέρετε ποιος μπορεί να σας το έκανε.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουν γίνει συλλήψεις, όπως γνωρίζω, δεν μπορείς να γνωρίζεις τα κίνητρα της συγκεκριμένης επίθεσης.
0: Ναι, αλλά βγαίνεις και το ρίχνεις κάπου όμως. Από τώρα, κατευθείαν πρέπει κάπου να το ρίξεις.
1: Ναι, αυτή είναι η σύνηθης πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το γεγονός ως γεγονός, είναι τραγικό σε καμία περίπτωση. Αν πρόκειται για πολιτικά κίνητρα είτε προσωπικά είτε οτιδήποτε, τέτοιου είδους επιθέσεις είναι καταδικαστές από όποιον χώρο και αν προέρχονται, είτε είναι από τον χώρο της δεξιάς, είτε της ακροδεξιάς, είτε της αριστεράς, είτε της ακροαριστεράς, είτε του κέντρου, είτε από οτιδήποτε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική, έχει να κάνει με εγκληματίες. Και συλληπιτήρια να πούμε και στην οικογένεια της αδικοχαμένης.
0: Εννοείται. Συλληπιτήρια, αυτό το συζητάμε και γενικά πρέπει. Εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω αν τελικά θα τους πιάσουν.
1: Το θέμα είναι να πιάσουν.
0: Γιατί πολλούς δεν πιάνουν. Πολλούς
1: το θέμα
0: δεν
1: είναι να πιάσουν αυτούς που πραγματικά το έκαναν, μην πιάσουν άλλους.
0: Ναι. Πάμε σε έναν αστυνομικό ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ενδοοικογενειακή βία. Ένας ενεργή αστυνομικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ενδιαστάσης σύζυγου του και των ανήλικων παιδιών τους. Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον αναζητείται ως φυγόπινος. Κοίτα να δεις τι γίνεται στην Ελλάδα μας, φίλε μου. Ακόμα και οι αστυνομικοί και στην προκειμένη περίπτωση λένε ότι τη γυναίκα αυτή την κακοποιούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει.
1: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει, έτσι.
0: Μιλάμε τώρα για άνθρωπο της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί οι οποίοι είναι παραβατικοί, έτσι. Δηλαδή πλέον βλέπουμε ότι.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Βαγγέλη.
1: Ένα στα πέντε περιστατικά κάπως θα εμπλέκεται αστυνομικός, είτε για ναρκωτικά, είτε για.
0: Πολλούς αστυνομικούς που δεν έχουν σπουδάσει, που από προκηρύξεις. Και πολλές φορές είναι και παιδιά που ίσως ήταν λίγο πιο αλτάμπουρες πιτσιρικάδες και μπαίνουν στην αστυνομία. Ίσως, λέω εγώ.
1: Δεν γνωρίζω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, όταν πρόκειται για έναν δημόσιο υπάλληλο στην ουσία, όπου πρέπει να προστατεύει τους πολίτες, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να περνάνε από διάφορα ψυχολογικά τεστ. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της σχολής, αυτό ήθελα να πω, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος κρατάει όπλο νόμιμα, έτσι, πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουν αυτοί που πρέπει, αν είναι καλά στην ψυχική του υγεία, αν είναι καλά στα μυαλά του, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό το κράτος μας και λίγο να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα, γιατί λίγες μέρες πριν ο αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε και τώρα γίνεται ακόμα αυτό. Κάπου πρέπει να μπει λίγο ένα φρένο. Πάμε παρακάτω. Βαγγέλη μου, κατέρευσε πολυκατοικία στα κάτω Πετράλωνα. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Φυσικά, ναι.
0: Τετραόρυφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης κατέρευσε μετά από εργασίες εξκαφής σε διπλανό οικόπεδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάμα παρέμενε χωρίς την απαραίτητη αντιστήριξη, γεγονός που φέρεται να οδήγησε στη κατάρρευση του κτηρίου.
1: Ναι.
0: Οι οικογένειες χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τα πράγματά τους, χάσαν τη ζωή τους όλοι. Και για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη. Ακόμα κανείς δεν έχει πάρει την ευθύνη. Το θετικό είναι ότι λίγο ασχολήθηκε ο Δήμος ώστε να τους βοηθήσει κάπου να τους βάλουν να μείνουν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί. Από πού θα αποζημιωθούν και τι θα γίνει με αυτούς τώρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη. Ευτυχώς ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους και δεν θρυνήσαμε θύματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα φαίνεται ότι πώς χτιζόντουσαν τα κτίρια πριν αρκετά χρόνια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα κάτω από ποιες υποδομές σηκώνονται τεράστιες πολυκατοικίες, τεράστια Airbnb. Πρόκειται για ένα περιστατικό που πραγματικά, ξαναλέω, ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα θα πρέπει να αποδοθούν όμως ευθύνες.
0: Και πρέπει κάτι να γίνει, όχι πέρα από τις ευθύνες, οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στο απόλυτο ώστε να ξαναφτιάξουν την περιουσία τους.
1: Όπως αν μου επιτρέπεις, το περιστατικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες και έγινε ακριβώς δίπλα από το σπίτι μου, με το σπίτι που πήρε φωτιά και την ηλικιωμένη γυναίκα να πηδάει στα χέρια του κόσμου.
0: Ήταν δίπλα σε ένα αυτό.
1: 100 μέτρα από το σπίτι.
0: Απίστευτο γεγονός, έτσι.
1: Όπου έκανε δηλώσεις ο γιος της, μου έκανε δηλώσεις στο e-reportage και μου είπε ότι η φωτιά, λέει, προήρθε από το ρολόι της ΔΕΗ. Τώρα, κάποια πράγματα, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι ζούμε από τύχη, ζούμε από τύχη. Ναι. Δηλαδή εκεί δεν πρέπει τώρα να αποδοθούν ευθύνες πώς από το ρολόι της ΔΕΗ. Όπως ισχυρίζεται, βέβαια, δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί. Ξέσπασε μια τέτοια φωτιά.
0: Το θετικό, Βαγγέλη, και εκεί ήταν ότι σώθηκε
1: η γυναίκα και έπεσε στα χέρια του κόσμου.
0: Ο κόσμος έδειξε αγάπη εκεί, πραγματικά. Μπράβο
1: του. Αυτό είναι, δηλαδή, κάτι τέτοιες στιγμές λέμε ότι είμαστε περήφανοι, ότι είμαστε Έλληνες, με όλα αυτά που περνάμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε ένα τελευταίο θέμα που έχουμε. Mm-hmm. Επίθεση σε ψυχολόγο μέσα σε δημοτική δομή στο Ηράκλειο. Μία 36χρονη ψυχολόγος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από 48χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια πραγματισμένης συνεδρίας. Η δράστρια φέρεται να χτύπησε και να την τράβηξε τα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Πήγε για ψυχοθεραπεία και έδιρε την ψυχολόγο. Ρε, σε τι άλλο θα δούμε εδώ.
1: Έχει ξεφύγει, εντάξει, γελάμε.
0: Αλλά είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα, ναι. Έχει ξεφύγει ο κόσμος. Και να τονίσουμε ότι το κομμάτι των ψυχολόγων, το είπαμε πριν από λίγο, είναι πολύ σημαντικό και σε κρατικές δομές και στα σχολεία και οπουδήποτε. Και πλέον κάποιος το να χρειάζεται βοήθεια και να θεωρείται ταμπού, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ανοησία. Αυτή τη στιγμή η ψυχική μας υγεία, έτσι όπως είναι, είναι στον ίδιο βαθμό όπως είναι και η σωματική μας υγεία. Εδώ βγαίνεις έξω στον δρόμο να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου, έτσι. Τσακώνονται και μια θέση πάρκινγκ για αν το σε κόρναρε, αν τον είδες περίεργα.
0: Ο κακός χαμός.
1: Έχουμε μετά τον κορονοϊό, καλά όχι και πριν ήταν καλύτερα, ο κόσμος έχει ξεφύγει πολύ.
0: Ας μην πιάσουμε τώρα και τα θέματα με τα εμβόλια, γιατί γίνεται χαμός και με αυτό. Είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη και αυτή. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε, γιατί πλέον έχει έρθει πάλι στο προσκήνιο και γίνεται χαμός με όλο αυτό. Σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει με τα θέματα μας. Βαγγέλη, εσύ άμα θέλεις, επειδή έχεις δουλειά, μπορείς να πας να την κάνεις. Εγώ θα συνεχίσω. Έχουμε άλλα 6 λεπτά εδώ πέρα παρέα. Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Άμα θέλεις και έχεις χρόνο, μπορείς να παραμείνεις.
1: Ωραία, θα σε αφήσω να συνεχίσεις. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Και θα χαρώ να ξαναείμαι καλεσμένος στην εκπομπή σου. Και καλή επιτυχία στο βιβλίο σου, όπου θα πάει πάρα πολύ καλά. Το τέταρτο βιβλίο σου, συγχαρητήρια.
0: Εφόσον το ανέφερες, να πούμε και στο κοινό ότι κυκλοφόρησε το νέο μου βιβλίο, Το Να Θυμάστε Είμαι Παιδί. Ένα βιβλίο που αγγίζει ένα κοινωνικό μας ζήτημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πολλά διαζύγια που έχουμε στην σύγχρονη Ελλάδα και στις σύγχρονες οικογένειες. Ένα βιβλίο που θέλει να μιλήσει για το ότι το παιδί είναι αυτό που θέλει την αγάπη από τους γονείς του και πρέπει να τη δέχεται όποια και αν είναι η κατάσταση στο σπίτι. Και εύχομαι να το αγαπήσει ο κόσμος και να βοηθήσει πραγματικά.
1: Να είναι καλοτάξιδο και θα είμαστε και στην παρουσίαση του βιβλίου σου όταν την κάνεις.
0: Εννοείται, Βαγγέλη, με το καλό θα σε περιμένω και να ξέρεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, οπότε έχεις χρόνο. Κάθε Σάββατο 7 με 8 είμαστε εδώ, μπορείς να είσαι παρέα μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχεις καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, εφόσον τελειώσαμε με τα θεματάκια μας, θα πάμε λίγο σε αυτά τα ωραία και απλά πράγματα που λέμε, που ίσως είναι και πολύ χρήσιμα. Θα πάμε σε κάτι που είδα και μου τράβηξε την προσοχή. Τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν τα λιγότερα και τα περισσότερα φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με τη νέα λίστα, τα πιο καθαρά φρούτα και λαχανικά είναι. Τα πιο καθαρά μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, αν θέλετε, κρατήστε τα, γιατί χρειάζονται στην καθημερινότητά μας. Τα πιο καθαρά είναι ο ανανάς, το γλυκό καλαμπόκι, το αβοκάντο, η παπάγια, τα κρεμμύδια, ο κατεψυγμένος αρακάς, τα σπαράγγια, το λάχανο, το καρπούζι, το κουνουπίδι, οι μπανάνες, το μάγκο, το καρότο, τα μανιτάρια και τα ακτινίδια. Αυτά είναι τα πιο καθαρά. Αντίθετα, τα περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων εντοπίζονται στο σπανάκι, στο κέιλ και τα συγγενή φυλλώδη λαχανικά. Τις φράουλες, τα σταφύλια, τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα μήλα, τα βατόμουρα, τα αχλάδια, τις πατάτες και τα μύρτιλα. Εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εγώ τρώω περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία. Τρώω περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία και πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς, γιατί είναι και τα πιο ωραία, είναι τα πιο νόστιμα, ας πούμε. Ναι, όμως, επειδή είναι και τα πιο νόστιμα και πουλάνε πολύ περισσότερο, συνήθως δίνουν για να τα βγάζουν σε μεγάλη ποικιλία, βάζουν πολλά φυτοφάρμακα ώστε να βγαίνουν πιο γρήγορα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή και σίγουρα λογικά πολύ καλό καθάρισμα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πέρασε αυτή η ώρα πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Δεν προλάβαμε να παίξουμε και πολύ μουσική, για να καταλάβετε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον τα θέματα και πάρα πολλά. Επειδή είναι Σαββατόβραδο, κάποιοι θα βγείτε έξω, κάποιοι θα κάτσετε στο σπίτι. Εγώ θα σας προτείνω αυτή τη στιγμή 5 σειρές στο Netflix που μπορείτε να ξεκινήσετε και να περάσει έτσι η μέρα σας πιο ευχάριστα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την πρώτη. Squid Game, η νέα σεζόν της κορεάτικης επιτυχίας, παραμένει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Πολλοί μου έχουν πει για αυτή τη σειρά ότι είναι υπερβολικά εθιστική. Όποιος θέλει μπορεί να τη ξεκινήσει. Τζίνι και Τζόρτζια, οικογενειακό δράμα με ανατροπές και έντονες σχέσεις. Αυτό πρέπει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Το Τμήμα Q, σκανδιναβικό αστυνομικό θρίλερ που έχει κερδίσει το κοινό. Εγώ να σας πω την αλήθεια που έχω δει πολλά σκανδιναβικά έργα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μία άλλη σειρά είναι οι Σιρήνες. Μίνι σειρά γεμάτη μυστήριο και οικογενειακά μυστικά. Κρατήστε το όνομα Σιρήνες. Εγώ δηλαδή αν έβλεπα κάτι σήμερα θα ξεκινούσα από εδώ. Και η τελευταία είναι ο Κυπουρός. Ισπανικό θρίλερ με σκοτεινά μυστικά και αγωνία. Το έχω δει. Φοβερή σειρά. Και σας την προτείνω. Έχει πολύ δράση και πάρα πολύ μυστήριο. Δεν τη βρίσκεται. Εγώ προσπαθώ να βρω τους δράστες από τα πρώτα επεισόδια, αλλά εδώ κρύβονται καλά. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο εδώ στον Μάχη FM 99,8. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Και στον ήχο ήταν και είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, ο οποίος θα συνεχίσει εδώ. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με την αθλητική του εκπομπή για τη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο θα ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και μια όμορφη Κυριακή αύριο. Να περάσετε υπέροχα και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Θα χαρώ να ανταμώσουμε πρώτα ο Θεός το επόμενο Σάββατο ξανά παρέα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για κλείσιμο. Και καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

φίλοι του Μάχη FM 99,8. 4 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εμείς πιστοί εδώ στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο. Ένας μήνας ο οποίος μπορεί να είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, ξεχωρίζει και για το γεγονός ότι είναι το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων και στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είναι οι ελληνικές ομάδες που είναι στο φουλ της προετοιμασίας τους για τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και βέβαια υπάρχει αρκετή δισογραφία στο ΕΑΚΑΝ και στο κομμάτι των μεταγραφών. Αυτό κι αν έχει τρομερό ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι. Γι' αυτό το δίωρο κοντά σας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαριλαμπίδης. Στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς μπορείτε να καλείτε για όποιες επισημάνσεις, απορίες, ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στην εκπομπή στο 210-71-08000, 210-71-08000 ή να στέλνετε μηνύματα στο 6943-63-54-51. Παραλαμβάνω, 6943-63-54-51 για να στείλετε κάποιες απορίες, ερωτήματα για την εκπομπή.

0: πάμε. Είναι, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ελληνικές ομάδες δεν τα πήγαν καλά αυτήν την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν τα τρία πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους, καμία ελληνική ομάδα δεν ευτύχησε να κερδίσει. Είχαμε το ζήσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Είτε σε προκριματική φάση, είτε σε παιχνίδια play-off, είτε ακόμα και σε φάση ομίλων. Δεν θυμάμαι σε κάποια εβδομάδα να έχουμε πάει τόσο άσχημα από πλευράς αποτελεσμάτων. Ο Ολυμπιακός, να πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική του σειρά, την περασμένη Τρίτη, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο φετινό σε φορμονές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναβεύθηκε ισόπανος χωρίς τέρματα της Νάιμεγκεν σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ψαχνόταν κυριολεκτικά, παρά το γεγονός ότι ο Βάσκος τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλά νέα αποκτήματα, όπως ο Σάλιακας που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 10 χρόνια, όπως ο Κάρμο, όπως ο βεβαίως και ο Ρόκα, αλλά και ο Ζώτα που πέρασε αλλαγή. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να σε κανένα σημείο του αγώνα να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο στο μεταξύ 32 και 37 που είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες και ένα μακρινό σου τσουκίνιο στο 8 λεπτό. Ο Ολυμπιακός σε κανένα σημείο του αγώνα δεν ήταν το αφεντικό της αναμέτρησης, επιτρέποντας την Νάιμεγκεν όχι απλά να φύγει με το 0-0, αλλά να δημιουργήσει και ορισμένες 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες, με τον Πόποβιτς σε 2-3 περιπτώσεις να βάζει σε γρήγορα στα δανακλαστικά του. Πόποβιτς που και αυτός πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του κάπου τα δοκάρια του Ολυμπιακού, μετά και την πώληση του Κωνσταντίν Τζολάκη στην Χαλ, μια πώληση η οποία αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της νεοφώτισης της αγγλικής ομάδας, ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή και για τον Ολυμπιακό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον 23χρονο κριτικό goalkeeper, ο οποίος δίνει το τελευταίο χρόνο συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Δεν υπεγράφει την ανανέωση, ήθελε να πετάξει σε κάποιο άλλο πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου όπως είναι αυτό της Αγγλίας, με την Χαλ. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Κωνσταντίν Τζολάκης, ο οποίος ήρθε να προσθέσει το όνομά του σε αυτά των πολλών παιχτών που έχουν πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στα γήπεδα της Αγγλίας, με τελευταίο βεβαίως του Μπάμπη Κοστούλα το περασμένο καλοκαίρι, παίχτες όπως ο Μαζουακού, όπως ο Νίκος Νταμπίζας αρχής γινωμένης το 1998 που πήρε μεταγραφή στη Νιούκασλ, όπως ο Στέλιος Γιαννακόπουλος με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2003 στην Μπόλτον, όπως ο Κώστας Μίτογλου το 2014 τον Γενάρη στην Φούλαμ, όπως ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς το 2017 τον Γενάρη στην Κρίσταλ Πάλας και πολλών άλλων παίχτων, μην αδικήσουμε και πολλούς, όπως ο Ρομπέρτο, αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει επιθέσεις μεταγραφή. Βέβαια και ο Τσιμίκας, μην το ξεχνάμε. Ο Κώστας Τσιμίκας το 2020 ως λαμπλούχος Ελλάδας είχε πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η οποία το 2025 κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Σημαντική συνθήκη αυτή για τον Κώστα Τσιμίκα. Σίγουρα αρκετοί και Έλληνες και ξένοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει επιθέσεις μεταγραφή σε αγγλικές ομάδες. Ότι αυτό συνεπάγεται και για τον κορυφαίο ελληνικό σύλλογο. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγη ώρα μετά τη λήξη αυτού του άγωνου 0-0.
1: Είμαι δίπλα μου προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και χωρίς γκολ, κάτι νομίζω που το περίμεναν ελάχιστοι. Και ποια είναι το δικό του σχόλιο για το μάτι?
2: Un empate, un partido que terminamos sin gol, goles marcados, algo que muy poca gente esperaba. ¿Cuál es el resultado y cuál es la impresión que tienes del juego?
3: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que ellos llevaban, no sé desde cuándo, no habían hecho un gol, ¿no? En un partido, pero bueno, a ver, ha sido un partido difícil, un partido complicado, un partido de mucho uno contra uno. Ellos creo que han estado mucho más agresivos que nosotros en ese sentido y yo creo que en ese sentido nos han ganado. Y a nosotros nos ha costado mucho generar nada, ¿no? No hemos estado hábiles con el balón, rápidos con balón, y ellos en ese sentido nos han ganado.
2: Ήταν πραγματικά κάτι το που δεν το περιμέναμε, γιατί χθες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας αντίλωνος. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για
1: ομάδα του απόψε για να έπαιρνε την νίκη.
3: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos. El rival está mucho más que nosotros. Luego tenemos que reconocer también cómo se pita y cómo pita el árbitro, ¿no? Ya hemos visto desde un principio que pitaba pocas faltas. Entonces, todavía tenemos que ser mucho más, tenemos que entrar más fuerte, tenemos que ser mucho más duros en los duelos. Y hoy creo que hemos sido muy débiles en ese sentido. No hemos sabido adaptarnos al equipo, ni al árbitro, ni a nadie.
2: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας είπαν πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να πολύ πιο διεκδικητικοί, να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και μας δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Είμαστε πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον παιχνίδι του διαιτητή.
1: Η διαφάνιση έρχεται σε λίγες μέρες στην Ολλανδία. Να περιμένουμε παρόμοιο, διαφορετικό παιχνίδι και τέτοιο.
2: Όπως διάστε, πρόμισε χώρα la revancha en Holanda. El partido va a ser partido diferente.
3: No sé. Dependerá mucho de nosotros también, si estamos más fuertes en los duelos, en lo físico. Yo creo que sea un partido, ellos no cambiaremos mucho, ni ellos ni nosotros, en la forma. Otra cosa es que podamos estar mejor con balón y ser más agresivos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que el 0-0, bueno, hoy no ha sido un mal resultado, porque tampoco hemos hecho mucho más para poder ganar, y creo que, aunque jueguen en casa ellos, creo que la eliminatoria está a la par.
2: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύουμε πως ήταν λιγότερο δυναμικοί σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Τετάρτη που μας πέρασε δεν τα πήγε καλά απέναντι στην ΤΣΕΚΑ 1948, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια. Συμπληρώνει μόλις μια δεκαετία λειτουργίας ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάστηκε και με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεση του συγκριτικά με τα δύο παιχνίδια που είχε δώσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην ΠΑΞΗ. Παναθηναϊκός που μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με μια εξαιρετική κεφαλιά του Γιάνγκουσιτς, προϊόν πολύ όμορφη έντρα του Αντίνο από τα αριστερά. Είχε το ρόλο του αφεντικού για τα πρώτα 25 λεπτά. Στη συνέχεια όμως υποχώρησε, έδωσε χώρο, έδωσε δικαιώματα στην βουλγαρική ομάδα, η οποία ισοφάρισε με τον κορυφαίο της παίχτη, το Ρούσεφ, στο 31ο λεπτό. Και μάλιστα, αν μια ομάδα άξιζε την νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, ήταν η ΤΣΕΚΑ 1948, η οποία αφενός μεν έχασε μια απίστευτη ευκαιρία στο 54 σε ένα τρομερό τετάτε του Ρούσεφ με τον Πένια, τον goalkeeper του Παναθηναϊκού, τον Ισπανό goalkeeper του Παναθηναϊκού, να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση για να κρατάει το σκόρ στα επίπεδο 1-1, αλλά έχει και δοκάρι στο 81ο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός πήρε χαμηλό βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει την ένταση, την πίεση, την πίεση που έπρεπε να δείξει, το πάθος που έλειψε από τους παίχτες του Νίστροπ. Σε τέτοια παιχνίδια θα χρειάζεται το πάθος, χρειάζεται και πιο πολύ ένταση για να τα κερδίσει, ειδικά τα παιχνίδια του Αυγούστου που είναι ιδιαίτερα. Καθότι καμία ομάδα βρίσκεται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας, είναι παιχνίδια που μιλούν οι προσωπικότητες. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό, με εξαίρεση τη φάση του 21ου λεπτού, όπου ήταν εξαιρετική η δημιουργία του Αντίνο και το πολύ ωραίο γκολ του Γιάνγκουσιτς. Δεν είδαμε κάτι άλλο από τους παίκτες του Νίστροπ. Και σίγουρα η ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 8.30 ώρα, δυσκολεύει το έργο. Ακριβώς την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την ίδια ώρα, την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, επί Ολλανδικού εδάφους, και ο Παναθηναϊκός επί Βουλγαρικού στην Σόφια. Και ο Παναθηναϊκός 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΚΑ 1948. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός που θα έχει στη διάθεσή του τον νεοφερμένο Λιβάη Γκαρσία, γνωστός στο ελληνικό κοινό από την πολύχρονη θητεία του στην ΑΕΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία, μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, από τον πήρε ο Παναθηναϊκός από την Σπαρτάκ Μόσχας. Θα είναι το νέο πρόσωπο για λογαριασμό της ομάδας του Τζέικομπ Νίστροπ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει πολύ περισσότερα συγκριτικά με αυτά που έδειξε την περασμένη Τετάρτη στο ΑΚΑ, αν θέλει να μην αφήσει από τον Αύγουστο τις όποιες σκέψεις του για, για κάποια ευρωπαϊκή διάκριση στο Conference League. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός αποτελεί τη μοναδική ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που δεν έχει το μαξιλάρι του αποκλεισμού. Όπως για παράδειγμα το έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αν αποκλειστεί, ομιγέννη το λέμε, αλλά λέμε, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜΕ και την ερχόμενη Τρίτη, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλισμένη μια θέση στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ακόμη, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ σε λίγο, και αυτός έχει την προοπτική του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν υπάρχει συνέχεια για αυτόν, γιατί μιλάμε για την Τρίτη, τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λοιπόν τι τόνισε ο Τζέικομπ Νίστροπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα μετά αυτό το 1-1 του ΑΚΑ.
1: Λοιπόν, ένα ανοιχτή λογαριασμή, coach, για τη ρεβάνς. Αρχικά το σχόλιο για το παιχνίδι το σημερινό.
2: Now, too open when we lose the ball, we don't take advantages of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure. Second half, we don't create enough, and we are too open in the other direction when we lose the ball. Now there is one task, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task, and that we can do, but we need to do better.
3: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός εν ώψη ρεβάνς στο παιχνίδι αυτό για να πάρει την πρόκληση?
2: We need to create more chances of our of our high ball possession. High ball possession is not enough if you don't create anything, and we need to be better in our defensive second ball play. It's too easy for them to convert long passes to dangerous situations, shots on, off target. So a little bit of everything, but that we can do. And then now there is a task ahead of us with obviously pressure on our shoulders that we need to cope with, but we need to go to Bulgaria and win. There is no thing else to do.
3: Okay. Πρέπει να δημιουργηθούν, να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να πιέζουμε ψηλά, πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή, πρέπει να φροντίσουμε την άμυνα, πρέπει να κοιτάξουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς για εμάς καταστάσεις και ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πάσεις, να κάνουμε λίγο από όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να παρόλη την πίεση, να πάμε στην Βουλγαρία και να κοιτάξουμε να πάρουμε την πρόκριση.

Πάμε να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα πήγε καθόλου καλά απέναντι στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση γνώρισε την ήττα 1-0 από την ομάδα του Βελγίου, από την ομάδα των Βρυξελών. Δεχόμενη μάλιστα το γκολ που έκρινε την αμέτρηση στο 18ο δευτερόλεπτο. Με τη σέντρα γκολ δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, τίποτα δεν πήγε καλά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος συνέχεια πίεσε, είχε ευκαιρίες με αποκορύφημα το χαμένο πέναλτι που είχε ο Μιχαηλίδης στο 35ο λεπτό. Με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ήταν πολύ πιεστικός, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Όμως δεν μπορούσε κανένα σημείο του αγώνα να φτάσει στην ισοφάριση και πλέον έχει να καλύψει αυτό το 0-1. Έχει να διανύσει ένα βουνό η ομάδα του Αλέσιο Λύση στην επερχόμενη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στις Βρυξέλλες, αν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του όνειρο στο Europa League. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικέφαλος Θεσσαλονίκης αναμένεται να θα αγωνιστεί στα play-off του Conference League. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την πολύ μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Δημήτρης Γιαννούλης στα 30 του χρόνια, ο διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος ξεκινήσει την καριέρα του από τον δικέφαλό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαίες εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο δικό του το σπίτι. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα με τον δικέφαλό της Θεσσαλονίκης. Ένας Γιαννούλης ο οποίος αγωνιζόταν στην Augsburg τα τελευταία

0: αγωνιστική ισοτιμότητα ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του 0-1. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση λίγη ώρα μετά την έντος έδρας του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ.
1: Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
2: What are the clues that he has, have to model and if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent.
3: Well, we have to compete. We have to be on the match. We have to be on the pitch. We have to try to take advantage of the situation that we work today in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really balanced between really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
4: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθεται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη, θα πήρα τηλεφωνώ.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Παίρνω για το παιχνίδι που με την IMAKING που παίξαμε.
0: Ωραία.
1: Είδα η ομάδα τώρα, βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Έτσι, έχει θέματα προς το παρόν. Έτσι όπως η ανάπτυξη έπρεπε, για μένα έπρεπε να κερδίσουμε την IMAKING. Δηλαδή έπρεπε να παίξει καλύτερη μπάλα πρώτον. Η IMAKING έκανε πολλές ευκαιρίες. Και κινδυνεύσαμε να χάσουμε μέσα στο Καρισχάκι. Με βάση την εικόνα του μάτς.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός ήταν μια συνέχεια της εικόνας που είχε δείξει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας Ολυμπιακός πολύ προβλέψιμος με αυτό το Medellín Barbol. Την προσπάθεια για άμεσο ποδόσφαιρο, ωστόσο χωρίς όμως συγκεκριμένο πλάνο, και πολλοί παίχτες πραγματικά οι οποίοι είναι νεοφερμένοι, δεν έχουν μπει και στο πλάνο της ομάδας και αυτοί από την πλευρά τους θέλουν να δείξουν πράγματα, αλλά και αυτοί εγκλωβίζονται στο ότι η ομάδα δεν έχει ένα συγκεκριμένο δεύτερο πλάνο, θα λέγα εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές γιωμές. Είδαμε για παράδειγμα τον Πόποβιτς να κάνει 43 γιωμές. Ο Πόποβιτς, ο νέος τραυλάκας του Ολυμπιακού, συνέχισε αυτό που είχε κάνει ο Τσολάκης όλα αυτά τα χρόνια, να ψάχνει το κεφάλι του Ελκαμπή.
1: Από τη μία περιοχή ακριβώς.
0: Ναι, λείπει η σωστή μετάβαση από την άμυνα στη μεσαία γραμμή. Λείπει ένας ηγέτης να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, να δημιουργήσει, να απειλήσει, να υπάρξει το παράλληλο ποδόσφαιρο, να υπάρξει δύο κάθες να υπάρξουν.
1: Γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Έτσι. Και με τη λίπα είναι υπεύθυνο τώρα. Πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Βέβαια,
1: το conference και τα λοιπά το πήραμε όλα, αλλά κάπως πρέπει να μεταναστρώσει, να παίξει και λίγο μπάλα. Δεν γίνεται.
0: Και μάλιστα το στοιχείο που ανησυχεί πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το γεγονός ότι λείπει φαντασία. Δεν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος να πάρει την μπάλα, να υπάρξει και κίνηση με και χωρίς την μπάλα. Αυτά που έχει συνηθίσει δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού τα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια με παίκτες όπως ο Γιωβάνι, με παίκτες όπως ο Τσόρι Ντομίγκες, όπως ο Ιμπαγάσα, που έκαναν το απρόβλεπτο, που έδιναν μια κάθε την παλιά, που υπήρχε το 1-2. Βλέπαμε το overlap με τους μπακ να ανεβαίνουν και να βοηθάνε τους εξτρέμ και να γίνονται δεύτερα εξτρέμ. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ προβλέψιμη, γίνεται πολύ εύκολα προβλέψιμη από τον οποιοδήποτε αντίπαλο προπονητή. Που παίζει, δεν θα έλεγα έπαιξε σταμπούρι, δεν έπαιξε σταμπούρι να ημέγεν. Να ημέγεν πίεσε πολύ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ήταν το μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φάνηκε, ειδικά στον άξονα του, να είναι γυμνός. Να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών άμυνας και επίθεσης. Σε αυτό βέβαια φέρει ευθύνη και το γεγονός ότι και ο Ντάνι Γκαρθία είναι πάρα πολύ αργός. Ο Μουζακίτης είναι πολύ πιο κάτω από αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Έλειψε ο ηγέτης, δεν υπάρχει ένας παίκτης που θα πάρει την μπάλα. Δηλαδή και ο Φορτούνης θα μπορούσε να ξεκινήσει, που ξέρει και έχει το know-how τον Ολυμπιακό. Τον οδήγησε στο Conference League πριν από δύο χρόνια, θα μπορούσε να τον πάρει από την αρχή ο Μεντιλίμπαρ. Και να μην, βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ήταν και τρομερά άτυχος, γιατί μια φορά ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να κάνει πολλές αλλαγές. Και μάλιστα, ειδικά στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, θα μπορούσε να γυρίσει το Ροντινέ και όχι να βάλει το Μαφέο, για παράδειγμα, να γλίτωνε μια αλλαγή. Έκανε 4 αλλαγές μέχρι το 60 λεπτό και στο 64 λεπτό υποχρεώθηκε να κάνει την 5η αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Ρέτσου και να βάλει τον Σμάιλοβιτς. Και εκεί πάνω που προθαρμονόταν ο Φορτούνης, να μην έχει έναν παίχτη να μεταφέρει το παιχνίδι.
1: Ναι, γίνεται και αυτό. Ναι, που χτύπησε ο Ρέτσος. Όχι, οφείλεται αυτά σε πολλά. Υπάρχει και αδράνεια από τη διοίκηση, έτσι, όπως στις μεταγραφές και τα λοιπά, έκανε αυτές τις κινήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο, βέβαια είναι οι παίκτες, το κέντρο, αλλά το πλάνο είναι που ενοχλεί. Δηλαδή με ό,τι παίκτες να έχεις, τουλάχιστον να έχεις ένα πλάνο αγωνιστικό. Δηλαδή να έχεις μια λάπη, να αλλάζουν μια πάσα και βέβαια να έχεις καλούς παίκτες όπως λες εσύ που είχαμε παλιά. Τσόρι, από...
0: Ο Βαλμπουενά τελευταίο.
1: Λείπει ο ηγέτης στην ομάδα. Δεν έχει. Με τα ψέματα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι αρχή ακόμα, βέβαια το καταλαβαίνουμε. Είναι τώρα πρώτο παιχνίδι. Αλλά είσαι στην Ευρώπη τώρα. Παίζει. Τώρα τι θα γίνει εκεί τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω και ορμόμενος, όχι μόνο από το, και τα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους.
1: Και εκεί
0: έδειξε να έχει θέματα. Και στη δημιουργία και στην άμυνα.
1: Για παράδειγμα,
0: δέχτηκε 3 γκολ και από την Αντβέρπ μέσα σε 10 λεπτά και από την Αλκμαρ μέσα σε 20 λεπτά. Έτσι. Και έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπω είναι η Νάιμεγκεν που θα έχει και τον ενθουσιασμό τη έδρα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα που πρέπει να το λάβει υπόψη το Μεντιλίμπαρ και ο τεχνικό team, σε ό,τι έχει να κάνει την αναχέτηση τη συγκεκριμένη ομάδα. Να πούμε, Αντώνη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Νάιμεγκεν στο μάτι του πρωταθλήματο που έδωσε σήμερα εντό έδρα ιτήθηκε 1-2, ιτήθηκε 1-2 από την Telstar. Ναι. Έχανε στο 24-0-2 με δύο τέρματα του Μέντες. Στη συνέχεια προσπάθησε να είμαι. Ο Τάντιτς, γνωστός από τις αναμετρήσεις που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, έκανε την πρώτη assist για το 1-2 του Σιρχάους στο 85 λεπτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί, δεν είχε τα χρονικά περιθώρια η προσοχή σε ευρωπαϊκή αντιπαλότητα του Ολυμπιακού να αλλάξει τη μοίρα της. Έτσι λοιπόν. Ξεκίνημα με ήττα για την Νάιμεγκεν στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα τρεις ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.
1: Από ποια ομάδα, με ποιον έπαιζε?
0: Με την Telstar στην έδρα της.
1: Ναι, δεν είναι και καμιά. Νομίζω όμως έπαιζε.
0: Νομίζω θύμα έκπληξη. Έχει πέσει θύμα έκπληξη η Νάιμεγκεν. Που σου λέω βρέθηκε στο 24 να χάνει 0-2 και να κυνηγάει το παιχνίδι. Αλλά άλλα τα παιχνίδια του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, άλλες ιδιαιτερότητες των νοκάουτ αγώνων του καλοκαιριού, ειδικά τα παιχνίδια των νοκάου του καλοκαιριού, είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, μπορεί να πάθεις τη ζημιά. Για έναν Ολυμπιακό που περιμένουμε μέχρι την αυριανή προπόνηση για το αν θα είναι έτοιμος ο ΕΣΕ, ένας παίκτης που έλειψε πάρα πολύ από τον νευραλικό χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Αργεντίνος. Ένας παίκτης πάρα πολύ επιδραστικός και για το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και ένας παίκτης που φέρνει μια ισορροπία μεταξύ των γραμμών, την οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός την περασμένη Τρίτη.
1: Όχι, ναι, βέβαια δεν είχε. Ναι, και όχι, ναι, είναι. Όχι, είναι. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και, ναι, και τώρα, και αυτό ακριβώς με την. Αυτοί τώρα ναι, χάσανε σήμερα και αυτά, δεν είναι, μπορεί να είναι και μπούμεραν. Καλό η Ευρώπη, όπως είπες βεβαίως. Έτσι. Θα έχουν ενθουσιασμό. Η Ευρώπη είναι με ένα μηδέν. Αυτή πέντε με ένα μηδέν δεν είναι. Μηδέν μηδέν φέραν εδώ, στην έδρα του, στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο το εκεί πέρα. Πότε ήταν, είχαμε παίξει παλιά με μια Ολλανδική που είχαμε κάνει μια γκέλα. Πρέπει να τα θυμάσαι, δηλαδή.
0: Ήταν σε φάση ομίλων. Με τη
1: Champions
0: League. Champions League με τη Χέρεμφεν. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει. Ναι. Από εκεί το παιχνίδι είχα στην πρόκληση ανώμουλο μαζί με Λιόν και με τη Λιόν και τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός είχε το απόλυτο στις νίκες στο ΑΚΑ, τη σεζόν 2000-2001. Είχε κερδίσει στο ΑΚΑ 2-1 τη Λιόν, 1-0 τη Βαλένθια και 2-0 τη Χέρεμφεν. Αλλά αυτή ήταν που είχε γνωρίσει από την άσημη τότε Ολλανδική ομάδα, μέτρησε πάρα πολύ στην εξίσωση, καθότι ο Ολυμπιακός ισοβάθμισε με τη Λιόν και με την ίντα που είχε γνωρίσει 1-0 στη Γαλλία με τον γκολ του Γκόρε στο τρίτο λεπτό και με δεδομένο ότι μέτρησε πολύ το εκτός έδρας γκολ που είχε δεχθεί ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, γιατί μετράγανε και τα εκτός έδρας γκολ, μπορεί στην ισοβαθμία δηλαδή, μετράγανε πάρα πολύ τα εκτός έδρας γκολ και με στο 2-1 είχε το προβάδισμα η Λιόν. Και από αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός συνέχεια στο Champions League.
1: Με έκπληξη μεγάλη τότε με τη Χέρεμφεν. Με Τζοβάνι τότε, με ομαδάρα. Έτσι. Και για το τίποτα αυτό. Με τον γκολ είχαμε μείνει εκτός έδρας. Ή είχαμε μείνει εκτός. Ή με την ήττα, δεν θυμάμαι.
0: Με την ήττα 1-0, με την ήττα 1-0 στο Ζερλάν. Τελευταία αγωνιστική. Αλλά
1: με τη Λιόν.
0: Ναι, είχε χάσει ο Ολυμπιακός 1-0. Που στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει 2-1 όμως. Με τον Γιωβάνι και τον Φορίκουε.
1: Ναι, τη λέω, ναι.
0: Είχε μειώσει ο συγχωρεμένο ο Φόε. Είχε μειώσει ο συγχωρεμένο ο Φόε στο 88. Και αυτό το εκτός έδρας γκολ μέτρησε στην τελική ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός με τη Λιόν ισοβάθμισαν στους 9 βαθμούς. Η Λιόν ήταν η δεύτερη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια του Champions League μετά την πρωτοπόρο Βαλένθια. Βαλένθια που είχε φτάσει εκείνη τη χρονιά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό του Champions League. Θυμίζουμε την προηγούμενη χρονιά και παίξει τελικό με τη Ρεάλ. Την επόμενη σεζόν, εκείνη 2000-2001, η Βαλένθια με τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που είχε στο ρόστερ της, πολύ σπουδαίους παίκτες, όπως βεβαίως και αντίπαλος του Ολυμπιακού, εκεί το παιχνίδι ήταν και ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς με τη φανέλα της Βαλένθια, όπως ο Didier Deschamps, ο μέχρι πρώτης τεχνικός, ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Κάριο, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που είχαν φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέχρι τον τελικό, αλλά είχαν ιτηθεί στα πέναλτι από την Bayern με 5-4. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει τον, πάρα πολύ τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης. Είναι ένα παιχνίδι μιας ανάσας, έτσι τα λέω αυτά τα παιχνίδια, παιχνίδια μιας ανάσας. Θα χρειαστεί πάρα πολύ προσοχή, πάθος, ψύχωση και το σημαντικότερο, συγκεκριμένο πλάνο, γιατί πρέπει η ομάδα να είναι πιο κοντά στις γραμμές της. Δεν το είδαμε αυτό στο Φάληρο. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε. Μάλιστα, δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι αποδοκίμασαν την ομάδα.
1: Βέβαια. Και τώρα να σου πω, το μόνο που έχω μια ελπίδα ότι επειδή ο Μεντελίμπαρ τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι το πάει καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή να κρατήσει το 0, δηλαδή δεν είναι τώρα. Είναι έτσι όπως έχουμε πάει. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε να ανοιχθείς πολύ. Στο αμυντικό κομμάτι θεωρώ πως δεν θα. Δύσκολα θα. Έτσι το βλέπω.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Δηλαδή ας το παίξει, να παίξει αμυντικά, να προσέξει την άμυνα και μπας και αυτοί να ανοιχτούν και γίνει καμία αντίπτυξη. Να βρούμε χώρες. Αλλά δεν έχει και μπροστά.
0: Να πούμε ότι έχει αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μεντιλίμπαρ τόσο και τον Ταρέμι αλλά και τον Γιάρεντσουκ, οι οποίοι ουσιαστικά θεωρούνται εκτός ομάδας. Γιάρεντσουκ, ο οποίος και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας έδειχνε να είναι μακριά από το μυαλό του, μακριά από τον Ολυμπιακό, δεν είχε το μυαλό του στην ομάδα. Ο Ταρέμι, έχουμε πει από τον περασμένο Ιανουάριο μετά την εκκίνηση αυτού του πολέμου.
1: Και ο Γιάρεντσουκ ήταν καλός παίκτης.
0: Ήταν πολύ καλός παίκτης, με γι' αυτό λόγο. Αλλά. Ίσως χαλάστηκε από τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ πέρσι.
1: Ναι, μπορεί που τον άφησε.
0: Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Ναι, και αυτό βέβαια.
0: Και από εκεί πέρα, να δούμε και τον Ζώτα σε ρόλο δεύτερου κυνηγού. Και αν με το καλό Ολυμπιακός περάσει, να το πούμε αυτό για πολύ κόσμο, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την 5η 13 Αυγούστου. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι παίκτες του κάνουν, ποιοι ξένοι του κάνουν, ποιοι δεν του κάνουν, για να βγάλει τη δεύτερη λίστα, την επόμενη λίστα, για τα παιχνίδια νοκάουτ που θα αντιμετωπίσει, αν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέμεγεν, τον νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στην Μπόντο Γκλιμτ και την Ουνιόν Σεν Σιλουάζ.
1: Μέχρι τις 13 Αυγούστου
0: θα έχει δύο μέρες περιθώριο. Ναι. Μέχρι το βράδυ της 13 Αυγούστου, την 5η.
1: Ναι. Το θέμα είναι και να δούμε τι παίκτες θα πάρει μετά. Γιατί πρέπει να έχει.
0: Θα πω και εγώ μετά. Έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Ναι.
0: Εξετάζει αρκετούς στόχους και για το αριστερό άκρο της άμυνας και για την μεσαία γραμμή και για την επίθεση. Είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι εξετάζονται. Άλλωστε και λέξη του Μανκαντά, του Γάλλου, του 40χρονου υπερτεχνικού διευθυντή, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το κομμάτι. Αλλά η δικιά μου ένσταση, σαν Κώστας, είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται 7 Αυγούστου, γίνονται 7 Μαΐου.
1: Πολύ σωστό. Ακριβώς αυτό που είπες τώρα είναι το πιο σημαντικό. Και πόσο μάλλον, γιατί βλέπεις ότι με το Μεντιλίμπαρ τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή και στο θέμα προπονητή.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, αν γίνει κάποια γκέλα με την Αμέγεν. Από ό,τι βλέπω δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχουμε κι άλλα. Μετά πάμε πισωγύρισμα, θα αναγκαστεί, δεν ξέρω. Βλέπω ότι να κρίζει τα ρέγματα. Έτσι όπως πάει.
0: Καλά, πάντως, μακάρι, επειδή είναι ξεκίνημα ακόμα και η ομάδα είναι αρκετά καινούρια και σε πρόσωπα, άλλωστε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 11 νεοφερμένους. Μπορεί οι τρεις από αυτούς να είναι επιστροφές. Αναφέρομαι στο Σάλιακα που γύρισε μετά από 10 χρόνια, αναφέρομαι στο Φορτούνι που μετά τη διετία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την φανέλα της Αλκαλίτς επέστρεψε. Και βέβαια και στον Κάρμο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Οβιέδο, γύρισε ο Αγγολέζος. Από εκεί πέρα πρέπει λίγο να σου λουπώσει κάποια πράγματα στη μεσαία γραμμή και στο αριστερό άκρο, όπου πρέπει να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος προχθές παραχωρήθηκε στην River Plate αντίτυπος των 5 εκατομμύριων ευρώ. Υπέγραψε για 4,5 χρόνια ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στους εκατομμυριούχους του Buenos Aires. Πρέπει να βρει εκεί παίχτη Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Και βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο έχει να κάνει με τα κοινοτικά διαβατήρια. Ο Ολυμπιακός με τη στιγμή είναι στο όριο. Με την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας, την διαφαινόμενη αποχώρηση τόσο του Γιάρεμτσουκ όσο και του Ταρέμι, ο Ολυμπιακός στο όριο ότι έχει να κάνει τους ξένους μη κοινοτικούς, καθότι έχει ήδη 5 ξένους μη κοινοτικούς, θα πρέπει από εκεί και πέρα να γίνει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση και στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, είναι το πιο σημαντικό αυτό τώρα πλέον. Και να σας ρωτήσω για τον Πόποβιτς, συγγνώμη.
0: Ο Πόποβιτς είναι ένας θεματοφύλακας που κάτω τα δοκάρια είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Έχω κάποιες ενστάσεις ότι έχει να κάνει την εγκυρότητα των ποδιών του, αναφέρομαι στις μεταβιβάσεις, στο παιχνίδι μετάβασης που ζητάμε με τη Λίμπαρ, έκανε 43 γεμίσματα, εκ των οποίων ζήτημα να είναι τα μισά σωστά που έκανε απέναντι στην. Όχι ότι επικροτώ το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ με τα γεμίσματα, αλλά το αναφέρω αυτό γιατί είναι μια συνθήκη την οποία θα συναντήσουμε ιδιαίτερα στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκης, που ο Ολυμπιακός θα ψάχνει τον γκολ και πίσω από την μεσαία γραμμή.
1: Ναι, έκανε. Εγώ μου έδωσε μια θετική εικόνα.
0: Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση στο 45. Όλοι. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Αυτό σε κύριο χρονικό σημείο, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις βγήκε και έσωσε την ομάδα, που, σαν, σαν λίμπερο. Θύμισε λίγο Τζολάκι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και αυτός πολλά πράγματα να βελτιώσει και στο παιχνίδι του. Και γενικότερα, όσο κυλάει ο καιρός, να αποκτά μια χημεία και με τους κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι στην ομάδα και με τους back. Να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, να υπάρχει καλύτερη πώς το λένε, λειτουργία της ομάδας γενικότερα στο αμυντικό σκέλος.
1: Να δούμε, ελπίζουμε, εντάξει τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, να δούμε. Εντάξει, είναι νωρίς τώρα, ό,τι μπορεί να σου λουπώσουν να μαζέψει την ομάδα, να έρθουν όποιοι παίχτες θα έρθουν. Και αυτό που λες, να μπορέσει να δείξει κάτι ομάδα να αναπτύσσεται σωστά, να σταματήσει τις έντες, τα γεμίσματα αυτά που είπες με τον τερματοφύλακα από το ένα, από πέρυσι τα κάνανε. Να βρίσκουν τον Ολυμπιακό, ο Τζολάκης πάραγε, ναι, κατευθείαν. Είμαι έντες και με, στο γάμο του Καραϊσκάκη. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά Κώστα μου.
0: Περιμένουμε τώρα.
1: Τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένουμε τώρα και τον επαναληπτικό. Να πούμε το. Ναι. Θα το καλύψει το Mega Channel τον επαναληπτικό. Για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι, να πούμε ήδη ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει 800 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Νάιμέγγεν. Και αρκετός κόσμος θα κάτσει εδώ το παιχνίδι. Άλλωστε, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να παίξει για την νίκη, πρέπει να παίξει πάρα πολύ ψυχωμένα. Για να μπορέσει να φύγει με το εισιτήριο της πρόκλησης από την χώρα της Τουλίπας.
1: Έτσι, έτσι. Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε να περάσουμε και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει στο χαμό του πατέρα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Χόρχε Μέση. Έφυγε σήμερα, ξημερώματα για την Αργεντινή, μεσημέρια μας, σε ηλικία 68 ετών. Ο Χόρχε Μέση, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο στη Ροσάριο, καθώς αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λιονέλ, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε δακρύσει μετά από ένα γκολ που είχε πετύχει σε μάτς της Αργεντινής, το οποίο είχε και αφαιρώσει και στον πατέρα του. Λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους, μάλιστα, έκανε λόγο για δύσκολες στιγμές που περνούσε ο πατέρας του, χωρίς να θέλει να μπει και να πει κάποιες άλλες πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αγαπημένος του πατέρα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή και για έναν παίκτη που είχε αφήσει δικό του στίγμα, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα λίγες εβδομάδες μετά το αδικό του αντίο από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα στα 68 του χρόνια.

Πάμε να περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία πριν από 3 μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Βιτάλης, του Μίλαν Βιτάλης, του Ούγγρου διεθνούς μεσοεπιθετικού. Και μάλιστα Βιτάλης, ο οποίος στον επίσημο ντεμπούτο του τώρα, αυτή την ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άφες Καλυθέα και με δικό του γκολ, συγκεκριμένα από το 18ο λεπτό, η Ένωση προηγείται 1-0 της Άφες Καλυθέα, με τον Μίλαν Βιτάλης να συνδυάζει αυτό το εξαιρετικό το ντεμπούτο του με γκολ. Ο Ούγγρος, ο οποίος συστήθηκε στον κόσμο της Ένωσης με αυτό το υπέροχο γκολ, μάζεσε την μπάλα και βγήκε σε πλεονεκτική θέση, άδεια σε προσπίση έναν αντίπαλο και με υποδειγματικό πλασέ την μπάλα στα δίχτυα της Athens Καλυθέας για το 1-0 για την προάλλητρια Ελλάδος ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, οποία έχει προχωρήσει σε 5 μεταγραφές, μάλιστα προημερών είχε προχωρήσει και στην απόκτηση και του Μάγενος, εξίσου εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, το διεθνή Κροάτι μέσω από την Βόλφσμπουργκ. Να πούμε ότι ο Μίλανο Βιτάλης αποκτήθηκε από την προάλλητρια Ουγγαρίας, την Γκιόρ, και καθοριστικό ρόλο είχε παίξει στην τελική του απόφαση και βεβαίως και το γεγονός ότι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ο Βάργκας, αλλά και όπως τόνισε και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, το άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ελληνική ομάδα, μόνο για την ΑΕΚ. Στην καθημερινή παρουσίαση του ποδοσφαιριστή, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ με το δικό του αυθόρμητο χιούμορ τόνισε αυτό το ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης δεν ενδιαφέρεται για καμιά άλλη ομάδα ελληνική πέραν της πρωταλήτριος Ελλάδας.

Μάλιστα στο 39 χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση να ζευγαρώσει τα τέρματά της. Ο Βιτάλης ξεκίνησε πολύ ωραία προσπάθεια, έδωσε στο Γιώβιτς, με τον Λούκα Γιώβιτς που επιτίθηκε κάθετα στην περιοχή, αλλά προτίμησε να τελειώσει τη φάση μόνο του, παρά το γεγονός ότι είχε δίπλα του Ζούμκοφ, πλασάροντας out. Γενικότερα, σε αυτά τα πρώτα ημίχρονο, η ΑΕΚ δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τέσσερις ημέρες πριν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Θυμίζουμε, 12 του μηνός έχουμε το Super Cup φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε γίνει ο τελικός Super Cup που είχε αναβιώσει μετά από πάρα πολλά χρόνια, από 19 χρόνια, είχε γίνει στο Ηράκλειο στις 3 του Γενάρη ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό. Θα γίνει και φέτος στο Ηράκλειο, με τον Όφη να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη.

Βέβαια το απόψινο φιλικό, το οποίο έχει αποκτήσει και πρόβατζα νεράλα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθότι διεξάγεται τρία ακριβώς χρόνια, συμπληρώνεται τρία χρόνια από τον τραγική επέτειο του χαμού του οπαδού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσούρη. Σαν σήμερα πριν από τρία ακριβώς χρόνια, οι οπαδοί της ΑΕΚ άφησαν με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, άφησαν λουλούδια στο σημείο που υπάρχει και η φωτογραφία του Μιχάλη Κατσούρη στο πέταλο των οργανωμένων. Ζεστό χειροκρότημα στα αναφορά για την επέτειο του θανάτου του άτυχου παδού της Ένωσης. Συγκινητικές στιγμές σε κάθε περίπτωση.

Έχουμε έλεξη πρώτου μέρου στην Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ με το γκολ του νεοφορμένου Μίλαν Βιτάλης από το 18ο λεπτό προηγείται 1-0 τη Άθενς Καλλιθέας. Μια ΑΕΚ που δημιούργησε και άλλες τέσσερις πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Γενικότερα το σύνολο του Νίστρου, του Μάρκο Νίκολιτς, δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θυμίζουμε, είναι το παιχνίδι έχει αποκτήσει πρόβλημα τζενεράλε εν ώψη του επερχόμενου αγώνα Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στον Όφη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στεφανοσίος.

Καλησπέρα και φίλοι. Επανήλθαμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Ποδητήρια. Τρία λεπτά μετά τις 9. Μπορείτε εσείς να καλείτε στο 69 στο 2-10-71-08.000. Επαναλαμβάνω, 2-10-71-08.000 που μπορείτε να καλείτε και να εκφράζετε όποιες απορίες επισημάνσεις σας γενικότερα για την εκπομπή ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-63-54-51. Επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51 στο Viper για όποιες απορίες επισημάνσεις θέλετε εσείς ή ερωτήματα που θέλετε να θέσετε για την εκπομπή.

πάμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου η είδηση, η πολύ μεγάλη είδηση που αφορά τους Ερυθρόλευκους έχει να κάνει με την έλευση του Ζοφρέ Μονκαντά, ενός Γάλλου υπερτεχνικού διευθυντή, ενός τεχνοκράτη για τα δεδομένα τόσο του Ολυμπιακού όσο της Νότιχαμ όσο και της Ρίο Άβε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλει να δώσει μια μεγαλύτερη, θα έλεγα εγώ, να θέλει να βαθμίσει τεχνοκρατικά τον Ολυμπιακό και στο κομμάτι της γενικότερης λειτουργίας αλλά και της αποτελεσματικότητας στις όποιες μεταγραφικές επιδιώξεις. Άλλωστε ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια υποφέρει στο κομμάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο σε ό,τι έχει να κάνει την προσέγγιση προς κάποιους στόχους οι οποίοι δεν επιτυγχάνονται είτε εύκολα είτε αργούν να ενταχθούν στο ρόστερ. Όλα αυτά οδήγησαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εμπιστευθεί τον Ζοφρέ Μονκαντά, έναν άνθρωπο με αρκετές περγαμηνές. Σε αυτό ο καθοριστικό ρόλο έπαιξε και άφηξη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στο ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, του πρώην Προέδρου της Πορτογαλικής ομάδας της Γκυμαράες. Ο Ζοφρέ Μονκαντά απέριψε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Μίλαν για να συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον Ολυμπιακό αλλά και την Νότιχαμ αλλά και τη Ρίο Άβε. Μια εξέλιξη που δείχνει πως τα πράγματα αναμένεται να αλλάξουν επίπεδο ανείχνευσης παιχτών αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το πολύ ευαίσθητο κομμάτι των μεταγραφικών εκκρεμωτήτων. Ο ισχυρός άνθρωπος του Ολυμπιακού αναζητά και από καιρό ένα πρόσωπο που θα αποτελέσει ομπρέλα για όλες τις ομάδες που έχει υπό την δική του ιδιοκτησία, αλλά και να έχει ρόλο στις όποιες μεταγραφικές αποφάσεις και τις επιλογές ποδοσφαιριστών. Για αυτόν τον λόγο είχε γίνει συζήτηση και με τον Αντώνιο Κορδόν, ωστόσο το προφίλ του Ισπανού δεν θεωρήθηκε ιδανικό για αυτή τη θέση και ο Μονκαντά είναι από αυτά τα κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά και εκείνος που αποτέλεσε τον ηθήτων Αντώνου της Μίλαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν το όνομά του δεν ήταν στην αγορά, καθώς μετά την αποχώρηση από τους Ρωσονέρη είχε συμφωνήσει να αναλάβει την ίση. Και μόλις η συμφωνία με την ομάδα της Νίκαιας ακυρώθηκε, τότε ο Γάλλος αρχιδιευθυντής ποδοσφαίρου έγινε διαθέσιμος. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν και όλα πήγαν καλά με τον Μονκαντά να αναλαμβάνει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κέρια χρονική περίοδο ό,τι έχει να κάνει τις μεταγραφικές του επιδιώξεις. Είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να πάει στην Ολλανδία και να δείξει το καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδικής ομάδας. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν αρκετοί μεταγραφικοί στόχοι οι οποίοι είτε έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, είτε αναζωπηρώνονται, είτε προκύπτουν για πρώτη φορά. Α πούμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλά στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Μπρόζοβιτς στην Κροατία, το όνομα του άλλοτε άσου της Ίντερ φαίνεται να επιστρέφει στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης εμπειρός, 33 ετών, είναι ελεύθερος στην αγορά. Όπως ο Θεμπάγιος, που έχει ιδιαίτερως ελκυστική προσφορά από τον Ολυμπιακό. Στη Γαλλία, ο Καντιού, ως ο νέος αρχηγός Λοριάν, ήταν ένας στους παίκτες που άρεσαν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα η περίπτωσή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ, του διεθνούς Μαροκινού μέσου με πάρα πολύ ψηλό κασέο, ωστόσο ανήκει στην Φενέρμπαχτσε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πέτις με τη μορφή δανεισμού από την τουρκική ομάδα. Την ώρα που υπάρχουν και παίκτες όπως ο Κάσερες, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Βενεζουέλας που αγωνίζεται στην Τουλούς, όπως ο Μπάγιος. Πάρα πολύ στόχοι. Την ώρα που έχει βγει και ένα ακόμα νέο όνομα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού και αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Θυμίζουμε πριν από δύο ημέρες ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της River Plate, τους εκατομμυριούχους του Buenos Aires, με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών με την River Plate. Άφησε ένα κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που βρίσκεται πλέον μόνο ο Μπρούνο Νιαμαέτσι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να απεγκλωβίστηκε από ένα διαβατήριο ξένου μη κοινοτικού, ωστόσο δεν έχει τις πολλές και εναλλακτικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που αρκετά χρόνια έχει ένα ζήτημα ο Ολυμπιακός στο αμυντικό του σκέλος, αλλά και στο διπλωτικό του. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Ολυμπιακός έχει κινδυνεύσει από το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και δημιουργικά φαίνεται να είναι η αχίλιος πτέρνα των ερυθρόλευκων. Από και πέρα, ένα νέο όνομα το οποίο είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας έχει να κάνει με τον Josh Doink. Ο λόγος για τον 24χρονο σκοτσέζο αριστερό πιστοφύλακα της Σασουόλο, ένας παίχτης ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τη Γιουβέντους, ένα παιδί το οποίο παίζει, είναι fullback, ωστόσο έχει αρκετά ανεβάσματα και μάλιστα έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ που έχει πετύχει η Σασουόλο στο κομμάτι της μετάβασης. Είναι πάρα πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι της Ιταλικής ομάδας. Σύμφωνα με σκοτσέζικα ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου σκοτσέζου back. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή και γεμάτη σεζόν σεριά με τη φανέλα της Σασουόλο, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Ροβέρτι είχαν δαπανίσει το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να τον αποκτήσουν από την Ελλάς Βερόνα. Θυμίζουμε, αυτή η μεταγραφή γίνεται τον Ιανουάριο του 2024. Πέρυσι το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ συγκεκριμένα, είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στο Γιουβέντους, όμως είχε σκαλώσει λόγω των οικονομικών ατασταλιών που είχε τότε η μεγάλη κυρία, είχε πολλά προβλήματα και διοικητικά και έτσι δεν είχε γίνει η μεταγραφή του Josh Doink στη Γιουβέντους, αλλά το γεγονός και μόνο ότι απασχόλησε την Βέκια Σινιόρα λέει πολλά για την αξία του.

Βέβαια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξετάζει πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλες τις γράμμες, βασική προτεραιότητα για τους ερυθρόλευκους είναι ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το όνομα του Γκουστάβου Πουέρτα ακούγεται όλο και πιο έντονα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η περίπτωση του συγκεντρώνει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, τόσο λόγω του υψηλού του κασέως, όσο κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που συναντά ο Ολυμπιακός και αυτό, διότι ο διεθνής Κολομβιανός μέσος που αγωνίζεται στην Σαντατέρ έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων η Villarreal, η Nottingham Forest, αλλά και η Zenit, ομάδες οι οποίες τον έχουν πάρα πολύ κοντά. Και σίγουρα με τις απαιτήσεις της Σαντατέρ να μην πέφτουν κάτω από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναλυτικά το όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ ότι Χαμφόρεστ λέει μπήκε πρώτη συζήτηση για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του μέσου και του όρου μια πιθανή μεταγραφή. Παρόλο που οι συνομιλίες μόλις ξεκίνησαν και δεν είχαν γίνει περιγραφή στη συμφωνία, το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας της Premier League καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του Κολομβιανού στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθεί τον ταλαντούχο μέσο. Σύλλογοι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρακολουθούν στις διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των επιλογών του είναι ο Ολυμπιακός, που ξεχωρίζει διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού για να εξασφαλίσει τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Villarreal αλλά και η Zenit Αγίας Πετρούπολης παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του, αναφέρει χαρακτηριστικά το χθεσινό δημοσίευμα της Μάρκα.

Πάμε να περάσουμε και στον καλό φίλο και στην άδελφο, τον Κώστα Στουρνάρα από το Post Gym. Καλησπέρα, Κώστα. Ναι. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πάμε.

0: Να περάσουμε τώρα λοιπόν στον καλό φίλο και στον άλλο τον Κώστα στον Άρη, τον οποίο έχουμε και στην άλλη άκρη τη γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές σου.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, εντάξει.
1: Όλα καλά. Όλα χαρά, όλα μπράβο, για χαρά.
0: Μπράβο, τέλεια.
1: Εσύ.
0: Πάμε. Εδώ. Εκπομπή εσύ. Τώρα. Εντάξει.
1: Στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, μεταγραφικές εκκρεμότητες, φιλικά, διοργανώσεις ευρωπαϊκές, επίσημα παιχνίδια για τις ομάδες. Ναι.
1: Ναι, Κώστα, είναι αυτό το επάγγελμα που ασχολούμαστε όταν ο περισσότερος κόσμος τον Αύγουστο κάνει διακοπές και χαλαρώνει.
0: Ακριβώς.
1: Για εμάς είναι μια περίοδος που έχει αρκετή δουλειά, έτσι.
0: Πάντα, πάντα. Ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερος μήνας, πάντα. Να το ξέρεις αυτό, πάντα.
1: Έτσι, έτσι βέβαια.
0: Λοιπόν, η δισογραφία με τα γραφολογία, με παιχνίδια και στην Ευρώπη και ξεκίνησε και τα πρωταθλήματα της Ολλανδίας. Σήμερα να πούμε ότι η αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η ΜΕΚ και δεν τα κατάφερε, τύχηκε 1-2 από την Ντέρστοτ. Εντάξει, άλλο παιχνίδι αυτό, άλλο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Ρεβάνς στην ερχόμενη Τρίτη, έτσι,
1: ναι. Ναι, θες να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε με τον Ολυμπιακό. Πού είναι για το
1: εννοείται ένα άλλο παιχνίδι και νομίζω ότι δεν έχω δει το μάτς, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό οι παίχτες της Νταϊμέγεν είχαν το μυαλό τους στη ρεβάνς της Τρίτης. Δεν ξέρω και αν ο προπονητής...
0: Όχι, έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Στο 24 βρέθηκε να κάνει 2-0 από το πουθενά. Έτσι. Στράβωσε πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι για την προσοχή ευρωπαϊκή αντίπαλο του Ολυμπιακού που κυνηγούσε από νωρίς και τελικά βρήκε τον γκολ στο τέλος του αγώνα με τον Τάντιτς να είναι αυτός που να κάνει την assist.
1: Ακριβώς. Είναι λογικό να είχα το μυαλό του στο παιχνίδι της Τρίτης. Είναι με τεράστια ευκαιρία για την Νταϊμέγεν να προχωρήσει στα playoffs και βεβαίως να εξασφαλίσει και αυτή την ίσως την είσοδό της στο Elite Phase του Europa League. Η Νταϊμέγεν δεν έχει τσάπη της Ευρώπη. Έτσι,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια. Οπότε για αυτούς είναι μια τεράστια ευκαιρία. Τώρα από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, όπου η ερυθρόλευκη φανερά παρουσιάστηκαν αντίτυπη για το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Είναι ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος, διότι ήταν γνωστό ότι 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα έδινε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα ίσως έπρεπε να έχουν τρέξει περισσότερο και πιο γρήγορα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Ένας Ολυμπιακός που έχει φτάσει, Κώστα, 8 Αυγούστου να έχει κάνει 12 μεταγραφές και περιμένουμε ακόμα 5-6, έτσι, περισσότερο τουλάχιστον. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της περσινής σεζόν. Ένας Ολυμπιακός που ουσιαστικά έπαιξε στο παιχνίδι, στο γήπεδο όπως πέρσι, με μεγάλες βαθιές μαλλιές ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Ένα παιχνίδι που νομίζω και δεν του βγήκε στο μάτς και ήταν αυτό που ουσιαστικά απογοήτευσε τον κόσμο που γέμισε το Φάληρο. Έτσι υπήρχε sold out στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος υπήρχαν οι αποδοκιμασίες για αυτό το λόγο. Ο Μενιλίμπαρ σε συνέχεια μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, τόνισε βεβαίως ότι μπορούν να αποκριθούν και είναι λογικό αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι λίγες φορές και καταφέρει και να πάρει την πρόκριση σε εκτός έδρας παιχνίδι. Μην ξεχνάμε βεβαίως το μεγάλο ανατροπή του 2024 και τη Μακάμπη.
0: Αυτό το παιχνίδι βέβαια. με τον ίδιο διαιτητή, με τον Μαριάννη, έτσι.
1: Ναι, θα είναι ο ίδιος διαιτητής και το Τρίτη στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μετράει το ποδόσφαιρο προς αποκλειμένες, αλλά μετράνε οι νίκες και οι προκρίσεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πρέπει με όποιο ποδόσφαιρο επιλέξει να αγωνιστεί ο Μενιλίμπαρ, θα πρέπει να πάρει την πρόκριση για τα play-offs του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος. Αναμένεται να υπάρχουν αλλαγές στην δεκάδα από τον Βάσκο τεχνικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ίσως δούμε ξανά δεξί μπακ το Ροντινέι.
0: Αυτό είναι. Αυτό και αν είναι μεγάλη αλλαγή. Έτσι.
1: Ναι, διότι μπορεί να τον υπολογίσει ξεκάθαρα ως εξτρέμ, αλλά βλέποντας και το παιχνίδι της Νταϊμπέγγεν, νομίζω είναι μια πολυτέλεια, ειδικά αν ο Ολυμπιακός πιέζει στο Λανδρούς. Νομίζω ότι ο Ντινέη θα μπορούσε να δώσει μια επιπλέον έξτρα λύση, όντας δεξιός μπακ, και την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ακόμα εξτρέμ στην εντεκάδα.
0: Ναι, θα είναι πιο ορθολογικό ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της μετάβασης. Γιατί θα έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι επιθετικογενείς, γιατί είναι επιθετικογενές μπακ ο Ροντινέη.
1: Θα βοηθήσει πολύ στα πράγματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Τρίτη να έχει την μπάλα ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο στην άμυνα και με βαθιές μπαλιές να ψάχνουν τον Ελκαμπή. Πραγματικά
0: αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό πολύ.
1: Αναχρονιστικό και σίγουρα δεν μπορεί να κάνει περήφανο τον Μπεντιλίμπαρ, έτσι, με αυτό που έβλεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι πλέον, και επειδή υπάρχει μια ακόμα εβδομάδα προπονήσεων, άρα οι παίκτες θα είναι σε καλύτερο επίπεδο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν πει σοβαρά, μπορεί να αποκριθεί. Να η Μπέγκερ έδειξε καλή ομάδα, σίγουρα είναι η καλύτερη φυσική κατάσταση στους ερυθρόλευκους. Αυτό, όπως είπαμε, το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησε απόψε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί, παίζοντας κυρίως με την εμπειρία του που έχει στην Ευρώπη και σε αυτό το είδος τα παιχνίδια, να πάρει την πρόκληση.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, και αφού όλα πάνε καλά, οι ερυθρόλευκοι θα κοιτάξουν να ενισχυθούν με τα γραφικά. Άλλωστε είχαμε και την πρόσληψη
0: του Μονκάντα.
1: Βεβαίως. Θα είναι ουσιαστικά, να το πούμε απλά για τον κόσμο, ο υπερτεχνικός διευθυντής του γκρουπ ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάτι αντίστοιχο που ήταν παλαιότερα ο Ετού, και στην αρχή του καλοκαιριού έγινε κάποια κουβέντα με τον Κορδόν για την ίδια θέση, τελικά δεν προχώρησαν τις συζητήσεις. Ο πρώην λοιπόν τεχνικός διευθυντής της Μίλαν είναι αυτός που πήρε το χρήσιμο του Βαγγέλη Μαρινάκη, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού το πρώτο πράγμα που του ζήτησε είναι 5 παίχτες για ενδεκάδα που θα κάνουν διαφορά στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, και εφόσον στο Ολυμπιακό θέλουν να έχουν περάσει τα play-offs του Champions League, αν αποκλειστούν έχουν σίγουρη θέση στη league phase του Europa League.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Ό,τι και να γίνει, θα περιμένουμε ενίσχυση του Ολυμπιακού με 5 παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και σε όλες τις γραμμές, έτσι. Και σε όλες τις γραμμές.
1: Σε όλες τις γραμμές. Είναι η απέτηση, θα λέγαμε, του μεγαλομετόχου της Παναολυμπιακός, ο οποίος, να πούμε ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, έφυγε από το Καραϊσκάκη σε αρκετές ώρες μετά το τέλος.
0: Τρεις παρατέταρτο, λένε κάποιες πληροφορίες.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχοντας ανεπάλληλες σκέψεις με τους ανθρώπους της ομάδας για το σκηνής που πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Σίγουρα δεν ήταν και καλό το αγωνιστικό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Αυτό που προβλημάτισε περισσότερο τον κόσμο ήταν, πέρα από το, αυτό, ο μικρός βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας, η έλλειψη εναλλακτικού πλάνου, γιατί φάνηκε αυτό, και το γεγονός ότι κάποιοι νεοφερμένοι παίκτες είχαν τρομερό άγχος. Για παράδειγμα, ο Σάλιακας, ακόμα και ο Κάρμο έδειξε να είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που περιμέναν στον Ολυμπιακό. Γενικά, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ μουδιασμένος, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, και όπως και ο Μαφέο, που ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα τη ομάδα.
0: Και αυτός είναι και ο λόγος, πιστεύω, ο Κώστα, που επαναπροσαρμόζει τα πλάνα.

0: Πόποβιτς τα πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά επειδή ο Ορτέγκα θα έχει κάνει κάποιες παραπάνω προπονήσεις, θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Βάσκου Θερμικού.
1: Βέβαια. Μάλιστα.
0: 600 φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στην Ολλανδία. Είναι μικρό το γήπεδο, χωρά 16.000. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Βεβαίως θα είναι και κάποιοι έτσι μεγωρωμένοι, διασκορπισμένοι μέσα στους Ολλανδούς, οπότε είπε στις έχοντας εξασφαλίσει από μόλις τους κάποια εισιτήρια.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πάμε στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, ο Κώστα Παναθηναϊκός, όσο θεωρητικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά έχει βάλει τους φίλους του να πιστεύουν ότι φέτος η σεζόν μπορεί να είναι διαφορετική από τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως θα συζητήσει, τόσο αντίθετο είναι η εικόνα που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Διότι και στα δύο παιχνίδια, μάλλον και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη, κυρίως στο εντός έδρας.
1: Ναι, φαίνεται εντός έδρας να έχει τα προβλήματα. Και τα αμυντικά. Και τα αμυντικά θέματα.
0: Αλλά και στο εντός, τώρα το τελευταίο με την ΤΕΣΕΚΑ 1948, δεν είχε καλή απόδοση. Και με τον Μπάσκο του Βούλγαρους μπορεί να πήρε το 1-1, αλλά θα μπορούσε να έχει τυφεί στο παιχνίδι. Στο Παναθηναϊκό θα πρέπει οι παίχτες να δέσουν καλύτερα, κάποιοι άλλοι να ανεβάσουν απόδοση.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κατασταλάξει για το κέντρο της άμυνας μετά την απώλεια του Ίγκερσον και να περιορίσει τα αμυντικά λάθη. Έτσι που μέχρι στιγμής...
1: Δίνει πολλές επιθέσεις αντιπάλους στο αυτό όντως. Το δίνει δηλαδή, παίρνουν, ας πούμε για παράδειγμα ο De Vrij παίρνει τις πρώτες κεφαλές, αλλά δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να υποδεχτεί την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, να χτίσει παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπουμε. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Μετά τις απομακρύνσεις της μπάλας, ως διαμαγείας, καταλήγει σε πόδια αντιπάλων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό, ότι έχει να κάνει τη μεταβάση.
0: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εξαρροχτάρι, δεν θα το έχει στη διάθεσή του σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει στη διάθεσή του και τον ποδοσφαιριστή την τελευταία του μεταγραφικό αποκτήμα. Από το Ισραήλ, από τη Μακάμπη.
1: Από τη Μακάμπη, ναι, ναι. Θα έχει όμως τον Λιβάη Καρσία, ο οποίος τις δύο τελευταίες προπονήσεις μετέχει κανονικά, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο πρώην Άσος ΣΑΕΚ και της Σπάρτακ Μόσχας.
0: Κοίταξε, ο Λιβάη Καρσία όσο παίζει σίγουρα θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να μην αποδεχτεί πάλι με γυάλινα πόδια όπως ήταν με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όπως τα τελευταία χρόνια έπαιζε ένα παιχνίδι και συνέχεια είχε τραυματιστεί και έμενε εκτός για τα υπόλοιπα 4-5. Εάν έχει σταθερή απόδοση και δεν τραυματίζεται, σίγουρα θα δώσει λύση ο Λιβάη Καρσία στο Παναθηναϊκό. Τώρα στο μάτι της Τρίτης 8.30 το βράδυ ίσως θα είναι και το Τετέι που και αυτός έλειψε
1: φυσικά. Ναι.
0: Γενικά ο Παναθηναϊκός φυσικά είναι καλύτερη ομάδα από τους Βουλγαρούς, μην το συζητάμε αυτό, απλά θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει την πρόκριση. Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που όπως έχουμε πει δεν έχει παξιλαράκι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν συγχωρείται το λάθος. Οποιοδήποτε λάθος μπαίνει εκτός Ευρώπης και έτσι όπως το έχει φέρει η κλήρωση, όσο περνάει τους γύρους, θεωρητικά είναι και πιο εύκολη η ομάδα έτσι, που θα αντιμετωπίσει.
1: Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και δηλαδή και ο επόμενος αντίπαλος λογικά θα είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Να πούμε, Κώστα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η ΤΣΣΚΑ 1948, έφυγε με διπλό από την έδρα της Λοκομοτίβ Σοφιάς επικρατώντας με 3-1 για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και έτσι απέκτησε μια πάρα πολύ σημαντική ψυχολογική τόνωση εν ώψη του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης. Να πούμε ότι η ομάδα του Αλεξάνδρ Αλεξάνδροφ πανηγύρισε την τρίτη διαφορετική νίκη, έφτασε στους 10 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Θυμίζουμε είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τη Σπαρτάκ Βάρνα στην πρεμιέρα και συνέχεια νίκες απέναντι σε Μπότεφ, Βράσλα και Αρντά. Μοναδική ομάδα η οποία βρίσκεται πάνω από τη ΤΣΚΑ 1948 είναι η πρωτάθλητρια Λεύσκη, η οποία έχει το απόλυτο με τις 4 νίκες και τους 12 βαθμούς.
0: Έδειξε Κώστα και στο μάτι της περασμένης Τετάρτης ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Οι παίκτες τρέχανε πάρα πολύ στο γήπεδο, είχαν αντοχές, φυσική κατάσταση. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.

0: είναι σε καλή κατάσταση ακριβώς.
1: Απλά αν ο Παναθηναϊκός παίξει το ποδόσφαιρο μπορεί, σίγουρα μπορεί να προκριθεί. Έτσι είναι εδώ.
0: Ναι. Νομίζω μπορεί να βρει τους χώρους και να σκοράρει. Ένα γκολ μπορεί να το πετύχει. Το θέμα είναι αμυντικά τι θα κάνει. Αμυντικά πώς θα χειριστεί αυτά τα λάθη του που βλέπουμε τουλάχιστον στο ΆΚΑ στα δύο παιχνίδια με την ΠΑΞΗ και με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό αμυντικά να χωλαίνει, να έχει πάρα πολλά κενά στην αποδοσή του, να υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που καλείται ο Νίστροπ και οι άμεσοι συνεργάτες να το επιλύσουν όσο υπάρχει καιρός μπροστά τους. Πάμε στην ΑΕΚ, όμως στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ καλύτερα, πάμε για ευρωπαϊκά πρώτα. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε αυτή την εντός ολαστά από την Άντερλεχτ. Μαγική εικόνα θα έλεγα εγώ, αλλά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το έλλειμμα αποτελεσματικότητας.
1: Και νομίζω και το έλλειμμα επιθετικού. Έτσι,
0: ναι, βέβαια.
1: Κλασικού επιθετικού, βέβαια. Γιατί ο Μύθου μια χαρά παίχτης είναι, έτσι. Μια χαρά επιθετικός, αλλά δεν γίνεται να τα χρειάσουμε και όλα έτσι στο 18χρονο παιδί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει επιθετικό, έτσι, ένα τουλάχιστον. Δεν κράτησε τον Γιακουμάκη. Τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε Κρουζαζούλ για να τον πουλήσει φάνηκαν πολλά στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Δεν τον κράτησε και πλέον θα κινηθεί να αποκτήσει άλλον επιθετικό. Το εύκολο γκολ έλειψε στο Μαρτιν Άντελεκ.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως ο ευθυδιασμός με το πολύ γρήγορο γκολ που δέχτηκε στο 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Συνέχεια είχε τις ευκαιρίες, είχε και αυτά τα θέματα εκεί με τον διαιτητή. Στο πρώτο ημίχρονο που ακύρωσε τα γκολ. Είχε και το χαμένο πέναλτι.
0: Το χαμένο πέναλτι, το Μιχαηλίδη.
1: Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Η Άντερλεχτ δεν είναι φόβητρο, αλλά το ότι έχει σκοράρει και προηγείται τη δίνει ένα προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα πρέπει να βάλει δύο γκολ στις Βρυξέλλες για να κερδίσει με διαφορά δύο τέρματα για να αποκριθεί. Και αν δεν έχει δείξει ένα πρόβλημα μέχρι στιγμής η ομάδα του Λύση είναι ότι δεν σκοράρει εύκολα.
0: Ναι, όντως. Το είδαμε και στην Τούμπα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα μετά το 25ο λεπτό μέχρι το 45. Έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες, έχασε το πέναλτι. Είχε ένα ακόμα μια φάση την οποία φωνάζει για πέναλτι που δεν την είδε ο διαιτητής. Εντάξει, χρειάζεται πάντως να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα, να είναι πολύ πιο πιστικός στην απόδοσή του. Στην πολύ δύσκολη ρεβάνς των Βρυξελών και αν θέλει να συνεχίσει το. Europa League.
1: Δεν υπάρχει το μαξιλαράκι του Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω πρέπει να το παλέψει κοντρα στην Άντερλεχτ για να διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι το τέλος.
0: Αλλά το γεγονός ότι θα έχει και το Λουσέ και το Γιαννούλη ως δύο νέα πρόσωπα, ίσως να είναι σε πλέον ευνηδιασμό από την πλευρά
1: του ΠΑΟΚ. Σίγουρα ενισχύει το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν την αγωνιστική του κατάσταση να αγωνιστούν την Πέμπτη. Αλλά μέσα στη σεζόν σίγουρα είναι δύο παίκτες που θα ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρα. Η επόμενη κίνηση όμως θα πρέπει να είναι επιθετικός
0: σε κάθε περίπτωση
1: και νομίζω ότι ήδη έχουν αργήσει τον ΠΑΟΚ να πάρουν τον επιθετικό.
0: Και όλα αυτά Κώστα τη στιγμή που εντείνονται οι αναφορές διεθνόμεσων ενημέρωση για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια. Η Ντόρτμουντ, η οποία πριν από λίγες ημέρες αγόρασε τον Καρέτσα. Ναι, πόσο κοντά στα 40 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Θέλει να επενδύσει σε ελληνικά πόδια, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ θα το ξέρεις πολύ καλά ότι στο εξωτερικό οι μεγάλες ομάδες κοιτάζουν όλα τα ταλέντα. Και αυτή τη στιγμή οι σκάουτερς όλων των ομάδων στην Ευρώπη σίγουρα έχουν πολύ ψηλά στη λίστα του. Και τον Καρέτσα και τον Τσόλι που παίζει μεταγραφές, αλλά και τον Κωνσταντέλια. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κρατήσουν τον προσφερειστή. Και το λέμε αυτό όταν θα φτάσει μια καλή πρόταση. Έτσι, με αγορές που λέμε ότι δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Ναι. Όταν θα είναι μια πρόταση για ας πούμε 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις όχι εκεί.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει όχι βεβαίως. Θα παίξει ρόλο και η θέληση του ποδοσφαιριστή, αν θέλει να πάρει μεταγραφή, όλα τα δεδομένα. αλλά με αυτά τα πράγματα που κάνει τα τελευταία χρόνια μέσα στο γήπεδο Κωνσταντέλιας, ήταν αδύνατο να μην διαφερθούν οι μεγάλες ομάδες, έτσι, να το αποκτήσουν.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και βέβαια σε αυτή την ηλικία που είναι στα 21.
0: Σίγουρα, ένα σπουδαίο ταλέντο που έγινε πολύ κουβέντα και για το... Την απόφαση του να σταματήσει στο Κύριο προσωρινά από τις υποχρεώσεις του στην εθνική ομάδα είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει κυρίως την εθνική ομάδα.
1: Αυτό
0: η οποία στρέφει την προσοχή του. Πρέπει να το δίνει στην Ομοσπονδία, νομίζω πολύ σοβαρά.
1: Δεν γίνεται η Ελλάδα να το τελικό ποδόσφαιρο να διαθέτει δύο παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια και τον Μπόσα Φορτούνη και για τους δικούς λόγους, σωστούς ή όχι, να μπει να αγωνίζονται στην εθνική ομάδα.
0: Ναι,
1: είναι
0: σίγουρα,
1: πολύ τέλεια, έτσι. Και δεν υπάρχει τέτοια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει φτάσει στο σκορ στο 4-0 με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει hat-trick μέσα σε διάστημα 25 λεπτών. Μέσα σε διάλειμμα 25 λεπτών. Στο 48, στο 51 και στο 70, ο Μιλιάν Γκατσίνοβιτς έχει μετατρέψει το αρχικό 1-0. Από το πρώτο ημίχρονο, από το πολύ ωραίο γκολ που είχε πετύχει ο Βιτάλης από το 18 σε 4-0 στην πρόβα Τζενεράλε της Ένωσης πριν το παιχνίδι με τον Όφη για το Super Cup.
1: Ναι, αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο. Όπως έχει δηλώσει ο Ντίκολιτς, ο στόχος του είναι να κατακτήσει το Super Cup γιατί είναι ένα τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό, και νομίζω ότι καλά κάνει. Είναι ένα παιχνίδι για τρόπο, δεν είναι φιλικό μάτς για καμία ομάδα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα περιμένει να μάθει το αντίπαλό της στα play-offs του Champions League και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο μεταγραφές, ένας extreme και ένας drop back είναι στο επόμενο στόχο της Ένωσης. Ο Ριμπάλτα ήδη έχει βρει τους στόχους και προσπαθεί να τους ντύσει στα κοινόμαυρα. Πάντως νομίζω ότι η ΑΕΚ και με τους πιθανούς αντιπάλους που έβγαλε κληροτίδα για την πρόκριση στα league phase του
0: Champions League,
1: Champions League, ναι, όπου θα είναι ή η Λεύσκη Σόφιας ή η Αλμάτι. Με το πρώτο παιχνίδι λες ότι κέρδισε 1-0.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να μπει στη League Phase.
0: Ναι, να επιστρέψει στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το 18-19 θυμόμαστε σε όμιλο με Άγιαξ. Εντάξει, έχει 8 χρόνια πάρα πολλά για την ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφαία διαστηλιοϊκή διοργάνωση. Είναι σε καλή κατάσταση. Παρουσίασε και το Μιλάν Βιτάλης. Το πέμπτο της μεταγραφικό απόκτημα, ο Ούγκρος από την Κιόρα, την προαντρία Ουγγαρίας, πραγματοποιεί τον ντεμπούτο, είναι από τους κορυφαίους απόδοση. Βεβαίως την παράσταση την έχει κλέψει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, όχι μόνο για το πιστό παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το ρόλο που θα έχει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται να είναι ο κρυφός άσος φέτος του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να έχει πολλές λύσεις και το λέγαμε Κώστα και την προηγούμενη φορά, δείχνει οι μεταγραφές που έχουν γίνει από το Ριμπάλτα και το Ρίκολης να είναι ψαγμένες. Έτσι, και είναι υποδεχτές που αν παίξουν αυτό που μπορούν να ζητούν στο γήπεδο, η ΑΕΚ θα είναι καλή και φυσικά θα μπορέσει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Έτσι, αυτό είναι το μεγαλύτερο ουσιαστικά μπελάς αυτή τη στιγμή για τον Ρίκολης, να καλύψει την απουσία του Πινέδα τη φετινή σεζόν.
0: Σίγουρα. Ένας παίκτης που είχε πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και στις ανακτήσεις της ΑΕΚ, στη δημιουργία. Ήταν ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να καλύψει και τρεις και τέσσερις διαφορετικές θέσεις μέχρι και σε θέση αριστερού πιστοφύλακα πριν από τον Πινέδα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Ήταν με το δίδυμο, τον Μάρι, πέρσι ίσως ήταν και το καλύτερο στην Ελλάδα. Φέτος έφυγε, πήρε μεταγραφή, πήγε στο Μεξικό να βρει τον Αλμέιντα. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε το δίδυμο του ετοιμάζει ο Νίκολιτς, πώς μπορεί να τα ανταπεξέλθει έτσι σε αυτή τη δύσκολη κληρονομία, θα λέγαμε. Ναι. Το μάτς με τον Όφη Τετάρτη θα είναι μια πρώτο δείγμα για το πώς το βλέπει ο Νίκολιτς φέτος την φετινή ΑΕΚ, που επειδή πέρα από τα φιλικά δεν έχουμε δει εικόνα.
0: Σίγουρα δεν έχουμε δει, ναι.
1: Και σίγουρα τα φιλικά δεν είναι και το καλύτερο δείγμα.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Έχω και εγώ μια περιέργεια να δω τη νέα έκμαση στους παίχτες που έχει φέρει ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως δείχνουν να κουμπώνουν σιγά-σιγά. Μια οικοπία δεν αλλάζει ένα προφίλ αγωνιστικό. Νομίζω το ίδιο αγωνιστικό προφίλ είναι που θυμόμαστε από την περσινή ΑΕΚ και την τωρινή. Με πολλές αναλλαγές της μπάλας, με μετάβαση πάρα πολύ, με παιχνίδι και από τα άκρα αλλά και από τον άξονα και με πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό φαίνεται ότι έχει δείξει
1: και με πολλές λύσεις.
0: Και με πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον στα χαρτιά όλες οι ομάδες δείχνουν ενισχυμένες και σε όλες τις θέσεις και για την κορυφή και για την Ευρώπη και για τον υποβασμό, για την αποφυγή, αναμένεται να γίνουν μεγάλες μάχες.
0: Ναι, σίγουρα, ναι. Σωστά. Τι άλλο, νομίζω πάμε τώρα, πάμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, μπάσκετ που δεν έχουμε κάτι το φοβερό τις τελευταίες ημέρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε για τους φίλους του Ολυμπιακού ότι η χθεσινή απόφαση το ελεκτικό συμβόλαιο όπου ουσιαστικά κυρώνει το διαγωνισμό για την εταιρεία που θα αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΒ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ουσιαστικά δεν επηρεάζει τα έργα που έχουν ξεκινήσει,
0: ναι,
1: στο ΣΕΒ και τα οποία καλύπτουν οι ίδιοι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίζονται τα έργα και όταν θα τελεσυνδικήσει και αυτός ο διαγωνισμός, έτσι, ο οποίος είναι κρατικός, θυμίζουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση την καλύπτει το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα έργα
0: Ακριβώς. Η
1: αδερφή Αγγελόπουλη θα προχωρήσει και αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού είναι το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο,
0: ναι,
1: μέσα η αρένα να είναι έτοιμη και ο Ολυμπιακός να δίνει εκεί τα παιχνίδια του.
0: Ναι.
1: Πιο άμεσα, μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα προπονητήρια με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι έτοιμα ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει εκεί τις προπονήσεις του.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι τα αποκαλυπτήρια για το ΣΕΦ του μέλλοντος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που επιμελήθηκε αρχικά το γραφείο της πόλης, η πρόεδρος του ΣΕΦ, η Χριστίνα Τσιλικύρη και η διοίκηση του σταδίου θα παρουσιάσουν το ολιστικό πλάνο που θα στεγάσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Παρά το εμπόδιο που προέκυψε με το εχθές αυτό με το διαγωνισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση, να επαναπροσκυρήσετε με διορία στις 10 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη του αναδόχου. Το project, να πούμε Κώστα, ότι ξεπερνά τα όρια της απλής ενεργειακής ενίσχυσης και στοχεύει στη μεταμόρφωση της ευρύτερης περιοχής σε ένα τεράστιο αθλητικό και ψυχαγωγικό πάρκο για όλη την Αττική. Από το 2019, όταν το στάδιο παρέλαβε αμίστοτε σε καταστάσεις, εικόνα άλλαξε σταδιακά με τη συνδρομή του Ραστέχνη Ολυμπιακού, δημιουργώντας χώρους για beach volley, handball και τέννις. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Ολυμπιακός και άλλων επενδυτών, η ανάπλαση περιλαμβάνει πράσινες τεχνολογίες, πολυπλατοδρόμους, πεζοδρόμους και εμπορικά καταστήματα. Αυτό το μοντέλο αξιοποίησης δημοσίων υποδομών, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με τυχεία στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων που παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ, αποτελώντας τον οδηγό για τη νέα εποχή του ΣΕΦ.
1: Βέβαια και μελλοντικά και θα υπάρχει στόχος να γίνει σε εκείνο το σημείο η κόκκινη πολιτεία, έτσι, του Ολυμπιακού με τον νέο ΣΕΦ, τον νέο Καραϊσκάκης, το νέο κολυμβητήριο που είναι στα Σκαριά να κατασκευαστεί και με ένα πιο μικρό κλειστό αργότερα για να στεγάσει τα τμήματα βόλεϊ και χάντμπολ.
0: Σίγουρα, ναι, βέβαια. Σίγουρα.
1: Τώρα, ναι, από εκεί πέρα με τα γραφικά δεν έχω κάποια εξέλιξη στο θέμα του WOCAP.
0: WOCAP δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οι του Ντόρσε δεν βιάζονται στο Ολυμπιακό, το ξαναλέμε. Θα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή και για να πάρουν το τεσσάρι που ψάχνουν για να κλείσουν το ρόστερ και για να δουν τι θα γίνει με τους δύο παίχτες που τους περιμένουν κανονικά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας 24 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Δύο μέρες νωρίτερα, εργομετρικά και οι ιατρικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο Παναθηναϊκό και εκεί υπάρχει ηρεμία το τελευταίο διάστημα.
0: Μετά την καταιγίδα τη μεταγραφική.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Πλέον τώρα οι πράσινοι δεν νομίζω ότι Έχουν θεωρητικά την κλεισμένη.
0: Να
1: δούμε αν θα υπάρξει κάποια υποχώρηση ή αν θα κοιτάξουν να πάρουν ακόμα ένα παίχτη στο 3. Αλλά και ορική ο Μπράντοβιτς δεν βιάζεται. Θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή και αν και εφόσον προκύψει κάτι καλό, έτσι, για την ομάδα του.
0: Σίγουρα.
1: Πάω Χάρης και εκεί με τον νέο ρόστερ ξεκινάνε και αυτή την προετοιμασία πέρα από το 15 Αύγουστο με όνειρα φέτος και οι δύο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ, έτσι. Και με πολλά όνειρα και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ και με πολύ σπουδαίες μεταγραφές.
1: Βεβαίως. Και υπάρχει και η ΑΕΚ, η οποία είναι η τελευταία. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θέλει ακόμα κάποιους παίκτες για να στελεχώσει το ρόστερ της. Υπάρχει και το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά το έχουμε πει, Κώστα, αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο.
0: Μα ξέρεις, ο παίκτης δεν θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει από εκεί το θέμα, ότι δεν θέλει να φύγει.
1: Αλλά χρειάζεται παίκτης η ΑΕΚ και για την πρώτη πεντάδα και για το rotation, αλλά και για το βάθος εντόπιση της φετινής σεζόν.
0: Ακριβώς. Ωραία.
1: Έτσι. Το μπάσκετ θα περιμένουν περισσότερα νομίζω με το 15 Αύγουστο που θα έχουμε
0: σίγουρα
1: και εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι και εθνική ομάδα.
1: Με τα παιχνίδια
0: 22 του μήνα. Ναι.
1: Που θα δώσει τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο 22 και 24 Αυγούστου, αλλά και τα επίσημα με Ουκρανία 28
0: και Ισπανία.
1: Και με Ισπανία 31 στο Telecom Center, εκεί όπου θα πρέπει έτσι να πάρει μόνο δίκη για να ελπίζει για πρόκριση στην τελική φάση έτσι, του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περάσεις ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Επίσης σε όλους, καλή συνέχεια.

Στο 9 Φιλαδέλφια, το σκορ παραμένει στο επίπεδο του 4-0. Θυμίζουμε για όσους φίλους ή φίλες δεν έχετε ακούσει την εκπομπή από το ξεκίνημα. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 18 λεπτό με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα των Μίλαν Βιτάλης με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και ακολούθησε ένα εντυπωσιακό χατρίκ από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 48, στο 51 και στο 70, ώστε ο δείκτης του σκορ να ανέβει στο επίπεδο του 4-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να παίζει εντυπωσιακά. Στο 84 μάλιστα η Ένωση άγγιξε και το 5-0, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κάνει το γύρισμα από αριστερά, αλλά τον Γκέζο να διώξει σωτήρια σε κόρνερ πρώτου Μάγερ που καραδοκούσε. Ένα άκρως επιτυχημένο, θα έλεγα εγώ, τελικό τεστ για την Προέδρια Ελλάδας πριν από το παιχνίδι του Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στον Όφη του Χριστού Κόντε. Μια ΑΕΚ η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων αναμετρήσεων που θα δώσει για τα play-off του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την Αλμάτη από το Καζακστάν.

Σήμερα φέρνω στο μπάσκετ σε μια μεταγραφή από τον νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτο στο μεταγραφικό σχεδιασμό ενώπιση τη πρώτη του χρονιά στα σαλόνια τη Τίχισμαν GBL. Συγκεκριμένα, νεοφώτιστη ομάδα τη Ηπείρου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασία τη με τον Γιάννη Αγραβάνη για την ερχόμενη σεζόν. 27χρονο φόρουαρντ, ο οποίο έχει να επιδείξει πλούσια αγωνιστική διαδρομή από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί σε Περιστέρι, Προμηθέα, Πατρόνα αλλά και Καρδίτσα. Τη ζώνη που ολοκληρώθηκε φόρεσε και τη φανέλα της Ισλαδικής στη Γιάννα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 6,5 rebound και 3,9 assists.

Στο 92 βρισκόμαστε στο μάτι ΣΑΕΚ με την Άφεση Καλυθέα. Παραμένει το 4-0 χάρη στο hat-trick του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς στο 48-51 και 70 και βεβαίως το πρώτο γκολ του Μίλαν Βιτάλη στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ένωσης στο 18. Μια αφοπλιστική ΑΕΚ, μια εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εξαιρετικό ντεμπούτο για και το φετινό ντεμπούτο μπροστά στον κόσμο της, μετά και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Η Ένωση συνεχίζει ακάθεκτη και αυτό το κομμάτι της τελικής προετοιμασίας πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Όφη την ερχόμενη Τετάρτη στο Ηράκλειο της Κρήτης, που θα είναι και το τελικός του Super Cup. Με αυτά και με αυτά, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά πριν οι δεξιολογίου δείξουν 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, το μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το μεθεπόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου. Μια εκπομπή η οποία θα συνοδευθεί και με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Βεβαίως θα έχουμε και θα σας πούμε πώς θα ξελίσσονται και τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει ήδη. Θυμίζουμε 8 η ώρα παίζει ΑΕΚ Ηρακλής, 10 το βράδυ παίζει Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Για όλα και αυτά βεβαίως ακολουθούν 2 εβδομάδες. Εμείς σας συστήνουμε να περάσετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε καλά και κυρίως να γυρίσετε όλοι υγιείς και ευτυχισμένοι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια, αχαημένη μου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε να μπείτε. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής και ο λόγος σε εσάς με το 210-710-8000. 210-710-8000, ραδιομάχη, ένα πραγματικά ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο που ακούτε μια ποικιλία εκπομπών, καταπληκτικές εκπομπές, γιατί αυτοί που φέρουν ευθύνη στην κάθε εκπομπή ξέρουν καλά τη δουλειά τους. 2-10-7-10-8.000 λοιπόν. Και ξεκινώντας να υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12, μία ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. 2-10-7-10-8.000, ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε. Πώς καταφέρουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, ρε παιδιά, πώς τα καταφέρουν χωρίς να είναι πολύ ανώτερες, εξωστρακίσανε τις αφρικανικές ομάδες, ωραίες ομάδες. Εγώ ξαναλέω για άλλη μια φορά, από την πρώτη μέρα του είπα του Μουντιάλ, σε 4-5 χρόνια, 10 είπα πολλά χρόνια, 10, ποιος ζήγει, ποιος πεθαίνει και τι ανατροπές θα έχουν γίνει στη γη. Θα πνίξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το αφρικανικό ποδόσφαιρο, παιδαράδες, τεχνίτες, παιδιά σκληρά που παίζουν ωραία μπάλα. Γιατί μου πείτε πως είναι καλύτερες αυτές οι ομάδες που προχωρήσανε μπροστά σε Μαρόκο, Σενεγάλη, Κολομβία, γιατί όχι, έστω και αν αποκλείστηκε από μια τόσο δυνατή την Αργεντινή, η Αίγυπτος, δυνατά παιδιά, ωραίες ομάδες, φοβερά σύνολα. Τώρα, το πόσο αν έχετε την αντίρρηση και αν είστε λάτρης του τάδε, ξέρω, του αγγλικού ποδοσφαίρου, του τάδε, όπως εγώ βραζιλιάνικο ποδοσφαίρου, αλλά δεν έπαιξε η Βραζιλία, μπορεί να είναι η βασίλισσα του φουτμπολ και να έχει πάρει 4 παγκόσμια, 5, όμως δεν άξιζε να προχωρήσει. Άλλο το ένα, άλλο κι ας έχει παιχταράδες μέσα. Δεν το δείξανε. Λοιπόν, κάτι ομάδες λοιπόν πολύ δυνατές. Τώρα έμεινε μόνο μία, μου φαίνεται, από την Αφρική. Δεν ξέρω, μην ξεγελαστώ ποια έμεινε. Πάντως βγήκε έξω Σενεγάλη, Μαρόκο, Κολομβία ή έμεινε καμία από αυτές μέσα. Ωραίες ομάδες. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις ομάδες τις οποίες της Ευρώπης είναι μπασταρδεμένες. Είδατε. Γερμανική ομάδα με μαύρους όλους μέσα. Αγγλική ομάδα με μαύρους. Δεν του λέω ότι με κάτω μαύρους. Καταλαβαίνετε. Εννοώ το έγχρωμο. Που κάποτε πού. Θα έλεγες Γερμανία, ποτέ, το έλεγα και χθες. Έγχρωμο. Γαλλία, έγχρωμους. Η μόνη που μετράει μέχρι στιγμής από την Ευρώπη. Μη σας πω, η Γαλλία είναι η πιο, πραγματικά η πιο πλήρης ομάδα που αξίζει, που έχει προκριθεί. Κάτι άλλες έχουν προκριθεί από την ατυχία και από τα παράξενα των Ολωνών. Λοιπόν, 2-10, 7-10, ας πάρει όμως το παγκόσμιο, ας προχωρήσουν οι 8 τώρα που μείνανε. Μου φαίνεται πως είναι μόνο μία αφρικανική. Ή το Μεξικό δεν ήταν ωραία ομάδα. Λοιπόν, αυτές που μείνανε τώρα που είναι όλες ευρωπαϊκό, όπως ξέρουμε το κατεστημένο του ποδοσφαίρου, μακάρι τουλάχιστον να μείνει 4 καλύτερες, μετά οι 2 καλύτερες και να το πάρει η πιο καλή ομάδα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 και τι να πρωτοπούμε, διάφορα σχόλια να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Όπως ξέρετε, τα δικά σας σχόλια που είναι εμπειρία ζωής, κλέβουμε όλοι. Μαθαίνουμε κάθε μέρα. Γυράσκω ή διδασκόμενος. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς στο να.
2: Ο Γιώργος είμαι.
1: Πού είσαι ρε Γιώργος, έχουμε χάσει.
2: Εντάξει μου, δεν παίρνω. Να μην παίρνω κάθε φορά.
1: Εντάξει, Γιώργο, καλά έκανες, γιατί όταν λείπεις και όταν δεν παίρνεις πολύ, όχι εσύ, ο καθένας, τόσο λείπουμε και κάνουμε αισθητή την απουσία μας.
2: Να είσαι καλά και ευχαριστώ και έναν κύριο που ενδιαφέρθηκε, άκουσα, ναι. Με ρώτησε κιόλας. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ακούω Μάχη FM και λέω να αφήσω τους ανθρώπους και άλλους να μιλάνε. Γιατί κάποιος είχε πει ένας κύριος συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι και ξέρεις, αυτό με πείραξε κιόλας λίγο.
1: Ω, Γιώργο, να μην σε πειράζει, Γιώργο, όταν πει κάποιος κάτι, Μπορεί και εγώ να πω μια μέρα, μην τηλεφωνείτε. Άστα, είδες γίνεται χαμός και με νέους ακροατές συνέχεια.
2: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Αλλά είσαι καλό παιδί εσύ. Καλό, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι και οι παλιοί. Και οι παλιοί είστε οι κολόνες της εκπομπής. Μη μου λες τώρα και ευχαριστώ.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι και εγώ.
1: Πάμε Γιώργη.
2: Ναι, εγώ θα ήθελα να πω όντως αυτό με το Μουντιάλ. Παραλίγο η Αίγυπτος να κερδίσει,
1: ναι.
2: 2-0 κέρδιζε και το κάνανε 3-2.
1: Ναι,
2: έχει προσωπικότητα, έχει και φανέλα η Αργεντινή και έχει και το Μέση. Έχει,
1: ναι.
2: Το είναι φοβερό, το είδα όλο το μάτς. Φοβερό, δεν
1: πιστεύεις, πιστεύεις Γιώργο, πήγα να πω κρίση για την Αίγυπτο και άφησα υπονοούμενο ότι είναι καλή. Δεν ξέρω όμως πόσο καλύτερη είναι, πώς ανέτρεψε η Αργεντινή το 2-0-3-2. Ήτανε καλή.
2: Ήτανε καλή, έχει και αυτό το παιχταρά, το Μέση.
1: Έχει το Μέση,
2: έχει,
1: ναι.
2: Έχει και φανέλα, έχει και προσωπικότητα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Είναι, δεν είναι καμιά ομάδα. Μπράβο και στην Αίγυπτο. Το πολέμησε, το κοίταξε στα μάτια. Καλή ομάδα, ναι. Και η Αίγυπτος εκεί που έφτασε,
1: ναι.
2: Πολύ καλή. Αλλά εντάξει, στο τέλος μιλήσαν οι προσωπικότητες,
1: ναι.
2: Και η ψυχή και η φανέλα.
1: Και η εμπειρία.
2: Και η εμπειρία, ναι.
1: Σωστό.
2: Ναι, ναι.
1: Και κάτι μου λέει μπροστά σε κάτι άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, για να μην πούμε τώρα και φανεί κακοήθεια, μου φαίνεται πως Γαλλία και Αργεντινή είναι οι πιο πλήρες ομάδες, Γιώργο.
2: Εγώ πιστεύω αυτές θα πάνε και στο τελικό.
1: Γαλλία και η Αργεντινή διαισθάνομαι.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ειδικά η Γαλλία είναι ομαδάρα.
1: Ναι.
2: Είναι από μέση, μπροστά. Είναι ομαδάρα. Εγώ πιστεύω η Γαλλία θα το σηκώσει.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τι να πω, εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά
1: έχουν και οι δύο αυτούς μεγάλους γκολτζίδες, Εμπαπέ,
2: ναι.
1: Και Μέση, βέβαια.
2: Βέβαια. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18.000, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Λία.
1: Καλησπέρα.
3: Συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε.
1: Να είστε καλά. Όνομα.
3: Για τον πρόεδρο.
1: Το όνομά σου.
3: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας βγάλω λίγο από το κλίμα.
1: Ναι.
3: Και στο κοινό καλησπέρα που ακούει.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, έβγαλα εισιτήρια με το καράβι.
1: Έβγαλε.
3: Εισιτήρια.
1: Ναι.
3: Με το καράβι, να ταξιδέψω.
1: Χαμήλωσε λίγο ραδιόφωνο, μήπως ο Νίκος επηρεάζει.
3: Ωραία. Ακούω.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, χαμήλωσα λοιπόν το.
1: Μπράβο. Ναι.
3: Έβγαλα εισιτήρια με το καράβι.
1: Ναι.
3: Είμαι νησιώτης. Ταξιδεύω,
1: ναι.
3: Συχνά.
1: Ναι.
3: Και τους κάνω προχθές στο πρακτορείο, στον πηγαίο. Εάν χαθούν τα εισιτήρια, τι κάνουμε? Ταξιδεύουμε? Θα κόψετε, μου λένε, άλλα εισιτήρια. Καινούργια.
1: Ναι.
3: Μα λέω, αφού είναι πληρωμένα το όνομά μου.
1: Σωστό.
3: Τα στοιχεία. Έχω δώσει, δηλαδή, όταν θέλουν να με βρουν θα με βρείτε. Και ταυτότητα, λέω.
1: Σωστά.
3: Αφού είναι περασμένα, λέω. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Θα πληρώσετε εισιτήρια, θα ταξιδέψετε ξανά και κάποια στιγμή μες στον χρόνο η εταιρεία θα σας κάνει δωρεάν εισιτήρια.
1: Ακουρέ.
3: Αυτό είναι ένα τρελό πράγμα.
1: Βεβαίως, καλά το λες, να τα ακούμε, να τον φωνάζουμε αυτά.
3: Γι' αυτό σου είπα, θα σας αλλάξω λίγο τα...
1: Δηλαδή, συγγνώμη ρε Σύνικο, όπως λες, έχει κλειστεί η θέση και είναι δική σου.
3: Ναι.
1: Έχουν καταγραφεί κάτω στοιχεία που έχει βγάλει το...
3: Ονοματεπώνυμο.
1: Ο άνθρωπος και... είσαι και πέσανε την ώρα που ανέβαινες πάνω στο καράβι. Πέσανε με θάλασσα.
3: Και τηλέφωνο. Έχουμε και τηλέφωνο καταχωρημένο.
1: Παιδί μου, την ώρα που ανεβαίνεις πάνω, σε σπρώχνει κάποιος και πέφτουν μέσα στη θάλασσα τα εισιτήρια. Πας και βγάζεις άλλα.
3: Αυτό. Πες μου, εσύ τι κάνουμε. Ή το χάσα. Μου το πήρε ο αέρας στο αυτοκίνητο. Πάει.
1: Με αυτό σου λέω το πιο αστείο τελευταία στιγμή.
3: Μου το κλέψανε στο μετρό μέσα.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
3: Ναι, είναι γεγονός όμως και αν δεν ακουστεί. Πρέπει, δηλαδή είναι τόσα λεφτά, τόσα έξοδα. Οι εποχές είναι δύσκολες.
1: Γιατί το εισιτήριο δεν το βγάζεις σε στυλ, παίρνεις δύο χαρτάκια και φεύγεις, καταγράφεσαι.
3: Ακριβώς.
1: Άρα στο κομπιούτερ της εταιρείας υπάρχει.
3: Ακριβώς.
1: Τι αδικίες γίνονται
3: δηλαδή,
1: στο πολίτη.
3: Δηλαδή άμα γίνει ένα ναυάγιο, δεν θα ξέρουν ποιοι ήταν μέσα. Αφού σου κρατάνε και τηλέφωνο. Αφού σε ειδοποιούν όταν το καράβι καθυστερήσει,
1: ναι.
3: Στην ώρα του, σου λένε η Blue Star Ferry σας ανακοινώνει ότι θα έχει 2 ώρες καθυστέρηση.
1: Ναι.
3: Και σου έχετε μήνυμα SMS.
1: Αχα.
3: Ή στο Viber.
1: Δεν το ξέρω. Δεν κάνω ταξίδια με καράβια. Δεν ξέρω τίποτα.
3: Να το όμως. Γι' αυτό ήθελα να σας το πω. Συγγνώμη αν θα σας κούρασα.
1: Καλά έκανε Νίκο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι κούρασες. Αυτά με θέλω με ενδιαφέρον και είναι ποικιλία να ακούτε.
3: Ήθελα να το πω πολύ καιρό, κύριε Ηλία.
1: Άκουρα.
3: Και χαιρετισμούς και στον Πάτερ Κλεωμένη που τον άκουσα το μεσημέρι.
1: Τον?
3: Τον Πάτερ Κλεωμένη.
1: Δεν το ξέρω που έπαιρνε, δεν ξέρω που μίλησε.
3: Ήταν το μεσημέρι στην εκπομπή του ψυχολόγου, πες το, του Γρηγόρη, ξέρετε.
1: Α, του Γρηγόρη.
3: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο.
3: Λοιπόν, χαιρετισμούς, καλό καλοκαίρι να έχουμε ειρηνικό.
1: Γεια σου, Νίκο, να είσαι καλά.
3: Και με το καλό. Και με το καλό.
1: Να είσαι καλά. Τι ερώτησε, τι είπε, παιδιά, ο άνθρωπος. Ναι. Αχα. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση πάντως, ρε παιδιά, ακούω τώρα ένας ακροατής. Κάτι το λογικό που είπε. Έχω βγάλει, είναι καταγεγραμμένο όνομα, έχω το τηλεφωνό μου ειδοποιούν αν με... Πώς γίνεται αν χάσει το να μην ισχύει ότι έχει το εισιτήριο. Αφού δεν το πιστεύω. Δηλαδή τον Νίκο τώρα τον βγάζω ψεύτη επίτηδες για να προκαλέσω σε αυτό το ότι πώς είναι αντίον του πολίτη. Νίκο με παραξηγήστε εννοώ, υπέρ σου είμαι. Το λέω ειρωνικά. Όλες αυτές οι εταιρείες που γδέρουν και που κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει ρε, να κάνεις πράξη μόνο. Ρε. Δεν τους ενδιαφέρει. Τελείωσε. Έχω μια κυρία προθές, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, Ηλία, κάνε σχόλιο, έκλεισα ένα πρόγραμμα στη Vodafone. 1560. Λέω τόσο φτηνό. Ναι, μου λέει, γιατί ήταν όταν πρωτοπάει κάποιος στην εταιρεία. Μάλιστα λέω. Τον πρώτο μήνα μου λέει, μου έρχεται. Δύο φορές πάνω. Ρωτάω γιατί μου ήρθε δύο φορές. Κοιτάξτε, λέει, δεν μπορώ να σας πούμε, λέει, αυτοί που κάνουν το πρόγραμμα. Μα έχω στα χέρια μου το συμβόλαιο που ήταν, λέει, 15 ευρώ. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Πήγα σε ένα μαγαζί, σε ένα, πώς το λέμε, τη Vodafone. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, λέει, τι έγινε. Ρε άνθρωποι, σας ρωτάω, ξεκίνησε συμβόλαιο στις 15 του μήνα, 15 Μάη, μάλιστα. Πόσα λεφτά ήρθαν. Ναι, λέει, το βλέπουμε εκεί πέρα. Γιατί ήρθε διπλό. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Πάρτε την κυρία, λέει, που ήταν υπεύθυνη. Παίρνει μια κυρία, μου είπε το όνομά της, Λαδά. Δεν μου λέει την κυρία, γιατί στείλατε, λέει. Κοίταξε, δεν ξέρω, εγώ το έκλεισα το συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω η εταιρεία. Δηλαδή, να καταλάβω, τι πρέπει εγώ να ξέρω να μεταφέρω τώρα σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να στη Vodafone. Ό,τι κοροϊδεύετε. Όχι, λέει, σε ένα τέταρτο παιδί έρχεται την απάντηση. Συγγνώμη, δεν είχαμε κάνει την έκπτωση αστέρι διορθωτικός. Περιμένει η γυναίκα 5-10 μέρες. Δεν ήρθε κανένας διορθωτικός λογαριασμός. Πάει και πληρώνει σαν κυρία αυτά τα 15 και 15-30. Ξαναπάει σε ένα τη Vodafone. Γεια σας, παιδιά. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, γιατί πλήρωσα. Δεν ξέρουμε, λέει, τι. Λέει, τι είναι, γιατί μου ήρθε διπλός μήνας. Δεν ξέρουμε, λέει. Άμα θέλει κανείς από τη Vodafone, να μου πάρει τηλέφωνο. Για να δώσω τα στοιχεία της κυρίας μέχρι και τον αριθμό της πληρωμής. Και το λογαριασμό και τον αριθμό του συμβολέου της γυναίκας. Προσέχετε τις εταιρείες. Προσέχετε τις όποιες εταιρείες αυτές οι οποίες σου λέει αν το φάει το έφαγε. Είπα στην κυρία αυτή, ακούστε τα κάνσιλο. Πόσο πλήρωσες, 2-15. Και δεν σας αναγνωρίζουν τίποτα. Μάλιστα. Πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, 15 Μάη. Μάλιστα. 15 Μάη, 15 Ιούνιου μία. 15 Ιούνιου, 15 Ιούλη. Μην πληρώνεις τίποτα μέχρι τότε. Πλήρωσε για τον Αύγουστο. Άμα σταματήσουνε, άστο να σε κυνηγάνε και ας είναι τα δύο πρώτα που είσαι να κύριο κυρία και έχεις πληρώσει. Δεν υπάρχει τι άλλο, τι συμβουλή να δώσω. Να αφήσω δηλαδή αυτούς οι οποίοι τυρανάν τον κόσμο με το ζόρι να τους βουτήξουνε από τα λεφτουδάκια τους λεφτά και χωρίς να φταίνε. Μπορώ το καταλάβω, ρε παιδιά, να κάνεις συμβόλαιο. Γιατί λέω τόσο πολύ φτηνό πως έκανες λάθος. Όχι, μου λέει. Όποιος πάει τώρα στη Vodafone και πρωτοκάνει συμβόλαιο, όχι να συνεχίσει συμβόλαιο, και πρωτοκάνει, έχει ένα πάμφθινο συμβόλαιο για τα στοιχειώδη. Δεδομένο. Και μου στέλνει και τον αριθμό του συμβολέου η γυναίκα. Και τις έρχονται 35 αντί για 15 και 60, αν θέλει το πιστεύετε. 35, ψεύτης είμαι 30. Ναι, λέει, δεν μπορώ. Κοιτάξτε, λέει, η εταιρεία και αυτή την κυρία. Πήρε αυτή την κυρία, την οποία σημείωσε και το όνομά της, Κυλαδά. Δεν μου λέτε, λέει, κυρία μου. Μπορείς να. Δεν ξέρω, λέει, η εταιρεία. Λέω, υπέγραψα με σένα αυτό. Έχω το συμβόλαιο στα κύρια. Ναι, λέει, τα έκανα. Ωραία, πέστε μου, αλλά σας λέω ότι κλέβετε. Και σε ένα τέταρτο, παιδιά, έρχεται ένα μήνυμα. Θα σας στείλουμε διορθωτικό. Συγγνώμη, δεν είχαμε κάνει μία έκπτωση. Τώρα, ποια έκπτωση. Ποιο, τι εννοούσε. Τρελά πράγματα. Σύστησα. Θα πληρώσει τον πρώτο μήνα, πλήρωσε. Το δεύτερο μήνα σαν κυρπιάνεται, ναι. Λοιπόν, ξεκινάς τρίτο μήνα και πληρώνεις. Σου κόβει η εταιρεία το τηλέφωνο. Άστο, αυτή θα χάσει. Και ας σε κυνηγάει. Παιδιά, αντισταθείτε ο καθένας. Αντισταθείτε. Ακολουθήστε το ποίημα του σπουδαίου Λιβαδίτη. Αντισταθείτε. Αν δεν αντισταθείτε ο καθένας σαν μονάδα, σας έχουν πάρει σβάρνα. Πάμε γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, 2-10-7-10-8. Και αν θέλει κανείς από τη Vodafone, και αν θέλει αυτή η κυρία Ελλάδα να βγει να μας μιλήσει, αν ο ένας τον άλλον και μιλήσουν εταιρεία μέσα, πού πω τι είπα αυτό ή αυτή, ας πάρει τηλέφωνο, θα σου έχουμε τα στοιχεία όλα. Δεν κάνω ποτέ κακοήθεια εγώ στον αέρα. Ας μας πάρει, να μας πάρει κυρία Λαδά, να της που δείξουμε το συμβόλαιο της γυναίκας, να της δείξουμε λογαριασμούς που ήρθανε, να της δείξουμε το μήνυμα πως κάνανε λάθος. Απλά πράγματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Βασιλική από Νέα Ιωνία. Το ίδιο μου κάνανε και εμένα η Vodafone, χωρίς να είναι το συμβόλαιο, το ίδιο στο συμβόλαιο, ήταν από το 1 του 2024. Και μάλιστα μου ήρθε ένα 50 ξεγυρισμένο. Και λέω, ρε παιδιά, κάτσε. Και μάλιστα είχα σπάσει το πόδι μου και δεν μπορούσα να πάω. Και στέλνω τον πατέρα μου. Και αρνήθηκα να με εξυπηρετήσω. Όχι, λέει, παιδιά, σα λέω, πώ θα έρθω εγώ, λέω, αφού έχω σπάσει το πόδι. Μου του δίνει, μιλάω δηλαδή στο κινητό, λέει, δεν ξέρω, λέει, παιδιά, θα πάω να το δούμε. Πάει, θα το πληρώνω, ξανά δεύτερη φορά. Πάω, μετά από πολύ καιρό, λέω, με συγχωρείς, λέω, μου ήθελες αυτό το πράγμα, λέω, πού το, πώς το δικαιολογείς.
1: Πώς βγαίνει.
4: Λέει, ναι, μου λέει, μήπως κάνατε, λέει, μηνύματα, λέω, ότι δίνω το κινητό, το οποίο είναι ένα ανώπιο πληκτροφόρο, δεν έχω smartphone εγώ. Κατά ποια τη λέγανε τον Αλέκο, ας πούμε, δεν ξέρουν τα, δηλαδή, ένα μυστήριο πράγμα η Vodafone. Δεν ξέρω τώρα, είναι από καταστήματα. Πάντως γενικά δεν έχουν καλή εξυπηρέτηση. Εγώ δηλαδή έχω.
1: Δεν σου απαντούσε. Δεν σου απαντούσε δηλαδή, ουσιαστικά τίποτα, ε.
4: Όχι, τίποτα. Και επειδή εν τω μεταξύ έρχεται ο λογαριασμός στο κινητό, δεν έκανα το λάθος να μου το στέλνει με SMS και όχι να μου το στέλνει γραπτός. Δεν έχω αναλυτική διολόγηση.
1: Άλλο από εκεί έχεις δίκιο. Δεν στέλνουν...
4: οπότε χρεώνει ό,τι θέλει.
1: Καλά λες και στέλνουν και ένα κωδικό, λέει. Δεν τη στείλανε το λογαριασμό πόσο είναι. Μπες λες τον αριθμό 114-40, κάτι τέτοια τρελά.
4: Ναι, ναι, εντάξει, χαιρετίσματα. Εν τω μεταξύ γυρίζει και μου λέει, μήπως λες στείλατε, λέει, αυτά τα μηνυματάκια που είναι με τις φατσούλες.
1: Ναι.
4: Τις λέω, το βλέπεις, λέω, το κινητό. Λέω, είναι παλιό τύπο, λέω, τι να στείλω. Τίποτα, έκανε ότι δεν καταλάβαινε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, μια και ένα πράγμα, αυτή η εταιρεία δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς, δεν ξέρω. Πάντως σας λέω, εγώ δύο φορές πλήρωσα, δηλαδή, από 15 ευρώ που θα το έλεγα, ήμουν στον δρόμο και σας άκουσα και λέω, θα τον πάρω τηλέφωνο να τον πω, να ακούσουν και οι άλλοι.
1: Καλά έκανε, γιατί όταν λέμε κάτι δεν κάνουμε ποτέ εμείς ψεύτικα στον αέρα.
4: Όχι, όχι, μα σας λέω, δύο φορές, δεν είναι δηλαδή τυχαίο, δηλαδή να πω ότι δύο φορές, μία ήμουν επειδή είχα σπάσει το πόδι μου πρόσφατα, δεν μπορούσα, και την άλλη μετά από καιρό πήγα, δεύτερη φορά, λέω, συμβάσαι, δηλαδή, λέει, δεν ξέρω, λέει, μήπως κάνατε, λέει, δεν το βλέπεις, λέω, το κινητό, λέω, δεν είναι, λέω, κανένα smartphone για να μου πεις ότι έστειλα οικονομηνήματα.
1: Ορίστε, ορίστε.
4: Και το μεταξύ, κάπως τώρα που δίνει, μου δίνει και ιδέα, που δώσατε για να πάω, να ζητήσω να μου στέλνουν ταχυδρομικά το ΝΑΣΕ που έχουν ένα ύφος, μπαίνεις στα καταστήματα και έχουν ένα ύφος, έστειλε και σου κάνουν και χάρη.
1: Παιδί δηλαδή, μου είπε η κυρία είναι... αυτή ότι πήγε στην Πατησίων και της απαντάει. Λέει, δεν είναι εδώ, λέει, μαγαζί του, δεν έχει σημασία, λέει, αφού το κάνατε παλού, δεν μπορείς να πατήσεις τον λογαριασμό, να δεις.
4: Ναι, ναι, όχι, η συγκεκριμένη εταιρεία, δεν ξέρω κινητές τηλεφωνίες, τι ρόλο παίζουν, από πού παίρνουν προμήθειες, τι κάνουν. Πάντως βγαίνει και από εξυπηρέτηση συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ έχω δυσαρεστήσει δηλαδή αυτές δύο φορές. Δύο φορές δηλαδή πήρωσα το ποσό.
1: Ορίστε.
4: Έτσι δηλαδή κοροϊδεύτηκα.
1: Τους τα χρόσταγες.
4: Όχι.
1: Φυσικά.
4: Τώρα λέω, μου δίνεται αυτό. Τώρα αυτές τις μέρες που θα πει να πάνε να ψοφλήσεις με το λογαριασμό, να το ζητήσω να μου το στέλνουν γραπτός. Να αναλυτική, βαριστεί να ξέρω τι μου γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Σε ευχαριστώ, Βασιλική, που πήρε και αν. Και αν χρειαστεί να έχει υπόψη.
4: Να το ξέρετε. Και σα ευχαριστούμε κατά τη συντροφιά. Να είστε γερό και.
1: Να σε καλά, Βασιλική.
4: Να
1: σε καλά. Να σε καλά, Βασιλική. Να σε καλά και να προσέχει άλλη φορά και τι εκπομπέ. Μην χρειαστεί και πούμε. Πάρε και εσύ πάλι για Βασιλική. Πάρε και εσύ να μα πείτε κρούσματα, να μα πάρει κανεί και μα κάνει τον πονηρό τάχο ότι λέμε ψέματα. Πάρε. Μπορεί να σα χρειαστούμε. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο εδώ πέρα, παιδιά. Μαρία Κόντι, καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου, ρε Μαρία. Πάστο, κύριε Μαρία, αφού μιλάω ενικό, εγώ λες και σας υποτιμώ. Έτσι πρέπει να μου μιλάτε κι εσείς. Κάποτε μου είχε πει κάποιος, όταν σου λέει κάποιος ενικό, δεν θα του λες ποτέ πληθυντικό. Θα του μιλάς κι εσύ έτσι, που είναι είμαι ευγένεια και θέλει αμεσότητα, ή να σε υποτιμάει. Δεν θα μιλάς πολύ. Αν σου μιλάει κάποιος κύριε εδώ, να πει την κύριε εδώ. Αν σου πει όμως το ενικό, λοιπόν, επειδή τώρα μιλάω ενικό πάντοτε εγώ, δεν μου ξαγράψεις κύριε Ηλία. Μου γράψει Ηλία. Λοιπόν, Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Γεια σου, Ουρανία. Και πάμε στον Κώστα.

0: σας κάνουν εσάς να σας αδικήσουν, έστω και να τους κόψετε είναι μια τιμωρία. Να μάθετε να μην μάθουν να μας κοροϊδεύουν. Να μην κοροϊδεύουν. Πολεμήστε το έτσι. Από τη στιγμή που έχετε τόσο πόλεμο και όλοι τους είναι πώς θα σας ρίχνουν, αλλάξτε τους τα φώτα στο πώς θα τα αποδώσετε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Ελάτε να... Πέθαναν στο ποιός παιδί από το όνομά του, γιατί τότε πιάνετε κακοήθεια. Αλλά θα σου πω αυτές τις εμπειρίες που τις μαζεύουμε και κάνουμε τις εκπομπές όλα τα χρόνια, και γι' αυτό δεν έχει βρεθεί ποτέ να βγεις στον απειδή, λες κακλαμάνι τώρα. Μας δουλεύεις. Δεν λέω το όνομα σε αυτό το κρούσμα που θα πω τώρα. Πέθανε αυτές τις μέρες. Έχω κάνει μια αίτηση, παιδιά, επί Πασόκ, να μήπως έπαιρνα κανένα φράγκο, ήταν καμιά εικοσαριά, να είναι καλά με την κυρία Καλογεροπούλη και κάποιοι άλλοι, παίρνανε κάποια εκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τα παιδικά. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους που έκανα παιδικό θέατρο. Από τους πρώτους, το 79, τέσσερα θέατρα είμαστε παιδικές σκηνές. Και κάνω μία έτσι λοιπόν και ανεβάζω Ρομπέρτο Δασόν. Έρχεται μία επιτροπή, κάνουν 10 επαγγελματίες ηθοποιούς, 35 κουστούμια, ένα καταπληκτικό έργο. Και μου λέει ένας που πέθανε προχθές, γι' αυτό δεν από το όνομά του, γιατί είναι Θεός χωρέστονα. Κακοήθεια αν πω το όνομά του εδώ. Αλλά αν μου βγει κανείς και μου πει λέω ψέματα, τότε θα κάνω. Υπουργείο λοιπόν τότε που δίνουν τις άδειες ή βοηθάνε με αυτή την άδεια να πας σε ένα διευθυντή, να πεις για διευθυντά. Ανέβαζε αυτό το έργο. Ανεβάζω λοιπόν τον Ρομπέρτο Δασόν και μου λέει, τι τα θες κακλαμάνι τώρα Ρομπέρτο Δασόν και τέτοια τους, για τους φτωχούς. Εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το Πολυτεχνείο μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Εσείς που κάνετε πως είστε φανατικοί Πασόκ, που σέβομαι το Πασόκ που πιστέψατε κάποιο καλού καιρού, ακούστε απάντηση ανθρώπου τότε υπεύθυνου στο Υπουργείο και άνθρωπο του Πασόκ. Τι τα θες κακλαμάνι τώρα λαός και βοηθεία το Ρομπέρτο Δασόν. Υποτίθεται πως ήταν ο προστάτης των φτωχών ο Ρομπέρτο Δασόν, αυτό το κλασικό αριστούργημα του Τζον Φίνεμορ. Και λέει λοιπόν, μου κάνει, εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το Πολυτεχνείο μου. Χωρίς άλλα σχόλια. Θεός χωρέστονα, αλλά αν αυτά ήταν τα προοδευτικά της Ελλάδος σας, με συγχωρείτε που δεν σας ακολούθησα σε τίποτα από αυτά. Και πάντα θα είμαι κόντρα σε όποιο κατεστημένο έχετε εκεί, όποιο κόμματος κι αν είστε. Λοιπόν, 2-10-7-10, άκου να ζεις σαν, εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το Πολυτεχνείο μου. Τώρα το καταλαβαίνετε, προοδευτικός άνθρωπος, τι μου είπε. Να ζω σαν αγάς και με το Πολυτεχνείο μου. Είναι αυτά που λέμε οι προοδευτικοί με τις τσέπες τις φοβερές και μετά κατηγορούν τους δεξιούς ότι ζουν πλούσια. Όταν σου βγάζουν αυτοί τέτοια μηνύματα, τι θέλουν να σου κάνουν αυτοί που κάνουν, πως γδέρουνε λαούς. Καλά κάνουν εκείνοι. Εσύ που το παίζεις προοδευτικός και είσαι το νέο πνεύμα της Ελλάδος και εσύ έχουν βάλει στο Υπουργείο να κρίνεις. Με αυτή τη φιλοσοφία, με αυτό θα πάω να φτιάξει κοινωνία. Αλλά είδαμε πως καταντά η κοινωνία με τέτοιους προοδευτικούς. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, ελάτε παιδιά να πάμε στην επόμενη γραμμή που ξέρω πως είναι εκεί η γραμμή και μετά συνεχίζω κάποια σχόλια να μην σας κουράζω και συνέχεια αφού υπενθυμίσω. Το απόγευμα 5-6 ο Στέφανος Χίος με το δικό του ιδιαίτερο δυναμικό τρόπο, Ράδιο Μακελάρδης. Πιο πριν, ο Γρηγόρος Σερέτης με άλλο λόγο καταγγελτικό όπως το χαρακτηρίσει. Και βέβαια, 12.1, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ στο Ράδιο Μάχη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Παναγιώτης μέχρι από το Βόλο είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις Ηλία μου.
0: Καλά Παναγιώτη μου εσύ.
1: Καλά, σας προσπαθώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέμε γιατί δεν αλλάζει η κατάσταση. Γιατί ξεσηκώνει το κόσμος. Έχουμε μάθει πιτσιρικάδες, έχουν μάθει να λένε την καραμέλα ότι οι παλιοί καταστρέψαν τους νέους.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν ισχύει και αυτό, αλλά δεν βλέπουν ότι και εμείς, η δικιά μας, η δικιά τους γενιά, οι πιτσιρικάδες καταστρέψουν την επόμενη γενιά. Λένε για να παραστατήσουν, να ρίξουν το μυτσοτάκι, να κάνουν, να διάξουν. Πώς έχεις κάνει ένα tour στο YouTube μέσα να δεις με τι ασχολούνται οι νεολαία, τι να ασχολείται με το πώς να φτιάξει τη ζωή του ο νέος Έλληνας, ο νέος πιτσιρικάς. Παιδάκια 18-20 χρόνων μπορούν να πιάσουν την πέτα για να τη στύψουν. Και να τα βλέπεις, να μην πω τι,

0: κάνουν μέσα στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Κοριτσάκια, δηλαδή, τα τρίβονται πάνω στα δέντια των αγοριών, δηλαδή. Και αυτά τα παιδιά μετά μιλάνε για επανάσταση των νέων. Ποια επανάσταση των νέων? Αυτό είναι επανάσταση των νέων. Αυτά τα παιδιά θα φτιάξουν τον κόσμο. Αλλά αυτά τα παιδιά, το μέλλον της Ελλάδας, θα μπορούσε να μας πει ο στον πατέρα.
1: Έχεις δίκιο, Πάνο. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά με αυτά που λέμε, γιατί πατεράδες είμαστε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι στο δικό τους κόσμο, δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν παίζεται από τα 100 παιδιά, τα 10 είναι μάγκες και καλά παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Τα άλλα είναι μήπως τίποτα που τα έχουμε κάνει έτσι.
0: Το κακό είναι ότι αυτά τα παιδιά τραβάνε πίσω και τα άλλα τα παιδιά που έχουν ικανότητες. Αυτό είναι το κακό.
1: Σωστά.
0: Τα κρατάνε πίσω.
1: Σωστά. Και τα διαδίκτυα.
0: Δεν ξέρω αν
1: είναι.
0: Συγγνώμη, δεν διέκοψα.
1: Όχι, πάνω μου. Εγώ φταίω, πες μου.
0: Αυτό ήθελα να πω. Είναι η Λία μου, σε βοηθώ που μ' άκουσες.
1: Ναι, πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ ένας πατέρας μου έλεγε το απόγευμα, ένα κοριτσάκι μου λέει, έχω 14 χρονών, μου λέει, τι αλήτικα μου έγραψε. Λέω, τόσο πολύ, δεν μπορεί να καταλάβεις, μου λέει, δεν μπορεί, εκτός και το βάζει μάνα του που είμαι σε διάζα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, μου λέει, τι πράγματα μου έγραφε. Δεν υπάρχει αλήτεια. Ένα στυλ, δηλαδή, που λες, αυτό είναι μικρό, που κάνει το αγνό, είναι καμιά αλήτησα μεγάλη που θέλει να ξεγελάσει γύρω και κάνει το καλό παιδί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εκτός, μου λέει, και αν έγραφε η μάνα του. Επειδή είναι σε διάσταση και είναι χωρίσανε και τέτοια, δεν γίνεται, μου λέει, να μιλάει αυτό το παιδί έτσι. Εκτός και η παμπώνηρη μάνα κάνει έτσι και βάζει έτσι, αλλά αν και αυτή είναι στην αντίληψή της και μιλάει έτσι στον πατέρα της, φαντάσου τι θα φτιάξει αυτό το καλόπαιδο όταν μεγαλώσει, τι θα τραβήξει κάποιος άντρας που θα την παντρευτεί ή θα την αρμιαστεί ή οτιδήποτε, ή θα την έχει φίλη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Σήμερα θα ασχοληθώ με δύο θέματα που άκουσα.
1: Ναι.
2: Το πρώτο θέμα είναι ότι Κύριος είναι τίτλος, ο ενικός είναι τιμή. Το Κύριος τον κάνανε οι Άγγλοι, οι Καθολικοί. Εμείς δεν λέγαμε τον Πλάτωνα Κύριος Πλάτωνα, Κύριος Σοκράτη, Κύριος Θουκυδίδη.
1: Σωστό.
2: Ο ενικός είναι τίτλος. Όσο για το άλλο που είπατε για το Πολυτεχνείο, επειδή το ξέρω καλά, είχαμε γυρίσει ένα φιλμ να πάει στο Πεσιπάτη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι όλη η αριστερή.
1: Ναι.
2: Μόλι με ρωτήσανε και του είπα ότι με δεξιόν, με απορρίψανε. Και έφτασε 1.000.000 προβολές ένα βίντεο που γύρισα. Δεύτερο, μήπως ξέρετε ποιος ήταν ο ταμεία του ΚΚ? Ο Γερμανός. Ξεκίνησε με ένα μαγαζάκι στην Πανεπιστημίου που βγαίνε τηλέφωνα.
1: Ναι.
2: Βρέθηκε σε μια φινούρ με 400 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πήγε στο χρηματιστήριο. Πουλήθηκε περίπου 800 εκατομμύρια στις κοσμοτές του Γερμανούς και έτσι έγινε με λεφτά. Πάμπλουτος ο Γερμανός. Που ήταν ταμεία του ΚΚ. Γι' αυτό έχω ξαναπεί, δεν έχω δει κομμουνιστή χωρίς λεφτά. Να το πιστεύετε αυτό που σας λέω, κύριε Ηλία.
1: Ναι,
2: δεν μιλάμε για τον απλό λαοτήκο. Ο Θεός να σε μιλάει. Από παλιά πόρνη και από καινούργιο πραγματευτή. Αυτές είναι και παλιές πόρνες και καινούργιοι πραγματευτές. Θεός να σε μιλάει από δάτους. Σας το λέω εντύμως, κύριε Ηλία.
1: Ναι.
2: Δεν τους ξέρετε καλά τι ώρα παίζω για την περιβάλλα. Πάντα έχουν γεμάτες οι τσέπες. Και δεν παλεύουν για το λαό. Λάει ακούμπα στο ρόλεξ του κουτσούμπα. Αν του τα λέω.
1: Γεια σου, Κώστα μου, καλό βράδυ. Μην την πληρώσει το κακομοίρι τώρα ή το κουκουέ αυτό ή κάποιοι. Εγώ σέβομαι κάποιου αληθινού κομμουνιστέ και στο χωριό είχαμε κάτι αγνού κομμουνιστέ. Και δεν τα βάζω με το κουκουέ ή οτιδήποτε. Αλλά τα σχόλια του Κώστα έχουν μια βάση πραγματικά πολύ σημαντική. Πρέπει να πω διευκρινιστικά. Μην πάρει. 1981 μόλις ανέβηκε το Πασόκ, ήταν αυτό που ανέβασα το Ρομπέρτο Δασόν και ζήταγα ένα χαρτί να μου δώσουν, να πάω σε ένα διευθυντή, να πω γεια σου κύριε διευθυντά μου, πάρε και εσύ δώρο έτσι. Και έλα να κρίνεις. Αν θέλεις, είσαι στο σχολείο, γιατί πέραμε ένα χαρτί τότε που ήταν πανίσχυρο και πέραν οι κολλητοί. Μόλις είχε ανέβει το Πασόκ, όπως και τη Νέα Δημοκρατία παλιά άλλη, και πάει και μην νομίζετε, και επί Νέα Δημοκρατία Είχαμε τέτοια ακούσματα. Εγώ έκανα επίτηση, έκανα πειράματα τα 2-3 πρώτα χρόνια της καριέρας μου για να δω τι ρόλο παίζει ο καθένας και πολιτικά. Και θυμάμαι στη Νέα Δημοκρατία ανέβασα ένα άλλο έργο το οποίο. Θα πω μετά το σχόλιο εκεί, για να μην το μπερδέψουμε εδώ. Το 81 ήταν ο Ρομπέρτο Δασόν μου απάντησε αυτός. Εγώ θέλω να ζω ηλία μου σαν αγάπη με τον Πολυτεχνείο. Λοιπόν, για αυτά που είπε ο Κώστας, χωρίς να θέλω καμία αιχμή για το ούτε τον άνθρωπο τον Κουτσούμπα, το έχω ξαναπεί, θέλω να σέβομαι όλα τα κόμματα και το εννοώ αυτό. Και μετά από εκεί πέρα είναι δικό σας θέμα αν επιλέγετε στις εκλογές τι ψηφίζετε. Δεν θέλω εδώ να βγάλω ό,τι λέτε εσείς. Είναι καλοδεχούμενο, τα ακούω, χωρίς αυτά να είναι και η απόλυτη θέση δική μου, έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα, 2-10-7-10-8-000 παιδιά, 2-10-7-10-8-000, είδα τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, αυτό τον είναι ωραίος τραγουδιστής, με ποια έννοια παιδιά. Τον ακούς και καταλαβαίνεις ποιος είναι. Αυτούς τους καιρούς είναι σαν αντιγραφή όλοι οι τραγουδιστές. Το κάνουν επίτηδες εταιρείες. Κάποτε άκουγες έναν και έλεγες αυτός είναι αυτός ρε παιδί μου. Πέρα από τα μεγάλα ονόματα, εμείς που ζήσαμε δεκαετία μέχρι το 90, μέχρι το 90 και κάτι, και ένα νέο παιδί να άκουγες χωρίς να γίνει όνομα, έλεγες εσύ, ρε αυτός είναι. Ξεχώριζε με το που ξεκίναγε να τραγουδάει. Δεν μιλάμε για τις μορφές στη δεκαετία του 60-70, ούτε καρατζίδες. Τώρα τελευταία. Από το 90 τόσο και μετά, όλοι τους είναι, λες, ποιος είναι, είναι αυτό, είναι ο τάδε, είναι ο τάδε. Μπα όχι, είναι ο άλλος. Μπα όχι, δεν είναι αυτός. Και μετά από 10 γνώμες, σαν και μια παρέα, βρίσκουν ποιος είναι. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτό που λανσάρουν οι εταιρείες και που θέλουν να κάνουν το τραγούδι που το ισοπεδώνουν με τα ίδια ακούσματα, και επειδή βάζουν και σε μουσικούς δρόμους τις φωνές τους, ακούγονται και οι φωνές σαν να μην ξεχωρίζει καμία. Κάποιες από αυτές τις φωνές ξεχωρίζουν. 3-4. Μέσα αυτούς είναι και αυτός ο Οικονομόπουλος. Είναι μια καλή φωνή. Ωραία φωνή, χαρακτηριστική φωνή. Και ο άλλος Αργυρός, επειδή είναι από κάτω από τη Λευκάδα, ο Λευκαδίτης, και αυτός το παιδί έχει γράψει ένα δικό του δρόμο. Και τώρα ξεπηδάνε και κανένα δύο άλλοι. Ο Οικονομόπουλος λοιπόν τον είδα κάπου σε ένα βίντεο, πέταξε, δεν ξέρω με ποιο σκοπό τα πέταξε. Τα πέταξε για να πει ότι τραγουδάω πάνω χωρίς τα ακουστικά. Τα πέταξε γιατί του μιλάγανε. Ποιος να του μιλήσει όμως. Μόνο όργανα ακούει εκεί. Καλά έκανε. Και λέει δεν μου χρειάζονται. Αυτά τα ακουστικά παιδιά και σε παρουσιαστές είναι ό,τι χειρότερο. Καθοδηγούμενα πιόνια. Βλέπετε πολλούς παρουσιαστές εκπομπών και πρωινάδικων και κάτι σιλικονάτες και κάτι ξεσιλικονάτες και κάποιοι άλλοι κάνουν τους πονηρούς, κάνε λίγο σταυτάκι έτσι. Γιατί έχει το ακουστικό εκεί και ακούει τι του λένε. Κάνε στροφή τώρα, έκανε λάθος αυτό ή κάνε αυτό το σχόλιο. Καλά έκανε ο Οικονομόπουλος αν ήταν κάτι που τον τυραννούσε. Οι καλλιτέχνες που μετράνε δεν έχουν ανάγκη από τέτοια. Τώρα του είχε κάνει μαύρη τη ζωή το συγκρότημα εκεί. Να του λέγανε τίποτα, αλλά δεν καθοδηγείται κάτι να του πούνε στα αυτοί. Αυτό που θίγω όμως εγώ είναι τα ακουστικά της τηλεόρασης που γίνονται στροφές σε αυτά που δεν τους βολεύουν, ή οι παρουσιαστές που θεωρείτε εσείς μεγάλους, αν δεν τους καθοδηγήσουν δεν μπορούν να πούνε ούτε 5 λέξεις. Μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτό το σχόλιο. Για να είμαι ειλικρινής, 2 φορές σε κανάλια πέταξα τα ακουστικά, μία εκπομπή άντεξα μόνο. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα αν έχεις κάποιον τουλάχιστον να ξέρει και να είναι πιο έμπειρος από σένα. Άμα έχεις κανένα μυαλοπόλι και εκεί που μιλάς και καθοδηγείς την κουβέντα και ακούς, όχι, πες τώρα. 2 φορές πέταξα, τη δεύτερη μέρα στο ένα, την πρώτη μέρα στο άλλο. Λέω δεν κάνω εκπομπή. Δεν μου ξανακάνανε παρατήρηση. Γιατί έβλεπα πως οι διευθυντές ήταν πιο κάτω από αυτά που έλεγα εγώ. Αφού μου λύσει αγλαμάρες, αφού θέλουν μερικές φορές σε κανάλια, οι διευθυντές είναι πολύ πιο κάτω από αυτούς που κάνουν εκπομπές και τους καπελώνουν για να φαίνονται και αυτοί χαμηλότεροι στο μυαλό. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω και όσοι κάνουν εκπομπές καταλαβαίνουν τι λέω. Λοιπόν, 2, 17, 18 χιλιάδες παιδιά, ελάτε, δεν ακούω φωνή, Σήμερα δεν τους κάνεις βουντού τίποτε, Θοδωρή και Περάτση. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Βουντού είπα. Δεν τους κάνεις να έρθουν, να μην έρθουν. Να μην έρθουν. Θα τους κάνω εγώ να έρθουν τώρα όμως. Λοιπόν, 2-17-18.000, για ελάτε. Γιατί από εκεί λέει κάνει βουντού. Γελάμε βέβαια, εντάξει. Το κάνουμε για αστεία. Το καταλαβαίνετε. Ότι δεν γίνεται κάποιος που είναι εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, ωραία. Μου δίνετε μία ακόμα ευκαιρία σε χρόνο κενό. Είδα το Σταμάτη το γονίδι να γράφει ένα ακόμη τραγούδι για το κορίτσι του, τη Στεφανία τη Γονίδη. Αυτό το ευγενικό παιδί που μοιάζει πολύ, πέρα από το Σταμάτη, μοιάζει πολύ όμως και αντίγραφο της μανούλας τους. Το έχει κάνει ο Σταμάτης ο Γονίδης με την Άτζελα τη Βάγια. Μια ωραία τραγουδίστρια και ωραία παρουσία. Αυτό το κοριτσάκι λες και βγει αντίγραφο. Ένα τραγούδι εγώ και εσύ. Ευαίσθητο, και επειδή είμαστε πατεράδες, τα θίγουμε αυτά, μας πειράζει. Και επειδή είναι σπουδαίος καλλιτέχνης ο Σταμάτης ο Γονίδης, ευχόμαστε στη Στεφανία καλή επιτυχία. Ένα πολύ ο Γονίδης γράφει, χτυπάει στην καρδιά. Και κακά τα ψέματα, για μένα το έχω τιμή που του έκανα την πρώτη εμφάνιση στη ζωή του στην τηλεόραση. Του βγήκα γούρικος, αλλά και εγώ τυχερός που έχω κάνει την πρώτη εκπομπή σε ένα τόσο κορυφαίο όνομα, το Σταμάτη το Γονίδη. Είναι ανεβασμένο και 1 εκατομμύριο το έχουν δει. Έτσι, αυτό το, αν πατήσετε πρώτη λεπτή εμφάνιση Σταμάτη Γονίδη, βγαίνει στον Ηλία Κακλαμάνη και το έχουν δει 1 εκατομμύριο πριν ένα χρόνο. Πέρα από τα άλλα κομμάτια ή που έχω ανεβάσει εγώ και λιγότερες χιλιάδες. Το ένα είναι με 1 εκατομμύριο. Πρώτη λεπτή εμφάνιση του Γονίδη, Γενάρη το 90, πρώτη φορά εμφάνιση. Να είναι καλά, γιατί είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και το έχω τιμή που τον έχω πρωτοπαρουσιάσει. Αλλά και εγώ του ήμουνα σίγουρα γούρικος σε αυτή την πρώτη εμφάνιση που το έκανα εκεί, στο κανάλι 29, στην πρώτη μουσική εκπομπή της Ελλάδος. Εδώ κανάλι 29, ας γελάσουμε τρελά, που παρουσίασα τότε με μεγάλα ονόματα και εκεί και την πρώτη εμφάνιση του Σταμάτη του Γονίδη. Καλή επιτυχία στο Σταμάτη του Γονίδη και στο κοριτσάκι του, τη Στεφανία τη Γονίδη, και στην Άτζελα τη Βάγια, να πούμε την καλή επιτυχία για το παιδί τους. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλό βράδυ.
1: Το όνομα θέλω.
3: Μισό λεπτό, αυτό πήγα να πω, με προλάβα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Θοδωρής είμαι από τον Πειραιά.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Μιλάμε για πρώτη φορά.
3: Μιλάμε πρώτη φορά, σας ακούω ανελειπώς βέβαια κάθε μέρα, γιατί είμαι οδηγός ταξί και εγώ το έχω το ράδιο συνέχεια εκεί στο σταθμό.
1: Ω, να είσαι καλά.
3: Και καταρχάς να σας πω τα θερμά μου σε συγχαρητήρια για την καλή παρουσίαση που έχετε στην εκπομπή σας.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Σας πήρα τηλέφωνο, ήθελα να σας πω πολύ νωρίτερα, βέβαια λόγω της δουλειάς δεν προλάβαινα ή το ξέχναγα, να σας αναφέρω ένα γεγονός που μου συνέβη. Την περασμένη Παρασκευή, όχι την Παρασκευή μας, πέρασε την πρώτη περασμένη Παρασκευή προς ξημερώματα Σαββάτου.
1: Ναι.
3: Έχει σημασία αυτό που θα σου πω.
1: Ναι.
3: Εγώ ερχόμουν 4.30 το πρωί από Γλυφάδα. Στο Φλίσβο έχει αλκοτέστ.
1: Ναι.
3: 3-4 αυτοκίνητα από την έρθει η σειρά μου. Έρχεται ένας αστυνομικός από την ομάδα που ήταν εκεί και μου λέει: είστε ελεύθερος, είχα το ελεύθερο. Είχα το ελεύθερο να μένω, λέω ναι. Μάλιστα ελεύθερο σήμερα, μου λέει θα βγείτε λέει από τη λουρέδα τη δεξιά που ήταν άδεια,
1: ναι.
3: Δεν την είχα να πει, θα πάρετε ένα κύριο λέει που είναι στα 10 μέτρα παρακάτω, να τον πάτε σπίτι του.
1: Ναι.
3: Αυτός περίμενε όντως 10 μέτρα παρακάτω μαζί με άλλους δύο αστυνομικούς.
1: Ναι.
3: Λέει στους 3.000 ευρώ εκεί, το βλέπω, έρχεται προς τα μένα, ανοίγει την πόρτα, βλέπω κάτι κρατάει στα χέρια του κοτούμπι μέσα.
1: Ναι.
3: Ανοίγει την πόρτα. Και όπως γυρνάω την ώρα που ανοίγει την πόρτα, βλέπω ότι στα κρύα του ένα μπουκάλι μπύρα ανοιχτό. Μένει μέσα, απόρρισα,
1: ναι.
3: Γιατί ήταν εκεί με την μπύρα μπροστά στους αστυνομικούς και μου τον αφήσαν να μπει μέσα με την μπύρα στα κρύα ανοιχτή. Τέλος πάντων, μπαίνει μέσα, μου λέει Μενίδη.
1: Ναι.
3: 4.30 το πρωί. Τώρα το Μενίδη για μας είναι πρόβλημα, το ξέρετε.
1: Σωστό, σωστό.
3: Αλλά δεν ήταν τόσο πρόβλημα αυτό, ήταν μου μπήκε μέσα με την μπύρα. Τέλος πάντων, λέω κύριε κοιτάξτε λέω, ευχαρίσω να σας πάω να βρείτε ένα άλλο ταξί. Τον πήγαμε στο Σύνταγμα να πάρει ένα ταξί από την πιάτσα να πάει.
1: Ναι.
3: Όχι μου λέει θα με πας εσύ ή θα κατέβω να πάρω να βρω άλλο.
1: Ναι.
3: Το ταξί τον άκουγα ήταν λιγάκι πιωμένος. Ήτανε. Τι είχε συμβεί τώρα, αυτόν τον είχαν σταματήσει,
1: ναι.
3: Του είχαν κρατήσει το αυτοκίνητο, τον είχαν βρει με 61 τη μέτρηση και τον βάλανε στο ταξί για να τον πάω σπίτι. Την ώρα που μου λέει αυτό, κατεβαίνει.
1: Ναι.
3: Την ώρα που κατεβαίνει, ήταν μια κοπέλα αστυνομικός, έρχεται, μου λέει τι είναι. Την κοιτάω στα μάτια, έτσι λέω, πάει μεν ήδη λέω, αλλά την κοιτάω στα μάτια να καταλάβει ότι...
1: Να καταλάβω κάτι πέρα, τρέχει.
3: Ναι, κάτι τρέχει. Γυρνάει και τι μου λέει. Μου λέει, κύριε, αν δεν τον πάτε, ακούστε τώρα. Θα σας γράψουμε για άρνηση διαδρομής. Και έρχεται και ένας άλλος, μου λέει, γράφτονα. Ακούστε τώρα.
1: Πώς τα... Να στο δωρή μου κάτι. Πού σταμάτησες εσύ μπροστά στους αστυνομικούς, πώς σταμάτησες ή πήγες...
3: Είχε έλεγχο, ότι είχε αλκοτέστ.
1: Ή σαν προφύλαξη. Περίμενε. Στο πρώτο αλκοτέστ, παιδί μου, πήρες τον άνθρωπο αυτόν με την πύρα.
3: Ήταν στο αλκοτέστ απάνω. Με μόνο που λέει βγείτε δεξιά λωρίδα να πάρει ένα γύρο.
1: Ωραία. Τον παίρνεις αυτόν και φεύγεις. Προχώρησε στον δρόμο ή ήπιος επιτόπου σταματάω.
3: Δεν έφυγα. Εκείνη την ώρα επιτόπου.
1: Α, επιτόπου.
3: Ναι. Του λέω κύριε λένε ευχαριστώ λέω, να σας πω να
1: κάνω
3: ταξί.
1: Σωστό.
3: Ναι. Όχι μου λέει είχαμε πάει να κατέβω. Λέω, δεν μπορώ να σας πάρω. Εντάξει πήγαινα για Πειραιά. Εγώ δεν σου είπα πίεση. Μα δεν ήταν αυτό. Ήταν όλη αυτή η διαδικασία που
1: σωστά.
3: Το έκανε την πείρα. Ναι. Κατεβαίνει. Λέω, δεν έρχεται η αστυνομικός μια κοπέλα. Ήρθε στο 30 ήταν παραπάνω ήταν. Μου λέει τι έγινε, λέω εσύ και τη πάει με νύχτα, την κοιτάω στα μάτια. Έχει μπει μέσα με την πίεση τα κύρια, ξέρω εγώ τι είναι αυτός.
1: Σωστό.
3: Θα σας πω, λέει, έγινε και λέει, αν δεν τον πάτε, λέει, θα σας γράψουμε για άρνηση διαδρομής. Έρχεται και ένας άλλος εκεί, λέει, γράφτονα. Λέω, ελάτε κύριε, να σας πάω. Προσέξτε τώρα. Ο νόμος, καταρχάς, μου κάνανε εκβιασμό, έμεσο εκβιασμό μου κάνανε. Που είναι, ήταν και παράνομος. Να σας πω γιατί ήταν παράνομος. Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει το εξής. Έχει το δικαίωμα να αρνηθεί διαδρομή ο οδηγός ταξί εάν ο επιβάτης είναι επί την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών και δεν συνοδεύεται.
1: Βέβαια.
3: Αυτό ακριβώς λέει η νομοθεσία.
1: Σαν επικίνδυνο.
3: Ναι, ακριβώς αυτό λέει η νομοθεσία. Λοιπόν, αυτή... Παραδείγανε την νομοθεσία, μου κάνανε και τον έμεσο εκβιασμό.
1: Άκουρε.
3: Σας μιλάω ειλικρινά, δεν υπερβάλλω σε τίποτα από
1: το
3: τις
1: το πιστεύω, Θοδωρή, ακούγεσαι, τα περιγράφησα, έχουμε διέστηση, μιλώντας με έναν άνθρωπο πόσο λέει καθαρά ή όχι. Να σου πω
3: ναι,
1: κάτι
3: ναι.
1: Τώρα.
3: Ορίστε.
1: Ωραία ρε παιδί μου, δεν τον είδανε με ανοιχτή την πύρα.
3: Ναι, προς τώρα τους ήτουσαν. Λοιπόν, ευτυχώς ο άνθρωπος, εγώ μέχρι εδώ να καταλάβω να τι ακριβώς ρόλο. Παίζει ο αυτό. Είχε παγώσει το αίμα μου. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν λογικός. Ευτυχώς δηλαδή, είχε πει βέβαια και ήταν λογικός. Πήγαμε στο Μενί, άμα σας πω και εγώ πήγα στο Μενί, στα χωράφια ήταν το σπίτι του. Αλλά ευτυχώς η διαδρομή κατάλαβε. Εντάξει, στον δρόμο μου λέει, σταμάτησε να πάρει και δύο μπύρες. Σταμάτησε να πάρει και δύο μπύρες και το σπίτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά εγώ δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτό που κάνανε μπορούσαν να ήταν μια άλλη περίπτωση. Και
1: εάν συνέβαινε κάτι κακό στο δρόμο.
3: Ναι, και στο δρόμο μπορεί να συνέβαινε με την πύρα. Ξέρω ότι μπορεί να συνέβαινε στη διαδρομή απάνω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και εκεί που θα πήγαινα, ξέρω ότι θα συνέβαινε.
1: Πες μου και κάτι άλλο, Θοδωρή, περίμενε. Την ώρα που πήρες αυτόν, τον είχαν σταματήσει οι τροχαία εκεί.
3: Ναι, του είχαν πάρει το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Και τον δώσαν σε σένα να τον πας πιωμένο.
3: Ναι, για να τον ξεφορτωθούν. Και στο δρόμο μου το είπε ο άνθρωπος. Που λένε πάνε σε σένα, μου λένε να ξεφορτωθούν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το σταματήσαμε, τον πήραν τα αυτοκίνητα, κάλο τον πήραν τα αυτοκίνητα, τον είχαν γράψει με 61, ωραία. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λεφτά μαζί του. Πώς θα πήγαινε σπίτι του. Είναι υποχρεωμένοι νομίζω να τον πάνε, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω είναι υποχρεωμένοι να του βρουν έναν τρόπο να πάει σπίτι του ή να τον πάνε οι ίδιοι. Και μου κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι ανεπίθετο, γιατί αυτό το γεγονός να είναι πολύ δυσάρεστο. Είναι την επόμενη φορά που το ξανακάνουν και να είναι τότε δυσάρεστο.
1: Καλά που κατέληξε έτσι, αν κατέληγε κάπου αλλού.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σκεφτόμουν να πάω στο διοικητή τροχή, ήταν από τη διεύθυνση τροχεία της Αττικής. Κάτω στην παιδιά Καρασικάκη. Σκεφτόμουν να πάω την άλλη μέρα, όποτε ήταν ο δρόμος, να πάω να το αναφέρω.
1: Δεν θα έκανες κι άσχημα, ναι.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, την επόμενη μέρα ακριβώς πάλι. Έχουν πάλι μπλόκο. Εκεί στο ίδιο σημείο και ξαναπερνάω. και σταματάω. Αφού μου κάνουν τον έλεγχο,
1: ναι.
3: Κάνω δεξιά και σταματάω. Και πάω και στα παιδιά που ήταν. Λέω ρε παιδιά, έτσι και έτσι συνέβη χθες. Είσαστε λέω εσείς εδώ. Όχι λέει, δεν είμαστε εμείς, ήταν άλλο συνεργείο λέει.
1: Ναι.
3: Αλλά λέω από πού ήταν, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής στο Καρασκάκι ή από την Καλλιθέα, γιατί κάνει και η Καλλιθέα Τροχέα και η Τροχέα Καλλιθέας. Μου λέει, δεν το ξέρουμε, μου λέει, αυτό μπορείτε να ονομάσετε λέει, αν πάτε στο διοικητή, ξέρει λέει ακριβώς ποιο συνεργείο ήταν. Και λέω, σκέφτομαι να κάνω αυτό το πράγμα. Λέει, ναι, τους ανέφερα το γεγονός και μάλιστα μου είπαν κακό συνέβη αυτό. Και σου λέω θα πάω στο δικητή. Λέει μένω μη μήτε τι είμαστε εμείς. Όχι λέτε παιδιά δεν από τις αστιτσίες.
1: Σωστά, πάτε, σωστά.
3: Ναι. Να πάτε λέει το καταγγείλετε. Δεν το είπαν ήδη. Άλλη συμπεριφορά τελώς τα παιδιά αυτά. Καταλάβατε. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί σε κάποιον άλλον.
1: Βεβαίως το καλά που το λες τώρα και αν μας πάρει κανένα. Δηλαδή αν το σκεφτούμε τώρα. Αν το σκεφτείς με μια λογική, απορώ πώς οι αστυνομικοί, δηλαδή βλέπουν ότι είναι ένας άνθρωπος που το έχουν κάνει αυτοί, τον έχουν βρει παράνομο.
3: Μπράβο! Δηλαδή ξέρω, άρα εγώ από τη στιγμή που είναι πνευματικά, είναι πνευματικά αλκοόλ, του πήραν το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι. Άρα μου το δίνουν μέσα, υποτίθεται μεθυσμένο. Μπορεί να μην ήταν όπως το εννοούμε, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην ήταν καλά στα λογικά του. Ξέρω εγώ την πασχεδία.
1: Σωστό.
3: Και να μπαίνει μέσα με το μπουκάλι την πήρε ανοιχτό, στο μεταξύ. Μπροστά τους σας λέω.
1: Τι να πω ρε Θωτή, δεν λέω τίποτα.
3: Και δέχομαι τον εκβιασμό αυτό. Από δύο παιδιά μέχρι 30 χρόνια δεν ήταν παραπάνω και οι δύο. Μια κοπέρα και ένα γούρι. Λοιπόν, και εγώ είμαι 63 ετών και τους κοιτάω στα μάτια. Και τους πάει παιδί για να καταλάβουν ότι...
1: Ότι κάτι συμβαίνει ρε παιδιά. Πώς θα τον πάω εγώ αυτόν που εσείς
3: ναι.
1: Το πιάσατε να είναι παράνομος και πιωμένος.
3: Μπράβο. Και μου το βάζετε εμένα μέσα που η δημοθεσία σας λέω με καλύπτει. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα γιατί είναι μπροστά αυτός. Να μην δημιουργήσω άλλο θέμα. Και κατόπιν το αποδέχθηκα εκβιαστικά. Γιατί μετά θα μπορεί να μου λέει κάνε δεξιά, κάνε φέρε αυτά. Τι δηλαδή. Αλλά είναι ο εκβιασμός αυτός ο έμεσος.
1: Τι λες τώρα, Θοδωρή.
3: Που είναι και παράνομος. Όχι ακριβώς όπως σας το λέω ακριβώς.
1: Το πιστεύω, Θοδωρή, και αν με πάρει και κανένα συνάδελφό σου ή να με πάρει να με παίρνει κανείς πάνω σε αυτό, αν έπρεπε να το κάνει η αστυνομία αυτό.
3: Ναι,
1: δεν έβλεπε ότι ήταν κάτι επικίνδυνο, αν συνέβαινε κάτι.
3: Πέρα από αυτό ακριβώς αυτό, αλλά πέρα από αυτό από τη στιγμή που είμαι μεθυσμένος, δεν έχει δικαίωμα να μου το βάλει μέσα απειλώντας με κιόλας. Γιατί καλύπτωμα τον νόμο. Έτσι ακριβώς λέει η νομοθεσία. Και δεν συνοδεύεται. Δηλαδή μπορεί να είναι πήρε αλκοόλ, αλλά να συνοδεύεται. Μπορεί να είναι πήρε ναρκωτικών ουσιών ή άλλων. Αλλά πρέπει να συνοδεύεται. Πώς μου το βάζει με ένα μέσα με το μπουκάλι την πήρε ανοιχτό και δεν συνοδεύεται. Και τον έχει γράψει για 61. Το 65 είναι αυτόφορο νομίζω. Λοιπόν.
1: Θοδωρή, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά και ηλία.
1: Καλό σου βράδυ, ρε Θοδωρή.
3: Να είστε καλά. Και
1: αναρωτιέται τώρα, παιδιά, κανείς. Όταν κάνεις σχόλιο τώρα σε αυτό το περιστατικό, λες εναντίον της αστυνομίας. Δεν λέμε εναντίον της αστυνομίας. Έχω πει παιδιά, τι είναι βασιλιάδο, είναι αστυνομική. Έχω πει 100 φορές. Ο πόσο άδικος είναι έξω ο λαός όταν δουν ακόμα και ένα περιστατικό με ένα αστυνομικό. Μπάτσος, αλλά ζητάς βοήθεια στην αστυνομία. Μπάτσος, αλλά δεν προσέχεις και την ώρα. Τι μπορεί να είναι ο άλλος να είναι δολοφόνος και πάει ακόμα είσαι αστυνομικός και παίζει ζωή του κοροναγράμματα. Είμαστε υπέρ των αστυνομικών. Αλλά όχι όμως αυτό το περιστατικό που ακούμε τώρα, που αν συνέβη έτσι, που συνέβη 99%, τι έγινε αυτή, πού είναι η ευαισθησία αυτών των αστυνομικών, πολίτης και ο ένας, πολίτης και ο άλλος. Ωραία, πώς τον βάζεις έναν ο οποίος ο ένας είναι στα καλά του πολίτης και ο άλλος είναι στα μεθυσμένα του πολίτης. Πώς τον πιέζεις τον άλλο να πάει κάπου που δεν ξέρει τι θα συμβεί στον δρόμο. Κύριε αστυνομική, μερικές φορές αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε το κοροϊδό. Δεν μπορούμε να μην το θίξουμε αυτό και να καταλάβει κι ένας που ακούει ο μεν σωστός αστυνομικός να πει τι βλακεία έκανε ο συνάδελφος. Δεν το κατάλαβα. Σου βάζει μετά θα σε γράψουμε λέει, για άρνηση. Ρε μου δίνεις σοβαρό άνθρωπο να τον πάω ή μου δίνεις έναν από ναρκωμανή μέχρι αρπαγμένο να τον πάω. Είσαι σίγουρος για τη ζωή μου την ώρα μου λες πήγαινε έτονος για όλη τη μάνα. Και μετά γίνονται τόσα που βλέπουμε και λένε από πού ξεκινάνε τα κακά. Δεν ξέρω παιδιά, ας με πάρει κανείς ή κάποιος που φέρνει και που ξέρει τα δεδομένα των νόμων, δεν είναι να πούμε εναντίον των αστυνομικών, αλλά δεν μπορούμε να μην χαρούμε όταν ακούμε στραβά πράγματα που κάνουν και να τα δείξουμε. Δεν είμαστε εναντίον, αλλά δεν είμαστε όμως και σε στυλ. Δεν πειράζει ένας άλλος πολίτης να του γει Παναγιάκου, λέει, θα σε γράψω, λέει, για άρνηση. Και τον στέλνει με την πύρα στο χέρι. Που δεν ξέρεις τι γίνεται. Αφού είναι Μπεκρής και τον έχει βρει εσύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω όμως αυτό, ρε Θοδωρή. Πάω να μην. Και ας μου λες αλήθεια, δεν το δεχόμαστε σαν πολίτης να έχει συμβεί αυτό. Να είναι μεθυσμένος, τον έχει πιάσει το 100, να του έχει πάρει το αυτοκίνητο και να το στέλνει με το ταξί με το ζόρι. Πήγαινε το να σπίτι του εσύ. Πήγαινε το να σύρε. Λοιπόν. Μισό λεπτό, παιδιά, να πάμε. Είπαμε αυτά τα σχόλια. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εκπομπή. Ευλογημένο ξημέρωμα. Γιάννα Σαοπούλου. Γεια σου, Γιάννα. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Είχα καιρό να μπω στο live λόγω εργασίας. Γεια σου. Φόμενες. Δεν ξέρω το ψευδόνιμο. Μπορώ να το διαβάσω. Είναι και ψηλά τα γραμματάκια. Να είσαι καλά, ό,τι κι αν είσαι, φίλε. Να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου και εσύ, φίλε, με τη δική σου οικογένεια. Να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι προδότες όλη αυτή, κύριε Ηλία. 50 χρόνια υποφέρει η Ελλάδα, μου γράφει ο ίδιος φίλος μας. Ηλία, τα κανάλια δεν παίζουν κάποιες ταινίες πλέον, ειδικά τις ωραίες ταινίες της δεκαετίας του 80. Πώς το βλέπεις αυτό? Ο Οικονομόπουλος είναι και πατριώτης και πιστός στην Ορθοδοξία. Που είπα για τον Νίκο τον Οικονομόπουλο πριν. Ότι ξεχωρίζει, τα παιδιά που ξεχωρίζει για μένα, χωρίς να κάνω την ειδικό στα μουσικά πράγματα, τον ξεχωρίζω το παιδί αυτό. Γιατί ξεχωρίζει και τη φωνή του και είναι άξιος και ωραία προσωπικότητα πάνω στην πίστα. Εσάς, κύριε Ηλία, πάντα κάτι σας είχα να δείξει όταν είχατε βγει σε κομπή το 2003, αν θυμάμαι καλά. Εσάς, κύριε Ηλία, πάντα κάτι σας είχα να δείξει. Δεν πειράζει. Ήταν τότε που κάναμε εκεί πέρα και που λέμε τα στραβά. Για να βοηθήσουμε τους άλλους. Εννοείς, δεν αποκλείεται εκεί πέρα που υπάρχει μια εκπομπή ανεβασμένη, έχω ξαναπεί. Λοιπόν, δεν πειράζει αυτό. Δεν νιώθω πως με έχουν αδικήσει ποτέ. Νιώθω πως πρέπει να λέμε τα στραβά και αν κάποιος έχει μυαλό να καταλάβει ότι δεν το λέμε από αδικία, αλλά το λέμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία, καλώς. Αν το παίρνει πως είναι σαν να λέμε πω πω τι πάθαμε, κακώς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φιλοσοφία. Εμείς έχουμε φιλοσοφία να λέμε το στραβό και να δίνουμε κουράγιο στον άλλον που παθαίνει και αυτός το στραβό. Λοιπόν, να πω στο φίλο εδώ για τις ταινίες. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζονται κάποιες ταινίες, αλλά δεν μπορώ όμως και να πω, να κατηγορήσω φίλε ή φίλοι. Δεν ξέρω το όνομά σου, δεν το κατάλαβα καλά. Να είσαι καλά όποιος είσαι. Με τις ευχές που μας έδωσες κιόλας. Τι γίνεται, οι ταινίες είναι και ανάλογα. Ποιες εταιρείες τις δώσανε. Ποια κανάλια τις πήρανε, πόσο συμφέρει να παιχτούν οι ταινίες αυτές. Παίζονται πολλά πράγματα σε μια ταινία, φίλε. Μπορεί κάποιο κανάλι να πάρει μια ταινία και να την έχει εκμετάλλευσει ένα χρόνο και να τη βλέπετε εσείς 40 φορές μες στο χρόνο και να νομίζετε πως αυτή η ταινία παίζει συνέχεια. Γιατί εγώ τώρα τελευταία μου γίνει κουραστικό σε ένα ηθοποιός. Πω. Έχω βαρεθεί να βλέπω έναν δύο που λες. Του καλού ελληνικού κινηματογράφου που λες πάλι με τον τάδε, πάλι με τον τάδε. Δεν ξέρω αν αυτή η εταιρεία που πούλησε την ταινία, παιδιά, συμφέρει μετά το κανάλι να παίζουν εκεί την ταινία αυτή. Δεν το κάνουν επίτηδες, το κάνουν γιατί τους εξυπηρετεί οικονομικά να παίζουν την ίδια και την ίδια. Ή μπορεί τα οικονομικά να είναι έτσι λογικά και μια άλλη ταινία να είναι πιο ακριβή για να την αγοράσουν να παίζουν, παιδιά. Παίζονται τόσο πολλά πράγματα στα οικονομικά που δεν μπορώ να κρίνω εγώ και να κατηγορήσω κανάλια γιατί παίζουν την ίδια και την ίδια. Παρόλο που το έχω πει εγώ μερικές φορές. Λέω ρε παιδί μου, βλέπουμε κάτι ταινίες ίδιες και δεν παίζονται κάποιες άλλες. Μπορεί οι άλλες ταινίες να φταίνε τα γραφεία εκείνα που δεν τις δίνουν ή με λογικά λεφτά και να νομίζουν πως κρατάνε χρυσάφι στα κερία τους. Μπορεί και τα κανάλια να θέλουν να αγοράσουν άλλες και να μην τις δίνουν. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ πάνω σε αυτό να πω επιπόλαια τι γίνεται. Τώρα, αν υπάρχουν και λίστες που το κάνουν επίτηδες και δεν παίζουν ταινίες, αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Άντε, θα παίξουμε αυτόν με αυτόν να παίζει. Δεν ξέρεις, όλα παίζονται στην Ελλάδα. Όλα παίζονται. Δεν μπορώ να ξέρω δηλαδή εγώ γιατί δεν παίζονται. Παράδειγμα τώρα λέω. Που δεν παίζω εγώ. Δεν το λέω για καμία προς Θεού γιατί κάνω γενικά σχόλια και θέλω να σας αγκαλιάζουν οι αλήθειες. Τα τσακάλια, τη φοβερή αυτή ταινία με τα τρία παιδιά και τα φοβερά, το Μιχαλόπουλο, το Γαρδελάκο και το Γιώργο Τωρίγα, του Δαλιανίδη, δεν ξέρω γιατί δεν παίζεται, μπορεί να είναι πανάκριβη. Δεν νομίζω πως κανάλια δεν θέλουν να την παίξουν. Φυλακές Ανήλικων που παίζω εγώ, καταπληκτή ταινία, οι δύο ταινίες, η πρώτη δεκαετία του 80 στις πράξεις. Οι Φυλακές Ανήλικων, το νούμερο 1, του Δαδύρα, δεν ξέρω γιατί δεν παίζεται. Μπορεί να μην θέλουν τα κανάλια να την παίξουν για κάποιο λόγο. Μπορεί να μην θέλουν, μπορεί οικονομικά η εταιρεία να μην τους δίνει αυτές. Μπορεί, δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας, δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε εδώ την ώρα μας.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 11.

Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

5 με 6 λεπτάκια, 5 με 6 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Είναι ζωντανή εκπομπή στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Χρόνια πολλά σε όλους του Σωτήρου σήμερα, 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, αρσενικά και φιλικά, έτσι. Περιμένουμε και κανένα γλυκάκι, περιμένουμε και κανένα γλυκάκι. Λοιπόν, εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών, έτσι. Δεν έχουμε πάρει αδειούλα. Τα ποδαράκια μας ακόμα στη θάλασσα, δεν μας αξίωσε ο Θεός. Γιαννάκο μου, δεν ξέρω, κύριε Τσιτούρη. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Έχουμε αποσυντονιστεί λίγο και με τις φωτιές τώρα. Μας έχει επηρεάσει και ο καπνός. Μην νομίζετε ότι είναι όλα τέλεια. Όταν πιάνει μία φωτιά και μετά, είναι και τα τοξικά. Αυτά επηρεάζουν πάντα τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ο καπνός από τα δέντρα. Τουλάχιστον η στάχτη κάνει καλό. Είναι λίπασμα αυτό που μένει. Αλλά είναι τα άλλα που καίγονται. Και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Το υπόσχομαι. Όπως όλες οι βραδιές εδώ, οι δικές μας, έτσι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Ναι, το πρώτο βραβευμένο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου είναι δίπλα σας. Δίπλα σας, ναι. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Θα την βρείτε στο κέντρο του Μενιδίου. Εθνικής αντιστάσεως 63 με δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέμες, αλμυρές, γλυκές. Και τώρα πάμε με τον Μιχάλη. Κύριε Γιαννάκο μου, Τσιτούρη. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.

0: Σαν τον φίλο μας, τον φίλο σας μάλλον, τον αγαπητό εδώ που θα είναι όλο τον Αύγουστο, από ό,τι μαθαίνω εδώ. Δεν θα πάρει καθόλου αδειούλα. Είναι καλά πραγματάκια. Είναι ο κύριος Γιάννης ο Τσιτούρης. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης μας εδώ. Χρονιά του πολλά. Παλικάρι μου, είναι ζωντανά. Ακόμα ναι. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Να καλησπερίσω χρονιά του πολλά, να τον χαίρεσε και τον Σωτήρη και τον αδερφό. Στον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη από το κάτω Εγάλεο. Χριστάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Όμορφη και καλή βραδιά να έχουμε. Για το μηνυματάκι το απλό στο Viber και το απλό το SMS, το 693-84-00-856. Είναι και αυτό στη διάθεσή σας πλέον. Τώρα χρησιμοποιούμε τα πάντα όλα. Επομένως, όλο τον Αύγουστο, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης ζωντανά.
1: Μια ζωή άλλη.
0: Τα Σαββατοκύριακα βέβαια, έτσι.

Κανονικά, μάλλον από τη μίλησα για Νάκο μου, έτσι μου είπανε. Μάλλον, έτσι, κατά 99% ναι, όπως τον φίλο μας τον Ηλία. Έτσι μου είπανε. Το μεταφυτικό το μεγάλο. Καλησπέρα, Δανάη μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Όντως, παπάκια, και σήμερα έκανε αρκετή ζέστη. Και δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και η υγρασία ταυτόχρονα. Νομίζετε ότι δεν επηρεάζεται όλο αυτό το σύστημα με τις φωτιές που ακόμα έχουμε και αναζωοπυρώσεις. Έχουμε πραγματικά αναζωοπυρώσεις ακόμα σε πάρα πολλά σημεία. Και τα καντιλάκια, είναι τα λεγόμενα καντιλάκια που λένε. Σε πολλές περιοχούλες. Δανάη μου, καλησπέρα σε σένα. Καλή και όμορφη βραδιά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χριστάκο από Πετρέλαιο μεριά. Αμαλιάδα κουρούτα. Αμαλιάδα κουρούτα, το είπα και με φόρα, ε. Και μου λέει ο Στέφανος ο Χίος εκεί, τι δες εκεί κάτω. Ξέχασε όμως ότι εκεί είναι η Μύκονο της Πελοβονής σου. Η ώρα μία και... Θα ακούει βέβαια, δεν πειράζει. Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Αμαλιάδα κουρούτα. Εσύ που μου...

Καλησπέρα στη φίλη μας, είναι Αναστασία. Αναστασία μου, καλησπέρα. Τώρα, εάν πάμε με το σταυρό στο χέρι που λένε, και με το σταυρό στο χέρι, πολύ λίγοι έχουν καταφέρει και έχουν κάνει κάτι. Δεν σβήνεις με τις φωτιές, δεν σβήνονται με το σταυρό στο χέρι. Άστο, ο Θεός να βάλει το χέρι του σε πολλά πραγματάκια. Καλησπέρα. Να καλησπερίσω τον Ηλία μας το 123 από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Ηλία μου, καλησπέρα και σε σένα, καλή βραδιά. Οι δρόμοι είναι λίγο ανοιχτοί, μόνο Ηλία, από πάρκινγκ δεν ξέρω. Εγώ εδώ στη δική μου περιοχή το είπα, το ανέφερα και χθες, δεν βλέπω. Οι δρόμοι, ναι, είναι λίγο ανοιχτοί. Τώρα δεν έχουν να πάνε οι άνθρωποι στα χωριά τους. Η Βερτζίνα, από ό,τι βλέπετε στα βερτζινάδικα, δεν έχουν πέσει τιμές. Ο κύριος Κούλης κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει για να τις κρατάει εκεί πάνω τις τιμές. Έτσι, Γιαννάκο μου. Ηλία μου, να είσαι καλά. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέρα στη Χαρούλα μας. Καλησπέρα στη φίλη μας την Χαρούλα. Τη Χαρούλα, όπως το λέει η λέξη, το όνομα, από την Τυψέλη. Καλή βραδιά, Χαρούλα μου, να έχουμε. Είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια μας, ψυχαγωγία, ψυχολογία, που το παρέχει ο Μάχερ 99,8, έτσι. Είναι για τον άνθρωπο, το τραγούδι είναι ότι το καλύτερο. Για να περνάμε όμορφα, αλλά θα απαντάω σε ό,τι μου λέτε.

Φανταστικό τραγούδι. Χεράκι, χεράκι που λέει, έτσι. Εδώ πάμε, πάμε που λένε τώρα χεράκι, χεράκι. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Στο φίλο τον Παναγιώτη εδώ. Αδιούχος από σήμερα από Γερμανία, έτσι. Και μυρίζει άρωμα, έρχεται άρωμα Ελλάδας. Από Γερμανία να επισύρθει τη χώρα του. Έπρεπε να βλέπω φατσούλα, έτσι, με χαμογελάκι πάνω μου, αδιούχος. Λοιπόν, καλή άδεια να ευχηθεί.

0: σταμάτη γονίδι, με το καλό παλικάρι μου να έρθετε, με το καλό να έρθετε εδώ στη χώρα σας. Γιατί την πραγματικά τη νιώθετε. Τη νιώθετε, έτσι το συζητάμε. Σοφία μας από τα Σπάτα, καλησπέρες. Καλησπέρες όμορφες, με δύναμη και θετική ενέργεια. Μην βάλω τις φωνές τώρα, παιδάκια, έτσι. Με συγχύζετε. Και βάλω τις φωνές, καλοπροαίρετα το λέω, έτσι. Στον φίλο μου τον Πέτρο, που δεν έχουμε πάει για μπανάκια ακόμα. Τον Πέτρο από την περιοχή της Πυρκάλ, πάνω και στην Ημιτού. Πετράκο μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Ένα τραγουδάκι για όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα τα ακούσουμε τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, έτσι. Δεν το συζητάω.
1: Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερήμια.
0: Παναγιώτη, αυτή η φωτογραφία είναι από Γερμανία αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί...
0: Έχουμε και το τραγούδι. Θα τα πούμε στην πορεία όλα. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, Φορτηγατζή μου. Και τον φίλο μου, τον Γιώργο. Τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο το Δημήτριο και βοήθειά μας και με το Mercedes. Του. Έτσι να βάζω ψυχολογία. Αλήθεια.
1: Κοίτα να σκεπαστείς.
0: Όλα, πυροσβέστη μου, δώσ' μου λίγο.
1: Φεύγω, αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

Και εμείς δεν αφήνουμε κενό κανένα. Εμείς δεν αφήνουμε κανένα κενό. Τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, καλή ξεκούραση στα παιδιά που πάνω από τον Κυθερό να πυροσβέστησε εδώ. Η βάση δεν είναι βέβαια. Τώρα όπου μέρα τους και όπου νύχτα τους. Έτσι, Κωστάκι μου. Καλησπέρα στην παρέα σου. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1, την ΚΑΜ 3. Καλησπέρα στην ομάδα λέει. Καλησπέρα και στη δική σας ομάδα. Καλησπέρα και στη δική σας ομάδα. Έλατε πυροσβέστη μου να ακούσουμε τραγουδάκι. Και για τον φίλο τον Παναγιώτη στην Γερμανία. Τα βαριά τιμόνια είναι και τα φορτηγά και τα λεωφορεία και τα ταξί. Ας είναι λίγο πιο χαμηλά τα ταξί, δεν πειράζει. Ας είναι λίγο πιο χαμηλά, δεν πειράζει. Μαράκι Κορυδαλός, ούτε φωνή, αλήθεια. Αμάν, αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Λοιπόν, θα το γλεντήσουμε σήμερα της Αγίας Σωτήρος, έτσι. Μεγάλη γιορτούλα, μεγάλη γιορτή, Σωτήρη, Σωτηρία. Και πάλι χρόνια τους πολλά, να είναι πάντα καλά, Δανάη μου. Να τους χαίρεστε, να τους χαίρεστε. Όλοι να τους χαιρόμαστε, τι. Τους αγαπάμε όλους, έχουμε μεγάλη καρδιά. Και δεν κάνει να στενοχωριόμαστε.

πάνω σε αυτό που λέγεται αληθινή αγάπη, έτσι. Πραγματική. Υπάρχει κούραση. Βγαίνει αυτή η κούραση που λέμε. Εγώ πιστεύω όχι. Από εκεί και πέρα θα είναι κάτι αναγκαστικό. Όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, δεν υπάρχει. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Λινάκι του κυρία Δαλάκα, την Έλληνα. Να ακούσουν ένα τραγουδάκι φανταστικό. Η Ηλία Καλυμάνη, Σταμάτης Γονίδης. Χριστάκο μου στο Μοσχάτο, καλησπέρα και σε σένα. Καλή βραδιά. Να καλησπερίσουμε καλησπέρες τον Ευαγγέλη, τον Ρούμπο, τον δάσκαλο. Καλησπέρα, Άρχοντα Μιχάλη. Και σε όλο το ακροατήριο, λέει, από τον Ευαγγέλη τον δάσκαλο. Είναι στο Εγάλαιο. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Καλή και ήσυχη βραδιά, όσο μπορεί να είναι, έτσι, όσο μπορεί να είναι. Έχει ηρεμήσει και λίγο τώρα, βέβαια, ο στρατηγός άνεμος. Αναζωπηρώσει στην περιοχή των Μεγάρων, είχαμε, παιδιά. Αναζωπηρώσει στην περιοχή των Μεγάρων. Θα ακούσει το τραγουδάκι ο φίλος μου Γιώργος από την αρχή. Κάθε φορά που θα βγουν να σκουπίσουν έξω, λέει, ένα κουβά στάχτη. Γιώργο μου, έλα να το ακούσουμε το τραγουδάκι, μην αγχωνόμαστε. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τα πάντα όλα. Να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Τον ύμνο, θύμισέ το μου, Βαγγέλη μου, λίγο το τραγούδι με τον Οικονομόπουλο, εννοείς.

0: Σοκολαργό. Χάρη μας επάνω στο χολαργό, έτσι. Στην Κατερίνα μας εκεί. Κατερίνα μου, κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου αθόρυβα, έτσι. Καλησπέρα στο χολαργό, στην φίλη μας την Κατερίνα.
1: Δε θέλω σήμερα.
0: Τον φίλο τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον μάτζερ, το μάνετζερ από το Εγάλαιο, να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί τώρα αρχίσανε. Χριστάκο, μέλλον να ακούσει το τραγούδι και θα πάμε και στην Πυρκάλα πάνω στον Πέτρο, έτσι.
1: Θέλω να.
0: Σουτάκι τραγουδάκι.
1: Στη δική σου.
0: Κοίτα ομοιοκαταληξία που έδωσα. Κοίτα ομοιοκαταληξία που έδωσα. Γι' αυτό λέω εγώ πιο πολύ.
1: Δεν θέλω σύ...

0: Χριστά μου, Μιχαλίδη, το τραγουδάκι σας. Θα ακούσετε με τον Πασχάλη Τερζή. Να περάσουμε κι άλλοι τώρα. Να ακούσουν τα τραγουδάκια, να ακούσουν λίγο κανένα μόρα μετά. Και να κλειδίσουμε λίγο του Σωτήρος. Δεν είναι τώρα, πρέπει να κάνουμε πρόβα και εμείς σιγά σιγά που θα φύγουμε. Θα πάμε στο χωριό σε κανένα πανηγύρι. Δεν πρέπει να κάνουμε την πρόβα μας. Πώς θα πάμε, έτσι. Δεν απροπόνητοι θα μπούμε μέσα. Για όνομα Θεού, έφερα παράδειγμα χθες. Κοπελιά που ξεσηκώνιζε, που πέρασε ο Ρωμά εκεί πέρα, που φωνάζει με το μικρόφωνο, με το μεγάφωνο μάλλον, πλυντήρια, μπανιέρες κτλ. Κτλ. Ε. Και μετά πέταξε κάτι δημοτικά μέσα και έρθει και χόρευε με το ξεσκονόπανο. Θα το κάνουμε κι εμείς αυτό, Μανώλη μου. Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά, καλά να περάσει όλος ο κόσμος. Κάποιοι κάνουν κάτι έξοδα, τα κρατάνε για να πάνε έστω και στο χωριό τους, έτσι γιατί δεν βγάζω και την ουρά μου απ' έξω. Καλησπέρα Χρύσα μου, θα περάσουμε όμορφα. Κάθε βραδιά δεν περνάμε, εσείς το λέτε βέβαια, το λέω μόνο εγώ. Δεν το λέω, τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Για το απλό το μηνυματάκι, το 693-84-00856. Για τον Βαγγέλη το Ρούμπο με τον ύμνο που λέει με τον Οικονομόπουλο. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Φορτηγατζή από το Χαϊδάρι. Βαγγελάκο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, θα σου απαντήσω. Εμένα δεν είναι η κυρία δουλειά μου εδώ αυτό που κάνω. Ειλικρινά, δεν είναι η κυρία δουλειά μου. Πες το χόμπι, πες το αγάπη. Πες το όπως θέλετε, έτσι. Η κυρία δουλειά μου όχι. Λίγο πολύ έχετε καταλάβει. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς τους εμπλεκόμενους, έτσι. Ούτε καν να το φανταστείτε. Δεν μπλέκομαι σε τέτοια πράγματα. Με τις φωτιές. Με τις φωτιές, γι' αυτό έχω μία αλφα πείρα και αλφα γνώμη. Αληθινά τα πράγματα. Και όταν λες αλήθειες, κάποιοι πονάνε. Το σύστημα δεν το θέλει όλο αυτό. Αυτό που γίνεται δεν αρέσει στο σύστημα. Και σας το έχω εξηγήσει. Θα τα πούμε μετά το τραγουδάκι. Ακούσω και ο φίλος μου Βαγγέλης στο τραγούδι. Παναγιώτη μου, θα ακούσουν και άλλοι τραγουδάκι, γιατί έχουμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Και η φίλη μου η Κατερίνα από το Χολαργό, ο Πέτρος μας από την Πυρκάλ πάνω, να ακούσουν όλη την παραγγελιά που έχουν δώσει το τραγουδάκι. Θα βρούμε χρόνο, θα ακούσουμε. Δεν σου χαλάω, χατήρι. Αστυνόμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Είναι το 399, είναι η Ντορίτα από την Κυψέλη. Ξανθιά η Ντορίτα. Ντορίτα μου, καλησπέρα.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

Τον ακούσαμε και τον ύμνο, παλικάρι μου, τον ακούσαμε τον ύμνο. Βαγγέλη μου, να είσαι πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά. Ντορέτα μου, αυτό που λες τώρα με το τραγούδι, να σταματάω το τραγούδι έτσι, να αρχίσει το τραγούδι για να μιλάω, να το λέω εγώ έτσι. Θα μιλήσω, θα βγάλω και λόγο. Τώρα σε λίγο, πρόσεξέ με, θα βγάλω και λόγο να απαντήσω σε δύο παλικάρια εδώ. Έτσι, ο φίλο μου τον Βαγγέλη, το έχω ξαναπεί, έχω βάλει στόχο, βαγγελάκο μου. Στο Χαϊδάρι, γιατί ζήσατε κάτι πράγματα, κάτι καταστάσεις τώρα με τη φωτιά. Κενώσισε με και το Δαφνί, έτσι, να εκενωθεί. Άρχισαν, έτσι, ο μηχανισμός. Το έχουμε, λεβεντάκο μου, και θα μιλάω, Ντοριτά μου, αλλά να μην κόβουμε το τραγούδι, μπορεί να ακούγεται το τραγούδι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει. Καλή ακρόαση. Το πρωί, λέει, κατεβαίνω Αθήνα, επιτέλους ξεκούραση. Δαλένα μας. Επιτέλους η αδειούλα σου, Δαλένα μου, καλά να περάσεις. Είδες, έλα, θα έρθεις σε πάτρια εδάφη, πάλι Πετρούπολη City και μετά Γιάννενα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέλιος, καλό λέω, εκεί ο Πειραιώτης. Στελιάκο μου, ήτανε πάντα με το ρακόμελο, το ξέρω, καιρό εδώ. Βγάλαμε χειμώνα με το ρακόμελο του φίλου μας εκεί. Και το τσιπουράκι, λεβέντη μου, και το τσιπουράκι με δύο-τρία παγάκια μέσα. Από εκεί φτιάχνεται, νομίζω, τσίπουρο με το μέλι, δεν λέγεται ρακόμελο. Είναι ένα καλοκαιρινό. Είναι ένα καλοκαιρινό ωραίο ποτό. Παραδοσιακό. Στην υγειά σου, είναι και στην Αγιασοφιά στον Πειραιά. Ωραία. Τον φίλο μου τον Πέτρο τώρα πάμε και από την Πυρκάλ να ακούσει τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Και από ό,τι με ενημέρωσε μου είπε, γιατί δεν το γνώριζα, είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε ο Στέλιος Κατζατζίδης. Είναι το πρώτο του τραγούδι. Απόστολου Καλδάρα το τραγούδισε ο Στέλιος Κατζατζίδης, έτσι, πιτσιρικάς. Και θα ανέβουμε. Κακό.

0: Τώρα, φίλε μου, Στέλιο, δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Ότι είναι μια συνήθεια και η συνήθεια είναι ένα. Εντάξει, όχι τόσο καλό πράγμα. Πολλές συνήθειες μας μένε και κουσούρια μετά. Το έχω και εγώ με το καφέ τώρα, το ζεστό. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Μπορώ να πω το αντίθετο, όχι, το έχω και εγώ. Δεν πειράζει, Λεβέντη μου, ο καθένας όπως τη βρίσκει και ο καθένας όπως το απολαμβάνει. Σπυράκο μου, τι κάνεις. Τον φίλο μου, τον Σπύρο και τον Νίκο, τα παιδιά από την περιοχή του Κορυδαλού. Καλησπέρα, παλικάρια μου, να είστε καλά. Εδώ είμαι, εδώ θα μείνω. Βαγγέλη, μ' άκουσε να σου πω λίγο τώρα κάτι, έτσι. Μεταξύ μας. Αυτό όλα μας ακούνε και πολλοί. 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. Στο δασαρχείο στο Εγάλεο ήμουνα. Στο δασαρχείο στο Εγάλεο, γι' αυτό και τα ξέρω. Το δασαρχείο Εγάλεο έχει μία έκταση. Και θα σας πω ένα γεγονός που είχε τύχει στο δρόμο έξω εδώ στην Πανεπιστημίου, κάτι χαρδιά που πηγαίναμε πάνω στο Υπουργείο. Έχει 600.000 στρέμματα. Ναι, μείνει με το νούμερο, ναι, 600.000 στρέμματα δασικής και χορτοβαλτικής έκτασης που είναι στην περιοχή ευθύνη. Δασικά, χορτολιβαδικά είναι ένα. 600.000 στρέμματα. Δεν είναι λίγο. Πιάνει από εδώ, από το Εγάλιο που είναι περιοχή ευθύνης του, μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Έστω, Πόρτο Γερμενό, διάβαζε τις πινακίδες. Δεν είναι λίγο. Έχει 400.000 χιλιόμετρα, 400, καλά το λέτε, από εδώ. Βάλε από εδώ μέχρι την Κατερίνη και λίγο παραπάνω. Είχα πάει πρόσφατα, γι' αυτό το λέω. 400.000 χιλιόμετρα δάσος, δρόμους, μέσα στο δάσος. Πρέπει αυτοί οι δρόμοι να συντηρηθούν, έτσι. Αυτοί οι δρόμοι πρέπει να περάσουν τα πυροσβεστικά. Το οποίο το δασαρχείο δεν διαθέτει πλέον μηχανήματα, παιδιά. Εδώ και κάτι χρόνια, όταν πήρε τις φωτιές, το 1998 ήταν, έτσι, με τις μεταρρυθμίσεις, τις καλές τότε, ο κύριος Σιμίτης, που πήρε τις φωτιές από το δασαρχείο και έδωσε την πυρόσβεση, μέσα σε δύο νύχτες είπε: παραδώστε τα κλειδιά στην πυροσβεστική και τα αυτοκίνητα, γιατί πριν δεν υπήρχαν ανθρώπινες ζωές. Δεν υπήρχε μάτι, δεν υπήρχε νόμος ηλίας, δεν υπήρχαν αυτά τα θύματα, ούτε και εγώ τουσαν περιουσίες. Μπείτε το, διαβάστε το, οι μεγαλύτεροι που με ακούτε εδώ ξέρετε την ιστορία.
1: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Για κάποιο λόγο οι εξυγχρονιστές τότε με ένα νόμο περάσανε σε ένα βράδυ η δασοπυρόσβεση να πάει στην πυροσβεστική. Άλλο η αστική πυρκαγιά και άλλο η δασική έχει μεγάλη ευθύνη. Από εκεί και πέρα υπήρχε ο κατακτισματισμός του δασαρχείου. Και με τα άτομα, αλλά και με το υλικό. Και έψυχο και άψυχο υλικό, ενώ τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει να συντηρηθεί. Ήτανε και οι περιφέρειες έδιναν κανένα μηχάνημα, κανένα κρέιντερ, πού και πού, έτσι, πού και πού. Πώς θα συντηρηθούν όλα αυτά, παιδιά. Πώς θα γίνουν αυτές οι δασικές ζώνες που ακούω που λέτε, που θα γίνουν από το Αιγείς. Από πού θα γίνουνε. Όταν τα στενοφόρα, κοιτάξτε πίσω τα στενοφόρα ή τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα, τα μικρά, είναι προσφορά από τον κάθε όμιλο. Από πού θα συντηρηθούν, από το κράτος. Κοιτάξτε λίγο τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά πάνω, τι λένε. Είναι προσφορά από τον τάδε, από την τάδε τράπεζα, από τον τάδε εφοπλιστή, τα στενοφόρα. Προσφορά από τον τάδε. Αγοράζει το κράτος αυτοκίνητα να δώσει ή να τα συντηρήσει. Και πάμε και στο άλλο. Ακούω πολλές φορές εδώ που λέτε, για να ακούω και το Ρίτα, που λέτε για την πρόληψη. Είναι να γίνεται η πρόληψη. Σωστό είναι, όπως στην υγεία. Πρέπει να κάνουμε όπως και στην υγεία μας, έτσι γίνεται και στις φωτιές, η σωστή πρόληψη. Και πάμε πάλι, βγαίνουνε, θα δώσουνε ο κάθε άτομο. Στο κάθε άτομο δίνει 20, τόσο να πέσουνε στο περίπου. Παραπάνω δεν βγαίνουνε, διενυκτερεύσεις. Οι οποίες πληρώνονται. Είναι για να βγουν να κάνουν την βάρδια έξω στην Ήπεθρο, 20 με 40 ευρώ. Η διανυκτέρευση στην Ήπεθρο είναι έξω με 40 ευρώ. Εννοώ για το δασαρχείο, για τα ξέρω και με γη. 40 ευρώ και όχι όλοι. Όχι όλοι και όχι όλοι το επίδομα. Όχι όλοι το επίδομα δεν το παίρνουν. Εξαιρεθήκανε. Και αυτό έγινε πριν 2 χρόνια. Εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα βγει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο για να βγει έξω, το κάθε αυτοκίνητο θα έχει καύσιμο. Βενζίνα, πετρέλαιο, τι είναι. Ρε άνθρωπε, εσύ που τα έχεις σκεφτεί όλα πάνω στο Υπουργείο. Αυτοί οι μεγάλοι, έτσι, αυτά τα μεγάλα μυαλά, οι μεγάλες καρέκλες. Είδατε μία φωτιά πώς ξεκινάει, έτσι, και λένε. Την προλαβαίνεις. Βγαίνει το δασαρχείο με τζιπ. Αντί να δώσει ένα βιτίο, να έχει ένα βιτίο, να έχει ένα κουβά, ένα σούγλο νερό που λένε στο χωριό μου, τον κουβά. Να μπορεί να τη σβήσει. Θα πάρει τηλέφωνο, λέει. Θα πάρω τηλέφωνο την πυροσβεστική. Το πυροσβεστικό θα είναι πάνω σε κάποιο φυλάκιο, θα κάνει μισή ώρα. Σε μισή ώρα η φωτιά έχει φύγει. Αυτά είναι τα τραγικά λάθη που τους φεύγει η φωτιά. Αν θέλουν να κάνουν καταστολή, αν θέλουν να κάνουν το οτιδήποτε, δασοπροστασία, το κάνουν αύριο το πρωί. Δεν θέλουν να το κάνουν. Μας δουλεύουν και σας δουλεύουν. Αλλά όταν βλέπετε τις φωτιές, βλέπουμε στην τηλεόραση ότι καίγονται τα σπιτάκια, τότε θρυνούμε, τότε λέμε αχ εκείνο, αχ το άλλο, Μητσοτάκη, βου, εκεί το ανατάλλο. Και όταν έρχεται η κάλπη, βου, εκεί. Γιατί δεν τα αλλάζουνε. Γιατί δεν δίνουν και στα δασαρχεία ένα αυτοκίνητο αγροτικό να έχει μία δεξαμενή 1000 τόνων νερό. Οι πρώτοι που φτάνουν, λέμε, και του ξαναλέω, δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε καμία φωτιά η υπηρεσία, βασική υπηρεσία ότι συμβάλλει. Ποτέ αυτά τα μεγάλα τα κανάλια δεν το έχω ακούσει από πουθενά. Μόνο ο κύριος Βελόπουλος το έθεσε στη Βουλή. Αποδιοργανώσατε τα δασαρχεία, αποδυναμώσατε τα δασαρχεία που ήξεραν μονοπάτι, δρόμο και η αλήθεια είναι αυτή. 400.000 χιλιόμετρα έχει περιοχή ευθύνης μόνο το δασαρχείο Εγάλαιο. Είναι έγκυρα, αν θα πέσω τώρα 5 χιλιόμετρα έξω και 10. Εδώ είναι, τα νούμερα παίζουν και η εκπομπή είναι ζωντανή. Και γράφεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα λαγουδάκια τώρα, γιατί αρχίζω και δεν θέλω την πίεσή μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλουνε. Εάν θέλανε αύριο το πρωί. Εγώ δεν θα πω πόσα ελικόπτερα πετάνε, πόσα αεροπλάνα πετάνε ή τα πυροσβεστικά. Και ένα άλλο, σας το είπα, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί ώρες δεν είναι. Βαγγέλη μου, πάνω στο Χαϊδάρι πριν 2-3 χρόνια, από την πίσω μεριά, εδώ στο Δαφνί, στη μάντρα στο Δαφνί, είχε μελίσει για κάποιους, έτσι. Ήμουνα στη φωτιά εκεί. Είχα κάποιο στο χέρι μου, με κλάρες τις σβήναμε, με ένα πυροσβεστήρα, για να μην μας γράψει η τροχέα μέσα στα αυτοκίνητα όπως πρέπει να έχουμε. Πυροσβεστήρα μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΑΙ, μόνο αυτό. Ήταν πάνω στον τοίχο, αρχές. Τι πιάνει εκεί, ναι, αν ο Χαϊδάρι είναι, με το νοσοκομείο του Δαφνί. Του φύγε από τα μελίσια. Και σβήναμε τη φωτιά με τις κλάρες, δηλαδή δεν ήταν αυτοκίνητο. Και τις βρίσκουν, φέρναν τα λάστιχα μετά τα παιδιά από το νοσοκομείο εκεί. Δεν θα είχε γίνει. Αυτό έγινε και τώρα. Ξεκίνησε η φωτιά πίσω από τα δηληστήρια. Έλα. Ελάτε να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν θέλουν και δεν θα το κάνουν ποτέ. Για κάποιο λόγο, κάτι παίζει. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί τι παίζει. Θα μπορούσανε άνετα, άνετα. Βγαίνει το αυτοκίνητο του δασαρχείου, κάνει βόλτες, κάνει περιπολία. Να έχει νερό μέσα. Γιατί δεν του δίνουν αυτοκίνητο τέτοιο.

Για να βάλουμε τα τραγουδάκια, όχι κάτι άλλο. Να βάλουμε να ακουστούν και τα τραγουδάκια σας. Πάμε στο λόφο Σκουζέιν η Μαρία μας εκεί. Είναι το μαράκι που θα μείνει πίσω, φύλακας άγγελος εδώ. Είναι το δικό σου τραγουδάκι. Θα τα ακούσεις, θα τα απολαύσεις. Μη μου αγχώνεσαι. Εξάλλου με προτρέπει και λίγο η Ντορίτα μου λέει: εγώ δεν θέλω να ακούω μόνο τα τραγούδια. Έτσι μου λέει η Ντορίτα από την Κυψέλη μας, το 399. Λοιπόν, από το λόφο Σκουζέ είναι το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε στην κυρία Γρίβα μας εκεί, τη Χορευτιαρού, τη μαγείρισα, η κυρία Γρίβα. Να πούμε όμορφες καλησπέρες από την πανέμορφη τη Σαλαμίνα, η Σάκη Σαλαμίνα. Καλησπέρα στην Φραουλίτσα, καλησπέρα στον Κολονό. Την Φραουλίτσα την αγάπη από τον Κολονό. Καλησπέρες όμορφες. Λεβέντη μου, θα σου απαντήσω και σε αυτό. Δεν έχει μόνο η πυροσβεστική, έχει πολιτική, έχει πολιτική προστασία. Αυτοκίνητα τέτοια μικρά είναι στους δήμους, ε. Έχει. Έχει, βεβαίως έχουν. Οι δήμοι έχουν τέτοια αυτοκίνητα. Λοιπόν, οι δήμοι, αυτά τα παιδιά που παίρνουν, που οδηγούν τα αυτοκίνητα, τα παίρνουν με συμβάσεις. Κάθε τόσο αλλάζουν σύμβαση και το βάζουν πάνω. Πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι αυτό? Πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι αυτό? Παίρνουν είτε με προγράμματα από τον ΕΣΠΑ, από τον ΟΑΕΔ, από 1002 οι δήμοι. Παρατηρήστε το να δείτε, κάθε χρόνο δεν είναι οι ίδιοι. Είναι εκπαιδευμένοι στη φωτιά. Θα πάει αυτό το παλικάρι που το έχουν πάρει τώρα, έχει εκπαιδευτεί να πάει στη φωτιά, που έχουν οι δήμοι, ο Δήμος. Ξέρουν καλύτερα εκείνα εκεί από ό,τι ξέρει το δασαρχείο, τα παιδιά που δουλεύουν στο δασαρχείο, που δουλεύουμε, να το πω έτσι. Από αυτά τα παλικάρια που είναι στην πολιτική προστασία, είναι μια βοήθεια, δεν το συζητάμε, ναι. Εκεί δίνεις αυτοκίνητο με πυρόσβεση πίσω, με δεξαμενή νερού. Στους άλλους που έχουν μια πύρα αλφα, δίνεις ένα τσιπάκι να βγεις έξω να σβήσεις τη φωτιά. Εγκλήματα. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα παιδιά, όπως και οι εποχικοί πυροσβέστες, τους αλλάζουν για να μονιμοποιηθούν ή για να ξαναπάρουν πάλι τους ίδιους, γιατί τους νόμους ψηφίζει η κυβέρνηση. Με ένα νόμο και ένα άθρο καταργεί τα πάντα όλα. Και ποιοι είναι φωτογραφία κάποιοι νόμοι εκεί πέρα, για να πάρουν και τα δικά τους τα παιδιά. Γιατί δεν πήρανε τα ίδια, γιατί διαδηλώσαν τα παιδιά πάνω στην Κηφισία, σε φάγανε ξύλο? Η εποχή και οι πυροσβέστες. Γιατί να φάνε ξύλο, γιατί δεν πήρε τους ίδιους πάλι? Γιατί ο κύριος Κικίλιας, νομίζω, είδανε τότε, ο υπουργός, γιατί δεν έκανε τον ίδιο νόμο να πάρει τους έμπειρους? Να πάρει τους έμπειρους που δεν έχουν να δουλέψουν όλοι. Όλοι, δεν το λέω για αυτό το λόγο, να δουλέψουν όλοι. Επειδή πρόκειται για φωτιά, και η φωτιά είναι πόλεμος, είναι μάχη. Γιατί δεν έκανε το ίδιο? Γιατί δεν δίνει αυτοκινητάκια, τέτοια αυτοκίνητα πρώτης επέμβασης και στα δασαρχεία? Γιατί τόσα χρόνια από το 1998 που είπε ο Σιμίτης, παραδώσε τα κλειδιά στην πυροσβεστική, τέλος. Άσο τώρα, μην το συζητάμε τώρα, για με βοράκι το στομάχι μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσω το τραγουδάκι η Μαρία μας από το λόφο Σκουζέ. Είναι Τουρνάς Ελπίδα. Παιδιά, έχουμε τραγούδι και χορό. Είναι τα για σωτήρα σήμερα. Γιορτάζει ο Σωτήρης, τα σέσκλα, τα σιδερικά και όλα μαζί. Λοιπόν, Εύη μου, καλησπέρα στην Εύη. Έχει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσω. Εύη μου στην Ελευσινά, καλησπέρα και καλή βραδιά. Να δείτε, παιδιά, μην τραβάτε τα μαλλιά σας. Δεν είναι αυτό που λένε, δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε, ναι, δεν θέλουνε να σβήσουνε.

Μαράκι μου, ήταν όλο το τραγούδι, έτσι. Δεν έχεις παράπονο, δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Όλο το τραγούδι, έτσι, με την ελπίδα και με τον τουρνά. Πάμε στο Κολονάκι, στον φίλο μου, τον Φώτη, το γείτονα του κύριου Κούλη, του Μητσοτάκη, έτσι, είναι η γειτονάκια. Και στο Κολονάκι, Φώτη μου, τι κάνεις? Στον φίλο μου τον Ρομπίνιορο, το κοίταξα παλικάρι μου, θα το κοιτάξω, έρχονται καθυστερημένα εδώ στο τηλέφωνο, γιατί έχει πάρα πολλά διάβαστα. Έχει πολλά διάβαστα. Λοιπόν, στους άρχοντες εδώ. Πιάνεσαι, μέσα στους άρχοντες τώρα, Δαλένα μου, έτσι. Για πες μου, τι δεν ήξερες από αυτό που είπα. Πες μου, τι δεν ήξερες, τι σου κίνησε την περιέργεια πάνω σε αυτό που είπα με τις φωτιές. Έτσι. Με σταματάνε κάποτε στον δρόμο, πηγαίναμε χαρτιά, δεν το ολοκλήρωσα. Και θα ακούσουμε και τα τραγουδάκια, Σπύρο μου. Με το αυτοκίνητο υπηρεσιακό που έγραφε δραστική υπηρεσία δίπλα, ήταν κατεβαίνοντα στην Πανεπιστημίο. Ένα αυτοκίνητο εκεί, ανοίγει το παράθυρο. Μου λέει, ρε μεγάλε, μου λέει, πού έχει το δασαρχείο, μου λέει. Πού έχει το εγάλιο. Το εγάλιο, μου λέει, δάσο. Πού έχει το εγάλιο, μου λέει, δάσο. Τι φυλάτε. Εντάξει, δεν ήταν άσχετο το παλικάρι. Τι να πω τώρα. Μπορεί να έρθει τώρα από το χωριό του, από κάπου αλλού. Δεν βλέπει. 600.000 στρέμματα, το είπα πριν. Έτσι, η περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Εγάλαιο είναι 600.000 στρέμματα. Το ποικίλο όρος που βλέπετε, που είναι σχεδόν τρεις δήμοι, αν δεν κάνω λάθος, Πετρούπολης, Γαϊδαρίου. Ναι, και τα άλλα πιάνει και στο πέραμα, τρεις δήμοι ανήκει το όρος Εγάλαιο, το ποικίλο όρος που λέμε. Το ποικίλο όρος που και εγώ ήταν προχθές. Έτσι, έχει γύρω. Στα 85 χιλιόμετρα δρόμους δασικούς επάνω. Τους ξέρει ο νέος ο πυροσβέστης που θα πάει, ο εποχικός, ο νέος, ο καινούριος. Το ξέρει το παιδάκι που θα πάρει ο Δήμος εκεί να κάνει την πρόληψη με το αυτοκινητάκι. Τους ξέρει τους δρόμους αυτούς και το παιδί. Ε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να τους ξέρουνε. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Αυτά είναι τραγικά λάθη. Δεν θέλουνε. Αν θέλανε και την πρόληψη και την καταστολή και τα πάντα όλα. Βάλτε το μυαλό σας. Είμαστε, ρε παιδιά, ειλικρινά. Είμαστε κάθε χρόνο θεατές το ίδιο. Κάθε χρόνο με τις φωτιές. Να πιάνει η καρδιά του καθενός και όποιος έχει καλά κοντά δάσος τίποτα το σπίτι του, να έχει χτυποκάρδι με την καρδούλα. Να χτυπάει η καρδούλα του, να πεταχθεί. Πάμε να ακούσουμε Μητροπάνο για το Κολονάκι και είμαι εδώ, Ρομπίνιο, να έρχονται τα μηνυματάκια. Παιδάκια, έχουμε χορό. Έχουμε χορό τώρα, τέλος. Αλλά να μην μου τη λέτε, επειδή είμαι όντως εμπλεκόμενος πάνω σε αυτό, χρόνια τώρα, 16 σε κάτι μήνες. Ξέρω 5 πράγματα παραπάνω, που δεν τα λένε. Δεν βγαίνω σε κανένα να τα πούνε. Δεν έχει βγει όμως σε κάτι άλλο, κάποια φιλοσοφική οργάνωση. Ξέρετε, όταν κάει και τώρα εκεί πέρα, όταν έχουν καεί, χιλιάδες στρέμματα που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα η πυροσβεστική πήγε, έκανε τη δουλειά τους, έκανε την κατάσβεση, έφυγε. Ξέρεις ποιος θα πάτε τώρα μετά? Ξέρεις ποιοι θα είναι μέσα στο κάρβουνο, μέσα στη στάχτη, μέσα σε όλα αυτά? Για να μετρηθούν οι φωτιές, να δοθούν και να αναβγεί δασωτέα, να βγει αναδασωτέα η φωτιά. Ξέρετε ποιοι θα είναι εκεί? Ναι, ξέρετε ποιοι θα πάνε να μετρήσουν τις φωτιές? Ξέρετε. Άιντε την τύχη μου τη μαύρη μονάχα. Άιντα. Κανένας δεν τα λέει, κανένας δεν τα φωνάζει. Για πες μου, σε τι απορείς, Δαλένα μου? Να σου λύσω την απορία, αυτό που ξέρω.

Λοιπόν, Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Πολύ μανάκο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Εγώ μπιμπελώ. Και είναι ωραίο το τραγουδάκι. Και εγώ μπιμπελώ. Αλήθεια, και δεν λέει. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Λέμε το που πάει. Να, πετάχτηκε δηλατήριο, έτσι. Να είμαστε σε εγρήγορση. Να είμαστε λίγο σε εγρήγορση. Δώρα μου, τι κάνετε. Είστε καλά με την αδερφούλα, όλα καλά. Καλημέρα, καλησπέρα. Χρόνια του πολλά. Να του χαίρεστε όλου. Να του χαίρεστε, παιδιά. Στον εφίλε μου το Λευτέρη τον Αγρινιώτη. Αν δεν μαζί θα φύγουμε, θα αναχωρήσει την καρδίλα του Αγρινίου. Λευτέρη μου, καλά να περάσουμε. Καλά να περάσει όλος ο κόσμος. Ένα μηνυματάκι λέει, βάλε το, έχει κορμί του Οικονομόπουλου. Είναι καινούριο έτσι του Οικονομόπουλου. Για την μεγάλη παρέα που πίνουμε κοκτέιλες στην Νικιάνα Λευκάδας. Νικιάνα Λευκάδας. Είναι κοντά σου νιδρυή. Κοιτάτε που μαθαίνω περιοχούλες. Ωραίο. Κοιτάξτε που μαθαίνω και περιοχούλες. Είχα πει στη γεωγραφία. Είχα αφήσει τη γεωγραφία στη μέση σε

0: 45-53, καλησπέρα στην παρέα, λέει. Καλά τα λέμε. 45-53, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης, λέει, του Αγίου Αναργύρου. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Αδερφέ, θα με κρίνετε εσείς. Το σύστημα δεν με νοιάζει να με κρίνει. Το σύστημα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ αυτά που έχω ζήσει, γιατί όντως είμαι και με τις φωτιές, το άλλο σου λέω μου την είπε. Που έχει δάσος, λέει το Εγάλιο, τι φυλάτε. Και έχει 600.000 στρέμματα βασικής πορτοβαλτικής έκτασης περιοχή ευθύνης. Μέχρι τον Κεθερώνα, μέχρι το Πόρτο Γερμενό, εκεί το Κορινθιακό, αρχίζει ο Κορινθιακός. Για όνομα Θεού.
1: Λες του κόσμου τις ματιές, τις έχεις κλέψει.
0: Ευχαριστώ ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε πάλι το τραγουδάκι, γιατί τώρα με τις φωτιές, παιδάκια, δεν θέλουμε αλιστάχτη. Για να ανεβαίνουμε.

Δεν νομίζω, ε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις, δεν νομίζεις, δεν νομίζεις. Ένα κουμάκι δεν έχει. Τι είναι μελαγχολικό όλο αυτό. Λοιπόν, το μάθαμε γι' αυτό τώρα εκεί πέρα και θα γίνει χαμός τώρα με τα κοκτέιλ εκεί στην οικιάνα της Λευκάδας. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, είσαι αδιούχος εσύ τώρα και στην κολονία της Γερμανίας. Πάμε για δεύτερο μπουκάλι τώρα, αδιούχη και το φωνάζει. Καλά κάνετε. Καλά κάνεις, ρε παιδάκο μου. Α, θα καθίσεις μέχρι τέλος εσύ, Λευτέρη μου, εντάξει. Καλά να περάσεις, ρε παιδάκο μου, να φάτε και ψάρια και κάτω, βρε. Λοιπόν, ένα τραγούδι θέλω, τι λέει, ο. Το 585, για να το δούμε τώρα αυτό με τον Κούλη. Τραγουδάκι με τον Μακρόπουλο, ποιος είναι. Πάμε και στο, δεν το θυμάμαι. Πάμε στο φίλο μου, το Θανάση, το 565, το μαχόμενο, τον κύριο εκεί. Τον Θανάση με το ταξί, το μαχόμενο, τον ταξιτζή, τον φίλο μου, τον Θανάση. Στον ακατανόμαστο, έτσι. Στον ακατανόμαστο. Λοιπόν, πάμε τον πιπελό και τον πιπελά μας εδώ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Είπαμε ανεβαίνουμε, αλλά είναι και τα δικά σας τα μηνυματάκια. Λοιπόν, στον φίλο μου το Βασίλη το 6772, Βασίλης από το ήλιο. Μπιμπελό μου, bye. Έμπλεξες.

νομίζω. Αμάν, αμάν οικονομώ που λέω, αμάν. Μπέκι μου συνήκεια 672, τι γιατί φωνάζω βρε. Ακούστηκες λέει με συνήκεια, γιατί φωνάς, κοντά βρε είναι. Πέτρου Ράλι με νίκια κοντά είναι, έλειος. Καλημέρα, καλησπέρα, χρόνια τους πολλά, Μπέκι μου πάντα ευγενική, πάντα ευγενική. Είναι δίπλα, παιδάκια, είναι δίπλα στο Νιδρύ. Η Νικιάνα Λευκάδας είναι δίπλα στο Νιδρύ. Μαθαίνουμε γεωγραφία.

λοιπόν είναι αφιερωμένο και στην Ελίζαμπεθ, στην αστυνομική να της Γερμανίας. Τρελαθώ. Πού ήταν τότε με τη Μέρκελ? Πού ήταν τότε η Ελίζαμπεθ, τότε που μας κούναγε το χέρι η Μέρκελ και έλεγε ο άλλος θα μας σκίσει τα μνημόνια? Πού ήταν?

Λοιπόν, ο υποψήφιος γαμπρός τώρα, μια και λέει αύριο το μηνυματάκι, αύριο έρχεται, λέει η νύφη μας, λέει Περβεζιάννα, λέει να ρυθμίσουμε, λέει, τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πέσει να βάλει ακόμα 100, είναι νιώσο Λεβέντης, λεβέ, Ρομπινιό. Πέσει να βάλει ακόμα 100, τον είδα την Σαββατοκύριακο, τον είδα το Σάκι. Πάει ψηλός, έχει ομορφήνει. Να βάλει άλλα 100. Πιάσε τα άλογα και τις λεμονιές και τις πορτοκαλίες. Έτσι, μια και ανέφερα τώρα για τα άλογα, παιδάκια. Είδα τις ειδήσεις, κάτι άλογα που τρέχανε. Τώρα με τις φωτιές, πώς τρέχανε τα άλογα πάνω κάτω, έτσι, με τις φωτιές τώρα, εδώ. Με 4-5 μέρες. Πού είναι αυτές οι οργανώσεις φιλοζωικές? Που αν γαυγίσει κανένα σκυλί, ή δεν αφήσουμε κανένα σκυλί να κατουρίσει κανένα γωνία ή κανένα γατί, τίποτα εδώ πέρα βγαίνει και μηνύουν τον κόσμο και φωνάζουν και κάνουν και ράνε. Αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις πού είναι? Πού είναι αυτές οι ΜΚΟ, αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις, αυτή η φιλόζωη? Μη φτερνιστείς κοντά στο σκυλί, στο γατί, να σε πάνε στο δικαστήριο να σε βγάλουν με την κάμερα. Πού είναι αυτοί που βλέπανε τα άλογα πάνω κάτω και δεν πήγανε να τενεκέ νερό να ποτίσουν τα άλογα? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, με τις φιλοζωικές οργανώσεις, αλήθεια, μια και το γράψατε τώρα? Α, μου τα θυμήσατε, εγώ θα τα λέω. Χρήστο μου, σιγά το έχεις απόλυτο δίκιο, να μου το θυμίζετε να τα λέω, τα φωνάξουμε, έχουμε φωνή. Έχουμε δική μας φωνή. Ναι, πού είναι αυτοί? Μόνο με τα γατάκια, τα σκυλάκια, μη βήξει κανένα. Μην πούμε τίποτα για κανένα σιλάκι, πώς το κούρεψε, πώς το έντισε ή τι κουδουνάκι του έβαλε. Έτσι, εκεί να σε φωτογραφίσουν, να σου την πούνε. Τώρα πού είναι με τα άλογα που τα είδατε με τις φωτιές που τρέχανε και κι άλλα ζώα που έχουν καεί? Κι άλλα. Είχανε πέρα εγώ πρόβατα. Πέρα στο Πόρτο Γερμενό και στα Βίλια κοντά, κάποτε τα Βίλια που αναδειχτήκανε, έτσι, ήταν με όλα αυτά, έτσι, με την αγροκτηνοτροφία. Αγροκτηνοτροφική περιοχή ήταν. Πολλά πρόβατα, πολύ ζωή, γύρια, τσοπάνιδες. Αυτό φημίζεται και το κρέας. Βέβαια, τα οποία έχουν μείνει 2-3, δεν είναι? Οι οποίοι τώρα έχουν παραμείνει 2-3. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τη Βούλα Πάλα τώρα, γιατί αρχίζω και σε ορφορία με. Νικολάκη μου, καλημέρα, Κερατσίνη. Εμείς θα τα λέμε, εμείς θα τα φωνάζουμε. Πού ναι, τα είδατε τα άλογα? Τα είδατε τα άλογα που τρέχανε? Τα είδατε έναν πυροσβέστη που πήρε έναν κόνο να ρίξει νερό να πιει το άλογο? Πήγαινε κοντά και ήταν στη σωλήνα του πυροσβεστικού. Μυρίζει το άλογο, έτσι. Που το άλογο δεν πίνει νερό παντού, από παντού μάλλον. Φανταστείτε πόσο ήταν απογοητευμένο και αυτό. Το άλογο είναι το πιο καθαρό ζώο, έτσι. Δεν πίνει νερό από το κουβά. Φανταστείτε, αυτές οι οργανώσεις, αυτές οι κυρίες με τα σκυλάκια, τα γατάκια και τα πουπουλάκια που έχουν στα καπελάκια, πού είναι? Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές. Καλή μας διασκέδαση. Καλημέρα, καλή διασκέδαση Γεωργία Μέγαρα. Καλή διασκέδαση να έχουμε, εγώ θα τα λέω, εγώ θα τα φωνάζω.

πάμε στο 642, στο 642 1642 λέει καλημέρα, χρόνια τους πολλά λέει από Βύρωνα. Δεν γράφω ονοματάκια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, χρόνια τους πολλά, να είναι πάντα καλά. Υγεία είμαι, μεγάλη γιορτούλα. Τώρα πανηγύρια παιδάκια, τώρα αν περάσαμε ημερολογιακά είναι του Σωτήρος. Ακόμα γιορτάζουν και 40 μέρες ένα γιορτή. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε πάντα καλά και να περνάτε και να διασκεδάζετε. Στην φίλη μας την καλή τη Δέσποινα, το 299 της Σαλονικιώτισσα. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, έτσι γίνεται. Δεσποινάκι μου, καλή βραδιά, χρονιά τους πολλά. Χρόνια τους πολλά, να ακούσουμε την Έφη Φόδη, θέλει η Κατερίνα πάνω στο χολαργό. Αναφέρεται σε μια συνέντευξη που έδωσε τελευταία η Έφη Φόδη, έτσι. Τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν μασάει τα λόγια της. Δεν μασάει. Ποτέ δεν μάσησε τα λόγια της η Έφη Φόδη. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε Κατερίνα και στο χολαργό. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα σε όλο το Γέρακα. Καλημέρα Νικόλα.

Έχω δύο Γιάννηδες τώρα. Παρατήρηση τον ένα Γιάννη, ο άλλος ο Γιάννης. Ρε, καλησπέρα, χρόνια τους πολλά. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο φύλακας. Χρόνια τους πολλά. Καλό καλοκαίρι, παλικάρι μου. Δείτε, στο τελείωμα είναι το καλοκαίρι τώρα, έτσι. Εδώ και έχει 7 ο μήνας ημερολογιακά σήμερα. Έχει 7 ο μήνας. 7-8. Τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Θα πάμε τώρα, θα πάνε τα παιδάκια στο σχολείο. Θα πάμε, βάλα και εμένα μέσα σαν παιδάκι, έτσι. Και η πρώτη έκθεση θα είναι πώς πέρασε το καλοκαίρι. Και δεν θα έχω να γράψω κάτι να πω. Δεν θα έχω να γράψω κάτι. Όλα, λα, τι να πω. Δεν έχω πάει πουθενά, ούτε τα ποδαράκια μου στη θάλασσα. Δεν τα έχω βουτήξει ακόμα. Παλικάρι μου, ανέφερα τους, σε τρεις δήμους ανήκει, νομίζω το ποικίλο όρος με τη φωτιά πάνω. Και είμαι σίγουρος ότι η δήμη, ο κάθε δήμος, παίρνει αρκετά χρήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Άκουσα, είχα ακούσει μια συζήτηση, μια κυρία που είχε βγει στον αέρα, εδώ στο Μάχη ήταν, δεν θέλω να πω σε ποια εκπομπή, ήταν ο άντρας της πυροσβέστης, που αναφέρανε για τους πυροσβέστες. Τι να κάνουνε, μία λέγανε τώρα με τις φωτιές, ότι μετά τις φωτιές παίζουν τάβλοι, δεν έχουν τι να κάνουν, να κάνουν εκείνο, να κάνουν το άλλο. Είναι άδικο να βάζετε εργαζόμενο εναντίον εργαζομένους, να τους φέρνετε σε διχόνια. Έχουν να κάνουν πάντα κάτι. Όλοι! Όλοι έχουν να κάνουν πάντα κάτι. Εμείς παίρνετε διχόνια ανάμεσα στους εργαζομένους. Αυτό γίνεται από τα μνημόνια και μετά, έτσι. Να βγάλει το μάτι ο ένας σταλινού. Να βγάλει το μάτι ο ένας σταλινού. Είναι άδικο. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν διεκδικεί κανένας κάτι, ούτε μία πορεία, ούτε τίποτα. Αν υπάρχουν σωματεία πλέον, διαλυμένα τα πάντα όλα, να διεκδικήσει κάποιος κάτι. Γιατί στρέφεται ο ένας εναντίον του εργαζόμενου του άλλου. Είναι άδικο. Εγώ με την πείρα μου και με την εμπειρία μου είπα, οι Δήμοι όντως παίρνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν αυτό και τα αυτοκίνητα. Και τα αυτοκίνητα που παίρνουν, τα αυτοκινητάκια, ξέχωρα, μιλάμε για τα άλλα τα αυτοκίνητα που έχουν, τα μεγάλα, τα 4x4 και τα γιοταχή. Αυτά που παίρνουν γιατί τα σωπηρόσβεση. Παίρνουν πολλά λεφτά. Γιατί δεν τα δίνανε τέτοια αυτοκίνητα να δώσουν και στα δασαρχεία που έχουν μία αλφα πείρα οι άνθρωποι εκεί. Γιατί, αναπάντητο γιατί. Ας το θέσουν, ας το κάνουν και στη Βουλή. Κατάλαβες για ποιο λόγο το είπα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Θανάση τον Μπέλο όμως, τον Φορτηγατζή, έτσι, τον Τριπολιτσότη. Τα καλύτερα. Είπαμε τα βαριά τιμόνια πάντα είναι εδώ. Να πω καλημέρες και στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, στα παιδιά που είναι και στο γραφείο κίνησης, αλλά και τώρα στα υπηρεσιακά τα λεωφορεία. Καλή τους βάρδια και υπομονή σε αυτά τα παιδιά που είναι πάνω στο τιμόνι. Φίλος μου ο ταξιτζής, ο Βαγγέλης πάει.

κάπως έτσι ήταν ένα ξεκίνημα τώρα με ένα φύλλο χαρτί μεγάλο, στυλό. Μεγάλο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που κουμπάνε τα χαρτιά από κάτω, μωρέ, μου έχει διαφύγει έτσι. Μου έχει διαφύγει λίγο το μυαλό που κουμπάνε τα χαρτιά για να γράψουνε στο πόδι, όχι πάνω στο γραφείο. Με μεγάλα χαρτιά εκεί, α4 και μεγάλο τετράδιο, και έχει παραμείνει έτσι εκεί πέρα. Να εκδοθεί το βιβλιαράκι σιγά σιγά, επιτυχία θα έχει. Πάνε αυτά. Λοιπόν, Έλενα, καλή σου βάρδια, κορίτσι μου. Καλή βάρδια το στο 5615. Καλή βραδιά. Καλή βραδιά να έχουμε, θα την έχουμε. Θα ανέβουμε και θα χορέψουμε στην φίλη μου την Δέσποινα. Δεν ανέφερα κάτι, Δέσποινα και Σαλονικιά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, χίλια συγγνώμη. Με πιάσανε λίγο από τα μούτρα εδώ πέρα και με τις φωτιές τώρα και ήθελα να τα απαντήσω, να μου βγει και εμένα. Γιατί το νιώθω άδικο. Έβλεπε τον ΠΑΟΚ, έπαιζε με την Άντερλεχτ το ΠΑΟΣ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, ναι, το είδα σχεδόν το παιχνίδι. Όχι, δεν είμαι. Κάθε άλλο. ΠΑΟΚ χάρισε και την δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό, αν προκριθεί βέβαια, έτσι. Όχι, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα παντό όλα. Δεν έχει καμία σχέση, εδώ πρέπει να τα λέμε. Δεν τα κατάφερε τελικά, παρόλα που είχε μεγάλη κατοχή. Έτσι, είχε την κατοχή της μπάλας, διεκδίκησε το γρήγορο γκολ όμως, γιατί το ψιλοείο το είδα το παιχνίδι, το γρήγορο γκολ της Άντερλεχτ και η αστοχία από την άσπρη βούλα του ΠΑΟΚ έφερε την ήττα. Ας ελπίσουμε. Δεσποινάκη μου, καλά έκανες και μου το θύμισες, έτσι. Λοιπόν, έχασε ο ΠΑΟΚ 0-1 από την Άντερλεχτ, όχι ότι ήταν ανώτερη του. Το λέω πάλι, επειδή στο είδα το παιχνίδι, δεν ήταν ανώτερη η Άντερλεχτ. Ένα γρήγορο γκολ, μία αστοχή από την άσπρη βούλα του ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα για την ψυχολογία των παιχτών δεν. Καταρχήν αποδείχθηκε ότι οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες. Για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό, το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι έτοιμες. Τώρα, Αύγουστο μήνα, εμείς έχουμε άλλη κουλτούρα εδώ, μπάνια, θάλασσα, νησιά, τόσα νησιά γύρω-γύρω. Πάνε να παίξουν μπάλα να υδρώσουν. Και οι πιο πολλοί που είναι ξένοι, για ποια φανέλα του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι, τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Για τον Μπέλο εκεί με το φορτηγό του. Τα έχει βάλει με τα σκάνια και τα Volvo τελευταία. Γιαννάκο μου τσιτούρι.

η Αγλαία μας από την περιοχή του Βύρωνα το 1996 42. Αγλαία μου, πες το ονοματάκι σου. Πες το καλέ το ονοματάκι σου. Δεν ματιάζουμε. Καλημέρα στο Βύρωνα και πάλι στην Αγλαία μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στις καλές διακοπές τώρα, γιατί έχουμε και το χορό, έχουμε και τις γιορτούλες εδώ. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες εδώ, τον πολυσμανάκο μας, τον αστυνομικό μας εκεί με, με το αστέρι του βέβαια, τον μπιμπελό του να το πω έτσι. Εντάξει, το βαφτίσαμε σήμερα, την Ελίζαμπεθ. Να σας ευχηθώ κι εγώ καλές διακοπές, καλές διακοπές. Το μετά δεν το ξέρω, παλικάρι μου. Για μένα μία σεζόν ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Μία ραδιοφωνική σεζόν, έτσι γίνεται πάντα, σε όλα. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Έτσι, που παίρνω κι εγώ την αδειούλα μου, σαν εργαζόμενος, έτσι να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις κάπου. Τώρα σας το έχω πει, δεν έχω να κρύψω κάτι και δεν έχω κρυφτεί ποτέ και με τη δουλειά μου. Και με τη δουλειά μου, γι' αυτό πολλές φορές όταν έχω τη γνώση και ξέρω πέντε βασικά πράγματα που τα ξέρω. Αυτά που ανέφερα και με το δασαρχείο, είναι 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. 16 ολόκληρα χρόνια και κάτι. Έχω ακούσει, έχουν δει τα μάτια μου, δεν είναι και λίγα, είναι μια ζωή. Κάτι ξέρω. Αλλά δεν μου απάντησε, φίλη μου, η Βαλένα. Μάλλον ετοιμάζει τη βαλίτσα με τα ροδάκια για προς τα κάτω. Εύχομαι, αστυνομικέ μου, και σε σένα να περάσετε όμορφα στην πατρίδα, γιατί το πιστεύω ότι τη νιώθεις, έτσι. Παρόλα που υπηρετείς εκεί, είσαι εκεί αστυνομικός στη Γερμανία, το νιώθεις, τη νιώθεις εδώ τη χώρα μας. Λοιπόν, και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έτσι, η γνωριμία μέσα από ένα ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει δύο μορφίες. Έρχεται να ενώσει, έρχεται να γνωρίσει, έρχεται να δώσει, να μάθουμε. Πολλοί που δεν το κάνουν. Πάμε και τα μάτια της Μαρίας τώρα. Πάμε, μην γίνει καμιά φασαρία τώρα μεγάλη. Δεν θέλω τέτοιες αποχωρήσεις, συγκινούμε, είμαι ψαράκι. Δεν θέλω τέτοια, γιατί εμείς τα ψαράκια είμαστε ευαίσθητα και συγκινούμεθα. Χρησιμοποιήσω και λίγο την καθαρεύουσα.
3: Για τα μάτια σου, Μαρία, γίνεται μια φασαρία.
2: Δεν έχει σκάσει και η μύτη, δεν έχει σκάσει η μύτη το κορίτσι πέρα. Πήγε στα φίλια, δεν πήγε στα φίλια. Ήθελα στα φίλια σήμερα. Ήθελα στα φίλια. Έλα να ζήσει λεφτά.

αγαπάει λέει ο Θεός, ε. Είδες, αγαπάει ο Θεός όποιον αγαπάει, πραγματικά και αληθινά. Αγαπάει ο Θεός όποιον αγαπάει αληθινά, τον έχει εκεί, απίκο. Ολαλά. Λοιπόν, για τα μάτια της Μαρίας, δύσκολος ο χαρακτήρας, δύσκολος ο χαρακτήρας. Βαγγέλη μου, καλό σου δρόμο. Καλό δρόμο, πάμε να πούμε καλημέρα στον security μας από τον Ασπρό Πύργο, τον φίλο μου τον Στέφανο. Στεφανάκο μου, ακόμα όχι, είμαι εδώ. Για τα παιδιά εκεί στις κεντρικές αποθήκες της Μάντρας της Μαγούλας, τον φίλο μου τον Γιάννη με την κοράκλα του, τον πρόεδρο, στην ΚΑΜ 1, στην ΚΑΜ 3.

0: Νικολάκη μου και Ρατσίνη. Και αύριο, παλικάρι μου, γιατί αύριο δεν φορτώνω, δεν έχω φορτώσει ακόμα το αυτοκίνητο. Δεν έχω 2-3 πραγματάκια, εγώ πάντα έτσι είμαι. Έχω βέβαια και αποθέματα έτσι. 2-3 αποθέματα, 2-3 πραγματάκια. Όταν πας διακοπές, θα πάθεις τώρα κουστούμια, γραβάτες κοντά. Εκτός και έχει κανένα γάμο. Που συνειδίζονται αυτά τώρα στα χωριά. Γάμι. Γάμι. Δεσποινάκι μου, μη ζητά συγγνώμη. Σου πατώ, κοίταζα και εγώ με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Όχι, βέβαια, μη ζητά συγγνώμη. Καθόλου, ούτε καν. Ήταν δική μου αμέλεια. Τώρα με πιάσανε με τις φωτιές. Ήθελα να πω κι εγώ δύο πραγματάκια με τις φωτιές. Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, να δείτε τι παίζει. Γιατί τα βάλα τα έχουν βάλει με τους πυροσβέστες, με την πυροσβεστική. Δεν έχει ακουστεί το δασαρχείο ποτέ. Τι κάνουν, έχουν 2-3 αυτοκινητάκια εκεί πέρα, 2 έτσι, τσιπάκια που δώσανε. Τε που τα πιο πολλά τώρα κάνανε, έκαναν στο στόλο. Τώρα δώσανε 2-3 αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν. Από τσέπη μας βάζαμε κάποτε χρήματα να φτιάξουμε λάστιχα, να τους κάνουμε σέρβις για να κάνουν όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Συμμετέχουν στις φωτιές. Συμμετέχουν στην δασοπροστασία. Δεν παίρνουν κάτι παραπάνω. Δεν αυξάνεται ούτε οι ώρες. Δεν υπάρχει υπερορία στο δασαρχείο. Στους εργαζομένους, έτσι. Ξέχωρα αν θα δουλέψουν Κυριακή και δεν είναι το 75%. Δεν είναι το 75%. Δεν θέλω να τα ανοίξω το στόμα μου τώρα. Τέλος πάντων. Και χαλάστηκα λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, η Μερούλα. Μερούλα μου είπε την πρώτη φορά, Μερούλα λέμε στο Βύρονα. Μαγκάκι, ένα μαγκάκι από την ορεινή ναυπακτή, από όχι και κολόνα των αδερφούλης, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχω αυτό που δεν ξεχνάω εύκολα, ρε γαμότο. Έχω αυτό που δεν ξεχνάω εύκολα. Ελάτε να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, και όχι μόνο.
1: Τα Σαμπάχ.
0: Κι άλλα. Ελένη Βιτάλη στο κλαρίνο, ο πρώτος του πρώτου, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν, έτσι μου στέλνε τώρα από την μάντρα τη μαγούλα κάτω, αμάν Οικονομόπουλε, που έχει στάχτη κάτω εκεί. Τι τραγουδάρα κι αυτό, τι τραγουδάρα κι αυτό, τι τραγούδι. Η Μερούλα το ζήτησε από το Βύρονα. Λοιπόν, να διευκρινίσω λίγο κάτι, γιατί έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Σε όσους παίρνετε τηλέφωνο και μιλάμε, βλέπω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν βλέπω τα 3 ή 4 τελευταία νούμερα που λέω πάντα. Το διευκρινίζω. Να πω τώρα π.χ. με την Μερούλα από το Βύρονα πήρε τηλέφωνο η κοπελιά. Δεν έστειλε μηνυματάκι, πήρε τηλέφωνο. Επομένως, π.χ. είπα έτσι, ορεινή ναυπακτία. Έλα δώσε πόνο.

απέναντι, απέναντι, από απέναντι, τι, τους απέκηδες που λένε. Δεν πάει για σένα το απέκηδες, έτσι πάει για πιο πέρα Γρήνιο το Λαγαρνανία. Εσείς ορεινή ναυπακτία, νομός ναυπακτίας, με ρωτεύω σαν την άφακτο. Τα λέμε και αυτά, έτσι, να πούμε και λίγο μέσα στη γεωγραφία τώρα. Πρέπει μερούλα στο Βύρονα. Τι ήτανε κι αυτό, λοιπόν, αν θα παντρευτώ, κάποια στιγμή με αξιώσει ο Θεός να παντρευτώ. Από στην Ήφη να κάνει εισαγωγή με αυτό το τραγούδι, για να χορέψω αυτό το τραγούδι, έτσι. Να το λέω, το σημειώνω τώρα εδώ στην ατζέντα μου. Πω, πω. Συγκινήθηκα. Μάκη μου, Πετράλωνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις βάρδιες ξενοφίλο μου, τον Μάκη. Πετραλωνίτη, Αλφα Αθηνών, Βεντούζα. Λοιπόν, ήταν η Ελένη Τσάμα, δεν ξέρεις τώρα με τη η Βιτάλη, με τη φωνή. Έλα. Ήταν η Ελένη Βιτάλη, μα το είπα. Έλα, αν πεις τώρα, εντάξει, μπορεί να μείνει με τη βαρδιούλα σου, να είσαι απασχολημένη. Έλα, δούμε και στη Λευκάδα τι γίνεται. Τώρα θα δεν το δεχτεί την Ήβη να πει με αυτό το τραγούδι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, φιλά.

σπάσω τα μηνύματάκια, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Φίλε μου, καλησπέρα. Εύκολα, λέει, μου χαλά την διάθεσή σου, λέει, με τις αλήτες που κυβερνάνε. Να είμαστε τυχεροί, λέει, και έξυπνοι να τους στείλουμε. Αλίμονο αν ξαναβγούν. Λοιπόν, πες μου, Αντρέα μου, είναι ταξιτζής, είναι από το κάστρο της Χιλίνης. Έτσι, παλικάρι, ο φίλος μου Αντρέας εδώ, τα λέμε όλα. Πες μου τραγουδάκι δικό σου, αδερφέ. Ου έχει αλίμονο αν θα πάει για την Τρίτη. Εάν θα πάει για την Τρίτη, θα περάσει και τον Ιωαννίδη αυτός. Που έχει αλίμονό μας και εσάς.

Λοιπόν, παλικάρι μου, δόξη, κατεβήκατε κάτω στη χώρα, εντάξει, είστε μεγάλη παρέα, μεγάλη παρέα ξεκινήσατε. Να το δω το μηνυματάκι και στην Λευκάδα και με την που πήγατε χθες στην περιφορά της εικόνας. Θα το δω τώρα το μηνυματάκι, μισό λεπτάκι, μισό εδώ στο Viber. Πρέπει να κουνήσω και το χεράκι μου τώρα. Άμα δεν κουνήσεις χεράκι, δεν κάνουμε και κάτι. Θα τα ακούσουμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσανε τα παιδιά. Από την Οικιάνα, ναι, από την Οικιάνα, εκεί στην Λευκάδα, τώρα κατεβαίνε, τώρα, εντάξει, τέτοια ώρα, Λεβεδάκο μου, πάνε να φάνε τώρα γλυκό, μετά από τόσο πιώμα, κάθε να έχει ένα φραστό, να φάνε κανένα γύρα τώρα που είναι για τις εποχές, για ένα πατσαδάκι, τίποτα, έλα τώρα, μην το χαλάμε τώρα, μετά από τόσο πιώμα, πάτε να πάρετε γλυκό, θα σας λιγώσει, ρε, κακόμικα, θα σας λιγώσει. Καλά να περάσετε, αδερφέ. Αυτές είναι διακοπές. Αυτές είναι διακοπές. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο με το Μερσεντές. Γεια σου, φίλε μου, Θανάση, μαχόμενε.

Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Μίνα. Και για τον φίλο μου τον Γιώργο πάλι μου λέει το φίλεγε, το φίλεγα. Λοιπόν, και τα δύο τραγουδάκια, και με την Βιτάλη, και το τραγουδάκι αυτό με την Βιτάλη που ακούσαμε με τον Θανάση τον Βασιλόπουλο, έτσι, Μαρένο μου καημένο, ο τίτλος του τραγουδιού, αλλά και ταυτόχρονα αυτό που τραγούδησε τώρα πριν λίγο, σταμάτησε ο Γονίδης, ο πατέρα μας μεγάλωσες. Εδώ ή βγάζεις τη γραβάτα, μα θέλετε να το χορέψεις, και πας τώρα σε μία δεξίωση κάπου, βγάζεις τη γραβάτα, αλλά θέλει κάτι, θέλει χέρι, θέλει μαγκάκι για να σε κρατήσει, να το χορέψεις αυτό το τραγούδι. Ή βγάζεις τη γραβάτα σου και το χορεύεις. Α, μην τη χαλάσεις τώρα γιατί υπάρχει οικονομική κρίση ακόμα. Δεν την έχουμε ξεπεράσει την οικονομική κρίση. Είχε με το μαντήλι, αλλά θέλει το δε χέρι. Θέλει να σε κρατήσει χέρι. Εδώ έχω μάρτυρα το φίλο μου τον Ανδρέα, τον ταξιτζή από το κάστρο της Χιλίνης που θα ακούσει το τραγουδάκι. Και μετά και τον Άγιο Δημήτριο. Και βοήθειά μας. Εδώ θέλει κάποιος να σε κρατάει, ρε φίλε. Ή το χορεύεις και το ζεις ή όχι.

πάμε στον άλλο συνάδελφο όμως. Φύγαμε από το πανέμορφο κάστρο της Χιλίνης. Βέβαια, και όσοι δεν έχετε πάει στο κάστρο της Χιλίνης, τα λουτρά της Χιλίνης, βέβαια τα έχουν εγκαταλείψει λίγο, βέβαια, σε οικονομική κρίση. Αντρέα μου, έτσι δεν είναι. Και ποιες επαρχιακές πόλεις δεν είναι εγκατελειμμένες, παιδιά. Εδώ εγκαταλείπονται χωριά, σβήνουν χωριά. Έχουν σβήσει ολόκληρα χωριά από το χάρτη. Εντελώς, κάποιοι έχουν φύγει. Μεγάλοι, δεν λέμε ότι ξεκινάνε πάντα. Λέει το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι, έτσι. Να αναφέρουμε στο ψάρι, που Παναγία. Αν για μια τσιπούρα. Πάντα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, είναι η κεντρική κυβέρνηση. Τώρα δεν έχουν λεφτά και οι άλλοι. Αλλά φταίνε και οι δήμαρχοι εκλεγμένοι που πάνε σαν ουρά από πίσω. Πα και πάνε κανένα θέση μετά πάλι να εκλεγούν με κανένα ψηφοδέλτιο και τώρα και τα άλλο. Φταίνε και αυτά. Φταίνε και αυτά, το λέω αυτά. Ρετάλια. Ρετάλια είναι. Πάμε τα ξεζήματα να τα ακούσουμε. Συγγνώμη, σήμερα εκφρά τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω τι μου βγαίνει. Όλα μετά τις φωτιές, όντως μετά τις φωτιές, γιατί άκουγα τα 1002. Και τα αποτελέσματα σας είπα ποιο είναι. Ποια είναι τα αποτελέσματα εδώ. Στάχτη, καρκινογόνα, πηγαίνετε. Το Πόρτο Γερμενό δεν υπάρχει, σβήνει, έσβησε. Είμαστε κάθε χρόνο το ίδιο έργο. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Εγώ είμαι ένας απλός υπάλληλος. Ένας υπάλληλος που έχοντος έτσι συμμετέχουμε ενεργά. Ενεργά στις φωτιές. Χαρτί, παιδί, να σας δείξω χαρτί που σας επιβάλλει. Έρχεται χαρτί και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επάνω, αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που ανήκουμε. Εκεί ανήκουμε βέβαια, αλλά συμμετέχουν. Να συμμετέχετε, λέει, στις φωτιές. Έτσι, ένα επίδομα που παίρναμε 108 ευρώ εδώ για 2 χρόνια, μας το κόψε, μας πέταξε απ' έξω. Εμάς που είμαστε μέσα σαν οδηγοί που πάμε μπροστά, εμείς θα το πάμε το αυτοκίνητο, εμείς θα πούμε στο περιεσβεστικό περνάει ή δεν περνάει ο δρόμος. Δεν το έχει αναφέρει κανένας, αλλά η αγανάκτησή μου πολλές φορές, και είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω, έτσι. 108 ευρώ ένα επίδομα, τα αφήσανε απ' έξω. Μας αφήσανε απ' έξω, δεν το έχει αναφέρει κανένας. Το κάνανε βέβαια θεματάκι στη Βουλή, έτσι. Το πήρανε από τους οδηγούς των δασικών υπηρεσιών και το δώσανε σε κάτι καθαρίστριες. Αυτό είναι το καρ. Να το πάρουνε. Το κράτος δικαίου του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτό. Μας το κόψε εμάς. Δεν έδωσε αύξηση. Όχι, το πήρε από εμάς και το έδωσε σε κάτι καθαρίστριες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πάνω. Ναι, ναι.

Λοιπόν, το τραγουδάκι θα τα ακούσουμε πάλι. Έχει έρθει μια αφιέρωσε το τραγούδι αυτό, λέει, στο γίγαντα, στο γιο του Ανδρέα, λέει, του Σκουφούλα. Λοιπόν, ο Ανδρέας έχει μηνυματάκι, είναι για το γιο σου το τραγούδι, για τον... για το γιο σου, Ανδρέα μου. Να, είδατε, βουνό με βουνό δεσμένη, το ραδιόφωνο πάντα ενώνει, θα το ξαναπώ. Για το γίγαντα, το γιο του Ανδρέα, λέει, του Σκουφούλα.

Και επειδή δεν θέλω να πέφτουμε έτσι, γιατί με στενοχωράτε τώρα σιγά σιγά και είμαι και είπαμε ευαίσθητο, τα ψαράκια είμαστε πάντα ευαίσθητα. Να διευκρινίσω κάτι στον φίλο μου, τον Ανδρέα, εκεί με το ταξί, με το τραγουδάκι του «Μια ζωή μέσα στους δρόμους». Ήτανε για το δικό σου τραγουδάκι αφιερωμένο από συνάδελφό σου και το κατάλαβες, Ανδρέα μου, έτσι, για το γιο στο γίγαντα, για το τραγουδάκι που επέλεξες. «Μια ζωή μέσα στους δρόμους», έτσι. Θα το άκουσες, Ανδρέα μου, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Δανάη μου, καλό βράδυ. Απλά θα πω καλό βράδυ τώρα, έτσι. Καλό βράδυ, καλή αυριανή. Χρόνια τους πολλά. Έλα, δεν πέφτουμε. Αμάν. Δεν πέφτουμε ψυχολογικά, δεν πέφτουμε ηθικά. Ρομπίνιο, εάν θα το προλάβω το τραγουδάκι θα το ακούσουμε. Εάν το προλάβω, παιδάκια, κοιτάζω την ώρα. Έχει πάει δύο παρά. Είναι μόνο 20 λεπτάκια. Πω, βραδιά κι αυτή. Έχω να σιδερώσω, να κατεβάσω βαλίτσα. Δεν έχω βαλίτσα. Ωεό.

φάση έχουμε ένα καλό. Έχετε ακούσει για το καλό ατύχημα που λέμε? Καλό, καλό ατύχημα. Μα πείτε ατύχημα και καλό. Ναι, παιδάκια, τυχαίνουν και αυτά. Λέει, μάτιασαν, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, Σοφίνη, την αστυνομική να. Πάρα, πάρα πολλές καλημέρες και όμορφες. Τι να κάνουμε τώρα, σκίστηκε λέει το σορτσάκι του τζιν. Αυτό ήταν το ατύχημα. Καλά, πού. Αλλά πού καθόσουν τα παιδάκια, μου είχες πάει κατά τα πευκάκια μεριά πάνω, είχες πάει κατά τα πευκάκια. Σκίστηκε το σορτσάκι, λέει, ατύχημα, λέει, στην αστυνομική. Να, εντάξει, δεν είναι το μετά τέτοια. Διακοπές κάνουν τα κορίτσια, τα παιδιά, εκεί πέρα καλά κάνουνε. Δικαίωμα έχουνε, κάνε χρήση της κανονικής τους άδειας. Δημοκρατικά ζούμε, θα στείλουν μηνυματάκι, θα ακούσουν σταθμό και μπράβο τους. Και σκίστηκε, λέει, το σορτσάκι από το Σοφίνι, το τζι. Να το ατύχημα βραδιάτικα. Τώρανες τι κάνετε? Τώρα τι κάνουμε, Χαρούλα μου, καλό βράδυ στην Κυψέλη. Καλό βράδυ. Φίλοι μου, η Βαλένα, οι βαλίτσες προς τα κάτω, προς Αθήνα. Με το καλό, έτσι, με το καλό από Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, για Αθήνα μεριά. Καλό σου ταξίδι και καλές διακοπές.

Λοιπόν, Στράτο μου, τον φίλο μου τον Στράτο που θέλει να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, και να το ξεχνάω κάποια φορά. Δεν ξεχνάω κάποιο όνομα ότι το τραγούδι είναι για τον ΑΒ. Είναι για μένα. Επομένως, θα το λέω. Συγγνώμη, αλλά το ξεχνάω. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, όταν είσαι και ερωτευμένο. Ου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Να φωνάζει τώρα και εκεί πάνω το κορίτσι από την ορεινή ναυπακτία.

0: λαλά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό θα το ρωτήσω, δεν θα το πω. Σε ποιο σημείο έχει σκιστεί? Τώρα μηνυματάκι το έχω πάρει. Το ορκίζομαι, έτσι. Το ορκίζομαι σημερινή. Σε ποιο σημείο έχει σκιστεί το σορτσάκι? Ανήμερα, για Σωτήρος, το ορκίζομαι. Ερώτηση, σε ποιο μέρος έχει σκιστεί το σορτσάκι? Μπορεί να ξέρουν κάτι και το λένε. Αλήθεια.

Έλα ρε παιδάκια τώρα, εντάξει, όντως. Έλα περίεργη εσύ που θέλεις να μάθεις που σκίσεις και το τέτοιο. Ορίστε, πήγε να περάσει το τραπέζι, λέει. Πήγε να περάσει το τραπέζι, πιάστηκε η τσέπη, λέει, στη γωνία του τραπεζιού και σκίστηκε όλη η αριστερή μεριά. Ήτανε που ήταν, λέει, και λίγο τέτοιο, δεν έχει μείνει τίποτα τώρα, το κρατάει. Τι να κάνουμε τώρα, αμέσως εσύ. Αμέσως εσύ που σκίστηκε. Ορίστε, πήγε το κορίτσι να περάσει, να πηγαίνει, πάει τουαλέτα, έξω ήτανε. Φαντάσου τι τραπέζια θα έχουν εκεί στα Βέρνη. Πιάστηκε, φάτανε που φάτανε, κάνα πεντάρι, έξι πόντους, εφτά. Και να ήταν από εκείνα τα λινά. Εκείνα τα λινά είναι ευαίσθητα, παιδιά, τα σορτσάκια. Θα μου πεις και τα τζιν τα ελαστικά, τζιν, και τα τζιν τα ελαστικά. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο το τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, ναι. Το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών. More Than Tax, με τη Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ, για την κάθε δική σας εξυπηρέτηση. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία του Ζεάκη, εδώ. Ζεάκης πιτσαρία δεν είναι απλά μια πίτσα, παιδιά, είναι πολλά άλλα. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Απολαμβάνετε αυτή την πίτσα, τη φανταστική, και με τη Φιλαδέλφια. Αλήθεια. Λαλά το σορτσάκι. Στα όριστα άγρια βουνά να ξεματιαστούμε. Ωραία, σκίστηκε όλη η αριστερή, δεν έμεινε τίποτα. Την πήρε από αριστερά. Ρε Σοφίνη μου, γιατί δεν προσέξεις αστυνομική να. Ωλαλά. Ωλαλά. Πάει το σορτσάκι.

έρχεται, έρχεται. Από πώς να τα στείλει? Το UNICEF, πώς το λένε για το κίτρινο, μωρέ, με την πινακίδα, το ξέχασα, που στέλνουν τα λεφτά.

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και πάλι την χάνει να έχουμε και με τις γιορτούλες εμείς εδώ να είναι η ώρα τέτοια 11 με 2 και με την αλλαγή της ημέρας και με τις γιορτούλες. Χρόνια πολλά υγεία για όσους φορτώσουν αύριο, ήδη θα έχουν φορτώσει τώρα, θα είναι οι συσκευές. Άλλοι θα τα σιδερώνουν, να τα βάλουν σε βαλιτσούλες, την καθάνε. Καλές διακοπές εύχομαι σε όσους φύγουν για αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Εμείς εδώ στο μάχη θα δίνουμε τη δική μας και τη δική σας μάχη. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και για την συμμετοχή σας και για τα μηνυματάκια. Ανοίξαμε και μια κουβέντα με τις φωτιές. Εντάξει, γνώστης είμαι, θα πω τη γνώμη μου μέσα εκεί. Αλλά είναι κάποιες αλήθειες που πρέπει να λέγονται, γιατί η αλήθεια πάντα, παιδιά, πονάει. Η αλήθεια πονάει. Είτε το λες το άλλο σου μισό, στο τέρι σου, στη γυναίκα, να το πω έτσι, στο παιδί. Για φαντάσου, αυτοί που κυβερνάνε, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, βέβαια, έτσι. Λένε το λάβαμε το μήνυμα, το πήραμε το μήνυμα. Κουραφέξαλα. Λοιπόν, φιλιά πολλά, εύχομαι καλή αυριανή. Για όσους ξεκινήσουν τις διακοπές τους, τα καλύτερα. Την αγάπη μου. Σας αγαπώ πολύ, να προσέχετε. Βρε Χριστέ μου.

Α, τα λεφτά θα πάνε με Ήρης. Λοιπόν, έρχονται, έρχονται, παιδιά. Λοιπόν, το επίδομα και, τα... και το επίδομα από τον Μητσοτάκη έρχεται με Ήρης, με Ήρης. Από που το πάω το εγγλέζικο βεντούζα ο άτιμος, ε. Βέβαια, κάνω, έχω κάνει πρόβα τώρα για την κουρούτα. Για τη Μύκονο της Πελοποννήσου. Τα ακούει και ο Χίος τώρα εδώ. Θα πάσε και κάτω. Ωλαλα. Φιλιά πολλά την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.